χιόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ακούτε Air Sport.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

αγάπη η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Αθήνα, μένουμε φίλες και φίλοι χρόνια. Εδώ γεννήθηκα εγώ, ο Χρήστος όχι, στην κλινική εκεί του Κοκολάκη. Ξέρω σαν Αργύρος, δηλαδή με γέννημα Θρέμα και, και στο Δήμο. Αθήνα μια πόλη με πλούσια ιστορία, ζωντάνια. Βέβαια γυρνάω όλο τον κόσμο και την Ευρώπη και βλέπω τους ποταμούς να είναι μέσα στις πόλεις. Εδώ τους βάλαμε πάνω και τους μπαζώσαμε. Αν εξαιρέσει εκείνο το σημείο κάτω εκεί στο Μοσχάτο που όταν φτιάχνανε το ποτάμι που λέμε την Κηφισού, έβαλε βέτο δήμαρχος και λέει εκεί δεν θα ρίξετε από πάνω για οικολογικό και τα λοιπά. Το ποτάμι που λέμε την Κηφισού, έβαλε βέτο δήμαρχος και λέει εκεί δεν θα ρίξετε από πάνω για οικολογικό.

0: πολύ και μου το λέει, μα τόσο καντέμιδε εσεί μάθουμε εγώ, που την κρίσιμη ώρα που θα κάνει το πρωτάθλημα θα πρέπει να σα γλάρω, θα ρίξει την κουτσουλιά, θα πάει στο μάτι του Πένια την ώρα που κάνει την έξοδο, θα κάνει ένα έτσι, θα του φύγει πάνω στο ταγιά και θα δει όλο το βάλει στο εξώτερο.
1: Μιλάμε, ειδικά αυτό ο γλάρο, στην πρώτη φορά δύο φορέ δεν τον έχουν κάνει. Πέρα φορά δεν τον είχα δει. Τη δεύτερη πέταγε από πάνω μου, λε και με σημάδευε. Τέλο πάντων, γιατί λέω για την Αθήνα. Είδα ένα κομμάτι με τις 10 πιο επικίνδυνες περιοχές. Εδώ. Και λέω να το έτσι, να το μοιραστώ μαζί σας. Νούμερο 10, Εξάρχεια. Αυτή η ιστορική συνοικία της Αθήνας. Βλέπω και τις φωτογραφίες εδώ. Παρά τον φοιτητό κόσμο, το πολιτιστικό χαρακτήρα... σύγναζα και πολύ εκεί, έχει κλείσει τώρα σε ένα μαγαζί. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα του. Έκλεισε και τα πέρασα και ωραία. Δυστυχώς έχουμε συνέχεια επεισόδια, παραβατικότητα και πάντα μια κλούβα μάτς της Όλωνος και άλλη μια από κάτω στο Πολυτεχνείο. Νούμερο 9. Κυψέλη. Πυκνοκατοικημένη. Τις εποχές που εγώ με τον Χρήστο τον Κοντό είμαστε πιτσιρικάδες. Μέναν όλοι αφανκατέ της Αθήνας, ηθοποιοί, αυτά.
0: Παλιά, ναι, ήταν Κυψέλη Γαλάτσι, το πάνω Γαλάτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν πιο ωραίες περιοχές.
1: Πηγαίναμε εμείς, εγώ θυμάμαι, πηγαίναμε το λεωφορείο μικρή, ούτε καν δίπλωμα δεν είχαμε βγάλει για μηχανάκι ακόμη. Μικρά παιδιά τώρα, σε 13-14, και κάναμε στη Φώκα Νέγρα βόλτα να σταμπάρουμε κανένα ηθοποιό, ξέρεις, να κάτσουμε εκεί στην καφετέρια κοντά. Κυψέλη νούμερο 9. Έχει πλέον πολλά περιστατικά. Και αυτά τα λέω ανάλογα από τα αστυνομικά δελτία, εντάξει, που λέμε τώρα. Δεν βγήκε κάποιος να πει αυτές είναι οι 10 περιοχές. Όπως βγαίνει το αστυνομικό δελτίο και σε ποια περιοχή, πιο γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδος, έχουν γίνει τα περισσότερα φωνικά, τον Ατάλο κτλ. Άσε, δεν το πω αυτό, γιατί μας στέλνουν και κάποια μηνύματα από εκεί. Λοιπόν. 8η θέση, κάτω Πατήσια. Και εκεί πυκνοκατοικημένη περιοχή του Δήμου Αθηναίου.
0: Όμορφες συνοικίες με την Κυψέλη.
1: Κλοπές, διαρρήξεις, περιστατικά, όπως λέει το αστυνομικό δελτίο. 7η, πλατεία Αττικής, εκεί στη Βικτόρια. Άλλη μια περιοχή που μικρή πηγαίναμε. Τι μικρή και πιο μεγάλη. Θυμάμαι όταν ο Δωμάζος έφτιαξε το μαγαζί εκεί, στην πλατεία Βικτορίας, επειδή και ο φίλος μου Ζησιμόπουλος τώρα μεγάλωσε, από 75 ο Γιάννης. Ακόμη μαζί πίνουμε την πύρα μας μετά το
0: βάρο. Λίγο πιο μακριά, αλλά περίπου ίδια συνοικία.
1: Ναι, ίδια συνοικία είναι. Πηγαίναμε συνέχεια και τα λοιπά. Και εκεί η παραβατικότητα. Εκεί λέει το αστυνομικό δελτίο, από ό,τι κοίταγα, υπάρχει και διακίνηση ουσιών και τέτοια. Λοιπόν, 6η θέση. Εκεί που ο πατέρας μου έμενε στο λόφο του Σγουζέ μαζί με τον παππού μου, το Δημήτρη Λουκάκη, πέρα το όνομά του, σε πόλια. Και όχι μόνο σε πόλια, Κολωνός και Αγίου Παντελεήμονα. Τους παίρνει και τις τρεις αυτές παραδοσιακές αστικές περιοχές. Εδώ, εδώ υπάρχει εγκληματικά του δρόμου και από ό,τι διάβαζα στο αστυνομικό δελτίο και οπαδικές συμπλοκές κτλ. Αμέσως μετά, Μεταξουργείο. Μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια, μα δείτε, σε real estate και τέτοια. Ναι, έχει έκρηξη κι όμως. Είναι εκεί, στην 5η θέση. 4η, πλατεία Ομονίας. Την περίμενα πιο ψηλά. Εκεί καθημερινά χιλιάδες κόσμο τη μέρα. Από το απόγευμα που νυχτώνει και μετά. Εγκληματικότητα, διακίνηση, ιστορία κτλ. 3 πρώτες θέσεις, αν είμαι στη λίστα. Νούμερο 3. Εκεί που πάνε σχεδόν το 80% των αυτοκινήτων που κλέβουν και λύνονται. Ασπρόπυργος. Εγκληματικότητα σε αυτή τη βιομηχανική περιοχή της Αθήνας, σοβαρά αδικήματα, ένοπλες νηστείες και διακίνηση. Νούμερο 2. Άνω Λιώσα Ζεφύρι, κοντά μου. Εγκληματικότητα και εκεί. Πολύ συχνά, από ό,τι λέει το αστυνομικό δελτίο, αστυνομικές επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και τα λοιπά και τα λοιπά. Και νούμερο 1, επίσης κοντά μου, είμαι κλεισμένος, Αχαρνές Μενίδη, φίλε. Περίμενα την Ομόνια πρώτη, αλλά και το Μενίδη στην τετράδα πεντάδα, αλλά το Μενίδη είναι στην κορφή της σχετικής λίστας ως η πιο επικίνδυνη περιοχή. Εκτεταμένες αστυνομικές έρευνες, λέει το αστυνομικό δελτίο. Εγκληματικά δίκτυα, διακίνηση ναρκωτικών, παραβατικότητα και ούτω καθεξής. Στο Μενίδη...
0: Αυτές, Μίτσε, ήταν για την Αθήνα οι πιο...
1: Ναι, για την Αθήνα.
0: Όχι για την Ελλάδα γενικά.
1: Όχι, όχι, για την Αθήνα. Για την Αθήνα.

0: Εντάξει, όλες είναι περιοχές φαράει κόκκινο.
1: Είναι βάσει του αστυνομικού δελτίου. Φίλες και φίλοι, πόσες τι παραβατικότητα έχουμε κτλ. Όπως έχει βγάλει το 18 ή 19, γιατί παλιά εγώ κάποια στιγμή έπαιρνα και τα δελτία τύπου της αστυνομίας και το έχω αφήσει, όπως παίρνω και τα δελτία τύπου για αυτοκίνητα, μηχανές από τις εταιρείες κτλ. Τα παίρνω έτσι για να βλέπω. Είχαν βγάλει για όλη την Ελλάδα την πεντάδα. Εντάξει, ανάλογα με αυτά τα οποία έχουν γίνει.
0: Εντάξει, είναι.
1: Ναι, λέγει.
0: Ναι, είναι. Και εντάξει, άμα και στο εξωτερικό, άμα κυκλοφορήσεις, έχεις κάποιες περιοχές που σου λένε ρε παιδί μου, μην πας. Άστο, μην πηγαίνεις μόνος.
1: Καλά, εδώ οι Αμερικάνοι βγάζουν ολόκληρη οδηγία πριν πάει στον τουρίστα.
0: Όσο είχα πάθει η Washington DC, θα πάει μου τη Άλτο 94, την μέρα που έπαιζε η Ελλάδα, νομίζω με την Νιγηρία. Άλλου η Ελλάδα, εγώ είχα πάει στην Άσκο για άλλο παιχνίδι. Ήταν σχετικά νωρίς το απόγευμα εκεί πέρα να δω το μάτς. Μέχρι να πάω, δεν βγαίνω να τρέξω σε μια πολύ ωραία περιοχή δίπλα στο Άρλιγκτον, στο νεκροταφείο που έχουν εκεί το στρατιωτικό οι Αμερικάνοι. Τεράστιο, έτσι ένα πάρκο φοβερό κτλ. Το ξενοδοχείο εκεί στα όρια. Πάω, αλλάζω, βγαίνω έξω. Τρέχω καμιά ώρα, γυρνάω πίσω όπως είμαι ιδρωμένος. Με λούσε σπίτι πού ήσασταν. Έξω εδώ. Πού και πού τρέχατε, λέω. Στο πάρκο, μέρα μεσημέρι τώρα, έτσι, 5 ώρα το απόγευμα. Είστε τρελός μου, λέει, τι κάνατε, λέει.
1: Το μεσημέρι,
0: Ναι, ναι, τι κάνατε, τι έκανε, παιδιά, λέω. Εδώ λέει επικίνδυνα αυτά, εκείνο. Τι να μου πάρουν, δεν έχω τίποτα, λέω. Τα παπούτσια σας.
1: Άντε.
0: Μα σε σκοτώσουν, λέει, για τα παπούτσια σου. Εδώ μέρα μεσημέρι, εδώ μέρα, έχουμε λέει γυμναστήριο κάτω δωρεάν είναι. Ό,τι θέλετε, μην βγαίνετε έξω, λέει, να συμβουλεύεστε λέει τη ρεσεψιόν πριν βγείτε έξω. Μην παίρνετε τις αποφάσεις επικίνδυνες για τη ζωή σας. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Περιοχή που δεν πάει το μάτι.
1: Ναι,
0: δεν είναι το για Μπρόξ, ξέρω εγώ να είσαι στο Χάρλεμ
1: ή στο Σικάγο που πήγα εγώ να βρω τον. Το αγόρι της πρώτης μου ξαδέρφης. Δηλαδή, όχι, δεν το πήγα να βρω, δεν πας μόνος σου. Με πήραν από το downtown και με πήγανε, κατεβήκαμε τις 4 αυτές του ηλεκτρικού για να πάμε εκεί. Ξέρεις πως με κοιτάγανε, που ήταν εκεί, έτσι. Μπας μόνος σου εκεί με τίποτα,
0: ναι.
1: Τότε,
0: όχι,
1: τώρα, η τελευταία φορά που πήγα ποτέ ήταν.
0: Θέλει πάντα προσοχή.
1: Τότε που έφερα τα πουρα για το Βαλαβάνι, για αυτός ποτέ ήταν. Έχω να πάω και καιρό στην Αμερική.
0: Ας σε στείλουμε και αύριο. Σε κρατήσει καμιά. Να γλιτώσει και κουμπάρα μου. Να τη δώσει μάθηση αμαρτιών. Τι να κάνουμε, τι αμαρτίες πληρώνει.
1: Πέθανε η γιαγιά μου, πέθανε ο θείος μου και δεν έχω ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, να πάω. Κάτι με κράταγε δηλαδή να πάω εκεί στο Σικάγο. Έχω πάει καμιά 15 πολιτείες. Αλλά με κράταγε, ξέρεις, άμα πεθάνουν οι δικοί σου άνδρες. Πέθανε η γιαγιά μου 103 χρονών πριν το 22. Πέθανε το 23 ο θείος μου από καρκίνο. Και τώρα έχει μείνει εκεί στο σπίτι μόνη τη η θιά μου. Η οποία δεν έχει. Τα παιδιά έχουν φύγει από στην Αμερική. Τα παιδιά φεύγουν από 18 χρονών. Δεν είναι όπως εδώ που ακόμη κρατάνε τις πρίκες. Να δώσουν πρίκα στην κόρη και είναι και στο σπίτι τα παιδιά. Και έχουν φύγει. Πού να τους βρεις, τις ξαδέρφες.
0: Πράγματι, πράγματι, πράγματι. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα παιδιά, καλημέρα. Buongiorno. Good enta, good morning. Καλημερούδια λοιπόν από το κορίτσι μας. Αγίου Αφροπούλου στην Κονσόλα των Ήχων. Χαμογελαστή όπως πάντα. Και καλή εβδομάδα, μας ευχαριστώ, όχι μόνο καλημέρα. Πλάκα στην πλάκα, πάει να φύγει ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Βλέπω, ακούω τα κάλαντα να έρχονται εκεί. Ο Βασίλης ετοιμάζεται τώρα, όπου να είναι, θα έρθει, θα καταλάβουμε τι έγινε. Δημήτρης Λουκάκης Χριστάου κοντά στα μικρόφωνα της Ερασπορ. Breakfast με σπορ, έχουμε σερβίρει μπουφεδάκι εδώ, ελάτε να σερβιριστείτε.
1: Δεν είδες τον άλλον από το εστιαπλοϊκό. Που είχε βάλει χριστουγεννιάτικο δέντρο.
0: Μια χαρά είναι σου. Μπαίνουμε σου. Έτοιμα, έτοιμα, ετοιμαζόμαστε. Χαλαρούιτα. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 8. Ξεκινάμε λίγο μετά τις 6. Σχεδόν 2 ώρες γεμάτες με σπορ και οτιδήποτε άλλο. Τραβάει κούτρα σας. Εδώ μπορείτε να μπαίνετε μέσα να διαμορφώνετε το ύφος και το περιεχόμενο της εκπομπής. Με τις παρεμβάσεις, ερωτήσεις, τα σχόλιά σας, τις αποκαλύψεις σας. Για να μπείτε στην παρέα μας και να κατεβείτε από την εξέδρα να πάρετε θέση στον αγωνιστικό χώρο, οι διαδικασίες είναι απλές. Έχουμε 4 πλατφόρμες επικοινωνίας. Πρώτη, το κλασικό πενταψήφιο της News Phone. Μπαίνετε στο κινητό σας, πάτε στα μηνύματα, γράφετε τη λέξη Sport ή Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή πεζά γράμματα. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160. Άλλος τρόπος επικοινωνίας. Το mail μας erasport@er.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Το erasport μία λέξη χωρίς τάφ στο τέλος. Μετά μπορείτε να μας βρείτε μέσα από την σελίδα μας στο Facebook, στο Messenger. Breakfast με σπορ, με ελληνικούς, λατινικούς ή γκρίκους χαρακτήρες. Γράφτε το, θα σα τσιμπήσω Λουκά, έχει βάλει τις παγίδες του και δεν ξεφεύγετε με τίποτα. Θα μας βρείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και ο πιο προσφυλής τρόπος, αυτό που επιλέγετε περισσότεροι από το που μπήκε στη ζωή μας εδώ κάποιους μήνες, είναι το Viber. Μια απλή εφαρμογή, την έχετε σχεδόν όλο στο κινητό σας και αν την έχετε εύκολα την κατεβάζετε, ανέξοδα, δεν πληρώνετε κάτι. Ούτε πρέπει να είστε τζιμάνια της τεχνολογίας για να την ανοίξετε και να μπορείτε να επικοινωνείτε μέσα από αυτή την εφαρμογή. Εύκολα λοιπόν μέσα από το Viber έχω τα μηνύματα εδώ και φτάνετε πάρα πολύ γρήγορα στην παρέα μας. Ήδη έχουμε τα πρώτα μηνυματάκια αρκετά και σήμερα υποθέτω ότι θα τραβήξουμε μηνύματα σήμερα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική αυτή που έγινε. Είχαμε ένα ντέρμπι στην Τούμπα το οποίο κρίθηκε με ένα σκορ 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Με τον Άρη όμως να έχει τις δικές του στιγμές, θα μπορούσε ενδεχόμενος να είναι και διαφορετικό το αποτέλεσμα. Είχαμε ένα ντέρμπι κορυφής υπό την έννοια, γιατί να τιμήσουμε και τον Πανετολικό, ότι πήγε στο ΟΑΚΑ έχοντας το 3-3. Αυτές οι δύο ομάδες, Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ήταν οι μόνες που είχαν το απόλυτο στις πρώτες τρεις αγωνιστικές Super League. Ένα παιχνίδι το οποίο όμως δεν εξελίχθηκε σε ντέρμπι, καθώς ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερος από τον Πανετολικό, νίκησε 3-0. Και πλέον είναι καβάλα στα άλογο μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας, κάτι που να γίνει από το Γενάρη του 24, να είναι μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός στην κορυφή της βαθμολογίας, από τις 8 Ιανουαρίου του 24, ήταν η τελευταία φορά που βρέθηκε εκεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 3 βαθμούς διαφορά από τις ομάδες που τον ακολουθούν, δηλαδή τον ΠΑΟΚ, τον Όφη και τον Πανετολικό, 4 από την ΑΕΚ και 5 από τον Ολυμπιακό. Ήταν δηλαδή μια αγωνιστική που του ήρθε ταμάμ του Παναθηναϊκού. Από τη στιγμή που έχασε ο Ολυμπιακός απροσδόκητα, ποιος το περίμενε αυτό, όσο και αν λέμε ότι η Όφη είναι μια καλή ομάδα και το έχει δείξει και με την κατάκτηση του κυπέλου, που για να το κατακτήσει χρειάζεται να πετάξει έξω αρχικά την ΑΕΚ και μετά να κερδίσει τον τελικό τον ΠΑΟΚ, και με την εύκολη πρόκριση, την πιο εύκολη πρόκριση που έκανε η ελληνική ομάδα στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, ήταν Όφη, έτσι, με 2 νίκες μέσα έξω και με καλό σκορ συνολικά 5-0, πέρασε στην League Phase του Europa League. Ποιος θα περιμένει, 8 χρόνια συνεχώς είχαν από τον Ολυμπιακό, δεν είχε πάρει ούτε μια ισοπαλία τα τελευταία 8 χρόνια και πήγε και έκανε ένα πολύ ηχηρό διπλό απέναντι σε μια ομάδα που είχε νέο προπονητή, είχε μαζέψει κόσμο, πήγε να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, αλλά της ήρθε λίγο απροσδόκητα αυτό το παιχνίδι. Νίκησε Όφη, παραμένει δεύτερος, ο Ολυμπιακός έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και έχει γεννήσει πολύ μεγάλη γκρίνια αυτή η εικόνα που έχει μέχρι τώρα. Σε σημείο να τρολάρουν και οι Παναθηναϊκοί και του Ολυμπιακού, γιατί θυμάστε ότι προχθές Σάββατο που έγινε το παιχνίδι, όλο το γήπεδο φώναζε με τη Λίμπαρ.
1: Όχι όλο.
0: Όχι όλο.
1: Δεν φώναζε η Θεραίφτα.
0: Α, είχα βγάλει ανακοίνωση αυτή, ε. Α, δεν ήταν, γιατί εγώ διάβασα όλο το γήπεδο. Δεν το είδα το παιχνίδι. Αλλά όσο να είναι, εντάξει, ο απλός κόσμος, παιδί μου, στην αναποδία ψάχνει να βρει αυτόν που θεωρεί.
1: Εντάξει, δεν φόρεσε, δεν φώναξε λίγο με τη Λίμπαρ για τον καινούριο προπονητή. Φώναξε με τη Λίμπαρ για τις επιλογές της διοίκησης και όλα αυτά τα οποία.
0: Νομίζω είναι η πρώτη εκδήλωση αποδοκιμασίας προς την πολιτική Μαρινάκη εδώ και πάρα πολύ καιρό από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Με τον έμεσο αυτό τρόπο. Μέχρι τώρα το αυτό που ακούγαμε καμιά φορά είναι δεν είναι Ολυμπιακός που ονειρευόμασταν, μέχρι εκεί ας πούμε. Τώρα αυτό το με τη Λίμπερ ήταν λίγο ένα καρφάκι για την πολιτική του Προέδρου, τον τρόπο που διαχειρίζεται τα των μεταγραφών, το φύγε εκεί, φύγε σύλλαση αυτή η κατάσταση που υπάρχει. Η ΑΕΚ έχασε 2 βαθμούς στην Τρίπολη, η ΑΕΚ η οποία έχει διπρόσωπη παρουσία. Όσο εντυπωσιακή είναι εντός έδρας, όπου έχει κάνει μεγάλες νίκες, με μεγάλα σκορ. Στην Ευρώπη, ένα μάτσο έδωσε στην έδρα το κέρδισε εύκολα 4-0. Στο πρωτάθλημα, 5 στον Άρη, 4 στον Ηρακλή. Νίκησε την ΛΑΣΚ για το Champions League. Παιχνίδι Champions League ήταν αυτό. Εκεί δηλαδή έχει το απόλυτο και κερδίζει και εύκολα και με καλές πιστικές εμφανίσεις. Εκτός έδρας είναι πλημμύρα. Θυμάστε ότι στον τελικό του Super Cup έχανε από τον Όφη μέχρι τον 98 2-1, ισοφάριζε, το έχασε τα πενάλτια, αλλά και πάλι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε. Έκανε ένα κακό παιχνίδι με την Λεύσκη στη Βουλγαρία, διάφορο παιχνίδι δηλαδή για την κλάση της, που είναι πολύ καλύτερη ομάδα που Λεύσκη, θα πρέπει να το έχει καθαρίσει. Δεν τα κατάφερε, ούτε έφτιαξε πολλές ευκαιρίες. Έφερε χ με την Κηφισιά σε ένα μάτσο που όπως το είχε χάσει κιόλα στη Λεωφόρο. Ήταν πολύ καλή η Κηφισιά και δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες. Απέλησε η Κηφισιά την ΑΕΚ πολύ περισσότερο από όσο απειλήθηκε. Και χθες απέναντι σε μια ομάδα που δεν είχε πόντο, πήρε 1-1 ή έδωσε 1-1, όπως θέλει ο καθένας να το βλέπει. με τον τερματοφύλακα του Μπρινιόλι να κάνει δύο-τρεις πολύ σημαντικές απόκρισεις. Μπορούσε να το έχει χάσει κιόλας το παιχνίδι. Μπορούσε να το πάρει βέβαια, γιατί έχασε και αυτή δύο-τρεις ευκαιρίες κυρίως στο τέλος. Θα μπορούσε να το έχει χάσει. Δείχνει μια τεράστια διαφορά εικόνας στα εντός και εκτός έδρας. Και αυτό σε επίπεδο πρωταθλητισμού δεν είναι καλό σημάδι. Για να μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό, ναι, με θες την έδρα σου, τη δύναμη της έδρας που εκεί την έχει, εκφαίνεται αυτό καθαρά μέχρι τώρα. Πρέπει όμως να κερδίσεις και εκτός έδρας. Γιατί ισοπαλίες είναι ένας βαθμός κερδισμένος, δύο χαμένοι. Και ήδη μάνι από εκτός τα ισοπαλίες η ΑΕΚ στα δύο πρώτα παιχνίδια, κόντρα σε ομάδες που είναι χαμηλά στη βαθμολογία. Ο Αστέρας έχει ένα βαθμό, η Κηφισιά δύο μετά από τέσσερις αγωνιστικές. Είναι τέσσερις χαμένοι βαθμοί. Και δεν έχει παίξει ακόμα ντέρμπι. Εκτός έδρας εννοώ. Άρα θέλει να επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Κατά τα μεγάλη νίκη Καλαμάτα 3-1, ιστορική νίκη, γιατί είναι η πρώτη που κάνει μετά την επιστροφή της μετά από πολλά χρόνια στην Super League. Και ήρθε με ανατροπή απέναντι σε μια ομάδα, το Βόλο, που έπαιξε καλά, έχει δύο δοκάρια. Άμα δεις το παιχνίδι, δεν το έχεις για 3-1. Ήρθε όμως.
1: Προηγήθηκε ο Βόλος.
0: Ο Βόλος, ναι, προηγήθηκε με ανατροπή, σου λέω.
1: Α, δεν τ' άκουσα.
0: Ναι. Δύο γκολ ο Χάμζα, ένα παιδάκι που τώρα συστήνεται, ανοίξει τον Ολυμπιακό, τον πήρε από την Ελλάδα Σύρου. Ουσιαστικά ο προπονητής Καλαμάτας τον ανέδειξε στην Ελλάδα Σύρου και με δικές του ενέργειες τον έδωσε δανεικό Ολυμπιακός στην Καλαμάτα. Πέτυχε τα δύο πρώτα του γκολ στο παιχνίδι. Ο Χάμζα είναι παιδί που έχει αλβανική καταγωγή, αλλά είναι γεννημένο εδώ και παίζει και στην εθνική ομάδα, τη δικιά μας, στις Ελπίδες, έχει παίξει. Πέρυσι ήταν στην ομάδα νέων του Ολυμπιακού. Τώρα μας συστήθηκε στο ευρύ κοινό με δύο πολύ όμορφα γκολ, με τα οποία η Καλαμάτα το γύρισε το παιχνίδι και πήρε την πρώτη νίκη με 3-1. Τι άλλο, είχαμε το Χ στο μάτς της Κηφισιάς με τον Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός ακόμα δεν έχει βάλει γκολ. Η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος δεν σκοράρει μετά από τέσσερις αγωνιστικές.
1: Ποια επίθεση, πότε?
0: Πέρσι.
1: Ποια πέρσι, από πέρσι μέχρι 9 βασική επίθεση.
0: Έχουν αλλάξει.
1: Και παιχταράδες έχουν φύγει.
0: Όλοι από τη μέση και μπρος έχει μείνει μόνο Κωστή. Όλοι οι άλλοι έχουν αλλάξει.
1: Και ποιοι τους έχουν καλύψει, παίζει και ρόλο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά σου κάνει εντύπωση, παιδί μου, ότι τέσσερα παιχνίδια δεν έχει βάλει γκολ. Ξέχασα κάτι. Κοίτα, πάμε πολλά.
1: Φίλε, δεν και παρακολουθούσα, ξέρεις γιατί κοιτάω κάθε Δευτέρα κάποια στατιστικά εδώ πέρα, σε μια συγκεκριμένη εφημερίδα, για να τα λέω. Και δεν κοίταγα και κοίταγα και εκεί με το μαζό.
0: Α, ξέχασα το.
1: Το ντέρμπι, το πες.
0: Ποιο ντέρμπι?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Είπα δύο κουβέντες στην αρχή. Τώρα δύο κουβέντες για κάθε μάτς είπαμε, δεν είπαμε παραπάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέχασα να πω για το μάτς του Ηρακλή με τον Ατρόμητο.
1: Ναι, είπες αυτό. Και Ηρακλής Ατρόμητος το 1-1.
0: 1-1. Έχει δίκιο ο Ηρακλής, φωνάζει για αυτή.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Πώς δεν το δω βάριστη. Εντάξει, όταν το διαιτητής να το δει έτσι. Αλλά να μην το δει το βάρ. Τι γκολ του ακυρώνουν. Πραγματικά.
1: Όχι, με το βάρα ακυρώθηκε.
0: Ο διαιτητής τα άφησε και το βάρα ακυρώσε.
1: Ναι, το διαιτητής άφησε, μπήκε γκολ.
0: Εγώ τα στιγμιότυπα.
1: Με το βάρα ακυρώθηκε. Είναι απαράδεκτο, δηλαδή φοβερό πράγμα. Τι γκολ είναι αυτό που ακυρώθηκε με τον Ηρακλή. Την άλλη, προχτές που έλειπε στην Παρασκευή, έγραψε να θυμάσαι ότι την Πέμπτη έλεγα αυτή η ομάδα ο Ηρακλής κάτι με εγκυτικές επιστολές, κάτι από εδώ από εκεί. Τον έχουν διαλύσει, είναι πιο αδικημένη η ομάδα. Έγραψε. Που έλεγε, που λέγαμε πλάκα, κάναμε πλάκα με τον Μίνο και εγώ κτλ. Ο Λουκάκης λέει είμαι Ηρακλής, λέει Λουκάκης είναι Ηρακλής, λέει σαν ομάδα. Είπα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πραγματικά. Δηλαδή τρομερά. Τι ώρα είναι και 23. Ακούστε λοιπόν τώρα.
0: Πριν πας να πω κάτι, έχουμε ναι, μια ναι. πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική και οι τέσσερις θεωρητικά διεκδικητές του τίτλου ναι. παίζουν εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νάπολης δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα νομίζω επισήμως, αλλά νομίζω και θα γίνει το παιχνίδι.
1: 7.30
0: ώρα. Ο Ολυμπιακός πάει Λιβαδιά.
1: 5.
0: Ο ΠΑΟΚ πάει Αγρίνιο.
1: 9.
0: Και η ΑΕΚ πάει Βόλο.
1: 6. Ώρα.
0: Δηλαδή, 9 είναι, το είναι 4 εκτός έδρας μας, να δούμε. Ποιο θα πληρώσει
1: και πέσει 7 όφη Αστέρας Τρίπολης, όλα αυτά που είπαμε Κυριακή και το Σάββατο δύο παιχνίδια, Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και Άρης Ηρακλής 7.30, ωραίο παιχνίδι Άρης Ηρακλής. Ακούστε τώρα λοιπόν, ο Βάργα δεν σκόραρε για τέταρτο μάτς με την ΑΕΚ, οπότε ισοφάρισε μόνο το ρεκόρ με 3 γκολ συνεχόμενα που έχει ο Ραφίκ Τζεμπούρ το 10-11, ο Μπλάνκο το 7-8 και ο Λάκης Νικολάου το 73-74. Ο Φούντας είναι, τα ξέρεις, Φούντας είναι ο μοναδικός παίχτης που έχει νικήσει τον Ολυμπιακό στο Νέο Καραϊσκάκη.
0: Time out. Ο Ταμπόρδα δεν έβαλε τώρα 3 γκολ συνεχόμενα.
1: Σου λέω για την ΑΕΚ.
0: Α, για την ΑΕΚ.
1: Σου λέω Τζεμπούρ, Μπλάνκο και Λάκης Νικολάου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, ο μόνος ο Φούντας με τον Πανιόνιο, μα θυμάστε, το Φεβρουάριο του 17, το 1-0 εκείνο με γκολ του Μασούρα, πήγε ο Μασούρας μέσα στον Ολυμπιακό. Ο Χάμτζα, που είπε ο Χρήστος, σε 19 ετών και 19 ημερών έγινε ο δεύτερος νεότερος παίκτης Καλαμάτας που σημείωσε 2 γκολ σε ένα παιχνίδι Αλφα Εθνικής. Μικρότερος είναι ο Ντέρεκ Μπόατεγκ, 17 χρονών και 19 ημερών, στο 5-2 επί του Άρη το 2000. Αυτά τα αφήνουμε. Κάτι άλλο ενδιαφέρον που είδα, ότι ο Τάισον έφτασε σε 100 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ. Και μιλάμε τώρα για ένα ξένο παίκτη, τον 38χρονο Βραζιλιάνο.
0: Τα μπόρδαρος που βάζει τρίτο γκολ με το κεφάλι.
1: Περίμενε.
0: Δεν πρέπει να ξαναβάλει γκολ στη ζωή του με το κεφάλι. Και έχει βάλει τρία συνεχόμενα. Τι είναι το ποδόσφαιρο, ρε φίλε, έτσι. Τρία σερί.
1: Απλά, εδώ, όχι, αυτό ήταν για τον Ολυμπιακό. Και, τι άλλο, ο Ζίβκοβιτς έφτασε στα 100 εντός έδρας ντέρμπι πρώτης εθνικής. Το πρώτο, λέει, είχε πετύχει ο Απόστολος Βασιλιάς 16 Οκτωβρίου του 60 στον αγώνα με τον πρώτη αυτή. Κατοστάρης ο Ρέτσο, και ο Ρέτσος και ο καλύτερος παίχτης που έβγαλε τώρα τουλάχιστον αυτή η εφημερίδα σε μια τέταρτη αγωνιστική που βάζει στο ρεπόρτερ της εφημερίδας. Δεν υπάρχει παίχτης του Ολυμπιακού κανένας, υπάρχουν δύο του Όφη, δύο του Έφη, τρεις του Όφη, έχει τον Ουναή, τον Καλάμπρια από τον Παναθηναϊκό, τον Ούγκρετσιτς και τον Ζίβκοβιτς από τον ΠΑΟΚ, τον Μορέιρα της Καλαμάτας από τον Ολυμπιακό, είναι από τις εξλάχιστες φορές που δεν έχει παίχτη.
0: Βγάζει... Μορέιρα με εντυπωσίαση στα σκηνή, στα στιγμή που είδα Μορέιρα, ο Μπολίβαρ και ο Χάμζα είναι τρεις παίχτες που τουλάχιστον από αυτά που είδα εγώ ξεχωρίζουν.
1: Και ο Νίκος Αθανασίου του Όφη. Τον έβγαλε καλύτερο παίχτη. Ναι, έκανε. Βέβαια σε αυτή τη θέση χτες φοβερό παιχνίδι για τώρα. Έκανε και ο Ζίβκοβιτς.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Έχεις τον Αθανασίου, είσαι Ολυμπιακός, έχεις τον Αθανασίου. Δηλαδή τον δίνεις για να πάει πάρεις τον κάθε τη χάρπα στο που έχεις απ' έξω. Αντί να κρατήσεις το παιδί.
1: Μπορεί να γίνεται έτσι συμφωνία.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι, αλλά τον έχεις αγοράσει από τον Ατρόμητο. Τον έχεις στείλει δανεικό στη Ρίο Άβε. Τον φέρνεις εδώ, τον στέλνεις στον Όφη. Δεν του δίνει μισή ευκαιρία να παίξει με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή καλύτερους.
1: Και τώρα ο Ολυμπιακός ψάχνει για center for. Και μπορεί αυτό το
0: ο
1: παιδί.
0: Θανασίου δεν είναι center for.
1: Ναι, άλλο σου λέω. Τώρα αλλά, το αλλάζω. Και μπορεί αυτό το παιδί που έχει φέρει τώρα από το Μεξικανό, το center for, από που τον ακολουθούν και τα λοιπά, να είναι φοβερός παίκτης.
0: Έγινε χαμός στα social media, είδες τι έγινε.
1: Ναι, και να γίνει
0: με τον Γκοζάλης. Γράφανε Μεξικανοί, βρίζανε, απαντάγανε οι δικοί μας. Χαμός γινόταν.
1: Και λοιπόν, να γίνει λοιπόν να έχει τον Γκοζάλης και να. Βγάζει μάτι αυτό το νερό.
0: Ένα τραγούδι, τώρα, τραγούδι.
1: Ναι,
0: τραγούδι,
1: είναι μικρό, το ξέρω. Τραγούδι, λοιπόν, σαν σήμερα. Δεν έχει, περίμενε ακόμα.
0: Εντάξει, ρε, μην
1: γιατί, άμα το βάλω τώρα, δεν θα προλάβουμε το δελτίο ειδήσεων.
0: Δύο λεπτά είναι.
1: 2:22. Λοιπόν, σαν σήμερα το 56. Ο Little Richard, τώρα 56, εκεί, αν θυμάμαι καλά. Βγάζει αυτή την τραγουδάρα. Πάμε να την ακούσουμε. Που την έχει τραγουδήσει βέβαια και ο Elvis Presley.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη μία το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Πλήθος κόσμου σειραίει στο ναό προκειμένου να αποχαιρετήσει τον δημοφιλή καλλιτέχνη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή 2 γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένα χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια. Την ίδια ώρα το Oman ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούζ, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή, πραγματοποιείται σήμερα. Σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ, με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή, με την υπογραφή της Ατλακόλ.
0: Ακούτε Ερασπορ.
6: Γυρίσατε.
7: Γυρίσαμε. Κοιτάμε τώρα, αφού είπαμε και τα αθλητικά, για το μαζό. Για ένα κακό χαμό. Ήταν μια φίλη μου χτες και είχε ανέβει στο μπαλκόνι ενός κολλητού εκεί. Το βράδυ, και έβγαλε ένα βίντεο, το βράδυ κόσμος. Κάναν όλοι ολονυχτία. Μία ώρα το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η κηδεία στην Νίκαια. Αλλά τώρα καμιά φορά μου πεις σύμπτωση. Την ίδια ώρα στην Ευελπίδων κρίνει για το μέλλον των 2 κατηγορούμενων γιατρών. Εκείνη τώρα θα απολογηθούν στον ανακριτή, από ό,τι κοίταγα και τα λοιπά. Είναι στις αρχές αυτό το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης και τα λοιπά. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι η φωτογραφία που τραβήθηκε από το κινητό με τον Γιώργο Μαζονάκη ξαπλωμένο στη θεραπεία. Αλλά έχουν δει τα ψηφιακά αρχεία και αυτά, εντάξει, αυτά εννοείται. Τι έγινε τώρα? Τους γιατρούς, από ό,τι είδα χτες, τους καίει η κατάθεση του ταξιτζή. Ο ταξιτζής που πήρε το Μαζονάκι
8: ήταν 2/5, λέει.
7: Ναι, ήταν ο τελευταίος που τον άφησε εκεί πέρα. Τον άφησε 2/5 και το ζευγάρι των γιατρών είχε ισχυριστεί ότι έφτασε 4 η ώρα.
8: Γιατί καθυστερήσαν τόσο πολύ από τη στιγμή που είδαν ότι έχει αυτό το πρόβλημα να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ? Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατροί, βέβαια, και δίκαια, λέει, ψάχναν, λέει, μέσα στο ίντερνετ με τεχνική νοημοσύνη πώς θα επαναφέρουν. Γιατροί δεν είναι. Ναι. Δεν ξέρουν. Δηλαδή είναι βασικά πράγματα που τα ξέρει και ο τελευταίος για τον δάκρυο.
7: Εγώ απόρρισα πως για τον απεινιδωτή, λέει, ολόκληρο ιατρείο και δεν είχε απεινιδωτή. Είχανε, λέει, απεινιδωτή, αλλά δεν είχε μπαταρίες.
8: Άκου να δεις, ρε φίλε.
7: Δηλαδή, να σας πω κάτι, επειδή σε συλλόγους, σε συλλόγους από εδώ, από εκεί, εγώ λέω να βάλω και στο σπίτι μου, υπάρχει απεινιδωτής πάντα, το πρώτο που κοιτάς είναι η μπαταρία. Ας σας πω τώρα από αυτό, στα 2 χρόνια έχει φτάσει περίπου στο μισό. Δηλαδή, στα 3 χρόνια, σου λέω εγώ, να την αλλάξει την μπαταρία. Δηλαδή, δεν αλλάξει μια μπαταρία. Κάθε 3 χρόνια δεν αλλάξει και δεν έχει μεγάλο κόστος. Ναι. Και είσαι ιατρείο.
8: Ναι. Εγώ, χωρίς να γνωρίζω τον άνθρωπο, τον παρακολουθώ ως δημόσιο πρόσωπο, γιατί είναι ένας πραγματικά σπουδαίος καλλιτέχνης. Αμφιλεγόμενος, είσαι μια ζωή λίγο στα άκρα, στα όρια. με υπερβολές, έχουν ακουστεί διάφορα. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί δεν γνωρίζω το βίο και την πολιτεία του καθενός. Ό,τι βλέπω από τη δημόσια εικόνα του. Σερφάνοντας τώρα στο διαδίκτυο, βρήκα πάρα πολλές μικρές ιστορίες από διάφορους ανθρώπους, τους οποίους έχει ευεργετήσει. Στην αρρώστια του παιδιού τους, στην πείνα τη δικιά τους, στις δυσκολίες. Χωρίς να το ξέρει κανένας, ναι. Όπου μάθαινε, βοήθαγε.
7: Τα είπανε τώρα αυτοί οι άνθρωποι, μια και έφυγε από τη ζωή. Βοήθησε. Και κοίταγα, παρά το γεγονός ο Κοντός έχει βγάλει νομική, κοίταγα χτες τι γίνεται στην περίπτωση που αυτοί οι άνθρωποι καταδικαστούν. Εάν κατά δυσαρμόδια βαριά, λέει, η σωματική βλάβη έχει φυλάκιση μέχρι 3 ετών και αν η πράξη που προκάλεσε τον Μαζονάκη ήταν ο θάνατος, επιβάλλεται κάθερξη έως 10 έτη. Τώρα, ανάλογα με τα στοιχεία και αυτά και τα λοιπά, τις απολογίες και τέτοια, υπάρχει το άρθρο 306 του ποινικού
8: κώδικα,
7: του ποινικού κώδικα, κατά την οποία κάποιος αφήνει αβοήθητο το πρόσωπο βρίσκεται υπό την προστασία του ή δεν του δίνει την περίθαλψη. Έχει μερικά. Και καμιά φορά βλέπω τώρα, άκου να δεις. Γιατί το έχω ξαναπεί αυτό με το άρθρο 26, γι' αυτό το θυμάμαι. Είδα ένα βίντεο χτες. Βγαίνει ένας με ένα φορτηγάκι, περνάει με κόκκινο και παίρνει παραμάζωμα με ένα μηχανάκι που περνάει πρώτος με πράσινο. Αυτά που σας έχω πει. Προσέξτε, επειδή τα μηχανάκια πάνε πάντα πρώτα στο φανάρι, μόλις ανέβει αυτό το άτιμο το πράσινο, μη φεύγετε.
8: Κάτσε να δεις τι μου έκανε εντύπωση.
7: Περίμενα να τελειώσω. Μη φεύγετε. Λοιπόν. Του φεύγει το κράνος, όπως σας λέω, γιατί αυτά τα κράνη τα φτηνά δεν κλείνουν από κάτω καλά. Και εμένα μου έχει φύγει, μικρός, ένα τέτοιο φτηνό κράνος. Και μου έχει κάνει και σημάδι βέβαια από κάτω. Λοιπόν, του φεύγει το κράνος κανονικά. Δεν έγραφε αν τραυματίστηκε βαριά η είδηση το παιδί αυτό και τα λοιπά. Και τι είναι, είναι δίπλα του στο πρώτο, στο φανάρι και ένα άλλο μηχανάκι. Και αυτός με το άλλο μηχανάκι ξέρεις τι κάνει. Κάνει μια έτσι και φεύγει.
8: Αυτό ρε φίλε, είδες, το ίδιο πράγμα σκέφτηκα. Λέει συγκλονιστική φωτο, βίντεο και ξέρεις, μιλάει για το συγκλονιστικό ότι το τρακάρισμα μου δίνει. Κορίτσι περνάει, ένα κορίτσι είναι, η οποία νόμιζε, όπως δήλωσε μετά από τη διάβασα, νόμιζε ότι πέρασε με πράσινο, αλλά τη διαψεύδει το βίντεο γιατί είναι καθαρά ότι έχει φύγει το μηχανάκι με πράσινο. Και εμένα αυτό με σόκαρε, ότι τραβιέται αυτό το σκηνικό από την κάμερα του ταξιτζή. Το ταξί στρίβει δεξιά να πάει να σταματήσει να βοηθήσει τον άνθρωπο που είναι κάτω και το άλλο μηχανάκι φεύγει. Αυτό το. Λες και δεν τρέχει τίποτα. Βάζει πρώτα. Έφυγε. Τέλος. Αυτό με σοκάρε εμένα. Όχι το περιστατικό. Γιατί βλακεία στον δρόμο θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
7: Ακούστε.
8: Κόκκινα θα τρέξουν. Να το.
7: Μπράβο. Κοίτα και το μηχανάκι. Αυτός ο τύπος κοιτάει, βάζει πρώτη στο παπί και φεύγει. Του έχουν κρύψει τον αριθμό. Ακούστε τώρα τι γίνεται.
8: Ένα πράγμα μπορώ να δικαιολογήσω.
7: Θα σου πω εγώ γιατί δεν το έκανε. Γιατί μου έχει τύχει εμένα.
8: Εγώ διαφορετικά θα το πω. Μήπως είναι κανένας παράνομος που δεν έχει χαρτιά κτλ. Και σου λέει με πιάσουν εδώ και μου ζητήσουν.
7: Το 90% των περιπτώσεων, γιατί παίζει για αυτή η περίπτωση. Δεν τον βλέπουμε τώρα. Αν είναι Έλληνας ή αυτό. Δεν φαίνεται το κοντομάνικο. Επειδή μου έχει τύχει εμένα. Σε τρακάρισμα επίσης με μηχανάκι. Πάει ένα μηχανάκι δεξιά και μεγάλο, μια BMW. Και ο άλλος με το αυτοκίνητο του τη βιδώνει εκείνη την ώρα από πίσω. Εγώ με τα μάξι. Του τη βιδώνει εκείνη να στρίψει δεξιά και κάνει έτσι, τον παίρνει μαζί του, τον στέλνει. Εντάξει, δεν χτύπησε ο άνθρωπος. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει τραυματισμός, έρχεται η αστυνομία και ΕΚΑΒ, μετά γίνονται δικαστήρια. Το 90% που φεύγει, ξέρετε γιατί φεύγει. Γιατί πα στις δίκες 2, 3 και 4 φορές. Και μάλιστα στην περίπτωση τη δικιά μου. Ήταν οι κατηγορούμενοι τρεις που ήμουνα εκεί τέτοιο. Πήγα 2 φορές στα δικαστήρια.
8: Ρε Μίτσε, εδώ μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο που
7: αυτό σου
8: τώρα.
7: Λέω. Τι είναι
8: τώρα
7: το 90%.
8: Και
7: όμως αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδιά, γιατί έχω μιλήσει με ανθρώπους, σκέφτονται αυτό. Λέει να κάτσω, λέει τώρα να εμπλακώ εκεί και να τρέχω στα δικαστήρια να πηγαίνω μάρτυρας.
8: Να πεθάνει στο σκύλι στα μπέλια.
7: Αυτό.
8: Πούμε, για να μην ταλαιπωρηθεί κανένα.
7: Δηλαδή είναι τρομερό αυτή η σκέψη μερικών ανθρώπων. Τρομερό. Και το έδειξε εδώ, μπράβο. Δηλαδή είναι. Α, κοπέλα ήταν αυτή.
8: Κοπέλα, 25 χρονών.
7: Δεν είδε το φανάρι, ε.
8: Προφανώς δεν είδε. Τώρα που λέει κανένα κινητό, χάζευε, δεν ξέρω τι. Το πέρασε αέρα.
7: Αέρα, καλά.
8: Και όπως είπε μετά σοκαρισμένο το κορίτσι, ότι νόμιζε ότι περνάμε πράσινο. Α, τι έγινε, πώς δεν το. Η κακιά στιγμή που λέμε.
7: Είναι
8: η
7: κακιά στιγμή.
8: Να σου πω κάτι. Δεν μας το παίζω κριτή στον πάτο, γιατί όλοι έχουμε κάνει απίστευτες βλακίες στο τιμόνι. Ποιος δεν έχει κάνει. Άμα σκεφτεί ο καθένας τώρα που ακούει, θα θυμηθεί πόσες φορές έχει παραβιάσει τον ποινικό, τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας 100 φορές. Αλλά είναι κακιά στιγμή τώρα. Πολλές φορές τη γλιτώνουμε γιατί δεν γίνεται κάτι. Αλλά να, τώρα τι έγινε από το τίποτα.
7: Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα λεπτά μέχρι το τραγούδι. Super League 2, χτες νίκη Βόλου Ολυμπιακός. 1-2, Γιάννη Παπακυριαζή, κάτι γίνεται.
8: Κάτι δεν ξεκινάμε καλά. Γιαννάκη μου, δεν ξεκινάμε καλά.
7: Με λεφτά, με βλέψεις για πρωτάθλημα με το ένα με το άλλο. 2-1 από τον Ολυμπιακό εκτός έδρας, δηλαδή να σε κερδίσει. Νέστος Χρυσούπολης, Πας Πύργος 1-0. Ελλάς Ήρωα Γέννης Καρδίτσας 3-0. Και Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης 1-0. Και γίνονται σήμερα από Ανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς στις 4 και Πανθρακικός Παοβίτα στις 5. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Μόντενα, Εθνική Βόλεο των Ανδρών, σήμερα 10 η ώρα κόντρα στη Σλοβενία. R2 μπορεί να το δείτε. Είδα Χάζεβα προχτές, γιατί είχα επισκέψει εκεί στο σπίτι και τις γειτόνισσες και τα λοιπά, και ψήναμε και τρώγαμε, και ήθελα να δει το βόλεϊ η Λίζα, και βλέπαμε την Εθνική με τους Ιταλούς. Δεν τα πήγε καλά, βέβαια, που εγώ δεν βλέπω βόλεϊ ποτέ μου. Στο μπάσκετ, 2 αγώνες εχθές στη Λευκοσία, εκεί στο τουρνουά, το πήρε Ολυμπιακός με 2 νίκες, 77-72 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με πρώτους σκόρες τον Εντιάη με 14 και τον Ντόρσε με 13 πόντους. Δεν το είδα το παιχνίδι, είδα 8,5 λεπτά στιγμιότυπα. Κάποια στιγμή η Μακάμπι έφτανε να έχει double score, αλλά κατάφερε ο Ολυμπιακός, ο οποίος τώρα με τους παίκτες που έχει πάρει και τις προσθήκες βρίσκει και πολύ εύκολα σούτ με τρίποντα από την περιφέρεια. Και αυτό το πεδίο NDI στα 8,5 λεπτά που είδα, εντάξει, από τα στιγμιότυπα, φαίνεται να είναι λίρα 100 αυτός που λέμε, γιατί έπαιξε ο Βεζένκοφ τεσάρι, εντάξει. Λοιπόν, στο Super Cup της Ευρωλίγκας στρέφει την προσοχή του Ολυμπιακός. Θα γίνει Παρασκευή και Σάββατο στο Ντουμπάι. Βγήκε ο άλλος.
8: Εντυπωσιακό ήταν το τσι 24 του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα.
7: Τώρα θα τα πω. Ακούς. Βγήκε ο άλλος της Φενέρμπαξε. Πες το να μωρέ, το ξέχασα. Ο Καράφλας, ο ωραίος παίκτης εκεί. Αμερικανός, ο playmaker.
8: Μπαλντουίν. Δεν είναι Καράφλας. Α! Ξέρω ποιον λες.
7: Που έχει έφεση στον μπάσκετ,
8: ναι,
7: και δεν τον κόβεις
8: ναι,
7: με τίποτα. Κόβεις
8: στο μυαλό μου που είχε πει. Δεν με σταματάει κανείς άμα.
7: Ναι. Βγήκε χτες, έκανε μια δήλωση, τη διάβαζα. Αν τα πούμε με τον Ολυμπιακό στο Αμπουντάμπι, λέει. Έχουμε ανοιχτό λογαριασμό.
8: Θα γίνει το Αμπουντάμπι.
7: Ναι.
8: Γιατί είχαν Παρασκευή και Σάββατο. Ναι, μπορεί και να μείνει.
7: Παρασκευή και Σάββατο στο Ντουμπάι. Αμπουντάμπι και λέω Ντουμπάι. Και λέω Ντουμπάι και λέω Αμπουντάμπι. Λοιπόν. Στις 5 την Παρασκευή ο Ολυμπιακός έχει βγει το πρόγραμμα. Θα παίξει με τη Φενέρ που λέγαμε, με τον Έλλαρτ. Έλα, βοηθήστε, στείλτε κανένα μήνυμα κάποιος. Και στις 8 θα αρχίσει το παιχνίδι Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74. Και έγινε αυτό το οποίο ακούσατε από τον Χρήστο. Με τον Ρόμπισον Έρλ, είδα και εκεί κάποια στιγμιότητα, εκεί είχε λιγότερα στιγμιότητα, 4,5 λεπτά. Με 29 πόντους. ΑΕΚ Σπάρτακ Σουμπότιτσα 82-82.
8: Ο τον Τάκερ.
7: Ο Τάκερ, μπράβο, έλα τον βρήκε. Λοιπόν, και με τις δύο ομάδες να αποφασίζουν να μην παίξουν παράταση. Νόλε 24 και Τζότζεφ 16 πόντους. Χάντμπολ 7,5 στο Καματερό. Ολυμπιακός ΑΕΚ ο τελικός του Super Cup. R2 Σπορ κάλυψη. Θα το δω αυτό το παιχνίδι, θα το χαζέψω. Και έχουμε και τα παιχνίδια στο εξωτερικό. Ο φίλος του Λαδόπουλου δεν θα έρθει τώρα, γιατί πάει να περιγράψει και το παιχνίδι. Αν του έκανα και λίγο πλάκα με το Χάλαντ που δεν μπορεί να βάλει γκολ σε μεγάλα παιχνίδια και σε ντέρμπι, με το γεγονός ότι ο Λαδόπουλος είναι Manchester United.
8: Έγινε χαμός με αυτό το γκολ.
7: Το παστέλωσε ο Χάλαντ.
8: Έγινε χαμός και έφτασε μέχρι στο σημείο η υπεύθυνη διαιτησία στο αγγλικό πρωτάθλημα στην Premier League να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους Manchester United και να ζητήσει συγγνώμη για το ότι μέτρησε αυτό το γκολ. Επειδή επηρέαζε την φάση ο Φερνάντες.
7: Ναι, ακριβώς.
8: Και έγινε χαμός. Ο προπονητής Manchester τάχος. Έγινε μεγάλη κουβέντα, έτσι.
7: Και μια Manchester United, μια Manchester City, η οποία έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές. Από το 23 λεπτό είχε βγει ο Φόντεν για την αθλητική συμπεριφορά. Και είδα και στιγμιότυπα, δεν το είδα και αυτό. Την είδα τη φάση. Και ξέρεις, να παίζεις από το 23. Στην έδρα του αντιπάλου, το ντέρμπι που γίνεται χαμός United City και τα λοιπά και να κερδίζεις είναι ιστορία.
8: Μ' αρέσει και είπε ποιο ντέρμπι τώρα, πια United, ποιο είναι το μοναδικό ντέρμπι, λέει, που Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, λέει, αυτό είναι ντέρμπι, τα υπόλοιπα είναι απλώς ότι το κρεμές.
7: Λοιπόν, Coventry Brighton 0-5, μιλάμε στο άλλο το παιχνίδι. Και βέβαια πολλοί λένε ότι η Arsenal είναι πάρα πολύ καλή, αλλά και η City την ακολουθεί. Λες να δούμε και τις δύο πάλι. Στις 12 βαθμούς είναι και οι δύο ομάδες, κοίταγα τη βαθμολογία χτες. Και από εκεί μετά είναι νωρίς. Άμα πω η Hull, η Brighton και η Chelsea ακολουθούν. Αυτά η Chelsea, η οποία το Σάββατο μου έκανε πλάκα και ο Γιαχανατζής, γιατί ήμουν στο γήπεδο. Πήγα να πω στο Μαρκόπουλο, στο Κρητικόπουλο στην Κεσαριανή, στο παιχνίδι Μαρκό Καλυθέα, μου έκανε και πλάκα. Ξεκινάει η Τσέλσι 0. Όχι, γκολ 1-0. Πρώτο γκολ που τρώει ο Τζολάκης. Και μου λέει πρώτο γκολ και ξέρω για να ζεις. Του λέω εντάξει. Φέτος.
8: Δεν θα πάει και Παρθένος.
7: Ναι, όχι. Τα δύο χρόνια του λέω. Κάναμε ένα σκασμό λεφτά για μεταγραφές και τα λοιπά, ούτε Ευρώπη δεν πήγαμε. Φέτος λέω, πήρε και τον παίχτη, την πιο ακριβή μεταγραφή, τον Άγγλο στο νησί, κάτι θα κάνει. Γίνεται αυτά, εκεί που περιέγραφα, γιατί ήταν και το μοναδικό γήπεδο, ήμουν και μόνος μου, Τσούκο Γιαχανατζής, 1-1 Λουκάκι. Εκεί που περιέγραφα, Τσούκο Γιαχανατζής, 1-2 Λουκάκι. Όχι, λέω ρε παιδιά.
8: Τόσες όμως,
7: τόσες είχα φύγει από το γήπεδο εγώ. Μπαίνω, εντάξει, οδήγαγα, ήμουν στα μάξη, δεν ήθελα να δω αποτελέσματα.
8: Πάμε, γιατί έχουμε και τα πρωτοσέλιδα, μην τα τρέχουμε.
7: Α, ναι, εντάξει, είναι Δευτέρα σήμερα. Πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πρώτα να ακούσουμε.
8: Τραγούδι και μετά πρωτοσέλιδα.
7: Σαν σήμερα γεννήθηκε αυτή η τραγουδίστρια, η οποία δυστυχώς κατέληξε με τα ναρκωτικά. Amy Winehouse.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Sport Dates Δευτέρας. Κεντρικό θύμα με, θέμα με πράσινο φόντο, αεράτος και θαυμαστικό, χωρίς συγκάτοικο στην κορυφή ο Παναθηναϊκός. Μετά την άνετη επικράτηση επί του Πανετολικού, καθάρισε εύκολα. Πάλι γκολ με κεφαλιότητα. Μπορδά αποχώρησε συνεχεία τραυματισμένο. Ενώ ο Ουναή στο πρώτο του παιχνίδι ως βασικός σκοράρει με υπέροχο σουτ κερασάκι από Καλάμπρια. Στις καθυστερήσεις ο Ιταλός ευστόχησε σε πέναλτι που κερδίσει ο ίδιος. Απόλυτη συγκομιδή. Οι πράσινοι χειροκροτήθηκαν από τον κόσμο για την εμφάνισή τους και το 4 στα 4. Πάνω. Έρωρο σε κυτρινό μαύρο φόντο. Νέα αποτυχημένη αποστολή της ΑΕΚ μακριά από το γήπεδό της. Μετά την κέλα με την Κυφσιά, η Ένωση σκόνταψε και στην Τρίπολη. Ύστερα από τραγικό λάθος του Μουκουντή, ο Μπαρτόλο ισοφάρισε το αυτογκόλ του Λάσκαρη. Νίκολιτς, εγώ φταίω. Ολυμπιακός ενίσχυσε στην επίθεση το ταξίδι του Κορδόν και τα σενάρια. Ο Γιάρεμσουκ αντί του Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα. Φλάση ο ΣΑ. Ασπίδα από οργανωμένους. Σκληρή ανακοίνωση για τους προσωπολάτρες και τους μαχητές του πληκτρολογίου. Από τη θύρα 7 η ανακοίνωση. Πάω Κάρης 2-0 αφεντικό της πόλης. Ο Ινδιαγέ με εύστοχο πέναλτι άνοιξε το σκορ και ο Ζίβκοβιτς ευγάρωσε τα γκολ στον τρίμπι της Σαλονίκης. 3-1 τον χόρεψε Καλαμαντιανό, άπιασε στο δεύτερο μέρος η μαύρη θύελλα με τον Χάμζα να σημειώνει 2 γκολ. Και η Φυσιά Λεβαδιακός 0-0. Όφη νίκη και με Χοφενχάιμ. Μάνα μου μια Ελλάς, η ομάδα της Ήρου σκόρπισε με 3-0 την Αγέννηση Καρδίτσας. Ολυμπιακός Β 2-1 εκτός έδρας στην νίκη Βόλου, ενώ τρίποντα πήραν και ο Πασαναϊκός με τον Έστο. Αγγλία, η City πήρε τον ντέρμπι, η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα έφυγε νική 3-1-0 από το Old Trafford. Γκολ ο Κοστούλας στην πεντάρα της Brighton. Κολάρα, όχι απλά γκολ.
2: Ναι, ναι,
1: κολάρα,
2: ναι.
1: Πολύ ωραίο γκολ.
2: Καλά, κοιτάξτε. Κέρδισε
1: και το πέναλτι στο 3-0.
2: Είδες τι έγινε στο Ρέμο.
1: Θα τα πεις μετά. Και 2 γκολ ο Παυλίδης, να πούμε, παιδιά. Έτσι. Έβαλε πάλι 2 γκολ στο 3-1 της Μπενφίκα. Και πολύ καλός Ιωαννίδης, παρότι έφερε 1-1 με τη Φαμαλικάο και μπήκε αλλαγή, τον είχε βαθμολογήσει σαν 7,2. Πολύ μεγάλος βαθμός για παίκτη, παίζει μόνο 30 λεπτά. Δεν τα είδατε στην κουβέντα, είδατε τη βαθμολογία. Μπάσκετ, φιλικά Ολυμπιακός Μακάμπι 77-72, Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74. Φόρμουλα 1, Αντωνέλη και στη Μαδρίτη, η Πασία χρυσά. Πουλάρια και η Ισπανία διπλό η Μπάρτσα. 2-4 μέσα στο Λεβάντε.
2: Ναι. Να πούμε δύο πράγματα για τη φόρμουλα μετά. Λοιπόν, κόκκινος πρωταθλητής φέρνει Γκολτζή. Έκπληξη ή Μάριος στον υπέρτιτλο. Ο σκάουτερ αναλύει τελική πάσα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του θρύλου. Ποιο σκάουτερ? Δεν έχει το όνομα. Πιάστε τον αν μπορείτε. Ο Ολυμπιακός πήρε φόρα από τα φιλικά για να φέρεται στο μπάσκετ και ο Μπαρτζόκας εδώ στον πρωταθλητή. Αποκλειστική συνέντευξη. Μπορούμε καλύτερη από πέρυσι. Φωτογραφία του Γιάρεμτσουκ. Δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα ο Γιάρεμτσουκ. Γκόγκιτς. Έτσι την πάτησε η Rangers με τους Πολωνούς. Ολυμπιακός Β, μεγάλο διπλό στη νίκη Βόλου, ο θρύλος.
1: Φως της Δευτέρας, το φάρμακο και το κλειδί. Πώς αντέδρασε ο Αλγουαθίλ μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Όφη, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Οι πρώτες στιγμές του στα αποδυτήρια. Τι είπε και πώς θεωρεί ότι μπορεί να γυρίσει η κατάσταση για την ομάδα του Πειραιά. Το μισάωρο που φάνηκαν τα πρώτα δείγματα της φιλοσοφίας του, τι θα αλλάξει και γιατί θέλει πολύ χρόνο και δουλειά. Οι απαιτήσεις από τους χαφ και τι κρατάει ο coach. Δίπλα, νέο φρένο. Η ΑΕΚ συνεχίζει να αγνοεί την εκτός έδρας νίκη στη σεζόν. Έως ο έως χθες άποντος Αστέρας Τρίπολης, παρότι βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ από τον γκολ του Λάσκαρη του 21, την ισοφάρισε με τον Μπαρτόλο στο 31 μετά από λάθος του Μουκουντή. Οι αρκάδες είχαν ευκαιρίες να επικρατήσουν με τον Πρινιόλι να του σταματά τουλάχιστον 2 φορές σωτήρια στην επανάληψη. Πάτησε κορυφή η κυριαρχική εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό που δεν απειλήθηκε καθόλου από τον Πανετολικό. Έφτασε ένα άνετο 3-0 και βρίσκεται μόνος πρώτος στην βαθμολογία. Με τη λίμπα ροέ, φώναζαν ηρωνικά οι οπαδοί Παναθηναϊκού λίγο πριν το τέλος του αγώνα στο ΑΚΑ. Θέμα ευστοχίας, ο ΠΑΟΚ αξιοποίησε τις δικές του ευκαιρίες στην Τούμπα, ανταγωνιστικός Άρης. Όχι και οι γηπεδούχοι επικράτησαν 2-0 με Ντιαγέ 32 πέναλτι και Ζίβκοβιτς στο 42. Σαν ήττα στην αναζήτηση της πρώτης νίκης φετινής σεζόν παραμένουν και Φυσιά και Λεβαδιακός μετά το μεταξύ τους 0-0. Σε χαμηλές ταχύτητες, παρότι δεν έφελεξε με την αποδοσή του Ολυμπιακός, κέρδισε 77-72 τη Μακάμπη στον άτυπο τελικό του τουρνουά. Μαύρη θύελλα με ανατροπή, αν και έχανε στο ξεκίνημα του αγώνα, η Καλαμάτα κατάφερε να γυρίσει το χαρτί και να πάρει την νίκη επί του Βόλου με 3-1, την πρώτη μετά από 26 ολόκληρα χρόνια στη μεγάλη κατηγορία.
2: Live Sport, μεγάλο θέμα Παναθηναϊκός, μεγάλη φωτογραφία Ουναή, δεξιά ποιο είναι αυτό στα Μπόρδα, κάτω Καλάμπρια και εδώ Σαλάχ Εντίν, τους βλέπω κεφαλάκια, τίτλος «Απόλυτη μαγεία», 4 στα 4 ο Τούρμπο Παναθηναϊκός που έσαι πάρτι κόντρα στον Πανετολικό 3-0 και απολαμβάνει τη γλυκιά μοναξιά της κορυφής. Και τι άλλο, live sport δεξιά μετά τα αστέρια αστεράκια, η ΑΕΚ πλήρωσε ξανά Φόρο Ευρώπης, Νέα Αγγέλα 1-1 στην Τρίπολη και 4 καβάνια βαθμίδες έδρας. Ζωνάρι επάνω για τον ΠΑΟΚ, αφεντικό ο ΠΑΟΚ και εννοεί στον τέρμπι της Θεσσαλονίκης. Κάτω, φορτσάρι για Κίλερ, ένα θέμα που αφορά τον Ολυμπιακό. Δοκάρι και Βυσιά σε φταίει Λιβαδιά. Μαύρη Θύελα τσάκησε τον Βόλο. Πάει άχαστος για νέα κούπα. Α, αυτό είναι ο τίτλος, πάει στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ.
1: Αθλητική ώρα της Δευτέρας. Λάθη. 1-1, Αστέρας Τρίπολας ΑΕΚ. Προηγήθηκε η ΑΕΚ από αυτό το γκολ του Λάσκα στο 21. Από λάθος του Μουκουδί, ισοφάρισε το Αστέρας στο 31. Μεγάλες επεμβάσεις από Μπρινιόλι. Κακή ξανά η ΑΕΚ μακριά από την Φιλαδέλφια και δεύτερη γκέλα από νωρίς στο πρωτάθλημα. Νίκολιτς, δημιουργήσαμε εμείς τις ευκαιρίες του αντιπάλου. Δεν σταμάτησαν λεπτό οι 1600 ενωσίτες. Κατά τα άλλα, βόλεϊ γυναικών ανεβαίνει επίπεδο η ΑΕΚ, απέξε και την διεθνή περουβιανή ακραία Άγχελα Λέιβα. Χάντμπολ ανδρών, τελικό Super Cup απόψε στο Καματερό απέναντι στον Ολυμπιακό στις 7.30.
2: Λοιπόν, πάμε ναυτεμπορική. Φεύγουμε από τις αθλητικές. Τιτανομαχία για τις οπτικές ίνες είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Ο ΤΕΔΕΗ, η μάχη των δύο υπερομάδων για το γέμισμα των οπτικών ινών και η θέση του στη χοντρική.
1: One Voice Business Politics. Παπαγαλάκια του Μαξίμου βαράνε τον Τσάφο με εντολές συγκεκριμένων βιομηχάνων.
2: Έλα. Απογευματινή ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Δεν αμιλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, δήλωσε πρωθυπουργού.
1: Δημοκρατία, κατάπιε τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Φιάσκο το προεκλογικό σοου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.
2: Εθνικός κήρυξ, Μητσοτάκης από Καστελόριζο προς Τουρκία. Δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Και μεγάλο θέμα, αποκλείστηκε ο Ευάγγελος από το τριπρόσωπο.
1: Ελεύθερη ώρα, σχέδιο Αλέξανδρος για διάλυση Τουρκίας και δημιουργία μεγάλης Ελλάδας.
2: Ελεύθερος τύπος, δύο είναι ένα δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο, αναφέρεται για τους συνταξιούχους. Και αριστερά επίσης μεγάλο, δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις, με φωτογραφία του Πρωθυπουργού να βγάει selfie με κάποιους νεαρούς εκεί.
1: Εστία, υβριδικό πόλεμο με παράνομους μετανάστες εκήρυξε πάλι η Άγκυρα στο Αιγαίο. Οι βάρκες με τους πρώτους αλλοδαπούς διέσχισαν το αρχιπέλαγο Σαββατοκύριακο υπό την καθοδήγηση του Λεμπόρων.
2: Η εφημερίδα συντακτών, πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Και έχει ένα καρεδάκι μέσα, Θεσσαλονίκη, εκπαίδευση με κενά αέρος.
1: Τα νέα, κρυμμένες νάρκες το ανακαινίζω και εξοικονομώ. Γιατί κινδυνεύετε να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ, αν και έχετε επιλεγεί για την ανακαίνιση κατοικίας? Πώς τα κενά σπίτια έχουν μετατραπεί σε ρυθμιστή? Το πρόβλημα είναι 400 ευρώ ανά τετραγωνικό.
2: Εσπρέσο, κουμπάρος πασών των οικονομιών. Όλα όσα έγιναν στο Βουκουρέστι, ο Κυριάκος Πιερακάκης πάντρεψε το φίλο του Υπουργού Οικονομικών της Ρουμανίας, Αλεξάνδρου Ναζάρε.
1: Κόντρα, η αρχή για το ξέπλυμα ξεκινάει σε 318 παράνομα ιατρία. Σε συνεργασία με κλιμάκια του ΔΟΗ έχει αρχίσει τους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Εξονικιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα.
2: Σταρ, θησάβριζαν με τα ομηχάνημα του θανάτου. Χρυσές δουλειές έκανε το ιατρείο των Θεοδωρόπουλου και Γάκα στο Κολονάκι.
1: Και κλείνουμε με το μανιφέστο. Με τα Capital Controls φοβόμασταν ακόμα και ματοχυσία. Συνέντευξη ποταμός του Γιάννη Στουρνάρα. Το καλοκαίρι του 2015 η χώρα έφτασε πιο κοντά από ποτέ στο χείλος του γκρεμού.
2: Μάλιστα. Πρωινό Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα αθλητικών, οικονομικών και πολιτικών εφημερίδων. Πάμε, ώρα, χρηστικά. Πρώτο τραγούδι Μαζό. Μία η ώρα έχουμε και την κηδεία. Και μάλιστα στην παλιά του γειτονιά. Γι' αυτό επιλέξαμε αυτό το τραγούδι. Η Ήρα μας δεν είναι εδώ. Έχει άδεια. Αυτές τις εβδομάδες και βέβαια έτσι θα περάσουμε και στο δεύτερο μέρος και τη σημερινή μας εκπομπής.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Γυρίσαμε κι εμείς, γύρισε και ο Μαζονάκης στην παλιά του γειτονιά. Πλήθος κόσμου, φίλες και φίλοι, από χτες το βράδυ δεν έχει φύγει σχεδόν κανένας. Έβλεπα και τώρα και τα πλάνα στην ΕΡΤ εδώ συνδέσεις. Πολύς κόσμος, μια ερωτική ιδέα. Λοιπόν, με αυτό περάσαμε στη δεύτερη ώρα και σημερινή μας εκπομπή, που είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026. Χρήστος Κοντός, Δημήτρης Λουκάκης στα μικρόφωνα, η κυρία Χρονοπούλου έξω. Αλήθεια, έχεις καμία συγγένεια με τη Μερούλα? Όχι. Λοιπόν, και Ήρα Πανανίδου έχει άδεια και έτσι θα πάμε με τις 8, όπου θα δώσουμε σκυτάλι στον Ηλία Δρυμώνα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Που... Δρυμώνα είναι
0: μαζί με τον
1: Σαντορινέο. Μεγάλη Παρασκευή.
0: Δρυμώνα Σαντορινέο.
1: Για να έχω. Θα του κάνω εγώ εδώ μια υποδοχή. Πω. Είναι δύσκολες ώρες. Τους φίλους μας είμαστε εδώ πάντα.
0: Λοιπόν, σπορ και ένα μήνυμα. Αποστολή στο 54160 η διαδικασία των SMS News Phone. Ο Χρήστος τα έχει ανοίξει. Να δούμε και τι μηνύματα έχετε στείλει.
1: Χαμών.
0: Εκεί δεν στέλνουν πάρα πολλά γενικώς.
1: Όχι, αλλά γενικά.
0: Ναι. Αλληλογραφία Ερασπορ. Έχουμε το email, τη διεύθυνση erasport@papaker.gr. Viper, στο Viper έχουν έρθει 175 μηνύματα, φανταστείτε. Ήδη τώρα, καλά, να δούμε τώρα να τα κεφαλώσουμε κιόλα. Έχουμε επίσης τη σελίδα μας από τον Ιούνιο του 2015. Breakfast με Sport γράφεται στο προφίλ σας, στο Facebook μας βρίσκεται. Viper δικό μου, όπου ο Γιώργος ο Τσέλιγκας κάτι θα λέει για τον Παναθηναϊκό. Ναι, πολύ καλή λέει δουλειά. Χτες ο Αντίνο και ο Καμαρά ακόμη τρέχουν.
1: Έχει ανέβει πάρα πολύ ο Αντίνο.
0: Ναι, γιατί ανέβηκε? Λόγω κάγκουα.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Γενικά έχει ο Αντίνο έχει οριμάσει. Κοίταξα, με τον δεις τον
0: Τι
1: Αντίνο.
0: Έχει οριμάσει σε δύο παιχνίδια?
1: Όχι, ρε παιδί μου. Είναι διαφορετικός ο Αντίνο φετινός από τον περσινό.
0: Ο Αντίνο λες. Ναι. Νόμιζα πως λέει, μου λέγες για τον Καμαρά.
1: Όχι, ρε, για τον Αντίνο σου λέω.
0: Γιατί.
1: Έχει κάνει πολύ μεγάλο step up. Γιατί στην αρχή πολύ μεγάλη κρίνια. Ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Όλοι περιμέναν να έρθει κανένα σταυματοποιό από την Αργεντινή. Αλλά ένα παιδάκι ήρθε 20 χρόνων που και αυτό προσπαθούσε τώρα να.
0: Έλεγα εγώ ότι είναι καλό παίκτη.
1: Καλό παίκτη.
0: Έλεγα στο Τσιπλάκι εκεί και σε όλη την οικογένεια στην Άξα που πήγαμε και τον Βέβρε.
1: Εγώ του βλέπω με συμπάθεια του δύο Αργεντινού. Βλέπει τώρα ο Αντίνο σε ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά έχει πολύ καλύτερα από τον Ταμπόρδα. Είναι πιο εκρηκτικό. Είναι πιο γρήγορος, καλύτερος ντριπλέρ. Πάει σε μονομαχίες, το ένας με έναν, βοηθάει στην άμυνα. Τακτικά είναι καλός, μια χαρά. Αλλά ο άλλος έχει αυτό το χάρισμα, ρε φίλε. Σημείας επαφής. Είναι πάντα εκεί που πρέπει, την ώρα που πρέπει και το καρφώνει με τον τρόπο που πρέπει.
0: Βυσαρίο να τον έφαγε στον Ταμπόρδο. Δεν έχει πάθει μεγάλη ζημιά από ό,τι είπε ο Χρήστος. Το ρώτησα με τον που μπήκα μέσα και είδα τον Χρήστο για να το πω για σένα, για τον Βυσαρίο να σε ρώτησα. Τι έχει ο Ταμπόρδο, λέει θα δούμε σήμερα, λέει ο Χρήστος. Αλλά...
1: μαγνητική θα κάνει σήμερα. Μάλλον ένα τραβηγματάκι να είναι. Και τραβηγματάκι να είναι, λογικά θα χάσει και τα δύο παιχνίδια. Και αυτό με την Κυφσιά και το άλλο με την Καλαμάτα. Ουσιαστικά θα ξαναπαίξει στον τέρμι με τον Ολυμπιακό 11 του. Οκτώβρη, αλλά διαφορετικά είναι να πας κάνοντας κανονική προετοιμασία αυτό το μήνα και διαφορετικά να κάνεις θεραπείες αν έχει φλάσει.
0: Νόμιζα ότι επειδή είπε και ο Τσέλικας για τον Καμαρά, νόμιζα ότι ο Χρήστος μου λέει για τον Καμαρά.
1: Καμαρά
0: επίσης παίζει φοβερά από τη στιγμή που μπήκε δίπλα του ο Κάγκουα. Είναι ένας μεγάλος παίχτης της εθνικής ομάδας και από τους καλούς παίχτες δικούς μας. Ήθελε να πάει, του κάνανε πρόταση να πάει στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, και εκεί που είμαστε με τον πατέρα του και αυτά, γιατί ήμουν αδερφικός φίλος τον πατέρα του και καθόμαστε, εγώ του είπα μια κουβέντα. Ότι αν αποφασίσεις κάτι τέτοιο, θα είναι δίπλα σου ο Καρεμπέ. Από τη στιγμή που θα είναι δίπλα σου ο Καρεμπέ, θα πάρεις άλλα 70 πράγματα. Βλέπαμε και πόσοι Παναθηναϊκοί λέγανε για τον. Για τον Καμαρά.
1: Εντάξει, παιδιά, επειδή 20 χρόνων είναι πρώτα
0: παιχνίδια. Ναι, το βλέπετε πως έχει απελευθερωθεί.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Γιατί ο Κάγκουα για μένα είναι πάρα πολύ καλό.
1: Δεν έπαιζε με τον Κάγκουα.

0: Εγώ έπαιζε με τον Λουζάνο.
1: Ναι, δεν παίζει ρόλο αυτό. Λοιπόν, WhatsApp, περιμένουμε και εκεί τα μηνύματά σας. Πολύ νωρίς, πρώτο μήνυμα που έστειλε. Καλή σχολική χρονιά, καλή δύναμη. Ιωάννης με μεταλλικές κατασκευές. Πρώτο μήνυμα. Καλώς ήρθες, φίλε, στην παρέα μας, Γιάννη.
0: Μας έστειλε εδώ, 5:25.
1: Όχι, είναι πρώτο μήνυμα ο Γιάννης στο WhatsApp. Καλώς ήρθες. Τι κάνεις, μεταλλικές κατασκευές? Σε έχουμε υπόψη μας.
0: Καλή σχολική χρονιά, λέει, και μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί για τα παιδιά σήμερα είναι πρώτη μέρα. Είχαμε τον αγιασμό προχθές, πρώτη συγκέντρωση, αλλά από σήμερα ξεκινάνε τα σχολεία. Και όσοι κυκλοφορείτε στον δρόμο, πλησίτε με υπομονή, θα γίνεται το κουτρούλο γάμος την Παρασκευή. Την οπάθησα. Είχαν βγει όλα τα πιτσιρίκια έξω, λογικό είναι. Και είχαν μπλοκάρει όλοι οι δρόμοι. Ο Άγγελος Ασταλής, γυρίσαμε, λέει, καλημέρα. Η Πατρίτσια, για να δω τι ώρα, για την ελέγξω, 6 και 11.
1: Ναι.
0: Κρατάει κανονικά η Πατρίτσια, καλύτερα. Ο Γιάννης Παγκυριαζής, μαύρες πλερέζες, τη λέει. Μετά τα αστέρια, είδε αστεράκια η ΑΕΚ. Αυτή τη φορά ήταν λίγο άτυχη και ευκαιρίε να κερδίσει. Ένα μάτσο χάγια νίκη Βόλου. Σε κατάμεστο γήπεδο φάνηκε ανέτοιμη, ασύνδετη, ούτε αρχή ούτε τέλο. Η ομάδα έχασε δίκαια.
1: Αλέξανδρος Σεμεντεΐδης, να τελειώσουμε και με το WhatsApp εδώ, 2-3 μηνύματα. Είναι Παναθηναϊκός, κοιτάω συνέχεια με τα τριφύλια. Και λέει, επειδή χθες είπατε ότι κανένας δεν είπε κάτι για μπάσκετ, ας δώσουμε λοιπόν διακοπές δωρεάν για το καλοκαίρι σε όλους. Παναθηναϊκός κατάκτηση Ευρωλίγκας 4 απόδυση, ό,τι βάζει επί 4 και έτσι απλά πας διακοπές του χρόνου καλοκαίρι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και ο Πάνος Αβαγιατζής, ο φίλος του Ηράκλη, που θα έχει τα παράπονά του για τον γκολ που ακυρώθηκε. Όχι, μια καλημέρα στέλνει. Απλή τώρα γυρνώντας από τη δουλειά.
0: Τζορχόντα την καλημέρα του, ο Τάσο Βερούκης. Καλή εκπομπή. Μπράβο στους αθλητές και αθλητικές που διακρίθηκαν σε διεθνή τουρνουά. Ο Αντώνης Τσιμπλάκης. Τι λέει εδώ?
1: Για τον Αντίνο, λέει.
0: Όχι. Σε μια κοινωνία, λέει, που απεχθάνεται το γύρας, θα υπάρχουν πάντα έμποροι νεότητας έτοιμοι να σε σκοτώσουν για να μην γεράσεις.
1: Καλά, εντάξει. Έβαλε μια συνάδελφος, τώρα που λέτε. Και ο Διονυσίου πέθανε μικρός, ο Στράτος. Ίδια ηλικία με τον Μαζό. Και έβαλε πώς ήταν ο Στράτος όταν πέθανε και πώς ήταν ο Μαζονάκης. Να δείτε πόσο διαφορετικά είναι, πόσο διαφορετικές είναι οι ηλικίες. Έβλεπες, ας πούμε, τον Κωνσταντάρα με τη μικρούλα και τα λοιπά, που ήταν 50 χρόνια και του λέγε Βαγενόπουλος 52 είσαι, ρε, στόπα. Και πραγματικά ήταν εκεί 52 και πόσο μεγάλη φαινόταν και πώς φαίνεται ένας 50 ή ένας 45 σήμερα.
0: Πολλές φορές το βλέπω, το λέγα στα κορίτσια μου όταν βλέπαμε μια ταινία. Παιδιά, αυτόν που βλέπετε τον κύριο, τον Παγιανόπουλο, είναι μόλις 45 χρονών και δείχνει για 70, ρε παιδί μου. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Ευτυχώς δεν έλεγες, είναι σαν και εμένα.
0: Δεν θα σε εμένα, γιατί εγώ είμαι ένα πιο τσαχπίνης. Λοιπόν.
1: Ο Παντελής Κλιάς, Ραφίνα.
0: Κάχτα, αγόρι.
1: Τα παιδιά, Κυρπαναγιώτης εκεί όλοι. Σας ακούμε, λέει, με ενδιαφέρον. Ο Κοντός λέει.
0: Περίμενε.
1: Ο Κοντός λέει, ο Παντελής ήταν χαρούμενος πρώτος. Πρώτος είναι και χαρούμενος.
0: Μη σου ήρθα από εκεί πέρα, τον απειλώ τώρα, κατάλαβες. Λοιπόν, ο Δημήτρης Γεωργιάδης από τα Σέρας λέει: συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Οι άλλες ομάδες είναι πιο ανέτοιμες. Ο Παναθηναϊκός έδειξε πιο έτοιμος. Ο Ανδρέας ο Μπρυπανάγος, καλημέρα. Αλάνια, όμορφη εβδομάδα. Τον είδαμε το Μέντι Λίμπαρ. Τις αιμονές του λέει: πληρώνουμε. Τον Αθανασίου, τον Ουναή, τον Αντίνο και άλλους δύο-τρεις λέει: δεν τους ήθελε. Ήταν και θα είναι ένας επικίνδυνος προπονητής. Ο Χαμάν.
1: Ποιος θα λέει?
0: Μέντι Λίμπαρ. Ο Ανδρέας ο Μπρυπανάγος.
1: Ο Χαντρίκο, καλός δρόμο.
0: Αμάν.
1: Ο Θανάσης ο Λιολιούσης, καλημέρα κύριε Διευθυντά. Αφού λέει καλημέρα και στο θείο το Γέννη τον Κιτσόνη και σε όλα τα παιδιά και στον Άρκη ο Πρέφεσας, λέει: παιδιά, η πάταξη της ελληματικότητας είναι πολιτική απόφαση. Αν θέλει κάθε κυβέρνηση, μπουγάδα καθαρίζει. Δεν έχει άδικο.
0: Ο Αλέξανδρος, θέλει μήνυμα, τι πήρε πάλι πέναλτι ο Παναθηναϊκός, τι έκπληξη. Ο παδό του Ολυμπιακού είναι ο φιλό. Εγώ θα του πω ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το τρίτο πέναλτι του Ολυμπιακού, έχει πάρει ήδη.
1: Καταρχήν, αν είδατε.
0: Περίμενε.
1: Τη συνέντευξη τύπου βγήκε ο διαπροπονητής του Παναθηναϊκού και είπε: κερδίσαμε 11-11.
0: Ναι,
1: το είδε.
0: Δεν το προλαβαίνω όλο γιατί ήμουν έξω με την κάμερα. Αλλά θα σα πω το εξή. Δεν είναι είδηση ότι μια ομάδα που έχει πετύχει 10 γκολ έχει κερδίσει 3 πέναλτι. Η είδηση είναι ότι η ομάδα που έχει πετύχει μόνο 3 όπω είναι ο Ολυμπιακό έχει κερδίσει 2. Έτσι για να μην.
1: Μην αρχίσεις πάλι.
0: Όχι, θα αρχίσω αυτά. Γιατί δεν μπορώ. Άμα με τσιγκλάνε.
1: Τα έχεις πει αυτά.
0: Θα αρχίσω γιατί αν το πάμε και έτσι. Ω, ακυρώθηκαν πάλι γκολ του Όφη.
1: Πάντως.
0: Δύο γκολ του Όφη ακυρώθηκαν.
1: Εντάξει, ήταν ψάκι.
0: Δεν έχει σημασία γιατί δεν ήταν απέναντι. Α, το χθεσινό.
1: Το χθεσινό ήταν ψάκι, τα είδα.
0: Όχι, για το χθεσινό. Εγώ το χθεσινό δεν το έδινα. Φαντάζω τώρα τέτοιο πέναλτι να το δώσει σε ένα παιχνίδι που κρίνει το τίτλο.
1: Πάντως.
0: Είναι by the book. Είναι by the book, είναι. Αλλά ρε φίλε. Ποδόσφαιρο παίζουμε τώρα. Δεν μπορεί κάθε επαφή πια να είναι πέναλτι.
1: Πάντως η δεξιοαριστερή του Νίστροπ του τα λένε και χαριτολογώντας θες είπε ότι κερδίσαμε 11-11. Μάλλον του λένε ότι υπάρχει στα μέσα κοινωνικής απαξίωσης και τα λοιπά αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα.
0: Πρέπει να αποβάλλονται, ρε φίλε.
1: Βυσαρίωνας με το που είπαμε 7 και 13. Με το που είπαμε 7 και 11, 7 και 13. Καλημέρα. Τα παιδιά μου στην Αργεντινή και τα μάτια σας. Βυσαρίωνα, θα έρθω Λευκάδα, ρε, την Παρασκευή μια βόλτα. Θα πιω και ένα καφέ, αλλά είναι μακριά και το νησί.
0: Μήνυμα με υπονοούμενα.
1: Ποιος?
0: Του 859, δεν υπογράφει. Ψόφισε ο Κούρκος Βαγγέλη. Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Κούρκος είναι η Γαλοπούλα. Τώρα τι εννοεί ότι ψόφισε η Γαλοπούλα Βαγγέλη? Έχουμε ένα θέμα εδώ. Θέλει ένα. Επόμενη αγωνιστική, πρόγραμμα κυπέλου, λέει ένα φίλο ζητάει.
1: Πρόγραμμα κυπέλου.
0: Μας βάζει δύσκολα τώρα, θα το δούμε.
1: Εντάξει, βρέσεις να πω δύο μήνυμα. Γιάννη Τσέπερης, Βασίλης Αλεξόπουλος, Ζωροκώστας από Νάξο, Κωστής ο φίλος, Καλευράκ εδώ 6 και 11. Ο και ο Νικόλας Μαρτίνης, που έχει ένα σχόλιο ο Νικόλας. Θες η Πανάθα έχει 22 τελικές εννοεί και 9 στο στόχο και ο Πανετολικός 3 με 2 ευκαιρίες. Οπότε αν ο αγώνας είχε γίνει πέρυσι, το σκορ θα ήταν 0-2 με γκολ του Μαυρία. Και για αυτό και μόνο κάτι αλλάζει.
0: Πέρυσι ο Πανετολικός είχε πάρει χ από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ήταν όμως. Μένα μου έκανε εντύπωση η δήλωση που είπε Αναστασίου, που έκανε ο Αναστασίου στο συνέντευξη τύπου. Είπε ότι όσα χρόνια είμαι εγώ στην Ελλάδα, στον ελληνικό ποδόσφαιρο, ως παίκτης, ως προπονητής που πήγα, ήρθα κτλ., κτλ., δεν θυμάμαι ποτέ τον Παναθηναϊκό να έχει τόσο γεμάτο και ποιοτικό ρόστερ. Είναι, λέει, πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που. Είσαι τώρα προπονητής και κοιτάς τον πάγκο και βλέπεις, ναι, να κάνονται δίπλα σου 100 εκατομμύρια. Χωρί αυτούς που πέσουν μέσα. Έτσι,
1: εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει με το financial fair play του χρόνου. Πρέπει ο Παναθηναϊκός.
0: Τώρα, κοίταξε, τώρα έχει να κάνει.
1: Περίμενε να σου πω
0: το λίπος από πέρυσι, 55 εκατομμύρια.
1: Του χρόνου όμως, αυτό θέλω να πω. Τώρα εντάξει. Του χρόνου όμως, με όλα αυτά, πρέπει οπωσδήποτε ο Παναθηναϊκός να βγει η Ευρώπη για να προχωρήσει. Να πάρει ντουλά. Γιατί θα δημιουργηθεί πρόβλημα με όλα αυτά τα λεφτά που έχει ξοδέψει ο Αλαφούζος.
0: Θα πάρει το πρωτάθλημα και θα μπει απευθείας λίγη Champions League κατευθείαν, γιατί θα πάρουμε τη δέκατη θέση. Μη σου πω ότι θα φτάσουμε.
1: Σηκώθηκα εγώ, πρωινό Δευτέρας είμαστε, 14 Φεβρουαρίου. 7 και 18 κλείνει τώρα.
0: Έχω στείλει μήνυμα στον πρόεδρο. Λέω να φτιάξουμε ομάδα πόλο γυναικών, να το πάρουμε και εκεί. Προλαβαίνουμε τους λόγους. Παντού όπου έχουμε θα τα πάρουμε όλα φέτος. Λοιπόν, πρόγραμμα κυπέλου. Περίμενε, φίλε. Το είπαμε. Το ζήτησε ο Φιλαράκος. Λοιπόν, Τετάρτη 16/9, 3 η ώρα το μεσημέρι. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης. 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό. 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο. Και 8 η ώρα το βράδυ έχουμε το Ατρόμητος ΠΑΟΚ σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ίσως το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της αγωνιστικής. Και την Πέμπτη 17/9 έχουμε δύο παιχνίδια, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6 παρατέταρτο και Καλαμάτα ΑΕΛ 4:30 το απογευματάκι. Οπότε, και μετά ξαναπάμε 28 Δεκάτου, δηλαδή.
1: Αργή μετά, γιατί είναι και εθνικές και τέτοια. Λοιπόν, Τσιπλάκης και εδώ. Δεν θα σχολιάσω το χθεσινό παιχνίδι, αλλά θα σχολιάσω συνέντευξη του Ταμπόρδα στο Sport DNA. Ένα παιδάκι χαμογελαστό που δείχνει να δασκεδάζει το ποδέστρο, άνθρωπος ταπεινός που του αρέσει η οικογένεια. Σήμερα του Σταυρού, λέει, βοήθειά μας, καλή εκπομπή. Στέλνει ο Αργύρης ο Τσιώτας. Ναι, πάντα του Σταυρού πήγαινα και Παρισία τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Σήμερα είναι, ναι. Ναι.
1: Και μια φορά έχω πάρει και τον Τάσο Αντωνίνη μαζί μου. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς φέτος δεν θα πάω. Γιατί πρέπει να πάω τέτοιο.
0: Να στείλουμε χρόνια πολλά στον Τζόρτζεβιτς.
1: Στο ποιο Τζόρτζεβιτς?
0: Στον Αλεξάνδρη και στον Γιανακόπουλο. Που βουτάγανε να πιάσουν το Σταυρό, ρε παιδί μου. Δεν βουτάγανε να πιάσουν το Σταυρό κάθε μέρα.
1: Αντώνη Ακέλη. Εμίλιος Γεωργουδιός, μεγάλες στιγμές στο Περιστέρι. Η προσπάθεια της ομάδας μας είναι η παραμονή και να νικήσουμε την ομάδα του Γουέμπλεϊ. Χαμογελαστά το λέει. Τις καλημέρες για όλα. Θοδωρής Λιμπέρης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι δήλωση περιμένεις από άνθρωπο που τον λένε Χόρτον?
0: Το καπνίζει ή το μασάει? Δεν ξέρω τι κάνει.
1: Καλό ήταν.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα. Το πρώτο που στέλνει ο Φιλαράκος εδώ, ο Γιώργος Ροποντικάκης, από το Ρέθυμνο. Η Αθανασία, το κορίτσι μας, τη λέει: καλημέρα, παρεάκι. Αθανασία, Κωνσταντινούπολη, χρόνια πολλά, σας γιορτάζουν. Ναι, σαν το Σταυρού, παιδιά, Σταύρι, Σταυρούλες. Έχουμε κόσμο και κοσμάκι που γιορτάζει.
1: Θεοκλής και Θεόκλα. Είναι πάντα είναι και ο Θεοκλής, να θυμάσαι μαζί του Σταυρό.
0: Ξέρεις κανένα άνθρωπο που λέγεται Θεοκλής?
1: Ναι.
0: Που έλα, ρε. Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Θεοκλής, ο φίλος μου, ο Μερακλής.
0: Τι λες τώρα? Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό το όνομα Θεοκλής. Πραγματικά πολύ θα δακώ. Δεν το έχω ακούσει.
1: Κάνα νίγα, εγώ είχα και συμμαθητή.
0: Το Θεόκλια, το Θέκλα, δεν ξέρω, ίδιο πράγμα είναι το Θέκλα, όχι. Άλλο
1: όχι, πράγμα. Θέκλα.
0: Άλλο Θέκλα, άλλο Θεόκλια. Ούτε Θεόκλια ξέρω.
1: Και είχα και μια Θέκλα από τα Θέκλανα. Από τα Θέκλανα.
0: Το Θού το κάνεις σου. Γιατί με τους Ισπανούς έχουμε θέματα εδώ πέρα.
1: Ξέρεις, ο Άγιος Θεόκλης, ο Άγιος Θεόκλης έχει το εξής. Αν ξέρετε από την εκκλησία, τώρα δεν ξέρω ποιος τα έχει γράψει αυτά, μην αργήσουμε από την κουβέντα, ότι που γιορτάει σήμερα μαζί με τον Σταύρο, τον μαρτύρησε δια του ξύφους. Αλλά δεν διευκρινίζει αν του κόψανε κεφάλι, αν τον πήξαν το στήθος και το ξύφος και τα λοιπά.
0: Πείτε κάτι, ρε παιδιά, για τον Γιαμάλ. Για ποιον? Τι να πω, ρε φίλε, για τον Γιαλμά. Ρε Χριστόδουλε, τι να πω για τον Γιαλμά.
1: Με το Μέση μαζί.
0: Αλλά μόνος του τώρα, δηλαδή, τι έκανε?
1: Ισοφάρισε την επίθεση του Τηλέκη.
0: Ναι. Είναι τρίτο συνεχόμενο μάτς που ο νεαρός
1: Γιαμάλ
0: σημειώνει 2 γκολ. Είναι ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της Μπαρτσελόνα που το καταφέρει. Είναι μπροστά στον Μέση. Τη σεζόν 12-13. Τρία σερή παιχνίδια στο ξεκίνημα εκείνη τη σεζόν σημείωσε από 2 γκολ. Και τώρα τον φτάνει ο Γιαμάλ. 2 γκολ στο 4-2 επί της Λεβάντε. Ο οποίος Γιαμάλ είπε ότι για μένα, δεν συγχωρεί αμφιβολία, είμαι εγώ αυτός που πρέπει να πάρει τη χρυσή μπάλα. Ταπεινότητα.
1: Λοιπόν, ο Χρήστος Κρυαρόπουλος, κάτσε να δούμε εδώ, δεν είναι Ολυμπιακός. Γιατί λέγεται τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα στο πεναλτιακό και πρωταθλητή, πιστεύω Σεπτεμβρίου. Βάζουν γερά φλάκι.
0: Κοίταξε, σου είπα.
1: Θα τα καταφέρουν, τι πιστεύεις, Μιτσάρα?
0: Το
1: βλέπω καλό τον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ του λέω, πώς τον είπαμε από τον φίλο, ποιος είναι αυτός?
1: Τον Χρήστο Κρυαρόπουλο.
0: Αυτός λοιπόν το Χριστάρα, πες του, ότι η είδηση δεν είναι η ομάδα που έχει πετύχει 10 γκολ να κερδίσει 3 πέναλτι. Η είδηση είναι η ομάδα που έχει πετύχει 3 γκολ να κερδίσει 2 πέναλτι. Ποια έχει πετύχει μόνο 3 γκολ μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα και κερδίζει 2 πέναλτι? Quiz βάζω. Θα σας βοηθήσω. Quiz. Βάλτε με μέσα στον κόλπο. Έχει βάλει 3 γκολ και κερδίσει 2 πέναλτι.
1: Το φιλαράκι μου, ο Βασίλης ο Καραγιωβάνης, πάει για δουλειά ο Μπιλάρας. Καλημέρα, Λουκ, λέει. Και δεν ήρθες, ρε Βασίλη, σε περιμέναμε στη πήρα και να πούμε ένα κιλό προβατίνα. Λέω, θα έρθει και ο Βασίλης, θα έρθει και ο Βατίνης. Βασίλης τελικά την πήρανε τα κορίτσια.
0: Ο Αλέκος λέει κάτι, είπες, λέει ότι έγινε, λέει, πλάκα με Μεξικάνους. Και διάβασα, παιδιά, ότι στο διαδίκτυο οι Μεξικάνοι που ακολουθούν τον Γκονζάλες, έχει μεγάλο fan club και αυτοί είναι μουρλοί. Κάνουν και ντοκιμαντέρ για τη ζωή του εδώ κτλ. Έχουν πάρει και τα δικαιώματα του Ολυμπιακού, το δείχνουν για να βλέπουν
1: τα παιχνίδια.
0: Στέλνανε μηνύματα στο λογαριασμό του Ολυμπιακού και βρίζανε γιατί δεν του δίναν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Το παιδί δεν το ταΐζεται, δεν του δίνεται πας, τον έχετε εκτός εδώ. Και απαντούσαν πάρα πολύ, λένε το ταγάρι, λέει, δεν ξέρω αν πάρει θέση. Μα δουλεύετε.
1: Όχι, πήρε θέση, ήταν μέσα στη φάση.
0: Έτσι διάβασα ότι έτσι έγινε στο ίντερνετ, ότι έγινε ένα πόλεμο Μεξικάνων και οπαδών του Ολυμπιακού.
1: Για θέση που λες, δύο φορές.
0: Αναγκαστισμένοι δηλαδή, επειδή δεν μπορούσε να βάλει γκολ η ομάδα με τίποτα.
1: Δύο φορές. Βρήκε θέση, βρήκε την μπάλα, έχασε το κοντρόλ. Τι λέει, ξύπνησε το θηρίο, καλημέρες. Συνεχίζουμε. Ποιος είναι? Α, ο Γιάννης Περλιμανάκος για τον Αστέρα Τρίπολης, λέει.
0: Ο Γιάννης. Πόντος, παιδιά, έτσι.
1: Ο άλλος, ο Γιάννης ο Καρακάης εδώ. Και ο Χρήστος ο Πριόβολος, κάτσα, λέει κάτι χειρομιστικό σίγουρα πάντα. Γράφεται, λέει. Όλο χαρά είναι σήμερα ο κοντός. Ηρέμησε τον λίγο, δεν ηρεμεί.
0: Κάθε μέρα θα με χαρούμενο. Μέχρι το τέλος της σεζόν. Θα είμαι κάθε μέρα χαρούμενος. Να μην αγχώνεστε.
1: Καλημέρα Χρήστο και Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Ωραία έπαιξε ο ΠΑΟ, αλλά είδα λίγο κόσμο πάλι. Η ομάδα μου εδώ, η Μόναχο 1860, παίζει τέταρτη εθνική λόγω οικονομικών προβλημάτων. Παίζανε Παρασκευή απόγευμα και το γήπεδο γεμάτο 15.000 κόσμο. Καλή σας μέρα με τα τριφυλάκια. Ναι, περίμενα να του πω για τη Γερμανία. Δεν υπάρχει, αγαπητέ φίλε Δημήτρη Μπλάτη, που είσαι και στο Μόναχο, παιχνίδι να μην βλέπεις τέταρτη εθνική. Έβλεπα ένα άλκα συγγνώμη τέταρτη εθνική της Γερμανίας, ένα γήπεδο 20.000 σχεδόν γεμάτο. Πάνε
0: άλλη
1: εκεί.
0: Κουλτούρα, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: κοίτα να δεις. Εγώ να σου πω την αλήθεια, πίστευω ότι θα ανοίξουν και το πάνω διάσμα αυτές, ότι θα έχει αρκετό κόσμο για να ανοίξει το πάνω διάσμα. Δεν χρειάστηκε να ανοίξει. Το κάτω ήταν αρκετά γεμάτο, να σου πω την κάτω, το κάτω 538.000 κόσμο. Με την εικόνα που είδα εγώ χθες, νομίζω ότι πρέπει να ήταν κανένα 25 μέσα. Στα εισιτήρια μπορεί να βγουν λίγο λιγότερα, γιατί έχει προσκλήσεις, έχουν χορηγικά, έχουν διάφορα σουμανταλάκια, αλλά έχει κανένα 25.
1: Εντάξει, ο Δημήτρης είναι στο Μόναχο, τα βλέπουμε τηλεόραση.
0: Δεν είναι πολλοί κόσμος για μια ομάδα που παίζει καλά, είναι πρώτη και έπαιζε ένα σημαντικό παιχνίδι, ειδικά σε μια βραδιά που έχουν χάσει βαθμούς, σε μια αγωνιστική που έχουν χάσει βαθμούς οι δύο από τους τρεις βασικούς ανταγωνιστές. Αλλά αν συνυπολογίσουμε ότι είναι ένα μάτς που ξεκινάει 9.30 ώρα, ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα των σχολείων, δηλαδή ένας πατέρας να πάρει τα παιδιά του να πάει γήπεδο, 9.30, 12 παρά τελειώνει μέχρι να πάει σπίτι, μία ώρα. Δεν το κάνει. Πήρε τρει παντόφλα από την γυναίκα, δεν τον αφήνει να πάει. Έχω και φίλους εγώ αρκετούς από την επαρχία που έχουν διαρκείας που δεν μπαίνουν στη λογική, ρε παιδί μου, να κάνουν ένα σκασμό έξοδο να έρθουν από τη Λευκάδα, από τη Βόλο, από τη Λάρισα, από τη Λαμία, με το διαρκείας πληρωμένο σου είναι πολλά τα λεφτά. Θα έρθουν σε πιο ντέρμπι. Γι' αυτό βλέπεις ότι ενώ έχει 17.000 εισιτήρια από 1.200 διαρκείας, δεν έρχονται από αυτά. Συνήθως έρχονται 10, 11, κάπου εκεί πέρα. Οι περισσότεροι δεν έρχονται σε τέτοια παιχνίδια. Αλλά σαφώς όμως νομίζω ότι έτσι όπως παίζει η ομάδα, θα τραβήξει παραπάνω κόσμο στα επόμενα παιχνίδια.
1: Δημήτρη Μακρόπουλε, τα μηνύματά σου πάντα έρχονται request. Δεν ξέρω γιατί, πρέπει να είμαι ο μόνος που ανοίγει αυτό εδώ πέρα από τους συναδέλφους, διότι βλέπω 40 αδιάβαστα. Τέλος πάντων, το είδα τώρα και το διάβασα, να ξεκινήσω με request και θα ξεκινήσω αργότερα τι μας ρωτάτε, αφού έχουμε πει, έχετε ακούσει, τελευταίοι στο Viper, όχι τους πρώτους. Λες, Ευρωπαϊκή νίκη το handball στην ομάδα μας, δράμα σε και τα λοιπά. Δράμα 1986, Μπουτβάνσκα, 32-24. Είναι ο Δημήτρης. Τσάρα μου, κάτι γίνεται με το Viper το δικό σου, δεν ξέρω, κάτσε να τα σβήσω γιατί είναι και πάρα πολλά εκεί τα request. Και πάω στα τελευταία μηνύματα από το... όσα λαγκαδά, πούμε το Viper σε λίγο, αφού άσουμε το τραγούδι, τελευταίο μήνυμα, κουμπαράκια και σε όλη την καλημέρα και τα λοιπά. Θα έχουμε πολύ καλό πρωτάθλημα και περισσότερες εκπλήξεις, το αρχίσουν και τα ευρωπαϊκά. Συγχαρητήρια στον Τεντόγλου και τον Καραλή. Πολύ καλό βόλεϊ από την εθνική μας. Δεν η Ιταλία ήταν πολύ... το είδα το παιχνίδι, πάρα πολύ καλή. Επίσης, επιτέλους θα έχουμε το αγωνιστικό πρωτάθλημα και μπάσκετ. Άγγελος Μίχος Παοκτζής από όσα λαγκαδά. Πάμε να ακούσουμε τον Κόκοτα σε ένα τραγούδι. Δεν είμαι τρελός, αλλά μ' αρέσει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Πλήθος κόσμου, σειραίοι προκειμένου να αποχαιρετήσουν το δημοφιλή καλλιτέχνη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές σε αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου. Μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένα χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελού με το άνοιγμα των αγορών στα 108,23 δολάρια το Brent. Το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
6: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Ακούτε Ερασπορ.
8: Γυρίσατε.
9: Γυρίσαμε. Να πω σε ένα μήνυμα που
10: εγώ θα πω.
9: Όχι, Λίτς, Νιούκαστλ, αυτό
10: πω,
9: μόνο.
10: Εγώ θα πω. Έκανε δήλωση προηγουμένως στο κουμπαράκι μου ότι το Μουκουντή, έτσι όπως τον βλέπει, τον έχει ακόμα και στα 62, του κάνει εύκολα, λέει, μια ποδιά. Το είπε σε μένα. Εγώ δεν μπορώ να αντέξω όλο αυτό το βάρος εξομολόγηση και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας.
9: Μια ποδιά του κάνω.
10: Εύκολα, λέει. Του πρόσεξε, όχι, του κάνω, είπε εύκολα.
9: Ναι.
10: Εύκολα.
9: Τι να σου πω τώρα. Αυτή την εντύπωση.
10: Εγώ, παιδιά, το μοιράζουμε μαζί σας.
9: Είμαι 62 χρονών. Δεν μπορώ
10: δικά σας τα σχόλια.
9: Είμαι 62 χρονών. Δεν μπορώ να έχω διάρκεια. Αλλά στην πρώτη μου κίνηση, που θα είμαι και ξεκούραστος και τα λοιπά, γιατί λόγω της ρακέτας μπορώ και στρίβω και τέτοια, ίσως κάνω κάτι.
10: Αγιώτα. Από τέννη σκαμπάζουμε τίποτα. Λίγα πράγματα. Αν σου πω ότι ο κύριος εδώ δίπλα μου έχει πει ότι τον Τζόκοβιτς στην ξυλορακέτα τον έχει. Πώς το κόβεις αυτό το θέμα. Τον έχει, λέει το.
9: Γιατί έχει παίξει ξυλορακέτα ο Τζόκοβιτς.
10: Δεν χρειάζεται να παίξει. Φτάνει νόμιμο. Μόλις μάθει ότι θα παίξει μαζί σου, παρέτηθε.
9: Δεν είναι.
10: Τα γόρι μας είναι αυτό.
9: Ρε άνθρωπε, οι δύο είναι συμπαίκτες
10: και τετράδα. Και τρίτον, γιατί μπορεί να το κρατήσω μέσα μου, δέχτηκα καταγγελίες κατά ρηπά στην Παρασκευή που είχα ρεπό ότι τραγούδησες. Πέντε μηνύματα πήρα ξαφνικά. Μα τώρα λέει, άνοιξε να τον ακούσεις. Είναι αλήθεια.
9: Ναι, έριξα μια δίπλα πανιά.
10: Δεν σέβησε κανέναν, ναι, τίποτα.
9: Δημήτρη, Βροπή. Εδώ είμαι κι εγώ, Ποβαλάτης, έστειλε άρκηση.
10: Καλώς το να.
9: Αλλά μάλλον στο Χρήστο, γιατί με τα εσώρουκα που δεν φοράμενε, δίνουμε μάχη με τα αγκάθια από τα σκατοχέρια.
10: Στα παλαβά του πάλι. Άρχισε τα παλαβά του.
9: Στέφανος Μάρκου, καλημέρα.
10: Γεια σου, Στεφάν.
9: Ωραίος, είδες ωραίος ο Λούκα. Εξάντο τον έχω το μου κουντή, λέμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, Γιώργος Βάνης. Μωρέ, τρελός είσαι, λέει, εκεί που είπα και τον τρελός. Αλλά ωραίος τρελός και σε αγαπάμε, λέει, να σε καλά. Και
10: ο Χρήστος. Μα δυναμία, τι να κάνω.
9: Και ο Χρήστος Ξίνας και εδώ είχα πάει, λέει, σε γήπεδο Β' Εθνική στην Αυστρία και ήταν γεμάτο. Έχουν άλλη κουλτούρα τώρα, γερμανική και αυστριακή, Χριστάρα μου.
10: Ο φίλος μου ο Νικόλας.
9: Ρε, και άμα έρθει στην πρώτη φάση, Να κάνεις το, του κοντού τη μασάζ φυσικοθεραπεία.
10: Α, σήμερα τώρα όλο τάζει, αλλά τίποτα.
9: Να μας φάει.
10: Δεν κάνει τίποτα.
9: Είσαι και αγρινιώτης εσύ και τα ξεχνάτε εσείς οι αγρινιώτες, άμα θέλετε να κάνετε.
10: Καλά, εγώ από τον κουμπάρο μου.
9: Όχι, για τον ξύνα, λέω.
10: Το παιδί δεν θα μου κάνει τίποτα, εσύ έχεις πει ότι θα μου κάνει.
9: Ναι, το είπε.
10: Άρα τι, εσύ είσαι υπόλογος, δεν είναι αυτός. Λοιπόν, ο Νίκος ο Καρτάλης, ο φιλαράκος μου από το Σπύλο Αλιστράτης, το οποίο είναι παιδιά εκπληκτικό, σου πηγαίνετε στα Σέρας Δράμα και τα σχετικά, είναι πάρα πολύ κοντά, είναι πολύ ωραίο σπήλαιο. Πάμε για πρωτάθλημα, λέει Φόρτσα Πάο. Χαιρετίσματα από τα Σέρας. Γεια σου Νικόλα μου, τρομερό παιδί και πολύ καλός επιστήμονας. Να πούμε για το φίλο μας εδώ, τον Τάκη Απτάνο Βρυλίσια, Παναθηναϊκός και κοντά στα 57, λέει. Συμφωνείτε ότι ο Κάγκουα πρέπει να είναι πάντα βασικός? Είναι εξαιρετικός. Τώρα το πάντα βασικός είναι πολύ σχετικό.
9: Θα σκάσει.
10: Εντάξει, βλέπετε ότι έπαιξε χθες ο Λουζάκη, ήταν μια χαρά η ομάδα. Είναι. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει τόσο γεμάτο ρόστερ που πραγματικά μπαίνει ένας, βγαίνει ο άλλος. Δεν αγχώνεσαι. Δεν αγχώνεσαι. Σε κάθε θέση, λίγο στην άμυνα ίσως ενδεχομένως μέχρι να κλείσει το θέμα. Γιατί ρωτάνε και κανένα δυο αν έχει κλείσει το θέμα του Σαλάχ, τη Σαλαχεδίν. Παιδιά, τυπική επιβεβαίωση. Το παιδί έκανε χθες ιατρικές εξετάσεις, εργομετρικά πέρασε όλα αυτά. Δεν έχουμε ακούσει κάτι περίεργο. Οπότε λογικά σήμερα κάποια στιγμή μεσημεράκι, απογευματάκι, πρωί, θα ανακοινωθεί ο δανεισμός του καταρχάς. Χωρίς δανεισμό. Το ρεπορτάζ λέει ότι δεν υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Άμα θέλει ο Παναθηναϊκός την κάνει, την τηρεί, ιδάλλως όχι. Θα περιμένουμε τα επίσημα σήμερα. Δεν, και επειδή ρωτάει και ο Παναγιώτης εδώ, δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να τον δηλώσει στη λίστα τον συγκεκριμένο παίκτη. Η λίστα, παιδιά, έχει κλείσει για
9: τις
10: 3 του μηνός. Έκλεισε, παπαλά.
9: Και ο Ολυμπιακός που λένε θα πάρει έναν επιθετικό, τον Ικάρντι που λένε και κάτι τέτοιο.
10: Δεν μπορεί να τον δηλώσει.
9: Δεν μπορούν να δηλωθούν αυτοί. Αυτοί, αν τελειώσουν τώρα, καλό Ιανουάριο. Ας το Γενάρη, Ιανουάριος λέγεται.
10: Λοιπόν, δεν θέλω να σας ζαλίζω, λέει, με άλλα, αλλά πιστεύω ότι παντού είναι επικίνδυνο. Αν πάει κάποιος να κάνει τον πονηρό, με αφορμή αυτά που έλεγες που πρέπει να κυκλοφορούμε κτλ. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι ο Στίβεν Σιγκάλ, αλλά δεν είναι.
9: Ναι, εντάξει.
10: Πολλοί και το παίζουν και λίγο υπεράνω.
9: Και εδώ.
10: Και μου στέλνει και μια φωτογραφία.
9: Τι είναι αυτή?
10: Λέει για μένα. Μου δίνει το σουτ του Βλάουβιτς. Πρέπει να είναι αυτό το σουτ με στοιχιώνει ακόμα. Πρέπει να είναι στο σουτ στο καμπνού που στέλνει την μπάλα ΣΥΡΙΖΑ έξω.
9: Πώς είναι? Μπορεί να σου στέλνει μόνο το Βλάουβιτς, έτσι.
10: Ναι, μου στείλε το Βλάουβιτς, παιδί μου.
9: Αλλά το σουτ λες εσύ.
10: Ναι, μπορεί να είναι εκείνο εκεί το περίφημο σουτ. Εγώ αυτό το παιδί δεν σα κάνω πλάκα. Πολλές φορές τον ύπνο μου το βλέπα και νόμιζα ότι την μπάλα μπαίνει μέσα. Λέω κάποια στιγμή θα μπει, θα γυρίσει, θα πάει η Ρουφιάνα να πούμε.
9: Τώρα για το Πιγκάλ που λες, φίλε, ποιος είναι ο φίλος?
10: Το Σιγκάλ.
9: Για το Πιγκάλ που λες και το Σιγκάλ. Για το Σιγκάλ που λες, έχω γράψει εδώ στην ΕΡΤ, γιατί κάποιοι δεν τραβάνε και το καζανάκι. Είδα, παιδιά, αυτό λέγεται Πιγκάλ. Καθαρίστε την τουαλέτα, δεν λέγεται Σιγκάλ για να σας δείρει.
10: Εγώ είμαι λέει που θα σας δείρω ο Σιγκάλ. Με είδε ο Σιγκάλ και τρόμαξε.
9: Γενέθλια ο γιος μου, Γιώργος Σταύρος. Καλή χρονική ουρά σε όλα τα παιδιά.
10: Μπράβο, πολλά στα γόρια μας.
9: Ο Μιχάλης ο Χατζάκης, καλώς τον φίλο μας τον Μιχάλη τον Χατζάκη από την Λάρισα, καθημερινό ακροατή, δεν έχω δει καθόλου το τέτοιο. Α, και ρωτάει ο φίλος ο Βασίλης, είπατε, ναι, έγινε διαμαρτυρία, φίλε Αριανέ Βασίλη, φίλε μας και ακροατή μας, κάποια μέρα θα απαλλαγεί το ελληνικό ποδόσφαιρο από τη σημερινή ομοιρία. Αυτό μέσα σε άκρες, έτσι,
10: κάτσε, για να το έγραψε ο Άρης. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Εγώ δεν έχω δει όλο το μάτς. Είδα στιγμιότυπα. Για ποιο πράγμα διαμαρτύρεται, για το πέναλτι Φαμπιάνο, πέναλτάρα, δεν το συζητάμε. Να διαμαρτυρηθεί ότι πιο πριν μπορεί να έγινε επιθετικό φάουλ στον τερματοφύλακα, να το συζητήσουμε. Γιατί έτσι όπως κάνει ο Ενδιαγέ, βάζει το κορμί του, κάνει ένα φράγμα την ώρα που κάνει την έξοδο.
9: Και γι' αυτό διαμαρτύρεται, για το φάουλ λοιπόν, που γίνεται πριν.
10: Ωραία, να διαμαρτυρηθεί για το πριν, αλλά μην μου διαμαρτύρεσαι για το χέρι. Το χέρι είναι ξεκάθαρη παράβαση.
9: Όχι, για το φάουλ το έκανε. Το λέγανε εκεί με τις διαρροές.
10: Στα αρχαία ο διαιτητής σου έλεγε, εγώ τη φάση την είδα. Δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό και είναι αντικανονικό. Ο Κοτσιάφτης είπε ότι υπάρχει και δεύτερο πέναλτι πριν του ΠΑΟΚ. Πάλι σε χέρι του Φαμπιάνου, δεν το δω στα στιγμιότυπα. Δεν ξέρω για ποια φάση μιλάει. Στα στιγμιότυπα που είδα εγώ, που ήταν αρκετά εκτεταμένα γύρω στα 7,5 λεπτά, δεν είδα πουθενά φάση που να δείχνει δεύτερη περίπτωση πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ. Πάλι σε χέρι του Φαμπιάνου. Στα υπόλοιπα, τι είναι αυτό το φοβερό και τρομερό που έγινε, δηλαδή για ποιο πράγμα διαμαρτύρεται ο Άρης? Δεν ξέρω, δεν έχω δει κάτι, ρε παιδί μου, τόσο. Τώρα να ήταν κάποιο φάουλ, κάποιες κίτρινες, δεν ξέρω. Άμα δεν έχεις δει όλο το παιχνίδι, δεν μπορεί να έχεις εικόνα. Και εγώ δεν έχω, δηλώνω άγνοια. Αλλά στα στιγμιότυπα τα επιλεγμένα, δεν υπάρχει κάποια καρβγαλαία φάση που να πεις ότι, ρε παιδί μου, ήρθε ο διαιτητής και διαμόρφωσε αποτέλεσμα. Τουλάχιστον από ό,τι δαγώ.
9: Εγώ έτσι. Νομίζω και το φάουλ λένε για το
10: πέναλτι. Μόνο αυτό, το φάουλ είναι, το συζητάμε βεβαίως. Και συμφωνώ απόλυτα ότι εκεί ο τερματοφύλακας δεν μαρκάρεται. Αυτό το σκαμνάκι που κάνει και ο Διαγέ που του κάνει ένα φράγμα μπροστά, πολύ εύκολα πάρα πολλοί διαιτητές θα το δίνανε επιθετικό φάουλ. Με τη μία. Εκεί έχει δίκιο. Σε αυτό συμφωνώ.
9: Πάντως και ο προπονητής του Γρηγορίου.
10: Ναι, είπε ότι δεν περίμενα να δω τη διαδικασία.
9: Όχι, έχω μείνει έκπληκτος. Είπε, αυτή είναι η ατάκα του. Έχω μείνει έκπληκτος. Λοιπόν, ο Γιάννης Σομουρούτης, έχω να πω μια ερώτηση. Να κάνω. Σε δύο παιχνίδια σε αυτό του Ολυμπιακού με τον Όφη και τη Καλαμάτα με τον Βόλο έγιναν δύο φάσεις που ο διαιτητής ακατανόητο δεν έδωσε κάρτα σε παρατεταμένο και οφθαλμολογικό τράβηγμα για κίτρινη. Προς τους πάγκους έγιναν οι δύο φάσεις. Μπροστά στους πάγκους εννοεί. Δεν τις έδωσαν οι διαιτητές γιατί θεωρούν ότι το επιδιώκει ο παίχτης ή όντως κάποιοι διαιτητές έχουν κολλήματα. Ήταν πολύ παράξενο που δεν έδωσαν κάρτα.
10: Κοίτα να δεις. Χθες το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, να σου δώσω μια απάντηση. Κάνει ένα φάουλ στο ξεκίνημα των στο 10-15 ο Ντεφράη που είναι ορισμός της κάρτας.
9: Όχι, είναι κάρτα.
10: Ορισμός της κάρτας είναι. Δεν του την έδειξε.
9: Όχι, την έδειξε στα στιγμιότυπα που είδα.
10: Δεν
9: την είχε τη φάση αυτή.
10: Επίσης, ένα παίκτη Πανετολικού 5 λεπτά αργότερα κάνει ένα αντίστοιχο φάουλ πάνω στο Λουζά ή στον Ουνάη, δεν θυμάμαι τώρα, σε ένα ψήμα κοροκινού που αφήνει τον παιχνίδι να εξελιχθεί. Πάλι δεν την τρώει την κάρτα και την τρώει ο Καμαρά για ποιο αστείο λόγο.
9: Δεν είδα το παιχνίδι.
10: Δεν παίζονται στιγμιότυπα. Πραγματικά δεν παίζονται.
9: Αλλά αυτό στα στιγμιότυπα δεν ξέρω γιατί είχε βάλει αυτή τη φάση του Ντεφράη.
10: Μα είναι ορισμός της κάρτας. Γιατί δεν τη δίνει. Δεν καταλαβαίνω αυτό που λένε οι διαιτητές, αλλά είναι ξεκίνημα και του κάνω μια παρατήρηση. Φίλε, από το ένα, αλλά άμα φας το γκολ το ένα, τι θα μετρήσει επειδή είναι ξεκίνημα. Όταν κάνεις παράβαση το πρώτο λεπτό και είναι για κάρτα, δώσε την κάρτα. Τελειώνουμε.
9: Λοιπόν, στο Viper δεν έχω πει κανένα από τα 205 μηνύματα.
10: Άντε, ξεκίνα, τι περιμένεις.
9: Αρχίζω από το τέλος. Δηλαδή από 7 και 35. Πριν από λίγο το τελευταίο, ο Κώστας ο Βλυσνάκης που έχει στείλει. Καλημέρα, κουμπαράκια. Δεν θα μπορούσε να δηλωθεί ως αλάχος αντικατάσταση του Κρίστιεσεν, μιας και ο τελευταίος είναι τραυματίας.
10: Όχι.
9: Από ό,τι ξέρω, είναι μέσα στους δύο μήνες. Τι τραυματισμό έχει ο Κρίστιεσεν, για πες.
10: Ο Κρίστιεσεν δεν έχει παίξει ακόμα καθόλου. Κουβαλάει τραυματισμό που δεν είναι ακριβώς τραυματίας, είναι σε πρόγραμμα ενδυνάμωσης.
9: Τον είχε δηλώσει.
10: Φυσικά είναι δηλωμένο στη λίστα. Αν επικαλεστεί ο Παναθηναϊκός τον τραυματισμό και δεν το χρησιμοποιήσει για τις επόμενες 60 μέρες.
9: Ναι, αυτό είναι.
10: Μπορεί κανονισμός. Να μπει κάποιο στη θέση του, αλλά όχι από του. Καινούργιες μεταγραφές από τους παίκτες που υπήρχαν ήδη στην λίστα τρεις του μηνός. Από αυτούς που είναι απ' έξω, που δεν υπάρχει κάποιος λόγος να γίνει κάτι.
9: Όπως μπήκε ο Ρέαμτσουκ, ρε παιδιά, στον Ολυμπιακό.
10: Όχι, ο Ρέαμτσουκ.
9: Ο Ρέαμτσουκ. Πω, τι θυμίζει.
10: Το θυμίζει. Στο ρίξω αυτό στο κεφάλι τώρα. Άντε, πρωί.
9: Πω, την κολάρα είχε βάλει τότε ο Ρέαμτσουκ. Λοιπόν, ο Γιάρεμτσουκ, κάτσε να τον πούμε, ρε. Ο Γιάρεμτσουκ, όπως θα δηλωθεί σήμερα. Και εντωμεταξύ λένε όλοι θα δηλωθεί ο Γιάρεμτσουκ σήμερα και δεν λένε πως θα δηλωθεί κι άλλος ένας. Ποιος. Ο προπονητής, ρε παιδιά. Πρέπει να δηλωθεί και ο προπονητής. Δηλαδή, είναι τρομερό. Γράφουν όλοι, ο Γιάρεμτσουκ θα δηλωθεί. Αυτό ακούω. Ρε, ο άλλος, ο Αλγκουαθίλ, πώς λέγεται. Θα δηλωθεί. Καλά και ένα όνομα κι αυτός.
10: Αλγκουαθίλ, ξέρεις τι σημαίνει.
9: Όχι, τι.
10: Τι σημαίνει στα ισπανικά Αλγκουαθίλ, που το συζητάγαμε για το Ιμάνουελ και τα λοιπά.
9: Τι.
10: Αλγκουαθίλ σημαίνει δικαστικός κλητήρας.
9: Άντε, θα έκανε δικαστικός κλητήρας, σας πω.
10: Δικαστικός κλητήρας σημαίνει στα ισπανικά.
9: Λοιπόν, Χρήστος, τι λέει, τι ομάδα φτιάξαμε, ρε παιδιά, μου θυμίζει παλιές καλές εποχές και έχει να δώσει κι άλλο ο Μπάτζαλης για τον Παναθηναϊκό.
10: Το ίδιο λέει και ο Παναγιώτης ο Καλιακώστας, λέει. Αν και δεν μου αρέσει να κάνω προβλέψεις, φέτος βλέπω ότι η ομάδα μου δεν θα έχει κανέναν αντίπαλο. Το ρόστερ της είναι μακράν το καλύτερο από τους ανταγωνιστές. Καλή εκπομπή. Και ο Κώστας λέει, κι όμως είναι όλα μια στιγμή, κρίμα για τον Μαζινάκη και τον κάθε άνθρωπο που χάθηκε από τη λάθος διαχείριση της μιας δύσκολης στιγμής. Κράτα γερά, ο Μάιος δεν είναι κοντά, Χριστάρα, λέει. Έχει δρόμο το πρωτάθλημα.
9: Ναι,
10: έχει δρόμο. Καμιά ομάδα δεν πήρε το πρωτάθλημα από Σεπτέμβρη μήνα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που το έχει χάσει από Σεπτέμβρη μήνα. Μα κάνει δύο τρεις γκέλες και είναι στο μείον 8. Καληνύχτα.
9: Κάτσε, μείον 7 έχει στον Ολυμπιακό, μου φαίνεται, και μείον 6 την ΑΕΚ. Χάσαν το πρωτάθλημα.
10: Όχι, μείον 7, ρε.
9: Πώς την έχει στον Ολυμπιακό.
10: Μείον 5 και μείον 4.
9: Α, μείον 5, ναι. 7.
10: Άμα το κερδίσω, με το που θα ξαναγυρίσω, θα τον πάω μείον 8. Μπορεί να σου πω και μείον 10 έτσι και δεν πέρασε από τη βαδιά, δεν το αποκλείω. Αλλά λέμε τώρα, υποθέσεις εργασίας είναι αυτές.
9: Παγιώτης Αναούνης, αν δεν πάρει ο Ολυμπιακός την άδεια για το Καραϊσκάκης, θα φτάσει πάτο, λέει. Βλέποντας τις χθεσινές εκδηλώσεις για Μαζονάκη και τις διαφημίσεις των φιλοσοφικών συλλόγων, αντί για διαφημίσεις για συλλόγους προστασίας των παιδιών, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει καμία εσωτερική. Άκου να δεις τώρα, Παναγιώτη, τι θέμα θα έχεις. Γυρνάω την Παρασκευή πίσω στη Λούτσα. Είμαι με τα μάξη. αυτές τις μέρες δεν έχω τη μηχανή. Μπροστά μου, στο δρόμο εκεί στην Κιάφα, σε ένα μικρό δρόμο που έχει φτιάξει ο Δήμος Μπότσαρης και συνδέει τα Σπάτα με τη Λούτσα από πίσω, εκεί από το κέντρο υγείας, ας πούμε, είναι τρία αυτοκίνητα. Κάνει αριστερά, σταματάει ο πρώτος μπροστά, κάνει αριστερά, φεύγει. Από πίσω άλλος ξανακάνει αριστερά, φεύγει. Ο μπροστινός μου πάει να κάνει αριστερά. Και κοιτάω και ήταν μια χελώνα. Η οποία χελώνα είχε μπει δύο μέτρα μέσα στο δρόμο. Και αντί ένα πονηρίδη, γιατί είναι ένα δρόμο που πα σιγά. Ο πρώτο να σταματήσει να τη βγάλει, δεν την έβγαλε κανεί. Σταματάω λοιπόν, ένα βαλάρο. Να περάσω τη χελώνα. Από πίσω μου έρχεται μια κυρία. Δεν έχει πολύ κίνηση ο δρόμο, απορώ πώ ήταν τόσο. Μια κυρία και πήγε να με πατήσει. Και αυτοί όλοι θα γράψουν στα νέα τη Αρτέμιδο για κάτι για ένα σκυλί και για μια χελώνα.
10: Στο λέω εγώ. Κάτι, εγώ είσαι προχθέ που ερχόμουν από Εύβοια. Σε ένα σημείο, σε μια στροφή πάνω και τα λοιπά, είναι ένα λεπουδάκι το οποίο έχει πάθει κοκομπλόκο. Περνάνε τα μάξια στις στροφές εκεί πέρα.
9: Άντε ρε.
10: Ναι, και έχει πάθει κοκομπλόκο. Και σταματάει ένας με ένα Τέσλα να το σπρώξει λίγο, δηλαδή με ένα ξούτ, όχι να το πιάσει, ναι. να το αναγκάσει να πάει λίγο προς το πίσω, γιατί φαίνονταν ότι δεν θα την γλιτώσει. Πήγαν να πέσουν πέντε πάνω του, στην ευθεία.
9: Δεν το πήρε κανείς.
10: Το αλεπουδάκι.
9: Ναι.
10: Δεν είναι άγριο ζώο, δεν πάει να το πιάσει.
9: Όχι, αλλά ήταν μικρό, δεν είναι. Δεν είναι.
10: Αλεπού, ρε παιδί μου, τώρα πόσο είναι, 40 πόντου αλεπού, πόσο είναι.
9: Το μεγάλη αλεπού, τι αλεπού. Ναι,
10: ρε παιδί μου, αλεπού, ένα.
9: Είναι αλεπού, λέω και εγώ αλεπού.
10: Θηρίο, τώρα,
9: εγώ θα το έπαιρνα άμα ήταν αλεπουδάκι, γιατί αυτό.
10: Δεν ξέρω, δεν είναι άγριο ζώο.
9: Θα το έπαιρνα λίγο να το δώσω τι πρώτε αυτέ και τα λοιπά.
10: Δεν σου πειράζει. Αλλά ήταν φανερά.
9: Ναι, άμα είναι αλεπουδάκι, το πιάνει, όχι αλεπού.
10: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Περίμενε, σε καταγγέλω κι εγώ. Λοιπόν, Θοδωρή Παναθηναϊκό άφησα πρωτεύουσα Δήμου Δελφών, κάνει καταγγελία για σένα. Λέει, γιατί ξεκίνησε με γεωγραφίες και κλιματικότητες ο αγαπητός μας Δημήτρης Χριστό, για να μπει, αντί να μπει στα ποδοσφαιρικά θέματα και να σχολιάσει το κάζο του Ολυμπιακού και τη μεγάλη φόρμα του αιωνίου αντιπάλου του Παναθηναϊκού, στρίβει διατοραβόνος.
9: Ναι.
10: Ουδέ μία αμφιβολία πως το τριφύλι και μπαλάρα παίζει. Και είναι το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Ανισάφη πλέον, καλή εκπομπή.
9: Περιμένετε από το
10: σε καταγγέλει.
9: Περιμένετε. Ο Γεράσιμος τι λέει όμως. Καλημέρα, Λουκά, και άρχοντα το μικροφόνο. Έλα, ρε Γεράσιμε.
10: Την άλλη
9: φορά. Όχι, ναι, γιατί κάτι την άλλη φορά.
10: Ναι, εσύ άρχοντα το μικροφόνο. Άρχοντα γενικώ, δεν χρειάζεται το μικροφόνο. Τον περιορίζει. Τον περιορίζει. Δεν θέλουμε περιορισμού εμεί.
9: Για το τραγούδι λέω, για τη δημοσιογραφική μου διάβγεια.
10: Α, το τραγούδι τώρα δεν είναι.
9: Γιατί το μικρόφωνο νομίζω.
10: Αμέσω.
9: Λοιπόν, Χριστάρα, σαν κάτι καλό γίνεται, λέει ο Στάθης από το Ζέλιο Πανάθας. Αυτοί που στείλανε πρώτοι δυστυχώς σήμερα δεν θα ακουστούν, γιατί συνεχίζουν να στέλνουν. Λοιπόν, για να. Έλα. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Δεν ανοίγει το κομπιούτερ, δεν πάει με τίποτα αυτό. Πρέπει να φωνάξουμε ένα τεχνικό. Καλή.
10: Δεν μπορεί. Το ρεφιλέ, αφού και ο τεχνικός δεν θα ρωτήσει τι να κάνει.
9: Δεν μπορεί. Λοιπόν, κάτι λέει ο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης Ιδέθ λέει: το μόνο που ξέχασα να ανακοινώσει είναι το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού, λέει ο Βασίλης. Ο Βασίλης ο πράσινος driver. Να!
10: Που χτυπάω.
9: Παναθηναϊκός είναι ο Βασίλης ο πράσινος driver. Να έχει φωτογραφία.
10: Μα φάει.
9: Κάτσε ρε. Κοντέ, πες στον Επιτρόπου τι είπες για το πέναλτι του Ελκαμπή. Γιατί με είπε ψεύτη. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ποιο παιδί είχε πει για το πέναλτι του Ελκαμπή.
10: Δεν είναι πέναλτι του Ελκαμπή. Ότι αν δεν ήταν ο τραυματισμός, θα μπαίναμε στη διαδικασία να το ζητήσουμε.
9: Α, του Ελκαμπή τώρα αυτό το τελευταίο.
10: Ναι, ναι, γιατί για μένα έχει βρει καθαρά την πάρα τερματοφύλακα.
9: Χρήστο, μου άρεσε χθες η ομάδα. Το είπε πάλι ο ποιητής Καραπαπάς ότι με διάταγμα θα πάρουμε το πρωτάθλημα.
10: Ναι, δεν πειράζει. Δεν βάριεσαι. Δεν πειράζει. Ξιδάκι. Δεν θυμάμαι μια φορά τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι το χθεσινό πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή είναι ιστορικό. Πρέπει να είναι πρώτη φορά μετά από 3.362 μέρες που έχει χάσει ο Ολυμπιακός και δεν υπάρχει αναφορά για διαιτησία. Δεν υπάρχει τέτοιο πρωτοσέλιδο. Όποτε χάνει ο Ολυμπιακός παντού. Του φταίει η UEFA, η Μαφία, ο Θοδωρίδης, τα Χερουβίμ, τα Νεφελί, με έναν άποδο πλάγιο out, ένα μισό offset κτλ. Πάντα κάτι φταίει. Είναι η πρώτη φορά, δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο πρωτοσέλιδο. Να έχει χάσει ο Ολυμπιακός και στην πρώτη σελίδα να μην υπάρχει χτύπημα για τη διαιτησία.
9: Βασίλη, δεν λέω το επιθετό σου, αλλά αψογίσαν Αργύρου είμαι εγώ και γεννηθήκαμε σε μια γειτονιά, αυτόχο γειτονιά, και βλέπουμε πιο μάγικα τα πράγματα. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό.
10: Εμείς στο Περιστέρι, εσάς στους Αγίους Αναργύρους δεν σας βλέπαμε καν.
9: Εμείς μας ερχόντουσαν οι Περιστεριώτες με τα χέρια
10: τώρα,
9: από πίσω.
10: Λοιπόν,
9: τι λέει, θα σας πάρουμε την άδεια και τα λοιπά. Και που είπαμε για τον Μαζονάκη, που είπα για το τραγούδι, ξέρεις, να βάλουμε στην παλιά μου γειτονιά, επειδή είναι στη Νίκη, ας πούμε, εκείνο ο κόσμος εκεί. Και βλέπω, προσπαθώ να δω αν είσαι κανένας από τους Χρυσόστομους, και μάλλον επειδή ο Μαυρογιαννίδης σας κάνει μεγάλη νύλα και σας διαγράφει, έχεις, εδώ κοίτα, έχεις σβήσει όλα τα μηνύματα.
10: Του τα έχεις σβήσει.
9: Ναι, αυτός. Γιατί, μόνος του. Γιατί.
10: Θα έχει πει τα τεράστια.
9: Ναι, γιατί μάλλον δεν θα έχει πει μια καλή κουβέντα.
10: Τα ανακτούν άμα χρειάζεται.
9: Μια κουβέντα καλή δεν θα έχει.
10: Τα υβριστικά που ξεπερνάνε τα όρια, άμα κουστάρει άλλο να σε τρέξει ο ράκο, τον απόδειξε έχει. Δεν πάνε να τα σβήσει.
9: Ο Δι Λέστη, τι λέει, την Κυριακή έχει στάσει στη Νίκαια. Θα σου κοπεί ο Βίγα.
10: Ωραία, να μην παίζουμε Νεάπολη. Είναι διαφορετικό. Η Νεάπολη είναι άλλο πράγμα. Άλλο η Νίκαια, άλλο η Νεάπολη. Λοιπόν, εδώ η Πανά θα μας ανεβάσει στροφές. Ελπίζω να μην ξυπνήσει κανένα πρωί ο πρόεδρος και διώξει τον προπονητή. Λέει ο Σπύρος ο Κακούρης. Κοίταξε.
9: Σπυράρα, κοντοπατριώτη, αργοστόλη κτλ. Δεν νομίζω.
10: Πολλοί στην αρχή που γκρινιάζανε που τον φέραν τον μαθητευόμενο μάγο, ξέρεις, στην αρχή. Και τώρα είναι στα αποθέως. Παιδιά, χαλαρώστε. Δεν είναι ο τέλειος προπονητής. Θα κάνει και αυτό τις γκέλες του. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι έτσι. Δεν, απλά να μην.
9: Ρε Βασιλάκη, ρε Ευαγγέλη, σε βλέπω γκουμάσι, πρώτο μήνυμα στέλνεις, ωραίο παιδί, είσαι τυπάρας ωραίος, γιατί το έστειλες αυτό το μήνυμα χιουμοριστικό? Καλημέρα παιδιά, λέει, ωραίο παιδί όταν είσαι. Ο Παναθηναϊκός πάει για πρωτάθλημα, χαχαχαχα, λέει, στο πρώτο μήνυμα, να πικάρεις τον κουμπάρα μου, ρε.
10: Που θέλω να γωρί.
9: Ο Βαγγέλης.
10: Βαγγελάκι μου, δεν σε βλέπω καλά, για μαζέψου λίγο, γιατί κόβω γλώσσα εγώ νωρίς. Έτσι.
9: Λοιπόν,
10: μπράβο στο Μουκουντή, λέει ο Λάμπρος Παλαιοκώστας, βελτιώθηκε. Σε σύγχρονο με αυτό που είχε κάνει ο Ιωαννίδης.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Το θυμάσαι που είχε πάρει ταυτότητα κανονικά, όλα πορτοφόλια, ταυτότητα.
9: Γιατί δεν το
10: πήρε, τα πάντα όλα.
9: Ποιος, ο Ελαραμπή πάλι δεν του είχε κλέψει την μπάλα. Σε μια φάση.
10: Είναι λίγο αργό το. Αλλά είναι καλός παίκτης όμως. Εγώ διαφωνώ μαζί σου.
9: Ότι αν του έκανα ποδιά. Εγώ είπα θα κάνω ποδιά, δεν είπα.
10: Για μένα ένα βασικό λάθος στο σχηματισμό της κατεμέ, όσο καταλαβαίνω το ποδόσφαιρο, ότι έχει δύο καλά σεντερμπάκ αλλά δύο αργά σεντερμπάκ για επίπεδο Champions League. Και αυτό ενδεχομένως να τη στοιχήσει την ταχύτητα, ειδικά σε φάσεις μετάβασης, αν και εφόσον ανοίξει λίγο το παιχνίδι. Αλλά αυτή είναι μια γενική τοποθέτηση. Εγώ θεωρώ ότι και ο Ρέλβας και ο Μπουκουτ είναι καλοί παίκτες, λίγο στην ταχύτητα θέλουν κάτι παραπάνω.
9: Βαγγέλη, είπαμε για το Νταμπορ. Όχι, μάλλον Τάκη. Καλημέρα.
10: Μπορεί να μαγνητική σήμερα, παιδιά.
9: Είπαμε, μαγνητική. Ναι, τα νέα για τα πρώτα. Το είπαμε νωρίς. Το ξαναπεί ο Χρήστος, μαγνητική να δούμε. Ο Χρήστος πιστεύει ότι είναι ένα τράβηγμα και
10: δεν
9: όχι δλάση.
10: Από ό,τι
9: ναι, θα δούμε τι θα γίνει. Θα έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός πάει για πρωτάθλημα με Αλαφούζο. Κρατάμε μικρό καλάθι, λέει ο Γιάννης ο Δρύβας. Λέω τα τελευταία, τελευταία.
10: Θα σας πω κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή τώρα πλάκα στην πλάκα γκρινιάζουν πολύ και τον έχουν βάλει στα μανταλάκια τον Παναθηναϊκό γιατί καταλαβαίνουν την απειλή πια όλοι γύρω-γύρω. Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν είναι πια ομάδα της Φάπας που το καλύτερο ήταν 45 το Γκατσουράνι και δεν έδινε και μύτη. Εντάξει. Δηλαδή διαιτητικά αυτή η σφαγή και η προνοκορδόλα που γινόταν σε κάθε παιχνίδι κάθε χρονιά, κάπου έχει. Θα το μαζέψουν το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συνεχίζει αιωνίως.
9: Έχουν στείλει στα τελευταία, άνοιξα 10 μηνύματα, είναι όλοι 10 Παναθηναϊκοί. Θα πω για τον Μιχάλη τον Τζαλοκώστα, επειδή είναι το πρώτο μήνυμα, έλεγουν ξαναστείλει. Να πούμε και αυτόν του ανθρώπου το όνομά του που ακούει για την εκπομπή και έστειλε μήνυμα. Η μόνη ομάδα, λέει, που ίσως μας ξανατραβήξει στο γήπεδο μετά το 2010. Μακάρι να δώσει τα καλύτερα της παίκτες. Και αυτός Παναθηναϊκός είναι, όπως καταλαβαίνετε. Κάτι ήξερε ο Μπάγκας ο Σαρελάκος, αυτό το όριμο αγόρι και βγήκε σύνταξη. Τα έβλεπε τα μελούμενα για να γλιτώσει την καζούρα. Ο Κώστας Αντωνούλης τα λέει.
10: Τη μάνα του φεύγει, του πάει να γλιτώσει ποτέ, του λέω.
9: Λοιπόν, πάω πιο πίσω. Έχουμε λίγο χρόνο. Πάω πιο πίσω. Μίτσος Παοκάρα Αλεξανδρούπολη, τι λέει. Αν είναι εύκολο, θα ήθελα να πει ο κύριος Κοντός.
10: Κύριος,
9: τι
10: ποτέ ζωή μου,
9: τι άποψη έχει που η ομάδα του στις τρεις από τις τέσσερις αγωνιστικές επιβλήθηκε, θα ήθελα να γράψει, από τη διαιτησία.
10: Επιβλήθηκε από τη διαιτησία.
9: Όχι, μπορεί να.
10: Κάτι. Φιλαράκο, θα μας πεις ποια αποβολή δεν ήταν.
9: Λέει πέναλτι Μάρτζε δίνεται στον αγώνα με τον Μπάουκ. Δίνει πέναλτι Μάρτζε.
10: Και πριν έχει προηγηθεί διπλό επιθετικό φάουλ. Αλλά πάμε παρακάτω. Άλλο λέγε, τι άλλο.
9: Τίποτα. Πέναλτι φάντασμα στα επόμενα δύο μάτς χωρίς να λέω τίποτα για κάρτες.
10: Ποιο είναι το πέναλτι φάντασμα? Το πέναλτι ορισμός με την Κυφσιά, το χθεσινό. Εντάξει, εγώ δεν το δίνω. By the book. Όλοι συμφωνούν ότι είναι. Όλοι οι καθηγητές ζήτησαν, είπαν ότι είναι. Εγώ προσωπικά το χθεσινό δεν το δίνω. Στον σχηματισμό πάνω το βρίσκει λίγο, μπουρδουκλώνεται, πέφτει. Οκ. Okay. By the book είναι. Με βάση όμως τη λογική του παιχνιδιού δεν είναι για μένα. Έτσι.
9: Ο Αντώνης ο Καμπανός, όχι πάλι στα λέει. Κοντέτα, ξέρεις τα Θέκλανα. Είπαμε, είναι εκεί ένα ορεινό χωριό της Πελοποννήσου.
10: Χιμένεθ ή Χιμένεθ.
9: Λοιπόν, και οι τρεις λέει που ανέφερες, α, εκεί με το πέναλτι είναι που πέφτει ο Τζόρτζεβιτς, ο Αλεξανδρός και ο Γιανακόπουλος, από τις τρεις σκέψεις. Δεν φτάνονται στο μικρό δαχτυλάκι το σκαφανδοφόρο Καραγκούνι.
10: Να μας πεις την καριέρα του πόσα πέναλτι έχει κερδίσει ο Καραγκούνης. Ψάξτε, θα κεβράσω στο YouTube.
9: Έχει πέσει όμως πολλές φορές.
10: Περίμενε, όχι, όχι. Θα μου πεις πόσα πέναλτι έχει κερδίσει ο Καραγκούνης στην καριέρα.
9: Περίμενε, εντάξει, και ο άλλος τώρα.
10: Είναι... Πέφτει στο κέντρο, πέφτει. Έπεφτε. Αλλά θα μας πεις πόσα πέναλτι έχει κερδίσει ο Καραγκούνης στην καριέρα του. Έχει παίξει μπάλα, ρε παιδί, 15 χρόνια. Με την εθνική, με τον Παναθηναϊκό, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Πόσα πέναλτι έχει κερδίσει ο
9: Καραγκούνης. Ο Φίλιππας εκείνη την ώρα που έλεγε αυτά. Τώρα είναι τα μηνύματα, έχω πάει και ο Φίλιππας. Κοντέ! Κύριε Κοντέ, μάλλον. Μην ξεχάσει τον Καραγκούνη που έχει ανοίξει και μαγαζί με είδη βάφτιση.
10: Σας απαντώ.
9: Έχει μαγαζί με είδη
10: βάφτιση. Θα μου πείτε, δεν μου λέτε με ναυλακίες. Θα μου λέτε με στοιχεία. Θα μπείτε λοιπόν εσείς που τα ξέρετε όλα, θα ψάξετε τα πέναλτι που έχει κερδίσει στην καριέρα του Καραγκούνη, όπου θα συγκρίνετε με τα πέναλτι του Αλεξάνδρη, του Τζόρτζεβιτς και του Γιανακόπουλου. Πόσα έχει πάρει ο Καραγκούνης και πόσα υπόλοιποι. Και όταν θα μου πείτε ότι έχει πάρει έστω και ένα λιγότερο από, περισσότερο από τα 15 σε σχέση με τους άλλους.
9: Ο Γιώργος από τη Χαλκίδα λέει φέτος ο Παναθηναϊκός θα το πάρει αίτητο στο πρωτάθλημα.
10: Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, παντού είπαμε. Προλαβαίνουμε να κατεβάσουμε και πόλο γυναικό να το πάρουμε και εκεί.
9: Το Σάββατο γιόρταζε ο αυτόνομος. Κι όμως υπάρχει το όνομα αυτό, λέει ο Σάκης ο Κουτσογεωργόπουλος από Λούντβισμπουργκ. Αυτόνομος.
10: Αυτόνομος. Στα Εξάρχεια θα είναι.
9: Παναγιώτης Κορυφίδης από το Λεμαίδα εδώ παρών. Βλέπω φέτος Πανάθα, λέει. Μαζί με τον Εορδαϊκό, ας πούμε. Βασίλης από Γρανίο, για μένα ο Πανετολικός στάθηκε τίμια απέναντι στον Παναθηναϊκό, άσχετα με το αν έχασε. Γιατί όντως ο Παναθηναϊκός έχει πολύ πιο ισχυρό ρόστερ και πολλά άλλα,
10: ναι,
9: τα
10: παιδιά,
9: οποία.
10: Δε,
9: η πρώτη σήμερα.
10: Να σου πω κάτι, υπάρχουν παιχνίδια που τα χάνει μια ομάδα. Από δικά του λάθη, δικά τη λάθη, αυτό. Και υπάρχουν παιχνίδια που τα κερδίζουν αντίπαλο. Το χθεσινό ήταν πολύ ξεκάθαρο το κύριο ο Παναθηναϊκός. Δεν το έχασε ο Πανετολικός.
9: Έβαλε τώρα θέμα με Καραγκούνη. Στέλνω Παναγιώτη ο Ρωινός, λέει πόσα απέναντι έχει πάρει από βουτιές ο Καραγκούνης.
10: Να μας τα πείτε, ρε φίλε, να μας τα πείτε. Να μου πείτε πόσα απέναντι έχει πάρει ο Καραγκούνης.
9: Όχι απέναντι, πόσα φάουλ έχει πάρει από βουτιές. Συγγνώμη, εγώ το διόρθωσα.
10: Το φάουλ ήταν λίγο επιρρεπή στη βουτιά. Αλλά θα μου πείτε πόσα απέναντι έχει
9: πάρει. Κοντέ, πες μας πόσα απέναντι δεν έδωσε στα τάκλεν Καλτζάκι Κολτσιδάκι, λέει ο Νίκος.
10: Πόσα απέναντι, ρε φίλε.
9: Αρχίσανε τα ωραία, αλλά είναι και 58.
10: Αρχίσανε τώρα τις μπούρδες. Τώρα μιλάμε για εποχή που τα πράγματα τα παίρνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τα παίρνει πράγματα τότε, αν θυμάσαι μπαμπού. Και μετά έρθει το σερί του Ολυμπιακού με τα παπουτσέλια από το 96 μέχρι το.
9: Αυτά. Αύριο τα σπουδαία. Πάμε.
10: Ο οποίος Παναθηναϊκός εκείνα τα χρόνια με το Καλτζάκι το Κολτσιδάκι πήγε στους 4 του Champions League, στους 8 του Champions League. Τα ξεχνάμε αυτά. Και οι άλλοι δεν περνάγουν τα απ' έξω. Χαιρετάγανε. Λαμπάδα. Φιλιά πολλά.
8: Είμαστε very, very. Πώς το λέτε εδώ εσείς, χολοσκασμένες.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας είναι από χθες ο Παναθηναϊκός μετά την νίκη του στο ντέρμπι των πρωτοπόρων με τον Πανετολικό. 2 βαθμούς άφησε η ΑΕΚ στην Τρίπολη, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Τα χθεσινά αποτελέσματα: Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, ΠΑΟΚ Άρης 2-0 και Καλαμάτα Βόλος 3-1. Στο ΆΚΑ, ο Ταμπόρδα, ο Ιναή και ο Καλάμπρια με πέναλτι σκοράραν και τον Παναθηναϊκό. Στην Τούμπα, ο Εντιάγ με πέναλτι και ο Ζίβκοβιτς καθάρισαν σε ένα δεκάλεπτο για τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Στην Τρίπολη, ο Λάσκαρης με αυτό γκολ για την ΑΕΚ και ο Μπαρτόλο διαμόρφωσαν το τελικό σκορ. Στο Περιστέρι, ο Χάμζα με 2 γκολ και ο Μπολιβάρ οδήγησαν την Καλαμάτα στην πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, αν και οι Μεσίνοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από τον γκολ του Γκονζάλες. Και τέλος, στη Λεωφόρο, Κηφισιά και Λεβαδιακός κόλλησαν στο 0 και συνεχίζουν χωρίς νίκη. Μόνο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με το απόλυτο των 12 βαθμών ο Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Πανετολικός και Όφη ακολουθούν 9, ενώ η ΑΕΚ με 8 και ο Ολυμπιακός με 7 συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο για την 5η αγωνιστική, μεταξύ άλλων θα παίξουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλος ΑΕΚ και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αντί του LKB, ανανεωμένη ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, εν ώψη αναμέτρηση με την πολεμική Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης. Δύσκολα θα προλάβει ο Γκουστάβο Σά τον αγώνα της Τετάρτης. 4 παιχνίδια συνεχίστηκε χθες η δεύτερη αγωνιστική στη Super League 2. Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' 1-2, Νέστος Χρυσόπουλος Πας Πύργος 1-0, Ελλάς Σιρώνα Γέννης Καρέτσας 3-0 και Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β' 1-0. 2 αγώνες γίνονται σήμερα, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς παίζουν στις 4 και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β' στις 5. Την πρώτη της νίκη έπειτα από 2 ήττες θέλει να πάρει απόψε στις 10 το βράδυ το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Μόντεν Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών κόντρα η Σλοβενία. Από την ΕΡΔΙΟ Σπόρη τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. Στο μπάσκετ με 2 αγώνες ολοκληρώθηκε χθες η Λευκωσία το τουρνουά νεόφυτος Σκανδριώτης, το οποίο κατέξε ο Ολυμπιακός με 2 νίκες. Οι Ερυθρόλευτοι γεννήσαν χθες με 77-72 τη Μακάμπι Τελαβίβ με πρώτο σκόρ τον Εντιάι με 14 και Ντόρσεϊ με 13 πόντους και πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους το Super Cup της Ευρωλίγκας που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο στο Ντουμπάι. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα δώσουν στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής τον αγώνα με την Φενέρ, ενώ στις 8 θα αρχίσει το παιχνίδι Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Στο άλλο χθεσινό μάτς, Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74 με τον Αμερικανό Ρόμπινσον Έρλ να μετράει 29 πόντους. ΑΕΚ Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 82-82 για το τουρνουά της Ρόδου, με τις δύο ομάδες να αποφασίζουν να μην παίξουν παράταση και πρώτο σκόρερ για την Ένωση, τον Όλεϊ με 24 και τον Τζότσεφ με 16 πόντους. Στο Χάντμπολ στις 7.30 στο Καματερό, τελικός Ολυμπιακός ΑΕΚ και το Super Cup με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΔΙΟ Σπορ. Στα νέα από το εξωτερικό, Manchester United Manchester City 0-1 με σκόρερ το Χάλαντ στο Derby στο Manchester, ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι για την Premier League, Coventry Brighton 0-5. Elversberg Bayern 1-2 και Λειψία Αυγούργο 5-0 για το γερμανικό. Στην Ισπανία, Levante Barcelona 2-4, Θέλτα Μάλαγα 1-1, Χετάφε La Coruña επίσης 1-1 και Real Sociedad Atlético Μαδρίτης 0-3. Στη Serie A, Νάπολη Μπολόνια 1-0, Λέτσε Μόντσα 3-2 και Σασουόλο Γιουβέντους επίσης 3-2. Ασταμάτητος ο Κίμι Αντωνέλη στη Φόρμουλα 1 πρότευσε και στο Grand Prix της Μαδρίτης, συμπληρώνονταν 8 νίκες στα 14 φετινά σιρκουή, αυξάνοντας σε 81 τους βαθμούς διαφοράς από τον George Russell στην κατάταξη των οδηγών. Τέλος, ακάθεκτο συνεχίζει ο Βαγγέλης Παυλίδης στη Λίγκα Πορτουγκάλ, σκοντάροντας τα 2 από τα 3 γκολ της νίκης Μπενφίκα με 3-1 επί της Ζιλ Βιθέντε. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Ερασπόρ σε 9.
0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8.

0: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
10: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
11: Θέλω να βοηθήσω.
12: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
13: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
14: Ακούτε, Έρα Σπορ.
15: Χάνει τώρα και ο Αστέρας Άκτορ με τον Μάγερ. Είναι στο αριστερό του πόδι, δίνει για το ρότα δεξιά, γυρίζει αυτό στην μπάλα, γκολ. Γκολ αυτό, γκολ. Στο 22ο λεπτό, Αστέρας Άκτορ. ΑΕΚ 0-1, λάθος τώρα από το Μουκουντί. Ο Μακέτα δίνει στον Παρτόλο μόνος του. Γκολ 1-1. Στο 31, γκολ για τον Βόλο με τον Γκονζάλες. Μια ωραία συνεργασία από δεξιά. Άλλαξαν ο Φουρτάδο μαζί με τον Κόμπα την μπάλα, η οποία φτάνει στον Γκονζάλες με ένα σιρτό σουτ. Νικάει τον Αγγέλιο και με αυτόν τον τρόπο στο 26, Καλαμάτα Βόλος 0-1. Γκολ για την Καλαμάτα στο 51ο λεπτό. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μορέιρα από δεξιά, γυρίζει στο κατάλληλο σημείο και έρχεται να στείλει την μπάλα στα δίκτυα ο Έρικ Χάμζα. Με αυτόν τον τρόπο η Καλαμάτα ισοφαρίζει σε 1-1. Ολιβάρα θα κάνει το πλασέ, η μπάλα κοντράρει.

0: Προλάβει εδώ Κολετσέλεφόκη, δεν προλαβαίνει. 2-1 για την Καλαμάτα. Στο 84 με τον Μπολίβαρ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 3-1 η Καλαμάτα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Έρικ Χάμζα να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι. Ωραίο το πλασέ. Λυκάει τον κοσέλευμα τον τρόπο. Νομίζω η Καλαμάτα σφραγίζει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας στην Super League μετά από 25 χρόνια μετά την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια.
1: Και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται συνεχώς σε φάση επίθεσης. Αντίνο, η σέντρα κεφαλιά του, τα πόρτα, γκολ! 1-0, Βίσεντε, τα πόρτα! Γιατί... Απίστευτο γκολ από τον Ουναΐ, 2-0 ο Παναθηναϊκός. Ο Ουναΐ βάζει τη σφραγίδα του με ένα καταπληκτικό γκολ στο 39. Δέχεται την μπάλα έξω περιοχή, σκοράρει, παίρνει με λίγα μέτρα φόρα, στέλνει την μπάλα στο γάμα της εστίας του Κουτσερέκο. Καλάμπρια, ωραία προσποιείται από τα δεξιά. Θα μπει στην περιοχή ο Καλάμπρια, κρατάει, θα πέσει στο χορτάρι, πέναλτι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό.
2: Καλάμπρια με το δεξί, γκολ 3-0. Ο Παναθηναϊκός, την μπάλα στα δίκτυα.
3: Εντιαγέ το γκολ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 λοιπόν με την εκτέλεση πέναλτι του Εντιαγέ στο 32ο λεπτό του αγώνα από αυτό το χέρι του Φαμπιάνο. Τώρα ο ΠΑΟΚ με το Ζαφίρι Τάισον μέσα στη μεγάλη περιοχή, η σέντρα και η μπάλα, γκολ από τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς μετά την αρχική απόκρουση από τον Βέλιο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 41ο λεπτό του αγώνα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Μόλις ξεκίνησε το λαϊκό πρόγραμμα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ανήμερα του Σταυρού, κύριε Σαντορίνε.
1: Καλημέρα.

0: Εννοείται ότι είναι αφιερωμένο σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Είναι μεγάλη θρησκευτική γιορτή αυτή του τιμίου σταυρό, κύριε Σωτορινέ, που πέφτει φθινόπωρο. Τροποντινά, τι φθινόπωρο, καλοκαίρι έχουμε ακόμα.
1: Χρόνια πολλά. Και σε όσους έχουν γενέθλια.
0: Και έχει και μία ένσταση ο Γιάννης, δεν σου λέει γιατί να μην γιορτάζει και ο Σταύρος.
1: Και στα Θεοφάνεια,
0: αφού βουτάμε για το Σταυρό.
1: Έτσι, τίμιο Σταυρός δεν είναι.
0: Και δεν ξέρω που πάω στο και
1: το... Παναγιώτα, δεν έχει το καλεντάρι της χριστιανοσύνης πολλές γιορτές. Πολλές γιορτές δηλαδή, και διπλές και τριπλές. Απλά μία ημερομηνία διαλέγουμε εμείς μετά. Τι μας βολεύει. Εσύ δηλαδή, δεν το παίζεις δίπορτο. 15 Αυγούστου και Νοέμβρη.
0: Σαν τις Μαρίες και
1: πότε τις γιορτάζεις.
0: Και τις Δέσποινες που γιορτάζουν
1: 15 Αυγούστου θέλουν. De facto, έτσι μπαμ.
0: Α, είσαι τις 10. Ναι, είναι Παναγιώτα.
1: 15 γιορτή, 18 γενέθλια, δεν είναι σωστό. Επανεξέτασέ το να έχεις γιορτή Νοέμβρη, ώστε να παίρνεις διπλά δώρα, γιατί έτσι σε ξεπετάνε με ένα σε δύο.
0: Για μένα μιλάς, ε.
1: Είδες και δύο Φλεβάρι, Μαρία.
0: Εγώ που είναι 8 μέρες διαφορά, η γιορτή με τα γενέθλια.
1: Γιορτή με τα γενέθλια.
0: Πάντα ένα δώρο, ρε. Τι αδικημένο παιδί μου.
1: Ναι, όντως.
0: Το τραγούδι αυτό του Γιάννη Πλούταρχου, το Τι Σταυρό Κουβαλάω, αφιερωμένο και σε όσους είναι ματωμένοι, όπως λέει το τραγούδι, από το Σαββατοκύριακο, έτσι. Για να δέσουμε λίγο και τα αθλητικά με τη σημερινή ημέρα. Δεν ξέρω ποιοι είναι ματωμένοι, μπορεί να μας πει ο Γιάννης ίσως. Αν γνωρίζει κάποιος ματωμένος.
1: Κάτσε να βγάλω τα χάζα πλάστα. Κάτι αμύχες.
0: Κάτι γάζες βλέπω επάνω του. Αλλά μη φοβάστε, γιατί αυτή η χαρούμενη πρώτη ώρα που έχει τίτλο «Γκόλ από τα ποδητήρια» έχει και αλλαγή μουσική. Έτσι, να πάμε σε κάτι χαρούμενο, αισιόδοξο, ερωτικό.
1: Γιατί τι έβαλες τώρα.
0: Όχι σε μαρτία, χαρούλα.
1: Γιατί.
0: Για να αλλάξει διάθεση, είπαμε.

0: Είμαστε βέβαιοι ότι ο Γιάννης που ξέρει πιο καλά την ΑΕΚ θα μπορέσει να σε εξηγήσει τη χθεσινή ισοπαλία στην Τρίπολη.
1: Δεν βιάζομαι.

0: Και επειδή ξεκινάει σήμερα η εργατική εβδομάδα και βλέπω αυτή την...
1: Και τα σχολεία.
0: Τα σχολεία
1: ο αγιασμός ήταν την Παρασκευή.
0: Είχε και μάθημα, μη φοβάσαι.
1: Επί της ουσίας σήμερα.
0: Σε κάποιους είχε μάθημα. Εγώ επειδή έχω μπροστά μου τη λίστα με την ψυχική υγεία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπω ότι πάλι κερδίσαμε.
1: Πρωτιά, φίλε, 49%.
0: Α, μπράβο, το ξέρεις να παίξεις.
1: Όλα τα πάντα ξέρεις.
0: Ο μέσος όρος θυμάσαι πόσο είναι.
1: 29.
0: 29, εμείς το ξεφτυλίσαμε το μέσο όρο.
1: Αν και δεν είμαι ικανοποιημένος, θέλω πάνω από 50.
0: Πάντως το αφιερώνουμε το τραγούδι αυτό λόγω, πώς να το πούμε, προσπάθειας να ενισχύσουμε
1: την ψυχική σας υγεία. Έτσι είναι το άγχος είναι δημιουργικό πρώτα απ' όλα. Σου μιλάει για άγχος.
0: Δεν είναι αυτή η έρευνα, είναι άλλη έρευνα.
1: Work related stress. Γράφει, έτσι.
0: Work related stress. Depression or anxiety. Depression,
1: φυσικά. Ναι, γιατί έχουμε απαιτήσεις. Έτσι είναι ο πρωταθλητισμός. Ο πρωταθλητισμός είναι γεμάτος απαιτήσεις.
0: Δηλαδή,
1: βάζει πίεση. Πρέπει να το διαχειριστείς και να έχεις, Παναγιώτα μου, που βλέπω ότι συμφωνείς, δημιουργικό άγχος.
0: Δηλαδή, οι Δανοί και οι Γερμανοί
1: που είναι
0: τελευταίοι στη λίστα με 19.
1: Τίποτα. Εμείς τους τραβάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Δανοί όλοι λένε ότι τα έχουμε λυμμένα από τη μέρα που γεννηθεί το παιδί, ξέρουμε τι δουλειά θα κάνει. Και οι Γερμανοί τίποτα. Ελλάδα έχουν γίνει. Κλείνει μία επιχείρηση μετά την άλλη.
0: Σωστό και αυτό. Κάνε με κορμί δικό σου. Γιατί ανεβαίνει το AFD, να θυμάστε. Επειδή τα πράγματα έχουν σκουρίνει πολύ στη Γερμανία, αλλά δεν το μαθαίνουμε εμείς.
1: Όλη η Ελλάδα θα γίνεται.
0: Λοιπόν, ωραία, μπήκαμε έτσι. Κοιτάξτε, δίπορτα. Και
1: πάντως,
0: από εδώ και από εκεί.
1: Όση ώρα ακούω Χαρούλα Αλεξίου, ξέρεις, δεν είναι και ακριβώς επειδή πες για χαρούμενη εκδοχή το ρεπερτόριο τέτοιο που λες. Θα κάνω ένα πάρτι. Και για να τα σπάσουμε όλα, θα φέρω τη Χαρούλα Αλεξίου στο πάθο.
0: Όχι, δηλαδή, δεν είπα αυτό. Θα πάμε σε κάτι.
1: Δεν είναι ακριβώς αυτό που περίμενα. Άλλο που είναι το TEM. Η Χαρούλα είναι το TEM. Δεν το συζητάμε.
0: Το Πλούταρχος είναι το λαϊκό πρόγραμμα. Η Χαρούλα είναι το έντεχνο. Και τέλος πάντων, το τραγούδι αυτό είναι γεμάτο αγάπη, αφοσίωση και προσήλωση.
1: Πλούταρχο.
0: Και με πλιάτσικα μαζί.
1: Πλούταρχο, παλιά όμως. Ναι. Τα αγόρια γιατί πηγαίνανε Πλούταρχο.
0: Γιατί πηγαίνατε.
1: Γιατί ο Πλούταρχος, αυτά το επιβεβαιώσουν εδώ οι μεγαλειοτάτοι, η Παναγιώτα, φτιάχνει κοριτσοπαρέες. Κοριτσοπαρέες που σκάνε με τα χαρτομάντιλα. Στον Πλούταρχο δηλαδή βλέπεις τραπέζια. Αμέτρητα, ναι, κοριτσοπαρέες με χαρτομάντιλα.
0: Με αυτό το τραγούδι.
1: Και τι κάνανε τα αγόρια, παρηγοριά. Παρηγοριά στις άρρωστες
0: ψυχές. Δεν νομίζω ήταν πολύ αποτελεσματικό το τραγούδι πάντως.
1: Εντάξει, μια χαρά ήταν.
0: Τα τραγούδια του Πλούταρχου. Αν και χειροτέρεψε η κοινωνία μας. Πολύ απομακρυνθήκαμε, βρε παιδί μου, οι άνθρωποι στην εποχή. Οι άνθρωποι γενικώς. Όλοι
1: έτσι είναι η εποχή, βέβαια.
0: Σε οθόνες και όχι σε πρόσωπα.
1: Αλήθεια είναι. Τι να κάνουμε, έτσι πάει.
0: Διαλέξτε το προσωπάκι που σας αρέσει.
1: Η μοναχικότητα από επιλογή έχει γίνει πλέον συνήθεια.
0: Κακή συνήθεια θες να δεις, να βάζουμε λέξεις. Λοιπόν,
1: η Βανδί δεν το έλεγε, περνά καλύτερα με τον εαυτό μου και με ρωτάς τι κάνω στο καναπέ μου και τέτοιες Βανδίες, δεν ήταν αυτό.
0: Ούτε στο κρεβάτι δεν πήγαινε αυτή. Στο καναπέ.
1: Συγγνώμη, περίμενε, στο σαλόνι μου, μπράβο. Πού αράζουμε, παιδιά, να δούμε τηλεόραση. Στο καναπέ δεν αράζει. Ο καναπές δεν είναι το πιο σημαντικό επιπλό του σπιτιού μετά την κουζίνα.
0: Παρακαλώ. Όχι.
1: Τι λες.
0: Τι λες, το κρεβάτι μας είναι το πιο σημαντικό.
1: Το κρεβάτι είναι μετά τελευταίο.
0: Τι λέει, παιδιά, πρέπει να φτιάξουμε εδώ την εκπομπή. Δεν γίνεται να πάμε έτσι. Παρακαλώ, θέλω βοήθεια από το κοινό. Ποιο είναι το πιο σημαντικό έπιπλο στο σπίτι μετά την κουζίνα, λέει ο Σαντορινέος.
1: Λέω μετά την κουζίνα, γιατί είναι το φαγητό, είναι ο καφές.
0: Να το δεχτώ, να το δεχτώ.
1: Είναι το σαλόνι. Παναγιώτα, ποιο είναι. Συμφωνεί, Παναγιώτα. Μεγαλειοτάτη, ποιο είναι.
0: Όχι, κρεβατοκάμαρα.
1: Μεγαλειοτάτη ποιο είναι.
0: Νάτι.
1: Το σαλόνι. Μα στο σαλόνι αράζουμε, φίλε.
0: Όχι, δεν το έχω εγώ αυτό. Λοιπόν.
1: Εσύ που αράζεις, στο κρεβάτι. Εκεί δέχεσαι τα τηλεφωνήματά σου.
0: Συγγνώμη, με συγχωρείς, Παναγιώτη, ή δεν με συγχωρείς. Να καταλάβω. Με συγχωρείτε. Okay. Λοιπόν, είναι εκπομπή.
1: Γκολα αυτό από την
0: πρωινή. Ακριβώς. Αυτό το σιλάκι, η οποία θα είναι και αυτή την εβδομάδα δύο ώρες, γιατί θα συνεχιστεί με 3-5-2. Νομίζω, αλλά δεν βάζω και στοίχημα, ότι θα αλλάξουμε σύντομα, θα μπούμε στο λεγόμενο χειμερινό πρόγραμμά μας. Γιατί δεν τον αντέχω άλλο εδώ πέρα, αυτόν συνέχεια. Μου τον θέλουν συνέχεια.
1: Χαίρομαι.
0: Και Δευτέρα, τώρα λέει και Πέμπτη. Το καθιερώσαμε.
1: Πέμπτη είναι και Game Day. Παίζει ΑΕΚ κύπελλο.
0: Αυτή είναι η Game Day για σένα. Δεν έχει
1: τι να πω για τη United. Με 10 και.
0: Δεν έχει
1: άλλο. Πολύ συζήτηση τον Gold Master City.
0: Δεν έχει ευρωπαϊκές διοργανώσεις για κάποιες ομάδες μας.
1: Τα βλέπω όλα. Game Day έχει μόνο όταν παίζει ΑΕΚ. Τι να κάνω. Αφού ρεπόρτερ ΑΕΚ είμαι.
0: Ναι, Δεν είσαι δημοσιογράφος πρώτα.
1: Ρεπορτάκι είπα.
0: Και εκεί θα τα χαλάσουμε. Και εκεί θα τα χαλάσουμε.
1: Το ρεπορτάζ είναι η πεμπτουσία της δημοσιογραφίας. Γιατί πρώτα πρέπει να έχεις τη γνώση και μετά την αρθρογραφία.
0: Λοιπόν, είναι η ανατριχιαστική εκπομπή, λοιπόν.
1: Γκόλο το αποδυτήριο. Σεμιναριακή εκπομπή.
0: Με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στην κονσόλα των ήχων, τη Βίβη Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και όπως καταλάβατε.
1: Βαθιά υπόκληση στη μεγαλειοτάτη. Που μας κάνει τη τιμή και μας δίνει τη χαρά να παρίσταται.
0: Θα τον παρουσιάσω ως Ιωάννη Σαντορινέο, γιατί ως Ιωάννη Σαντορινέο θα τον βρείτε και στο Messenger. Εκεί που μαζεύει.
1: Παρακαλώ τη Βιβί να φέρει το ξύφος να με κάνει σέρα, αλλά πού.
0: Θα στο φέρει στο κεφάλι σε.
1: Το πιθανότερο.
0: Το ξύφος.
1: Σούβλα.
0: Εγώ πάντως από τη Βιβί πισόπλετα δεν έχω κίνδυνο. Από άλλους μπορεί. Από τη Βιβί όχι. Ο Ηλίας Δημόνος στο δεύτερο μικρόφωνο.
1: Ούτε από την Παναγιώτα.
0: Δεν με αφήνει. Δεν έχω προλάβει ολόκληρο με την πόλη μου να πω.
1: Επίτηδες το κάνω. Ποια είναι η αρχή του μάρκετινγκ. Θες να πεις ένα όνομα. Θα στο σταματήσω 2-3 φορές. Θα ακούει ο άλλος και θα λέει ας τον άνθρωπο να πει το όνομα. Θα πεις το όνομα και θα εντυπωθεί στη μνήμη.
0: Άρα πέτυχα να παρουσιάσω τον εαυτό μου έτσι.
1: Χωρίς προσπάθεια. Για σένα δουλεύω.
0: Χωρίς προσπάθεια δική μου. Εκπληκτικό. Και είστε εσείς μαζί στην παρέα και με τα Messenger. Είπαμε Ιωάννη Σαντορινέο με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Αλλά μην μου στέλνετε στο Messenger, στα άλλα.
0: Δεν πάμε καλά. Δεν μπορώ.
1: Πες Ηλίας.
0: Ηλίας δεν ήμουν με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber και για να συντονιστείτε με αυτό, απλά θα πληκτρολογήσετε τη λέξη Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να στείλετε SMS από το κινητό σας. Γράφετε πρώτα τη λέξη Σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 ή επιλέγετε το mail εκεί όπου μπορείτε να στείλετε, ας πούμε, και κάποιο βιντεάκι ή να μας παραπέμψετε σε ένα link. Το mail μας είναι eraspor@papakier.gr. Έλα, δεν κρατιέσαι εσύ, δεν κρατιέσαι.
1: Όχι, πολλά νεύρα σαμπαλένκα επίσης με το US Open. Πολλά νεύρα είχε, έσπασε και τη ρακέτα που έχασε το τελικό. Ναι. Είχε νεύρα και σε μία ερώτηση δημοσιογράφου σε σχέση με τον τρόπο ζωής της, αν το τένις έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Mm-hmm. Το έκανε και τη σχετική επίθεση. Και είχε και νεύρα που έχασε το US Open.
0: Εν τω μεταξύ, μέτρωγε το χεράκι μου τώρα που είχε το US Open. Έβλεπα να είναι φαβορή. Δηλαδή να παίζεται χαμηλή, με χαμηλή απόδοση ο αντίπαλος του Σβέρεφ, ο Σέλτον, και μέτρο το χεράκι μου. Όχι ρε παιδιά, που μου υποτιμάται έτσι το Σβέρεφ. Μπαμ! Για έκτη φορά κέρδισε το Σέλτον και πήρε το US Open.
1: Κάποτε λέγαμε ότι Τσιτσιπάς Σβέρεφ θα ανταγωνίζονται για τα Grand Slam. Ο Σβέρεφ συνέχισε την ανωδική πορεία, αλλά ο δικός μας έμενε λίγο πιο πίσω.
0: Ναι. Λοιπόν, για όσους δεν το γνωρίζετε, ναι, ο Σβέρεφ με 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 σε 3,5 ωρίτσες πήρε το δεύτερο μόνο major τίτλο στην ιστορία, το δεύτερο δηλαδή
1: Grand Slam.
0: Grand Slam, ναι. Και είναι στα 29 του. Ο Στέφανος ακόμα δεν το έχει καταφέρει, το ευχηθούμε.
1: Ο Στέφανος θα το κάνει σαν τον Τζόρνταν μετά τα 30.
0: Ο Τζόρνταν πήρε 4 μετά τα 30.
1: Κοιτάξτε, τα πήρε μετά τα 30.
0: Τι.
1: Τα πρωταθλήματα, NBA.
0: Όχι, εσύ είχε προλάβει να πάρει.
1: Σίγουρα.
0: Θα με τρελάνει. Όχι, εντάξει, δεν βάζω στοίχημα.
1: Νομίζω μετά τα 30 πήρε και τα
0: 6. Είχε πάρει πριν τα 30.
1: Και έχει δίκιο και ο Σκότι Πίπεν. Ναι, έπρεπε να πάνε κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκεί.
0: Όχι, δεν ξέρω. Μου ήρθε κάποιο άλλο. Ένα AI μου είχε έρθει δίπλα για εκπομπή.
1: Παναγιώτα, μιλάει κάνω τα πάντα. Έχω άπειρη θεματολογία.
0: Για να γλιτώσω την ΑΕΚ.
1: Για να μην πω τη λέξη ΑΕΚ, θα τυπώ στο ρεπορτάζ μου στο 352 μετά τις 9. Έχουμε να μιλήσουμε και για αθλητικά, να μιλήσουμε για
0: Παναθηναϊκάρα.
1: Πανάθα, μπαλάρα. Πρώτος, τέλος το πρωτάθλημα. Πρόσεξε, κατεβάστε ρολά.
0: Συν 3 από ΠΑΟΚ, συν 4 ΑΕΚ, συν 5 από Ολυμπιακό.
1: Αυτό τέλος.
0: Αυτά.
1: Τέλος, κλείσατε το μαγαζί, πάμε
0: για διακοπές. Και ακόμα δεν φτιάχτηκε ομάδα, ε. Να. Και ακόμα δεν φτιάχτηκε. Τώρα
1: ΠΑΟΚΑΡΑ πήρε τον ντέρμπι πάνω Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, πώς το πήρε αυτό το ντέρμπι.
1: Το πήρε.
0: Ναι, το πήρε. Το πήρε. Μάλλον, όχι πώς το πήρε ο ΠΑΟΚ το ματς. Πώς το έχασε τόσο γρήγορα ο Άρης είναι το θέμα, αλλά θα τα βρούμε όλα αυτά στην πορεία, γιατί πρέπει να ακούσουμε πρώτα τους χαρούμενους πάντα τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
1: Και αργήσαμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά την Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Πλήθος κόσμου σειραίει προκειμένου να αποχαιρετήσει τον δημοφιλή καλλιτέχνη. Το μεσημέρι αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή οι δύο ιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου μετά τη βύθιση Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών στα 108,23 δολάρια το Brent. Το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας σε 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
5: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
6: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρώματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε, Era Sport.

0: Μεγάλο ντέρμπι για το πιο χρήσιμο και το πιο σημαντικό έπιπλο μέσα στο σπίτι.
1: Θα παρουσιάσει ποιο είναι το ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Θα πει ευθέω, με βάση τι απαντήσει που έχουμε πάρει.
0: Με βάση τι απαντήσει.
1: Κρεβατοκάμαρα δεν υπάρχει παρά μόνο στο μυαλό του Δρυμώνα.
0: Είναι... Ναι. Κάτσε να ρωτήσουμε και τη Χαρά τώρα. Ναι. Χαρά μου, ποιο είναι το πιο σημαντικό έπιπλο που έχει μέσα στο σπίτι. Είναι ο καναπέ, είναι η κουζίνα, είναι κάποιο άλλο σημείο. Ποιο είναι το πιο σημαντικό. Πού αράζει.
1: Το κρεβάτι.
0: Αν αράζει.
1: Ναι.
0: Το κρεβάτι.
2: Δικιά μου
0: είναι. Μοναδική είσαι.
2: Βρήκα τη δεύτερη ψήφο.
0: Ναι, σου λέει αράζω όταν πια τελειώνω τα πάντα. Έτσι είμαι στον αέρα και προσγειώνομαι. Αυτό.
1: Λοιπόν, παιδιά, πληροψηφικά σα λέω μόνο γιατί έχω κάνει τόσο. Γιατί έχω το Viber. Έχει κερδίσει η τουαλέτα.
0: Κοίταξε. Την τέρμπι με το καναπέ όμω.
1: Για λίγο παίξανε 70
0: έχω
1: λεπτά.
0: Έχω την επεξήγηση.
1: Για 70 λεπτά παίξανε στα ίσα.
0: Στο καναπέ αράζει όλη η οικογένεια. Ναι. Στην τουαλέτα κρύβεσαι από την οικογένεια. Αράζει μόνο. Παίρνει προσωπικό χρόνο.
2: Όλος έβαλε το πλυντήριο. Τι έχεις, Χριστιανέ, πως άπλυτες.
0: Όχι, ξέρεις γιατί το πλυντήριο είναι το πιο σημαντικό. Γιατί βάζεις το καφέ πάνω στο πλυντήριο, παίρνεις και την εφημερίδα σου.
2: Βρε, πρέπει να έχει πολλά άπλυτα αυτούς μαζεμένα.
1: Την πιο ωραία απάντηση όμως την έδωσε εκείνος ο ακροατής ψάχνοντας. Α, ναι, τους. Ο Κέρκ. Ο οποίος λέει το πιο σημαντικό έπλο είναι αυτό που αντέχει και τους δύο.
0: Ντάξει.
1: Και προσέξτε τώρα η απόσταση Δρυμώνας Σαντορινέως.
0: Καναπές.
1: Ο Δρυμώνας το μετέφρασε ως κρεβάτι, ο Σαντορινέως ως καναπέ. Βλέπετε, έχουμε διαφορά τεράστια αντίληψης.
0: Ποτέ δεν το αρνήθηκα.
1: Η Χαρά τώρα χαμογέλασε γιατί ξέρω που έγινε πλέον.
0: Η Χαρά, η εξήγηση της Χαρά, με διορθώνεις Χαρά, είναι ότι τρέχω όλη μέρα. Ούτε καναπέ προλαβαίνω, την κουζίνα περνάω από παντού. Μόνο στο κρεβάτι πια ηρεμώ και κάνω. επανακίνηση.
1: Εν τω μεταξύ, Χαρά, θυμήθηκα την άλλη Χαρά Γιαννοπούλου που είναι όλη την ώρα στους δρόμους για λογαριασμό τηλεόραση. Αυτή με έχει το κρεβάτι.
0: Και άλλη, γεια σου, Χαρά. Γεια σου,
1: καλά, Χαρά.
0: Άλλο ένα χαμογελαστό κορίτσι.
1: Γιατί είναι από τις ρεπόρτερ που δεν κάθεται στα αυγά της.
0: Στο τηλεοπτικό, ναι.
1: Ναι. Ο άλλος τώρα το μόνο που κατάλαβε. Γιατί έχουμε μεγάλες αποστάσεις ορισμένες. Ο Θήμιος λοιπόν κατάλαβε ότι το μόνο που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι επειδή γουστάρουμε τον Παναθηναϊκό να αφιερώσουμε την εκπομπή στον Παναθηναϊκό. Αυτό έχει καταλάβει.
0: Δεν ξέρει για τον Παναθηναϊκό, αλλά ακολουθεί η εκπομπή των ρεπόρτερ 352 τώρα μετά τις 9.
1: Και δεν επιτάξαμε και καμία ειρωνία με τη λέξη Πανάθα.
0: Όχι,
1: η Πανάθα είναι η φράση που χρησιμοποιούν όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού από μικρή ηλικία έως τα βαθιά γεράματα.
0: Να σας το πω και διαφορετικά. Ξεκίνησα να βλέπω το ΠΑΟΚ Άρης που ήταν και πιο νωρίς το παιχνίδι. Mm-hmm. Κάθε σε 9.30 λέω κάτσε να βάλω και Παναθηναϊκό, να δω ατμόσφαιρα, να δω παιχνίδι. Με κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Παίζει ωραίο ο Παναθηναϊκός. Αφού πέρασε τις συμπληγάδες του καλοκαιριού και κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο conference, αυτό που λέγαμε ότι καλοκαίρι μετράνε οι προκρίσεις, αρχίζει ο Νίστρουπ τώρα.
1: Και
0: έτσι πάει. Ναι, και ο Νίστρουπ αρχίζει και το διαχειρίζεται. Και χθες δεν έπαιξε και 4-4-2 τουλάχιστον την αρχή.
1: Ναι, όχι,
0: έβαλε τον Ουναΐ πίσω από τον Φόρ που ήταν ο Δέσσερ, έβαλε και τον Λούζα μέσα στην εξίσωση.
1: Έτσι τουλάχιστον.
0: Και τι μ' αρέσει τον Παναθηναϊκό. Και το είχαμε πει από το καλοκαίρι, αν θυμόσαστε, ότι του δίνει μια επιθετική νοοτροπία ο Νίστρουπ. Παρά το γεγονός ότι βάζει τον γκολ πάλι σχετικά γρήγορα, έτσι, συνεχίζει να παίζει. Συνεχίζει να δημιουργεί φάσεις.
1: Γιάννη, ξεκινάει ο αγώνας και για 10 λεπτά συνεχόμενα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Μπαμ, εκεί επίθεση. Ναι.
0: Λέμε για αυτό το δείγμα. Δηλαδή, πώς λέμε μερικές φορές για έναν προπονητή. Α, είναι ο προπονητής μήνα Σεπτέμβρη, ξέρω εγώ. Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα του Σεπτεμβρίου.
1: Κάνω το σταυρό μου, μπράβο να το δώσει. Το πιο σημαντικό έπιπλο είναι από άλλη εποχή που θα δώσεις. Είναι αυτό που του ταιριάζει ένα σεμεδάκι.
0: Ναι.
1: Αχ, ακόμα υπάρχουν. Κυκλοφορούν πολλά.
0: Αρχίζω και καταλαβαίνω.
1: Κάμποσα,
0: αρχίζω και καταλαβαίνω τους παλιούς, δηλαδή και τις νοικοκυρές και τα λοιπά που έμπαιναν τα σεμεδάκια. Δηλαδή,
1: για πες μου για την τηλεόραση και το σεμεδάκι.
0: Θα φτάσω εκεί. Θα φτάσω στην τηλεόραση.
1: Κρεμόταν το σεμεδάκι
0: πρώτα
1: Χαρά
0: όλα.
1: Και έκρυβε και την οθόνη.
0: Όσοι έχετε πολυθρόνες στα σπίτια. Ωραία.
1: Παρακαλώ.
0: Όσοι έχετε πολυθρόνες και βάζει και τα δύο χέρια και τα λοιπά. Απ' τη φθορά στην άκρη. Λερώνουν. Εκεί οι νοικοκυρίες βάζαν τα σεμεδάκια. Γιατί σου λέει είναι πιο εύκολο να πλύνω το σεμεδάκι παρά να καθαρίσω την πολυθρόνα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Έτσι. Για τη τηλεόραση το κάνανε για τη σκόνη.
1: Τι εννοείς.
0: Για τη σκόνη. Κάλυπτε όλο το πάνω μέρος.
1: Ήταν μεγάλη από το σεμεδάκι.
0: Τηλεόραση. Ακούμε λίγο.
1: Δεν είναι αδιάβροχο.
0: Η τηλεόραση δεν ήταν όπως είναι τώρα. Η τηλεόραση ήταν έπιπλο.
1: Ναι,
0: έβαζε το PlayStation από πάνω. Δηλαδή τραπέζι κανονικό. Εκεί λοιπόν βάζαν το σεμεδάκι πάνω.
1: Το βάζω και τη εξηγούσα. Όχι κύριε μου, το βάζω.
0: Και πάνω από το σεμεδάκι βάζαν τα μπιμπελό που έπαιρναν από τα βαφτίσια.
1: Σωστό και αυτό.
0: Έτσι, δηλαδή κάπου έπρεπε να μπουν και αυτά.
1: Καραβάκια.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Ποδηλατάκια.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε διπλή λειτουργία το.
1: Αλλά γιατί να πέφτει πάνω στην οθόνη.
0: Το ίδιο και στις πολυθρόνες. Πες, πες μου.
1: Γιατί να πέφτει πάνω
0: στην οθόνη. Το μάζαρες μετά. Εντάξει, πού να το βάλουμε την άκρη, τη μητούλα τώρα. Τι να κάνουμε. Έπεφτε και λίγο στην οθόνη, ήταν το καλυτής. Έτσι. Όπως και στις πολυθρόνες. Δεν βάζανε το σεμεδάκι πάνω στην πολυθρόνα.
1: Ναι, στο πίσω μέρος.
0: Στο πίσω μέρος και έλεγα γιατί. Για το κεφάλι. Γιατί σου λέει, ακουμπάει όλο το κεφάλι πίσω. Και μπορεί να έχει να λουστεί κανένα τρίμερο, τετραήμερο. Θα μου λερώσει το σεμεδάκι, θα το πλύνω. Δεν μου λερώσει την πολυθρόνα.
1: Κάνει διατριβή, όπως καταλάβατε, σαν τελειώνει το σεμεδάκι. Λοιπόν, και άλλο ωραίο μήνυμα. Μάλλον αυτό είναι πιο χαρούμενο του Θοδωρή. Λέει, για μένα το πιο σημαντικό, παιδιά, είναι. Αχ, όχι, δεν θα το διαβάσω. Γιατί άμα το διαβάσω ολόκληρο, θα μας πάνε μέσα. Τέλος πάντων,
0: για το
1: είναι
0: Ζόρνταν,
1: αυτό που το επιτρέπει.
0: Δίκιο. Από τα 28 το πήρε. 28, 29, ναι, ναι, ναι, ναι. 30. Ήταν το 93, άρα είχε προλάβει 2. Και μετά 96-97 είναι το ναι, αυτό πιο μεγάλο.
1: Θυμόμαι το 63 που είναι γεννημένο και λέω δεν μπορεί να πει. Ναι. Αυτό θυμάμαι εγώ το 91, τέλος πάντων.
0: Με το Σκότι Πίπεν είμαι.
1: Με την ευκαιρία να το πω αυτό. Είμαστε πολύ τυχεροί γενιά και σαν άνθρωποι και σαν δημοσιογράφοι έχουμε ζήσει τους κορυφαίους όλων των εποχών. Πρόσεξε, στο μπάσκετ.
0: Τζόρνταν.
1: Και Λεμπρόν που λένε κάποιοι άλλοι.
0: Ναι, Τζόρνταν.
1: Ναι, στο Στίβο, Μπολτ. Ναι, και πολλούς ακόμα δηλαδή, αλλά τον Μπολτ που τον είχαν.
0: Εντάξει, για να κάνει λιγιούς τον βάζεις.
1: Ναι, ρε παιδί, και αυτό τον έχουμε ζήσει. Λοιπόν, έχουμε ζήσει στο τένις όλη αυτή την τριάδα τη φοβερή.
0: Φοβερή, ναι. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο, Μαραντόνα.
1: Στο μπάσκετ και το ευρωπαϊκό εννοώ, όχι μόνο το αμερικάνικο. Όλους
0: στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ποιον θα έβαζε πάνω, θα έβαζε Ντράζαν. Ή Ντόνσιτς πια.
1: Όχι, για μένα είναι ο Σαμπόνης. Το θαύμα της φύσης. Ποτέ δεν περιμέναμε εκείνη τα χρόνια ότι θα εμφανιστεί ένα τέτοιο κορμί με 2-20 δηλαδή και θα ξέρει τόσο μπάσκετ, θα έχει τόσο
0: τέτοια
1: μυαλό,
0: ταχύτητα.
1: Είναι θεαματικό αυτό να το βρεις. Μια φορά είχαν έρθει για φιλικό οι Σοβιετικοί. Δεν θυμάμαι το γήπεδο, ήταν στην επαρχία. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα σε ποιο επαρχιακό γήπεδο. Και παίρνει φόρα και να την καρφώσει, ξέρεις, με κάνοντας 10 βήματα. Και νομίσαμε ότι έφυγε το γήπεδο από τη θέση του.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι. Τελείωσε το γήπεδο.
1: Ναι. Όπως ο Νοβίτσκι, η μοναδική φορά που έχει στην Ελλάδα και είμαι πάρα πολύ τυχερός ότι την έχω ζήσει, είχε έρθει. Άνοιγαν τα εκπαιδευτήρια Πλάτων ένα καινούριο συγκρότημα στην Κάτζα, αυτό που μετά πήρε η Νόβα. Την ημέρα λοιπόν των εγγενείων είχαν κανονίσει ένα φιλικό αγώνα εθνικής ομάδας Γερμανίας-Ελλάδας και στην ομάδα της Γερμανίας, στους 18ηδες εκείνους, εθνικές εφήβονητα, συγγνώμη, ήταν Νοβίτσκι. Τον οποίο δεν τον είχε δει κανένας μας, έπαιζε σε μια ομάδα β' κατηγορία στην Βούρτσμπουργκ, μάλλον, σωστή προφορά. Και είδαμε αυτό το πράγμα εκείνο το απόγευμα στην Κάτζα και χαζέψαμε όλοι. Δεν ξέραμε πώς το λένε, που έχει παίξει. Χαζεύαμε αυτόν τον άνθρωπο. Και μετά θυμίζω ο πρώτος Αντετοκούνμπο, μάλλον λάθος. Ο Γιάννης είναι ο δεύτερος Νοβίτσκι. Ο πρώτος πήγε και έκανε μεγάλη καριέρα στο NBA χωρίς να έχει παίξει την Α1 της χώρας, ήταν ο Ντίρκ.
0: Α, έτσι το λες.
1: Και ο δεύτερος, ναι, ο Γιάννης. Έτσι. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που έχω ζήσει το μοναδικό μάτς που έχει κάνει εν Ελλάδη ο Νοβίτσκι.
0: Δεν μου λες να βάλω τώρα ένα quiz, έτσι.
1: Για βάλε.
0: Να αρχίσουμε να προετοιμάζουμε και το κλίμα για το 3-5-2.
1: Το σεμεδάκι ήταν η αιτία για την εξέλιξη των τηλεοράσεων.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Για να γλιτώσουμε από αυτά.
0: Κάποιος δηλαδή από τους εφευρέτες θα έλεγε τι πρέπει να δημιουργήσω για να γλιτώσω από τα σεμεδάκια.
1: Θα την κάνω στενή την ρημάδα, ναι, να μην χωράει τίποτα.
0: Για δες, έχουμε πολλά μηνύματα στο Viber, μου αρέσει πάντα, είναι πιο
1: ναι,
0: διαδραστικό.
1: Και στέλνει και μήνυμα η Εύη, η οποία έρχεται από παλιά. Τελικά για μένα λέει θα είστε για πάντα ένα από τα αγαπημένα μου δίδυμα.
0: Γεια σου Εύη, έχω καιρό να μάθω νέα σου, ελπίζω να είσαι καλά Εύη μου.
1: Και γενικά σας λέω κέρδισε το
0: κουιζάκι. Η Εύη και Λίβερπουλ άμα θυμάμαι. Και Λίβερπουλ πρέπει να ήταν η Εύη. Αν θυμάμαι καλά, ναι.
1: Είναι ακόμα Λίβερπουλ. Είναι ακόμα. Πιθανό να έχει.
0: United δεν έγινε σίγουρα.
1: Α, πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Τώρα πες United. Μπαίνω χθες εδώ στο γραφείο μας για να μπω μετά στο στούντιο στις 7. Και με το που μπαίνω είναι ο Πέτρος Μαυριανίδης. Κοιτάω, έχει βάλει United City. Κρατάμε ακόμα, του λέω. Κοίτανε ένα το λεπτό. Είδα το 0-0. Παιδιά, σας το ορκίζομαι.
0: Μεγάλη κουβέντα τον κόλτη
1: City, ε. Σας το ορκίζομαι.
0: Έχει σηκώσει το νησί.
1: Ναι. Σας το ορκίζομαι. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στη United ακόμα και με 9 να παίζει City. Πάλι εγώ θα πίστευα ότι θα χάσουμε. Δεν το έχουμε, ρε παιδί.
0: Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το offside.
1: Έγινε και συζήτηση για την αποβολή επίσης του Μπρούνο Φερνάντες. Τελικά νομίζω είχε δίκιο ο Ξουσαράτος. Σε δεύτερο χρόνο ο Μπρούνο πάει και τον χτυπάει τον άλλο κάτω. Το οποίο δεν το πήρανε χαμπάρι, ούτε ο Βαρίστας ούτε ο διαιτητής.
0: Ναι, γιατί σκεφτόμαστε σε πρώτο χρόνο μπορεί να μας δουν. Σε δεύτερο χρόνο θα τους ξεγελάσουν.
1: Του ρίξε μία και μετά γυρνάει ο Φώτα και το τραβάει την.
0: Συμβαίνει, δυνατή. Γίνεται.
1: Έπρεπε να βάλουν και οι δύο.
0: Το quiz είναι το εξής. Και θα μπορούσαμε, ξέρεις, αν ήμουν bookmaker, να το ανεβάσω και να αρχίσω να παίρνω στοιχήματα. Πότε θα επιστρέψεις στην Ελλάδα με τη Λίμπαρ?
1: Καλό. Ο οποίος το είπε και στον αποχαιρετισμό, θα ξαναβρεθούμε.
0: Βέβαια.
1: Και πήγε το γήπεδο στην πλειοψηφία του και φώναζε με τη Λίμπαρ.
0: Ναι, εκεί ήταν ένα σύνθημα κριτική προς τους χειρισμούς της διοίκησης. Εγώ έτσι το εξέλαβα.
1: Και το ποιος είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι το πιο σημαντικό.
0: Ναι, Γιάννη,
1: γιατί δεν είναι η θύρα 7 ο κόσμος του Ολυμπιακού. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσω.
0: Ή τέλος πάντων δεν εκφράζεται μόνο από τους οργανωμένους.
1: Καμία οργανωμένη θύρα δεν είναι ο λαός μιας ομάδας. Η πλειοψηφία είναι άλλη. Εντάξει. Και όχι αυτοί που κάνουν και πολιτική και όλα, να μην πω και άλλα πράγματα που κάνουν.
0: Και δεν φταίει σε τίποτα, εκεί συμφωνούμε, ο Ιμανόλ Αλγκουάθιλ.
1: Ναι.
0: Και δεν φταίει, πρώτο μάτς με δύο προπονήσεις, δεν φταίει να σε κάτι. Ναι.
1: Και το είπα εγώ στο Ράνιο, με πού πάει με τόσες λίγες να παίξεις με αυτό τον Όφι. Ο οποίος Όφι, όπως δείτε, στην πορεία του αγώνα μπορούσε να πάρει και δεύτερο γκολάκι άνετα.
0: Να χαρά.
1: Κυρίαρχος ο Γιάννης Κόντης, ο Χρήστος Νομικόντης, έχει κερδίσει. Πολύ σωστά γράφει εδώ η Live Sport. Και πάω και ΑΕ και Ολυμπιακό. Και έχει πάρει και δύο κύπελα. Έχει πάρει διπλό στο Φάληρο. Έχει πάει τον Όφι στη League Face του Europa League. Αν ήταν ξένος, τι θα λέγαμε? Τι θα γράφανε οι εφημερίδες?
0: Θεός.
1: Θεός, έτσι. Όχι Χρήστος Κόντης. Εντάξει. Άμα ήταν ξένος. Αυτός που τα έχει πετύχει όλα αυτά τους τελευταίους μήνες. Μ' αρέσει Όφη.
0: Αν λεγόταν Κόντιτς, αν λεγόταν Κόντιθ και ήταν Βάσκος.
1: Κόντι.
0: Εντάξει, οι Γάλλοι δεν περνάνε, δεν έχουν περάσει στην Ελλάδα.
1: Δεν ξέρεις, θα φτάσει Γάλλοι. Κάποτε και εγώ.
0: Δεν μας ταιριάζει το. Ο τρόπος σκέψης του γαλλικού ποδοσφαίρου δεν μας ταιριάζει. Η Ιβηρική μας ταιριάζει.
1: Ο Κώστας γράφει ότι θεωρείται με τη Λίμπαρ.
0: Θα μπορούσαν Κοντίου. Πορτογάλος. Ναι.
1: Κοντίου, κάτι τέτοια. Λέει ο Κώστας, μήπως επιστρέψει και πουθενά αλλού στην Ελλάδα με τη Λίμπαρ. Με αυτά τα διαπιστευτήρια που έχει.
0: Καλά, δεν το ξέρω. Λέω ότι πραγματικά πιστεύω. Θα έβαζα ίντριγκα ότι μπορεί ακόμα και στη χρονιά που τρέχει. Λες, αυτή τη σεζόν δηλαδή. Λες. Που είναι 26-27. Να δούμε ξανά Μέντι.
1: Ο Γιάννης το γυρνάει το νόμισμα και σε ρωτάει. Κάνα αμυντικό θα πάρει, γιατί βλέπω να κλαίνε μανούλες φέτος.
0: Κλείσαμε, τελείωσε. Έκλεισε.
1: Δεν πείθεται ο Γιάννης στο μήνυμά του.
0: Άλλο αυτό, έκλεισε. Η ενίσχυση, αν υπάρξει για την άμυνα, πάει από Γενάρη.
1: Τι γεύει. Φυσικά λέει λίγο.
0: Καλά θυμάμαι.
1: Η άλλη είναι αντιπαθέστατη, λέει.
0: Ποιοι?
1: Η United. Για μας, για μας.
0: Για τη City λέει, δεν λέει για τη United.
1: Όχι, γιατί.
0: Εμάς μας αγαπάει, αφού ξέρω ότι είμαστε.
1: United, έγραψε και το.
0: Γιατί βρεύει, τι κάναμε.
1: Τόσα χρόνια με την ΑΕΚ, πώς να μην λατρεύεις τον καναπέ στη ρίχνη ο Ευάγγελος.
0: Γιατί?
1: Ευρωπαϊκά.
0: Ευρωπαϊκά, τι έγινε. Ποιος είναι Champions League.
1: Είχες μεγάλο κενό αυτό.
0: Είχα ένα μεγάλο κενό.
1: Πώς να μην αγαπήσεις τον καναπέ.
0: Αλλά μια χαρά είναι. Και τίτλος και Champions League, μια χαρά.
1: Εντάξει. Λοιπόν.
0: Και προημιτελικά conference και τρίτη σε League Face.
1: Τι κρατάς περισσότερο από όσο έχουν συμβεί το Παρασκευό Σαββατοκύριακο?
0: Κοίτα, μένοντας στη Super League και στο ποδόσφαιρο, κρατάω τη συνέπεια του Παναθηναϊκού, γιατί δείχνει μια βελτίωση και εξέλιξη από παιχνίδι σε παιχνίδι. Ένα. Κρατάω.
1: Και ρίχνει και τριάρες.
0: Κρατάω, ναι, εντάξει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι, παίζει ωραία, όταν παίζει ωραία, έρχονται και τα γκολ. Καλύτερη επίθεση και καλύτερη άμυνα, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός. 11 γκολ είναι οι δυο τους, τα δύο γκολ είναι και άλλες ομάδες. Κρατάω την ασυνέπεια της ΑΕΚ σε ακόμη ένα εκτός έδρας παιχνίδι και την κακή νοοτροπία που εξακολουθεί να κουβαλά μακριά από τη Φιλαδέλφια.
1: Θα διαφωνήσουμε, σας λέω προκαταβολικά, γιατί εγώ βλέποντας το χθεσινό μάτς συμφώνησα κάποια στιγμή με τον Βασίλη Κούβαλη που το περιγράφε. Μου ήρθε η αγγλική έκφραση Walter Mess ότι υπήρχε μια σύγχυση δηλαδή ρόλων. Θε την Άκη και γύρω στο 70 λεπτό το αγώνα.
0: Αλλά στο πακέτο έξω, δεν ξέρετε το. Δεν βλέπετε
1: το. Δεν
0: υπήρχε καμία σύγχυση. Θέλει να περνάει την μπάλα από τα μεσοδιαστήματα. Έτσι είναι ο Νίκολιτ. Κρατάω.
1: Εσύ είπε ότι φταίγαν τα πρόσωπα, όχι η τακτική.
0: Όχι, λέω, φταίγει η νοοτροπία Και από εκεί και πέρα η διαχείριση του παιχνιδιού. Δηλαδή και ο Νίκολιτς δεν έχει διαβάσει καλά το παιχνίδι και δεν το διαχειρίστηκε και σωστά το μάτς. Γιατί η ΑΕΚ ενώ έχει ένα εύρος επιλογών στο πάγκο, τελικά ο ίδιος ο Νίκολιτς επέλεξε να μην το χρησιμοποιήσει και δημιουργεί ερωτήματα.
2: Επίσης μου έχει μείνει από το
0: Σαββατοκύριακο. Περίμενε, δεν τελείωσα.
2: Ένα λεπτό, ναι. Για το Λεβαδιακό, ότι η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος δεν έχει σχολάρει ακόμα. Mm. Για να δείτε πόσο μεγάλη διαφορά έχει η μία χρονιά.
0: Για το Λεβαδιακό, σωστό.
2: 0 γκολ, παιδιά, σε 4 αγωνιστικές.
0: Το What a mess θα το έλεγα για τον Ολυμπιακό. Γιατί ψάχνεται ακόμα ξέρω. Κάνει μεταγραφές, ακόμη προσγειώνονται παίκτες. Όλγκο Αιθίλ, δεν ξέρω πότε θα μπορέσει να το βάλει όλο αυτό το χάος σε μια σειρά. Και τη θέληση του ΠΑΟΚ για αντίδραση.
2: Εκεί βοήθησε πολύ ο Άρης, κατά τη γνώμη μου.
0: Είχε αφέλεια ο Άρης.
2: Ναι, είχε αφέλεια. Δηλαδή μπαίνει στο γήπεδο.
0: Δεν διδάχθηκε δηλαδή από το μάτς με την ΑΕΚ.
2: Ναι. Μπαίνει στο γήπεδο ο Τσαμπουκά, φτιάχνει τις πρώτες φάσεις του αγώνα και βρίσκεται στο 2-0 χωρίς να έχει καταλάβει τι του συμβαίνει. Η εικόνα ενός ποδοσφαιριστή, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν.
0: Και για τον Όφη το είπαμε, κρατάμε φυσικά τη συνέπεια του.
2: Βγάζει την του μετά το δεύτερο γκολ και λέει όχι, ας πούμε, σαν να λέει όχι. Αυτό το όχι ήταν καθαρά αριανή εικόνα χθες στην Τούμπα.
0: Και έχουμε μάτς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα στην εβδομάδα για το Europa League. Mm-hmm. Με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τους Πολωνούς της Γιαγκελόνια, που είναι μια πονηρή ομάδα. Δεν είναι ομάδα που μπορείς να την ξεγελάσεις. Και θέλω να δω πώς θα το διαχειριστεί αυτό ο Αλγκουάθιλ. Και από την άλλη πλευρά ο Όφη, ο οποίος όπως λες, αφού έχει τρυπήσει όλους τους μεγάλους του πρωταθλήματος, γιατί δηλαδή να μην ψάχνει την νίκη και με την Χόφενχάιν.
2: Παναθηναϊκός, θυμίζω, παίζει Τετάρτη μάτς κυπέλου, αυτό με την Κηφισιά.
0: Mm-hmm. Έχουμε και τα μάτς κυπέλου.
2: Ναι, γιατί έχει Ατρόμητος ΠΑΟΚ την Τετάρτη.
0: Έχει καλά μάτς και για το κυπέλο.
2: Έχει το Άρης Μαρκό, να το βάλω στην εξίσωση. Μπα, δεν ξέρω, μπορεί. Έχει και νίκη Βόλου Αστέρας.
0: Ελαραμπή στο Μαρκό,
2: Ναι.
0: Και πέμπτη έχει το ΑΕΚ Πανσεραϊκός.
2: ΑΕΚ Πανσεραϊκός και το Καλαμάτα ΑΕΛ.
0: Και δύο ώρες μετά από το ΑΕΚ Πανσεραϊκός που είναι 6 παρατέταρτο, έχει τον Όφη.
2: Είναι 0-1 το ημίχρονο στο μάτς Καλαμάτας Βόλου και λέω σε αυτόν που περιέγραφε, δεν μπορεί αυτό το μάτς να τελειώσει, ρε παιδιά, με λίγα γκολ. Τακ. Μπήκανε όλα.
0: Πρώτη νίκη για Καλαμάτα.
2: Ναι, 3-1.
0: Έτσι, ύστερα από πόσα, 25 χρόνια.
2: Ναι, Super League. Ναι, πάρα πολλά χρόνια. Εδώ τώρα να πω. Όπως είπες για το Σάλο που έχει γίνει στην Αγγλία για τον γκολ της City, αν μέτραγε ή δεν μέτραγε, αν ήταν ή δεν ήταν offside, τους πήρε πάρα πολύ ώρα στο VAR. Δεν με έπεισαν και εμένα ότι δεν είναι offside.
0: Δεν ξέρω τι έκαναν εκεί ακριβώς.
2: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Θέλω να πω αντίστοιχα και χωρίς το VAR, σαν να μην υπήρχε. Δεν επιτρέπεται στην εποχή μας βοηθός γιατί να κάνει λάθος με το θέμα της σέντρας. Εντάξει. Δηλαδή να ξεκινάει παίκτης πίσω από τη σέντρα και να μου τον βγάζει offside. Αυτό το λάθος δεν επιτρέπεται. Περιμένω από τον κύριο Φραγιαδάκη, αν θυμάμαι καλά. Περιμένω τον κύριο Φραγιαδάκη να τιμωρηθεί. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοιο λάθος στην εποχή μας. Είσαι στημένος στις έντρες, δεν είναι, Γιάννη?
0: Ναι.
2: Και δεν βλέπεις το πασιφανές ότι ο άλλος ξεκίνησε, ο παίκτης Καλαμάτας δηλαδή, ξεκίνησε πριν τη σέντρα. Εάν δεν βλέπεις αυτό, δεν μπορεί να δεις τίποτα. Λέω εγώ τώρα.
0: Μπορεί να είχε δει βίντεο 96-2016.
2: Δηλαδή.
0: Μπορεί να έχει δει εκείνη την 20ετία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
2: Α, το πας έτσι. Οκ. Εντάξει.
0: Εγώ υποστηρίζω τον βοηθό, είδες. Το έβαλα ως υπερασπιστική γραμμή με κάποιο τρόπο.
2: Ναι.
0: Μπορεί να ήταν αφηρημένο. Συμβαίνει, άνθρωποι είναι.
2: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει ο ίδιος Γιάννης που σου λέει για τους αμυντικούς ότι.
0: Ναι.
2: Εναντιώνεται στην τακτική του Νίκολης να παίζει από τον άξονα τόσο επίμονα, έχει καταργήσει.
0: Έτσι
2: δηλαδή,
0: πήρε πρωτάθλημα, έτσι πήγε την άξονα του Champions League. Αυτός είναι ο Νίκολης. Ναι. Έτσι έχουν έρθει οι επιτυχίες.
2: Επίσης, κάποιοι πραγματικά έχετε ευνηδιαστεί που ο πρώτος προπονητής που έφυγε από μεγάλη ομάδα δεν ήταν τελικά ο Γρηγορίου, αλλά ήταν ο Μεντιλίμπαρ. Αν και επειδή του Μεντιλίμπαρ το πράγμα.
0: Ήταν τα πόνερα του Μαΐου για το Μεντιλίμπαρ.
2: Ναι.
0: Ήταν
2: φύγει
0: νωρίτερα.
2: Και
0: σα το λέγαμε. Ναι,
2: ναι, δηλαδή. Το περιμέναμε όλοι, πώς να σας το πω.
0: Είναι σαν την προπέλα που σταματάει μέχρι να παρκάρει να μπει το πλοίο στο λιμάνι και να προσαράξει. Αυτό. Τα πόνερα που δημιουργεί προπέλα που σταματάει.
2: Ο Ανδρέας σου δίνει καλή πάσα γιατί λέει ότι αφού η δουλειά του Νίκολης είναι να κάνει ομάδα τελικές που πρέπει και να τις βάζει, γιατί χθες χάθηκαν αυτές τις τελικές και γίναν λέει και κάποια πράγματα περίεργα σε έμεσο, λέει, να μην βρίσκουμε καν αστεία. Παιδιά, το έμεσο φάουλ δεν είναι δουλεμένο. Το έλεγα χθες την ώρα της μετάδοσης. Είναι κάτι που σου τυχαίνει σπανιότατα,
1: δεν μπορείς να το έχεις δουλέψει, δεν ξέρεις καν το σημείο που θα στηθεί η μπάλα. Τι έγινε τώρα, στηθήκανε όλοι οι παίκτες του Αστέρα μπροστά ο τερματοφύλακας και αυτοσχεδίασαν εκείνη την ώρα οι παίκτες.
2: Κοίταξε,
1: μην τους κατηγορείτε για τη φάση αυτή.
2: Η επιλογή να πάει μπάλα ψηλά ήταν σωστή, δηλαδή ψηλά πάει μπάλα. Ναι. Απλά πήγε ψηλότερα. Εντάξει, δεν μπορεί
1: τώρα,
2: να πει κάτι.
1: Το λάθος του Μουκουντή, τέτοια λάθη έχουμε δει πολλά στη ζωή μας. Okay. Εγώ περίμενα ότι η ΑΕΚ δεν θα δεχτεί
2: γκολ. Από τον Μουκουντή είναι επαναλαμβανόμενα.
1: Εντάξει.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν λέω ότι είναι συχνά. Ναι. Αλλά είναι ένας από τους επίφοβους παίκτες αυτό το λάθος. Γιατί βγάζει λόγω της υπεροχής που έχει τεχνικά ο στόπερ, βγάζει έναν εγωισμό σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμη και όταν είναι σε επικίνδυνη ζώνη, δηλαδή μέσα ή έξω από την περιοχή. Και εκεί τι πατάει.
1: Κάτι άλλο γράφει εδώ ο κρατής μας ο Ανδρέας, ότι το ότι δεν έκανε αλλαγές ο Νίκολης για μένα σωστό ήταν, γιατί του βγαίνουν τελικά οι φάσεις που θέλει.
2: Όχι, δεν είναι καθόλου σωστό. Καθόλου. Καθόλου.
1: Λέω την άποψη του Ανδρέα.
2: Όχι, καθόλου σωστό. Γιατί, άντα να το πω αυτό και μετά έχω να αναφερθώ αλλιώς για το 3-5-2. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα δεν του έχει βγει η ενδεκάδα. Δεν του έχουν βγει δύο βασικές επιλογές, Αριάγκα και Κατσίνοβιτς. Πολύ σωστά το βλέπει και τους κάνει αλλαγή νωρίς. Και τον Κατσίνοβιτς και τον Αριάγκα. Ναι. Και βάζει δύο παίκτες που όντως του ζητούσε το παιχνίδι. Τον Κοϊτά αριστερά και τον Βάργκα και πάει τον Ζήνη δεξιά. Και περνάει τον Μάγερ κεντρικά μαζί με τον Μάριν. Όσο εδώ καλά. Μετά όμως δεν μπορεί η επόμενη αλλαγή να είναι στο 87. Γιατί ο Ζήνη έχει δείξει ότι έχει πολλές ημιτελείς ενέργειες και κακές αποφάσεις στο επιθετικό τρίτο. Δεν γίνεται μετά το 70-75 να μην μπαίνει ο Ζούπκοφ μέσα, που τον έχουμε δει ότι έχει διάθεση να προσφέρει. Δεν μπορούμε όλα να τα λέμε, αν είναι προσαρμογή ή αν είναι έτοιμος. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Ζούπκοφ μετά το 75 δεν μπορεί να βοηθήσει δεξιά. Δεν μπορώ να πιστέψω όταν βλέπεις αυτόν τον Μαρίν, που δεν κάνει καλό παιχνίδι. Συμβαίνει. Και να έχει άξιο πάγκο δύο κεντρικά χαφ όπως ο Βιτάλης και ο Κάιρινεν και να μην παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν μπορεί να πηγαίνει το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά μετά το 80-85 σε γεμίσματα από τα αριστερά και αντί να μπει ο Λυκογιάννης που έχει καλύτερες επαφές με την μπάλα στο επιθετικό τρίτο, να πηγαίνει η ΑΕΚ να πάρει το μάτς με σέντρα του Πίγιου, που ξέρουμε ότι δεν είναι το δυνατό του σημείο. Δηλαδή έγιναν πράγματα που φωνάζουν ότι ήταν λανθασμένες επιλογές του Νίκολιτς. Φωνάζουν ότι μπλόκαρε και ο ίδιος ο προπονητής. Και δεν ξέρω και τι περίμενε να του κάνει ο Μάνταλος το 87.
1: Επειδή είχε κάνει ένα σχόλιο ο Απόστολος για τον διαιτή του αγώνα της Τρίπολης, για τον Παπέτρο, λέει ότι ήταν απίστευτα κακός. Εσύ ποια εικόνα έχεις για τον διαιτή του αγώνα?
2: Μια χαρά ήταν.
1: Κι εγώ. Δεν ξέρω.
2: Εντάξει, μια χαρά ήταν. Δεν είδα κάτι.
1: Μάλλον για τον πειθαρχικό έλεγχο.
2: Οκ, στον πειθαρχικό έλεγχο μπορεί να γίνει λάθη, αλλά οκ, παιδιά, εντάξει. Δεν
1: δηλαδή, μάλλον πρέπει να στέκεται μόνο στο πειθαρχικό έλεγχο. Απόστολος τον αναφέρει, αλλά δεν πρέπει να.
2: Όχι, δεν είδα κάτι. Ναι, δεν είδα κάτι που να με ενόχλησε. Εγώ είδα μια διαιτησία, αυτό που λέμε 50 ρίσια. Εντάξει. Οκ, μια χαρά ήταν η διαιτησία.
1: Για Ολυμπιακό είδατε.
2: Όταν το μυαλό είναι αλλού, αυτή τη στατιστική απεικόνηση έχει. 21 τελικές, 3 μόνο στην εστία. Όταν το μυαλό είναι αλλού, θα χάνει και ο Γιώβιτς φάσεις πάνω από τη γραμμή.
1: Για τον Ολυμπιακό, λέτε κάποιοι ότι είδατε αμέσως, καταλάβατε ότι υπάρχει άλλος προπονητής, γιατί γίνονταν πολλές κοντινές, μικρές πάσες κτλ. Αλλά ναι, το θέμα είναι ότι.
2: Κανένα κάθετο
1: δεν
2: παιχνίδι,
1: υπήρχε ρύθμιση σε όλα αυτά.
2: Ναι. Καμία πλαγιοκόπηση, καμία διείσδυση, καμία κίνηση στο χώρο, καθόλου συνδυαστικό μάτς, καθόλου συνδυαστικό παιχνίδι από τον Ολυμπιακό δηλαδή. Mm. Κακές επιλογές στα άκρα, δεν βοηθούσαν τα πλάγια μπακ.
1: Μια ομάδα κλονισμένη γενικώς, θα την έλεγα, τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, θα πούμε πολύ περισσότερα
2: στο 3-5-2.
1: Πηγαίνοντας από ρεπορτάζ σε ρεπορτάζ, το 3-5-2 που ακολουθεί θα προηγηθεί βεβαίως το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας είναι από χτες ο Παναθηναϊκός μετά την νίκη του στον ντέρμπι των πρωτοπόρων με τον Πανετολικό. 2 βαθμούς άφησε η ΑΕΚ στην Τρίπολη, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Τα χθεσινά αποτελέσματα: Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, Παοκάρης 2-0 και Καλαμάτα Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλος 3-1. Στο ΑΚΑ, ο Ταμπόρδα, ο Ουναΐ και ο Καλάμπρια με πέναλτι σκοράρουν για τον Παναθηναϊκό. Στην Τούμπα, ο Εντιάγ με πέναλτι και ο Ζήφκοβιτς καθάρισαν σε ένα δεκάλεπτο για τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Στην Τρίπολη, ο Λάσκαρης με αυτογκόλ για την ΑΕΚ και ο Μπαρτόλο διαμόρφωσαν το τελικό σκορ. Στο Περιστέρι, ο Χάμζα με 2 γκολ και ο Μπουλιβάρο οδήγησαν την Καλαμάτα στην πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, αν και οι Μεσίνοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από τον γκολ του Γκοντσάλες. Και τέλος, η Λεωφόρο Ιβυσιά και ο Λεβαδιακός κόλλησαν στο 0 και συνεχίζουν χωρίς νίκη. Μόνο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με το απόλυτο των 12 βαθμών ο Παναθηναϊκός, ο Πανετολικός και Όφη ακολουθούν με 9, ενώ η ΑΕΚ με 8 και ο Ολυμπιακός με 7 συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο για την 5η αγωνιστική μεταξύ άλλων θα παίξουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλος ΑΕΚ και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Με τον Ρώμα για έρευνα κατή του LKB, η ανανεωμένη ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού εν ώψη αναμέτρησης με την πολωνική Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης. Δύσκολα θα προλάβει ο Γκουστάβο Σά τον αγώνα της Τετάρτης. Με 4 παιχνίδια συνεχίστηκε χθες η δεύτερη αγωνιστική της Super League 2. Εκεί Βόλο Ολυμπιακός Β1-2, Νέσος Χρυσόπολης ΠΑΣ Πύργος 1-0, Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0 και Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β1-0. Δύο αγώνες γίνονται σήμερα, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς παίζουν στις 4 και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β στις 5. Ολυμπιακός νίκησε χθες 77-72 τη Μακάμπι Τελαβίβ και κατέξε το τουρνουά μπάσκετ της Λευκωσίας νεόφυτος Χανδριώτης. Εντιάι με 14 και Ντόρσεϊ με 13 πόντους οι πρώτοι σκόρερς. Πάνω χθεσινό παιχνίδι, Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74 με τον Αμερικανό Ρόμπινσον Έρλα μετράει 29 πόντους. ΑΕΚ Σπαρτά Σουμπότιτς 82-82 στο τουρνουά της Ρόδου με τις δύο ομάδες να αποφασίζουν να μην παίξουν παράταση και πρώτο σκορ για την Ένωση τον Όλεϊ με 24 και τον Τζόζεφ με 16 πόντους. Η Εθνική Βολή των Ανδρών αντιμετωπίζει την Σλοβενία στις 10 το βράδυ με στόχο την πρώτη της νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Μόντενα. Από την ΕΡΔΙΟ Σπορ η τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. Στο handball στις 7.30 στο Καματερό τελικός Ολυμπιακός ΑΕΚ και το Super Cup με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΔΙΟ Σπορ. Σασα Σβέρκ πέτυχε την 6η νίκη του σε εισάριθμους αγώνες με τον Μπεν Σέλντον και κατέκτησε στη Νέα Υόρκη το δεύτερο φετινό του Grand Slam. Ο νούμερο 2 τενίστας στον κόσμο λίγησε τον 23χρονο Αμερικανό νούμερο 9 με 3-1 σετ σε 3 ώρες και 33 λεπτά και έγινε ο νέος βασιλιάς του Αμερικάνικου Open. United City 0-1 με σκόρ το Χάλαντ στο ντέρμπι του Manchester, ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι στην Premier League Coventry Brighton 0-5. Εύελσμπεργκ Μπάγκερν 1-2 και Λειψία Αμβούργο 5-0 για το γερμανικό. Στην Ισπανία, Λεβάντε Μπαρσελόνα 2-4, Θέλτα Μάλαγα 1-1, Χετάφε Λακορούνια επίσης 1-1 και Ρεάλ Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3. Νάπολη Μπολόνια 1-0, Λέτσε Μόντσα 3-2 και Σασουόλο Γιουβέντους 3-2 για τη Σέρι Α. Ενώ ακάθεκτο συνεχίζει ο Βαγγέλης Παυλίδης στη Λίγκα Πορτουγκάλ, σκοράροντας τα 2 από τα 3 τέρματα συνήκης Μπενφίκα με 3-1 επί της Ζιλ Βιθέντε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατέκτησαν για 5η συνεχόμενη φορά τον τίτλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας του μπάσκετ. Οι Αμερικανίδες νίκησαν 97-79 τη Γαλλία με κορυφαία τη Μαριάννα Στιουάρτ με double-double, 22 πόντους και 10 rebound. Τέλος, ασταμάτησε ο Κίμα Ντονέλη στη Φόρμουλα 1, πρώτευσε και στον Γκράβλι της Μαδρίτης, κλειδώνοντας ουσιαστικά το πρωτάθλημα. Δεύτερος ο Verstappen, τρίτος ο άτυχος Νόρις. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιο του ακούει, γιαγιά και γονό.
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνει.
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση. Τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση.

0: φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε, Eraspor.
2: Κάνει τώρα και ο Αστέρας Άκτορ με τον Μάγερ. Είναι στο αριστερό του πόδι, δίνει για το Ρώτα δεξιά, γυρίζει αυτό στην μπάλα, γκολ! Γκολ αυτό, γκολ στο 22ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ, ΑΕΚ 0-1. Λάθος τώρα από το Μουκουντί. Ο Μακέτα δίνει στον Παρτόλο μόνος του. Γκολ 1-1. Στο 31. Γκολ για τον Βόλο με τον Γκονζάλες. Μια ωραία συνεργασία. Από δεξιά άλλαξαν ο Φουρτάδο μαζί με τον Κόμπα την μπάλα, η οποία φτάνει στον Γκονζάλες με ένα συρτό σουτ. Νικάει τον Αγγέλιο και με αυτόν τον τρόπο στο 26. Καλαμάτα Βόλος 0-1. Γκολ για την Καλαμάτα στο 51ο λεπτό. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μορέιρα, από δεξιά γυρίζει στο κατάλληλο σημείο και έρχεται να στείλει την μπάλα στα δίκτυα ο Έρικ Χάμζα. Με αυτόν τον τρόπο η Καλαμάτα ισοφαρίζει σε 1-1. Ολιβάρα θα κάνει το πλασέ, η μπάλα κοντράρει, θα προλάβει εδώ Κολεξελεφόκη, δεν προλαβαίνει. 2-1 για την Καλαμάτα στο 84 με τον Μπολίβαρ να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 3-1 η Καλαμάτα στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Έρικ Χάμζα να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι. Ωραίο το πλασέ, λυκάει τον Κοσέλευμα αυτόν τον τρόπο. Νομίζω η Καλαμάτα σφραγίζει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας στην Super League μετά από 25 χρόνια μετά την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια.
3: Και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται συνεχώς σε φάση επίθεσης. Αντίνο, η σέντρα, κεφαλιά του, τα πάντα γκολ! 1-0, Βίθεντε, τα μπόρδα! Γιατί... Απίστευτο γκολ από τον Ουναΐ, 2-0 ο Παναθηναϊκός. Ο Ουναΐ βάζει τη σφραγίδα του με ένα καταπληκτικό γκολ στο 39. Δέχεται την μπάλα έξω περιοχή, σκοράρει, παίρνει με λίγα μετραφόρα, στέλνει την μπάλα στο γάμα της εστίας του Κουτσερέκο. Καλάμπρια, ωραία προσποιείται από τα δεξιά. Θα μπει στην περιοχή ο Καλάμπρια, κρατάει, θα πέσει στο χορτάρι, πέναλτι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό.
4: Καλάμπρια με το δεξί, γκολ 3-0. Ο Παναθηναϊκός, την μπάλα στα δίκτυα.
5: Εντιαγέ, το γκολ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 λοιπόν με την εκτέλεση πέναλτι του Εντιαγέ στο 32ο λεπτό του αγώνα από αυτό το χέρι του Φαμπιάνο. Τώρα ο ΠΑΟΚ με το Ζαφίρι Τάισον μέσα στη μεγάλη περιοχή, η σέντρα και η μπάλα, γκολ από το Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς μετά την αρχική απόκρουση από τον Βέλιο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 41ο λεπτό του αγώνα.
1: Ακούτε, Eraspor.

0: Μένει στην κονσόλα των ήχων σημαίνει ότι μας αντέχει ακόμα. Πάντα χαμογελαστεί. Τι θα τη κάνω εγώ μια μέρα και θα την παγώσω τη χαρά.
1: Γιατί, φίλε.
0: Να την ευθυμιάσω.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Μη δεις άνθρωπο να γελάει, δηλαδή.
0: Όχι, εσύ λέω. Το θέλω έτσι. Μα και όλες οι εκπομπές προσπαθούμε να έχουν αυτό το χαρακτήρα. Αλλά κάτι θέλω να την ευθυμιάσω. Να μείνει με την απορία, ρε παιδί.
1: Ανάποδος άνθρωπος, χαρά. Μην ψάχνεις. Εμένα ρωτάνε. Εγώ τον ξέρω 20 χρόνια. Τίποτα.
0: Όχι και 20.
1: Δεν μου λες πόσα χρόνια έχουμε κάνει εκπομπή. 15.
0: Η πρώτη φορά ήταν το 2009.
1: Ωραία, και έχουμε 26.
0: Εντάξει, κοντεύουμε. Εντάξει. Δεν έχει άδικο. Αν και μικρότερο, δεν έχει άδικο.
1: Πώς το λέγει ο Πινέδα στον Αλμέιδα. Μαζί σου έχω ζήσει περισσότερα χρόνια από ό,τι ζω με τη γυναίκα μου.
0: Το είπε.
1: Το είπε ο Πινέδα στον Αλμέιδα.
0: Περνάει λοιπόν. Καλά το παιδί εκεί.
1: Καλά,
0: λοιπόν, χθες το Mendilibar, ακούστηκε μάλλον και χθες, το λέω σε όσους δεν το γνωρίζετε, γιατί ακούστηκε πολύ έντονα το Σάββατο, μα ακούστηκε πολύ έντονα και την Κυριακή στο ΆΚΑ, παρακαλώ, γιατί αποφάσισαν οι φίλοι Παναθηναϊκού να τρολάρουν τον Ολυμπιακό.
1: Να βάλουμε τον Άρη που έχει κάνει πια Παναθηναϊκό στο 4-4. Συν 3 από ΠΑ, συν 4 από ΑΕΚ, συν 5 από Ολυμπιακό, γκολ βάζει.
0: Σαν εξίσωση είναι.
1: Λίγα γκολ δέχεται και βελτιώνεται παιχνίδι το παιχνίδι και είναι και απολαυστικό
0: στο μάτι. Να βάλουμε τον Άρη λοιπόν μπροστά. Άρη, καλή εβδομάδα.
1: Άρης Γάτας, γεια σου Άρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, γιατί γίνεται.
0: Καλά είμαστε όπως βλέπεις. Ναι. Όχι, δεν είναι όλοι τόσο καλά, αλλά...
2: Γιατί... Δεν είναι όλοι καλά.
0: Κάποιοι είναι κλονισμένοι ποδοσφαιρικά, αυτό έλεγα. Ειδικά ο Ολυμπιακός. Ειδικά ο Ολυμπιακός, κοίταξε. Άρη.
2: Είναι υπερβολικό γιατί ακόμη είμαστε στην αρχή μας.
0: Το ξέρω, απλώς το να έχεις βάλει 3 γκολ σε 4 αγωνιστικές δεν σε κάνει Ολυμπιακό. Είναι ένα σημάδι κακό.
1: Αυτά κράτα τα για την κουβέντα με τον Παπάζογλου. Τώρα λέμε για τα 11 γκολ που έχει βάλει ο
2: Παναθηναϊκός. Αυτό που λες, Ηλία, γιατί είναι τέταρτη αγωνιστική και τώρα μου έρχεται στο μυαλό κάτι που μου έλεγε. Ένα πρωινό στη Σόφια, ναι, για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, για τον Μπενιά, για τον προπονητή.
0: Ναι, ναι. Αν είναι σίγουρο, αν είναι ασφαλής με τον Μπενιά.
2: Ναι.
0: Έτσι το
2: είχα πάρει. Δεν είχε παίξει ούτε 3 παιχνίδια στο Λεκάτο, ναι, στον Παναθηναϊκό και σου είχα πει ότι είναι υπερβολικό να συζητάμε κάτι τέτοιο.
0: Αλλά ήταν
2: τώρα,
0: μηνύματα ακροατών. Να σου πω κάτι.
2: Ναι,
0: Άρη.
2: Όπως και ότι είναι υπερβολικό να βγάζουμε συμπεράσματα και τέλος καλοκαιριού, αλλά να βγάζουμε συμπεράσματα και από την τέταρτη αγωνιστική. Αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε και βλέπουμε, επειδή παρακολουθούμε από κοντά όλη τη δημιουργία του νέου Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι, είναι ότι καταρχήν ο Παναθηναϊκός έχει μια εικόνα που σε όλα τα επίπεδα δεν έχει καμία σχέση με τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Έχει να κάνει και στο οργανωτικό του κομμάτι, έχει να κάνει και στο διαχειριστικό του κομμάτι και στο επικοινωνιακό, έχει να κάνει με όλα τα επιμέρους ζητήματα, αλλά με το πιο σημαντικό να έχει να κάνει με αυτό που λέμε ως ρόστερ του Παναθηναϊκού και ως μια ομάδα που χτίζεται και έχει τις κομβικές της στιγμές για να είναι ανταγωνιστική αυτή τη χρονιά, έχοντας ένα ρόστερ που η ποιότητά του είναι τέτοια που κακά τα ψέματα για βερσιόν Παναθηναϊκού έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε. Δηλαδή αυτός ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία σχέση με όλες τις ομάδες τα πολλά προηγούμενα χρόνια που εμφανίστηκαν και που ήταν ανταγωνιστικές και κυρίως με εκείνη την ομάδα του Γιωβάνοβιτς, η οποία ήταν η τελευταία που είχε κάνει ένα σερί τεράστιο, 12 παιχνίδια, 12 νίκες. Και το λέω γιατί για Παναθηναϊκό δεν θυμάμαι άλλη χρονιά στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος να ρίχνει ο Παναθηναϊκός τριάρες και να λες ότι στο τέλος της βραδιάς θα μπορούσε εύκολα να βάλει 6 και 7 γκολ. Και δεν υπερβολή.
0: Το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερο του πρώτου, αν κατάλαβα καλά, από τα γενικότερα σχόλια. Γιατί να σου πω την αλήθεια, το δεύτερο δεν το παρακολούθησα ολόκληρο.
2: Δεν θα το έλεγα υπό την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός αυτό που έδειξε χθες το βράδυ, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό, ήταν ότι από το πρώτο δευτερόλεπτο που ξεκίνησε το παιχνίδι, έβαλε μέσα στο τέρμα, μέσα στην περιοχή, την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, τη συμπρωτοπόρο του πρωταθλήματος ομάδα και μέχρι το 14. Δημιούργησε τέτοιες προϋποθέσεις ασφυξίας στον αντίπαλο, έτσι ώστε ήταν πάρα πολύ φυσιολογικό που σκόρε. Δηλαδή,
0: ναι, θυμάσαι, το είπαμε την ώρα του πρώτου γκολ αυτό. Ναι, ήταν αναμενόμενο.
2: Έχει δημιουργήσει μια συνθήκη πολεμικής μηχανής, κυρίως από το κέντρο και μπροστά. Και αυτό οφείλεται στις πάρα πολλές επιλογές που έχει πια. Δηλαδή, τι να συζητάμε, ρε παιδιά, τώρα γυρνάει στον πάγκο Νίστρου χθες το βράδυ και βλέπει ότι έχει Λιβάη, έχει Κάγκουα και Τετέι. και πελίστρι μαζί. Δηλαδή παίχτες που θα ήταν όχι απλά πολυτέλεια, θα ήταν πρώτα βιολιά σε άλλες ομάδες. Θα ξεκινούσε και θα τελείωναν οι ενδεκάδες. Το Παναθηναϊκός έχει την πολυτέλεια να τους έχει στον πάγκο χθες το βράδυ.
0: Για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό που στην ουσία ήδη ανέφερες, ότι με αυτούς τους τρεις που συνειδητά έβγαλε από την ενδεκάδα, εμφανίστηκε ένας Παναθηναϊκός αυτό το πρώτο δεκάλεπτο με έναν τρόπο που δεν βλέπεις συχνά στο ποδόσφαιρο. Και δεν μιλάω μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή να σε κλείνει ο αντίπαλος μέσα στην περιοχή σου στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα.
2: Θέλω να πω κάτι, επειδή είπα πριν για τις κομβικές στιγμές. Πιο σημαντική στιγμή της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό ήταν εκείνη η βραδιά στο Χράντι της Κράλοβε απέναντι στην τσεχική ομάδα που πήρε την πρόκληση στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός ξεκλείδωσε όλη τη συνέχεια του. Εκείνο το βράδυ.
0: Παρότι μαρτύρησε σε εκείνο το μάτς.
2: Με 7 ουσιαστικά ποδοσφαιριστές, γιατί οι 4 ήταν στα πίτσι, προέρχονταν από μια πολύ άσχημη χρονιά. Παναθηναϊκός εκείνο το βράδυ έκανε μια επική πρόκληση τέτοιων διαστάσεων. Μπορεί το όνομα του αντιπάλου να μην έλεγε σε πολλούς κάτι, αλλά επειδή εμείς καταλαβαίναμε πάρα πολύ καλά τι θα έρθει, ξεκλείδωσε όλη την ηρεμία της χρονιάς του που ακολουθούσε, κέρδισε χρόνο. Και άρχισε να ξεδιπλώνεται σιγά σιγά και το βλέπουμε και θα το βλέπουμε ακόμα περισσότερο συνέχεια όλη αυτή η επένδυση που έχει γίνει στο ρόστερ του Τριφυλιού.
1: Μα πρώτα απ' όλα, εχθές Άρη ήταν το πρώτο μάτς που έπαιξε βασικός ο Ουναΐ, έτσι. Το πρώτο μάτς που μπήκε ο Λούζα βασικός.
2: Και όχι μόνο έπαιξε βασικός, αλλά είδες πως είναι καμιά φορά για τους ποδοσφαιριστές. Ένα παιχνίδι που Παναθηναϊκός ξεκίνησε με καταιγιστικό ρυθμό. Την ώρα που άρχισε να ισορροπεί το παιχνίδι ο Πανετολικός και να παίρνει μέτρα μέσα στο γήπεδο, έφαγε τη μαχαιριά της προσωπικής ενέργειας και τον γκολ που πετυχαίνει ο Ουναΐ, που ουσιαστικά έχει τελειώνει το παιχνίδι.
1: Χαρισματικό τελείωμα, έτσι. Δηλαδή, μπάλα να ανεβαίνει και να κατεβαίνει, τώρα φοβερό γκολ.
2: Σε τελείωμα, ναι. Ο Ουναΐ είναι μια κλάση παραπάνω τώρα από όλους όσοι έχει παίξει μέχρι τώρα πάνω. Είναι ένας παίκτης ο οποίος για χύψη λόγου στο Μαρόκο η μεγάλη κουβέντα που γίνεται είναι γιατί δεν έχει παίξει ακόμη στη Ρεάλ Μαδρίτη και στην Μπαρσελόνα ή σε μια ομάδα τεράστιο το γλυκό πρωταθλήματος. Δηλαδή είναι μια άλλη πάστα ποδοσφαιριστή που το ξέραμε πάρα πολύ καλά και φαίνεται ότι στα καλά του Ουναΐ είναι ένας παίκτης ο οποίος θα τραβήξει τον Παναθηναϊκό.
1: Με τα μπόρδα τι γίνεται, τι ξέρουμε?
2: Τα μπόρδα έχει ένα πρόβλημα, θα κάνει σήμερα μαγνητική. Έχει ένα πρόβλημα μυϊκό, έχει ένα τράβηγμα στον προσάγο. Κατευθείαν μόλις ένιωσε ένα τσίμπημα ζήτησε να βγει αλλαγή. Και θα δούμε σήμερα αν είναι τράβημα, είναι κάτι χειρότερο θλάση, είναι ότι ήταν απλά μια διάταση η οποία δεν θα του στερήσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Παναθηναϊκός έχει παιχνίδι την Τετάρτη με την Κηφισιά Κυπέλλου. Έχει παιχνίδι πρωταθλήματος με την Καλαμάτα την Κυριακή.
1: Πριν τη διακοπή
2: ήταν. Ναι, και πάει σε μια συνθήκη η οποία συνθήκη του δίνει πάρα πολύ μεγάλο αβαντάζ και ψυχολογικό, είναι και πολύ αρχή ακόμη.
1: Αλλά μπορεί να κάνει γιατί το 7 στο 7 στις εγχώριες διοργανώσεις, γιατί θα πρέπει να ψάχνουμε τα στατιστικά κοιτάπια.
2: Επειδή δεν έχει χάσει ο Παναθηναϊκός και έχει κάνει τρεις προκρίσεις εκτός
1: έδρας. Λέω για νίκες, λέω 7 νίκες στα 7 μάτς στις εγχώριες.
2: Γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό και η Λία πανηγύριζαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στα αποδυτήρια εκείνη τη βραδιά. Το Χράντι της Κράλοβε αυτή τη νίκη, όχι γιατί σκότωσαν το θηρίο.
0: Ήταν η αποτοξίνωσή τους, δηλαδή, θες να πεις.
2: Όχι, δεν ήταν η αποτοξίνωσή τους. Ήταν η επιβίωση μιας ομάδας η οποία το βλέπεις ότι έπρεπε να πάρει αυτές τις χαρακτηριστικές νίκες για να μην κυριεύσει αυτό το πέπλο πάλι της τρέλας που επικρατούσε στον Παναθηναϊκό και επικρατεί πάρα πολλά χρόνια. Που ξαφνικά μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, Αύγουστο μήνα.
0: Ναι, γι' αυτό το είπα αποτοξίνωση, γιατί φαίνει τοξικότητα όλη
2: όσοι
0: αυτή η κατάσταση.
2: Ήταν αυτοί οι οποίοι έλεγαν ότι πρέπει, ότι δεν θα τη βγάλει ο Νίστροπ την παρέλαση και ότι ο Νίστροπ έτσι και ότι παίχτε διαφορετικά και ότι γιατί πανηγυρίζουν περισσότερο. Ποινικοποίηση.
1: Θυμάσαι όμως τι λέγαμε, Άρη, έτσι. Καλοκαίρι μετράει. Καλοκαίρι μετράει μόνο η πρόκριση, λέγαμε. Το ποδόσφαιρο έρχεται μετά, έτσι.
2: Και με μισό μηδέν να προκριθεί.
1: Και μετά το βρίσκει. Το είχαμε δει το παράδειγμα και με την ΑΕΚ πέρσι. Το βλέπουμε και με τον Παναθηναϊκό τώρα, πιο απελευθερωμένη ομάδα.
2: Μετά αυτή η ομάδα η οποία έχει μπει στον τάκο και την πυροβολούσε ανηλαιώ, γιατί δεν κέρδισε 7-0 τη Χράντε τη Κράλοβε τότε εκείνη τη βραδιά. Γιατί
1: οι οπαδοί έτσι είναι. Εντάξει. Ναι. Οι οπαδοί σε όλες τις ομάδες έτσι.
0: Και εγώ, λάθεψα όσον αφορά την ένταση των πανηγυρισμών. Δεν συμφωνούσα. Έλεγα ότι πρέπει να μείνει χαμηλά το κεφάλι, γιατί επιτέθηκε μεν ο στόχος αυτός, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα πράγματα στην πορεία για να μεγαλώσει ο Παναθηναϊκός.
2: 15 νέους παίκτες, νέο προπονητή, μια ομάδα που χτίζεται. μια ομάδα η οποία είναι καινούργια. Καλό είναι να τη δίνει λίγο πίστοση χρόνου, τουλάχιστον 10
0: μέρες. Σε όλα.
1: Ήθελα να σημειώνω αναφορά.
0: Σε όλες δίνει πίστοση χρόνου, Άρη. Δεν είναι θέμα. Δηλαδή,
2: 15 μέρες μέσα.
0: Από Νοέμβριο και μετά συζητάμε για την ποιότητα και το βάθος και την
2: δυναμική μια ομάδα. Περάσαν 15 μέρες, δηλαδή δεν πέρασαν 3.
0: Θα σου κάνω μια ερώτηση.
1: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είσαι πάντα τόσο καλό όσο το τελευταίο αποτέλεσμα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή διάβασα και σε εφημερίδα και σε μήνυμα, ποιο θα γίνει βασικό μετά από την πολύ καλή εμφάνιση του Λουζά χθες στη θέση αυτή?
2: Κανένας δεν θα γίνει βασικός. Έχει ένα ρόστερο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει 17-18 παίχτες, μπορεί να λέω και λίγους, που είναι όλοι ενδυνάμει βασικοί. Και επειδή κάνει μια εξαιρετική διαχείριση του rotation και το έκανε για πρώτη φορά χθες ο Νίστρουπ, είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι έχει φοβερή πολυτέλεια ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Να βάζει και να βγάζει παίκτες εισάξιους.
1: Συμφωνώ. Και αυτό είναι το μυστικό.
2: Είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια τα οποία έχει να δώσει ο Παναθηναϊκός. Έχει παιδιά να δώσει τώρα 15 παιχνίδια ο Παναθηναϊκός μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου.
1: Υπάρχει ένας κορμός. Έχει βάλει ο Νίστρουπ ένα κορμό. Αλλά τον και έχει, ανάλογα και με τον αντίπαλο, βάζει και τα διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά.
0: Έγινε κουβέντα.
2: Δεν αλλάζει μόνο τα πρόσωπα, αλλάζει και τα σχήματα. Δηλαδή,
1: μάλιστα, σωστό.
2: Το 4-4-2.
1: 4-2-3-1.
2: Ακριβώς.
1: Με τον Ουναή πίσω από το φορ. Ωραία, Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε, Άρη. Καλή συνέχεια να έχεις.
1: Περνάμε τώρα και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Είχα βγει Κυριακή μεσημέρι στον αέρα και είχα πει ότι, και το επαναλάμβανα στα ρεπορτάζ όλης της εβδομάδας, πως για μένα το κριτήριο αν η ΑΕΚ έμαθε από το πάθημα, αν η ΑΕΚ έχει αλλάξει την οτροπία της, δεν ήταν η άνεση που νίκησε τον Άρη, ούτε το παιχνίδι το ευρωπαϊκό. Ήταν αν η ΑΕΚ μπορούσε να ξεκολλήσει από την εικόνα που είχε εμφανίσει με την Κηφισιά. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από εκείνο το βράδυ στην Λεωφόρο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και πάλι έδειξε ότι η νοοτροπία της ήταν αλλού. Βασικά, δύο πράγματα μοιάζουν τόσο έντονα διαφορετικά σε σχέση με την περσινή χρονιά που είχε καταλήξει στη σεζόν του πρωταθλήματος, και την αναφέρουμε επειδή είναι ο ίδιος προπονητής. Η μία διαφορά είναι ότι η ομάδα μοιάζει να παίζει ένα εντυπωσιακό ποδόσφαιρο στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά μοιάζει και εντελώς άκεφη όταν φεύγει μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Είναι
1: το
0: όμως δυνατόν, Γιάννη, να συμβαίνει αυτό στην εποχή μας τόσο έντονα, συμβαίνει, έτσι όπως,
1: ναι,
0: το παρουσιάζεις.
1: Γι' αυτό το θέτω ως διαφορά, ναι, που σημαίνει ότι είναι και ένα πρόβλημα. Έχεις μία ΑΕΚ που στη Νέα Φιλαδέλφια δεν έχει δεχτεί ούτε γκολ. Θυμίζω 4-0 τη Λεύσκη, 4-0 τον Ηρακλή, 5-0 τον Άρη, 1-0 την ΛΑΣΚ. Και έχεις μία ΑΕΚ η οποία εκτός έδρας, αν αφήσω απ' έξω το διπλό με τον Έστω Χρυσούπολης που είναι χαμηλότερες κατηγορίες, δεν έχει κερδίσει σε κανένα από τα 4 εκτός έδρας μάτς. Ούτε έχει χάσει. Δηλαδή με τον Όφη 2-2 εκεί έχασε τα πέναλτι του Super Cup. 0-0 που έφερε στη Σόφια με την Λεύσκη. 1-1 με την Κηφισιά και 1-1 τώρα στη Τρίπολη. Το άλλο που μοιάζει διαφορετικό ως στατιστικό ή αν θέλετε ως συμπεριφορά αγωνιστική σε σχέση με πέρσι είναι ότι η ΑΕΚ προηγήθηκε απέναντι στον Όφη, απέναντι στην Κηφισιά, απέναντι στον Αστέρα και δεν νίκησε σε κανένα μάτς. Ενώ πέρσι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ναι, της αρκούσε να προηγηθεί και μετά μπορούσε να διαχειριστεί αυτό το 1-0 και να βάλει τα παιχνίδια για ύπνο. Τώρα τι φταίει? Φταίει το Champions League που ξελογιάζει τα μυαλά? Εδώ να πούμε ότι το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ ήταν Τρίτη και η ΑΕΚ έπαιξε Κυριακή. Και αν δηλαδή τώρα μιλάμε για εκτυφλωτική λάμψη Champions League με Λεύσκη και ΛΑΣΚ, αν αρχίσουν τα μάτς με Ρεάλ, με Σίτι, με Ρώμα, τι θα συζητάμε? Φταίει η προσαρμογή, η ετοιμότητα κάποιων νεοφερμένων που μειώνει τον γκρουπ επιλογών ο Νίκολιτς, και αναφέρομαι στον Κάιριν, αναφέρομαι στον Ζούπκοφ, αναφέρομαι στον Λυκογιάννη, σε αυτά που συζητήσαμε νωρίτερα στην προηγούμενη ώρα με τον Ηλία. Φταίει η νοοτροπία του επιφυσυχασμού για όσο έχουν πετύχει οι περσινοί ποδοσφαιριστές, δηλαδή ότι πήραν το πρωτάθλημα, μπήκε η ΑΕΚ στο Champions League, άρα κάπου νιώθουμε καλύτερα, νιώθουμε πιο επιτυχημένοι. Μπράβο, ναι, να υπάρχει μια έτσι αγωνιστική συμπεριφορά που δεν είναι μάχης. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ειδικά στο πρώτο ημίχρονο πάλι είδαμε μια ΑΕΚ που είχαν μονομαχίες, μια ΑΕΚ που πήγαινε δεύτερη στην μπάλα, μια ΑΕΚ που δεν έπαιζε συνδυαστικό ποδόσφαιρο, που δεν είχε ταχύτητα στο παιχνίδι της, δεν είχε κίνηση στο χώρο, ήταν αρκετά στατική. Στο δεύτερο ημίχρονο κάπως βελτιώθηκε η κατάσταση όταν έγιναν οι αλλαγές Κοϊτά Βάργα. Πράγματι υπήρχαν ευκαιρίες, πράγματι στο τέλος υπήρχαν οι κλασικές ευκαιρίες, ειδικά του Γιώβιτς σε δύο περιπτώσεις, αλλά πράγματι συζητάμε και για την πολύ καλή εικόνα του Μπρινιόλη, Γιατί χθες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, χρειάστηκε να βγάλει και δύο πολύ δύσκολες φάσεις.
0: Και μου έκανε κακή εντύπωση που η στατιστική εκείνη την ώρα δεν τη μέτρησε αυτή τη φάση στις λεγόμενες μεγάλες ευκαιρίες.
1: Ναι. Επίσης, θυμόσαστε ο Νίκολης τι έλεγε από πέρσι. Δεν πρέπει να γίνονται δώρα. Θεωρεί πραγματικά ότι τα δώρα, δηλαδή τα μεγάλα, τα χοντρά λάθη, γίνονται λόγω πνευματικής ανετοιμότητας, λόγω έλλειψης συγκέντρωσης. Και ας είπε χθες ότι δεν είδε την ομάδα του να έχει αυτό το έλλειμμα συγκέντρωσης. Ο Μουκουντή έκανε ένα χοντρό λάθος. Πριν από το Μουκουντή, είχε κάνει ένα χοντρό λάθος ο Μαρίν, που κράτησε την μπάλα και έβγαλε επίθεση με ευκαιρία ο Αστέρας. Και μάλιστα ο Νίκολης εκνευρίστηκε τόσο πολύ που είχε μπει μέσα στο γήπεδο για να μαλώσει εντός εισαγωγικών τον Μαρίν. Θέλω να πω ότι και πάλι η ΑΕΚ δεν δείχνει την οτροπία που θα έπρεπε.
0: Τα περισσότερα
1: δεν έβγαλε
0: μηνύματα,
1: δηλαδή. Τώρα θα σου πω, να βάλω μια τελεία. Ναι. Δεν έβγαλε αυτό που λέμε τη λύσα να νικήσω οπωσδήποτε, γιατί αν δεν νικήσω, χάνομαι. Αυτό που βλέπαμε σε αρκετές περιπτώσεις πέρσι, όταν έκανε και τις ανατροπές. Και παράλληλα, όπως είπαμε και νωρίτερα, στην προηγούμενη ώρα δεν ήταν και κατάλληλη διαχείριση του Νίκολιτς, κλείνοντας με τρεις αλλαγές στο μάτς, ενώ ο πάγκος του ήταν γεμάτος από επιλογές.
0: Λένε σχεδόν όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ τα μηνύματα σήμερα ότι αυτό που παίρνω πρωτάθλημα με έναν τρόπο δείχνει την επόμενη χρονιά ότι είναι πλέον πιο εύκολο να διαβαστεί το πρωτάθλημα. Θυμίζουν το παράδειγμα του Αλμέιδα, το παράδειγμα του Μεντιλίμπαρ και άλλων θα μπορούσαν να βάλουν, ότι όταν μένει σε μία τακτική μία ομάδα, ο χρόνος λειτουργεί μετά εις βάρος της, με την έννοια ότι τι μαθαίνει ο αντίπαλός της, ότι πρέπει λοιπόν να έχει εναλλακτικά πλάνα ο Νίκολης, ναι ή όχι.
1: Κοιτάξτε τώρα, ο Νίκολης παίζει με έναν συγκεκριμένο τρόπο και αυτόν τον τρόπο τον έχει ενισχύσει με παίκτες που έχουν και διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Δεν το βλέπουμε μόνο στον Νίκολης, το βλέπουμε και σε άλλους προπονητές. Θέλει την μπάλα από τα μεσοδιαστήματα. Ναι. Αυτό ζητάει από το παιχνίδι του, αυτό ζητάει από τους ακραίους να συγκλίνουν. Η ΑΕΚ έκανε 21 τελικές, αλλά μόνο 3 ήταν στην εστία. Mm. Αυτό ήταν το θέμα. Η ΑΕΚ δημιούργησε τον κίνδυνο. Και γι' αυτό λέγαμε κατά πόσο έπρεπε να αναζητήσει διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές ιδέες από τους παίκτες που είχε στον πάγκο με την ίδια φόρμουλα. Θυμίζω ότι με αυτόν τον τρόπο που συζητάμε τώρα, η ΑΕΚ είναι αίτητη για 28 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Έχει 18 νίκες, 10 ισοπαλίες. Επίσης, η ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη φέτος και στα 9 μάτς είναι αίτητη. Είπαμε, με τον Όφη έχασε τα πέναλτι. Έχει 5 νίκες, 4 ισοπαλίες. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί πάντα όταν η ΑΕΚ δεν κερδίζει γίνεται κουβέντα γιατί παίζει με δύο φόρ, γιατί έχει καταργήσει τις πλευρές, γιατί ο Νίκολης παίζει με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάνουμε αυτό το time out τώρα, γιατί φτάσαμε 9:30, να ακούσουμε λοιπόν τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά τη Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Πλήθος κόσμου σειραίει προκειμένου να αποχαιρετήσει το δημοφιλή καλλιτέχνη. Το μεσημέρι αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Χωρίς αποτέλεσμα, οι ολονύχτιες έρευνες νότια της Γάβδου μετά την ανατροπή Λέμβου, ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι μετανάστες. Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς στο Beach Bar στην Ανάβησο, αναζητείται ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών στα 108,23 δολάρια το Brent. Το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του Κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας. Έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
7: Εδώ και 54 χρόνια
8: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
6: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε Ερασπόρ. Πλέον έχουμε πάρει την βοήθεια των ρεπόρτερ παίζοντας με σύστημα 3-5-2 και πάμε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, στο νικητή για την ακρίβεια, με τον ΠΑΟΚ να βγάζει αντίδραση και να παίρνει το μεγάλο παιχνίδι της πόλης. Και ο Γιάννης Βοητσίδης είναι κοντά μας. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Γιάννη.
2: Καλημέρα Γιάννη, Ηλία, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Για τον ΠΑΟΚ οπωσδήποτε μια σημαντική νίκη, όχι μόνο βαθμολογικά γιατί τον φέρνει στη δεύτερη θέση, αλλά γνωρίζουμε όλοι τις ιδιαιτερότητες αυτών των αγώνων, τον ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρη, Άρη ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν και για τον ΠΑΟΚ ψυχολογικά αυτή η νίκη είναι σημαντική, βρίσκει την ηρεμία του, μπορώ να πω, μετά από μια δύσκολη περίοδο. Δεν μπορώ να σκεφτώ ποιο θα ήταν το κλίμα εφόσον το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό. Ο ΠΑΟΚ πέρασε μια δύσκολη περίοδο με τους αποκλεισμούς στην Ευρώπη από την Άντερλεχτ, από την Μπραν, την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν τη χρειαζόταν πάρα πολύ αυτή τη νίκη. Κερδίζει χρόνο για να δουλέψει, να ενσωματώσει τους καινούριους παίκτες. Χθες έκανε ντεμπούτο ο Ντιέγκο Κώστα μόλις λίγες μέρες μετά την έλευσή του στη Θεσσαλονίκη, και ο Γιάκητς, ο οποίος μάλιστα την Τετάρτη μπήκε στις προπονήσεις, έκανε και αυτό στον ντεμπούτο του, μπήκε ως αλλαγή. Μπαίνει πλέον και ο Μπανζά, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα, δεν ήταν βέβαια στην αποστολή γιατί δεν έχει κάνει ακόμη προπόνηση με την ομάδα. Θα έλεγα ότι η νίκη ήρθε χάρη στην καλή εικόνα μετά το 30 λεπτό και χωρίς κάποιο άγχος. Μάλιστα τα τελευταία λεπτά κύλησαν διεκπεραιωτικά σε αυτό το ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν μια ήρεμη βραδιά αφού ήταν προβληματικό το ξεκίνημα στη σεζόν, και θα έλεγα ότι στα θετικά μπορούμε να σημειώσουμε και την επιστροφή του Ζίφκοβιτς στις θετικές εμφανίσεις, αλλά και την παρουσία του Ντιαγέ που δείχνει ότι μπορεί να αποτελέσει ένα δυνατό δίδυμο με το Μπανζά. Δίδυμο εννοώ, όχι να παίζουν μαζί, να μοιραστούν το βάρος.
1: Ο Μπανζά, ο δανεισμός θα ολοκληρωθεί σήμερα, το τυπικό δηλαδή κομμάτι.
2: Ναι, προφανώς σήμερα ήταν χθες το παιχνίδι, το παρακολούθησε, λογικά σήμερα θα ανακοινωθεί και θα μπει και στις προπονήσεις. Άρα λοιπόν θα είναι σημαντικό γιατί ο ΠΑΟΚ στη θέση του Center Four έχει ταλαιπωρηθεί. Ο Ντιαγέ δείχνει όντως ότι μπορεί να δώσει βοήθεια. Χθες κέρδισε το πέναλτι, ευστόχησε στην εκτέλεση του πέναλτι. Γενικά έκανε και πολλή δουλειά για την ομάδα, έτσι, ακόμη και στον ανασταλτικό τομέα και στο pressing της ομάδας, έτσι, στο χτίσιμο των επιθέσεων του Άρη. Γενικά δείχνει μια καλή εικόνα, ένας δυνατός center four που σίγουρα θα βοηθήσει. Από εκεί και πέρα ο Μπανζά έρχεται θεωρητικά για να είναι ο πρώτος center four. Αν και ο Μπανζά παίξει όπως περιμένουν ότι μπορεί να παίξει, υπάρχει και ο Ντιαγέ και βέβαια και ο νεαρός ο Μύθου, ο ΠΑΟΚ μπορεί στη θέση του center four να βρει αυτά τα οποία χρειάζεται. Τώρα, επειδή έκανα μια αναφορά στο Ζίφκοβιτς, μίλησε για τον Ζίφκοβιτς και ο Αλέσιο Λύση. Είπε μάλιστα ότι με τον Παναθηναϊκό τον έβγαλε στο ημίχρονο για λόγους τακτικής. Είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε στην ομάδα. Είναι ένας έξυπνος παίκτης, ξέρει πώς να αντιδρά. Επέλεξε τον κατάλληλο, τον σωστό τρόπο αντίδρασης. Ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος είπε μάλιστα ότι ο ΠΑΟΚ είχε στο χθεσινό ντέρμπι το πάθος, την ένταση που δεν είχε στα προηγούμενα παιχνίδια, έτσι, και αυτό το τόνισε και στους παίκτες. Δεν ξέρω αν βοήθησε ενδεχομένως και η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη σε μία από τις τελευταίες προπονήσεις. Το είπε ο Λύση ότι...
1: Ναι, το μνημόνιο μόνος, έκανε ειδική αναφορά.
2: Ότι είναι σημαντικό να έρχεται ο πρόεδρος.
1: Πάντως νομίζω, Γιάννη, βλέποντας το μας, νομίζω ότι περισσότερο από δίκη ήταν ήρεμη ευθύνη του ΠΑΟΚ. Δηλαδή εξυπηρετήθηκε και από το παιχνίδι, από τον αντίπαλό του. Δεν ζορίστηκε. Πραγματικά του ήρθανε όλα βολικά σε ένα συγχρονικό σημείο που δεν ήταν κυρίαρχο στο παιχνίδι. Το θυμάσαι που το λέγαμε εκεί.
2: Ναι, ναι, Στο πρώτο ημίωρο ο Άρης είχε καλύτερη εικόνα, είχε και την ευκαιρία με τον Καντεβέρε στο 15 που το έβγαλε ο Παβλένκα. Όντως ο ΠΑΟΚ με την καλή του παρουσία στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου έφτασε στο 2-0, από εκεί και πέρα θα μπορούσε βέβαια να πετύχει και ένα γκολ ακόμη, είχε και το δοκάρι με τον Ζίβκοβιτς. Στα τελευταία λεπτά όντως το παιχνίδι έσβησε, δηλαδή ήταν διεκπεραιωτικά τα τελευταία λεπτά, δεν υπήρχαν κάποιες ιδιαίτερες συγκινήσεις. Από ένα σημείο και μετά στα τελευταία λεπτά όλοι έλεγαν πότε θα σφυρίξει ο διαιτητής κατά κάποιο τρόπο. Άρα ήταν σημαντικό όντως, ο ΠΑΟΚ έφτασε σε μια νίκη ηρεμίας, έτσι του δίνει χρόνο να κοιτάξει τη συνέχεια. Υπάρχει μπροστά μας μετά βέβαια και από τους αγώνες Κυπέλλου, ο ΠΑΟΚ έχει μεθαύριο αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, μετά είναι και το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Μετά όμως στη διάρκεια της διακοπής θα είναι σημαντικό ο ΠΑΟΚ να μπει χωρίς εσωστρέφεια, χωρίς γκρίνια, χωρίς προβληματισμό, να μπει στη διάρκεια της διακοπής και είπαμε να δουλέψει, επειδή υπήρχε και αυτή η μεγάλη καθυστέρηση στα μεταγραφικά. Ο Ούγκρεσιτς μπήκε πριν από 2 εβδομάδες στις προπονήσεις, ο Ντιέγκο Κώστα και ο Γιάκιτς μπήκαν και αυτοί τις τελευταίες μέρες, μπαίνει και ο Μπανζάρα. Καταλαβαίνει κανείς, θα είναι σημαντικό για το λύση στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος, που θα είναι και αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα, να μπορέσει να δουλέψει. Και βέβαια επειδή και ο Κωνσταντέλιας έφυγε κάποια στιγμή, ακόμη και σε αυτό, δηλαδή να δουλέψει στο πώς η ομάδα θα αλλάξει ορισμένα δεδομένα μετά την πώληση του Κωνσταντέλια. Γενικά δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι από αυτόν τον ΠΑΟΚ που έχτιζε ο Λύσης στη διάρκεια της προετοιμασίας, καταλαβαίνουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ διαφορετικός μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Άρα θα είναι σημαντικό να μπει σε αυτή τη διακοπή του πρωταθλήματος, να μπει υπό καλές προϋποθέσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια να σου ευχηθούμε.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλημέρα. Κοίτα, το χρειαζόταν αυτό το αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ για να πατήσει πιο γερά στα πόδια του, να πάρει μια ανασωλήση, να πάρει χρόνο. Είπαμε, θα έχει ενδιαφέρον η διαχείριση των 3 εβδομάδων λόγω της διακοπής για τις εθνικές υποχρεώσεις και ανάλογα με τον αριθμό των διεθνών που έχουν οι μεγάλες ομάδες μας, έτσι. Ο Ολυμπιακός όμως έχει περάσει ένα δύσκολο Σαββατοκυριακό. Ναι, από τη μία είναι το αποτέλεσμα.
1: Το είχε προετοιμάσει. Ναι, είναι δύσκολο.
0: Ήταν με τον Όφη και από την άλλη και αντιδράσεις του κοινού που κορυφώθηκαν με σύνθημα για τον προηγούμενο προπονητή
1: του Ολυμπιακού. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Όλοι οι λαός είναι απλά.
1: Τώρα εντάξει.
0: Υπάρχουν οι οργανωμένοι, υπάρχουν οι ανοργάνωτοι, υπάρχουν οι γηπαιδικοί, υπάρχουν οι social mediaδες.
1: Λοιπόν, Μπάμπη, καλή σου εβδομάδα.
2: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα,
0: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
2: Σίγουρα ήταν πολύ δύσκολο βράδυ, αλλά είναι και σε μια δύσκολη περίοδο Ολυμπιακός. Όχι ότι θα άλλαζε προπονητή και θα γινόταν όλα εύκολα και θα βρισκόταν μια λύση και μαγικά ο Ολυμπιακός θα έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, θα κέρδιζε άντα και όλα αυτά τα σχετικά. Αλλά σίγουρα όταν έρχεται και άσχημο αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι, γίνεται ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση και γίνεται πιο μεγάλη πίεση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Και επειδή μίλησες για πίεση, να διευκρινίσω κάτι, έχουμε την πέμπτη αγωνιστική μπροστά μας, η οποία ολοκληρώνεται στις 20 του μήνα και ξαναπαίζουν οι ομάδες από 10 έως 12 Οκτωβρίου και εκεί στις 11 Οκτωβρίου ημέρα Κυριακή υπάρχει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δηλαδή η κίνηση μετά τη διακοπή για τον Ολυμπιακό είναι μαχαίρι, κόβει και τις δύο πλευρές.
2: Ούτως ή άλλως, βέβαια, ούτως ή άλλως. Καλά, πριν πας εκεί, υπάρχει και μάτς Τετάρτη με την Γιαγκελόνια, πρεμιέρα Europa League. Ναι, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Δεν το ξέχασα, αλλά... Δεν το ξέχασα, αλλά... Ξέρω όλες
2: για το πρωτάθλημα, αλλά...
1: Μα ο πρώτος στόχος, είπε ο Μαρινάκης, είναι το πρωτάθλημα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ούτως ή άλλως, Ολυμπιακός. Εγώ επιμένω, εντάξει, οκ, ο καθένας έχει την άποψή του, δικαιούται. Εγώ λέω ότι από τη στιγμή που εγώ τα βάζω χρονική σειρά, που άλλαξε τόσο πολύ το ρόστερ του μέσα Αυγούστου για μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέχεν και δεν άλλαξε, δεν πήρε παίχτες που είναι ακόμη να έχουμε λύσεις, εναλλακτικές λύσεις, είναι παίχτες για ενδεκάδα, ήταν δεδομένο ότι για μένα, εγώ το λέω πάντα, είναι πολύ δύσκολος δρόμος. Ο ίδιος τον επέλεξε, okay, αυτός είναι όμως είναι ο δύσκολος δρόμος. Τι έλεγες μάλλον σε αυτή την περίπτωση, να βρει τρόπο να κερδίσει τα 5 παιχνίδια που δεν είναι ντέρμπι μέχρι το διακοπή και να πάει να δουλέψει εκεί να κερδίσει χρόνο. Θα έχει πλέον μια ομάδα 1,5 μήνα, 2 μήνες που θα έχει κάνει 5 ματσάκια, 6 μαζί με το Europa League, 2 του κυπέλου, 8, να η προετοιμασία. Μάτς προετοιμασίας ήταν αυτό, πάντα το καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή θα έπρεπε αυτό το παιχνίδι με τον Όφη να ήταν παιχνίδι Ιουλίου προετοιμασίας. Για πρώτη φορά ο Φρόιλερ με τον Πουέρτα, μαζί με τον Τζικίνιο το Φορτούνι, ένα σχήμα με τον Σίλβα, πίσω από τον Γκονζάλες. Αυτό το σχήμα, λέω μέσω επιθετικά, πρώτη φορά εμφανίστηκε. Αυτά γίνονται τον Ιούλιο, αντί γίνονται τον Αύγουστο. Τώρα όμως είναι Σεπτέμβριο και είναι επίσημα παιχνίδια. Δεν είναι απλό. Δεν είναι εύκολο. Όμως αυτή είναι η κατάσταση. Και με αυτή πρέπει να πορευτεί ο Ολυμπιακός. Από τη στιγμή που την επέλεξε, με αυτό πρέπει να προχωρήσει και να βρει λύσεις. Ένας τρόπος υπάρχει για να προχωρήσει μια ομάδα σε τέτοιες περιπτώσεις. Να κοιτάξει να κερδίσει. Ο προπονητής να βρει αυτή τη στιγμή, σε αυτές τις λίγες μέρες, ποιοι μπορούν να παίξουν αυτό που έχει στο μυαλό του. Ποιοι είναι πιο έτοιμοι αυτή τη στιγμή να το παίξουν. Ποιο είναι το τρόπος παιχνιδιού που αυτή τη στιγμή μπορούν να υπηρετήσουν. Να πάει να πάρει τις δύο νίκες, αν μπορεί, για να και ο ίδιος με μικρότερη πίεση να πάει να ετοιμάσει την ομάδα του, να δουλέψει λίγο περισσότερο και να παίξει το τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Όπως πολύ σωστά είπες νωρίτερα. Είναι, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μαγική λύση δεν υπάρχει. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, πώς θα το πάει και ο Αλγουαθίλ, που ο άνθρωπος βέβαια εννοείται θα κρυθεί τώρα σε δύο μέρες, δύο προπονήσεις και ένα παιχνίδι ή τη διαχείριση. Εγώ τα ακούω όλα. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Ο Μπέιλι δεν είναι πολύ. Μα γιατί έβαλε τον Μπέιλι. Μα γιατί όταν έχει ένα παίκτη καινούριο για να παίξει και να βρει ρυθμό πρέπει να πάρει 15 λεπτά, 20 λεπτά. Είπαμε, δεν είναι προετοιμασία, αλλά έτσι πρέπει. Αν έμενε εκτός τώρα, α, είναι το ευρωπαϊκό, μην το βάλουμε και τώρα. Δεν τον πότε θα παίξει. Κάποτε πρέπει να παίξει αυτός ο παίκτης. Οποιοδήποτε παίκτης, έτσι. Και ειδικά ένας παίκτης που αποκτήθηκε από μια ομάδα όπως είναι στον Βίλα, έπαιζε. Είναι παίκτης για να τον έχει πάρει για να σου κάνει τη διαφορά. Mm-hmm. Οπότε αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα, εγώ τα ακούω. Ξέρεις, είναι ότι άρχισε ο Ολυμπιακός μεταγραφές το καλοκαίρι, ότι έπρεπε να φύγει με τη Λίμπα στο τέλος του της προηγουμένης σεζόν, ή ότι έπρεπε να φύγει μετά την Αϊμέχεν, ή ότι δεν έπρεπε να φύγει τώρα να φεύγει στη διακοπή. Όλα είναι μέσα. Εγώ το καταλαβαίνω. Είναι άποψη και έχει βάση όλο. Ό,τι και να πει ο καθένας έχει μια βάση.
0: Πάντως αυτό που αναφέρεις.
2: Η πραγματικότητα είναι τώρα τι
0: κάνει. Μπάμπη, πάντως αυτό που αναφέρεις για το με τη Λίμπα, έτσι για να το κλείσω ως παρένθεση, γιατί αποτελεί παρελθόν, είναι ότι. Επί της ουσίας η πλειοψηφία συμφωνούσε ότι έπρεπε να φύγει, διαφωνούσε στον χρόνο που έπρεπε να γίνει. Δηλαδή ήταν πολύ λίγα τα μηνύματα, τουλάχιστον από ό,τι έβλεπα στα social media, που λέγανε δεν έπρεπε να φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
2: Μα σου λέω, Γιάννη, μπορεί κάποιο να φύγει.
0: Αλλά τώρα έφυγε, τώρα είναι η εποχή του Ιμανόλ.
2: Όχι, τι θα κάνεις από εδώ και πέρα, το να μείνεις στο παρελθόν δεν έχει και νόημα.
0: Άρα τι πρέπει να αλλάξει τώρα ο Ολυμπιακός, δηλαδή απλά υπομονή μέχρι να δέσουν οι καινούριες μεταγραφές στο group.
2: Από την εμπειρία. Καλά, υπομονή και ψυχραιμία πρέπει να έχει μια ομάδα όταν κάνει μια τέτοια επιλογή. Ο Ολυμπιακός είναι δύσκολος οργανισμός για να βρεις υπομονή και ψυχραιμία άμα δεν έρθουν τα αποτελέσματα. Γι' αυτό λέω πρέπει να πάει στα αποτελέσματα. Αυτό που πρέπει να κάνει ένας προπονητής από τη στιγμή που δέχτηκε, που ανέλαβε μια ομάδα τώρα σε αυτή την κατάσταση και είναι μια ομάδα που δεν λέει Σεπτέμβρη μήνα, OK, χάσαμε τη χρονιά να ετοιμάσουμε μια ομάδα για τον χρόνο. Δεν υπάρχουν αυτά στον Ολυμπιακό. Πρέπει να βρει, επαναλαμβάνω, από την εμπειρία του να καταλάβει ποιοι παίκτες αυτή τη στιγμή μπορούν να του δώσουν τις νίκες και να πάει να τις πάρει. Εγώ αυτό δεν βλέπω κάτι άλλο, δεν το ξέρω ποιος θα είναι αυτός, αν θα είναι ο ένας παίκτης ή ο άλλος. Αυτή τη στιγμή πας να πάρεις τα δύο παιχνίδια σου, αυτά που έχεις μπροστά σου, για να κερδίσεις χρόνο. Πολύ απλό είναι να δουλέψεις και να πάει να παίξεις ένα τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Που εκεί, αν το έχει αλλάξει λίγο.
0: Αυτό είναι μακριά, όπως είπες και εσύ.
2: Ναι,
0: δηλαδή, έχεις για Αγγελόνια, έχεις τη Λιβαδιά.
2: Ακριβώς. Αλλά λέω ότι αν πάμε λίγο πιο μακριά.
0: Ναι, σωστό.
2: Εγώ για μένα η άποψή μου είναι ότι επιμένω σε αυτό. Καμία ομάδα ούτε πήρε ποτάθλημα σε Σεπτέμβρη μήνα, ούτε έχασε ποτάθλημα σε Σεπτέμβρη μήνα. Μπορώ να σας φέρω πολλά.
0: Βέβαια, ο Στίβεν Τζέραρντ έχει πει πράγματι, κανένας δεν παίρνει πρωτάθλημα το Σεπτέμβρη, αλλά εύκολα το χάνει το φθινόπωρο.
2: Ναι,
0: δηλαδή, αν χάσει επαφή με την κορυφή ως τον Νοέμβρη, εντάξει, να μου πεις εκεί είναι και Αγγλία, είναι πιο δύσκολο να ανακάλυψε.
2: Και το 2022 είχαν χάσει όλη την επαφή από τον Νοέμβρη και άλλο το πήρε το.
0: Ναι,
2: το
0: αλλά μάθος, εντάξει, είναι και η εξαίρεση. Δεν μου λες, μπορούσε ο Αλγκουαθίλ στη διαχείριση του μάτς του Σαββάτου να κάνει κάτι διαφορετικό τώρα, έτσι όπως μιλάμε, δύο μέρες μετά.
2: Κοίταξε, επί της ουσίας, σε αυτό που παρουσίασε, καταρχάς για μένα ο Ολυμπιακός, οπότε μήχρονο, όχι την αρκετό. Έδειξε πράγματα τι μπορεί να κάνει. Όποιος βλέπει μπάλα καταλαβαίνει.
0: Για ένα ημίωρο, Μπράβο, που κράτησε μπάλα, κυκλοφόρησε, ναι.
3: Μπράβο, τι μπορεί, έτσι, τι μπορεί να κάνει. Και για μένα ήταν ατυχία του Ολυμπιακού που έπαιξε με τον Όφη. Γιατί όπως και αν το κάνουμε, από τη μια έλεγα στο 30-35 περίπου της μετάδοσης, ότι αν κάποιος δεν ξέρει, καταλαβαίνει ποια ομάδα είναι δουλεμένη όλο το καλοκαίρι και έχει τους ίδιους παίκτες σε ένα πλάνο προπονητή, και καταλαβαίνει και ποια ομάδα έχει κάνει πολλές μεταγραφές και έχει αλλάξει προπονητή. Ήταν τέτοια η διαφορά μέσα στα δικά μας. Ο Δε Όφη είναι εξαιρετικός, εκπληκτικός. Τα έχει κάνει όλα σε λίγους μήνες.
1: Αυτό το αναφέραμε προηγουμένως. 4,5 μήνες.
3: Δεν είχε ένα εύκολο παιχνίδι. Είχε ένα επί της ουσίας πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό που πρέπει να κάνει είναι αυτό. Να κοιτάξει πώς θα πάρει τα παιχνίδια, να γυρίσει την ψυχολογία, να πάει με άλλη πλέον ψυχολογία στον τέρμα με τον Παναθηναϊκό. Όπου εκεί ξέρει, όπως και να το κάνει, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το απόλυτο, πιθανόν το θα κάνει. Είναι πολύ πιθανό να κάνει, να έχει το απόλυτο.
0: Παίζει με Καλαμάτα στην Νεάπολη, ναι.
3: Ναι, δεν είναι απίθανο.
0: Είναι μια αγωνιστική που και οι τέσσερις είναι εκτός. Ολυμπιακός, ναι. Λιβαδιά, έξω Βόλο, Παναθηναϊκός με Καλαμάτα και πάω στο Αγρίνιο. Ένα τελευταίο ερώτημα από μένα. Μεταγραφικά για τη θέση του φορ. Πώς κινείται ο Ολυμπιακός?
3: Εγώ καταλαβαίνω, καταρχάς που με πει τις προηγούμενες μέρες, ότι προφανώς θα έχουν γίνει και επαφές για τον Ικάρντι, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έθελε, και λογικό είναι, έναν παίχτη που να έρχεται με ρυθμό, που σημαίνει μεταγραφή, Γιάννη. Παιδιά, δεν υπάρχει άλλη λύση για να πάρεις παίχτη. Αν πάρεις ελεύθερο, ο Ικάρντι είναι εξαιρετικός, δεν το συζητάμε, αλλά έχει να παίξει μπάλα από το τέλος της περασμένης σεζόν. Πρέπει να κάνει υπομονή για να ετοιμαστεί. Σύντομα ότι ο Ικάρντι δεν έχει βρει ομάδα, γιατί ζητάει ένα τρελό, πάρα πολύ μεγάλο. Μόνο τρελό.
0: Θα πάρει όμως φόρο ο Μπάμπη, έτσι. Θα πάρει φόρο πάντως.
3: Οι συζητήσεις γίνονται για να πάρει.
0: Okay, και επίσης
3: να πω ένα δημοσίευμα έχει βγει από τη Βραζιλία, μου κάνει εντύπωση, για ένα 19χρονο στόπερ Ανανίας, ότι ο Ολυμπιακός και η Αλ Σαμπάμπ ενδιαφέρονται για την αποκτήσή του. Δεν το είχα για να πάρει στόπερ ο Ολυμπιακός, απλώς το αναφέρω γιατί είναι ένα πρωινό δημοσίευμα, μου κάνει εντύπωση. Το θέλουν πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, είναι πιτσιρικάς κεντρικός αμυντικός.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παπαβάζολου.
3: Καλημέρα,
0: Παπί.
1: Να πω ότι σήμερα στις 4 η ώρα η ΕΡΤ2 Sport δείχνει ένα μάτς ιστορικού χαρακτήρα, Γιάννη, διότι έχει σήμερα τα 136η γενέθλια του Πανιώνιος. Και βάσει προγράμματος παίζει στις 4 με αντίπαλο τον Απόλλωνα Πόντια από ένα Καλαμαριάς, που φέτος συμπληρώνει τα 100 χρόνια.
0: Ωραίο
1: δίδυμο μας έκανε σήμερα.
0: Αν και σήμερα θα κάνω από το ξύνος από ποδόσφαιρο και θα δω τα χθεσινοβραδινά NFL. Ξεκίνησε το American Soccer.
1: Okay. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με το ρεπορτάζ του Άρη και τον Τάσο Πακλατζή. Τάσο, καλή σε εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Τάσο.
1: Για να σε συνδέσω λίγο με τα προηγούμενα, και ειδικά με το ρεπορτάζ του ΠΑΟ και τη χθεσινή μετάδοση, μαζί ήμασταν άλλωστε στην αρχή. Του κάτσε κατραπακιά του Άρη το χθεσινό μάτς. Εγώ έτσι το βλέπω. Πρώτα το χάσε αυτός και μετά το κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω.
4: Ναι, κάπως έτσι. Είναι λίγο ο συνάδελφος τεχνικός να δυναμώσει λίγο για να
1: έχει καλύτερη
4: επιστροφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως θα λες, είναι γιατί ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πήγε κόντρα στη ροή του με την εξέλιξη που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Άρης δείχνει μια δυναμία να δέχεται γκολ στην πρώτη τελική του αντιπάλου. Αυτό συνέβη και με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, συνέβη και με τον Αστέρα Άκτορ την Πέμπτη, συνέβη και χθες. Και γενικότερα δείχνει μια αδυναμία αμυντική, γιατί έχει νέα πρόσωπα, δεν έχει βρει ακόμα τη χημεία. Αλλά το χθεσινό παιχνίδι πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι ως παράδειγμα προς αποφυγή, το πώς μπορείς να χάσεις από το πρώτο ημίχρονο, όταν ο αντίπαλος έχει μια διαφορά και πάει στο δεύτερο ημίχρονο έχοντας ένα μαξιλάρι δύο τερμάτων. Εκεί ήταν όλη η ουσία του θέματος. Τώρα, ο Άρης έχει ένα θέμα με τις αποφάσεις εχθές του Κολόμπο, του Ιταλού διαιτητή. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με το αγωνιστικό, όπου αναμφισβήτητα ο Άρης έχει ποιότητα, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, το λάθος του Μπασίρου στο δεύτερο γκολ είναι μαχαιριά, πραγματικά. Γι' αυτό και ο Γρηγορίου τον απέσυρε στο ημίχρονο. Από την άλλη πλευρά, έχει τα παράπονά του
1: για τον πειθαρχικό έλεγχο του Κολόμπο, από ό,τι διαπιστώνω.
4: Ορίστε.
1: Για τον πειθαρχικό έλεγχο του διαιτητή.
4: Για τον πειθαρχικό έλεγχο, ναι. Ασφαλώς. Γιατί εκεί είναι όλο το ζουμί και σε ένα ντερμπί λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή, μια λανθασμένη απόφαση μπορεί να αλλάξει το ρου του αγώνα. Και πέρα από την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε στα social media της ομάδας στη διάρκεια του αγώνα, στο ημίχρονο, εχθές το βράδυ υπάρχει και ένα βίντεο με τις επίμαχες φάσεις, αυτές που ο Άρης ζητάει ζητάει.
1: Αποβολή,
4: αλλά ουσιαστικά.
1: Αποβολή του Κένη, αποβολή του Ζαφίρη, αυτά ζητάει.
4: Του Ζαφίρη ειδικά. Είναι μια φάση που η μπάλα είναι στα δύο μέτρα μακριά, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι διαιτητής, αλλά λίγο πολύ από ποδόσφαιρο γνωρίζουμε, βλέπουμε, έχουμε την αίσθηση του τι συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης ρίχνει ευθείες βολές στον Λανουά και μετά το, μαζί με το βίντεο υπάρχει και μια τοποθέτηση που λέει κάποια μέρα θα απαλλαγεί το ελληνικό ποδόσφαιρο από τη σημερινή ομοιρία και τους δυνάστες του Βαλερί και Λανουά, κάντε ό,τι θέλετε ακόμα όσο προλαβαίνετε. Είναι χαρακτηριστικό αυτό και μάλιστα προσωπικά με τον Γρηγορίου και τη συνέντευξη τύπου, αναφορικά με την συνέντευξη τύπου, πρώτη φορά άκουσα τον Έλληνα προπονητή του Άρη να αναφέρεται στη διαιτησία, ακόμα και την εποχή, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ήταν σε άλλες ομάδες, δεν μιλάμε μόνο για αυτή την παρουσία του αυτούς τους μήνες που βρίσκεται στην ομάδα του Άρη, και ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος, γιατί δεν είναι μόνο αυτές οι φάσεις με τον πειθαρχικό έλεγχο, όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο, αλλά είναι και όλη η διαχείριση του Ιταλού προπονητή στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό έλεγε μετά το τέλος του αγώνα και ο Γρηγορίου και οι άνθρωποι του Άρη, ότι η διαχείρισή του ήταν τέτοια που κράτησε τον Άρη μακριά από την απέναντι εστία. Εν πάση περιπτώσει,
1: πάντως,
4: ο Άρης γνωρίζει δύο ήττες.
1: Άμα το δεις και πρόσωπο με πρόσωπο, πολλοί παίκτες του Άρη, από τους οποίους περίμενε βοήθεια ο Γρηγορίου, δεν στάθηκαν στο ύψος τους. Είτε Ράτσης λέγεται αυτός, είτε Μπασίρου, είτε ποιο να σου πω τώρα, Καντεβέρε, ξέρω εγώ.
4: Εντάξει, ο Καντεβέρε χάσει την μεγάλη ευκαιρία, ναι. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά.
1: Επίσης λέει ο κόσμος, αν ο Φαμπιάνο είναι ο καλύτερος αμυντικός μας, φανταστείτε λέει τι συμβαίνει με το χειρότερο.
4: Ο Φαμπιάνο προερχόταν από τραυματισμό,
1: στάθηκε
4: άτυχος εχθές, γιατί και οι δύο φάσεις, και στις δύο φάσεις είναι μέσα στο, στην διαδικασία. Στην εξέλιξη της φάσης, δεν του πήγε και του Άρη το παιχνίδι γενικότερα. Έτσι όπως εξελίχθηκε. Ο Άρης που ζητά και φάουλ στον τραυματοφύλακά του στη φάση του γκολ. Αυτό είναι ένα ζητούμενο το οποίο θα το δούμε και στην πορεία, το πώς θα συνεχιστεί όλη αυτή η ιστορία με την διαιτησία. Αλλά πέρα από αυτό, να το αποκόψουμε, γιατί είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι ο Άρης πρέπει να βρει ρυθμό, πρέπει να βρει τη χημεία που χρειάζεται. Εγώ θα έλεγα ότι ο Σούταλο εχθές έδειξε ότι είναι έξω από τα νερά του, δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά του ως κεντρικός αμυντικός. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Και επίσης υπάρχει ένα θέμα με τους κόφτες του Άρη. Στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ, το λάθος το έκανε, μάλλον δύο λάθη έκανε που επέφεραν και τα δύο γκολ από τα πέντε της ΑΕΚ.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, Τάσο, για να φτάσουμε φάση προς φάση.
4: Και χθες ο Μπασίρου, που είναι το βασικό του εξάρι, έκανε αυτό το λάθος που ουσιαστικά καταδίκασε την ομάδα του, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αύριο και στη συνέχεια θα μιλήσουμε στην διάρκεια της ημέρας για την επόμενη μέρα του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης, ο οποίος βλέπει πλέον το επόμενο ντέρμπι τοπικό, το Σάββατο με τον Ηρακλή, γιατί θέλει να κλείσει αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος με μια νίκη που θα τον έχει σε μια θέση την οποία μπορεί να διαχειριστεί.
0: Τάσο, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε και όλους εσάς που στείλετε τα μηνύματα.
0: Και ποιος έχει γενέθλια σήμερα? Χρόνια πολλά, Χαβιέρ Ριμπάλτα. Του Σταυρού.
1: Δεν τον είχα σημαδέψει, θα το σημαδέψω. Του Σταυρού, ε. Και αυτός ήταν κουβαλά ένα Σταυρό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς. Ραντεβού αύριο το πρωί πάλι στις 8. Να περνάτε καλά.
0: Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Χαραγιαννοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας είναι από χθες ο Παναθηναϊκός μετά την νίκη του στο ντέρμπι των πρωτοπόρων με τον Πανετολικό. 2 βαθμούς άφησε η ΑΕΚ στην Τρίπολη, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Τα χθεσινά αποτελέσματα: Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, ΠΑΟΚ Άρης 2-0 και Καλαμάτα Βόλος 3-1. Στο ΟΑΚΑ, ο Ταμπόρδα, ο Νάι και ο Καλάμπρια με πέναλτι σκόραραν για τον Παναθηναϊκό. Στη Ντούμπα, ο Εντία με πέναλτι και ο Ζιβκοβίτς καθάρισαν σε ένα δεκάλεπτο για τον ΠΑΟΚ το μάτς. Στην Τρίπολη, ο Λάσκαρης με αυτογκόλ για την ΑΕ και ο Μπαρτόλο διαμόρφωσαν το τελικό σκορ. Στο Περιστέρι, ο Χάμζα με 2 γκολ και ο Μπολιβάρ οδήγησαν την Καλαμάτα στην πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα, αν και οι Μεσίνοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από γκολ του Γκονζάλες. Τέλος, στη Λεωφόρο, Κηφισιά και Λεβαδιακός κόλλησαν στο 0 και συνεχίζουν χωρίς νίκη. Μόνο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με το απόλυτο των 12 βαθμών, ο Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Πανετολικός και Όφη ακολουθούν με 9, ενώ η ΑΕΚ με 8 και ο Ολυμπιακός με 7 βαθμούς που συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο για την πέμπτη αγωνιστική, μεταξύ άλλων, θα παίξουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Με τον Ρόμαν Γιάρεμτσούκ αντί του Ελκαμπή, ανανεωμένη ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με την πολωνική Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης. Δύσκολο θα προλάβει ο Γκουστάβο Σά τον αγώνα της Τετάρτης. Με 4 παιχνίδια συνεχίστηκε χθες η δεύτερη αγωνιστική στη Super League 2. Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2, Νέστος Χρυσούπολης ΠΑΣ Πύργος 1-0, Ελλάς Ήρου Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0 και Παντσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0. Δύο αγώνες γίνονται σήμερα. Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς παίζουν στις 4 και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β στις 5. Ο Ολυμπιακός νίκησε χθες με 77-72 τη Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά μπάσκετ της Λευκωσίας Νεόφυτος Χανδριώτης. Εντιάη με 14 και Ντόρσεϊ με 13 πόντους, οι πρώτοι σκόρερς. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74 με τον Αμερικανό Ρόμπινσον Έρλ να μετρά 29 πόντους. ΑΕΚ Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 82-82 για το τουρνουά της Ρόδου, με τις δύο ομάδες να αποφασίζουν να μην παίξουν παράταση και πρώτους σκόρερς για την ένωση, τον Νόλεϊ με 24 και τον Τζόζεφ με 16 πόντους. Η Εθνική Βόλεϊ των Άνδρων αντιμετωπίζει τη Σλοβενία στις 10 το βράδυ με στόχο την πρώτη της νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Μόντενα. Από την ΕΡΤ 2 σπόρη τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. Το χάτμπολ στις 7.30 στο Καματερό, τελικός Ολυμπιακός ΑΕΚ για το Super Cup ανδρών με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο Σάσα Σβέρεφ πέτυχε την έκτη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες με τον Μπεν Σέλτον και κατέκτησε στη Νέα Υόρκη τον δεύτερο φετινό του Grand Slam. Ο νούμερο 2 τενίστας στον κόσμο λύγησε τον 23χρονο Αμερικανό με 3-1 σετ σε 3 ώρες και 33 λεπτά. United City 0-1 με σκόρερ τον Haaland στο ντέρμπι του Manchester, ενώ στο άλλο παιχνίδι για την Premier League, Coventry Brighton 0-5. Elversberg Bayern 1-2 και Λιψία Αμβούργο 5-0 για το γερμανικό πρωτάθλημα. Στην Ισπανία, Levante Barcelona 2-4, Celta Málaga 1-1, Getafe La Coruña 1-1 και Real Sociedad Atlético Madrid 0-3. Νάπολη Μπολόνια 1-0, Λέτσε Μόντσα 3-2 και Σασουόλο Γιουβέντους 3-2 για τη Σιρία. Ακάθεκτο συνεχίζει ο Βαγγέλης Παυλίδης στη Λίγκα Πορτουγκάλ, σκοράροντας τα 2 από τα 3 γκολ στη νίκη της Μπενφίκα με 3-1 επί της Ζιλ Βιθέντε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατέκτησαν για 5η συνεχόμενη φορά τον τίτλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας του μπάσκετ. Οι Αμερικανίδες νίκησαν με 97-79 τη Γαλλία, με κορυφαία την Μπραϊάννα Στούαρτ με double-double 22 πόντους 10 rebound. Ασταμάτητος ο Κίμι Αντωνέλη στη Φόρμουλα 1 πρότευσε και στο Grand Prix της Μαδρίτης, κλειδώνοντας ουσιαστικά το πρωτάθλημα. Δεύτερος ο Verstappen, τρίτος ο άτυχος Νόρις. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Era Sport 101,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό

0: αποδόσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: 100.000 χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
7: Ακούτε Ερασπορ.
8: Κάνει τώρα και ο Αστέρας Άκτορ με τον Μάγερ. Είναι στο αριστερό του πόδι, δίνει για το ρότα δεξιά, γυρίζει αυτό στην μπάλα, γκολ. Γκολ αυτό, γκολ στο 22ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ. ΑΕΚ 0-1. Λάθος τώρα από το Μουκουντί. Ο Μακέτα δίνει στον Μπαρτόλο μόνος του. Γκολ 1-1. Στο 31. Γκολ για τον Βόλο με τον Γκονζάλες. Μια ωραία συνεργασία. Από δεξιά άλλαξαν ο Φουρτάδο μαζί με τον Κόμπα την μπάλα, η οποία φτάνει στον Γκονζάλες με ένα σιρτό σουτ. Νικάει τον Αγγέλιο και με αυτόν τον τρόπο στο 26. Καλαμάτα Βόλος 0-1. Γκολ για την Καλαμάτα στο 51ο λεπτό. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μορέιρα, από δεξιά γυρίζει στο κατάλληλο σημείο και έρχεται να στείλει την μπάλα στα δίκτυα ο Έρικ Χάμζα. Με αυτόν τον τρόπο η Καλαμάτα ισοφαρίζει σε 1-1. Όλιβαρ θα κάνει το πλασέ, η μπάλα κοντράρει, θα προλάβει εδώ κόλεξε Ελεφόκη, δεν προλαβαίνει. 2-1 για την Καλαμάτα στο 84 με τον Μπολίβαρ να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 3-1 η Καλαμάτα στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Έρικ Χάμζα να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι. Ωραίο το πλασέ, λυκάει τον κοσέλευμα αυτόν τον τρόπο. Νομίζω η Καλαμάτα σφραγίζει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας στην Super League μετά από 25 χρόνια μετά την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια.
9: Και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται συνεχώς σε φάση επίθεσης. Αντίνο, η σέντρα κεφαλιά του Ταμπόρδα, γκολ! 1-0, Βίθεντε Ταμπόρδα! Απίστευτο γκολ από τον Ουναΐ, 2-0 ο Παναθηναϊκός. Ο Ουναΐ βάζει τη σφραγίδα του με ένα καταπληκτικό γκολ στο 39. Δέχεται την μπάλα έξω περιοχή, σκοράρει, παίρνει με λίγα μετραφόρα, στέλνει την μπάλα στο γάμα της εστίας του Κουτσερέκο. Καλάμπρια, ωραία προσποιείται από τα δεξιά. Θα μπει στην περιοχή ο Καλάμπρια, κρατάει, θα πέσει στο χορτάρι, πέναλτι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό.
7: Καλάμπρια με το δεξί, γκολ 3-0. Ο Παναθηναϊκός.

0: Ολυμπιακός. Η μπάλα στα δίκτυα.
1: Εντιαγέ το γκολ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 λοιπόν με την εκτέλεση πέναλτι του Εντιαγέ στο 32ο λεπτό του αγώνα από αυτό το χέρι του Φαμπιάνο. Τώρα ο ΠΑΟΚ με το Ζαφίρι Τάισον μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η σέντρα και η μπάλα γκολ από το Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς μετά την αρχική απόκρουση από τον Βέλιο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 41ο λεπτό του αγώνα.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Γνωρίζει σαν κοιμηθώ αργά. Πολύ αργά.
1: Κοιμήθηκες αργά.
0: Πολύ αργά, φίλε. Τι θα γίνει από το χάλι.
1: Θα σηκωθείς αργά, αλλά εμένα.
0: Φίλε, θέλω να πάω.
1: Εμένα με ξυπνάς. Εσύ ξυπνάς. Εσύ κοιμάσαι αργά και ξυπνάς εμένα νωρίς.
0: Θέλω να πατάω ένα κουμπί και να κοιμάμαι. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση, ρε φίλε. Γύρνα από εδώ, γύρνα.
1: Ρώτα τον κοντό.
0: Μουλάρι πέφτει. Μουλάρι. Ρε φίλε, ξέρεις τι θέλω να. Κάτι χαζά το. Σκέφτεται ότι η κεφάλα δουλεύει ό,τι ώρα να είναι. Ρε, άντε κοιμήσου και αφήσε πτώμα.
1: Για ποιον λες?
0: Για μένα.
1: Τι σκέφτεσαι?
0: Ό,τι να είναι, μπορείς να φανταστείς. Ό,τι σαχλαμάρα κατεβαίνει, περνάει εκείνη την ώρα που μυαλό. Τραγούδια έρχονται στο κεφάλι μου. Τα δόντια μου πιέζουν, τα μασάω. Ό,τι θες. Ό,τι... Θα πάρω αυτά τα βαλεριάνες, πώς τα λένε, τελείως. Και μετά διάξυπναω. Περιμένεις και εκεί δεν θα έρχομαι. Θα ξεραίνομαι ύστερα.
1: Αλήθεια. Σου έχει τύχει ποτέ να πάρεις κάτι, ας πούμε, ξέρω
0: για όχι, το... όχι, καμιά φορά, καμιά φορά.
1: Όχι.
0: Σαν τι να πάρω? Να πιεις αυτά τα...
1: Δεν ξέρω και πώς θα... Σαν υπνοτικό τέτοια, ρε παιδί.
0: Ηρεμιστικά.
1: Όχι ηρεμιστικά, θέλουν πολλά, θέλουν μήνες, λέει, να πιάσουν.
0: Λέγε, ρε.
1: Ναι, τα άλλα που είναι σαν.
0: Δηλαδή, άμα με νευριάσει κάποιο και πάρει ένα ηρεμιστικό, πρέπει να περιμένω πολλού μήνε για να θα το
1: ξεχάσει. Όχι, μην παίρνει ηρεμιστικό. Γιατί υπάρχουν και τα άλλα. Υπνοτικά κάτι δίνουν εκεί. Αλλά πρέπει να πας με συνταγή γιατρού, να κάτι πρέπει να κάνει.
0: Χαρά, δεν. Κάτσε τον κρόκο, αδερφέ, λέει, φωνάζει το κορίτσι.
1: Ναι. Εγώ είχα πάρει.
0: Κάτσε μέχρι τι και μισή που θα φύγει χαρά. Άντε, καταφύγει, εντάξει.
1: Είχα πάρει μια φορά.
0: Για πε.
1: Ή έτσι νόμισα. Τέλο πάντων.
0: Πώ το λένε.
1: Δεν μπορώ να πω τώρα.
0: Α.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Όχι, ρε,
1: δεν ξέρω, επιτρέπεται να πεις.
0: Όχι, ας το κάνω.
1: Δεν ξέρω από τη μάρκα μου.
0: Ο γιατρός το έγραψε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, πήγα. Ήμουνα τέλος πάντων, είχα πάει για μια.
0: Στην Ομόνοια, σε καλά υπόγεια.
1: Άλλη ιστορία, είχα πέρασει τέλος πάντων κάποιες λίγες μερούλες, ξέρω εγώ, στι Μανόγλιο εδώ πέρα. Για άλλη φάση, ξέρω εγώ με το πόδι. Τότε δεν είχα πάει. Ένα έτσι και τέτοια. Λοιπόν, κάποια στιγμή κάτι μου είχαν πει. Είχα τις αγωνίες μου. Δηλαδή, άμα ξέρεις το πόδι θα
0: επανέλθει
1: και τα λοιπά. Και μου είχαν πει μέσα για το πόδι. Θα έκανα χειρουργείο τέλος πάντων. Λοιπόν, και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και πάω σε μια νοσοκόμα εκεί, ξέρω ότι είχε πάει 2 η ώρα το βράδυ. Και πάω σε μια λέω: δεν μπορώ να κοιμηθώ, έχω άγχος, έχω ταραχή. Είπα τα πάντα που νόμιζα. Και μου λέει: ναι, τι να κάνω εγώ τώρα. Λέω: να μου δώσετε ένα υπνοτικό. Και μου λέει: όχι, δεν σας δίνω. Εγώ επέμενα, θέλω ένα υπνοτικό. Και μου δίνει ένα τέτοιο. Και μου δίνει ένα χαπάκι. Το παίρνω. Μου λέει: πάρτε όμως το μισό. Άκου να δεις. Μου λέει: πάρτε το μισό, λέει, γιατί δεν έχετε ξαναπάρει. Έχετε ξαναπάρει? Όχι, δεν έχω ξαναπάρει. Πάρτε το μισό, λέει. Παίρνω εγώ το μισό. Φίλε, με το που πήρα το μισό, άρχισα να χασμουργέμαι. Άρχισα έτσι.
0: Και δεν πάμε. Καραμελίτσα τίκτακ και ήταν πλασίμπο.
1: Την άλλη μέρα μου είπε: κοιμηθήκατε? Λέω: κοιμήθηκα, μια χαρά, μια χαρά. Λέω: στα 5-10 λεπτά με έπιασε. Μου λέει: είδε η μισή ασπιρίνη τι κάνει.
0: Δεν στο λέω. Σωστή φίλε, θεά, θεά. Θεά.
1: Άρα, λέω.
0: Σε κοροϊδεύσε καωρικότατα, φίλε. Δεν μου χαράμε τίποτα. Όχι. Κατά τα άλλα, λέω, εντάξει.
1: Τι εντάξει?
0: Ξέρω, νοσοκόμα λε. Κουρασμένο ήσουν.
1: Τι να κάνω,
0: δεν ξέρει τι γίνεται καμιά φορά, δηλαδή.
1: Όχι, εγώ να κοιμηθώ, δεν θέλω.
0: Πρέπει να το λύσω αυτό το ζήτημα. Πάντω, φίλε, γιατί με ταλαιπωρεί, με παιδεύει. Και μετά κάποια στιγμή.
1: Πώ το πει αυτό να πάρει, βαλεριάνα.
0: Ναι.
1: Μόνο το θα σου πάρει.
0: Κάτι λουλούδι είναι αυτό, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Τι μόνο του είναι. Με τι με διάβασε.
1: Πάρε και λίγο ρίγανη μαζί. Δεν ξέρει καμία φορά τι γίνεται.
0: Έχει ξεφύγει, δεύτερη γιατί.
1: Γιατί είναι φίλε.
0: Δεν ξέρω
1: τώρα. Τι είναι η Βαλεριάνα που δεν έχει ρίγανη. Δίπλα-δίπλα μεγαλώνουν αυτά.
0: Όντω.
1: Όντω.
0: Αφού η Βαλεριάνα μα φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε. Άμα φυτέψει Βαλεριάνα και δίπλα φυτέψει και ρίγανη. Για να μεγαλώσουν δίπλα-δίπλα.
0: Ναι.
1: Τότε. Πάρε και
0: θα πάω να αγοράσω σπόρια για να το τακτοποιήσω, εντάξει. Αλλά δεν είναι κατάσταση.
1: Άρχισε εδώ ο κόσμος εδώ, σου δίνει συμβουλές.
0: Ναι.
1: Με τη μία.
0: Ελά, ρε παιδί μου.
1: Ναι, με τη μία βλέπω τα μηνύματα αυτό.
0: Θα ήθελα, γιατί παιδιά είναι πολύ κρίσιμο αυτό το ζήτημα. Για να ερχόμαστε εδώ, να έχουμε κέφι, να είμαστε τακτοποιημένοι για να φωνάζουμε.
1: Δεν μπορώ. Αλέξανδρε, κανονικά αυτό πρέπει να
0: κάνουμε. Εντάξει, τώρα, τα ήξερα τώρα ότι θα προκύψουν και τέτοιου είδους μηνύματα. Τέλος πάντων. Η απάντηση είναι όχι σε αυτά. Σε αυτά είναι όχι.
1: Λοιπόν, άντε σιγά σιγά.
0: Εντάξει, το καλύτερο απ' όλα είναι ότι στη λίστα της Βαλένθια είναι ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ποιος? Μεντιλίμπαρ.
0: Για αντικορμπεράν.
1: Μεντιλίμπαρ,
0: για αντικορμπεράν. Κορμπεράν ο δικός μας.
1: Περιμένουν αυτοί οι πότε θα διώξουμε εμείς κανέναν, ξέρω να.
0: Ναι, αλλά είναι και άλλο στη λίστα. Είναι και άλλο στη λίστα.
1: Επειδή μας δώσαν αυτό το παλικαράκι, είχε περάσει από τη Βαλένθια αυτό το παλικαράκι που παίζει τώρα στην Καλαμάτα που είναι του Ολυμπιακού.
0: Ποιο?
1: Έβαλε τα 2 γκολ τη Καλαμάτα.
0: Α, ναι, να σου πω. Κάτσε τώρα να σου πω, θα το βρούμε γι' αυτό.
1: Έστειλε ένα μήνυμα για την Καλαμάτα, μωρέ.
0: Ναι, ρε, Καλαματάρα, αφού είναι πρώτη νίκη κλπ. Ναι. Το επιθετικό ποδόσφαιρο πάντα δικαιώνεται. Μπορεί να αργήσει, αλλά θα δικαιωθεί. Τέλος πάντων. Ποιος άλλος είναι στη λίστα μαζί με τον Μέντι? Ο συναγωνισμός είναι τρελός.
1: Ποιος άλλος?
0: Μέντι Λίμπαρ και Μπενίτε στη λίστα της Βαλένθια για την Κορμπεράν.
1: Χριστός και Παναγία.
0: Ας τον πάρουν, ας τον πάρουν. Να έχουμε και εμείς να συζητάμε, να ξέρουμε ποια ομάδα θα πέσει και τέτοια. Να είμαστε έτοιμοι από τώρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα κυρία και κύριοι και τις ποινίδες. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ, είναι η εκπομπή Φανέλα με το 10. Ή αλλιώς το 10 δεν υπάρχει πια. Ή αλλιώς δεν κάνει χάρες ο Κομπότης. Ο οποίος τώρα τελευταία σαν να κάνει και πολλές χάρες, έτσι. Ένα βαθμό μόνο.
1: Κάτσε, μην πέσει.
0: Δεν έχει βάλει γκολ ακόμα.
1: Κάτσε, μην πέσει. Ο Κομπότης είχε κάνει πρωταθλητισμό του χρόνου.
0: Ναι. Στη Β' Εθνική όμως. Ναι. Δεν έχει βάλει γκολ ακόμα που πέρυσι είχαμε την καλύτερη επίθεση κλπ. Τι γίνεται? Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος.
1: Ναι.
0: Για να δούμε πώς θα πάει.
1: Άφησε όλους τους παίκτες να φύγουν. Από εδώ, από εκεί, πόσοι του μήναν από πέρυσι?
0: Τρεις-τέσσερις. Η Χαρά Γιανοπούλου είναι μαζί μας εδώ. Βιβί Νικολοπούλου, Βασίλης Παπα-Νικολάου, Πέτρος Νοβιγιάννη στα μικρόφωνα, μαζί μέχρι τις 12.
1: Γεια σου, Βιβί, πού είσαι, Βιβί?
0: Εκεί πίσω, χωμένη στη γωνίτσα.
1: Γιατί, γωνίτσα όλο τέρμα αριστερά, γαλαρία η Βιβί.
0: Έχουν βάλει μια τηλεόραση.
1: Είναι, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, η γαλαρία, ξέρεις που ήταν κάποτε, ποιος θα πρωτοκάτσει γαλαρία στα, τέτοια, στα σχολεία.
0: Το πράγμα,
1: στα...
0: η γαλαρία, ρε, εσύ,
1: λοιπόν, χρόνια πολλά στους Σταύρους.
0: Σταύρους και Σταυρούλα.
1: Και Σταυρούλα.
0: Βεβαίως.
1: Παλιότερα είχαμε πολλές Σταυρούλες, τώρα έχουμε.
0: Ναι.
1: Βγάζουν, όχι, παλιότερα είχαμε.
0: Σόπαρε.
1: Σταυρούλες, ναι.
0: Σταύρου λέει στο φιλέ, ξέρω.
1: Τώρα δεν υπάρχει.
0: Κάτσε και το τηλέφωνο μου, ρε φίλε.
1: Τώρα δεν υπάρχει.
0: Σταύρος.
1: Δεν υπάρχουν τώρα, ρε παιδί μου, σου λέω πια. Δεν βαφτίζουν τα κορίτσια τώρα Σταυρούλες. Βαφτίζουν Δανάη. Βαφτίζουν Νεφέλη. Βαφτίζουν. Σταυρούλα βαφτίζει το παιδί τώρα.
0: Σταυρούλα, γιατί πρέπει να το κάνει σόρτ μετά και είναι ρούλα. Και άμα είναι ρούλα, λογικά θα είναι κομμότρια. Αύριο μεθαύριο. Εντάξει, το ρούλα, ρε φίλε, δεν είναι και πολύ, ξέρω εγώ.
1: Το Σταυρούλα. Σταυρούλα, πώς, τι να γίνει, πώς μπορείς να το κάνεις?
0: Όχι. Σταυρουλίνα.
1: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
0: Ούτε
1: okay. Εντάξει. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Επικοινωνίες, ξέρετε.
1: Εδώ στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής, εδώ πάνω γίνεται χαμός.
0: Πιο πέρα.
1: Πιο πέρα γίνεται.
0: Αφού αυτό ο Σταυρός δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, μωρέ.
1: Πώς δεν έχει?
0: Έχει.
1: Πώς δεν έχει?
0: Δεν έχει σχέση με τον δρόμο που είναι σαν Σταυρός?
1: Όχι, μω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να
0: σου πω. Πάνω κανένα κερί και δεν βρίζει εκεί πέρα. Τίποτα. Και σε ψάχνουμε να σε βρούμε.
1: Όχι, θυμάμαι ότι τέτοια εποχή, εδώ στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής, έπρεπε, παιδί μου, πώς το λένε αυτό το πανηγύρι.
0: Ω, με τους πάγκους αυτό, ε. Πήγες, έπαιρνε σοβρακά.
1: Τα πάντα.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Και πουκάμισα έπαιρνα. Και...
0: πουκάμισα. Έλα ρε.
1: Και πουκάμισα και παντελόνια.
0: Έλα ρε, φίλε. Λαμπόστ.
1: Και δώρο για την επέτειο του γάμου στην Ελλάδα.
0: Ρε τι χουβαρδά. Είσαι πάντα. Που καμισάκι.
1: Ξόδευε σαν 20 ώρα, έφυγε το
0: τέλειο. Τέλειο όλα. Δώρα, για τα Χριστούγεννα. Χαμό. Έπαιρνε που καμισάκι Λαπόστ. Αντί για κορκόδουλο, είχε γουρούνι πάνω, τι είχε, αγριογούρνο.
1: Δεν ξέρω.
0: Λαπόστ.
1: Εγώ δεν είμαι στι μάρκε.
0: Ναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Απλώ να γράφω.
0: Άσερ που δεν είδε πει μια καπαρτίνα και 500 ευρώ τη προάλλε.
1: Λουί Βιτών και
0: σε γελάσαν να πούμε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να σε δώσει ένα αστυνόμο είναι με την καπαρτίνα.
1: Ωραία, όμως,
0: τι, ωραία, ωραία, ωραία. Η αλήθεια να λέγεται είναι πολύ εγκλέζικα.
1: Δεν είναι καπαρτίνα, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Αν και ήθελα να γίνω detective και
0: παλτουδιά, παλτουδιά, κάπως ναι. Έτσι. Δεν είναι παλτού.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Για πες μας λοιπόν.
0: Τι να πούμε, ρε, τι σου έμεινε... τώρα. Τι να πούμε τώρα.
1: Αν σου μένει κάτι, ας πούμε. Σου μένει αυτό που γράφει η Live Sports σήμερα. Απόλυτη μαγεία.
0: Ψυχραιμία. Ψυχραιμία.
1: Απόλυτη μαγεία.
0: Ψυχραιμία. Για τον Παναγιώτο το λέει, το απόλυτη μαγεία. Έλα, ψυχραιμία, ηρεμία. Εντάξει. Εντάξει, ο Παναγιώτο είναι καλό. Είναι καλό. Εντάξει, okay. Okay. Ακούμε, είναι καλό. Έχει προϊαλισμό, έχει ρόστερ. Μπήκε ο Ναή δυνατά. Έχει του Αργεντίνου είναι καλή. Εντάξει, γενικώ, οκ, οκ. Και πολλέ επιλογέ. Κοιτούσα πάλι, ρε, εσύ, ο κύριο Γιάννη θα πάρει να παίχτε ελεύθερο. Εγώ λέω να πάρει τώρα να παίχτε ελεύθερο.
1: Ποιο είναι ο κύριο Γιάννη?
0: Όλαφο.
1: Γιατί στον τον Κομπότη, ο κύριο Γιάννη ο ένα, κύριο Γιάννη ο άλλο.
0: Ναι, παιδί, με τι, αφού έτσι
1: λέω. Πολλού Γιάννηδε έχει. Όταν γιορτάζουν πολλού Γιάννηδε.
0: Να πάρει να παίχτε ελεύθερο να τελειώνουμε. Τώρα, τώρα που είναι. Ρε φίλε, έναν ελεύθερο, είσαι ίσα για το. Για το Χουλιαμά.
1: Για να τον νο στην αγορά.
0: Ρε παιδί μου, να πάρει έναν ελεύθερο παίχτη. Να πει ότι πήρα και έναν ελεύθερο φέτο, ρε παιδί μου.
1: Να πάρει.
0: Ντε και καλά, πλερό, πλερό, πλερό όλη την ώρα.
1: Να πάρει. Δεν λοιπόν, θα πάρει, πώ το λένε. Αυτό το
0: Σαλάχ.
1: Ναι.
0: Πληρώνει το δανεισμό γι' αυτό.
1: Δανεικό θα τον πάρει.
0: Νομίζω ότι δανεικό με οψιόν.
1: Με υποχρεωτική. Κάπου είχα διαβάσει ότι θέλει να βάλει υποχρεωτική.
0: Υποχρεωτική.
1: Όχι, είναι πολύ βασικό αυτό.
0: Υποχρεωτική, ναι, νομίζω δεν έχει υποχρεωτική είναι... οψιόν αγορά. Τον αγοράζει έτσι και έτσι. Πήγε ο ΑΚΑ, είδε, παρακολούθησε. Ύψο τη ρήτρα. Διαψεύδει, έκλεισε. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε, θα δούμε τι θα γίνει με το Σαλάχ.
1: Και τι κάνανε οι Παναθηναϊκοί, φωνάζανε με τη Λίμπαρο.
0: Εδώ φωνάζω Ολυμπιακή. Ρε, εσύ να σου πω κάτι.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τέτοια παίζουν τώρα. Τα υπόλοιπα,
0: ναι,
1: τα υπόλοιπα εντάξει, τα είδαμε. Τα είδε και ο κόσμος και όλα αυτά. Αυτά είναι τα ωραία.
0: Άρα δηλαδή ο Παναθηναϊκός βλέπει ως. Πώς να σου πω, ότι πήραμε πρωτάθλημα από το Σεπτέμβριο.
1: Ζήλεψε στον μπάσκετ, παίρνουν το Ολυμπιακό. Όλοι τώρα τα
0: από Σεπτέμβριο η Πανάθα. Τι λες, ρε παιδί μου, τι, εκεί φτάσαμε.
1: Τι, να παίρνει η Πανάθα, γιατί πρώτη φορά είναι, πρώτη χρονιά είναι. Έχουν πάρει από το καλοκαίρι και τα λοιπά.
0: Όχι, από το καλοκαίρι δεν μετράει. Τι? Το καλοκαίρι είναι χαζά. Πρωταθλητής μεταγραφών, δεν σας βλέπουμε φέτος και τα λοιπά και μετά τέτοιο. Να, εντάξει. Ναι. Αλλά υπάρχει ενθουσιασμός. Άκρατος!
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Έκατσα. Όχι, έκατσα. Τέλος πάντων, εκεί που καθόμουν. Ότι έκατσα επί τούτου. Και έριξα μια ματιά το πότε. Πριν από τα παιχνίδια, τα χθεσινά δηλαδή τη ΣΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και όλα αυτά, στα μακροχρόνια του πρωταθλητή για φέτος.
0: Τσίπης ο Παναθηναϊκός.
1: Μετά την γκέλα του Ολυμπιακού. Μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο γκέλα.
0: Από τον Όφη. Ναι, από τον Όφη.
1: Έτσι. Μετά λοιπόν από αυτό.
0: Πρώτο και πριν το 1-1.
1: Και πριν το 1-1 της ΑΕΚ.
0: Okay.
1: Η ΑΕΚ δινόταν 2-80.
0: Πρώτη δηλαδή.
1: Πρώτη. Mm. Παναθηναϊκός δεύτερος. 3-20. Και ο Ολυμπιακός με απώλεια σε δύο τέτοιο αγωνιστικές. 3-60.
0: Κοντά. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ μακριά. 3-20.
1: Θέλω να σου πω. Εντάξει, καλά. Ότι δηλαδή χάνει ένας 4 βαθμούς σε δύο αγωνιστικές. Και όμως, παιδί μου, δεν τον πάνε, ξέρω εγώ, στο 4, ας πούμε, ξέρω.
0: Ναι.
1: Γιατί οι άλλοι, ξέρω εγώ, είναι. Και σκέψου, τώρα μπορεί να έχουν αλλάξει. Δεν ξέρω πώς έγιναν τώρα τα πράγματα. Μετά, δηλαδή, την ισοπαλία της ΑΕΚ. Έτσι. Τέλος πάντων, αυτή η αγωνιστική, να σου πω, δηλαδή, στα μάτια τα δικά μου, ήταν ουσιαστικά. Ο Παναθηναϊκός τα πήγε καλά σε ένα αναμενόμενα, τα πάει καλά με το. Με τον Πανετολικό, αν και κάποιοι περίμεναν ότι ο Πανετολικός ίσως προβάλλει λίγο μεγαλύτερη αντίσταση πάνω σε αυτό. Όμως ο Παναθηναϊκός, εντάξει, μεσοεπιθετικά ήταν καλός, έκανε πολλές φάσεις, πολλές ευκαιρίες, όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, νορμάλ. 2-0 έπρεπε να τελειώσει το μάτς. 2-0 έπρεπε να τελειώσει, δηλαδή, λέω τώρα το πέναλτι είναι αστείο δηλαδή, που δίνει στον Παναθηναϊκό. Είναι αστείο. Τελείως αστείο. Δηλαδή και Παναθηναϊκή το λέγανε. Αυτό κοντό άκουγα. Λέει ότι μάλλον το παίξε over. Οπωσδήποτε να γίνει over. Τέλος πάντων, εντάξει, 2-0, 3-0 δεν αλλάζει κάτι. Καλός ήταν ο Παναθηναϊκός. Σε γενικά είχε την πιο, ας πούμε, ξέρω εγώ, εύκολη αποστολή.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ καλός, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί, γιατί ήταν και ντέρμπι αυτό. Δηλαδή επανήλθε λίγο ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, εγώ το καλό δεν το κρατάω. Δηλαδή νομίζω ότι του ΠΑΟΚ του ήρθε χθες το πέναλτι κόντρα στη ροή του μάτς και άλλαξε όλο το παιχνίδι.
1: Τι κόντρα στη ροή του μάτς.
0: Ο Άρης μπήκε πολύ καλύτερα στο παιχνίδι και
1: μπήκε, αλλά χωρίς να κάνει τίποτα.
0: Μία ευκαιρία καλή είχε. Εκεί πολύ δυνατή κιόλας διπλή και κάπως αστημένα που είχε κλείσει τον ΠΑΟΚ δηλαδή στην περιοχή, αλλά μετά εντάξει.
1: Θυμάσαι τον Άρη στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: το θυμάσαι. Έτσι δυνατά είχε μπει και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως μπήκε χθες με τον ΠΑΟΚ.
0: Προέβαλε
1: με πόσα,
0: άλλη...
1: με πόσα έφυγε από την ΑΕΚ.
0: Έφυγε με πολλά.
1: Έφυγε με πολλά.
0: Χθες δεν ήταν εικόνα τέτοια όμως χθες για τον Άρη.
1: Λοιπόν, παιδί μου, μπαίνει έτσι φορτσάτος ο Άρης και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτι θα κάνουμε σήμερα κάτι έτσι και μετά προσγειώνεται. Εντάξει, ο Άρης έβγαλε και ανακοίνωση για διαιτησίες, για Λανουά, για τούτο και τ' άλλο. Αλλά αυτό που βλέπει κανείς σε ένα τέτοιο παιχνίδι είναι περίεργα πράγματα. Εκείνος ο Φαμπιάνο, δεν παίζουμε μπάσκετ, ο Φαμπιάνο. Έτσι, δηλαδή τα χέρια παντού.
0: Συμβαίνει αυτό, όσο καλό ήταν στο μάτι με την
1: Επίσης,
0: επίσης δεν έχει. Τώρα πάμε σε δελτίο. Τι θες να πεις.
1: Όχι, επίσης και αυτό. Η ΑΕΚ μα παίζει με 10 παίκτες, δηλαδή 100%. Εκεί είναι δεύτερη κίτρινη στο.
0: Ναι.
1: Πες το.
0: Στο Μάγερ. Ναι.
1: Στο Μάγερ.
0: Κάτσε να πούμε μετά. Αναλυτικά. Πάμε στην δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χιλιάδες αντίο για το Γιώργο Μαζονάκη στη Νίκαια. Στη μία το μεσημέρι εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Το μεσημέρι αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Διγεωργιάδης. Ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι μετανάστες μετά την ανατροπή Λέμβου νότια της Γάβδου, χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες μέχρι στιγμής. Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς στο Beach Bar στην Ανάβησο αναζητεί το Βρυπινί της Αλκέτ Ριζάη. Εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου στα 108,23 δολάρια το Brent, στα 103,20 το αμερικανικό αργό. Αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη, ανακοίνωσε το Ομάν. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.
7: Πέτρο, ξεχάστηκες.
8: Ξεχάστηκα, ναι, γιατί...
7: Ξεχάστηκες, άρχισε το τραγούδι και έπαιξε 5 δευτερόλεπτα.
8: Και έπρεπε να το διορθώσουμε.
7: Και τι κοιτάς.
8: Ε?
7: Τι κοιτάς.
8: Όχι, έβαλα μια φωτογραφία ότι ξεκινήσαμε εκπομπή να έρθει ο κόσμος. Κούραση είναι αυτή, ρε Βασιλάρα.
7: Λοιπόν, εκεί για, για τα μακροχρόνια που λέγαμε, πρώτο φαβορί βγήκε τώρα ο Παναθηναϊκός.
8: Οπ, να τα, να τα.
7: Πρώτο φαβορί, ο Παναθηναϊκός. Το βλέπω σε ένα site, τυχαία τώρα, ξέρεις, και τα λοιπά. Το βλέπω 2,75. ΑΕΚ, 3,25. Ολυμπιακός, 4, όλα τα λεφτά. Ρίχνε όλα τα λεφτά.
8: Στον όφη θα ρίξω.
7: Ένα χιλιάρικο, θα μαζέψω τώρα.
8: Χίλια δίνεις στον όφη.
7: Όχι.
8: Πόσο δίνεις
7: στον όφη. Ένα χιλιάρικο στον Ολυμπιακό.
8: Ένα χιλιάρικο. Έχει, με 4 απόδοση.
7: Κάπου θα τα βρω. 100 δίνεις. Δανεικά, ρε.
8: Να σου δώσω 100 για να μαζέψω χιλιάρικο. Ναι, ρε, μέσα. Εννοείται.
7: 100, σου δώσω 120.
8: Ναι, ρε.
7: Έτσι θα τα μαζέψω εγώ, χιλιάρικο.
8: Και στο τέλος θα μπεις και μέσα, όπως γίνεται πάντα. Αχ. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν...
7: Και τον Πάουκ να μην το. 6 ο Πάουκ. 6 ο Πάουκ. Καλά.
8: Καλά.
7: 6. Καλά.
8: Τι είναι αυτό, νικητής χωρίς τον Ολυμπιακό μέσα. Τι είναι αυτά, ρε.
7: Όχι, ρε, αυτό είναι η κανονική περίοδου.
8: Κάτω.
7: Εδώ.
8: Τι.
7: Νικητής χωρίς, χωρίς τον Ολυμπιακό μέσα. Χωρίς. Σου λέω, όλοι θα πάνε να παίξουν Ολυμπιακό.
8: Έτσι πάει.
7: Μόνιμος πρωταθλητής. Βγάζουν και ένα στοίχημα χωρίς τον Ολυμπιακό.
8: Καλά, καλά. Εντάξει, γέλα, γέλα. Γέλα.
7: Γελάζουν πολύ φέτος.
8: Αν ήμουν ο Αλγουαθίλ.
7: Ναι.
8: Να πω ότι εσύ, πολύ ρίσκο. 8 αλλαγές από το προηγούμενο παιχνίδι.
7: Έβαλε αυτό που ήθελε να δει ο κόσμος.
8: Μπράβο. Πήγαμε λίγο δηλαδή, πονηρά.
7: Τώρα πόσες μέρες ήταν στον Ολυμπιακό?
8: Δύο.
7: Δύο. Okay. Ναι. Πήγε εκεί πέρα και ρώτησε, παιδιά, να σου πω κάτι.
8: Ποιοι okay. είναι καλοί εδώ πέρα.
7: Ποιοι είναι εδώ πέρα, ποιοι έχουν τα μεγάλα συμβόλαια κτλ. Τι είναι αυτοί που παίζουμε, ξέρω εγώ κτλ. Είμαστε φαβοροί. Μάλιστα, τι φαβοροί είμαστε. Μεγάλο φαβοροί, τέτοιο δεν τον ξέρει τον Όφη, ξέρω εγώ κτλ. Οκ. Πάμε λοιπόν να παίξουμε. Τι θα κάνατε εσείς για να ευχαριστηθεί και ο κόσμος να δει ότι άλλαξε ο προπονητής, ότι αλλάζουν τα έτσι κτλ. Και Φορτούνης μέσα και ο ένας και ο άλλος και ο Φρόιλερ και τούτο όλοι.
8: Και Φορτούνης μέσα και Ντάνι Γκαρθία έξω.
7: Και Ντάνι Γκαρθία έξω και όλα αυτά.
8: Από εκεί.
7: Εντάξει. Λοιπόν.
8: Όχι, εντάξει, κοίταξε.
7: Έγινε αυτό που έγινε για.
8: Εγώ νομίζω ότι παρά ήταν υπερβολικό.
7: Υπερβολικό ήταν. Το βρήκα υπερβολικό βλέποντας λίγο την δεκάδα. Λέω, ρε παιδιά, κάποιος πρέπει να παίζει άμυνα. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να παίζει άμυνα. Μετά είδα και τον Πέτερσεν να αρχίσει να ανεβαίνει.
8: Λοιπόν, εντάξει, εγώ μιας και λες πάντως. Μου αρέσει ο Τσικνιζιάν πολύ αυτός.
7: Και εμένα μου αρέσει. Και οι δύο μου αρέσουν. Απλώς θέλουν ακόμα πατήματα και θέλουν να βρουν πού ακριβώς το χώρο που θα παίζουν. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ξέρω, να τους κάνεις εξτρέμ. Τρώει τον κόλλο Ολυμπιακός στη σέντρα που γίνεται, δηλαδή γίνεται από εκεί που λείπει ο Πέτερσεν. Έτσι.
8: Και γκολάρα, φίλε.
7: Λείπει ο Πέτερσεν, γκολάρα, ναι, μια χαρά. Λείπει, ξέρω που κάνει και το λάθος εκεί πέρα ο Πιρόλα. Προσπαθεί ο Ρέτσος, είναι ανάμεσα στους δύο, πάρ τον κόλλο. Μηδέν.
8: Ναι.
7: Ο Όφη, πολύ καλή άμυνα, δεμένη ομάδα. Όλα αυτά. Εντάξει.
8: Λοιπόν, άκου για τον Όφη πάρα πολύ γρήγορα να πω, γιατί δεν ενδιαφέρει και πολύ τον κόσμο. Θέλω γιατί να δω τον Όφη. Αυτό που θα πω, ρε παιδί μου. Γιατί ο Όφη είναι τώρα στα φόρτε του κόσμου, υποδοχή, αεροδρόμιο, τέτοια τέλεια. Όλα καλά. Ναι, ναι. Χωρίς νους, χωρίς αποστολάκι, να τα λέμε και αυτά.
7: Ναι, ναι.
8: Πολύ σημαντικά, έτσι.
7: Χωρίς Ολυμπιακός, χωρίς νους και αποστολάκι.
8: Και Ολυμπιακός το ίδιο, ναι, ναι. Επίσης, σωστά. Ναι. Θέλω να δω τον Όφη πώς θα είναι, αν χρειαστεί μια φορά για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, να παίξει όχι με τριάδα πίσω.
7: Γιατί να παίξει όχι με τριάδα πίσω.
8: Μπορεί να του χτυπήσει, χτυπάω ξύλο ή παίκτη, ρε παιδί μου. Κάτι να έχει γίνει και να αναγκαστεί να βάλει τετράδα. Θα το κάνει, λες.
7: Κάτι που δεν είναι χαλασμένο δεν τα αλλάζει.
8: Όχι, δηλαδή.
7: Κάτι που είναι χαλασμένο
8: δεν τα αλλάζει. Του πάει πολύ γι' αυτό.
7: Μια χαρά, τα βρει ο Κόντες.
8: Ο επόμενο Ντάνι Γκαρθία ποιο είναι?
7: Ο Ρέτσο.
8: Όχι, όχι. Α το παιδί ήσυχο.
7: Όχι, για ποιον θα λέμε. Κάποιον πρέπει.
8: Τσικίνο. Ναι. Και παίρνει ευκαιρίες ο άτιμος και δεν μπορεί να το. Να είμαστε πολύ, ναι, ναι, πολύ down. Πολύ down, πολύ σταπεσμένα. Και επίσης είναι. Δεν, επειδή ο Ολυμπιακός γενικά είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ επιθετική και όλα αυτά, εντάξει. Δεν είναι, περίεργο ότι ο Ολυμπιακός σε 4 μάτσο πρωτάθλημα έχει βάλει μόνο 3 γκολ. Στην Ευρώπη δεν σκοράρει, μέσα δεν βάζει γκολ. Πολύ, πολύ δυσκολάκι.
7: Ο Ολυμπιακός στην πραγματικότητα μεγάλες ευκαιρίες δεν έκανε με τον Νούφι.
8: Μεγάλες?
7: Δεν έκανε.
8: Ναι, να πεις ότι ο Χριστογιώργος που ήταν καλός. Αλλά...
7: Ήταν καλός, ένα καλός, σταθερός και τα λοιπά. Μεγάλες ευκαιρίες όμως δεν έκανε.
8: Δηλαδή ένα δηλαδή με τον Αστέρα, ένα συνεχώς, με τον Ατρόμητο, δηλαδή, ένα με τον Βόλο.
7: Μπορεί να ήταν Ολυμπιακός συνεχώς στην επίθεση. Μεγάλες ευκαιρίες όμως, θα πεις πώς το χάσε, ρε παιδί, με αυτό το
8: πράγμα. Ναι, ναι.
7: Ξέρεις, πώς χάθηκε αυτό το πράγμα, δεν θυμάμαι. Θυμάσαι?
8: Όχι.
7: Δηλαδή ήταν συνεχώς μέσα στην επίθεση, αλλά οι σέντρες λελογισμένες, δηλαδή το ποδόσφαιρο, πώς το πω, κανονικό ποδόσφαιρο.
8: Τώρα που είπες σέντρες, φίλε, πόσες κάναμε?
7: Όχι πολλές, κάποια στιγμή εντάξει, έγιναν κάποια στιγμή, ειδικά προς το δεύτερο ημίχρονο, αρχίζουν και γίνονται σέντρες. Αλλά και αυτό το παιδί και ο Αρμάντο, τέλος πάντων, εκεί πέρα ο Γκονζάλη, δεν είναι κανένα πρώτο μπόι.
8: 34.
7: Δηλαδή για να. Όχι, δεν είναι πολλές. Πολλές. Δηλαδή, άμα δεις και στα άλλα παιχνίδια, τόσες γίνονται οι σέντρες. Έτσι, και ειδικά, ξέρω, όταν μια ομάδα είναι λίγο πιο πίσω και όλα αυτά και κλείνει και τους διαδρόμους μια χαρά, καλή άμυνα ο Όφη. Δηλαδή, δεν είναι πολλές αυτές οι σέντρες.
8: Εντάξει, εγώ ξεκινάω από αυτό ότι πάρα
7: γιατί
8: πολλές...
7: σε μια φάση μπορεί να γίνουν στην ίδια φάση, μπορεί να γίνουν δύο ή και τρεις σέντρες στην ίδια φάση. Αυτό δεν σημαίνει.
8: Ναι, κάτι. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, okay. Εντάξει, το λέω γιατί τη συζητούσαμε πολύ αυτή την περίπτωση με το Μετλίμπερ. Εγώ λέω ότι ως Αλγουαθίλ. Πολλές οι αλλαγές, οι 8. Έτσι νομίζω, έτσι μου φάνηκε. Λίγο βία δηλαδή να αλλάξουμε κόσμο. Συμφωνώ με αυτό που είπες, ότι για να βάλω αυτούς που θέλει ο κόσμος ενδεχομένως, να προχωράει λίγο το έργο καλύτερα. Αλλά νομίζω ότι δεν υπολόγισε τόσο έντονα στο πόσο καλός είναι ο Όφη. Δηλαδή, έλα, τώρα αλλάξαμε προπονητή. Πάμε τώρα να κερδίσουμε τον Όφη. Να πάμε.
7: Ναι, παιδί μου, είναι αυτό το πράγμα. Στο εύκολα ή δύσκολα, κάποιος από αυτούς τους παίκτες θα κάνει το κάτι,
8: ναι,
7: και
8: ναι,
7: το.
8: Ναι. Αυτό.
7: Θα γίνει. Δεν έγινε.
8: Δεν έγινε όμως.
7: Δεν έγινε. Δηλαδή αυτό δεν είναι ομάδα Αλγουάθιλ, ας πούμε. Δεν είναι Real Sociedad, έτσι δηλαδή που. ξέρω εγώ, έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, όταν σου λένε Αλγουάθιλ, ξέρω εγώ και τα λοιπά, θα πάω να δεις, ξέρω εγώ, Real Sociedad. Έτσι έπαιζε Real Sociedad.
9: Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Ναι, δεν νομίζω.
7: Και εδώ είναι φανερό ότι αυτή την ενδεκάδα, δηλαδή, έκατσε και μίλησε, ξέρω εγώ, με τους. Του Ολυμπιακού που είναι τώρα, που ήταν πριν εδώ.
9: Με τους λέουρες. Με τους παλαιούρες.
7: Ναι.
9: Μια κουβέντα. Ναι. Εντάξει, αυτή είναι η συζήτηση και σε έχει γίνει το παιχνίδι Σάββατο. Θέλω να πω για τον Κίραν Κόντρο. Αυτό που βάλει τον γκολ του όφη.
7: Ναι, τι να πεις.
9: Ρεσί, αυτός ήρθε σήμερα, αύριο έπαιξε, έχει βάλει ήδη δύο γκολ. Αυτό που βάλει με τον Ολυμπιακό, εντάξει, είναι και εκείνη του Αϊτόρ όλα τα λεφτά που τραβάει πέρχτη πάνω του και τον ελευθερώνει το σουτ, γκολάρα, ουρανό κλπ. Ο μπαμπάς του ήταν σούπερ παίχτουρας, επιθετικός, πολύ καλός. Είχε ακουστεί κάποια στιγμή για την ΑΕΚ επί Μπάγεβιτς και ήταν συμπαίχτης, λέει ο μπαμπάς του, με Αλγουαθίλ σε μια ομάδα της Ισπανίας. Ναι!
7: Κάνε σεβασμό σε
9: αυτό. Βεβαίως, κάνε σεβασμό. Δηλαδή, του είπε εκεί, τώρα παίζεις με τον δικό μου έτσι και έτσι. Έχει λίγο τον νου σου.
7: Κάνε σεβασμό.
9: Τέτοια πράγματα.
7: Λοιπόν. Έχει η νεολαία σήμερα, δεν έχει χάσει το σεβασμό.
9: Ναι! Τι πράγματα είναι αυτά. Για πες λίγο για Ουναή. Μπήκε αμέσως,
7: Κοίταξε, να σου πω.
9: Μην πει κακά λόγια πάντως, γιατί όχι, είναι όχι, όλοι περίμενε, τρελαμένοι. Είναι τρελαμένοι.
7: Περίμενε. Έβλεπα περισσότερο, άλλο θέλω να πω. Ότι έβλεπα περισσότερο το Πάο Κάρις.
9: Ναι, λογικό.
7: Έβλεπα περισσότερο εκείνο. Δηλαδή στο Παναθηναϊκό γύριζα, ας πούμε, ξέρω, το κανάλι για να, ξέρω, να δω πόσο
9: που
7: είναι.
9: Πού και πού
7: και πού. Ναι. Και εκεί που είχε, ξέρω, στο ημίχρονο. Ξέρω, αυτά. Γιατί ο Παναθηναϊκός άρεσε πιο.
9: Ωραία, σε να πω εγώ λοιπόν. Που τα είδα πιο επισταμένα, τα συζήτησα και με τον Ταμπίζα χθε. Λοιπόν. Πολύ ζητάω μπάλα. Πολύ από τον Ουναή.
7: Ο Ουναή στο μεταξύ έχει κάνει προετοιμασία κανονικά.
9: Κολοκύθια τώρα, πόσο να κάνει. Μετά το Μουντιάλ κιόλα, δεν ξέρω πόσο να κάνει. Θα πάω σε
7: πού ήταν, σε ποια ομάδα είναι?
9: Στη Ζιρόνα.
7: Στη Ζιρόνα. Ναι, ναι. Δεν έκανε προετοιμασία με τη Ζιρόνα.
9: Τώρα κι αν έκανε, δεν ξέρω. Τώρα παίχτη που θέλει να φύγει. Που,
7: πόσο ναι, ρε παιδί μου, λέω. Με τι πήγαινε εκεί πέρα, έκανε τα τρεξίματα, έκανε φυσική κατάσταση. Αυτά που είναι.
9: Δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία. Το μόνο.
7: Όχι, για να δούμε σε τι κατάσταση
9: ναι,
7: είναι.
9: Ναι, κατάλαβα.
7: Αν έβγαλε μάτια, αν μου πει ότι έβγαλε μάτια χθε, σκέψω εγώ να πιάσει και ρυθμό. Δηλαδή ναι, θα κάνει. Ναι. Είναι να αλλάξουμε χώρα. Ναι.
9: Πάτημα πολύ από την αριστερή πλευρά για να συγκλίνουμε το δεξί. Τριπλίτσε τούνελ τέτοια. Τελείωμα ωραίο. Γενικώς έχει μπει και πάρα πολύ δυνατά και νομίζω ότι δικαίως είναι ενθουσιασμένη στον Παναθηναϊκό με τη συγκεκριμένη περίπτωση, του παίχτη δηλαδή, και είναι και αυτό για το οποίο αποκτήθηκε, υποτίθεται έτσι. Πολύ. Πώς να πω, ρε παιδί μου, πολλές επιλογές ο Νίστρουπ. Πολλές, δηλαδή. Χθες δεν έπαιξε, για παράδειγμα, ο Κάγκουα. Δεν έπαιξε ο Λιβάη από την αρχή. Δεν έπαιξε ο Τετέι από την αρχή. Ναι. Δηλαδή, πολύ, πολύ πράγμα.
7: Ναι, έχει πολύ πράγμα.
9: Πολύ πράγμα.
7: Έχει ναι. Μαζέψει πολύ πράγμα.
9: Ναι.
7: Και οι περισσότεροι από αυτούς είναι καλοί τώρα. Μην λέμε τώρα. Ναι. Είναι καλοί. Πόσο καλοί θα το δούμε δηλαδή και τα λοιπά. Γιατί ο Παναθηναϊκός ακόμα πρέπει να δουλέψει για να φτιάξει η ομάδα. Δηλαδή δεν έχουν έρθει ακόμα τα πολύ δύσκολα.
9: Ναι.
7: Εκεί που ήταν πολύ δύσκολα. Δηλαδή για να περάσει και από τα conference και όλα αυτά το καλοκαίρι.
9: Μπράβο.
7: Εντάξει, δεν έβγαλε μάτια.
9: Και με κακές εμφανίσεις.
7: Ναι, τώρα όμως απελευθερώθηκε, έφυγε το άγχος και τα λοιπά. Έπαιζε μπροστά στον κόσμο του. Εντάξει. Ο Πανετολικός πήγαινε καλά μέχρι τώρα.
9: Ναι.
7: Δεν.
9: Ο Παναθηναϊκός εσύ θέλει, φίλε. Εγώ νομίζω δηλαδή θέλει στις 16 του μηνός που παίζει κύπελλο με την Κηφισιά και στις 20 που παίζει με την Καλαμάτα να τα βγάλει αυτά τα παιχνίδια ανέμακτα και να πάει στη διακοπή μετά Άρχοντας. Εκεί θα είναι πιο ωραίο γιατί θα προλάβει να δέσει να βάλει
7: κόλπο. Άρχοντας θα πάει έτσι κι αλλιώς στη διακοπή. Δηλαδή τι θα γίνει.
9: Εντάξει, θα είναι αλλιώς το 5 στα 5 είναι αλλιώς και κύπελλο είναι αλλιώς. Εντάξει, είναι διαφορετικό.
7: Έχουμε ένα παιχνίδι κυπέλλου και ένα πρωταθλήματος ακόμα έτσι μέχρι τη διακοπή.
9: Ναι, ναι, ναι. Όχι για όλους το κύπελλο, αλλά τέλος πάντων. Γιατί μετά ξεκινάνε τα μπάνια Λούκα. Καταρχάς μετά τη διακοπή έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Από εκεί αρχίζουμε δηλαδή. Τέλος πάντων. Τώρα για την ΑΕΚ που γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση.
7: Τι συζήτηση γίνεται?
9: Ότι αφήνει βαθμούς μακριά από την
7: Ελλάδα.
9: Ότι δεν παίζει καλά.
7: Εντάξει, τα έχουμε πει. Δεν ήρθε ακόμα η δύσκολη εποχή για την ΑΕΚ.
9: Ακόμα δεν ήρθε και εγώ αυτό
7: που δεν ήρθε.
9: Όμως από την άλλη, το χθεσινό παιχνίδι.
7: Έβλεπες χθες τις εντάσεις. Γιατί ήταν το μόνο. Το μόνο δεν ήταν το μόνο, αλλά τέλος πάντων το βλέπαμε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Στις εντάσεις στο ματς, ο Αστέρας ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ. Στην ένταση του μάτς. Πρόσεξε, μπορεί η ΑΕΚ να έχει περισσότερο για την παράσταση κατοχή. Και
9: ναι,
7: το
9: ναι,
7: πρέπει όλα αυτά γιατί ήταν η μεγάλη ομάδα παίχτες καλύτερη, πιο ποιοτική και όλα
9: στη
7: αυτά.
9: Φούρια, στη λογικό. Φούρια, ναι, ναι, ναι.
7: Όμως στις εντάσεις και στη δύναμη βλέπεις ότι αρχίζει σιγά σιγά. Δεν είναι ακόμα. Δεν πήγε ακόμα στο, η ΑΕΚ στον κυκλώνα
9: ναι, ναι.
7: του Champions League. Ο κυκλώνας δεν ήρθε
9: ακόμα. Εγώ, αλλά το χθεσινό παιχνίδι, ρε παιδί μου, εγώ δεν το έχω τόσο τραγικό στο μυαλό μου. Δηλαδή, όλη αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει από χθες μετά το 1-1.
7: Τι
9: που
7: συζήτηση,
9: είναι, από όλη
7: αυτή τη συζήτηση.
9: Ότι χάσαμε, ότι αυτοί μόνο στο Champions League παίζουν. Ο Ζήκος έγραψε για Καλάμια. να ξεκαβαλήσουν το καλάμι και διάφορα τέτοια. Γενικώς έχει γίνει πολλή συζήτηση. Ας πούμε ότι μακριά από τη Φιλαδέλφια δεν πάει καλά γιατί αφήνει βαθμούς, όπως άφησε με την Κυψιά. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι απλώς, δηλαδή αν έμπαινε ένα από τα δύο του Γιώβιτς χθες, θα κάναμε θα κάναμε πολύ άλλη συζήτηση.
7: Ωραία, άμα έμπαιναν και του και ο Αστέρας είχε κάνει δύο ευκαιρίες.
9: Όχι, άκου τι θέλω να πω, παιδί.
7: Και η ΑΕΚ έπρεπε να παίζει με 10 παίκτες.
9: Έχουμε
7: να
9: δείξει. Εντάξει, άστα τώρα τα διαιτητικά.
7: Όχι, δεν είναι θέμα διαιτητικό.
9: Ναι, ναι, ναι.
7: Είναι το γενικότερο. Εγώ δεν σου λέω τώρα ότι η διαιτησία ευνόησε την ΑΕΚ.
9: Ξέρετε, για να μην σταθούμε εκεί. Εντάξει, και ο Ζαφίρης έπρεπε να αποβληθεί. Γενικώ και το πέναλ του Παναθηναϊκού ενδεχομένω να πει οκ.
7: Τι οκ, μωρέ, τώρα δεν ήταν. Τι οκ,
9: όχι, το λέω το οκ με την έννοια ότι ήταν στι καθυστερήσει και το μάτι του
7: 2-0. Το έχει καθαρίσει το μας. Ναι. Τα 2-0. Δεν μπορώ να πω.
9: Ήταν και καλό γενικά, τέλος πάντων.
7: Τι 2-0, 3-0.
9: Λέω ρε παιδί μου, πρόσεξε, ότι όλη αυτή η συζήτηση, γιατί έτσι τους έχουμε μάθει η αλήθεια με τον κόσμο. Εντάξει, να τα λέμε για αυτά. Δεν φταίνει, γιατί δεν φταίει και ο κόσμος. Και εμείς οι χαζοί δημοσιογράφοι φταίμε. Αν έπαιρνε τον γκολ του Γιώβιτς, θα λέγαμε για επαγγελματικές νίκες, κάτι χαζά, κάτι τέτοια. Θα τα αφήναμε όλα τα υπόλοιπα στην άκρη. Δηλαδή, θα μιλούσε κανένας για την ένταση που είπες και εσύ και συμφωνώ 100%. Θέλω να πω λοιπόν ότι με δεδομένο ότι είχαμε Champions League, ότι πήγαμε σε μια έδρα που και ο Αστέρας και εγώ ήταν, ρε φίλε, να πάρει νίκη, να πάρει βαθμούς χειρό. Το χαρακτηρίζω μια. Ότι δεν ήταν καλή μας, η καλή μας ημέρα, ρε παιδί. Και μέχρι εκεί θεωρώ. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Δεν μπορώ να πω την ΑΕΚ ξαφνικά, ούτε κακή ομάδα, ούτε ότι επειδή ο Μάγερ δεν τράβηξε όπως διαολεμένα τραβούσε στα προηγούμενα παιχνίδια, ότι χθες να φύγει, να κάνει. Δηλαδή, πώς να σου πω, κατάλαβες. Το έχουμε κάνει πια πολύ ίσωμα το ότι κάνει μια γκέλα η ομάδα μας, παιδί μου, και να φύγετε και να κάνετε και παίξετε και ξεκαβαλίστε και μόνο το τσαμπελί κοιτάτε και κάτι τέτοια πράγματα. Πρώτα απ' όλα,
7: ακόμη δεν άρχισε και αυτό, ναι, το, ναι, ναι. Αυτό το πράγμα θέλει στρατηγική. Αυτό το πράγμα πρέπει η ομάδα να το ρυθμίσει και η ΑΕΚ είναι άμαθη. Ξέρω στο Champions League και τα λοιπά, πώς να το ρυθμίζει
9: το
7: αυτό.
9: Το ψάξε πολύ όμως, Βασίλη. Δεν τα άφησε έτσι ο Νίκολετς.
7: Όχι,
9: δεν. Είδες ότι έβαλε το, άλλον παρτενέρ αντί του Καϊρίνεν. Έβαλε αυτόν τον Αριάνγκα. Άφησε το Βάργα έξω. Μετά όταν έκανε τις αλλαγές, μάζεψε το Ζήνη, τον έφερε πιο εδώ. Δηλαδή το ψάξε πάρα πολύ καλή διάρκεια. Δεν έκατσε τώρα. Καταλαβες. Δεν ξέρω τώρα.
7: Άμα είναι, ξέρω εγώ, δεν έκατσε. Ας το πούμε, δεν έκατσε. Και τελειώνει. Ας πάει παρακάτω μετά να δει άμα κάτσει στο επόμενο, άμα κάτσει στο μεθεπόμενο. Γιατί όλα τα παιχνίδια, τα εκτός έδρας ειδικά των μεγάλων ομάδων, θα είναι έτσι. Όλες οι ομάδες. Δηλαδή, εύκολο εκτός έδρας παιχνίδι δεν υπάρχει. Κανένα.
9: Όχι, δεν υπάρχει. Ναι.
7: Δεν υπάρχει.
9: Ναι. Και εγώ έτσι νομίζω.
7: Και από εκεί και πέρα, δηλαδή πρέπει να βάζεις δύναμη στη δύναμη. Δύναμη στη δύναμη. Δεν πάει να πει ότι εγώ έβαλα και ποιος μου λέει εμένα, έπαιξε ο Ζήνη. Οκ, από την αρχή. Δηλαδή ο Ζήνη, από εκεί και πέρα τι θα έκανε, δηλαδή πώς το πω, θα είπε α, τώρα ξέρω εγώ παίζω ελληνικό πρωτάθλημα, ναι. Πρέπει να βάλω, ξέρω εγώ, ναι, να βάλω εγώ δύναμη.
9: Ναι, ναι.
7: Και τα λοιπά που δεν έπαιξα τόσο πολύ, ξέρω εγώ, στο σοβαρά. Όχι, δεν πάει έτσι. Είναι συνολικό αυτό το πράγμα για την ομάδα. Είναι ομαδικό το θέμα.
9: Απλώς ρε εσύ, Βασίλη, ξέρεις τι πάμε να κάνουμε. Πάμε.
7: Γιατί και οι λεγόμενοι αναπληρωματικοί παίχτες. Και αυτοί περιμένουν στο Champions League, σου λέει.
9: Από ναι, εγώ, δηλαδή, να πω και εγώ να παίξω. Ναι, ναι, ναι.
7: Δηλαδή, εγώ θα πηγαίνω με τα σφυριά στο ελληνικό πρωτάθλημα και οι άλλοι θα είναι, ξέρω εγώ, στο Easy για να παίζουν, ναι, ξέρω εγώ, ναι, ναι, με τον Εμπαπέ.
9: Θα σου πω κάτι, Βασίλη. Βασίλη. Πάμε, ξέρεις τι έχουμε πάει να κάνουμε. Πάμε να ποινικοποιήσουμε το Champions League. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Πολύ με ενοχλεί. Πάμε να ποινικοποιήσουμε το Champions League. Γιατί αφού βγήκε η Champions League, δεν θα είναι καλή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σόπα.
7: Όχι, δεν είναι έτσι. Όμως οι ομάδες, οι οποίες, οι ελληνικές ομάδες, έτσι, μπορεί να συμβαίνει αυτό και στις άλλες χώρες που δεν είναι Γαλλίες, Αγγλίες, Ισπανίες και
9: τέτοια. Ναι, και να μην το παίρνουμε χαμπάρι.
7: Και να μην το παίρνουμε χαμπάρι γιατί δεν τις προσέχουμε. Τι γίνεται στην Τσεχία, τι γίνεται
9: στην Πόντο Κλιμπ και δεν ξέρω εγώ τι είναι.
7: Έτσι, ναι. Λοιπόν, δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Και τι κάνουν αυτοί, πώς το διώχεται. Και έβλεπες και την Πόντο Κλιμπ πήγαινε καλά στο τέτοιο, στο νορβηγικό πρωτάθλημα, στο Champions League και όλα αυτά.
9: Ναι.
7: Έτσι, και στο νορβηγικό πρωτάθλημα τον έχασε τον δίπλο.
9: Τον έχασε.
7: Τον έχασε.
9: Ναι. Ποιος τον πήρε.
7: Οι άλλοι, πώς ξέρω πώς.
9: Τρόμσο.
7: Όχι, Τρόμσο.
9: Τρόμα από η Κάρνα.
7: Over.
9: Μη, ναι, εννοείται. Αυτή είναι η Elite Serie N. Elite Serie N, αυτή είναι.
7: Αυτή ήταν.
9: Elite Serie N. Περίμενα τώρα. Η Bodo Glimt. Α, η Viking το πήρε.
7: Η Viking.
9: Μπράβο, ναι, ναι.
7: Το χάσα.
9: Τώρα πώς είμαστε 47-47.
7: Ναι, δεν έχει σημασία. Τώρα είναι η επόμενη χρονιά. Θέλω να σου πω ότι είναι δύσκολο από μόνο του όταν, παιδί μου, δεν παίζουμε, δεν έχουν συνηθίσει οι Έλληνες ποδοσφαιριστές σε τόσο υψηλούς ρυθμούς συνεχόμενα.
9: Φίλε, μέσα, αλλά μην ποινικοποιήσουμε το Champions League. Συμφωνώ. Όχι, αλλά μην το κάνουμε το Champions League τώρα.
7: Όχι, όχι, θέλω να σου πω τι αντίκτυπο. Αυτά τα λέγαμε πριν και δηλαδή μάλιασε η γλώσσα μας.
9: Ναι.
7: Αυτό το πράγμα, όχι ότι ήταν αναμενόμενο. Εγώ δεν το περίμενα από τόσο νωρίς από την ΑΕΚ.
9: Ναι, ναι, ναι.
7: Είναι αναμενόμενο το και δεν φταίει η ΑΕΚ. Δεν φταίει. Δεν φταίει, ούτε έφταιγε ο Ολυμπιακός. όταν έπαιζε το Champions League και οι παίκτες μετά. Ούτε έφταιγε ούτε ο Τζόνε μετά το Champions League που λέγε είμαστε ράκος, δεν μπορούμε να περπατήσουμε.
9: Πτώματα, ναι, ναι.
7: Είμαστε πτώματα, το θυμάστε.
9: Ναι.
7: Ήταν από τις δηλώσεις οι οποίες είχαν μείνει, ξέρω. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε.
9: Βέβαια, τότε ναι.
7: Αυτό.
9: Ήταν και διαφορετική και η αποθεραπεία και η εγγύνα των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, τώρα το έχουμε εξελίξει λίγο περισσότερο το θέμα. Η αλήθεια είναι αυτή. Εμένα αυτό με ενοχλεί μόνο. Ότι πάμε να ποινικοποιήσουμε το Τσουλού. Ότι βγήκαμε Τσουλού και όχι, Παναγία μου, τι θα γίνει στο πρωτάθλημα κτλ. Σιγά, σιγά. Ψυχραιμία θέλω να πούμε λίγα.
7: Ενώ για του άλλου, για τι άλλε διοργανώσει, πόσο μάλλον για το Conference League, σου λέει πιο σημαντικό, ρε φίλε, το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι πιο σημαντικό το να το πάρω. Το ελληνικό πρωτάθλημα.
9: Δηλαδή, ναι, αλλά από την άλλη.
7: Έχουν... Δεν είναι το να παίξει με την Μπάνια Λούκα, όπως το λες.
9: Μπόρατ Μπάνια Λούκα, ναι.
7: Ναι. Δηλαδή το να παίξω, ξέρω να μην παίξω με την Μπάνια Λούκα, επειδή ξέρω εγώ θα με κρατήσει ο προπονητής στον πάγκο. Δηλαδή και τι έγινε. Δεν θα με δει η υπόλοιπη Ευρώπη.
9: Ρε παιδί μου, να σου πω όμως.
7: Πώς το κάνω τώρα.
9: Εντάξει. Και το conference, άμα το βάλεις στη διαδικασία, ειδικά από τότε που το πήρε ο Ολυμπιακός και αρχίζοντας να βλέπεις τις ομάδες που υπάρχουν εκεί, λες μήπως κι εγώ να έχω λίγο
7: τον νόμο. Η σύγκριση, από τη στιγμή που το πήρε ο Ολυμπιακός, σύγκριση είναι αν μπορεί να το πάρει ο
9: Ολυμπιακός. Ναι, ναι, ναι.
7: Δεν είναι να κάνω μια καλή πορεία στο
9: πάρω.
7: Conference. Ναι. Πάει τελείωσε.
9: Εδώ Βαγγέλης,
7: ο Ολυμπιακός σήκωσε... έβαλε τον πύχη.
9: Δεν σήκωσε τον πύχη ψηλά και είπε πάμε για Ευρώπα σιγά-σιγά. Οπότε που
7: ξέρει.
9: Με τη μία κιόλα.
7: Γιατί πέρυσι δεν πήγαινε, δεν ήθελε ο Ολυμπιακός να πάει Μπιλμπάο. Δεν ήθελε.
9: Δεν ήθελε.
7: Όχι πέρυσι, ενώ δεν ξέρω στο.
9: Πότε ήταν τέλος πάντων.
7: Πότε ήταν στο Europa.
9: Ναι, ναι, ναι.
7: Είπε, ο Ολυμπιακός είχε σκοπό, δηλαδή αυτός ήταν ο στόχος. Αυτός ήταν ο στόχος, να πάει τελικό Europa League.
9: Ναι.
7: Και να παίξει με τον Ερνέστο. Και, ναι. Δεν πήγε ούτε ένα.
9: Λοιπόν, παιδιά, θα ήθελα σήμερα, επειδή έχω υπερένταση. Αυτή η φάση που έγινε στο Manchester-Manchester.
7: Δεν κοιμήθηκες.
9: Ναι. Αυτή η φάση που έγινε στο Manchester-Manchester να γίνει σε ένα ελληνικό ντέρμπι. Αύριο πιθανότατα δεν το θέλω και στην πραγματικότητα δεν το εννοώ. Και δεν το εννοώ, αλλά. Τι χαμός ήταν αυτός.
7: Ποιο να γίνει.
9: Η φάση του γκολ του Χάλαντ στο Manchester-Manchester. Ωραίο.
7: Τι θα γίνει σε ελληνικό.
9: Να γινόταν η ίδια φάση σε ελληνικό ντέρμπι. Και μετά γιατί, να βγει.
7: Και τι θα γινόταν, Πέτρο. Ο κόσμος που είναι στο γήπεδο δεν βλέπει, ξέρω εγώ, το VAR. Δεν βλέπει τη γραμμή. Δεν
9: καλά, δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για εδώ. Ήρθαμε μετά εμείς εδώ να κάνουμε μπουμπί. Έκανε οι δύο ώρες εκπομπή. Μετά με αυτό το πράγμα.
7: Τελικά ήταν ή δεν ήταν. Εγώ ρε φίλε, στο replay, επειδή από εκεί που έβλεπα τις φάσεις μετά στα highlights, δεν έδειξε τη γραμμή.
9: Ναι.
7: Έδειξε μόνο τη φάση.
9: Μετά την
7: εκεί φαινόταν λες και. Ναι, μετά την έδειξε. Όπως φαινόταν από τις γραμμές, πώς είναι κουρεμένο το γρασίδι μέσα στο γήπεδο, φαινόταν λες και ο Χάλαντ ήταν τουλάχιστον μισό κορμί μπροστά.
9: Σωστά. Τουλάχιστον ένα μέτρο μπροστά, και εγώ έτσι πιστεύω, ναι.
7: Όπως ήταν κουρεμένο το γήπεδο όμως, το γρασίδι.
9: Και μετά βάζουν το παπούτσι του Μπόγκα, όπως το λένε αυτόν, Κόγκα, όπως το λένε. Και λέει τον καλύπτει. Πολύ ωραία. Και λέει η Premier League, δηλαδή η Super League της Αγγλίας, να το πούμε έτσι, λέει. Πάρα πολύ σωστά έκανε ο διαιτητής και μπράβο τους στο VAR που είδανε το παπούτσι, τη μύτη του παπούτσι και καλύπτει το Χάλαντ. Σκάει μετά η ΚΕΔ της Premier League, ο Λανουά δηλαδή της Αγγλίας, και λέει: όχι, κάνει λάθος, γιατί ο Έντζο Φερνάντες κάνει κίνηση προς την μπάλα μαζί με τον Λισάντρο Μαρτίνες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν τη βρίσκει. Και τον γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει και μάλιστα λέει: ενημερώσαμε και η United για το γεγονός ότι δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ που έφαγε. Άιντε, άιντε, Παρπαγιώργο, ορμάτε Μακεδόνες. Και γίνεται το μάλε βράσε. Βάλτε το λοιπόν εδώ πέρα.
7: Χαμός ο Μάντσεστερ σήμερα.
9: Έτσι.
7: Δεν μπορείς να κυκλοφορεί σήμερα στο Μάντσεστερ.
9: Σου πω εγώ μετά.
7: Κυκλοφορούν όλοι από τα δεξιά σήμερα.
9: Από τα δεξιά δεν γίνανε ούτως ή άλλως αυτοί, ρε.
7: Όχι, ρε, από τα αριστερά πάνε. Τα μάξια.
9: Α, ναι, από τα αριστερά. Ναι, ρε φίλε, από τα μάξια πάνε από τα αριστερά. Άρα εμείς πάμε από δεξιά και να βλέπουμε τα μάξια που έρχονται.
7: Ποιοι πάμε.
9: Εμείς οι Εγγλέζοι. Μη μου ανοίξει το στόμα πάλι για αυτούς. Άλλα μάξια οδηγάνε. Άλλα λεφτά έχουν. Άλλο τρόπο μετράνε εκεί τα ύψη και τα τέτοια. Και τα κιλά δεν τα μετράνε αλλιώς.
7: Πάουν. Τα κιλά, ναι, κάτι.
9: Λίμπρες.
7: Λίμπρες.
9: Την τύφλα του στη μαύρη.
7: Πας εκεί, αντί να πεις, ξέρω εγώ, φέρνω μια μεγάλη μπύρα. Πάιντ.
9: Τι πάιντ. Πιάσε μια αλφαγία, τελειώνουμε τώρα. Άσε μας από εκεί πέρα.
7: Την κάνεις διάφημιση.
9: Α, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Στείλτε ένα κασόνι. Κασόνι. Τελάρο. Κασόνι. Τι γίνεται.
7: Εκεί ο Φόντεν τι κάνει, ρε φίλε.
9: Άσε μας,
7: τι κάνει ο Φόντεν.
9: Βέβαια, κοίταξε, παιδιά.
7: Ρε Φόντεν, είσαι που σε μισή πιθαμή.
9: Ναι, ναι, ναι.
7: Είσαι μισή πιθαμή. Πας να κάνεις ακροβατικό εκεί πέρα.
9: Στον άλλον που είναι πιο μισή πιθαμή και επίσης ο Φουκαράς, ο τέτοιος, ο Φόντεν, τυχαίνει να το κάνει, ρε φίλε, στο μεγαλύτερο. Πεχτάρα, έτσι. Αλλά στο μεγαλύτερο ηθοποιό της Premier League. Μπρούνο Φερνάντες. Έπεσε κάτω, λες και έφαγε όλμο. Ο οποίος επίσης
7: κάτσε. Άμα εσένα δηλαδή έρθει ένας με τα δυο τα
9: πόδια. Θα το έκανα και εγώ. Θα το έκανα, λέει και εγώ. Εννοείται. Και τώρα στο ντέρμπι του Μάντσεστερ 10 παίκτουρες. Το έβαλε όμως ο Χάλαντ.
7: Πολλά δοκάρια είχε, κύριε. Πολλά δοκάρια είχε. Δύο είχε στην αρχή η United, μετά είχε δοκάρι και η City.
8: Και η Κηφισιά έχει πολλά δοκάρια. Φέλα, δεν βλέπω να το λέτε. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε και είμαστε αδικημένοι και από τα αποτελέσματα. Το ξέρει ότι δεν έχει κάνει ακόμα νίκη η Κηφισιά. Γιατί έχουμε στο μυαλό μα τι.
7: Έλεγα, τι μου λείπει, τι μου λείπει. Όχι, εντάξει, συμπαθέστατη, δεν μπορώ να πω.
8: Παιδί μου, με την έννοια ότι ξέρει, παίζει λίγο καλά.
7: Άμα δεν το έλεγε, δηλαδή, άμα κυκλοφορεί, πα σε ένα τέτοιο. Θα σου πούνε, ρε Πέτρο, εσύ παρουσιάζει την Αθλητική Κυριακή. Για πε μα, ξέρω εγώ, τι σου είχε κάνει εντύπωση φέτο. Και απ' έξω να του πει, δεν έχει κάνει νίκη ακόμα και Κηφισιά. Ακιτιούνται και τον Γκαρσόν.
8: Λοιπόν,
7: και η Καλαμάτα δεν είχε κάνει, έκανε χθες.
8: Μπράβο, και τα πήγαινα τώρα. Γιατί ο Ηρακλής θα το στρώσει, φίλε. Ο Ματσάρης είναι τρελούτσικος με τα εικόνα του κτλ. Αλλά θα το στρώσει, να δεις. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Το ρώτησα και τον Ταμπίζα χθες. Θα μου απαντήσει και εσύ ποδοσφαιρικό.
7: Απάντησε ο Ταμπίζα, θες να απαντήσει και
8: εσύ. Να δω αν θα πει το ίδιο ή αν θα πει χοντράδα.
7: Γιατί, τι είπα να πει. Δηλαδή, ο Ταμπίζα ξέρει περισσότερα.
8: Όχι. Σιγά, που έχει παίξει. Σε σχέση με εμένα. Τέλος πάντων, πιστεύεις, ρε παιδί μου, νομίζω το είπα και στην αργή μια ψηλή, ότι το επιθετικό ποδόσφαιρο αργά γρήγορα θα δικαιωθεί. Δικαιώνεται.
7: Ποιο επιθετικό ποδόσφαιρο.
8: Που παίζει Καλαμάτα, ό,τι και να είναι, όποιον και να αντιμετωπίζει.
7: Όχι, στο τέλος την πατάς.
8: Στο
7: τέλος την πατάς. Αλλά έχεις μείνει με την, έτσι, με την χαρμόσυνη τέτοια ότι έπαιξες επιθετικό ποδόσφαιρο. Έφυγε σαν κύριο. Δεν λέω ότι θα φύγει η Καλαμάτα.
8: Όχι, ρε παιδί.
7: Αλλά κοίτα, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή τα πάντα ξεκινάνε από την άμυνα τώρα. Πάντα ξεκινάνε. Ναι, με την επίθεση κάποια
8: στιγμή.
7: Είμαστε σε αυτή τη στιγμή. Να σου πω κάτι. Μπήκε καθόλου στα social μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Όφη.
8: Τι είπαμε.
7: Τι είπαμε. Καλύτερα σέντρα. σέντρα. Και να κερδίζω ένα 0. Παρά να παίζω πασίτσε και τα λοιπά και να χάνω ένα 0.
8: Είναι σαν αυτό που λένε στον μπάσκετ, παιδί μου, ότι η άμυνα, ότι η επίθεση φέρνει τον κόσμο στο γήπεδο, αλλά η άμυνα δίνει τα πρωταθλήματα. Αυτό ισχύει και στην μπάλα.
7: Δεν ισχύει.
8: Όχι.
7: Όχι. Τι όχι. Όχι. Το Euro πώς το πήρε, Πέτρο.
8: Άσε με μωρέ τώρα πριν 25 χρόνια.
7: Εντάξει, βάλω τώρα. Εντάξει, βάλω.
8: 22 χρόνια πίσω.
7: Η άμυνα, φίλε, η άμυνα ξεκινάνε, γι' αυτό οι προπονητές ξεκινάνε, φτιάχνουν την άμυνα. Φίλε. Όταν φτιάχνει την άμυνα. Και σιγά σιγά, όταν ξεκινάει, προπονητή, από πού ξεκινάει. Ελάτε, παιδιά, δούμε πώς κάνουμε επίθεση. Έχει δει κανένα προπονητή να ξεκινάει, ξέρω να κάνει, ξέρω πώς κάνουμε επίθεση, πώς να βάζουμε γκολ.
8: Πάντα σου πει.
7: Πες μου, όχι, άμα το έχει ακούσει, πες μου.
8: Το έχει ακούσει. Σου έχω πει κιόλα στον Άρη κάποια στιγμή τρελή ιστορία. Είναι προπονητή γίγαντα, ο οποίο ήταν πάρα πολλά χρόνια σε μικρέ ομάδε. Παλιά είχα πει για την ομάδα, τώρα άστον τον άνθρωπο εκεί καλά να είναι και έκανε και τα περάσματα από τι μεγάλε που λέει κάνουμε προετοιμασία. Και κάνουμε ρε παιδί μου, άμυνα. Πώς θα πάρουμε την μπάλα, Κάποια στιγμή κουράστηκαν οι παγιοί παίχτες. Και του λένε, ρε coach, άντε και την πήραμε την μπάλα. Τι αν την κάνουμε μετά. Και λέει ο τεράστιος, τους τη δίνουμε και ορμάμε. Και κάπως έτσι λοιπόν, για να φτιάξουμε την άμυνα μας. Εντάξει, γενικά, όντως η αλήθεια είναι αυτή. Την πρέπει περισσότερο στο μάτς, βλέπεις. Και μετά σου λέει, κάτι θα κάνω μπροστά.
7: Ναι, ρε παιδί μου, όχι. Υπάρχει μια σειρά, μια ιεράρχηση. Πας ρε παιδί μου, πρώτα φτιάχνεις την άμυνά σου. Μετά φτιάχνεις το κέντρο σου, μετά φτιάχνεις την επίθεση. Είναι το τελευταίο κομμάτι η επίθεση. Δηλαδή έτσι κάνουν οι περισσότεροι. Λάθος το κάνουν. Λάθος το κάνουν. Προπονητής δεν έχω κάνει.
8: Νομίζω ότι έχει σχέση με το σε ποια ομάδα είσαι, ρε παιδί μου.
7: Με τι θα σε όποια ομάδα, με τι θα ξεκινήσει, ρε παιδί μου. Σε βάζουν εσένα. Στη Ρεάλ Μαδρίτη.
8: Η πόρτα
7: θα πει τώρα, για έλατε εδώ, Εμπαπέ και Βινίσιος και τα λοιπά.
8: Θα το πει. Εσύλο.
7: Έτσι θα ξεκινήσει. Ακόμα και στη Ρεάλ.
8: Όχι, εντάξει.
7: Εσύ είσαι πίσω στην άμυνα, εντάξει, ποιο σα βάλει γκολ. Δηλαδή και ελάτε. Πώ το πω, όλα έχουν μια σειρά, ρε παιδί μου.
8: Ναι.
7: Δεν έχουν.
8: Η πόρτα του Μουρίνιου, α πούμε, έπαιζε, θυμάμαι, πολύ σκυλό τέτοιο ποδόσφαιρο. Μου χάναμε την μπάλα, λέει αμέσω θα την πάρουμε. Τι 7 σε κοντρόλ, εμεί είχαμε 2 ο Μουρίνιου. Ζωζέ! Θα γίνει σκοτωμό και στην Ισπανία. Τα κλασικό φέτο θα είναι πάρα πολύ δυνατά, φίλε. Είναι ο Μαδάρα η Μπαρσελόνα. Εμεί είμαστε ένα τίκ πιο πίσω.
7: Είπε ο Γιαμάλ, άμα δεν. Άμα δεν πάρω εγώ τη χρυσή μπάλα, ποιος την πάρει.
8: Έτσι είπε.
7: Ναι, σχεδόν.
8: Ωραία, με την μεγάλη στα καφενεία, ρε φίλε. Ψηλή κοντή, όλοι στο 5. Καλά, εντάξει.
7: Γιατί δεν πρέπει να την πάρει για μάλλον.
8: Φίλε, και αν πρέπει να την πάρει, πρέπει να το συζητήσει και να λέει τέτοια πράγματα. Και γιατί να μην την πάρει ο Χάλαντ, δεν κατάλαβα.
7: Έλα, μόνο.
8: Γιατί. Λίγο είναι.
7: Έλα.
8: Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε 10 δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι 11, σε ενημερώνω. Πολύ ευχάριστα πέρασε και πάλι και γρήγορα η τότε ωρίτσα. Πάμε σε δελτίο και γυρνάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ηχών η Χαραγιανοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας είναι από χθες ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του στο ντέρμπι των πρωτοπόρων με τον Πανετολικό. 2 βαθμούς αυσία εξ την Τρίπολη, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Τα χθεσινά αποτελέσματα Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, ΠΑΟΚ Άρης 2-0 και Καλαμάτα Βόλος 3-1. Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 12 βαθμούς ο Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Πανετολικός και Όφη ακολουθούν με 9, ενώ η ΑΕΚ με 8 και ο Ολυμπιακός με 7 βαθμούς συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο για την πέμπτη αγωνιστική, μεταξύ άλλων, θα παίξουν Καλάματα Παναθηναϊκός, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Ο Βισέντ Ταμπόρδα αποχώρησε αναγκαστικά από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό λόγω ενόχλησης στον προσαγωγό και σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική. Με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αντί του Ελκαμπή, η ανανεωμένη ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με την Πολωνική Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης. Δύσκολα θα προλάβει ο Γκουστάβο Σά τον αγώνα της Τετάρτης. Με 4 παιχνίδια συνεχίστηκε χθες η δεύτερη αγωνιστική στη Super League 2. Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2, Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος 1-0, Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0 και Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0. 2 αγώνες γίνονται σήμερα. Πανιόνιος Απολλών Καλαμαριάς παίζουν στις 4 και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β στις 5. Ο Ολυμπιακός νίκησε χθες με 77-72 τη Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά μπάσκετ της Λευκωσίας Νεόφυτος Χανδριώτης. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74. ΑΕΚ Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 82-82 για το τουρνουά της Ρόδου με τις 2 ομάδες να αποφασίζουν να μην παίξουν παράταση. Η Εθνική Βολή των Ανδρών αντιμετωπίζει τη Σλοβενία στις 10 το βράδυ με στόχο την πρώτη της νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Μόντενα από την ΕΡΤ 2 Σπορ, η τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. Στο Χάντμπολ στις 7.30 στο Καματερό ο τελικός Ολυμπιακός ΑΕΚ για το Super Cup Ανδρών με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο Σάσα Σβέρεφ πέτυχε την 6η νίκη του σε ισάριθμους αγώνες με τον Μπεν Σέλτον και κατέκτησε στη Νέα Υόρκη τον 2ο φετινό του Grand Slam. Ακάθεκτο συνεχίζει ο Βαγγέλης Παυλίδης στη Λίγκα Πορτουγκάλ, σκοράροντας τα 2 από τα 3 γκολ στη νίκη της Μπενφίκα με 3-1 επί της Ζιλ Βιθέντε. United City 0-1 με σκόρερ τον Χάλαντ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, ενώ στο άλλο χθεσινό ντέρμπι για την Premier League, Coventry Brighton 0-5. Ελβεσμπερκ Μπάγερν 1-2 και Λιψία Αμβούργο 5-0 για το γερμανικό πρωτάθλημα. Στην Ισπανία Λεβάντε Μπαρτσελώνα 2-4, Θέλτα Μάλαγα 1-1, Χετάφε Λα Κορούνια 1-1 και Ρεάλ Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3. Νάπολη Μπολόνια 1-0, Λέτσε Μόντσα 3-2 και Σασουόλο Γιουβέντους 3-2 για τη Σύρια. Ασταμάτητος ο Κίμι Αντωνέλη στη Φόρμουλα 1 πρότευσε και στο Grand Prix της Μαδρίτης κλειδώνοντας ουσιαστικά το πρωτάθλημα. Δεύτερος ο Verstappen, τρίτος ο άτυχος Νόρις. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Φανέλα με το 10 με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
4: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
5: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
4: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.
7: Χάνει τώρα και ο Αστέρας Άκτορ με τον Μάγερ. Είναι στο αριστερό του πόδι, δίνει για το ρότα δεξιά, γυρίζει αυτό στην μπάλα. Γκολ! Γκολ αυτό, γκολ στο 22ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ. ΑΕΚ 0-1. Λάθος τώρα από το Μουκουντί. Ο Μακέτα δίνει στον Παρτόλο μόνος του. Γκολ 1-1. Στο 31. Γκολ για τον Βόλο με τον Γκονζάλες. Μια ωραία συνεργασία. Από δεξιά άλλαξαν ο Φουρτάδο μαζί με τον Κόμπα την μπάλα, η οποία φτάνει στον Γκονζάλες με ένα συρτό σουτ. Νικάει τον Αγγέλιο και με αυτόν τον τρόπο στο 26. Καλαμάτα Βόλος 0-1. Γκολ για την Καλαμάτα στο 51 το λεπτό. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μορέιρα, από δεξιά γυρίζει στο κατάλληλο σημείο και έρχεται να στείλει την μπάλα στα δίκτυα ο Έρικ Χάμζα. Με αυτόν τον τρόπο δεξιά γυρίζει στο κατάλληλο σημείο και έρχεται να στείλει την μπάλα στα δίκτυα ο Έρικ Χάμζα.

0: τον κοσέλευμα των τρόπων. Νομίζω η Καλαμάτα σφραγίζει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας στην Super League μετά από 25 χρόνια μετά την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια.
1: Και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται συνεχώς σε φάση επίθεση. Σαντίνο, η σέντρα κεφαλιά του Ταμπόρδα, γκολ! 1-0, Βίσεντε Ταμπόρδα! Απίστευτο γκολ από τον Ουναΐ, 2-0 ο Παναθηναϊκός. Ο Ουναΐ βάζει τη σφραγίδα του με ένα καταπληκτικό γκολ στο 39. Δέχεται την μπάλα έξω περιοχή, σκοράρει, παίρνει με λίγα μέτρα φόρα, στέλνει την μπάλα στο γάμα της εστίας του Κουτσερέκο. Καλάμπρια, ωραία προσποιείται από τα δεξιά. Θα μπει στην περιοχή ο Καλάμπρια, κρατάει, θα πέσει στο χορτάρι, πέναλτι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό.
2: Καλάμπρια με το δεξί, γκολ 3-0. Ο Παναθηναϊκός, την μπάλα στα δίκτυα.
3: Εντιαγέ το γκολ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 λοιπόν με την εκτέλεση πέναλτι του Εντιαγέ στο 32ο λεπτό του αγώνα από αυτό το χέρι του Φαμπιάνο. Τώρα ο ΠΑΟΚ με το Ζαφίρι Τάισον μέσα στη μεγάλη περιοχή, η σέντρα και η μπάλα, γκολ από τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς μετά την αρχική απόκρουση από τον Βέλιο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 41ο λεπτό του αγώνα.
4: Ακούτε Ερασπόρ.
5: Ακούτε ένα σπορ που έχω ακούσει.
6: Όλων των εποχών.
5: Δημήτρης Λουκάκης.
6: Θα πάρουμε επιθετικό εμείς Ολυμπιακός.
5: Ναι.
6: Γιατί δεν μας αρέσει ο Γιάννη Μητσοκ. Τον βάλαμε στη λίστα αυτά. Τι θέλουμε τώρα.
5: Όταν θέλουμε να παίξουμε δύο μπροστά.
6: Θα βάλουμε τον νεαρό.
5: Τον νεαρό. Δεν πρέπει να έχουμε ένα στον πάγκο. Πώς θα παίξουμε τον νεαρό.
6: Δεν έχουμε άλλον, ναι.
5: Δεν ξέρω. Θα πάρει πάντως.
6: Να βάλει τον Ντάνι Γκαρθία. Σέντρε φορ. Και είμαστε όλοι εντάξει.
5: Καλά, θα το ζητήσετε τον Ντάνι.
6: Ναι.
5: Θα το ζητήσετε. Λοιπόν. Θα δεις πει καθιερωθεί και πάλι ο Ντάνι και μετά θα δούμε τι θα λέτε για με τη Λίμπα και τα λοιπά που βάζει τον Ντάνι. τι έπασε, διαφωνείς. Εντάξει, καλά.
6: Βλέπω δύο ονόματα. Μάριους, τη Samsung Sport. Να μην έρθει γιατί Μάριο έχουμε.
5: Τον δεν θέλω από Τουρκία.
6: Ωραία, πάρε Παουλίνιο από το Λούκα. Το Λούκα.
5: Το Λούκα. Την έχουμε παίξει ποτέ αυτή.
6: Μεξικό. Δεν παίξαμε σε κανένα τελικό.
5: Έχει παίξει ποτέ το Λούκα.
6: Δεν νομίζω. Δεν έχω παιδό, δεν έχω παίξει την κόλο κόλο χιλή. Τα έχω παίξει την Τολούκα Μεξικού. Δεν γίνεται. Και λοιπά, προποδοσφαιριστή.
5: Αν έχουμε χάσει ποτέ τα λεφτά μα με την Τολούκα.
6: Με γκολ του Παουλίνιο. Να τα χάσαμε. Με αυτόν γκολ του Παουλίνιο. Τέλος πάντων. Λες να πάμε σιγά σιγά τι να κάνουμε.
5: Να πάμε, ας πάμε μόνο, εντάξει, δεν ξέρω, άμα θες να πεις κάτι, ναι. Κάτι άλλο, που να σου έκανε εντύπωση, όχι να το τραβάμε με το ζόρι, κάτι, να σου έκανε εντύπωση, κάτι. Τι σου έκανε εντύπωση, άντρα.
6: Ο Γιώβιτς, ευκαιρίες,
5: Αυτό το πράγμα τώρα, εντάξει, θα πει κανείς ότι τώρα κάνουμε εκπομπή εμείς, Σάββατο βράδυ έγινε το μάτς, ξέρω εγώ με το Μεντιλίμπαρο, στον Ολυμπιακό. Εσύ πώς το ερμηνεύεις, ας πούμε.
6: Το έχω πει και άλλες φορές για άλλους προβλήματες.
5: Καταρχήν είναι άκομψο και μη ευγενικό στο πρώτο.
6: Δεν πειράζει, δεν παθαίνει.
5: Όχι, δεν σου λέω.
6: Να μάθει που έρχεται.
5: Προφανώς. Είναι εμένα, όχι δεν μου άρεσε επειδή άκουσα το Μεντιλίμπαρ. Αυτό ο κόσμος έχει, ξέρω εγώ, άλλο. Εντάξει, έχει εδώ πέρα κάποια θέματα. Ναι. Όμως έρχεται ένας καινούριος προπονητής και ξαφνικά ακούει, ξέρω εγώ, ρυθμικά το όνομα του Μεντιλίμπαρ, του προηγούμενου προπονητή, έστω και αν είναι συμπατριώτης του και από το ίδιο χωριό που λέει ο λόγος. Ναι. Βάσκος, ο ένας Βάσκος και ο άλλος. Και τα λοιπά, ακούει το. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει, ξέρεις, με δύο δρόμους.
6: Okay,
5: ένα πώς... είναι, κοιτάξτε να δείτε, κάποτε θα πείτε το δικό μου. Mm-hmm. Είναι καλό που αυτοί εδώ για τον προηγούμενο προπονητή, ξέρω εγώ, τον Ζήτο Κραυγάζουν, ακόμα τον τραγουδάνε και όλα αυτά.
6: Έτσι θα πάνε.
5: Έτσι θα πάω και εγώ, κάποτε θα πείτε και το δικό μου όνομα, μπορεί να το πάρει έτσι. Από την άλλη πλευρά μπορεί να του δημιουργήσει, παιδί μου, κάποια θεματάκια ψυχολογικά. Αν δεν είναι τόσο δυνατός, ψυχολογικά.
6: Κοίτα, εγώ το έχω πει και για...
5: Λίγο, δηλαδή, λίγο σε αυτό το...
6: Μου έλεγε...
5: Κατά τα άλλα ο κόσμος να πει όποιο σύνθημα θέλει, έτσι. Γι' αυτό πάει στο γήπεδο.
6: Ναι, βέβαια, αρέσει. Ρώτησα και τον Ταμπίζα χθες σχετικά. Ο Λουτσέσκο είναι ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού και συζητάμε αν βάσει τίτλων είναι και ο καλύτερος που έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Με βάση τις επιτυχίες που έχει φέρει κτλ.
5: Ναι.
6: Αυτό τι σημαίνει? Ότι όποιος έρχεται να αντικαταστήσει αυτούς τους δύο θα είναι πάρα πολύ ζορισμένος και πιεσμένος.

0: θα έχει να ακολουθήσει και αυτό.
1: Το όνομα του Λουτσέσκου όμως δεν ακούστηκε.
0: Ακόμα όχι. Άμα το πράγμα στραβώσει.
1: Τι θα ακούνε. Δεν νομίζω ότι είναι κοντά να ακουστεί.
0: Κοίταξε, είναι και ο τρόπος που φεύγει κάποιος, αλλά μπορεί και να μην ακουστεί σαν σύνθημα, αλλά να το έχουμε να το συζητάμε. Γιατί ο Λουτσέσκου, σου θυμίζω, δεν ήταν ένας απλός προπονητής για τον ΠΑΟΚ, ήταν πολλά πράγματα μαζί. Και τον διευθυντή επικοινωνία.
1: Επειδή ήταν πολλά πράγματα θέλεις μαζί, γι' αυτό δεν θα ακουστεί.
0: Όχι, μην το λες. Δηλαδή δεν θέλει και πολύ ο Λύση μια φορά να βγει σε ένα παιχνίδι, να μην πει κάτι για τη διαιτησία και να πούνε νέα, ο Ρασβάν τα έλεγε. Καλά του τα έλεγε ο Ρασβάν και διάφορα.
1: Ο Λύση δεν περνάει πολύ αδιάφορα.
0: Είναι επειδή αντικαθιστά αυτό που αντικαθιστά.
1: Όχι, κάτσε όχι,
0: να
1: όχι,
0: τον δούμε.
1: Όχι,
0: όλοι έτσι
1: όχι, όχι, όχι.
0: Και η πίεση φάνηκε χθες δηλαδή στον γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ.
1: Λίγο αδιάφορα. Δηλαδή, τι θα κάνει ο Λύση, είτε πάει καλά ο ΠΑΟΚ, είτε ξέρω, χάσει από τον Παναθηναϊκό, όπως έχασε κτλ.
0: Ναι.
1: Δεν θα ασχοληθεί κανένα με τον Λύση.
0: Έτσι λες.
1: Έτσι λέω.
0: Εγώ δεν πιστεύω.
1: Έτσι μου φαίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Τι να σου πω, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Κοίταξε, όταν έρχεται ο άλλο και πάει να αντικαταστήσει ένα τόσο μεγάλο προπονητή, ξέρει. Δηλαδή, μου που τα μπίζα χθε ότι υπήρχαν προπονητές στο παρελθόν, έχει συναστραφεί και ο ίδιος με τέτοιους που έλεγε ποιος ήταν και πριν αυτός και τι έκανε αυτός εκεί, αυτά. Δεν πάω. Και δεν πηγαίνανε. Δεν την παίρνανε τη δουλειά, ρε παιδί μου. Δεν θέλανε να την πάρουν.
1: Ναι. Που είχε βάλει τον πύχη, δηλαδή, ο προηγούμενος. Πόσο ψηλά ήταν ο πύχης.
0: Παίζει ρόλο. Αν πας να γεμίσει τα παπούτσια. Και εδώ βλέπουμε κόσμο τώρα που. Δηλαδή, όταν έφυγε ο Σεράλεξ, ας πούμε, και πήγε ο Μόγιες στην United.
1: Μια χαρά καλά έκανε, πήγε ο Μόγιες. Το θυμάμαι ακόμα το 2-0 στο Καραϊσκάκι με το Μόγιες.
0: Ναι, αλλά εσύ είδες πόσο δύσκολο είναι να γεμίσει τα παπούτσια του Κοντζάμ Σεράλεξ. Είναι δύσκολο. Λες, δεν πας. Άστο να πας αργότερα.
1: Δεν θα πήγαινε κανένα στη United.
0: Θα πήγαινε
1: κάποιος
0: μπουμπούνας. Και άμα δεν τον βοηθήσουν και λίγο τα αποτέλεσματα, τελείωσε μετά. Θυμάσαι, United, από τότε ακόμα και σήμερα δεν έχει συνέλθει.
1: Γιατί δεν ονομάζεις έτσι το Μόγιες το. Γιατί.
0: Μόνο ο Ζωζέ πήγε και πήρε με τους Φελαϊνίδες και αυτούς Europa. Μόνο αυτός. Με το Μάτα και με αυτούς παίχτες είναι αυτοί, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, τι άλλο έλεγε όταν πήγες. Ότι τι έλεγε τελικά γι' αυτό όταν πας.
0: Ότι όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο, ρε παιδί μου. Και μου είπε παράδειγμα ότι εγώ δεν πάω εκεί γιατί εκεί ήταν ο Τάδε. Δεν μπορώ να τον αντικαταστήσω.
1: Να ξεκινήσουμε από κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Περίμενε κανείς ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού θα φωνάξει με τη Λίμπαρ. Είναι το πρώτο.
0: Να πω την αλήθεια, δεν το σκέφτηκα πριν το παιχνίδι. Αλλά τώρα που το λες, λες κάτι στραβώνει. Ναι, γιατί να μην πω με την Λίμπαρ, γιατί ο κόσμος τι κάνει. Υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που και εγώ σε αυτούς μέσα
1: δηλαδή,
0: είμαι. Αναγνωρίζει και τα λάθη της διοίκησης που έχουν γίνει. Δεν είναι μόνο.
1: Μπράβο. Είναι διπλό. Γι' αυτό σου λέω ότι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού ουσιαστικά είναι στην απέξω αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι, μια προετοιμασία.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε τίποτα προσωπικό.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι ένα θέμα μεταξύ οπαδών και διοίκησης. Οπαδών και διοίκησης, λες το χαλαρό, δηλαδή δεν πήρες παίχτες. Στον προηγούμενο. Δηλαδή τον αδίκησες.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή εκεί πέρα αυτό αισθάνονται αρκετοί. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι και σωστό. Δεν σου λέω αν είναι σωστό.
0: Μάλλον σωστό είναι.
1: Εγώ δεν ξέρω αν είναι σωστό. Έτσι.
0: Εγώ λέω ότι μάλλον σωστό.
1: Δεν ξέρω τι θέλω με τη Λίμπαρ, δεν ξέρω τέτοια. Δηλαδή ο με τη Λίμπαρ από την άλλη πλευρά. Κάτσε. Όλα, να τα λέμε όλα. Τώρα εντάξει, ο Μέντι θα πάρει τη θέση, έχει τη θέση στην καρδιά των φίλων του Ολυμπιακού. Εκεί πέρα δηλαδή τον έχουν τοποθετήσει εκεί που πρέπει. Είναι άγαλμα ο Μέντι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Όμως το έπαιρνε τους παίχτες και στο θέμα είναι ότι δεν τους έβαζε. Και εδώ πέρα με το Βόλο έβαλε την παλιακή την ομάδα. Πώς
0: δεν
1: το
0: είπαμε
1: πω.
0: Ότι πήγε να τους βάλει σταδιακά.
1: Ήταν ξέρω, πάει να κάνει την ευρωπαϊκή λίστα και βλέπεις τους μισούς καινούριους τους έχει κόψει.
0: Αφού ήρθαν αργά, ρε Βασίλη.
1: Δεν έχει σημασία, ρε Πέτρο.
0: Περίμενε.
1: Δηλαδή και ο άλλος σου λέει, σου παίρνω παίχτες καινούριους. Το προηγούμενο δεν μας αρέσει. Δηλαδή και δεν το δοκιμάζει. Δηλαδή,
0: εγώ δεν μπορώ να πιστώ. Sorry.
1: Εγώ δεν μπορώ να πιστώ ότι ένας από τους δύο έχει φανερά άδικο.
0: Ωραία. Κάτσε να στα πω εγώ τώρα.
1: Ωραία. Να μου πεις φανερά όμως ότι έχει άδικο ένας. Όχι, έχει λίγο άδικο ένας.
0: Όχι.
1: Ή λίγο δίκιο ο άλλος.
0: Λίγο και λίγο. Ναι. Λοιπόν, τελείωσε η σεζόν πέρσι με Μέντι.
1: Ναι, τελείωσε.
0: Αποφασίζουμε ότι το κρατάμε.
1: Ναι.
0: Αποφασίζουμε ότι το κρατάμε. Ξεκινάμε. Να είμαι έγινε αποκλεισμό κλπ.
1: Αυτό τι σημαίνει πρώτον ότι αποφασίζουμε ότι το κρατάμε. Δεν βγαίνει κανένα συμπέρασμα πρώτο.
0: Ότι το πιστεύουμε, το στηρίζουμε και πάμε γερά κτλ.
1: Okay, okay, ναι.
0: Ναι. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά πάντα παίζει ρόλο και το συναισθηματικό κομμάτι. Ότι ο Μεντί Λίμπαρ είναι
1: πάντα.
0: Έτσι το κρατάω. Ναι. Αποκλεισμό από Νάιμεγκεν. Μεταγραφές δεν κάναμε πολλές. Συνάντηση
1: με
0: Βαγγέλη.
1: Δεν
0: κάναμε πολλές μεταγραφές. Συνάντηση με Βαγγέλη. Στη συνάντηση δεν είπαμε πάμε γερά.
1: Δεν κάναμε σύμφωνα με τον κόσμο ποιοτικές μεταγραφές ή εκείνες που ήθελε ο κόσμος. Δηλαδή πάρει καλό εξτρέμ, ας πούμε. Ξέρω, ζώτα.
0: Και σύμφωνα με τη διοίκηση δεν κάναμε γιατί είδε ότι μετά πλάκωσε και του πήρε όλου μαζεμένου. Αφού βρεθήκαμε λοιπόν και συμφωνήσαμε όμορφα και ωραία ότι συνεχίζουμε, πρέπει λοιπόν αφού βρεθήκαμε μάλλον και συμφωνήσαμε μόρφα και ωραία ότι συνεχίζουμε, και από εκεί και μετά ο Ολυμπιακός παίρνει καμιά δεκαριά παίχτες, λες, ας τον να τους τρώσει αυτούς τους παίχτες. Δώσ' του λίγο χρόνο. Και όχι επειδή το 3-0 έγινε 3-2 στο παιχνίδι κυπέλου με το Βόλο, πάει να φύγει. Να πούμε φεύγει. Δηλαδή ξεχνάμε όλα τα προηγούμενα που είπαμε. Γιατί ο Ολυμπιακός καθυστέρησε τόσο πολύ να πάρει παίχτες, θα μας πει κανένας.
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Αυτό λοιπόν. Άρα πώς θα καταλογίσω εγώ με τα ευθύνες του Μεντιλίμπαρ. Και ας έπαιζε αυτό το αναχρονιστικό ποδόσφαιρο για πολλούς, που για μένα έχει μαλλιά στη γλώσσα μου, το παίζει από την πρώτη μέρα που ήρθε. Το παίζει και στις προηγούμενες ομάδες που ήταν προπονητής. Δεν μου έδειξε καινούργια πράγματα εμένα. Τώρα, αν θέλαμε στο παλιό σκύλο να του μάθουμε καινούργια κόλπα, δεν γινόταν.
2: Εγώ επιμένω. Τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψή μου, ότι φανερά δίκιο δεν έχει κάποια από τις δύο πλευρές. Φανερά δίκιο που να πεις ότι, ξέρεις κάτι, η κοινή γνώμη αποφάσισε. Πώς λέμε, αποφάσισε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, οι ένορκοι στο δικαστήριο αποφάσισαν ομόφωνα ότι είναι ένοχος αυτός ή είναι αθώος αυτός. Έτσι. Για μένα δεν υπάρχει εδώ κάποιος που να πω αυτός τι.
0: Ωραία, καταμέρισε το. 50-50 θα πεις δηλαδή.
2: Δεν θα πω 50-50.
0: Αλλά...
2: Ποτέ δεν υπάρχει 50-50. Αλλά... Πάρε εσύ, πάρε 5 ζυγαριές, πάρε ένα καρβέλι ψωμί και πάρε και μαχαίρι. Έτσι και το κόψεις, κάνε 100 απόπειρες. Έτσι και το κόψεις, ζυγαριά ακριβίας. Έτσι και την κόψεις εσύ 50-50, αλλά να μου πεις 50-50 δεν υπάρχει. Ποτέ.
0: Θα πάρω αυτές που έχει ο Πετρετζίκης, δεν κατάλαβα. Που υπολογίζουν και το γραμμάριο. Πώς δεν υπάρχει άμα θες. Και εγώ δεν λέω ότι είναι 50-50.
2: Να σου πω κάτι. Εκείνη η λογική που λέμε ότι αντικαθιστάς κάποιον, αλλά έχει σημασία και με ποιον το αντικαθιστάς.
0: Όχι.
2: Το πετάξαμε στα σκουπίδια.
0: Πιο πολύ είναι αυτός που φεύγει, όχι αυτός που έρχεται. Στην προκειμένη περίπτωση. Εγώ έτσι
2: δεν το πετάμε στα σκουπίδια.
0: Όχι, ρε, θα τον δούμε αυτόν τον άνθρωπο που ήρθε τώρα. Θα τον δούμε. Να σου πω, εσύ Βασίλη, είναι κακό να πούμε ότι η διοίκηση δεν χειρίστηκε καλά το θέμα με τη Λίμπαρ.
2: Όχι, δεν
0: γιατί
2: είναι κακό.
0: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
2: Όχι, δεν είναι κακό. Όμως είναι κακό να πούμε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν χειρίστηκε καλά αρκετά πράγματα. Είναι κακό.
0: Άρα τις...
2: Επειδή μας πήρε το Conference League, είναι κακό να το πούμε ότι αυτό το πράγμα.
0: Όχι,
2: μου,
0: όχι, δεν
2: αυτό που λέει ο κόσμος, δεν μπορώ να το βλέπω άλλο αυτό.
0: Ναι,
2: να παίζει ο Ολυμπιακός έτσι.
0: Εσύ, Βασίλη,
2: okay. Εγώ σου λέω, είναι κακό να το πούμε.
0: Ναι.
2: Ναι,
0: ναι, ξέρεις γιατί. Εντάξει. Γιατί αυτό το πράγμα που παίζει με τη Λίμπαρ το παίζει από τη μέρα που ήρθε.
2: Ωραία. Το παίζει
0: δεν
2: από τη
0: μπορούμε
2: μέρα
0: να
2: που
0: διδάξουμε
2: ήρθε
0: σε ένα παλιό σκύλο καινούργια πράγματα.
2: Σωστό.
0: Τα έχω πει χίλιες φορές αυτά τα πράγματα.
2: Σωστό.
0: Στα 65 του, να ήταν 40 ο άνθρωπος, να πω στην ευχή να πάει κάτι καινούργιο πρέπει να δοκιμάσει γιατί δεν μας αρέσει αυτό. Αλλά τον πήραμε γιατί έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα έδειξε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ήρθαν επιτυχίες με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το conference, το double,
2: Πέτρο,
0: το Champions League.
2: Δεν μου λες το.
0: Ήδη τα λέγαμε.
2: Το περίπου το αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό δεν ακούστηκε. Δηλαδή με άλλα πιθανά συνθήματα δεν ακούστηκε.
0: Δεν
2: με
0: κόσμο,
2: με τη Λίμπαρ.
0: Δεν κοιτάζει τη μεγάλη εικόνα
2: Ολυμπιακό. Γι' αυτό σου λέω ότι ο κόσμος δεν είναι πάντα σταθερός. Δηλαδή σε μια άποψη.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή. Δηλαδή, αν πηγαίνεις σε ένα μαγαζί και έχεις κακό καφέ και πηγαίνεις και παίρνεις κάθε μέρα από εκεί, αυτός θέλει. Εσύ φταίς που πας.
2: Okay, εντάξει.
0: Άρα τις ή αλλάζεις ή δεν γκρινιάζεις για τον καφέ του κακό.
2: Αυτό το πράγμα έχει μείνει. Είναι γρατσουνιά στον Ολυμπιακό, στο κορμί του Ολυμπιακού. Και να δούμε πότε θα φύγει. Θα φύγει με τα αποτελέσματα.
0: Εντάξει, επιτυχία.
2: Θα φύγει.
0: Ναι, ναι. Άμα έρθουν,
2: δηλαδή, πληγή δεν μπορώ να το πω. Αλλά γρατσουνιά, μια καλή γρατσουνιά δηλαδή το θέμα με τη Λίμπαρ,
0: ναι.
2: Είναι πιστεύω δηλαδή ότι θέλει κανένα μήνα, θέλει ένα δίμηνο, ξέρω να στρώσει. Αυτό
0: το αν έρθουν τα αποτελέσματα.
2: Πώς, τι άμα έρθουν τα αποτελέσματα. Εντάξει, δεν πάει να παίξει και Champions League να το σηκώσει.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, okay. Τα αποτελέσματα, τι θα γίνει, δηλαδή θα σταματήσει να κερδίζει ο Ολυμπιακός επειδή άλλαξε προπονητή.
0: Όχι, ρε παιδί μου, όχι.
2: Εντάξει. Επειδή έγινε δηλαδή το 0-1 με τον Όφη, δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κοίταξε, αυτά είναι μαθήματα τώρα και για τον καινούριο και τον προπονητή, ότι δεν είναι πάντα η. Ξέρω, παίζουμε στο γήπεδό μας, παίζουμε με έναν αντίπαλο που θεωρητικά λίγο είναι λίγο, ας πούμε,
0: ναι.
2: Και ότι θα έρθει η νίκη.
0: Να σου πω, αυτή
2: θα, δούμε πώς θα το πάει και ο Αλγκουαθίρ, ξέρω, στα επόμενα παιχνίδια, να δούμε τι ενδεκάδα θα κατεβάζει, γιατί ναι. Και αυτό το πράγμα ήταν και για αυτόν ένα πράγμα, όπ, τι γίνεται εδώ.
0: Ναι, ναι. Που ήρθα να δω λίγο τι γίνεται, πατήματα,
2: τι γίνεται
0: πράγματα,
2: εδώ. Δηλαδή μου είπαν αυτό. Δηλαδή εγώ έβαλα, ναι. Ξέρω εγώ, 10 μεσοεπιθετικούς. Ξέρω εγώ και 10 μεσοεπιθετικούς, ναι, έβγαλα, ναι. Έβαλα και μεγάλη ευκαιρία γκολ δεν έκανα.
0: Και χάρη
2: τι γίνεται σωστά. Εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία που υπήρχε στο μάτς, εκτός από τον γκολ του Όφη, το οποίο είναι γκολάρα έτσι, από την άμυνα, αλλάζει πλευρές, ξαφνικά βρίσκει την μπάλα αριστερά, αυτό το άλλο, είναι το παραλίγο αυτό γκολ του Πυρόλα.
2: Ναι.
0: Δεν είχε δηλαδή κάτι άλλο να πει
2: σου. Ναι, ναι, αυτό δεν σου είπα και εγώ στην αρχή. Δηλαδή, πού είναι ευκαιρία στο Ολυμπιακό. Εντάξει, έβαλε 10 μεσοεπιθετικούς μέσα. Ναι. Καλή, όλοι καλή. Τι είναι, τι έγινε όμως.
0: Ναι. Ήθελα να πω αυτή η τράπεζα που ήθελε να πάρει προγραμματική τον Γκουαρδιόλα μετά του Σαλάχ και αυτού. Δεν μας αφήνει λόγο στην ισχύα μας. Έλα τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να δούμε τι λέει ο λαός.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ο Σταύρος που γιορτάζει κιόλας σήμερα, λέει δικαιολογείται.
3: Χρόνια πολλά, Σταύρο.
0: Όπως το έχει πιάσει ο Βασίλης, λέει, μια ομάδα σε όλα τα παιχνίδια μόνο με άξονα και ειδικά χωρίς το μοναδικό ακραίο κοϊτά, χωρίς καθόλου άκρα, δεν πάει. Θα βρεθούν ομάδες με σκληρό άξονα και ξηράφια άκρα που θα τη φυλακίσουν όπως χθες το Μάγερ. Έτσι παίζει ο Νίκολιτς, ναι. Αλλά σε κρίσιμα παιχνίδια η ΑΕΚ απλώς θα υστερήσει, δεν ήταν θέμα κούρασης.
3: Δεν είπε κανένας για κούραση. Ναι. Είπαμε για θέμα έντασης στο παιχνίδι.
0: Ένταση είπαμε. Ενέργεια, ρε παιδί μου, που λέμε. Εντάξει, ενέργεια. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στη μηνυματιέρα.
3: Η κούραση δεν έχει έρθει ακόμα. Θα έρθει όμως και αυτή. Κούραση και σωματική και πνευματική.
0: Όχι, θα έρθει, ναι.
3: Θα έρθει.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν έχει μπει ακόμα η ΑΕΚ σε αυτό.
0: Εκτός κι αν. Δηλαδή, το μεγάλο ρόστερ είναι ωραίο να το έχεις, αλλά όταν θα έρχονται αυτοί οι δεύτερης, να το πω, όχι διαλογής, ταχύτητας παίχτες.
3: Η αναπληρωματική, έτσι.
0: Η αναπληρωματική, μπράβο, τέλος πάντων, και αυτά. Να δούμε αν θα έχει. Γιατί αυτοί που
3: τι
0: λένε.
3: Τι θα κάνεις,
0: λένε, ρε παιδί μου.
3: Είναι πολλά παιδιά. Παιδιά, όταν κουράζεται ο κορμός, τα κλαριά δεν είναι ξεκούραστα.
0: Ναι.
3: Είναι έτσι, αυτό σε που λένε, μια ομάδα. Όταν κουράζεται ο κορμός, θα είναι κουρασμένη όλη η ομάδα.
0: Η μεγαλύτερη παραμύθα.
3: Τα κλαδιά του δέντρου.
0: Ναι, ναι. Η μεγαλύτερη παραμύθα που προσπαθούν οι δημοσιογράφοι να περάσουν στον κόσμο είναι ότι η τάδε ομάδα, όποιος θες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, έχει δύο εισάξεις ενδεκάδες. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά!
3: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
3: Άσε να το λέμε.
0: Ναι, άσε να το λέμε. Ναι. Κλεισεδούρα, κλεισεδούρα. Λοιπόν, μηνυματιέρα. Βάλε φετινό αγώνα του Ολυμπιακού, λέει, και σίγουρο ύπνο, λέει ο Τίδρομος. Σε παίρνει.
3: Όχι, όχι.
0: Όχι τόσο. Σταύρο, όφη, φρόνημα, χρόνια πολλά. Να πει του Μανώλη να μην βιαστεί να φτιάξει βαλίτσα. Το όνομα τη γιαγιά είναι Σταυρούλα, δηλαδή το κορίτσι πώ θα το βαφτίσουν. Αν το όνομα τη γιαγιά είναι Σταυρούλα.
3: Και τι πάνε να πει αυτό. Πια σήμερα δεν μετράει. Όχι, δεν μετράει αυτό σήμερα για τα νέα τα ζευγάρια. Επειδή ήταν το όνομα τη γιαγιά, δηλαδή σου λέει, ξέρω εγώ, θα πάει τώρα η νύφη και τέτοιο θα πει. Άντρα, πώ λέγανε, ξέρω εγώ, τη μάνα σου. Α, ξέρουμε το όνομα τη κόρη. Πάνε αυτά. Πάνε αυτά, ξεχάστε τα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, θα στεναχωρηθεί μετά ο παππού η αλήθεια.
3: Δεν ξέρω, θα στεναχωρηθεί.
0: Εντάξει.
3: Παππούδες για στενοχώρηση.
0: Υπάρχει ένας Έλληνας που είναι ελεύθερος, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Μετά κόβει το μήνυμα του φίλου. Ποιο να λέει Έλληνα ελεύθερο. Παιχτουρά. Μπακαστέ, έβαλε γκολάκι, έτσι δεν τα λέτε. Αυτά όμως δημοσιογράφοι τα κρύβεται πάλι. Γιατί πήγε το μυαλό μου κατευθείαν.
3: Με ποιον το βάλαμε.
0: Ντέρμπι. Από Ελ, τάδε, ανόρθωση, κάτι τέτοιο.
3: Αλήθεια.
0: Ναι.
3: Στα ντέρμπι είναι καλό ο
0: Βέβαια. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Πρώτα απ' όλα η Άκλη δεν έχει παίχτες και αυτό φαίνεται και από τις αλλαγές που δεν κάνει ο coach. Στο ένα παιχνίδι δύο αλλαγές, στο άλλο τρεις. Μεταγραφές μηδέν και η ομάδα βγήκε και τσουλού Γιώργος έκανε. Άκου τώρα, βλέπεις. Δεν έχει παίχτες και αυτοί γίναμε. Γι' αυτό σου λέω είναι. Δεν. Όταν όμως είπε στο Champions League ότι δεν έκανε πολλές αλλαγές γιατί δεν είχα λόγο, παίζαμε καλά. Είπαμε, α, ο Νίκολης δεν ήθελε να χαλάσει την ομοιογένεια κτλ. Το Μεντιλίπαρ ΟΕΟ είναι επικάρισμα του απλού φιλάθλου κόσμου κατά των οργανωμένων τη θύρα 7 που έβγαλε ανακοίνωση. Πως θα τον φάνε άμα δεν φύγει, λέει ο Νίκος. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έλεγε.
3: Λίγο μπερδεμένο. Λίγο
0: δεν το έλεγε όλο το γήπεδο με την Λίμπερο. Κανένας προπονητής κυρίω δεν είναι μάγος. Ούτε με την Λίμπερο, ούτε ο νέος προπονητής, ούτε ο Γκουαρδιόλα θα μπορούσε να εντάξει 9 νέους παίχτες και να δέσει μια ομάδα. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έχει δέσει χειροπόδαρα την ομάδα, κάνοντας κάθε χρόνο την τελευταία στιγμή τις μεταγραφές, λέει ο Βασίλης. Δεν τις κάνει κάθε χρόνο τις μεταγραφές. Εγώ θυμάμαι φίλο Ολυμπιακού έχει πάρει του Μαζουακού από Φλεβάρι. Έχει κάνει και τέτοιες μεταγραφές. Τον άλλον, πώς τον λέγανε πάλι μπακ που ήταν. Που χτύπησε το μάτι του Μωρή, πως τον είναι Λαμπτελαουή. Ναι. Και αυτός νωρίς τους είχε αγοράσει. Ο τρόπος που έφυγε με τη Λίμπαρ έχει σημασία για τον κόσμο, λέει ένας φίλος. Ναι. Παιδιά, καλημέρα, καλή εκπομπή. Αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής. Ο Μεντιλίμπαρ είναι και καλός άνθρωπος και καλός προπονητής. Μας πήρε το Conference, Double, Super Cup. Δυστυχώς στην Ελλάδα όλα αυτά δεν επιβραβεύονται. Υπάρχει αχαριστία, αγνωμοσύνη. Πέτρο, εσύ ιδιαίτερα με ξέρεις. Αν θέλετε να βγω στην ώρα να σας πω περισσότερα, ο Ολυμπιακός είναι στην καρδιά μας, αλλά ξέρετε να γυρνάει πίσω δυστυχώς με θερμοκινήσεις. Δεν θέλω να πω περισσότερα, Πέτρος Μύκονος.
3: Παιδιά, τα θυμάστε λίγο αυτά τα μηνύματα που στέλνετε τώρα.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό, δηλαδή, μια χαρά τα λέμε. Εντάξει,
3: όχι, εντάξει. Καλά τα λέμε, αλλά μην είστε πολύ αυστηροί. Ήρθε, δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει τον Όφη. Okay, ακριβώς θα είχαμε τα ίδια μηνύματα σήμερα.
0: Αυτό που σου είπα και για την ΑΕΚ. Τι θα λέγαμε, στρώνει η ομάδα, καινούριο προπονητή και μπράβο του και μπαίνει σιγά-σιγά και διάφορα τέτοια. Αυτό θα λέγαμε, τα γνωστά δηλαδή. Λοιπόν, παιδιά, έχω προσέξει το εξής. Στα message requests. Πηγαίνουν όταν στέλνει κάποιος ένα link, μια φωτογραφία, κάτι τέτοιο. Έτσι καταλαβαίνω. Έτσι καταλαβαίνω μέχρι στιγμής. Είπα ότι θα το λύσω από εδώ. Σας το λέω, παιδιά, για να ξέρετε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. 99 συν βλέπω εδώ στα μηνύματα. Βλέπεις. Και κάτω βλέπω 163. Να είναι και μερικά
3: βράδια. 99 είναι για εδώ.
0: Από ό,τι φαίνεται.
3: Το συν τι είναι. Τι είναι το συν.
0: Πάνω από 100 θέλει να πει. Τι είναι το συν. Πού το βρήκα, δεν είναι παρέκοντα.
3: 99 συν. Γιατί δεν λέει, ξέρω, 101.
0: Ναι.
3: Τι κάνει το. Βαριέται να μετρήσει.
0: Ναι.
3: Ο υπολογιστής του Πέτρου βαριέται να μετρήσει. 99
0: συν. Για να δούμε τηλεοφώτιση.
3: Βάλε 10 συν και είναι ξέρω, 99.
0: Από ανώβερο φίλος, ναι. Είστε το καλύτερο. Σα ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ναι. Απλά θα ήθελα να κάνω και εγώ το σχόλιο μου για τον Αθανασίου. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης και Ελληνάρας, γιατί ο Μέντε δεν τον ήθελε, τα φιλιά μου. Ναι, έτσι έχει παίξει, ότι ο Μπεντιλίμπαρ δεν ήθελε τον Αθανασίου. Εγώ βλέπω ότι και ο Αθανασίου μια χαρά τα πάει.
3: Και αυτός που ήθελε τους νους, τον νους και τον Αποστολάκη, θα τους πήρε τελικά.
0: Μπορεί να μην προλάβω.
3: Δεν προλάβω. Ναι. Όχι, τους ήθελε και όφη, ρε παιδί μου, έχει και όφη, ξέρω εγώ, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
0: Πώς δεν έχει, δηλαδή, βέβαια, βέβαια. Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Αλέξανδρε, είπαμε φρόνομα, έτσι. Ο Χάρης. Άρε Βασίλη, σε γλεντάνει νοσοκούμες. Αλλά Πετράν, αν έχει αϊπνίε, ένα την εφελάγη του Βασίλη δίπλα σου να σου μιλήσει για του σημερινού κολυμβητέ. Χάρη για να δεκατρία. Ο Νίκ, τι λέει, θέλω να σου κάνω λέει, μια ερώτηση. Και πίνει καφεδάκι εδώ, βλέπω ότι είναι αυτό τσουρέκι, ωραίο.
3: Τσουρέκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο προπονητή του Παναθηναϊκού άλλα ρούχα δεν έχει. Τα ξέχασα στην Δανία. Σε όλα τα παιχνίδια τα ίδια ρούχα φοράει. Ρωτήστε σα παρακαλώ τον Χρήστο και τον Άρη. Παιδιά, θυμάστε Τσόλο
3: Σιμεώνε. Μπορεί να έχει γούρια.
0: Αυτό θα έλεγα. Θυμάστε Τσόλο Σιμεώνε με τα μαύρα, το πουκάμισο, την μπλούζα και το ζωνάρι και το παπούτσι.
3: Στο μεταξύ, σαν να σε τρανσφερ είναι. Δηλαδή, εγώ φόρεσα τώρα.
0: Αυτό σπίτι, είχαν από τα βανακιά.
3: Ναι.
0: Έτσι φοράνε δηλαδή, αυτοί.
3: Επειδή φόρεσα, ξέρεις, ένα κλασικό τζιν, ξέρω εγώ με τέτοιο.
0: Τι σου είπανε. Μπορείς να μας πας μια παγκράτη.
3: Μου λέει η γυναίκα μου. Μπορείς να μου ξαναφόρεσαι. Είσαι σαν τρανσφερ, λέτε.
0: Έτσι είναι, όλοι αυτοί.
3: Όλοι, όλοι.
0: Κοίταξε παλιά. Αυτοί οι παιδί μου μπορεί να πήγαιναν και με την παντόφλα. Τώρα σου λέει οι τρανσφερ drivers. Εντάξει, τώρα είμαστε λίγο. Πιο κυμπάρδες, πιο μελετημένοι δεν είμαστε λίγο.
3: Ναι, ανάλογα ποιον θα πάρεις, ποιον θα συνοδεύσεις.
0: Γιατί ξέρεις.
3: Ξέρεις.
0: Σόπα, μωρέ, καμιά φορά μπορεί να μην ξέρεις. Τι θέλει Παναγιώτα.
3: Τι θέλει Παναγιώτα, τίτλους.
0: Άντε, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τελευταίο χειροκρότημα για τον Γιώργο Μαζονάκη στη Νίκαια. Στη μία το μεσημέρι εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Το μεσημέρι αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή και οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι μετανάστες μετά την ανατροπή Λέμβου νότια της Γάβδου. Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς στο Beach Bar στην Ανάβησο αναζητεί το Βαρυπινί της Αλκέτ Ριζάη. Εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου στα 108,23 δολάρια το Brent, στα 103,20 το αμερικανικό αργό. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
2: Εδώ και 54 χρόνια
3: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ, με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ, στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
2: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ.
4: Ευτυχώς είναι και μισή, έχουμε το διάλειμμα αυτό και μισή.
2: Ναι.
4: Και δεν ξανακούμε τα γκολ. Δεν έχει κανένα ο Ολυμπιακός γκολ μέσα.
2: Έλατε. Κοίτα, αυτό το διάλειμμα. Το διάλειμμα σκέφτεται.
4: Τι γέλαζε, διτή. Ακούμε.
2: Το διάλειμμα σκέφτεται.
4: Μπορείτε να κόψετε τα γκολ εκεί πέρα. Ευτυχώς δεν τα ξανακούσουμε. Εμεί ακούμε φίλοι.
2: Το διάλειμμα στη μισή δίνω μάχη να το κόψω και αυτό.
4: Δίνει μάχη.
2: Ούτε δελτίο τίποτα. Λοιπόν. Καλημέρα, παιδιά.
4: Όπως μου το είπε όταν κλείσαμε τα μικρόφωνα, μην αργήσει, γίνεται μακελιό.
2: Ναι. Όντως, παιδιά, δεν ξέρω, θα προλάβουμε.
4: Μη στέλνετε άλλη.
2: Όχι, στείλτε. Θα δούμε.
4: Μην είναι τσάμπα, στέλνετε όλοι.
2: Θα απαντήσω στο Insta μετά, ό,τι προλάβω. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά.
4: Είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός τώρα, 1500 μηνύματα. Παναθηναϊκός.
2: Ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
4: Ναι, έλα, τι.
2: Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Ανδρέας. Βαλεριάννα, λέει, μου θύμισε τώρα, λέει, μια πρώην μου γυμνάστρια που πραγματικά κοιμώνουν σαν μπουλάκι μαζί τη. Έτσι. Θυμίζουμε και πραγματάκια. Λοιπόν, καλημέρα σα.
4: Θυμότανε, α πούμε, τη θυμόταν το βράδυ.
2: Μου θύμισε, και... λέει, όταν ήταν μαζί, ρε φίλε.
4: Πού ξέρει εσύ.
2: Αφού έτσι
4: λέω. Αν την έβλεπε, να ήταν πλατωνικό όλο.
2: Τότε δεν.
4: Τι είπα να πει.
2: Λες τον ύπνο του και τέτοια.
4: Πήγαινε για ύπνο, α σκεφτώ. Βαλεριάννα. Βαλεριάννα.
2: Όνομα είναι και αυτό, ε.
4: Βαλεριάννα. Σκέφτεσαι τη Βαλεριάννα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ, Πέτρο, αν δεν μπορώ να κοιμηθώ, που δεν έχω τέτοια προβλήματα, λέει, βάζω τα περσινά παιχνίδια του Ολυμπιακού και στο δεκάλεπτο βλέπω όνειρο. Ξέρεις, τότε που όλοι φώναζαν να φύγει ο Μέντι, λέει ο Χρήστος. Να μας απασχολήσει ο Μέντι, φίλε. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Άσχημη εμφάνιση για Κάρα στην Τρίπολη. Πέτρο. Τούντορ. Φρόνημα. Οπ, καλώς τον Αντώνη. Τι λέει ο Αντώνης. Αφού δοκιμάσαι, θες να έρχεσαι, λέει, σε μένα να σου δίνουμε το μικρό 13 μηνών που με τα δόντια περνάμε δύσκολα τα βράδια και μια και έχει και την εμπειρία να έχει να ασχολείσαι. Πολύ ευχαρίστω.
4: Πολύ ευχαρίστω.
2: Πώς θα τα πάρω καθαρά και πού θα μπει το όνομά μου.
4: Επειδή τα δικά σου κοιμόταν, τα βάζει για ύπνο 9 και ξύπναγαν, ξέρω εγώ, την άλλη μέρα σε 9 το πρωί.
2: Ποτέ, ρε φίλε.
4: Ποτέ.
2: Ποτέ πάνω θέμα του. Καλημέρα, Στέρα Σπορ. Γιορτάζει και ο Άγιος Κορνήλιος παρέα με το Σταυρό. Λέει ο Κορνήλιος από την Ιθάκη, άρα χρόνια πολλά. Κορνήλιος, ε. Κορνήλιος.
4: Έχεις γνωρίσει ποτέ κανένα Κορνήλιο?
2: Ένας στην Ένικα ήταν Κορνήλιος Σιρχάουζ. Θυμάμαι καλά.
4: Νομίζω ότι θα μου πεις Κορνήλιο Καστοριάδη. Ξέρω εγώ. Ποιος
2: είναι αυτός, ε. Ποιος είναι αυτός, ε.
4: Πάμε παρακαλώ.
2: Κορνήλιος, πώς τον είπες, Καστοριάδη. Δεν το ξέρω. Συγγραφέας είναι.
4: Δεν πειράζει. Δεν πάμε.
2: Πες, τι είναι, τραγουδιστής.
4: Πάμε παρακάτω.
2: Είναι ο ντράμερ από τους χειμερινούς κολυμπητές.
4: Θεωρητικός.
2: Θεωρητικός. Μάλιστα. Μια σκέψη που μου ήρθε, λέει, μετά την είδα από τον Όφη.
4: Τι σου λέει.
2: Λέει ο Δημήτρης. Η Μαρίνα, λέει, η κοπέλα που είναι μεταφράστρια του Ολυμπιακού, έχει μεταφράσει, λέει, εδώ και 20 χρόνια όλες τις δηλώσεις, όλες τις προπονήσεις και όλους τους σχεδιασμούς των προπονητών που έχουν περάσει στον Ολυμπιακό. Άραγε, λέει, με τόσα χρόνια εμπειρία και τόσα πράγματα που έχει ακούσει και μάθει, δεν θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος προπονητής και coach θα μπορούσε να πάρει ο Ολυμπιακός?
4: Να, μια ενδιαφέρουσα ιδέα.
2: Τζοκαδόρες, τον Νατάλο κλπ.
4: Να, μια ενδιαφέρουσα.
2: Για να δούμε τι λέει ο Γιάννης. Καλημέρα στους αγαπητούς Πέτρο και Βασίλη. Νομίζω ο Μαρινάκης έχει βαλθεί να μοιάσει τον Αλαφούζο της προηγούμενης πενταετίας. Τα ίδια που έκανε πέρυσι στην Νότιχαμ κάνει στον Ολυμπιακό φέτος. Θα κάνω πρόβλεψη και κρατήστε το μήνυμα. Κράτα.
4: Τι πρόβλεψη?
2: Φέτος ο Ολυμπιακός θα θέσει σε κίνδυνο και το ευρωπαϊκό του εισιτήριο για τη νέα σεζόν.
4: Βάζουμε ένα στοίχημα εδώ πέρα. Γιατί λέμε τώρα, λέω να κάνω ένα ταξίδι καλό.
2: Δηλαδή,
4: μαζί με τη σύνταξη λέω να κάνω ένα ταξίδι καλό. Η πρόβλεψη να γίνει και στοιχηματάκια.
2: Πώς το πω? Έλα, πες. Τι θα τερματίσει ο Ολυμπιακός αυτό, θα πεις?
4: Καταρχήν μπορεί να το κάνει και το στοίχημα, δηλαδή να το βάλει κανονικά σε στοιχηματικές εταιρείες. Αλλά άμα δεν βρει, να μην βγει ο Ολυμπιακός, δεν λέει η Ευρώπη.
2: Ναι.
4: Ε? Αυτό δεν λέει.
2: Εντάξει, είπε θα θέσει σε κίνδυνο, δεν είπε ότι. Α, ναι.
4: Άμα δεν βρει.
2: Δώσε κάτι άλλο στον άνθρωπο. Δεν είναι καλό.
4: Ό,τι σου δίνουν οι στοιχηματικές, το διπλασιάζω εγώ.
2: Να μην βγει η Ευρώπη.
4: Εντάξει.
2: Να μην βγει η τετράδα.
4: Πάλι το διπλασιάζω.
2: Πάλι.
4: Το διπλασιάζω.
2: Να μην είναι στο 1-2.
4: Δίνω τα μισά.
2: Γνωριστήκαμε λίγο, Μανώλη.
4: Όχι. Και πάλι. Δίνω ό,τι δίνουν στοιχηματικές και κάτι παραπάνω.
2: Εντάξει. Εντάξει. Εγώ από τότε που η γυναίκα μου λέει αύξησε τη συχνότητα των πονοκεφάλων, συσσαγωγικά, για να κοιμηθώ, χρησιμοποιώ την αυτοματοποίηση, λέει. Ως γνωστόν. Α, Θανάση, ρε, μας βάζετε. Θα μας φύγει καμιά μέρα να το διαβάσουμε και θα. Όπως κάθε φορά, λέει ο Βασίλης, ανοίγει ζητήματα που προκαλούν τη συζήτηση. Το πρόβλημα δεν είναι στο όνομα, παραδείγματος χάρη Σταυρούλα, Μαρία κλπ. Είναι το χαϊδευτικό. Η Μέλη θα γίνει Μερούλα. Θα το διαβάσουμε καμιά μέρα. Θες τη λέει, την τάδε λέει, πώς θα την πεις. Κατάλαβες. Φρόνημα. Τζόρτζιο. Μετά τη διακοπή θα φανεί ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
4: Τι έπαθες, Παραγιώτα, τι έπαθες?
2: Γελάσε. Μετά τη διακοπή θα φανεί ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
4: Καλό.
2: Καλό δεν μπορώ να το πω στραγγε. Το πράγμα είναι δυνατόν.
4: Ήταν καλό.
2: 2-80 φαβορεί ο Παναθηναϊκός, λέει ο Γιάννης. Το είδες και εσύ, νομίζω, ε.
4: Το είπα, ναι. Το είπε πρώτα ο Γιάννης, ξέρω.
2: Ναι. Καλημέρα σας. Πλερέζα Κάργα. Τι 2-0, ρε Βασίλη. 7-0 πρέπει να είναι. Ποιο?
4: Του Παναθηναϊκού, ναι.
2: Α. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σας χαίρομαι πολύ. Οι συζητήσεις σας μου θυμίζουν τις δικές μου με τους γιους μου. Όλα διάβαζα σήμερα, λέει ο Μελέτης. Είσαι boomer, Μελέτη, και εσύ γι' αυτό. Σαν το Βασίλη με εδώ πέρα. Λοιπόν, καλημέρα, μελωδιάδες. Μπιλ, βάλε το τραγούδι εκείνο με το παγασιτικό. Ναι. Εκείνο... Ό, μην τυχόν. Ό, μην τυχόν. Χρήστος, βάλε να πάνε τα φαρμάκια κάτω, λέει ο Χρήστος. Πόσο πόνο έχεις, ρε Παπα-Νικολάου, που η Πανά θα είναι 2 σκαλιά πάνω από όλους και 3 σκαλιά πάνω από το Γαύρο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
4: Μεγάλη, κατά αλλά θα άλλα. Μου περάσει.
2: Γεια σου, ρε Θανάση.
4: Θα μου περάσει σύντομα, δεν ξέρεις γιατί.
2: Γιατί?
4: Γιατί.
2: Γιατί έχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έλα. Ο Μιχάλης.
4: Πατιέται το, για το πλήκτρο το ποντίκι.
2: Ναι, αλλά με δυσκολία θα δούμε τι θα γίνει. Κάτι για μακροχρόνια άκουσα, λέει. Για να δούμε τι έπαιξε. Παναθηναϊκό. Μπαρτσελόνα του Champions League. Μονακό το Conference, εκεί θα χάσει. Και Μπενφίκα το Europa.
4: Το Europa άλλο θα το πάρει.
2: Το Europa θα το πάρει θρύλος, εσύ, Μιχαλή.
4: Βεβαίως.
2: Μπενφίκα το Europa, ε. 18.
4: Άσε ρε, Μπενφίκα τώρα. Παυλίδη, αλλά έμπλεξες.
2: Αν ήταν ο Ρέτσο στη θέση του Πυρολά, θα τον είχαν κρεμάσει στα μανταλάκια. Τώρα είναι απλά μια Δευτέρα, λέει ο Αντώνης. Φίλε, πολύ σωστά, ρε φίλε. Πολύ σωστά, ρε φίλε.
4: Αν και ο Ρέτσος κάτι πήγε να κάνει.
2: Σταμάτα, μωρέ.
4: Όχι, όχι.
2: Πήγε να βάλει αυτοκολάρο, Πυρόλα.
4: Ο Ρέτσος είναι αρχηγάρα. Αρχηγάρα.
2: Στηρίζουμε, ναι. Λέτε το Ιμανόλο ρίσκα αρμενίους παίχτες. Πείτε μου, παρακαλώ, ποιος από τους λεγόμενους παλιούς δεν έπαιξε ενώ έπρεπε να παίξει.
4: Δεν είναι αυτό.
2: Όχι,
4: είναι,
2: αυτό είπαμε. Είναι, το αντίθετο είπαμε.
4: Είναι το θέμα το πόσο βίαιη είναι μια αλλαγή. Οι αλλαγές χρειάζονται. Όμως όταν είναι οι αλλαγές, μπαμ! Ένα τέτοιο με τη μία, ξέρω
2: 8 στους 11.
4: 8 στους 11. Αυτό είναι.
2: Και ο ένας είναι ο τερματοφύλακας.
4: Αυτό ορίζεται ως βίαιη αλλαγή.
2: Ναι, ναι.
4: Δεν μπορεί να βάλεις, ξέρω εγώ, επειδή δεν σ' άρεσε μια ομάδα, να βάλεις 11 καινούριους, καινούρια 11 την άλλη Κυριακή. Ναι, ναι.
2: Καλημέρα, Πέτρο. Για πες μας για τον Άρη και τον Γρηγορίο, τον προπονηταρά. Μας ζαλίσατε την πρώτη αγωνιστική που έσφαξε ο Ζαμπαλάς και ο Ποτιάς στη Θελάρα. Πώς θα έχει μαζέψει ο Άρης και ο Γρηγορίο, μόνο μαύρη θέλα. Ωραία. Ο φίλος του Τάξης από την Νέα Σμύρνη, ο Παναγιώτης, λέει ότι σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, είναι 136 χρόνια από ίδρυση ιστορικού Πανιωνίου.
4: Σημαντικό.
2: Και θα παίξουμε το απόγευμα Πανιώνιος Καλαμαριάς σήμερα, φίλοι. Έχουμε έτσι. Αναμέτρηση πάρα πολύ δυνατή, που είναι προσφυγικό σωματείο 100 χρόνια επίσης κλπ. Κάτι θέλει κοντό, τι θέλει. 20 κιλά παϊδάκια βάζω ότι ο Γρήλος δεν θα είναι δεύτερος ή τρίτος, πες του.
4: Θα είναι πρώτος. Θα είναι πρώτος, αυτό δεν θέλει να πει.
2: Και τώρα έχει στείλει και ένα ηχητικό, μάλλον οδηγάει.
4: Το μυαλό του στο φαΐ. Ηχητικό έχει στείλει.
2: Στο λέει.
4: Δεν βάζω, δεν θα είναι.
2: Βάλε
4: δεν το βάζω, θα είναι πρώτος. Δεν βάζω. Δεν θα είναι δεύτερος ή τρίτος.
2: Αφού θα είναι πρώτος, πώς θα είναι δεύτερος ή τρίτος.
4: 50 κιλά παϊδάκια. 50 κιλά. Άντε μωρέ κιλά παϊδάκια.
2: Άλκης, διετσία για κλάματα στο Ηρακλής Ατρόμητος το Σάββατο. Νομίζω πέρασε η μπάλα στο δοκάρι του Ήβη Λόπεθ. Σίγουρα όμως δεν υπήρχε φάουλ στο τέλος για το 2-1. Εκείνη η δεύτερη φορά στο ίδιο γήπεδο που κανείς δεν είναι σίγουρος για φάση με τον Ηρακλή. Αλλά σε όλες των περιπτώσεων οι αποφάσεις είναι κατά της ομάδας. Παιδιά, από τότε που είπαμε ότι θα βάλουμε το goal line κάμερας και όχι goal line technology, γιατί είναι λίγο πιο ακριβό. Έχουν γίνει 4-5 φάσεις τέτοιες. 3-4 σχεδόν. Όπως λέει και ο φίλος ο Άλκης εδώ. Ναι. Στέλιο, πιο λίγα ρε παιδιά. Λοιπόν, θα πάω στο τελευταίο. Από Λουξεμβούργο. Άντε, θα το διαβάσω όλο επειδή είναι από Λουξεμβούργο.
4: Έτσι. Γιατί?
2: Γιατί Λουξεμβούργο δεν είναι ωραίο μέρος.
4: Κοστίζει πιο πολύ να στείλει το μήνυμα.
2: Δεν έχω πάει, είναι ωραίο μέρος στο Λουξεμβούργο.
4: Δεν ξέρω, δεν έχω πάει.
2: Δεν έχεις πάει.
4: Τι πάει να κάνω στο Λουξεμβούργο, πες με ένα πράγμα.
2: Να δεις πως
4: άμα είναι να πάω να δουλέψεις, γιατί το κορυφαίο κατακεφαλήν εισόδημα και τα λοιπά.
2: Λέγε, ρε.
4: Δεν μου είπε κανένας όμως να πάω.
2: Α, γι' αυτό είναι και το πουλάκι μου.
4: Πάω χαλάω τα περισσότερα κατακεφαλήν.
2: Πόσα παίρνεις εκεί δηλαδή?
4: Πολλά. Ρώτα το. Και να ρωτήσω.
2: Κάνα 5 χιλιαρικάκια το μήνα.
4: Παραπάνω θα.
2: Σόπα.
4: 5 χιλιάρικα παίρνεις. Θα παίρνεις και στην Ελβετία και τα λοιπά. Για να λένε το Λουξεμβούργο.
2: Σιγά-σιγά στην Ελβετία να μπορώ να πατήσω το καζανάκι 12 ευρώ το βράδυ.
4: Γιατί
2: δεν πάω.
4: Γιατί?
2: Έτσι λέει ότι 10, 11 και μετά πόσο είναι 9 δεν πατάνε καζανάκια. Στην Ελβετία. Να χαθούνε.
4: Και όποιος θέλει να πάει στο μπάνιο.
2: Με αυτό είναι το πρόβλημα. Θα κάνει να σκάσει ή δεν θα πατήσει το καζανάκι. Τόσο απλά. Τέλος πάντων. Ο Παναθηναϊκός θα το πάρει αέρα το πρωτάθλημα.
4: Αέρα.
2: Όταν βγαίνει το Αμπόρδα και πρέπει να πάει, που θα έπαιζε για πλάκα βασικό σε Ολυμπιακό και άλλες ομάδες. Αν ο Νίστρο του κάνει ομάδα, θα παίξει μπαλάρα. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει δίψα σε όλους. Ναι. Δίψα που υπάρχει, όπως υπήρχε.
4: Καλό είναι που ξεκίνησαν να σκέφτονται δυνατά.
2: Τι να κάνεις, φίλε. Δεν μπορείς να μην ενθουσιαστείς, Ρε Βασίλη. Τι να πεις ότι παιδιά ψυχραιμία. Υπάρχουν και μερικοί που λένε. Ναι, αλλά εκεί θα θέλαμε. Ναι, αλλά τώρα.
4: Να σου λέω για παίχτες. Καλό είναι αυτό, καλό.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Πρωτάθλημα και νομίζω ότι είναι η Ρεάλ Μαδρίτη. Σας χαρώσουν λίγο τώρα για ποιον λέει, για τον Παναθηναϊκό μάλλον λέει ο Γιώργος. Βασίλη, καλημέρα. Ολυμπιακός είναι πολύ πιο άρρωστος από ό,τι περίμενα. Τραγικός. Δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα. Αφού είναι ο προπονητής, θα απαγόρευσε την καμινάδα. Ιστερόγραφο, με ξεπερνάει το να γιουχάρουν την ομάδα και να αποθεώνουν τον δημιουργό της. Καλημέρα, είμαι Παναθηναϊκός. Ακούω ότι η ομάδα φέτος ευνοείται από τη διαιτησία. Εγώ απλά βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος δεν αντιμετωπίζει. Ποιο συζητάμε το ίδιο πράγμα, ότι ευνοείται ο Παναθηναϊκός από τη διαιτησία.
4: Όχι από εμάς.
2: Όχι.
4: Αν και ευνοείται λίγο.
2: Ο φίλος υπογράφει ως Λάμπα.
4: Λάμπα.
2: Ναι, έτσι γράφει. Το γκολ που ακύρωσε τον Ηρακλή, καλώς το ακύρωσε ή όχι. Του δίνει το δικαίωμα του βαρίστα να τον φωνάξει, γιατί υπάρχει αυτή η επαφή. Αυτό είναι. Εγώ αυτά, παιδιά, τις επαφές δεν τις θεωρώ, πώς να σου πω, τίποτα σπουδαίο. Εδώ υπήρχε, παιδιά, ο άλλος έδωσε offside με παίχτη που ξεκίνησε πίσω από το κέντρο και καλυπτόταν κιόλας. Τέτοια πράγματα στο μάτς του Ατρόμητου ήταν που ήταν. Με την Καλαμάτα, ναι, ναι. Δηλαδή έλεος. Καλημέρα, λέει ο Παναγιώτης. Είναι νωρίς και για ενθουσιασμούς και για απογοητεύσεις. Όσον αφορά το Μέντι, είπαμε δεν είχε χολερό άνθρωπος, έπρεπε να μείνει να δουλέψει. Ο Διαμαντής στέλνει μια φωτογραφία. Σήμερα έβαλα ένα καφέ εδώ. Όπα! Α, σήμερα το βάλεις κιόλας. Νικητής Ολυμπιακός Σούπερ Λίγκας.
4: Α, μακροχρόνια.
2: Μπαρτσελόνα. Κοίταξε, φίλε, με 2,40 ευρώ ένα καφέ, όντως παίρνει 130 χιλιάρικα, φίλε.
4: Πώς γίνεται αυτό?
2: 3,80 Ολυμπιακός Σούπερ Λίγκα. Μπαρτσελόνα Champions League. Juventus Europa. Manchester City Premier League. Έβαλε μέσα σε όλα αυτά Μπάγερ Μονάχου να πάρει την Bundesliga 1-15. Ρε και να χάσεις αυτό, φαντάζεσαι. Ρε τρελούτσικε. Ο ΠΑΟΚ να πάρει την GBL.
4: Ο ΠΑΟΚ να πάρει την GBL.
2: Ωρε φίλε, γι' αυτό το 16, ναι, ναι. Και ο Άρης να πάρει το EuroCup.
4: Τολμηρό.
2: Άσε να δεις τα κασάουτ πώς θα πάνε.
4: Να πάρει το πρωτάθλημα στον μπάσκετ ο ΠΑΟΚ. Οκ, τολμηρό, δεν είπαμε. Γίνεται. Τολμηρό.
2: Ναι. Για το όριο του Ζαμπάλα, τι θα πει όριο, δεν ξέρω τι είναι αυτό που λες, Λευτέρη. Όχι, Λευτέρη, Τζόνι. Ο Λευτέρης λέει: η επίθεση κόβει εισιτήρια, η άμυνα δίνει πρωταθλήματα. Αυτά που είπαμε κι εμείς. Ο Νίκος, ο Χάριο Κέιν βρε τη χρυσή μπάλα. Καλά λέει: γιατί μην την πάρει ο Χάριο Κέιν τη χρυσή μπάλα. Και να την πάρει το τεκνάκι.
4: Είναι παλιακός.
2: Ο Γιαμάλ να πάρει τη σκουμπάλα με τέτοιο μαλλί που έχει. Καλά λέει. Τι είναι παλιακό, έλα ρε φίλε. Προσεχώς,
4: σερ Χάρι Κέιν. Δεν χτίζεται τώρα το marketing τώρα στο Χάρι Κέιν. Μάρκετινγκ χτίζεται, ξέρω εγώ, σε νέα πρόσωπα, νέες ηλικίες κτλ. Χτίζεται τώρα στο Χάρι Κέιν.
2: Ναι.
4: Ποιος θα ασχοληθεί, άδε και την πήρε ο Χάρι Κέιν. Okay. Μόνο οι Άγγλοι θα πανηγυρίζουν.
2: Ποιος από τους δύο σας λέει ο Μιχαηλίδης, φοράει τη φανέλα με το 10 ο Μάνος και ποιος είναι στον πάγκο. Εσύ φορά το 10, γιατί εγώ που το έπαιζα φορούσα το 7. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωσήφη. Η προηγούμενη εκπομπή χαρακτήρισε τους οπαδούς που φώναζαν με τη Λίμπαρο κανονικούς οπαδούς, υπονοώντας προφανώς ότι οι άλλοι δεν είναι κανονικοί. Το μόνο που έχω να πω είναι ντροπή. Πες σε αυτούς τώρα. Ω! Λέει, καλημέρα. Θέλω να κατεβάσω πρόταση, την κατεβάζω. Για το πρωτάθλημα η νίκη να δίνει 4 βαθμούς και η ισοπαλία από 2. Έτσι δεν θα υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στη βαθμολογία, ειδικά των μεγάλων ομάδων με τις μικρές. Τι λέτε?
4: Γιατί δεν θα υπάρχουν?
2: Και καλά να είναι, δηλαδή, σαν να λέει 4 βαθμοί διαθέσιμοι στο μάτς. Και αν έρθει ισοπαλία, ναι, να πάρουν
4: όχι,
2: από 2.
4: 4 αυτός παίρνει την νίκη. Λέει.
2: Ναι, και άμα έρθει ισοπαλία, οι 4 να μοιραστούν.
4: Άρα.
2: Και άμα έρθει ισοπαλία, οι 4 να μοιραστούν. Δηλαδή κάθε μάτς να έχει διαθέσιμους 4 βαθμούς.
4: Να μοιραστούν οι 4.
2: Από 2.
4: Από 2 βαθμούς. Ναι, ναι. Αντί να παίρνουν από 1, παίρνουν από 2.
2: Ναι. Όχι.
4: Εγώ πιστεύω ότι μεγαλύτερη θα γίνει η διαφορά ψάλιδα.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω. Θα κερδίζουν μεγάλη 4 βαθμούς, τρέχα γύρευε. Καλημέρα, φάνε πάρα καλή εβδομάδα. Την καλύτερη μπάλα αυτό το Σουκού έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τον Παρετολικό και η Γιάμαλη με τον Πατούλη. Λέει κατά τα άλλα. Ηρωνεύτηκα το Μεντιλίμπαρ, ο παδί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ. Εν τω μεταξύ, ο Μεντιλίμπαρ σε 2,5 χρόνια στον Ολυμπιακό κατέκτησε όσα τρόπαια δεν έχουν κατακτήσει τα τελευταία 16 πέρα από την 4 που του έριξε, λέει ο Άγγελος. Αντώνης, φίλε Πετρά, καλή εβδομάδα. Γιατί αφήνει τον Παπα-Νικολάου να σε παρασύρει συνέχεια, δεν περιστρέφεται όλο ο κόσμο γύρω από τον Ολυμπιακό όπω πιστεύει αυτό?
4: Όχι.
2: Και εγώ νομίζω
4: ότι δεν το ξάκουζα.
2: Ναι. Ρε, τι γίνεται. Καλημέρα.
4: Εσύ Παναγιώτη, τι πιστεύεις? Δεν περιστρέφεται όλος ο κόσμος γύρω από τον Ολυμπιακό?
2: Ο Θοδωρής λέει ότι όλοι είμαστε ευγνώμονες και πιστεύω ότι ήταν λάθος το timing.
4: Αυτό
2: που λέμε όλοι. Λοιπόν, τώρα πάω σε ένα φίλο που έχει στείλει ένα μήνυμα.
4: Ναι.
2: Που τον βλέπω ότι τον έχουν κάνει σίγαση. Για να δω τι λέει.
4: Σίγαση.
2: Ναι. Αρδάκια. Γαϊδαροκαβάλα.
4: Γαϊδαροκαβάλα.
2: Ναι.
4: Τι πάνω πει αυτό?
2: Ναι. Ρε, Κνόδαλο Παπα-Νικολάου. Κνόδαλο. Τι το Κνόδαλο?
4: Μπορεί να είναι καλό, δεν ξέρεις.
2: Φαντάζει.
4: Μπορεί στο χωριό του, παιδί μου αυτό.
2: Ρε, τι γίνεται.
4: Δεν τον αποπαίνει στον άνθρωπο.
2: Καλημέρα, παιδιά. Συγγνώμη, Βασίλη, λέει ο Νέστορας, ο Αντώνης. Τώρα, Αντώνης ή Νέστορας?
4: Δεν μπορεί να έχει δύο ονόματα, τι θες τώρα.
2: Αντώνης Νέστορας Μαυρογιαννίδης, ξέρω εγώ. Μπορεί. Αλλά στο θέμα με τη Λίμπερο, ο Πέτρος είχε απόλυτο δίκιο. Η διοίκηση έχει κρεμάσει τον προπονητή και όταν αναγκάστηκε να πάρει τους σωστούς παίχτες ήταν ήδη αργά. Εντάξει, και ο Βασίλης δεν είναι πολύ μακριά
4: παιδιά,
2: από αυτό.
4: Παιδιά, νομίζω, ξεχνάτε πολύ γρήγορα, νομίζω. Δηλαδή την δυσφορία, όλο αυτό το ξεχνάτε. Εγώ είπα το εξής, ότι φανερός παίχτης στα μάτια τα δικά μου δεν υπάρχει. Φανερός. Πώς το πω, να είναι ρε παιδί μου 70-30. Πώς το πω, τέτοιο πράγμα είναι ο φανερός παίχτης.
2: Ναι.
4: Έτσι, 70-30 δεν υπάρχει. Αν θα έπρεπε να του δώσει περισσότερο χρόνο, αν του έδινε. Πάλι μαζί θα ήμουν, δηλαδή δώσ' το περισσότερο χρόνο. Εντάξει, εμείς σε ποια είναι η απελπισία, είδες πολλά μηνύματα εσύ τώρα. Κάποιοι θα μείνουν απ' έξω. Δεν είπαμε να μην στείλουν άλλα?
2: Όχι, δεν είπαμε. Δεν είπαμε να στείλουν όσο πιο πολλά μπορείτε.
4: Είπα να μην στείλουν άλλα. Αυτοί θέλουν να στείλουν. Δεν θα διαβαστούν. Τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Άκου ωραίο που στέλνει ο Αποστολής.
4: Για πες.
2: Στα μακροχρόνια λέει ότι ο Τετέι ξεκίνησε με απόδοση 26 για πρώτο σκόρερ. Το έπαιξα, λέει, και τώρα έχει 7,5. Καλή παρέα, ευχαριστούμε.
4: 7,500.
2: Τι 7,500, μωρέ. Από 26 πρώτο σκόρ απόδοση πήγε 7,5. Κάνε ένα κασά όταν τελειώνουμε. Απλά πραγματάκια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Ηλίο. Παναθηναϊκός και καλύτερος πρώτος στη βαθμολογία. Σε κάθε παιχνίδι παίρνει πέναλτι και κερδίζει τις κόκκινες κάρτες των αντιπάλων. Υπερβολικό το πέναλτι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, όπως το είπε και ο Κοντός και ο Γάτας κλπ. Καταρχήν θεωρώ ότι ο προπονητής δεν έχει καμία ευθύνη για την κατάσταση. Προφανώς, ρε Γιώργο, εννοείται. Από τη μία το εγώ του Προέδρου και από την άλλη το αίσθημα του κόσμου που στην πλειοψηφία του δεν θεωρεί σωστή την αλλαγή του με τη Λίμπαρ και κυρίως δεν θεωρεί τον τρόπο με τον οποίο αυτή έγινε.
4: Πέτρο, να συμφωνήσουμε σε κάτι λίγο. Μήπως μπορέσουμε και συμφωνήσουμε, αν δυνατόν, που δεν θα συμφωνήσουμε, αλλά τέλος πάντων. Αυτό η οποία. Το πες και εσύ, νωρίτερα.
2: Ναι.
4: Το οποίο υπάρχει η αντίδραση αυτή τη στιγμή, ήπια ή σκληρότερη αντίδραση, είναι ότι δεν δώσανε στο Μέντι περισσότερο χρόνο.
2: Ακριβώς.
4: Όχι ότι του άρεσε αυτό το πράγμα το οποίο υπήρχε.
2: Όχι.
4: Είναι επειδή δεν του δώσαν περισσότερο χρόνο τώρα, για να καταλαβαίνω.
2: Ναι, κάπως έτσι. Λίγο παραπάνω.
4: Αυτό είναι. Εγώ περισσότερο χρόνο. Δώσε τη σχέση περισσότερο χρόνο.
2: Οχ. Είπα πριν ο Σάββας, οπότε ας μην το διαβάσω. Κατανοητό όμως. Κατανοητό όμως. Επειδή λες να μην πει το όνομά μου. Οκ, άστο. Σάββα, κατάλαβα. Πέτρο, μην δίνει σημασία. Έγινε μια χαρά. Ακόμα είναι αρχή. Υπομονή, λέει ο Γιάννης από την Κόρινθο. Ανδρέας, καλημέρα Λεβέντες. Πετράλα, από σένα δεν το περίμενα. Άντε ο Παπ δεν ξέρει, αλλά ούτε εσύ. Πες κάτι για το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Παρλιακάρα δεν ξεκινήσαμε καλά, αλλά έχουμε καλό coach και γίγαντα σαραματά, καλή εβδομάδα κλπ. Σούπερ Λιγκ 2, παιδιά, και εγώ είμαι πολύ αγριεμένος, μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Μέντι στην Ευρώπη ήταν πολύ δυνατός με ωραία μπάλα. Στην Ελλάδα είχε πρόβλημα, λέει ο Μάνος.
4: Είναι και τι ναι, γιατί κάνεις έτσι, δεν τα λέγαμε ότι.
2: Είναι και τι αντιμετωπίζεις.
4: Όταν λέγαμε, λέγαμε για την Ευρώπη, ότι ο Μέντι έστησε, ήρθε στα μισά, τα ξαναλέμε ξέρω, τα ίδια. Τα ξαναλέμε τα ίδια, γιατί ο άλλος μπορεί να μην ακούει ξέρω, καθημερινά. Και έχει κάθε δικαίωμα να μην το έχει ακούσει αυτό ή να μην το έχει σκεφτεί. Λέγουμε τόσο καιρό, λέμε. Ο Μέντι από όταν ήρθε, μεσούσε τη περίοδου, έφτιαξε μια ομάδα για την Ευρώπη για να διεκδικήσει το conference.
2: Ναι.
4: Μετά, όταν είδε την τρέλα που γίνεται στην Ελλάδα για την Ευρώπη, σου λέει έτσι θα συνεχίσω. Γιατί του χρόνου έχω να πάω να παίξω ξέρω, και Europa League και Champions League και όλα αυτά. Έφτιαχνε ομάδα για την Ευρώπη με συνέπεια η ομάδα στην Ελλάδα να υποφέρει.
2: Ναι, ναι.
4: Γιατί δεν μπορεί να κάνει και τα δύο πράγματα μαζί.
2: Ναι. Δεν ξέρω τώρα για τον Εντόι προτάσεις Γιώργο, αλλά αν υπήρχε συμφωνία με τον Νούς και τον Αποστολάκη να μην παίξουν κάτι τέτοιο, φαντάζομαι ότι ήταν και στον πάγκο και οι δύο βέβαια.
4: Παιδιά,
2: αλλά φαντάζομαι υπήρχε.
4: Άμα γινόταν μια γκάφα, ξέρω εγώ και τα λοιπά, το λέγανε τι, παίχτης του Ολυμπιακού, τι περίμενε θα γίνει.
2: Ναι, ναι. Η γνωστή ιστορία, παιδιά. Ναι. Από την άλλη, πώς και τους είχε στον πάγκο. Oh. Ναι. Ο θόρυβος όποτε και να συνέβαινε η αποχώρηση του Μέντι, ωραία είναι αυτό που λέει ο φίλος εδώ, ο Κωνσταντίνος από Πύργο. Mm. Ο θόρυβος θα ήταν μεγάλος. Αλλά οι άνθρωποι που είναι περισσότερο από εμάς στα της ομάδας αποφάσισαν έτσι. Ας περιμένουμε. Θεωρώ πως θα έχει το χρόνο ο Αλγουαθίλ με τη διακοπή για τις εθνικές να περάσει πράγματα κλπ. Κλπ. Λέει ο Κωνσταντίνος, σωστό. Φίλτατε, λέει ο Βασίλης, θυμηθείτε τις μεταγραφές που έκανε στον Μαρτίν στα τελευταία δύο χρόνια. Καλές δηλαδή.
4: Όχι.
2: Όχι. Δεν ήταν καλές.
4: Όχι.
2: Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω την αλήθεια. Στο ΆΚΑ τρόλαραν φωνάζοντας με τη Λίμπαρ και πολύ καλά έκαναν, μήπως και καταλάβουν το φάουλ τους. Αυτή λέει από το Καρισκάκης, λέει ο Στάθης. Τώρα φάουλ ξεφάουλ, παιδιά. Δεν γυρίζει πίσω αυτό, τελείως. Στη σημερινή Super League τα εύκολα βράδια λίγο στεύουν. Σωστά. Οι αποστάσεις έχουν μικρύνει, οι μικρύνει πιο οργανωμένοι και ανταγωνιστικοί. Σωστά. Τα έχουμε πει αυτά, κύριε. Πάνω πολύ καιρό έτσι, να τα λέμε και αυτά. Βασίλη, δεν είχα μία σχέση στο ντύσιμο των τρανσφεράδων με τον ταξιτζίδων εξαιρουμένων μερικών.
4: Δεν λέω, εγώ δεν είπα για τους ταξιτζίδες.
2: Ναι, για τους τρανσφεράδες είπες. Ναι. Ναι. Τι και τώρα, ο Αποστόλης δεν φτάνει που είναι μπαναρισμένος. Στέλνει και όλο αυτό το κατεβατό. Ο Πέτρος μου είπε ότι λέω βλακία. Δεν είπα ότι σου είπα ότι λες βλακίες. Είπα ότι η Πελοπόννηση δεν είναι νότη. Εντάξει. Ο Νικολάου με τιμώρησε ένα μήνα γιατί του είπα να μην διαβάζει μηνύματα και περισσότερο από εμά του τζαβάζει. Σας στέλνω καλημέρες. Ωραίος. Εγώ σας στέλνω μόνο καλημέρες και φωτογραφίες από την παραλία που είμαι και σε λίγες μέρες από το χιονοδρομικό.
4: Μπαν θα φας πάλι.
2: Λέει μετά, εγώ είπα στην κόρη μου: αν κάνει κάποτε ένα παιδάκι να το βγάλει αποστολή, και αν είναι κορίτσι να το πει αποστολία. Και μου είπε ότι δεν τη αρέσει το αποστολία. Λες και θα τη ρωτήσω πώς θα βγάλω το παιδί. Πώς θα βγάλει. Πώς θα. Δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, ρε παιδιά, τώρα έτσι κι αλλιώς, τώρα που είναι η κόρη σου και είναι και μικρούλα, λογικά, μέχρι να κάνει παιδί και θα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει. Νίκο, δεν το καταλαβαίνω. Πετρά να πηγαίνει ακόμη γυμναστήριο, πάρε σμα. Συμπλήρωμα διατροφής φυτικό. Δεν έχω πάρει ποτέ, Φίλιππε.
4: Μήπως γι' αυτό
2: και
4: δεν
2: πρόκειται να πάρω.
4: Μήπως γι' αυτό δεν κοιμάσαι.
2: Δεν παίρνω τέτοια πράγματα εγώ. Πρωτεΐνες, τέτοια πράγματα ποτέ. Όχι, να φύγουν. Μια φορά κάτι ένα. Πώς το λένε το ασβέστιο ήταν. Τι ήταν
4: εγώ αυτό? Που παίρνω πρωτεΐνες χωρίς να πηγαίνω γυμναστήριο. Τι γίνεται. Δεν βλέπω καμιά διαφορά.
2: Κάτι είχα πάρει ένα
4: σβέστιο. Ήταν μπριζόλε στο άλλο χωρί να πει γυμναστήριο. Δεν λένε ότι το γυμναστήριο πρέπει να παίρνει και πρωτεΐνες και τα λοιπά.
2: Αν
4: πάρει το μισό, να πάρει μόνο πρωτεΐνες.
2: Με το κρέας και τέτοια πράγματα. Με το κρέας.
4: Όλο αυγάτορο είναι αυτή.
2: Αυγά.
4: Είχα ένα τέτοιο, ένα ανοιξάκι, ξέρω που ήταν σφίχτη τέτοιο και τα λοιπά. Και τέτοια. Όλο αυγάτορο είναι.
2: Ομά κιόλα.
4: Όχι ομά, δεν ξέρω. Δεν
2: έχω παλιάρι το μεταξύ.
4: Κρυφά μπορεί να λειτουργεί.
2: Εγώ θυμάμαι παλιά ότι έλεγε πέρα τρώ μέχρι 2-3 αυγά τη μέρα. Αυτοί βάζουν 35 αυγά μέσα στο σέγγι και τα πίνουν. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι γίνεται. Μια φορά εγώ ξέρω, είχε πάρει η γυναίκα μου κάτι ασβέστιο, τι ήταν αυτό και ξέρω εγώ δεν την βόλεψε. Και μου ήταν πολύ ακριβό, τα έφαγα όλα τα χάπια. Ένα-ένα τη μέρα. Τρεις μήνες πριν να τελειώσει. Αχ. Ο φίλος ο Unknown θέλει το Βαλβέρδε. Αυτό το ρόστερ κλπ. Πώς θα σας φαινόταν, λέει, για το προσεχές μέλλον προπονητής Κόντης, αλλά Λεμονής ξέρει και την ομάδα και από μέσα και από έξω. Δεν νομίζω μάλλον να γίνει αυτό ποτέ, οπότε προχωράμε. Πέτρο, λυπάμαι, δημοσιογράφος να μην ξέρει τον Καστοριάδη. Γιατί δεν κατάλαβα. Δεν το ξέρω.
4: Έλα μόνο τώρα, εντάξει, δεν πειράζει.
2: Λυπάμαι, δημοσιογράφος δεν ξέρει.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο είμαστε τώρα, εντάξει.
2: Τι γίνεται τώρα. Λυπάμαι. Καλημέρα, Λεκάνη. Τι είναι το Λεκάνη. Α, όχι, είναι από πριν. Αν ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα, μπαίνει αμέσως link face. Καλή συνέχεια. τι γίνεται. Τρελαμένοι είμαστε, τρελαμένοι σου λέει. Το πάρουμε όλα τα πράγματα. Θα γίνει χαμός. Καλημέρα σας κύριε, καλή εβδομάδα. Εμένα στην ΑΕΚ, λέει ο Γιώργος. Με ενοχλεί ότι ο κότς δεν εκμεταλλεύεται και τον πόνους των 5 αλλαγών. Ενώ όπως και να έχει αλλαγές σου, είναι πολύ ανώτερες από αντιπάλους τύπου Κυψιά, Αστέρα κλπ. Πρέπει να κάνεις χρήση αυτού του πλεονεκτήματος. Χθες έμειναν έξω. Ζουμπκοφ, Κάιρινεν, Βιτάλης. Θα έπεφε να του εκμεταλλευτεί η ομάδα. Δεν αφορίζουμε λέει κάτι. Προβληματισμοί είναι αυτά. Και πέρυσι η ομάδα ρολάρε από μέσα Οκτώβρη και μετά νομίζω. Σωστά. Και το έλεγε κιόλας ο Νίκολιτς. Άσε να δείτε τον Οκτώβρη, θα δείτε κλπ.
4: Ήταν αλλιώς τα πράγματα πέρυσι. Χωρίς είναι αλλιώς φέτος.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ που είχα κοιτάξει πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, το ελληνικό τον Παναθηναϊκό τον είχε 5.
4: Ναι.
2: 2,25 και 2,75. Πουλάτε μαγκέτσα και ηρωνία για τον Παναθηναϊκό. Uh-huh. Αλλά τελειώνει το παραμύθι. Uh-huh. Βγαίνει απόφαση από τη δίκη στην Ευελπίδων και αρχίζουν οι φυλακές. Uh-huh. Όπα, Βασιλάκη στα πόρτα.
4: Χειροπέδες
2: όλοι. Εσύ γράφεις πως λένε Γιάννη, γιατί λες Βασίλης. Ο κοντός στο 1-2 λέει, το νόσο στο στοίχημα. Στο 1-2 λέει. Αν θα βγεις στο 1-2. Δεν καταλαβαίνω.
4: Στο 2-3 δεν είπε. Γιατί θεωρεί την πρώτη θέση ο κοντός καπαρωμένη.
2: Ναι. ναι, δεν θα το προλάβω, αλλά δεν πειράζει, θα προσπαθήσω. Λοιπόν, απορία σημαντική. Λέει ο Θάνος. Όχι. Έλα, καλημέρα. Ο φίλος από το Λίσμπερ, ναι. Πώς να αλλάξει ένας προπονητής την νοοτροπία στα 65. Ακριβώς αυτό μίλησε με τα ίδια, σωστά Θάνο. Και λέει απορία σημαντική. Πας κτηνίατρο. Βλέπεις φωτογραφίες από ζώα. Πας στον τίατρο, φωτογραφίες από δόντια. Δεν έχει φωτογραφίες σε άλλη ειδικότητα γιατρού κλπ. Τέλος πάντων, Θάνο, τέλος πάντων. Βλέπω φέτος Πανάθα και τα λοιπά από την επαρχία Ορδέας Νομού Κοζάνης που έχει το καμάρι της στον Ορδαϊκό. Αν νόμιζα θα πεις για μένα, ρε, εσύ Παναγιώτη. Τέλος πάντων. Μίμης. Καλημέρα. Μετά το Σεραλέξ είχαν κλείσει. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Το είπε ο ίδιος ο Μουρίνιο στο ντοκιμαντέρ στο Netflix. Ότι όχι προτίμησε, είχε συμφωνήσει με την Τζέλση νομίζω. Και δεν πήγε στην Unai. Η ευκαιρία του που έρθει στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ ωραία δημιουργία με κάθε τυπά από τον άξονα. Καιρό είχαμε να δούμε κάτι τέτοιο. Δυστυχώς δεν ήταν καλό το τελείωμα. Ο Παναθηναϊκός θα το πάρει αέρα σε κάθε μάτσο, είτε παίρνει πέναλτι, είτε αποβάλλεται κλπ. Κλπ. Παίχτη αντίπαλη ομάδα.
4: Με αέρα, μήπως θέλει να πει.
2: Με αέρα, με αέρα. Mm. Έδινε σε στοιχηματική μακροχρόνια να το πάρει η Πανάθαση απόδοση 4-40. Έπρεπε να ποντάρεις από 40 ευρώ και πάνω. Και για κάθε νίκη στο πρωτάθλημα 5 ευρώ free bet. Α, καλό ήταν, εντάξει. Και δεν το έπαιξα, λέει, επειδή είμαι μεγάλος κουβάς και δεν ήθελα να το κατεμιάσω. Καλά, αρχίσαμε πάντως. Πιστεύω να συνεχίσουμε έτσι και ψυχραιμία σε πιθανή στραβή που είναι λογικό να έρθει, λέει ο Νικήτας. Προφανώς και θα έρθει στραβή, αργά ή γρήγορα, δεν το συζητάμε. Βασίλη, μας ειρωνεύεσαι όταν στο έδιναν αυτό το Μάιο ήταν καλύτερα.
4: Τι είπε.
2: Βασίλη, μας ειρωνεύεσαι όταν στο έδιναν από το Μάιο ήταν καλύτερα.
4: Από το Μάιο μου το δίνανε.
2: Ναι. Από το Μάιο πριν τελειώσει το προηγούμενο. Η Φελνάδο ή η Δέσπερα.
4: Αυτό λέω, δύσκολο να την καταλάβω.
2: δεν ειρωνεύτηκαν το με τη Λίμπαρ φίλτατε στην ακροατή. Την κατάσταση στην ομάδα σας ειρωνεύτηκαν και τους φιλάθλους στο γήπεδο προχθές ειδικότερα.
4: Τι να ειρωνεύτουν. Και, και από πάνω είχε φωτογραφία του Ολυμπιακού να σηκώνει το conference. Δηλαδή, ναι, ναι. Τι ήταν αυτό. Μπράβο. Εκεί και στο ΟΑΚΑ. Λέει... Είχαν φωτογραφία του Ολυμπιακού να πανηγυρίζουν. Του θέλουμε και με το conference στον αέρα. Αυτοί πάνε να δουλέψουν τώρα άλλου.
2: Και λέει επίσης αυτό που γράφει Γιάννη και δηλώνει Βασίλη πάει με παντρεμένε και κρύβεται. Ρε τι γίνεται. Λοιπόν, στο ΆΚΑ. Τι θες μωρέ. Το σύνθημα για το ΜΕΤ νομίζω ότι δεν ήταν ειρωνικό για τον ίδιο, αλλά για τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Ναι, το ίδιο λέει και ένας φίλος ο Γιώργος.
4: Θέλεις,
2: για το ΆΚΑ. Έχω 1,5 τι λεπτό. Θα τα πω όλα τα εκμεταλλευτικά.
4: Εδώ θα πάμε και 2 και 3 λεπτά το πάει ο Πέτρος.
2: Η καλύτερη μέθοδος για ύπνο είναι να μετράς προβατάκια όπως ο Μίστερ Μπίν.
4: Προβατάκια.
2: Έλα, πες, το έχεις κάνει, το έχεις κάνει.
4: Προβατά.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Όχι, ρε.
2: Όχι να τα μετράς που είναι στη φάρμα, να πηδάνε, ξέρω εγώ, το φράχτη.
4: Να πηδάνε και όλο στο φράχτη.
2: Ναι, ναι, ένα, δύο, όχι. Μετά ξεχνιέμαι, θυμάμαι κάτι άλλο, πάει και αυτό. Mm. Λες να τα παρατήσω.
4: Τι να κάνεις. Κάνει και αλλιώς.
2: Δεν μπορώ, ε.
4: Κοίταξε, μπορείς να πεις το εξής. Ο Πάνος, ο Κώστας, ο Γρηγόρης και ο Δέντες.
2: Τι είναι αυτό που είσαι, ο Δημήτρης. Και λοιπά. Τι έχεις στείλει φωτογράφια, με το αίσθημα είναι. Μάλλον με το αίσθημα. Φόρτωσε πρόγραμμα. Λοιπόν, παιδιά, μερικά όμως. Εντάξει, καλά πήγαμε. Ο Γιάννης που λέει καλημέρα, ο Γιάννης, ο άλλος, ο Λευτέρης, ο Νίκος, ο Άγγελος. Διάφορα. Εντάξει. Να πούμε αύριο περισσότερο. Αύριο εδώ είναι ρόστερ.
4: Μέρα είναι και αύριο.
2: Μέρα είναι και αύριο. Παιδιά, στο λεγόμενο Insta θα τα πω. Όχι, όχι φίλε, ξέχασα να δω. Αν υπάρχει στα 20 δευτερόλεπτα που μένουν κάποιο μήνυμα στη μηνυματιέρα. Πρέπει να το.
4: Όχι, δεν
2: υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, κάτσε να κάνουμε refresh. Όχι, ευτυχώς. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο και πάλι μπράβο.
4: Επειδή πλήρωσε άλλους 8 λεπτά.
2: 11.
4: Θα βάλουμε την κάρτα μας
2: ακόμα. Ναι, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να το τιμήσουμε. Λοιπόν, αυτά τα λέμε πάλι αύριο εδώ, ίδιο ρόστερ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας είναι από χθες ο Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς μετά την νίκη του με 3-0 επί του Πανετολικού. ΠΑΟΚ, Πανετολικός και Όφη ακολουθούν με 9, ενώ η ΑΕΚ με 8 και ο Ολυμπιακός με 7 βαθμούς συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα. Η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη με 2-0 συνδυάστηκε με δύο ξεχωριστά ορόσημα, καθώς ο Τάισον έφτασε τις 100 συμμετοχές και ο Ζίβκοβιτς πέτυχε ιστορικό γκολ. Το δανεισμό του Σιμών Μπάντζα από την Al Jazeera ανακοίνωσε σήμερα ο ΠΑΟΚ, που έχει βάλει στη συμφωνία και όψιον αγοράς του Κονγκολέζου επιθετικού το προσεχές καλοκαίρι. Ο Βισέντε Ταμπόρδα αποχώρησε αναγκαστικά από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με λόγω ενόχλησης στον προσαγωγό και σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική. Με μια ιστορική νίκη για τον Όφη συνδύασε ο έμπειρος μέσος Ανδρέας Μπουχαλάκης στη συμπλήρωση των 200 αγώνων του στη Super League. Με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αντί του Ελκαμπή, ανανεωμένη ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με την πολωνική Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης. Δύσκολα θα προλάβει ο Γκουστάβο Σά τον αγώνα της Τετάρτης. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, ο Ολυμπιακός ψάχνει έναν επιθετικό με την περίπτωση του Μάουρο Ικάρντι να υπάρχει στο τραπέζι. Δύο αγώνες για τη δεύτερη αγωνιστική στη Super League 2 γίνονται σήμερα. Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς παίζουν στις 4 και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β στις 5. Η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών αντιμετωπίζει τη Σλοβενία στις 10 το βράδυ με στόχο την πρώτη της νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Μόντενα από την ΕΡΤ 2 Σπόρη, τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. Στο Χάντμπολ στις 7.30 στο Καματερό ο τελικός Ολυμπιακός ΑΕΚ για το Super Cup Ανδρών με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο Σάσα Σβέρεφ πέτυχε την έκτη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες με τον Μπεν Σέλτον και κατέκτησε στη Νέα Υόρκη το δεύτερο φετινό του Grand Slam. Ακάθεκτο συνεχίζει ο Βαγγέλης Παυλίδης στη Λίγκα Πορτουγκάλ, σκοράροντας τα 2 από τα 3 γκολ στη νίκη της Μπενφίκα με 3-1 επί της Ζιλ Βιθέντε. Απόψε ολοκληρώνεται και η τέταρτη στροφή στο Ιταλικό Πρωτάθλημα με 3 παιχνίδια, Κόμο Πάρμα, Τωρίνο Ρώμα και Ίντερ Ουντινέζε. Η Βαλένθια φέρεται να εξετάζει και την περίπτωση του Ράφα Μπενίτεθ μετά από τους Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ερνέστο Βαλβέρδε, αφού ο Κάρλος Κορμπεράν αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των Ισπανών. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Era Sport ακολουθεί εκπομπή Μπάλα κι άλλα με την Κατερίνα Αναστασοπούλου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Era Sport 101,8.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
10: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
11: Ακούτε Ερασπορ.
12: Χάνει τώρα και ο Αστέρας Άκτορ με τον Μάγερ. Είναι στο αριστερό του πόδι, δίνει για το ρότα δεξιά, γυρίζει αυτό στην μπάλα, γκολ. Γκολ αυτό, γκολ. Στο 22ο λεπτό, Αστέρας Άκτορ. ΑΕΚ 0-1. Λάθος τώρα από τον Μουκουντή. Ο Μακέντα δίνει στον Μπαρτόλο μόνος του. Γκολ 1-1. Στο 31. Γκολ για τον Βόλο με τον Γκονζάλες. Μια ωραία συνεργασία. Από δεξιά άλλαξαν ο Φουρτάδο μαζί με τον Κόμπα την μπάλα, η οποία φτάνει στον Γκονζάλες με ένα συρτό σουτ. Νικάει τον Αγγέλιο και με αυτόν τον τρόπο στο 26. Καλαμάτα Βόλος 0-1. Γκολ για την Καλαμάτα στο 51ο λεπτό. Πολύ ωραία. Αυτό τον τρόπο στο 26 Καλαμάτα Βόλος 0-1. Γκολ για την Καλαμάτα στο 51ο λεπτό. Πολύ

0: Ένα η Καλαμάτα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Έλικ Χάμζα να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι. Ωραίο το πλασέ. Λυκάει τον κοσέλευμα αυτόν τον τρόπο. Νομίζω η Καλαμάτα σφραγίζει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας στην Super League μετά από 25 χρόνια μετά την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια.
1: Και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται συνεχώς σε φάση επίθεσης. Αντίνο, η σέντρα κεφαλιά του, τα πόρτα, γκολ! 1-0, Βίθεντε, τα πόρτα! Γιατί... Απίστευτο γκολ από τον Ουναΐ, 2-0 ο Παναθηναϊκός. Ο Ουναΐ βάζει τη σφραγίδα του με ένα καταπληκτικό γκολ στο 39. Δέχεται την μπάλα έξω περιοχή, σκοράρει, παίρνει με λίγα μέτρα φόρα, στέλνει την μπάλα στο γάμα της εστίας του Κουτσερέκο. Καλάμπρια, ωραία προσποιείται από τα δεξιά. Θα μπει στην περιοχή ο Καλάμπρια, κρατάει, θα πέσει στο χορτάρι, πέναλτι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό.
2: Καλάμπρια με το δεξί, γκολ 3-0. Ο Παναθηναϊκός, την μπάλα στα δίκτυα.
3: Εντιαγέ το γκολ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 λοιπόν με την εκτέλεση πέναλτι του Εντιαγέ στο 32ο λεπτό του αγώνα από αυτό το χέρι του Φαμπιάνο. Τώρα ο ΠΑΟΚ με το Ζαφίρι Τάισον μέσα στη μεγάλη περιοχή, η σέντρα και η μπάλα, γκολ από τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς μετά την αρχική απόκρουση από τον Βέλιο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 41ο λεπτό του αγώνα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Γεια σας,
1: καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Ξεκινήσαμε με μαζό. Νομίζω σε αυτό το ρυθμό, σε αυτό το ρυθμό κινείται εδώ και πολλά χρόνια ο κόσμος. Και αυτές τις μέρες που βλέπω τόσους πολλούς ανθρώπους να, από χθες το βράδυ, από χθες το απόγευμα, να έχουν κάνει ολονυκτία στον Ιερό Ναό στη Νίκαια, αναρωτιέμαι αν είχε αντιληφθεί όσο ζούσε το μέγεθος της αγάπης του κόσμου.
1: Δεν ξέρω κι εγώ.
0: Ο Γιώργος Μασονάκης, μακάρι να το είχε αντιληφθεί. Νομίζω τότε που είχε γίνει αυτή η θλιβερή ιστορία με το... όχι, δεν πηγαίνω σε αυτό που αναφέρεστε.
1: Ναι,
0: κάτι
1: ναι.
0: Είχε γίνει κάτι, μια διαμάχη για το τι είχε γίνει σε ένα μαγαζί και το ένα

0: άλλο. Και τον είχα ακούσει κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη που έλεγε ότι πόσο ο κόσμος του συμπαραστέκεται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και του εκφράζει την αγάπη του. Δεν ξέρω αν είχε φτάσει τόσο ψηλά η αντίληψή του για την αγάπη του κόσμου. Μακάρι όσο
1: να μην
0: ζούσε,
1: έφυγε με παράπονο.
0: Όχι, κάθε άλλο. Με παράπονο δεν νομίζω ότι έφυγε. Σίγουρα όμως έφυγε άδικα.
1: Συμφωνώ.
0: Σίγουρα. Με Αντιγόνη Δρακάτου.
1: Κατερίνα Αναστασοπούλου, εδώ παρέα σας.
0: Ξεκινήσαμε μπάλα κι άλλα μέχρι τη 1 το μεσημέρι, πάντα στην Αέρα Σπορ 101,8. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι, ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Και ποιος το διάλεξε? Η Παναγιώτα Χρονοπούλου, που είναι στη ρύθμιση των ήχων και την έβαλα υπεύθυνη, της λέω σήμερα. Θα βάλεις τραγούδια Μαζονάκη, θα μου πεις τι πρωτότυπο, γιατί όλη η Ελλάδα πλέον και σε σούπερ μάρκετ παίζανε,
0: ναι.
1: Δεν θα πω τις αλυσίδες, και σε κατάστημα μεγάλο, τέλος πάντων ξένο κατάστημα επίπλων, πολύ γνωστό, παίζανε δυνατά Μαζονάκη. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι ούτε κλισέ ούτε τίποτα. Απλά επειδή ο κόσμος αναγνώριζε αυτό που προσέφερε με την ψυχή του στους ανθρώπους.
0: Εγώ νομίζω ότι καταλάβαινε ότι είναι αυθεντικός.
1: Ναι, ότι είναι αυθεντικός.
0: Και με έναν τρόπο, τώρα που ξανακούμε όλα αυτά τα τραγούδια, είναι σαν να μιλάει ο ίδιος εκ των υστέρων για τον εαυτό του και τη ζωή του. Εμένα αυτή την εντύπωση μου δίνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον ξανακούς το στίχο. Ενώ πιο πριν, ας πούμε, μπορεί να παρέπεπε σε διάφορες καταστάσεις που απογοητεύσεις αυτά στη ζωή που έχουμε ζήσει όλοι κτλ. Αλλά νομίζω ότι μετά από αυτή την ιστορία και δεν ξέρω, ήταν πραγματικά ένα σοκ για όλους.
1: Ένα σοκ για όλους, αλλά επειδή τα τραγούδια του είναι πολύ συνδεδεμένα με πάρα πολλά συναισθήματα. Αυτό έλεγα και το Σαββατοκύριακο, πολλά ωραία συναισθήματα αλλά και άσχημα, γιατί όταν τα βάζες και έλεγες τώρα έχω καψούρα, τώρα έχω λύπη, τώρα έχω δεν ξέρω τι, και έβαζες Μαζονάκη και πραγματικά ανακουφιζότανε η ψυχή σου, και αυτά θα τα έχουμε και θα τα κουβαλάμε. Πάρα πολλοί κόσμος πάντως, δηλαδή πραγματικά και όλο αυτό που έγινε στη Νίκαια που είπες, γιατί έβλεπα μέχρι και live βγάζανε, ο κόσμος δεν έφευγε, έπαιζε δυνατά και τα τραγούδια του. Κάποια στιγμή όταν έφτασε, ενώ είχε συννεφιά, ναι, όταν έφτασε το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη, τραβάγανε με το κινητό, είχε βγει ένα ουράνιο τόξο και το συνδέσαν ακόμα και αυτό. Το συνδέσαν αλήθεια. Ενώ είχε συννεφιά παντού, δεν είχε δηλαδή ήλιο που. Ναι, πραγματικά. Και τέλος πάντων, εντάξει, οι άνθρωποι απλά θέλαν να δείξουν την αγάπη τους και αυτό που μας άφησε σε όλους. Λοιπόν, και δεν θέλω να πω εγώ πάλι σήμερα για Ρονάλντο και Μέση. Δεν θέλω να πω εγώ. Αλλά ο Εμπαπέ ήθελε να πει.
0: Τι είπε?
1: Ήθελε να πει, θες να σου πω τι ήθελε? Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο France Football, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στα δύο ενδάλματα της γενιάς του, τον Λιονέλ Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι, και τι είπε?
1: Ναι, και είπε ότι μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου, λέει, να φτάνω τα 100, εάν χρειαστεί. Έκανε πλάκα. Ο Μέση είναι ο Μέση. Θεωρώ τον εαυτό μου διαφορετικό είδος παίκτη, αλλά είναι διαφορετικό είδος παίκτη ανάμεσα σε διαφορετικά είδη παικτών, και ο Κριστιάνο είναι στην ίδια κατηγορία. Μπορείς να προτιμήσεις τον ένα ή τον άλλο ανάλογα τις ποδοσφαιρικές σου ευαισθησίες, αλλά πρέπει να αναγνωρίσεις και να σεβαστείς αυτό που έχουν κάνει και συνεχίζουν να κάνουν. Ορίστε.
0: Μάλιστα.
1: Το είπε και ο Εμπαπέ.
0: Εντάξει, δεν μας έκανε σοφότερος.
1: Όχι,
0: αυτό που είπε.
1: Ναι, πράγματι.
0: Δηλαδή, να καταλήξει και να μας πει ότι όλοι αναγνωρίζουμε αυτό που έχουν κάνει και ότι είναι διαφορετικοί. Το πήγε από εδώ, το πήγε από εκεί. Εντάξει. Έχει χάσει και ένα παγκόσμιο κύπελο μέσα από τα χέρια του στο Κατάρ.
1: Να το πάλι. Αρχίζει.
0: Όχι, λέω.
1: Ναι, εντάξει, έχει. Γεγονός. Και θέλω να πω ότι ο Λαμίν Γιαμάλ, επειδή μας έλεγες για τη χρυσή μπάλα και που θα πάει η χρυσή μπάλα και τέτοια, έκανε, πώς το λένε, έτσι, ήρθε στην κουβέντα και είπε ότι σε συνέντευξη του, σε μια εκπομπή. Σε ποιον λέει θα έδινα, λέει, στον καλύτερο παίκτη στον κόσμο την χρυσή μπάλα. Σε ποιον λέει θα το δώσουν. Αυτή είναι μια πολύ μακρά συζήτηση. Ειλικρινά πιστεύω ότι είμαστε δύο που είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο. Βάζει και τον εαυτό του έτσι. Και φέτος άξιζε να το πάρω εγώ για όσα κέρδισα. Για μένα, ο Εμπαπέ και εγώ είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο. Είναι ξεκάθαρο και όλοι όσοι παρακολουθούν τους αγώνες το ξέρουν αυτό.
0: Ορίστε.
1: Όλα μιλιά μάλλον.
0: Για να δούμε τι άποψη έχουν και οι υπόλοιποι.
1: Για να δούμε.
0: Εντάξει, δύο ψήφοι υπάρχουν.
1: Δύο ψήφοι υπάρχουν, πραγματικά.
0: Για πάμε και
1: γι' αυτό μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 54160, γράφετε σπορ, αφήνετε ένα κενό, την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε εδώ να το σχολιάσουμε, 11 λεπτά η χρέωση, ή αλλιώς στο Viber, γράφετε ένα σπορ, είναι το κανάλι μας, να στείλετε την καλημέρα σας και ό,τι άλλο θέλετε εδώ να συζητήσουμε. Πότε θα γίνει η κλήρωση του Euro προκριματικά 2028. Κάτσες με το καλημέρα βρε Δημήτρη. Εντάξει, θα στο πούμε. Θα το βρω τώρα. Καλημέρα σου.

0: πάρει φωτιά το πληκτρολόγιο.
1: Ψάχνω να βρω τώρα την κλήρωση, δηλαδή τώρα γιατί.
0: Εντάξει. Είμαστε στον απόϊχο λοιπόν της αγωνιστικής στη Super League, όπου υπήρχαν έτσι διάφορα
1: θέματα. Θέλεις να τα συζητήσουμε όλα αυτά, ε?
0: Γιατί όχι.
1: Α, θέλεις έτσι.
0: Γιατί.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, επειδή εδώ λέει ότι τώρα ο Παναθηναϊκός είναι μόνος του, μόνος πρώτος στην κορυφή.
0: Ναι.
1: 12 βαθμούς.
0: Εννοείς ότι έριξε από κάτω τον Πανετολικό, ναι.
1: Ναι. Ο ΠΑΟΚ επίσης και ο Όφη έχουν 9 βαθμούς. Η ΑΕΚ έχει 8 και ο Ολυμπιακός έχει 7. Ναι, παιδιά. Δηλαδή θέλατε να διώξετε τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Λες και ο καινούριος, ας πούμε, θα φέρει. Εδώ μεταξύ ο καινούριος προπονητής. Εντάξει, να είναι καλά ο άνθρωπος, δεν το ξέρω έτσι. Ακόμα δεν μας έχει δείξει τα φώτα του. Πώς θα το προλάβει τώρα το όλο θέμα να το χτίσει. Για πες εσύ.
0: Καλά, σίγουρα δεν θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα μετρώντας λίγες ημέρες και ποιες λίγες μέρες, λίγες ώρες προπόνησης με τους παίκτες να κάνει θαύματα, και σίγουρα δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τραγουδούσαν το όνομα του προηγούμενου προπονητή.
1: Με τη Λίβα, ρε.
0: Βέβαια, εντάξει.
1: Φοβερό.
0: Από την άλλη, εντάξει, καταλαβαίνει ότι ήταν ένας προπονητής που είχε προσφέρει πάρα πολλά στο σύλλογο. Ανάμεσα σε αυτά φυσικά και την κατάκτηση του Conference League, οπότε προπονητής είναι, καταλαβαίνει πως είναι αυτά τα πράγματα. Και νομίζω ότι θα το ξεπεράσει. Άλλωστε, καθένας δείχνει την αξία του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και νομίζω ότι αυτό θα έχει στο μυαλό του. Όσο για την ΑΕΚ.
1: Όσο για την ΑΕΚ, τώρα αυτό το ισοπαλία δεν μ' άρεσε.
0: Δεν νομίζω ότι αρέσει κανέναν στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλοι λένε και δεν ξέρω κατά πόσο είναι πραγματικότητα ότι. Με κάποιο τρόπο είναι δύσκολο το μυαλό να πάει Champions League και Super League και Τούμπαλιν.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά δηλαδή να υπάρχει, να είναι συντονισμένη η στόχοπροσύλωση. Σε κάθε περίπτωση, μακριά από την έδρα της, προς το παρόν δείχνει μια αδυναμία. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι, γιατί είμαστε ακόμη πολύ πολύ νωρίς στη σεζόν.
1: Πάντως, ωραίο Σόφι, μπράβο. Γιατί έκανε και ο Μπουχαλάκης, διάβαζα, συμπλήρωσε τους 200 αγώνες του με νίκη, το συνδύασε και με νίκη, ας πούμε.
0: Εγώ αναρωτιέμαι πόσα πράγματα πρέπει να κάνει ακόμη ο Κόντις για να τον κατατάξουν στους εξαιρετικούς προπονητές.
1: Εγώ όταν ο Παναθηναϊκός πήρε για λίγο τον Κόντι.
0: Αν ήταν ξένος, θα τον είχαν γίνει νωρίτερα.
1: Πραγματικά. Δηλαδή ο Κόντις πήγε στον Παναθηναϊκό για λίγο για να καλύψει, ας πούμε, ένα κενό και αυτά και να τον αναλάβει. Και αντί να τον κρατήσει ο Παναθηναϊκός, βέβαια θα μου πεις, όχι ότι είναι πολύ καλός είναι αυτός ο προπονητής τώρα που πήραν. Μ' αρέσει.
0: Καλά, μεσολάβησε κι άλλος.
1: Ναι, κι άλλος. Και ο Μπενίτεθ. Ο οποίος τώρα πάει.
0: Αυτόν πήρανε τότε.
1: Τον έχουν υποψήφιο στη Βαλένθια τώρα το Ράφα Μπενίτεθ. Μαζί με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Δηλαδή παίρνουν στη Βαλένθια. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα ποιος θα πάει πού. Πάντως ο Κόντις είναι εξαιρετικός ο άνθρωπος και προπονητής και άνθρωπος. Είναι πολύ καλός, συγκεντρωμένος.
0: Και σίγουρα το δείχνει δηλαδή την προπονητική του κλάση και στον Όφη. Για να μην υπάρχει έτσι το άλοθη της μεγάλης ομάδας. Αν και τότε με τον Παναθηναϊκό αμέσως είχε δείξει δείγματα γραφής στην ευρωπαϊκή τότε πορεία του Παναθηναϊκού, που δηλαδή θέλω να πω ότι δείχνει και αποτελέσματα άμεσα.
1: Ναι, άμεσα.
0: Είναι και αυτό πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά εντάξει.
1: Και κρατάει και χαμηλούς τόνους, δεν έχει δηλαδή.
0: Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, αν. Δεν ξέρω, δεν εμπιστευόμαστε με τόση μεγάλη ευκολία τους Έλληνες προπονητές με τον τρόπο, ας πούμε, που κάνουν οι ομάδες με τους ξένους συναδέλφους του.
1: Όπως και με τους ποδοσφαιριστές τους Έλληνες, έτσι. Και μπράβο, ας πούμε, και στο Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος έβαλε 2 γκολ από τα 3 χθες της Μπενφίκα.
0: Βαγγέλης Παυλίδης σκαλπάζει στην Μπενφίκα.
1: Ναι.
0: Σκαλπάζει.
1: Ας μη λέμε τίποτα, παιδιά. Μην πάθει κανένας άλλος τραυματισμός σε Έλληνα. Μη λέμε τίποτα. Να δαγκώσουμε τη γλώσσα μας. Να πηγαίνουν καλά τα παιδιά. Να μην τραυματίζονται.
0: Εντάξει, ο αθλητισμός έτσι είναι. Και νομίζω ότι και οι ποδοσφαιριστές θέλουν την αγάπη του κόσμου. και είναι επόμενο. Όταν ένας ποδοσφαιριστής πηγαίνει καλά, να βλέπει το όνομά του στα sites, ναι, στα social media.
1: Πάντως εγώ αυτό που είδα χθες, και συγγνώμη που θα ξανααναφερθώ στον Γιώργο το Μαζονάκη, αλλά εντάξει, είναι, το φέρνει κουβέντα γιατί τα βλέπουμε, βλέπω βιντεάκια. Είχαν πάει σε αγώνα, ο Παναθηναϊκός είχαν βάλει τη φωτογραφία του οι φίλαθλοι εκεί. Είδαμε τον, δηλαδή τον έχουν και του Ολυμπιακού, έτσι, και του Ολυμπιακού τον εκθιάζανε.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι είδες είναι υπεράνω χρωμάτων, ομάδων, να το πω έτσι, κάποιοι
0: εντάξει,
1: άνθρωποι.
0: Εντάξει, γιατί να μην είναι, ναι, τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Ήταν ο άνθρωπος, δηλαδή εντάξει, δεν έχει να κάνει, δηλαδή το προσωπικό
1: στοιχείο.
0: Επειδή είναι
1: από τη Νίκαια, ρε παιδί μου, μπορεί και να, ξέρεις, να είχε μια προτίμηση, λέμε τώρα, στον Ολυμπιακό, έτσι, δεν ξέρω τι ομάδα ήταν. Ναι, ποιον υποστήριζε, δεν ξέρω.
0: Και ορθώστε με κάνω λάθος, αλλά δεν το θυμάμαι να έχει συνδέσει το όνομά του με κάποια ομάδα. Mm. Μπορεί και να το έχει κάνει, απλώς εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Και εγώ δεν το θυμάμαι. Ναι. Ποια είναι. Ο Γιώργος εδώ μας στέλνει από τα Τρίκαλα την καλημέρα.
0: Σε αυτή τη στιγμή, ναι, και έτσι όπως είναι τα πράγματα, πολύ μικρή σημασία.
1: Καλά, εννοείται. Αλλά θέλω να πω ότι είναι από, από δύο, ας πούμε, και καλά αντιπάλους, έτσι, κόντρα ομάδες, και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό έκαναν αναφορά. Πολύ μεγάλο κρίμα που έφυγε τόσο άδικα ένας άνθρωπος, αν και μεταλλά στα 30 μου χρόνια είχα μεγάλη τρέλα με τον Μαζονάκη. Ελπίζω να μην καλύψουν όλο αυτό που έγινε, λέει ο Ευάγγελος. Ο Αλεσάνδρο επίσης στέλνει μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Τι όμορφα που είναι, ήρεμη παραλία εδώ, από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Ωραία νερά, ωραία μέρα. Όσοι έχετε τη δυνατότητα, παιδιά, να βρίσκεστε στη θάλασσα, είναι ωραίο. Τρέλα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, ξέρω εγώ, Γιώργο, καλημέρα καλύτερα.
0: Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Ναι, καλό μεσημέρι. Ο Στέλιος επίσης, άκου τι λέει, κορίτσια λέει, θέλετε μια φορά έτσι για το καλημέρα να ξεκινήσετε, εγώ φταίω σε αυτό να ξέρεις, έτσι, η Κατερίνα δεν έχει καμία τέτοια διάθεση, να ξεκινήσετε χωρίς αναφορά σε Μέση και Ρονάλντο ή ακόμα καλύτερο λίμια εκπομπή χωρίς αναφορά σε αυτούς τους δύο, μπορείτε, Στέλιο. Και ναι και όχι και ίσως και όπως μου βγει κάθε φορά. Δηλαδή Στέλιο, δεν μπορώ να σου υπογράψω.
0: Εγώ μπορώ. Άλλοι έρχονται εδώ πέρα και με
1: και τριβελίζουν και σε τριβελίζουν. Έλα εντάξει, μην είσαστε τέτοιοι. Μ' αρέσει να πειράζω την Κατερίνα. Τι θέλετε εσείς τώρα. Δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, έχετε αρχίσει και στέλνετε πολλά μηνύματα και ο Νίκος εδώ και την καλημέρα του.
0: Εμένα μου άρεσε ένα βιντεάκι που βγάλανε οι συμμαθητές του.
1: Ναι.
0: Όταν ήταν στο Λύκειο,
1: ναι,
0: εγώ Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου, κάπου εκεί πρέπει να ήταν,
1: ναι,
0: γιατί φαίνεται έτσι κάπως, κάπως μεγάλος και τραγουδούσε το τρελό φορτηγό του Πάριου.
1: Ωραίο.
0: Με πουκάμισο, ένα πουλοβεράκι στην πλάτη, δεμένο μπροστά.
1: Έλα, ναι, ναι, ναι. Δεν το δω αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και φαίνεται, παιδί μου, ότι από πολύ μικρή ηλικία, ακόμη και τότε που ήταν στο Λύκειο, το γνωστό στυλ που είχε μετέπειτα στην πίστα. Ο τρόπος που
1: ήτανε κεντρικός, ήταν διαφορετικός, ήτανε...
0: Ο τρόπος που μιλάει για τον τρόπο που τραγουδούσε, γιατί εκεί πέρα δεν ήταν καθόλου κεντρικός. Σε ίσα φόρουσε ένα καμισάκι και ένα πουλόβερ, ναι, ναι, ναι, δεμένο μπροστά και τα λοιπά.
1: Κολεγιακό και έτσι στυλ. Ναι.
0: Και μάλιστα πηγαίνει κάποια στιγμή μια κοπέλα και τον φυλάει στο μάγουλο και του δίνει κάτι λουλούδια και αυτά. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι από τότε που, εντάξει, ήταν στο σχολείο και πολλά παιδιά, δηλαδή όταν έχουν ταλέντο στο τραγούδι, δεν ξέρω, ίσως να μην το έχουν αναπτύξει από τόσο νωρίς, αλλά μου έκανε εντύπωση που ήταν ο γνωστός Μαζονάκης ήδη από τότε, από το Λύκειο. Και το έχουν κυκλοφορήσει, είναι κάπου στο, ξέρω, το 90.
1: Καλά, είναι πολύ χαρακτηριστική, έτσι, λαϊκή φωνή του Μαζονάκη. Δηλαδή,
0: και τραγουδάει τρελό φορτηγό του Πάριου.
1: Φοβερό, φοβερό. Ναι.
0: Και πώς το τραγουδάει, αλλά μαζό, ακόμη και τότε.
1: Ναι, ναι, ναι, φοβερός.
0: Μέχρι και ο τρόπος που πιάνει το μικρόφωνο.
1: Ξέρεις, αυτό ίδιος. Μ' άρεσε πάρα πολύ στο Μαζονάκη, το ότι άκουγες και έλεγες αυτός είναι ο Μαζονάκης. Δεν μοιάζει με κανέναν,
0: ναι,
1: άλλο.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια.
1: Άντε, να πάμε τώρα σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων, σιγουλιά-σιγουλιά.
0: Να και ακούσουμε το τι γίνεται και στη Νίκαια.
1: Βέβαια, ναι.
0: Είναι ζωντανές οι συνδέσεις, πολλοί καλλιτέχνες που...
1: Είναι τώρα εκεί.
0: Που είναι, που είναι στην εκκλησία, ναι, στον Ιερό Ναό.
1: Ναι, χαρά, μην αγχώνεσαι.
0: Ωραία,
1: λοιπόν,
0: πάμε
1: και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κόσμος ηρωή στη Νίκαια για το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Απολογούνται σήμερα οι γιατροί για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Εξετάζεται δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Όλα τα ιατρία θα έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Θα ζητήσει, όπως είπε στο Air News Radio 105,8, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι μετανάστες μετά την ανατροπή Λέμβου νότια της Γάβδου. Αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του Κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούζ μετά με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσε το Ομάν. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 108,23 δολάρια το βαρέλι το Brent. Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς στο Beach Bar στην Ανάβησο. Αναζητείται ο βαρυπινί της Αλκετριζάη. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
4: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
8: Ακούτε Air Sport.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα

0: Σήμερα δεν είπαμε χρόνια πολλά, επειδή είναι έτσι μεγάλη γιορτή για όσους πιστεύουν. Είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Δεν είπαμε χρόνια πολλά λοιπόν, Σταύρο, Σταυρούλα, και γιορτάζουν επίσης Θεοκλής και Θεοκλία.
1: Και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
0: Δεν μπορώ να πω γεια πάντως στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά θα ακούμε συνέχεια τα τραγούδια του.
2: Λοιπόν,
0: έχουν στείλει πάρα πολλά
2: αυτά
0: μηνύματα.
2: Αυτό θέλω να σου πω, να πάμε σιγά σιγά στα μηνύματα του κόσμου.
0: Λέει εδώ ο Νίκος, συγγνώμη αν δεν προλάβω να τα διαβάσω όλα. Καλημέρα από Αγρίνιο, ευχαριστούμε για την παρέα. Ταξιδεύοντας, σας ακούω λέει, ταξιδεύοντας για τα Γιάννενα. Ωραίος, καλό σου ταξίδι, να προσέχεις, μη στέλνεις μηνύματα. Ο Παναγιώτης μας εύχεται καλή εβδομάδα από τη Ζάκυνθο, είναι Ολυμπιακός. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Πολλούς χαιρετισμούς στον ανιψιό μου Γιάννη που είναι Παναθηναϊκός. Ωραίος. Εσύ Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αύριο παίζει ο Μέγας Ολυμπιακός με τη Ρεάλ στη EuroLeague. Εύχομαι επιτυχία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει φωτογραφία με τη φανέλα του Ολυμπιακού εδώ. Μάλλον από κάποιο βίντεο κλίπ είναι αυτό τώρα. Η φωτογραφία δεν ξέρω αν το έχουν φτιάξει. Ο Γιάννης στέλνει και αυτό στην καλημέρα του. Τι να πούμε, λέει, και εμείς που μεγαλώσαμε με τον Μαζό. Άμα στεναχωρήθηκαν οι σημερινοί τριαντάριδες, τι να πούμε και εμείς οι πενηντάριδες, λέει, που τον ακούγαμε με CD μέρα νύχτα σε όλες τις φάσεις της ζωής μας. Καλό ταξίδι, Γιωργάρα. Γιάννης 21 Κόρινθος. Κοίταξε. Αχ, κοίτα και αυτό ωραίο τραγούδι. Ακού, ακού.

0: Λοιπόν, με αυτό που έγινε, Κατερίνα, χθες στην Νίκαια, στην εκκλησία που μαζεύτηκε τόσος κόσμος, δεν το είχαν προβλέψει αυτό. Δεν το περιμένανε.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Και σήμερα, λοιπόν, ή από χθες το βράδυ, δεν ξέρω αργά, γιατί έγινε το ολονύχτιο. Εγώ μέχρι, ας πούμε, 12:30 που παρακολουθούσα δεν είχαν βάλει τίποτα. Σήμερα, λοιπόν, έχουν τα κυκλειδώματα για να μπορεί ο κόσμος και να μπαίνει και να βγαίνει χωρίς να υπάρχουν όλοι μπροστά από την εκκλησία συνωστισμός. Φυσικά υπάρχει αστυνομία εκεί. Και αυτή την ώρα, γιατί νομίζω μία
1: και
0: η ώρα...
1: Και ρυθμίσεις, ναι, ακούσαμε και στο δελτίο.
0: Ναι. Και αυτή την ώρα αρχίζουν και πηγαίνουν πάρα πολύ και επώνυμοι άνθρωποι να τον αποχαιρετήσουν, γιατί μία η ώρα είναι...
1: Βλέπω τώρα τον Πάνο Κιάμου, αλλά νομίζω από τα ξημερώματα ήταν εκεί και ο Βουλιώτης. Ήταν αρκετοί καλλιτέχνες, δηλαδή, που...
0: Αρκετοί καλλιτέχνες τον αποχαιρέτησαν, ναι, και από το
1: εκκλησία.
0: Μικρόφωνο, να ξέρετε, που όσοι δουλεύουν οι άνθρωποι και τραγουδάγανε. Θα πω μπράβο σε όσους το έκαναν αληθινά, από την καρδιά τους. Μόνο σε έναν άνθρωπο δεν θα πω μπράβο. Δεν θα πω μπράβο σε αυτόν. Θα πω ότι λυπάμαι για αυτό που κουβαλάει, γιατί είναι πολύ βαρύ αυτό που κουβαλάει, και δεν θέλω να πω στον αέρα το όνομά του, ούτε να πω κάτι κακό, απλά ότι λυπάμαι. Δεν θα πω, λοιπόν, σε αυτόν μπράβο. Σε όλους τους άλλους που τον αποχαιρέτησαν με τον τρόπο τους, ο καθένας, είτε παίζοντας, μέχρι και έναν παπά είδα που ήταν πρώτο βιολί, ο παπά Στρατής νομίζω ήταν πρώτο βιολί του Μαζονάκη, και τον αποχαιρέτησε με το «Μου λείπεις». «Μου λείπεις», ωραίο και αυτό το τραγούδι.

0: Από το πρωί λοιπόν έχουν πάει Άτζελα Δημητρίου, Θέμης Αδαμαντίδης, Πάνος Μουζουράκης, Νίκος Βουλιώτης που σας είπα νωρίτερα, ο Λάκης Λαζόπουλος, είδα τώρα τον Κιάμο αν ήταν σε ζωντανή σύνδεση, εκτός αν ήταν νωρίτερα πλάνο από την εκκλησία. Πολύς κόσμος, χιλιάδες κόσμου πραγματικά. Ένα
1: είδα και τον λαϊκό προσκύνημα. Πριν.
0: Ναι, ο Οικονομόπουλος, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Αληθινός ο Οικονομόπουλος. Αληθινός ο Οικονομόπουλος και στην αντίδρασή του και με τον τρόπο του, πολύ με σεβασμό. Και ο Λευτέρης ο Πανταζής τον αποχαιρέτησε με συγκίνηση από το που τραγουδούσε, είπε ένα τραγούδι του. Μπράβο στους αληθινούς ανθρώπους που τον αποχαιρέτησαν και τον αποχαιρετούν και τώρα, αυτή την ώρα.
0: Είτε από σκηνής είτε με την παρουσία τους στην εκκλησία.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι πολλοί που και το έκαναν και από το σπίτι τους. Η Πάολα, αληθινή και αυτή, πολύ αληθινή. Στέλνετε εδώ λοιπόν, ο Σπύρος στέλνει καλό μεσημέρι, μαγευτική παραλία νησίζας, Δριώπης, Τριζινίας. Δεν την ξέρω, Σπύρο, αλλά φαίνεται πάρα πολύ όμορφη, όντως, και ήρεμα. Ο Μαζόζη, λέει ο Κλικ, εδώ διαβάζω όλο. Κλικ, μέχρι και σήμερα μαζό στις κάψουλες
0: και τραγουδάει ο ίδιος αυτό που όλοι νιώθουμε.

0: φτάσαμε στο σωστό σημείο.
1: Έτσι νομίζω και εγώ. Μέχρι σήμερα λοιπόν, λέει, ακούγαμε μαζό στις καψούρες και τους ερωτές μας. Από σήμερα θα ακούμε και θα έχουμε τη θλίψη του άδικου χαμού του. Φίλε Πάνο, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να μας μείνει η θλίψη. Πρέπει να μας μείνει αυτό που ήθελε να δώσει ο ίδιος με τον τρόπο του, γιατί προσέφερε πράγματα που εμείς δεν τα γνωρίζαμε, γιατί ο ίδιος δεν ήθελε να βγαίνουν στον αέρα αυτά, να γίνονται γνωστά, μέχρι που είδα ένα μήνυμα, ανήρτησε μία γυναίκα, ένα μήνυμα που είχε στείλει στο προφίλ του, ας πούμε, στο προσωπικό μήνυμα όμως, και έλεγε: «Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που δώσατε σε ένα φανάρι 50 ευρώ στον άντρα μου και δεν ξέρετε τι χαρά και πόσο ευτυχισμένο τον κάνατε. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου». Και απλά της απάντησε με αυτό που κάνουμε με τα χεράκια, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ αυτό, και δύναμη. Τίποτα. Ο άνθρωπος ήταν απλός, έκανε αυτό που ένιωθε με την ψυχή του, δεν ήθελε να το ξέρει κανένας όσα πράγματα έκανε και όσες αγαθοεργίες έκανε. Και είναι ωραίο να γίνεται παράδειγμα για όλους μας, γιατί ο καθένας μπορεί να προσφέρει με τον τρόπο του. Δεν είναι μόνο τα λεφτά που μπορεί να έχει κάποιος και να δίνει, είναι με τον τρόπο του, με τις πράξεις του, με τη σκέψη του, ακόμα και με τις καλές σκέψεις προσφέρει στον άλλον.
0: Αναμφίβολα.
1: Ναι.
0: Αναμφίβολα.
1: Λοιπόν, εδώ στέλνει και ο Γιώργος, ο οποίος γελάει. «Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά», λέει, «σε όλους τους». Ο συγκεκριμένος παπάς, λέει, «έχει παντρέψει τον κολλητό μου στη Σύφνο». Έλα βρε Γιώργο, απίστευτο. Ο οποίος παίζει καταπληκτικό βιολί, έχω να σας πω, παιδιά. Ο παπάς έπαιζε το μουλίπης και ήταν, δηλαδή, ο άνθρωπος το έπαιζε όπως πρέπει να παίξεις βιολί, ρε παιδί, με τα τσαλιμάκια, με τα... Φοβερός, φοβερός ο άνθρωπος. Με σεβασμό και αυτά πάντα, έτσι, όχι. Καλημέρα εδώ και στον Ιορδάνη. Καλημέρα από Κρήτη, λέει. Πολύ κρύο στην κορυφή της βαθμολογίας. Μεγάλε μαζό, λέει. Ο Νίκος από Κόρινθο. Δεν θέλω να το σχολιάσω, δεν θέλω να λέω ονόματα. Συγγνώμη που δεν θα το διαβάσω το μήνυμά σου. Ο Ευάγγελος εδώ, μετά από 16 χρόνια, νομίζω ότι επιτέλους έχουμε μια μεγάλη πιθανότητα να πάρουμε πρωτάθλημα. Η ομάδα πάει τρένο. Ελπίζω η Τριφυλάρα να συνεχίσει έτσι. Βλέπω μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Μισό λεπτό.

Ευχαριστούμε το Βαλάντι. Πού είσαι βρε Βαλάντι? Morning μας στέλνει. Είναι λέει ο Μέση λέει στους ποδοσφαιριστές ο νούμερο ένα. Ωραίος Βαλάντι μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι έτσι τόσο, τέλος πάντων, ευγενικός. Και ο Άγγελος στέλνει πολύ ωραίο. Μας στέλνει μια φωτογραφία, Κατερίνα, με ωραία παραλία, ωραία νερά. Καλή εβδομάδα. Το βλέπει τώρα η Κατερίνα και λέει όχι να, πάρει, ναι, όχι να πάρει, να μην μπορώ να πάω. Πολύ κρίμα για το μαζονάκι, λέει και ο Άγγελος. Ο Βασίλης στέλνει καλημέρα από το Αγρίνιο. Αν και ακούω γενικά μέταλλο, ο Μαζονάκης ήταν ιδιαίτερη φιγούρα. Α, ναι, το διαβάσαμε αυτό.

0: Λοιπόν, τι όμορφο αυτό που στέλνει η Ελένη. Γεια σου Ελένη, καλώς ήρθες εδώ στην παρέα μας. Μπάλα κι άλλα είναι η εκπομπή. Σήμερα το πήγαμε λίγο πιο χαλαρά. Ξεκινήσαμε με μπάλα, αλλά το πάμε για το κι άλλα. Όμορφο πρωινό Δευτέρας και μια ευλογημένη εβδομάδα με αγάπη, υγεία και με όλα τα καλά του Θεού μας στέλνει εδώ. Επίσης η Έλενα, άλλη τώρα έτσι, Ελένη, Έλενα. Το μου λείπεις, λέει, το έπαιξε ο Νίκος Χατζόπουλος. Respect βέβαια και στον ιερέα. Ναι, δεν το ήξερα αυτό. Απλά έπεσε έτσι στη ροή των βίντεο. Έπεσε ένα με τον Παπαστρατή που το έκανε για τη μνήμη του, ρε παιδί μου. Καλημέρα από τον Παναγιώτη. Κατερίνα, με χτύπησε ο αέρας στην κορυφή και πάθα ψήξη. Έλα βρε Παναγιώτη, μια χαρά είσαι. Λοιπόν, ο Βασίλης, δεν το διαβάσατε, λέει, εγώ είμαι άλλος Βασίλης. Α, έχεις δίκιο. Καλά και εσύ, metal, τι στο καλό. Μην το πείτε,
1: λέει. Και Βασίλης και metal και αγρίνιο.
0: Ναι, αυτό, αυτόν εννοούσα. Βασίλη, αυτόν εννοούσα, αλλά δεν θέλω να λέω στον αέρα ονόματα, δεν χρειάζεται. Αυτός ξέρει, αν ακούει αέρασπορ. Καλό μεσημέρι και καλή εκπομπή. Μας εύχεται ο Κώστας. Γεια σου Κώστα. Τελικά λέει ο Κώτης δικαιώθηκε. Αυτό πρέπει να το στείλε όμως νωρίτερα, ε. Νωρίτερα πρέπει να το στείλε, ναι.
1: Στην αρχή που λέγαμε.
0: Στην αρχή, ναι. Ναι, ναι, ναι.

0: Και εδώ ο Χάρης μας στέλνει καλημέρα. Κάπου εκεί κάτω είναι τα Γιάννενα. Ωραία φωτογραφία. Και τι, πώς μου αρέσουν τα Ιωάννινα. Πώς μου αρέσουν όλες τις εποχές. Ίσως όχι τόσο το καλοκαίρι, αλλά φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη είναι φοβερά. Να είσαι καλά. Γιάννενα 13 λέει ο Χάρης. Είναι και Παναθηναϊκός. Χάρη. Ο Γιώργος εδώ μας στέλνει και αυτός. Σήμερα ακούσαμε για Messi vs Ronaldo Part 350. Εντάξει, να αφήστε με να την πειράξω με την ψυχή μου. Τώρα δεν πόσες φορές θα την πετύχω την Κατερίνα στον αέρα. Όλο έρχεται. Έρχεται και το άλλο σου μισό εδώ στο ραδιόφωνο. Επιστρέφει.
1: Φώτς παρόλας.
0: Ναι, επιστρέφει.
1: Τετάρτη.
0: Τετάρτη έχει σημειώσει και τη μέρα. Ξέρει και τη μέρα. Εμείς που έχουμε εκπομπή δεν θυμάται. Με το Φώτη θυμάται.
1: Θυμάμαι.
0: Λοιπόν, οπότε τώρα που τη βρήκα, ευκαιρία μπορώ, καταλαβες. Μετά δεν θα μπορώ. Τι θα λέω τώρα στο Φώτη για Μέση και Ρονάλντο, δεν θα δίνει σημασία, δεν θα τον ενδιαφέρει. Λοιπόν, ο Κώστας επανέρχεται εδώ με άλλο μήνυμα. Ο Παναθηναϊκός λέει παίρνει το πρωτάθλημα, μπαίνει πρωταθλητής στο Βοτανικό και πουλάει την ομάδα με υπεραξία. Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Λοιπόν, σίγουρα έχει άλλον αέρα φέτος.
0: Έχει άλλον αέρα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Τι ωραίο είναι αυτό, Κώστα. Τι είναι αυτό. Το γήπεδο της ΑΕΚ, το παλιό και το καινούριο, σαν μακέτα είναι αυτό τώρα. Τι λέει. Ηλεκτρική συσκευή, air condition, διακοσμητικό γήπεδο ΑΕΚ και το καινούριο και το παλιό. Καλά, είναι φανταστικό. Είσαι ωραίος. Φίλε, είσαι ωραίος. Πολύ ωραίο. Μπορούμε να κλείσουμε, λέει, με δύσκολα φεγγάρια. Για μια φίλη μου. Ναι, με ό,τι θες, βέβαια. Εννοείται. Αν το έχουμε. Να είναι στις λίστες περασμένο μόνο αυτό. Για όσους τους χάλασε το ρολόι, καλό μεσημέρι, λέει. Ο Μαζονάκης, όπως και ο Παντελίδης, θα είναι αθάνατοι. Εντάξει. Ήταν άνθρωποι που όντως άφησαν σημάδι. Και ο Παντελίδης άφησε το σημάδι.
1: Και οι τραγουδιστές είναι πολύ αγαπητοί, γιατί είναι. Πώς να σου πω. Συνδέονται με στιγμές των ανθρώπων τα τραγούδια τους.
0: Ναι, ναι.
1: Και επειδή έχει να κάνει με το συναίσθημα. Γι' αυτό γίνονται και τόσο πολύ αγαπητοί, περισσότερο από τους ηθοποιούς.
0: Ναι, γιατί είναι έκφραση. Είναι έκφραση. Εκφράζεσαι.
1: Και το τραγούδι το έχει συνδέσει ο άλλος με τη χαρά, με τη λύπη, με το γάμο του, με τον έρωτά του, με χίλια δύο πράγματα.
0: Το ποτέ του Μαζονάκη είναι καταπληκτικό τραγούδι, Άγγελε. Συμφωνώ. Νομίζω όμως ότι δεν το έχουμε στη λίστα αυτό. Και είναι φανταστικό. Τελικά είναι από τα αγαπημένα μου, δηλαδή του Μαζονάκη. Και πιστεύω ότι ήταν και αυτό που εξέφραζε και την ψυχή του. Να το, ορίστε, το βρήκαμε. Α, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το Με λένε Γιώργο.
1: Με λένε Γιώργο, ναι.

0: Ασπρόμαυρες καλημέρες από τον Μόχλο Σιτίας. Τι μας έχεις κάνει ρε ο Φάρα, θα τρελαθούμε τελείως, λέει εδώ ο Μανώλης. Γεια σου βρε Μανώλη, ωραίος. Ο Βασίλης στέλνει κι αυτός ήχη, τύχη, στίχη, ίσον έκφραση, ωραίος. Η Ελένη επανέρχεται, σας άκουσα ότι σας αρέσουν τα Γιάννα, σας προσκαλώ εγώ με πίτα ζαγορίσια. Πω, τι μου κάνεις τώρα, μη μου λες τέτοια. Και πάρω την Κατερίνα που δεν θέλει μαζί μου να πάει πουθενά. Την πάρω, την κλέψω και έρθουμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Α, εντάξει, πάλι καλά, είπε βεβαίως. Για την πίτα, όχι για μένα, έτσι. Καλημέρα από τον όμο στο Βόλο. Βάλτε το, λέει, έλα να δεις. Επειδή έχουμε... Το βάλαμε αυτό. Έπαιξε. Λόγω Πανάθας. Έπαιξε. Λοιπόν, ναι, Άγγελε. Ναι, συμφωνούμε για το ποτέ του Μαζονάκη. Κούμποσε ακριβώς γάντι στον εαυτό του. Ναι. Κι άλλος φίλος εδώ μας έστειλε και λέει ο Χατζόπουλος έπαιζε βιολί στην ηχογράφηση του δίσκου. Ο πατήρ Στρατής Συρίγος, βιολί έπαιζε ζωντανά στα κέντρα με το Μαζονάκη. Ναι, όταν λέμε πρώτο βιολί του Μαζονάκη, εννοούμε πάντα, εγώ τουλάχιστον καταλαβαίνω πάντα στο κέντρο ζωντανά. Δηλαδή το πρώτο του βιολί, όχι το πρώτο σε σειρά. Πρώτο βιολί που λέμε, πώς να το πω τώρα, εγώ έτσι το κατάλαβα, το πιάσα. Αλλά ναι, να πούμε και για τον Χατζόπλο, το είπε κι άλλος εξάλλου. Μην παρεξηγηθώ, λέει ο Χάρης. Και εγώ θέλω να σας καλέσω, αλλά το ξυλό από τη γυναίκα μου μισό-μισό, λέει έτσι. Όχι, δεν παρεξηγείσαι, ίσα-ίσα που αν έρθουμε με τη γυναίκα σου θα πιούμε καφέ, όχι με σένα. Εσύ από μακριά θα μας στέλνεις χαιρετίσματα.

0: Άντε να σας χαιρετήσουμε. Να σας χαιρετήσουμε όλους. Να είσαστε όλοι καλά. Να αναπαυθεί η ψυχούλα σου, Γιώργο Μαζονάκη, και να προσέχετε.
1: Είμαστε όλοι συντονισμένοι με αυτό το σαρωτικό κύμα αγάπης που υπάρχει στο πρόσωπο και στη μνήμη πλέον του Γιώργου Μαζονάκη. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας προσωπικά για την Τετάρτη. Αλλιώς μπαλακιά, αλλά είναι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλώς σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στη μία με τον Κώστα Κουκουλά. Μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας είναι από χθες ο Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς μετά την νίκη του με 3-0 του Πανετολικού. Στη βαθμολογία η ομάδα του Αγρινίου, ο ΠΑΟΚ και Όφη ακολουθούν με 9, ενώ η ΑΕΚ με 8 βαθμούς και ο Ολυμπιακός με 7 συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα. Ο Βιθέντε Ταμπόρδο θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις προκειμένου να φανεί το μέγεθος του προβλήματος μετά την αναγκαστική αλλαγή του στο χθεσινό μάτς. Το δανεισμό του Σιμών Μπανζά από την Αλτζαζίρα ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Πισωγύρισμα 37 ετών στον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν το πρωτάθλημα με 2 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα, κάτι που είχε να συμβεί από τη σεζόν 1989-90 όταν στον πάγκο ήταν ο Ήμρε Κόμορα. Η απόκτηση φόρκινη του Ολυμπιακός με τη μεταγραφική περίοδο να ολοκληρώνεται αύριο. Δύσκολα θα προλάβει ο Γκουστάβο Σά τον αγώνα της Τετάρτης με την Γιαγκελόνη για την πρεμιέρα του Europa League. Τη νίκη μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια, αγνοεί μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ, καθώς το 1-1 με τον Αστέρα στην Τρίπολη ήταν η δεύτερη ισοπαλία μετά από αυτή με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Με βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ Άρη στα social media, διαμαρτύρεται για διαιτησία του Ιταλού Ανδρέα Κονλόμπο στον τρέμπι της Τούμπας. Δύο αγώνες για τη δεύτερη αγωνιστική Super League 2 γίνονται σήμερα. Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς παίζουν στις 4 και Παθρακικός ΠΑΟΚ Β στις 5 με ενημέρωση από την Era Sport. Η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών αντιμετωπίζει τη Σλοβενία στις 10 το βράδυ με στόχο την πρώτη νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Μόντενα. Μετάδοση από RTL 2 Sport και Era Sport. Στο Χάντμπολ στις 7.30 στο Καματερό, τελικός Ολυμπιακός ΑΕΚ για το Super Cup των Ανδρών. Μετάδοση από RTL 2 Sport και ενημέρωση από την Era Sport. Ακάθεκτο συνεχίζει ο Βαγγέλης Παυλίδης στην Πορτογαλική Λίγα, καθώς πέτυχε τα 2 από τα 3 γκολ στη νίκη της Μπενφίκα με 3-1 από τη Σιλβί Φέντε. Η Βαλένθια φέρεται να εξετάζει και την περίπτωση του Ράφα Μπενίτεθ μετά από τους Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και χθες ο Βαλβέρδε, καθώς ο Κάρλος Κολμπεράν αποτελεί παλεθόν από την τεχνική ηγεσία των Νυχτερίδων. Ήταν το αθλητικό δελτίο στη μία από την Era Sport. Σαν αναλυτικό όλες τις ειδήσεις μπορείτε να τις διαβάσετε στο sportsports.gr. Μην το συντονισμένοι καθώς ακολουθεί ο Βαγγέλης Ιωάννου.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Χάνει τώρα και ο Αστέρας Άκτορ με τον Μάγερ. Είναι στο αριστερό του πόδι, δίνει για το ρότα δεξιά, γυρίζει αυτό στην μπάλα. Γκολ! Γκολ αυτό, γκολ στο 22ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ. ΑΕΚ 0-1. Λάθος τώρα από τον Μουκουντή. Ο Μακέντα δίνει στον Παρτόλο μόνος του. Γκολ 1-1. Στο 31. Γκολ για τον Βόλο με τον Γκονζάλες. Μια ωραία συνεργασία. Από δεξιά άλλαξαν ο Φουρτάδο μαζί με τον Κόμπα την μπάλα, η οποία φτάνει στον Γκονζάλες με ένα συρτό σουτ. Νικάει τον Αγγέλιο και με αυτόν τον τρόπο στο 26. Καλαμάτα Βόλος 0-1. Γκολ για την Καλαμάτα στο 51 το λεπτό. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μορέιρα από δεξιά, γυρίζει στο κατάλληλο σημείο και έρχεται να στείλει την μπάλα στα δίκτυα ο Έρικ Χάμζα. Με αυτόν τον τρόπο η Καλαμάτα ισοφαρίζει σε 1-1. Όλιβαρ θα κάνει το πλασέ, η μπάλα κοντράρι, θα προλάβει εδώ κόλεψε Ελεφόκη, δεν προλαβαίνει. 2-1 για την Καλαμάτα στο 84 με τον Μπολίβαρ να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 3-1 η Καλαμάτα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Έρικ Χάμζα να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι. Ωραίο το πλασέ, λυκάει τον κοσέλευμα αυτόν τον τρόπο. Νομίζω η Καλαμάτα σφραγίζει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας στην Super League μετά από 25 χρόνια μετά την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια.
6: Και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται συνεχώς σε φάση επίθεσης. Αντίνο, η σέντρα κεφαλιά του Ταμπόρδα, γκολ! 1-0, Βίσεντε Ταμπόρδα! Απίστευτο γκολ από τον Ουναή, 2-0 ο Παναθηναϊκός. Ο Ουναή βάζει τη σφραγίδα του με ένα καταπληκτικό γκολ στο 39. Δέχεται την μπάλα έξω περιοχή, σκοράρει, παίρνει με λίγα μέτρα φόρα, στέλνει την μπάλα στο γάμα της εστίας του Κουτσερέκο. Καλάμπρια, ωραία προσποιείται από τα δεξιά. Θα μπει στην περιοχή ο Καλάμπρια, κρατάει, θα πέσει στο χορτάρι, πέναλτι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό.
4: Καλάμπρια με το δεξί, γκολ 3-0. Ο Παναθηναϊκός, την μπάλα στα δίκτυα.
7: Εντιαγέ το γκολ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 λοιπόν με την εκτέλεση πέναλτι του Εντιαγέ στο 32ο λεπτό του αγώνα από αυτό το χέρι του Φαμπιάνο. Τώρα ο ΠΑΟΚ με το Ζαφίρι Τάισον μέσα στη μεγάλη περιοχή, η σέντρα και η μπάλα, γκολ από τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς μετά την αρχική απόκρουση από τον Βέλιο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 41ο λεπτό του αγώνα.
4: Ακούτε.
7: Απόκρουση από τον Βέλιο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 41ο λεπτό του αγώνα.
4: Ακούτε.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στους ήχους. Καλό μεσημέρι, Χαρά μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και ο Άγγελος Μπάτζιος είναι στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Όπως κάθε Δευτέρα, μετά από δράση στη Super League 1 του ποδοσφαίρου, ασχολούμαστε στο πρώτο μέρος της εκπομπής με ποδόσφαιρο. Και σήμερα δικαιωματικά θα ξεκινήσουμε με Παναθηναϊκό. Διότι ο Παναθηναϊκός πλέον οδηγεί την κούρσα, έχει το momentum, έχει ξεκινήσει καλά τη χρονιά και από τη στιγμή που εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του πορεία με τις προκρίσεις, τώρα δένει όλο ένα και περισσότερο από εβδομάδα σε εβδομάδα με τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Βλέπουμε ότι έναντι των υπολείπων ανταγωνιστών, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μιλάμε πάντα, είναι σε καλύτερο σημείο ακόμη και από την ΑΕΚ, που συνεχίζει να έχει στραβοπατήματα. Για την ΑΕΚ βέβαια θα τα πούμε αναλυτικά αύριο, δεν θα προλάβουμε σήμερα, διότι θα ασχοληθούμε με Παναθηναϊκό στην αρχή, μετά με Παναγιώτη Βαρούχα όπως συνηθίζουμε για τις επίμαχες φάσεις του Σαββατοκύριακου. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θα έχουμε Γιώργο Τραπεζανίδη. Θα πούμε τα μπασκετικά, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν έχουμε πει και το σκεπτικό της απόφασης Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού μετά την καταγγελία Μαρουσίου, την εκδίκαση της υπόθεσης κατά Προμηθέα Βαγγέλη Λιόλου τούτα καθεξής, γιατί έχουν πάρα πολύ σημασία όλα αυτά τα πράγματα. Θα τα πούμε και αυτά, δεν τα έχουμε ξεχάσει, απλά η εκπομπή είχε τελειώσει όταν δημοσιοποιήθηκε το σκεπτικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, που δημιουργεί νέα δεδομένα στο χώρο του μπάσκετ και φέρνει νέες εξελίξεις. Και θα κλείσουμε με Πανιόνιο, 136 χρόνια ιστορίας. Ο Κρις Χουγκάς θα είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για τον Πανιόνιο και δει τον μπασκετικό Πανιόνιο.

0: Και πάμε να αρχίσουμε 13 και 12 πρώτα λεπτά με Παναθηναϊκό που έχει 4 στα 4, οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος με 12 βαθμούς και επειδή εμείς δεν ξεχνάμε, εδώ δεν έχουμε κοντή μνήμη, θυμόμαστε τι έλεγε πέρυσι στο ξεκίνημα της σεζόν, τους πρώτους μήνες της σεζόν για τους Αργεντινούς του Παναθηναϊκού, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, τα συζητήσαμε και στη διάρκεια του Μουντιάλ, όταν μιλούσαμε για την Αργεντινή και για τον τρόπο με τον οποίο είχε αυτός αντιμετωπίσει εκείνες τις μεταγραφές και ειδικά την περίπτωση του Ταμπόρδα. Και τώρα που έχουν μπει τα πράγματα σε μια σειρά στον Παναθηναϊκό, στον Παναθηναϊκό θα έλεγα έχει επιστρέψει μια κανονικότητα, μια ποδοσφαιρική κανονικότητα, θέλω να θυμίσω σε όλους, συζητώντας με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα, ποιος τα είχε προβλέψει όλα αυτά, κρίνοντας εξιδίων και από τον εαυτό του και από την περίπτωση του Μπορέλη. Και όχι μόνο, έτσι δεν είναι, Χουάν? Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, κάπως έτσι και τη δική μου ιστορία στην Boca Juniors, όταν πήγα εγώ το Ιανουάριο του 1979. Στην ουσία ο προπονητής δεν με ήθελε και πολύ, αλλά εγώ ήθελα να καθίσω, επειδή ήμουν φίλος της Boca Juniors από μικρό και ήθελα να παίξω, και του λέω θα παίξω. Και προσπάθησα πάρα πολύ και έπαιξα. Και μετά έγινε η μεταγραφή στο Παναγιώ. Αυτό έλεγα το ίδιο για το Ταμπόρ, γιατί δεν μπορεί ένα ποδοσφαιριστής που παίζει και είναι πρωταθλητής στην Αργεντινή με μια μικρή ομάδα, ξεκίνησε με μια

0: πολύ οργανωμένη ακαδημία και ένα μεγάλο κλάβο όπως είναι Boca Junior, δεν μπορεί να μην παίξει στην Ελλάδα. Αυτό είναι τέτοιο. Αλλά δεν αρκεί μόνο ότι είσαι Αργεντινός και έπαιξε στην Boca Junior, πρέπει να βάλει και τα δικά σου δυνατά στη κάθε μέρα στην προπόνηση. Αυτό που είχα συζητήσει εγώ μαζί του.
1: Ναι, όταν τον πήρε τηλέφωνο.
0: Ναι, και ξέρετε, και εγώ το γνώρισα προσωπικά. Τυχαία, όταν έφυγε η αποστολή για την Βουλγαρία, δεν κάνω λάθος, και περνάγανε από εκεί και εγώ ήμουν στο Λονδίνο και εκεί το γνώρισα προσωπικά τον Ταβόρνα και τον Οντίδο που ήταν μαζί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ δήλωση συμβουλές σαν πια μια εμπειρία ζωή που έχω, ειδικά στο ποδόσφαιρο, και χωρίς προσπάθεια δεν γίνεται τίποτα. Να είσαι από την Αργεντινή, να είσαι προσεγγίσεις που κάνεις και τα λοιπά, δεν λέει τίποτα, γιατί αυτό που φαίνεται είναι αυτό που δίνει μέσα στο γήπεδο, και το παιδί προσπάθησε, το ξέρει, επειδή ξέρει από μέσα τι γίνεται, προσπάθησε, και δεν υπάρχει, το είπα εγώ, δεν υπάρχει κανένας προπονητής του κόσμου ότι ένας προσεγγίσεις προσπαθεί να το αδικήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Και έτσι έγινε και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι ένας προσεγγίσεις που φαίνεται και αυτό μοιάζει λίγο με το ελληνικό του Μπορέλη, γιατί ο Μπορέλη ήταν επί Δανίλ και επί Όσιν, το λέγανε ότι δεν κάνει από προσεγγίσεις, ήταν αδύνατο. Δεν
1: σωστά, τα θυμάμαι όλα αυτά τα σχόλια.
0: Ναι, και τελικά περίπου η ίδια περίπτωση με τον, όχι τόσο ακραία όπως ο Μπορέλη, αλλά περίπου η ίδια περίπτωση ήταν το Ταβόρνα, και το είπα εγώ ότι προσπάθησε και πιστεύω ότι θα πάνε καλά.
1: Και θυμάμαι, Χουάν, σε διακόπτω, που τον έβαλε ο Μπενίτεθ σε εκείνο το παιχνίδι κυπέλου στην Καβάλα, που έβαλε και τον γκολ στα μέσα Δεκεμβρίου πέρυσι, και μετά πήρε μπροστά το παιδί. Και τώρα που ο Παναθηναϊκός έχει κάνει και άλλες μεταγραφές, έχει ποιότητα, έχει βάθος πάγκου, τα πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά, βλέπουμε πώς αυτά τα νέα παιδιά που ήρθαν με πολλές προσδοκίες από αυτούς που εισηγήθηκαν την απόκτησή τους, αποδίδουν εξαιρετικά.
0: Ναι. Κοίτα, τώρα μπήκε ο Παναθηναϊκός, για να μην το μεγαλώνουμε και όλα, γιατί είναι η αρχή του πρωταθλήματος.
1: Ναι, αλλά κάτι δείχνει αυτή η αρχή.
0: Το Δήμο είναι πάρα πολύ καλό, και ξέρετε, το Δήμο είναι πάρα πολύ καλό, και το βλέποντα, δεν είναι το παιδί χθες, γιατί ταξίδευα, αλλά είδα μετά ότι ο Παναθηναϊκός θέλει περισσότερο κόσμο στις εξέδρες. Γιατί τώρα που αρχίζει και αρέσει η ομάδα που παίζει και έχει στόχο, που έχει καλές μεταγραφές, τουλάχιστον ακριβές μεταγραφές, θέλει περισσότερο κόσμο. Εγώ θέλω ένα ΟΑΚΑ που να έχει 40.000 τουλάχιστον. Αυτό είναι ένα μεγάλο χειροκρότημα για μια προσπάθεια που γίνεται, γιατί δεν γίνεται να παίζει μια καλή ομάδα αν δεν δαπανίζει κάποια χρήματα και σε προσεγγίσεις που είναι σε ψηλό επίπεδο. Και μέσα από όλα αυτά, τα Ταβόρνα και ο Αντίνου παλεύουν μέσα από εναντίον εδώ εξαγωγικών τη μεγάλη μεταγραφή που είναι τώρα. Και εντάξει, είναι παιδιά που έχουν ένα πλεονέκτημα πολύ μεγάλο. Να ξέρετε, αυτά τα δύο παιδιά από τη χώρα, την πρώτη χώρα μου, ότι έχουν αλάνα, αυτή μεγαλώσει αλάνα.
1: Έχουν αυτή την ποδοσφαιρική αλητεία δηλαδή.
0: Ναι, έχουν την πονηρία μέσα, έχουν πολλά πράγματα που έχουν περάσει. Δεν το περνάει αυτό. Υπέρνει κατευθείαν σε οργανωμένες ακαδημίες. Εκεί περνάς από αλάνες. Και αλάνες σημαίνει.
1: Σε κάνει σκληρό. Γίνεσαι σκληρός.
0: Ναι, γίνεσαι σκληρός. Γιατί αν δεν είμαι εγώ, θα είναι κάποιος άλλος. Και δεν αφήνω τη θέση μου. Γι' αυτό λέω ότι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Και θα ήθελα και τους λέω τα δύο παιδιά. Πρωταθλήτρια κόσμος είναι η Εθνική Αργεντινή, ο Μέση και η Κομπανία. Εσείς είστε δύο Αργεντινοί ποδοσφαιριστές. Δείξτε ότι είστε καλοί. Ότι έχετε το background τους αυτούς μεγάλους, αλλά είσαστε τα πόρτα και ο Τίνο. Δείξτε.
1: Σωστό.
0: Δεν ξέρω αν αληθεύει, Γιάννη, αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι επειδή έχει ιταλική υπηκότητα, ότι το παρακολουθούν οι Ιταλοί.
1: Το διάβασα κι εγώ. Το διάβασα κι εγώ. Είναι πολύ εντυπωσιακό και πολύ τιμητικό για το παιδί, αν τον θέλει η Εθνική Ιταλία.
0: Ναι, και τώρα σε αυτή την περίοδο που τουλάχιστον η Εθνική Ιταλία περνά από πολλές περιπέτειες, ίσως και δεν είναι μόνος. γιατί υπάρχουν και άλλα παιδιά.
1: Βέβαια. Πάντως ο Παναθηναϊκός, για να το γενικεύσουμε, μου άρεσαν τα σχόλια που έκανες και για τους δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, Χουάν, και δικαιώνεσαι ειδικά για τον Ταμπόρδα. Να το γενικεύσουμε, ο Παναθηναϊκός έκανε και άλλες πολύ μεγάλες μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι. Με κορυφαία, κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί κάποια άλλη να είναι πιο σημαντική, τη μεταγραφή του Ουναΐ.
0: Ναι.
1: Είναι καταπληκτικός. Είναι καταπληκτικός.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός. Ήταν άτυχος, δεν ξέρω, πήγε στην Τζιρόνα, στην Ισπανία και δεν κόλλησε, κανένα δεν κόλλησε εκεί. Ούτε ο Τσεβέρι, ούτε αυτό, και έφυγε την κατηγορία η ομάδα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ήταν έξυπνη, γιατί και τα έφυγε. Μια τέτοια μεταγραφή παίζει ρόλο όπως εκεί που θέλει να έρθει σε ένα μέρος.
1: Ναι.
0: Τότε παίζει ρόλο αυτό και ο Ουναΐς έρχεται σε ένα γνώριμο περιβάλλον, βέβαια με πολύ καλύτερες συνθήκες ακόμα, γιατί όταν έφυγε αυτό δεν ήταν το Καλαφάτι, δεν ήταν όπως είναι τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλάζουν πόσο καλύτερες συνθήκες, και αυτό είναι πολύ μεγάλο κίνητρο για ένα ποδοσφαιριστή που ξαναέρχεται για αυτό που έρχεται για πρώτη φορά. Αλλά ειδικά το να είναι, εντάξει, έκανε ένα παγκόσμιο κύπελλο καλό, είναι ένα ποδοσφαιριστή που είναι καταπληκτικό, θα συνεχίσει. Έχει γκολ, έχει τα πάντα. Ελπίζω να έχει διάρκεια. Αυτό θέλουμε, να έχει διάρκεια. Γιατί οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είναι 16 χρόνια χωρίς πρωταθλήματα. Δεν είναι δύο μέρες. Τότε.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Είναι μαραθώνιος, δεν είναι σπριντ. Είναι μαραθώνιος.
0: Ναι, είναι μαραθώνιος. Γιατί εκεί που δεν περιμένεις και είναι ειδικά οι επαρχίες. Πολλές φορές
1: μπορεί να χάσεις βαθμούς, όπως εχθές η ΑΕΚ στην Τρίπολη, για παράδειγμα.
0: Ακριβώς. Η ΑΕΚ με την Κηφισιά, που δεν το περιμένει κανείς στην τελευταία φάση. Έτσι γίνεται και η ΑΕΚ εντυπωσιάζει ένα κομμάτι και πάει και σε μια έδρα που υποτίθεται ότι η ομάδα είναι τελευταία, ο Αστέρας.
1: Και ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να την πατήσει. Και ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να την πατήσει από την Κηφισιά. Ας έπαιζε με 10 η Κηφισιά στο 1-1, αλλά μοιάζει με πολεμική μηχανή και κλείνει καλά τα μάτσα ο Παναθηναϊκός. Και εδώ θέλω να μου σχολιάσεις το βάθος που έχει ο Παναθηναϊκός. Χθες κάποια στιγμή στον πάγκο, Χουάν, ήταν ο Κάγκουα. Στον πάγκο ήταν ο Τετέι. Στον πάγκο ήταν ο Λιβάη Γκαρσία. Χωρίς να ξέρω τους άλλους.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλο ατού που θα έχει ο Παναθηναϊκός και τα εφόδια που δίνει το φαίνονται προπονητή.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται, ας πούμε, στο παιχνίδι με την Κηφισιά, εκεί φαίνεται μετά η προσωπικότητα που μπαίνουν και δεν στηρίζεται με νέα παιδιά που τρέμουν όταν είναι το παιχνίδι.
1: Ακριβώς. Όταν είναι σε ισορροπία. Στην κόψη του ξεραφιού, ναι, όπως λέμε.
0: Είναι το παιχνίδι, παίρνουν προσωπικότητα και αυτοί είχαν μπορεί να καθαρίσει το παιχνίδι. Μου λένε, δεν είναι πάντα. Αλλά λέω ότι είναι οι προσωπικότητες, το υψηλό επίπεδο κτλ. Είναι αυτοί που δίνουν το παραπάνω. Ελπίζω αυτό που θέλω εγώ είναι να κάνει ο Παναθηναϊκός μια καλή χρονιά, να βάλει τις βάσεις και την επόμενη. Εγώ πάω λίγο πιο μακριά. Την επόμενη σεζόν να μην γίνει 15 μεταγραφές, να είναι μία.
1: Να έχει σταθερό κορμό, λες. Ναι, αλλά φέτος.
0: Φέτος
1: πολλοί λένε, επειδή καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, έτσι λέμε στην Ελλάδα. Ότι μπορεί να είναι η χρονιά του Παναθηναϊκού, γιατί και ο Νίστρου πέρασε από πολλή κριτική, αλλά σταθεροποιήθηκε στις συνειδήσεις των φίλων του Παναθηναϊκού. Θυμάσαι στα πρώτα παιχνίδια. Δεχόταν κριτική για τις επιλογές, με ποιους βάζει, ποιους δεν βάζει, το σύστημα και όλα αυτά. Τώρα ηρέμησαν τα πράγματα και μπορεί να είναι η χρονιά που θα μπει ως πρωταθλητής στο Βοτανικό, Γιατί του χρόνου θα παίζει στο Βοτανικό.
0: Ναι, και θα ήθελα πάρα πολύ σαν. Και εγώ κάνω μια πρόταση. Λέω εγώ μόνο μου με την τρέλα μου που
1: ναι,
0: έχω πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω, κάνω μια πρόταση. Εγώ από μακριά από τη Ρόδο που είμαστε στην ώρα.
1: Ναι.
0: Το Παναθηναϊκός, γιατί έχω πάει και έκανα ένα βιντεάκι με τον. Για τον Παναθηναϊκό εκεί μέσα στο καινούριο παλάτι που θα γίνει εκεί. Κάνω μια πρόταση εγώ ένα χρόνο πριν. Να εγκαινιάζει αυτό το γήπεδο ο Παναθηναϊκός εναντίον της Εθνικής Αργεντινής και να είναι ο Μέση.
1: Φανταστικό θα είναι.
0: Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μια ιστορία με τους Αργεντινούς προσεχθές. Εκείνος από το Βερό τότε.
1: Σωστό.
0: Με όλα αυτή που περάσαμε.
1: Σωστό.
0: Και θα είναι το κερασάκι τη τούτα με τον Λιονέν να έρθει και να παίξει. Γιατί έχει παίξει να δει το Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά για το καινούριο γήπεδο.
1: Για τα θυρανίξια με την Εθνική Αργεντινή και να παίξει και ο Μέση. Παρότι...
0: Αλλά αυτή η προσπάθεια πρέπει να ξεκινάνε από τώρα. Ο Στέφανο Κοτσόλη, του λέω: εσένα που είσαι επικεφαλή, από τώρα να επικοινωνείτε και σιγά σιγά να φτάσουν εκεί. Λέω: εγώ με την τρέλα που έχω.
1: Και αν δεν σε ακούει ο Στέφανο, θα τη διαβάσει μετά τη συνέντευξη που θα τη γράψουν τα παιδιά στο airsport.gr. Πάντως θα είναι μεγάλη ιστορία αυτό το πράγμα, αν γίνει. Διότι ο Μέση δύσκολα θα ξαναπαίξει στην Εθνική Αργεντινή στα επόμενα χρόνια, έτσι δεν είναι. Παίζει μερικά χρόνια ακόμα και θα κλείσει την καριέρα του σε συλλόγου στην Αμερική, εκεί που είναι τώρα. Και μετά θα σταματήσει. Οπότε για τα θυρανίξια είναι ιδανική πρόταση. Γύρισες βίντεο για το νέο γήπεδο μαζί με άλλους θρύλους του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.
0: Όχι το ποδοσφαιρικό. Με τον Πανταλέωνο, ιστορικός βολεβολής, θα κάνουμε ένα ωραίο βίντεο.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ όμορφο. Κάναμε πρώτα το λεωφόρο, αποχαιρετώντας, ας πούμε, τη λεωφόρο. Μετά μας πήγανε στο καινούριο παλάτι που γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Και έγινε μια πολύ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που Παναθηναϊκό που θυμήθηκε για τα τουλάχιστον να κάνει. Και χθες.
1: Δεν ξεχνιέται ο Χουάν. Και χθες.
0: Χθες έγινε μεθέλη. Εγώ ταξίδευα σε μεθέλη ο γιο μου. Ναι. Ένα βιδιάκι. Πριν από το παιχνίδι, ενδιάμεσα το παιχνίδι που έπαιξε με το Παναθηναϊκό. Και τι ακουγόταν τα μεγάφωνα. Πάω. Το τραγούδι που είχα γράψει. Για τον Παναθηναϊκό πριν από πολλά χρόνια με τον Νίκο Καρβέρα και την Αναβίση.
1: Στα μέσα της δεκαετίας του 90 που είχαν έρθει και όλοι οι ποδοσφαιριστές και το τραγουδήσατε μαζί, εκείνο είναι.
0: Όχι, αυτό το πήγαμε πάω με τον Νίκο και την Άννα.
1: Με τον Νίκο και την Άννα. Και τώρα που είπες για Νίκο και Άννα, να πάμε και στη συναυλία, ε. Βρες μας κανένα εισιτήριο με την Άννα, γιατί θα γίνει sold out.
0: Να μην χαλάσετε όμως το χλωτάπλο.
1: Όχι, προσέχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Χουάν, μου άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα μας και σήμερα. Δεν θέλω να σου κλέβω άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σεζόν και θα τα πούμε και από το στούντιο όταν έρθεις πίσω από τη Ρόδο.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ. Χουάν Ραμόν Ρότσα άνοιξε την καρδιά του στην Air Sport για μια ακόμη φορά και στο κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο και ακούσατε πόσο ωραία λόγια είπε και για τους Αργεντινούς του Παναθηναϊκού, για τον Ταμπόρδα ειδικά και για την ομάδα που φτιάχνει ο Νίστρουπ και για το όνειρό του να γίνουν τα θυρανίξια στο Βοτανικό με ένα φιλικό παιχνίδι μεταξύ Παναθηναϊκού και Εθνικής Αργεντινής να παίζει και ο Μέση. Αυτά στο airsports.gr όσοι δεν προλάβατε όλη την κουβέντα. Χαρά Γιαννοπούλου, δεν πάμε τώρα σε τραγουδάκι. Έχω 4 λεπτά και θέλω να τα εκμεταλλευτώ μέχρι το πολιτικό δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Βαρούχα για να προλάβουμε όλα τα θέματα που προαναγγείλαμε. Διαφορετικά και αύριο μέρα είναι. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Είχες δουλίτσα χτες.
2: Γεια σου, Βαγγέλη μου, γεια σου, Άρχοντα.
1: Να σου πω, Παναγιώτη, είχες δουλίτσα χτες. Είχες δουλίτσα χτες.
2: Ναι, δεν είδες να πούμε. Όταν είχες ο άλλος είναι offside κατά από την σέντρα.
1: Πώς γίνεται, ρε φίλε, πώς γίνεται, πες μου, πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται.
2: Είναι οι καλές αξιολογίες.
1: Θα φέρω τον Ογκουρσότο. Κοίτα, σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις θα φέρω τον Ογκουρσότο, να του πω να ξανασπικάρει το bots genen αυτό και θα το βάζω. Μετά την ατάκα στο ας περιμένουν οι γυναίκες, ήταν πέναλτι κύριε Πάνο, θα βάζω και αυτό.
2: Πώς γίνεται αυτό. Πρέπει να βάλεις τώρα τη μεγάλη απόφαση της Αγγλίας.
1: Άσε, θα σε ρωτήσω στο τέλος μετά το δελτίο ειδήσεων.
2: Στο τέλος θα
1: ρωτήσω
2: καλό για το
1: τέλος. Μα καλά οι αλήτες. Θέλανε να ευνοήσουν τη City δηλαδή εχθές.
2: Ναι, αλλά άκου όμως.
1: Τι.
2: Πήρανε απόφαση μετά.
1: Μετά.
2: Και λέει, κάναμε λάθος.
1: Κάτσε. Όχι η Ομοσπονδία. Όχι η Ομοσπονδία. Αφού θες να το ξεκινήσουμε τώρα και να μου πεις μετά το δελτίο ειδήσεων τα του ελληνικού ενδιαφέροντος, ελληνικού πρωταθλήματος, επίμαχα κτλ. Ζητήματα.
2: Έτσι, να μάθει ο κόσμος τι.
1: Υπάρχει ένωση διαιτητών στην Αγγλία που παρεμβαίνει.
2: Βέβαια.
1: Στην Ελλάδα γιατί δεν υπάρχει.
2: Εντάξει, άλλο που
1: άλλο Αγγλοσάξονες. Ναι, είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς. Είναι λίγο καλύτερη. Λίγο, τόσο.
2: Για να μάθει ο κόσμος τι έγινε, καταρχάς.
1: Ναι, επηρεάζει τη φάση ο Έντσο, ο Έντσο Φερνάντες.
2: Και ο πρώτος που βιδάει είναι ο αγώνας Manchester United Manchester City.
1: Σωστά. Και ποιος δεν το ξέρει, μην τα επαναλαμβάνεις αυτά. Τα ξέρουν όλοι. Και ξέρουν όλοι ότι είμαι με τη United. Ωραία. Πάμε.
2: Εκτός, δεν το λέω επειδή είσαι με τη
1: Όχι.
2: United.
1: Όχι, εγώ το λέω.
2: Λοιπόν, γίνεται λοιπόν η σέντρα, υπάρχει ένας παίκτης σε θέση offside, πηδάει για κεφαλιά να κάνει συμμετοχή στη φάση, από πίσω ένας της United, περνά ο άνθρωπος, θα χάνει που πηδάει ο άλλος, περνάει η μπάλα.
1: Και ο Χάλαντ βάζει το γκολ.
2: Offside και ο Χάλαντ και βάζει γκολ.
1: Ναι.
2: Και πάει το βάρ και τραβάει γραμμή. Όλα καλά. Και μετά, αφού είναι πεντακάθαρη και δύο offside, λέει η Επιτροπή, ήτανε σφάλμα κρίσης.
1: Ναι, δεν έκρινε δηλαδή ο Άιβαρ, δεν έκρινε ότι ο Έντσο Φερνάντες που πηδάει για την κεφαλιά ψαράκι στο πρώτο δοκάρι, ότι επηρέασε τη φάση.
2: Μα και ο άλλος βγάλατε από πίσω offside, ρε, για αυτό.
1: Εγώ σου λέω πώς είναι δυνατόν όμως να μην επηρέασε ο πρώτος τη φάση.
2: Μα είναι δυνατόν.
1: Αφού,
2: υποτίθεται
1: αφού πάει για να βάλει γκολ.
2: Αφού σε ένα πρωτάθλημα το οποίο υποτίθεται είναι το καλύτερο που υπάρχει στον κόσμο.
1: Όχι, υποτίθεται είναι.
2: Είναι το καλύτερο, μπράβο. Και να γίνεται τέτοιο λάθος δεν υπάρχει.
1: Άρα να δικαιολογούμε εδώ τι θα, τι θα λέγαμε.
2: Τι θα λέγαμε τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Ακριβώς. Ειδικά αν είχε γίνει σε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΣΑΕΚ, Ολυμπιακός ΣΑΕΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ούτω καθεξής. Περίμενε τώρα, επειδή είναι 13:29 και 47 και θα με μαλώσει χαρά Γιαννοπούλου, περίμενε. Θα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και σε δύο λεπτά, δυόμιση το αργότερο, θα γυρίσουμε με τις φάσεις από την αγωνιστική που πέρασε για τη Super League 1.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια σε εξέλιξη εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθους κόσμου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών. Μεταφέρθηκαν πριν από λίγο στα δικαστήρια. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, είπε στο Ert News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Θα ζητήσει όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο, είπε στο Ert News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι του Brent. Νέα προγράμματα όπως αυτό της αυτοκατανάλωσης ενέργειας προανήγγειλε μέσω του Ert News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούντονα άσυλο στη Συντική στις Σέρες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 5 ώρα Ελλάδα στο αεροδρόμιο της Κατάνης στην Ιταλία λόγω σύννεφου στάκτης που φτάνει τα 4 χιλιόμετρα. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε εδώ κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο με Παναγιώτη Βαρούχα για τις επίμεχες φάσεις αγωνιστικής στο ποδόσφαιρο. Αφού πω στον Άγγελο Μπάντζιο να επικοινωνήσει με κάποιον συνάδελφο στο edsports.gr, υπάρχει είδηση επί του πιεστηρίου, Άγγελε. Άγγελε, υπάρχει είδηση επί του πιεστηρίου για πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Μιλάω για τις ομάδες μπάσκετ από το τουρνουά της Ρόδου. Κάτι συνέβη εκεί. Υπάρχει μια επιδημία τώρα, έτσι όπως με ενημερώνουν. Οπότε ένας συνάδελφος. Ένας μπασκετικός συνάδελφος από το edsports.gr παραδέκα να βγει να μας δώσει λεπτομέρειες. Γιατί υπάρχει έντονη ανησυχία και στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση επί του πιεστηρίου και συνεχίζω με Παναγιώτη Βαρούχα για να προλάβουμε όλα τα θέματα. Παναγιώτη, για τις επίμαχες αγωνιστικές.
3: Ναι. Λοιπόν, να πάμε καταρχάς. Το μεγάλο λάθος έγινε αυτό που έγινε στον αγώνα της Καλαμάτας με τον Βόλο. Ναι. Δεν διανοείται ποτέ. Βοηθός, τώρα τον εβάλανε, δηλαδή τι είχαν, τόσο καλό ήταν και τον ανεβάσανε. Σήκωσε σημαία για offside κάτω από τη σέντρα.
2: Εντάξει, δεν τα πιστεύω αυτά. Το αφήνω έξω. Σε παρακαλώ. Δεν θέλω να τα ακούω. Δεν θέλω. Τώρα, εμείς κάνουμε αγώνα να μπουν Έλληνες διαιτητές και πρώτοι και βοηθοί και βαρίστες και τέτοια.
3: Εντάξει,
2: και μου λες τώρα. Κάτσε, ρε Παναγιώτη. Περίμενε. Άμα είναι. Μουλάριο Αστραχάν, αδερφέ. Μουλάριο Αστραχάν που έλεγε παλιά ο Φέδωνας ο Κωνσταντουδάκης στο φως. Μουλάριο Αστραχάν.
3: Έτσι,
2: γιατί μετά θα σε ρωτήσω και για τα πέναλτι που δίνονται ή δεν δίνονται.
3: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη που υπάρχει μεγάλη γκρίνια από πλευρά Άρη και από ΠΑΟΚ. Λοιπόν, καταρχάς, το χέρι αυτό το οποίο είναι πέναλτι δεν νοείται να φέρνει σε ένα διαιτητή ελίτ από την Ιταλία να είναι κοντά στη φάση και να μην το βλέπει. Αλλά και η συμπεριφορά του δεν ήταν τέτοια απέναντι στους ποδοσφαιριστές. Πού πήγαν να διαμαρτυρηθούν, αν δηλαδή τέτοια συμπεριφορά από διαιτή ελίτ δεν υπάρχει. Τεντωμένα νεύρα με χειρονομίες στα χέρια, τέτοια πράγματα έρχονται για να δείξουν. Πάμε λοιπόν, διαμαρτύρεται ο Άρης ότι έγινε φάουλ στον τερματοφύλακα. Λοιπόν, παλιά υπήρχε ο κανονισμός που έλεγε ότι η περιοχή τέρματος δεν μαρκάρεται ο τερματοφύλακας.
2: Σωστά.
3: Τώρα λοιπόν. Με τον νέο κανονισμό διεκδικεί μπάλα ο επιθετικός χωρίς να κάνει πειθαρχικό λάθος. Άρα λοιπόν εκεί δεν έγινε κάποιο αντικανονικό εκ μέρους ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, οπότε δεν υπάρχει παράβαση. Εδώ όμως έχουμε και το εξής περίεργο. Έχουμε τον ποδοσφαιριστή τον Σαφίρη, ο οποίος πηγαίνει με τις τάπες, πάει από πίσω στον παίχτη του Άρη και του πατάει τον Τένοντα. Αυτό είναι κόκκινη κάρτα Καραμπινάτη, γιατί εκεί λίγο ακόμα θα του έκανε του ανθρώπου μεγάλη ζημιά. Έχουμε και μια άλλη περίπτωση τώρα που έχουμε τον ποδοσφαιριστή το Γιαννιώτα. Mm-hmm. Είναι πολλές φορές Βαγγέλη, ορισμένοι παίκτες. Ο Γιαννιώτας καλό παιδί, καλός παίκτης. Του αρέσει πάντα να πέφτει, να σηκώνει χέρια, να ζητάει. Ξέρεις ο διαιτητής, πολλές φορές τα βλέπει αυτά και δεν τσιμπάει.
2: Ναι.
3: Και μπορεί κάτι να γίνει και στην πραγματικότητα και μετά να είναι επηρεασμένος αν αυτό και να μην δώσει. Δεν υπήρχε παράβαση τέτοια για να δώσει κάρτα στον παίκτη του ΠΑΟΚ για αυτό που λέει ο Γιαννιώτας. Λοιπόν, πάμε εκεί.
2: Στην περίπτωση του Φαμπιάνο.
3: Δεν υπάρχει. Το πέναλτι είναι, όπως είπαμε, το άλλο δεν είναι παράβαση.
2: Όχι.
3: Λοιπόν, πάμε σε άλλο παιχνίδι. Κάτι στην ΑΕΚ δεν είχαμε τίποτα. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει ένα έμεσο που διαμαρτύρονται και του Αστέρα, αλλά ο τερματοφύλακας του γυρνάει ο συμπαίκτης στην παλαπίσω, φεύγει από το τέρμα, δεν πάει προς τον γκολ, ώστε να, όταν λέει ότι πάει να μπει γκολ, έχει δικαίωμα να την πιάσει ο τερματοφύλακας. Η μπάλα βγαίνει έξω από το δοκάρι, ο Ποντίκη πέφτει, πιάνει την μπάλα, ο παίκτης ΑΕΚ δεν ακούμπησε μπάλα. Σωστό το έμεσο του διαιτητή του Παπαπέτρου. Τίποτα άλλο δεν είχε, τίποτα ζωηρό από ένα άλλο αγώνα. Α, στον Ηρακλή, συγγνώμη.
2: Εδώ υπάρχει διαμαρτυρία μεγάλη.
3: Ναι, μπράβο, ναι. Καταρχάς, αυτό το goal light.
2: Δηλαδή, αυτή την αγωνιστική, νομίζω, δύο ομάδες διαμαρτυρήθηκαν τόσο πολύ. Είναι ο Ηρακλής και ο Άρης.
3: Και ο Άρης, ναι. Λοιπόν, το εκεί, αν πέρασε η γραμμή, δεν πέρασε. Λοιπόν, οι ίδιοι φταίνε, γιατί άκου τώρα μια γκίνια ο Ηρακλής. Τρίτη φορά που έχει γίνει φάση σε παιχνίδι του Ηρακλή. Λοιπόν, αν πέρασε ή δεν πέρασε. Εκεί ποτέ δεν μπορεί ποτέ να τοποθετηθεί κανείς όταν η μπάλα, έστω και η περιφέρεια, κουμπάει τη γραμμή.
2: Ναι, αλλά αν έχουν σωστά την κάμερα βάλει, θα έχουν καλύτερη άποψη αν βάζουν την κάμερα στην ευθεία.
3: Μαζί σου, αλλά δεν το βλέπω ποτέ να γίνει.
2: Διότι η Super League, συγγνώμη τώρα, θα μιλήσω με το άλλο καπέλο του ανθρώπου που ξέρει από τηλεοπτική παραγωγή δηλαδή. Θα φύγω από τη δημοσιογραφική ιδιότητα τώρα. Συγγνώμη, αλλά η Super League τι λέει σε αυτούς που παράγουν τα παιχνίδια τηλεοπτικά? Δεν τους βάζει χέρι κατά το κοινό λεγόμενον. Δεν τους βάζει τις φωνές. Δεν τραβάει τα αυτή. Βάλτε την κάμερα στην ευθεία, κύριε.
3: Πιστεύω ακράδαντα.
2: Τι δουλειά κάνετε εκεί?
3: Πιστεύω.
2: Ναι, αλλά βλέπω στο μάτς του Super Cup στην Κρήτη. Δεν είδαν το corner από το οποίο προήλθε τον γκολ της σοφάρισης της ΑΕΚ. Γιατί δεν είχαν κάμερα στην ευθεία και ο επόπτης ήταν και πίσω. 5 μέτρα. Στον γκολ του Παναθηναϊκού προχτές, αν μετρούσε ή δεν μετρούσε, με την περασμένη Πέμπτη, λέω, στον αγώνα με την Κηφισιά.
3: Ναι.
2: Εχθές μου λες για το ίδιο πράγμα. Κάτσε, πότε θα πάρουν το μάθημά τους για να βάλουν την κάμερα πάνω στην ευθεία του τέρματος?
3: Να πάνε να βάλουν.
2: Τι?
3: Όπως τόσα χρόνια
2: να πάνε για μετεκπαίδευση στην Premier League.
3: Όχι, με το ημιαυτόματο site.
2: Να βάλουν goal light technology. Εμείς λέμε το πιο. Ας βάλουν το πιο απλό, την κάμερα στην ευθεία του τέρματος.
3: Δεν πιστεύω, γιατί είναι ορισμένα γήπεδα, π.χ. στο γήπεδο του Ιωνικού δεν μπορεί να βάλει τέτοιο πράγμα.
2: Ναι,
3: εντάξει,
2: δεν έχουμε.
3: Στο γήπεδο του Πανσεραϊκού δεν μπορεί να βάλει τέτοιο πράγμα. Στο γήπεδο.
2: Καλά, ο Πανσεραϊκός δεν παίζει πλέον στην πρώτη κατηγορία.
3: Εντάξει, δεν είναι, αλλά συγγνώμη ένα λεπτάκι.
2: Ναι.
3: Πα στο γήπεδο τη Τρίπολη, πα στο γήπεδο του Ιωνικού, παίζει Καλαμάτα.
2: Στον Ιωνικό δεν ξέρω, ίσως να μην έχει χώρο για να μπει η κάμερα σωστά στη γωνία. Στην Τρίπολη υπάρχει. Στην Τρίπολη υπάρχει χώρο.
3: Δεν μπορεί λοιπόν να λέμε τέτοια πράγματα. Όταν ναι, το Goal Online Technology λύνει τα πάντα.
2: Καλά, λένε ότι κοστίζει ακριβά. Ας βάζουν όμως στα γήπεδα έγινε που μπορούν, που είναι μεγάλα, στα γήπεδα τα μεγάλα, τα στάδια τα λεγόμενα της χώρας, που παίζονται ποδοσφαιρικοί αγώνες, εύκολα μπορεί να μπει η κάμερα στην ευθεία. Ας πάει εκεί ο σκηνοθέτης τους, ο παραγωγός τους, τόσα λεφτά πληρώνουν για τηλεοπτικά δικαιώματα.
3: Εγώ δεν μπορώ να το πω.
2: Τα λέω εγώ αυτά.
3: Ναι, το ξέρω.
2: Άρα αν δεν τη βάζουν την κάμερα στην ευθεία, πάει να πει ότι εξυπηρετούν κάποια σκοπιμότητα. Είναι σαν κάτι ομοσπονδιάρχες που μαθαίνω ότι θέλουν να δώσουν συνεντεύξεις σε επιλεγμένους δημοσιογράφους. Κάτι θέλεις να κρύψεις, κύριε, άμα δεν βάζεις την κάμερα στην ευθεία. Ή αν δεν μιλάς σε 15 και 20 δημοσιογράφους και μιλάς σε 5-6, κάτι θες να κρύψεις.
3: Δεν έχω άποψη και δεν μπορώ να πω.
2: Τα λέω εγώ αυτά.
3: Ναι, εντάξει, Βαγγέλη μου.
2: Οπότε δεν είχαμε κάτι άλλο, ε.
3: Δεν είχε, Βαγγέλη.
2: Ελπίζω την ερχόμενη Δευτέρα να μην μου ξαναλέσει η κάμερα δεν ήταν στην ευθεία, να το ακούσουν τώρα. Γελάς.
3: Να σου πω, μην τον κατεμοιάζει.
2: Μα δεν τον κατεμοιάζω. Τι να κατεμοιάσω, εδώ δώσαμε αγώνα να παίζουν οι Έλληνες διαιτητές και εσύ μου λες ότι πίσω από τη σέντρα έδωσε offside.
3: Να σου πω,
2: εσύ μου το λες, εγώ το ξέρω. Εγώ το ξέρω, δεν το είδα.
3: Αυτοί που τον ανέβασαν, τώρα τον ανέβασαν. Λοιπόν, είναι δυνατόν.
2: Πάρα πολύ ωραία. Δημιουργήσαμε όμορφη ατμόσφαιρα. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
3: Ναι, όχι, να σου πω και άλλο. Ήταν κατά τη σέντρα. Αν και εκεί, αν δεν υπήρχε η γραμμή τη έδρα, καλυπτόταν από δυο αμυντικούς.
2: Άλλο πάλι τούτο. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Βαγγέλη μου, γεια, καλημέρα, καλημέρα.
2: Προλαβαίνει ο φίλος και με ρωτάει τι εννοώ για τους επιλεγμένους δημοσιογράφους. Σήμερα δεν έχω τόσο πολύ χρόνο. Αύριο θα το αναλύσουμε το θέμα. Θα το αναλύσουμε αυτό το θέμα. Για αυτό το φρούτο, το καινούριο. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι θέλω, Ντουα Λίπα. Έχουμε Ντουα Λίπα για να πάμε στον Τραπεζανίδη στη Θεσσαλονίκη. Ντουα Λίπα, κυρία Χαρά.

0: Πάρα πολύ ωραία η επιλογή σου, Χαρά. Σου βάλω πιο δύσκολα για μετά την κουβέντα με τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Το Training Season μπορεί να το βρει. Θα σου βάλω δύσκολα. Dua Lipa φοβερή, όχι όμως σαν τον Αντώνη Ρέμο. 300.000 άνθρωποι στο Λευκό Πύργο, κύριε Τραπεζανίδη. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Πήγες, πήγες ή φοβήθηκες? Ή φοβήθηκες την βροχή? Πες τα όλα.
1: Κοίταξε τώρα, τα αυτονόητα, οικογενειακός ήταν η παρουσία.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Σε διαφορετικές παρέες, βέβαια.
0: Αρέμοβιτς, αδερφός μας. Αρέμοβιτς.
1: Ο αριθμός ακούγεται λίγο υπερβολικός, 300.000, αλλά υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Ναι.
0: Και μην αφήνεις μία λεπτομέρεια να χαλάσει μια ωραία ιστορία.
1: Είμαστε ιστορία, ναι.
0: Με Αρέμοβιτς. Με Αρέμοβιτς.
1: Ούτε η βροχή μπόρεσε
0: τίποτα,
1: να
0: τη χαλάσει. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, οι φωνές για τη διαιτησία χαλάνε τον ντέρμπι της Τούμπας. Νομίζω ανώτερος ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, υπάρχουν τώρα σε αυτά τα θέματα, το αντιμετώπισε πρόσφατα και ο ΠΑΟΚ αυτό, δηλαδή και στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό αλλά και στο ευρωπαϊκό με την Μπραν. Θέλω να το ξεχωρίσω λίγο, δηλαδή υπάρχει το αγωνιστικό, νομίζω το συζητήσαμε, υπάρχει και το κομμάτι της διαιτησίας που πάντα
0: έτσι.
1: Έχει
0: δηλαδή έχασε 3-1 καθαρά, δίκαια από τον Παναθηναϊκό, αλλά εκείνο το πέναλτι ήταν πέναλτι.
1: Ναι. Το ίδιο συνέβη και με το παιχνίδι απέναντι στην Μπραν, που η Νορβηγία ήταν καλύτερη, αλλά στο τέλος υπάρχει ένα πέναλτι που δεν έγινε ποτέ.
0: Ναι.
1: Και έκρινε το ποιος θα συνεχίσει. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι έχει να κάνει με το ντέρμπι, το πρώτο της Θεσσαλονίκης, γιατί ακολουθεί και δεύτερο το Σάββατο, το Άρης Ηρακλής, είναι ένα κομμάτι το αγωνιστικό, επαναλαμβάνω, στο οποίο ο ΠΑΟΚ ήταν πιο συγκεντρωμένος, πιο προσιλωμένος. Και από ένα σημείο και μετά η καλύτερη ομάδα, εννοώ μετά το 15-20 λεπτό, που αρχικά ο Άρης έδειξε κάποια πράγματα, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, στο άλλο, και ο ΠΑΟΚ ήταν σε ένα σημείο που όλοι είχαν συμφωνήσει ότι χρειάζεται 3 νίκες πριν από την 20ήμερη διακοπή των υποχρεώσεων. Έκανε την πρώτη, παίζει Τετάρτη με τον Ατρόμητο κύπελο στην Αθήνα και την Κυριακή με Πανετολικό στην Τούμπα. Και ήταν λίγο προαπαιτούμενο, θα έλεγα, για να πάει σε ένα διάστημα προετοιμασίας 20 ημερών με τα νέα πρόσωπα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει φέρει νέα πρόσωπα και ο Μπανζά σήμερα είναι και επίσημα πλέον ο φορ παίκτης του δικεφάλου. Θέλει λοιπόν στο 20 ημερό να δουλέψει ήρεμα, χωρίς τις τριβές που δημιουργούν αρνητικά αποτελέσματα.
0: Σωστό, σωστό, γιατί μετά το 3-1 στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, τώρα κερδίζει λίγο χρόνο και εντυπώσεις με την νίκη επί του Άρη.
1: Ναι. Από την άλλη, ο Άρης που ξεκίνησε το πρωτάθλημα με 2 νίκες, Βαγγέλ, και έφτασε στους 6 βαθμούς, έχει δεχθεί 7 γκολ σε 2 μάτς με τους δικεφάλους εκτός έδρας, με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, με την ΑΕΚ ήταν τρικυμία, έτσι Γιώργο. Με την ΑΕΚ τρικυμία. Τώρα.
1: Το 5-0.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Ναι. Ξεκινάει από ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το κέντρο της άμυνας, όπου όλο αυτό το διάστημα χάθηκε για να βρεθεί ένας στόπερ ή να καλυφθούν οι θέσεις στο κέντρο της άμυνας. Υπάρχει και ένα ζήτημα με τους, και με τα ακραία μπακ. Γενικώς δηλαδή, ίσως πληρώνει την αγωνιστική ανετοιμότητα, παρότι και ο Άρης κάνει τελευταία κινήση. Έφερε και τον Μπρούμα, που ήταν στην Μπενφίκα επιθετικός, αλλά πέρασε μια δύσκολη χρονιά πέρσι. Η εικόνα του σε αυτά τα δύο παιχνίδια αγωνιστικά δεν ήταν σε καμία περίπτωση καλή. Από την άλλη, υπάρχει αυτό το θέμα με διαιτητικές αποφάσεις. Εγώ θα σταθώ περισσότερο στην περίπτωση του Ζαφίρη, που κάνει μια πολύ επικίνδυνη προβολή.
0: Ναι, το είπε και ο Παναγιώτης Βαρούχας.
1: Το είπε χθες και ο Παναγιώτης. Α, ναι, δεν τον άκουσα.
0: Το επανέλαβε και πριν από λίγο στην
1: Ελλάδα. Ναι, τώρα από την άλλη υπάρχει και ένα χέρι του Φαμπιάνο, ο οποίος γενικά χθες με τα χέρια και τις συμπεριφορές της αμυντικής δεν πήγε καθόλου καλά. Είναι μια συζήτηση μεγάλη και ξεχωρίζω, επαναλαμβάνω, το κομμάτι το αγωνιστικό από το κομμάτι της διαιτησίας. Ο ΠΑΟΚ ηρεμεί με αυτό το αποτέλεσμα. Πριν τη διακοπή, ο Άρης θα πάει να παίξει έναν αγώνα κυπέλου στην έδρα του με τη Μαρκό το απόγευμα της Τετάρτης και έχει το Σάββατο το ντέρμπι με τον Ηρακλή. Και επειδή, όπως πολύ καλά ξέρεις, τα αποτελέσματα πάντα παίζουν το ρόλο τους σε γενικότερες καταστάσεις σε μια ομάδα, ποδοσφαιρική, μπασκετική, οτιδήποτε, ο Άρης θα προσπαθήσει να πάει στη διακοπή έχοντας καλά αποτελέσματα.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: είναι ηλιόλουστη εδώ η μέρα. Έχουμε εκτελεστική επιτροπή UEFA θα αποφασίσει και για τους τελικούς της Ευρωπαϊκής Διοργανώσης. Δηλαδή, είναι εδώ ο πρόεδρος ο Τσέφεριν.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει ανέβει Μάνος Σταραμόπουλος. Πού το βάζεις αυτό, Μάνος.
1: Ο Μάνος είναι εδώ. Ναι, η, Αριστοτέλους, ναι. Η πλατεία Αριστοτέλους ετοιμάζεται για ένα event με μαθήτριες και μαθητές σχολείων αύριο το μεσημέρι και με γνωστά ονόματα ποδοσφαίρου όπως ο Όλιβερ Μπίρχοφ, ο Κριστιάν Καρεμπέ και άλλοι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Και Έλληνες,
0: Legends. Και πες μου για μαυροσκούφια, θέλω να τιμάμε τα μαυροσκούφια, ιστορικό τουρνουά.
1: Αν δεν είσαι. Σημεών μαυροσκούφι, του, εκ των ιδρυτών της FIBA και διεθνούς διαιτητή. Είναι μια παράδοση που συνεχίζεται από το σύνδεσμο διαιτητών. Φέτος με Ηρακλή, οι αγώνες στο Ιβανόφιο, Άρη από πλευράς ελληνικών συμμετοχών, Μύκονο. Ενδιαφέρον ασφαλώς. Είδαμε ότι ο Άρης αλλά και ο ΠΑΟΚ παρουσιάζουν μια τελείως διαφορετική αγωνιστική εικόνα. Είμαστε ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας, αλλά ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Αρμάνη στο Μιλάνο. Ο Άρης
0: εντυπωσιακός ο ΠΑΟΚ.
1: Τον Ερυθρό Αστέρα με διαφορά.
0: Ο Άρης καλύτερος από ποτέ.
1: Είναι αλήθεια, όχι ακριβώς από ποτέ, αλλά σίγουρα την τελευταία.
0: Είχα δεκαετίες. Μπράβο. Δεκαετίες λοιπόν να δω και πάω
1: και
0: άλλοι. Να κερδίζουν Γιώργο ομάδες Ευρωλίγκας, έστω αυτή την εποχή, στα φιλικά.
1: Και με τη Μακάμπη ήταν πολύ ανταγωνιστικός, έχασε τις λεπτομέρειες. Γενικώς έχουμε πει ότι η μπασκετική σεζόν και για τη Θεσσαλονίκη θα είναι πολύ διαφορετική και φαίνεται καλύτερη από κάθε άλλη.
0: Να μην ξεχάσω να πω για τα μαυροσκούφια. Κάνουν τρομερή δουλειά οι διαιτητές Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ και επειδή τους αδικούν συστηματικά και συντοπίτες τους που είναι στην ΚΕΔ, θα τα ακούνε εδώ κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Και όχι μόνο από εδώ. Γιατί είδα στις προαγωγές του καλοκαιριού αδίκησαν τους Θεσσαλονικείς διαιτητές. Ενώ είναι μεγάλα ταλέντα αυτοί που έρχονται από πίσω και απέδειξαν με την απόδοσή τους στο πρωτάθλημα, ειδικά στο πρωτάθλημα και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ότι άξιζαν καλύτερης μεταχείρισης. Βλέπω μια ευνοιοκρατία από τη μέση και κάτω. Λοιπόν, θα τα ακούν εδώ και χήμα και τσουβάλατα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ενότητα και στο μπάσκετ.
0: Ναι, και στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ. Δεν μπορεί κάποιο διαιτητή που δεν βλέπει το φάουλ στο ένα μέτρο να παίρνει προαγωγή. Προσοχή σε αυτά. Προσοχή. Τώρα δεν θα γλιτώσει κανένα.
1: Κλείνοντα, ότι αύριο είναι και η εκδήλωση τη Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μετά τις 8
0: 100 χρόνια, το βράδυ. 100 χρόνια.
1: Είναι τα 100 χρόνια. Η απόφαση του Προέδρου του Μάικ Γκαγκάτση είναι να γίνει στη Θεσσαλονίκη αυτή η εκδήλωση, παρουσία και των στελεχών της UEFA αύριο αυτό μετά τις 8 το βράδυ, και είναι επίσης ένα γεγονός που σημαδεύει τη Θεσσαλονίκη για αυτό το διάστημα, αυτή την εβδομάδα.
0: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τραπεζανίδης. Χαρά Γιαννοπούλου βρήκε στο τραγούδι που σου έβαλα όσο. Δεν το έχεις. Δεν το έχεις. Είδες που σου είπα. Μα έχει τελειώσει η training season. Έχει τελειώσει. Έπρεπε να το έχεις. Δεν πειράζει. Αύριο ας το έχεις. Τι θα βάλεις τώρα μέχρι να υποδεχτούμε Chris Hungaz. Για πάμε.

0: Χαρά αργεί πάρα πολύ. Άμα είναι να ξεκινάει έτσι μέχρι να πάμε στα ρεφρέν και τα λοιπά, θα τελειώσει η εκπομπή. Κρίς Χουγκάζ έρχεται στη συντροφιά μας για τα 136 χρόνια του Πανιωνίου. Κρίς, καλό μεσημέρι. Ωραία αποσταρίσματα από τον Πανιώνιο.
1: Ναι, βεβαίως. 136 χρόνια που μας γεμίζουν αναμνήσεις, περηφάνεια και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε μέσα στα σπλάχνα αυτού του.
0: Κάνατε και μια φανταστική παρουσίαση στο Γαλαξία της φανέλας της ομάδας μπάσκετ που θα κάνει τη δική της προσπάθεια για να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία φέτος από την Elite League. Και μ' άρεσε, δεν είμαστε τηλεόραση, είμαστε ραδιόφωνο. Αν ήμασταν τηλεόραση τώρα θα το έπαιζα το σποτάκι. Μ' άρεσε πάρα πολύ το βίντεο της παρουσίασης της φανέλας. Το χαρακτήρισα μυθικό, καθώς ενώνει τις ρίζες από τις αξέχαστες χαμένες πατρίδες μέχρι το σήμερα.
1: Ακριβώς. Υπάρχει στη φανέλα μας πλέον η προκυμαία της Σμύρνης, που δεν υπάρχει πλέον αυτή η προκυμαία, αλλά υπάρχει ο Πανιώνιος.
0: Υπάρχει στη μνήμη μας και δεν θα σβήσει ποτέ. Μας. Σωστό. Να.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Και ο Πανιώνιος, όπως ξέρουμε, είναι ιστορία, πολιτισμός, παιδεία, προσφυγική μνήμη, όλα αυτά.
0: Με βάση την επέτειο σε κάλεσα γιατί θέλω να μου πεις και δύο κουβέντες για το πώς χτίσατε με το νέο σου ρόλο πλέον εσύ, ο Νίκος ο Καραγιάννης θα είναι head coach, την καινούργια ομάδα μπάσκετ, με σκοπό να επιστρέψετε αμέσως στην πρώτη κατηγορία, στην Basket League.
1: Ναι, είναι μια προσπάθεια που πολλά νέα πρόσωπα έχουμε μπει, καινούργιο staff, με παιδιά που έχουν προσφέρει στο σύλλογο παλαιότερα, με προσωπικότητα, ήθος, όπως ο Βεργίνης, ο Μπάρλος, παιδιά που γνωρίζουν την ιστορία, ο Νίκος ο Καραγιάννης φυσικά. Και προσπαθούμε να κάνουμε μια ομάδα που άμεσα καταφέρει να επιστρέψει την ομάδα εκεί που αξίζει, αλλά έχοντας βάλει και κομμάτια της φιλοσοφίας στο χτίσιμό της, δηλαδή βάζοντας και παιδιά, όχι μόνο με παρόν, αλλά και μέλλον.
0: Έχετε πάρει και μικρούς, εκτός από τις μεταγραφές που κάνετε για να είσαστε το πρώτο φαβορί για μένα, αλλά ανεξάρτητα από το τι λέω εγώ, πήρατε και παιδιά που έχουν προοπτική, σωστά? Θέλω να μου πεις δύο κουβέντες παραπάνω για αυτές τις επιλογές των μικρών.
1: Ναι, ήταν αυτό το πάντρεμα που θέλαμε να κάνουμε στους στόχους και στη φιλοσοφία. Τώρα το όρος φαβορί είναι κάτι που μόνο το γήπεδο θα αποδείξει κατά πόσο δίκαια θεωρούμαστε. Εγώ θεωρώ ότι σαφώς ότι έχουμε κάνει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, αλλά πρέπει να γίνουμε και σύνολο, γιατί είναι καινούργια ομάδα, είναι όλα νέα πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τους μικρούς, στοχεύουμε σε ηλικίες που ίσως για κάποιους δεν είναι εύκολο να φανταστούμε 16χρονα παιδιά να παίζουν σε ομάδα πρώτης, στην πρώτη ομάδα, στην αντρική ομάδα, και μάλιστα σε ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Όμως είναι κάτι που συναντάται πολύ στο εξωτερικό, κυρίως σε πολύ ανεπτυγμένες χώρες, στην Ισπανία κυρίως, στην Γερμανία, στην Γαλλία. Και από την εμπειρία μου στο εξωτερικό ήταν κάτι που θα ήθελα και...
0: Πες μου δύο ονόματα, γιατί αυτό που λες το επιβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο η Εθνική Ομάδα της Ισπανίας. Τώρα που είχαν και τα παράθυρα, έβαλαν εκτός από τον Τελαρέα και τον Σεν Σούπερι και άλλα παιδιά τα έχουν μαζί τους.
1: Ακριβώς.
0: Από τα 16, 17, 18, 19 τους έχουν έτοιμους. Εμείς περιμένουμε να οριμάσουν στα 22, 23, 24, 25 για να τους βάλουμε να παίξουν.
1: Ναι, είναι λάθος αυτό. Ποτέ στα 25 δεν θα γεννήσεις έναν παίχτη και μάλιστα πρωταγωνιστή, γιατί οι εθνικές ομάδες πλέον δεν ζητάνε απλά παίχτες, ζητάνε πρωταγωνιστές. Έχουμε πάρει δύο νέα παιδιά διεθνείς με την Πέδων αυτό το καλοκαίρι, τον Μπάρλο και τον Σασλόγλου, με ικανότητα.
0: Μπάρλος είναι γιος του Νίκου που τον έχετε στο τεχνικό team, έτσι?
1: Ο γιος του Νίκου, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Σασλόγλου.
1: Ο Άγγελος Σασλόγλου. Γκάρ, ψηλό, με ικανότητα στο σουτ. Και από τα δύο παιδιά περιμένουμε άμεσα προσφορά τώρα και στο μέλλον, φυσικά.
0: Ωραία. Εντάξει, Κρίς. Κάνατε και προετοιμασία στην Καστοριά, μια εβδομάδα.
1: Ακριβώς. Και τώρα βρισκόμαστε στο Αγρίνιο για το τουρνουά.
0: Είναι το τελευταίο τουρνουά και μετά αρχίζουν τα παιχνίδια ή έχουμε ακόμα 10-15 μέρες? Πότε αρχίζει το πρωτάθλημα?
1: 3 Οκτώβρη, αλλά το άλλο Σαββατοκύριακο που ξεκινά τα παιχνίδια κυπέλου.
0: Με το κύπελο. Μπαίνετε πιο νωρίς εσείς από την δεύτερη κατηγορία στο κύπελο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σεζόν. Με υγεία πάνω απ' όλα. Και να πετύχετε το στόχο που είναι η άνοδος, αν μη τι άλλο, η άνοδος του Πανιωνίου που τον έχει ανάγκη η μεγάλη κατηγορία. Ευχαριστώ τον Κρις Χουγκάζ. Και τώρα βάλε το τραγουδάκι σου, χαρά.

0: Πάμε για να κλείσουμε και θα ζητήσω από τον συνάδελφο Χρήστο Τσάλτα να με ενημερώσει για την είδηση επί του πιεστηρίου με τη γαστρεντερίτιδα που ταλαιπωρεί αρκετά μέλη δύο ομάδων που έλαβαν μέρος στο τουρνουά της Ρόδου, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Βλέπω ότι στον Παναθηναϊκό τα περισσότερα μέλη του τεχνικού τίμημα, 6 κρούσματα σε μέλη του ΣΤΑΦ, υπάρχει ανησυχία και για παίκτες εν ώψη και του Super Cup. Βεβαίως προηγείται το Παύλος Γιαννακόπλος και μετά είναι το Super Cup στη Ρόδο, αλλά ανάλογα κρούσματα υπάρχουν και στην ΑΕΚ. Χρήστος Τσάλτας από το athletico.gr. Χρήστο, ήσουνα και στη Ρόδο, καλύψατε το τουρνουά, παίξαμε και τα πλάνα χθες στην Αθλητική Κυριακή με την άδειά σας. Τι έχει συμβεί με τη γαστρεντερίτιδα που έχει πλήξει αρκετά μέλη των δύο αποστολών?
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, είναι όπως τα λες, όντως χτυπήθηκαν και οι δύο ομάδες από τη γαστρεντερίτιδα. Μάλιστα και στην επιστροφή της η ΑΕΚ έκανε γνωστό ότι ο Γάιος Κορδέλης είχε συμπτώματα διαθεσίας και ο Φρανκ Μπάρτλι είχε γαστρεντερίτιδα. Η αιτία είναι στο φαγητό που έφαγαν οι δύο ομάδες επειδή έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο. Προκλήθηκε από εκεί. Κάτι έφαγαν και από εκεί προκλήθηκε η γαστρεντερίτιδα και για τις δύο ομάδες.
0: Για την ώρα δεν ξέρουμε, εκτός από τους δύο παίκτες της ΑΕΚ, άλλους παίκτες, για παράδειγμα από τον Παναθηναϊκό, εάν έχουμε επιβεβαίωση για κρούσματα πέρα από τα 6 σε μέλη του ΣΤΑΦ.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάποια άλλη ενημέρωση. Και επίσης να σου πω ότι και από το χθεσινό και χθες στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Σπαρτάκη, για παράδειγμα, υπάρχει ένας παίκτης, ο Ραφαέλ Λαναράς, που είναι στην προετοιμασία της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και είχε και αυτό συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και δεν ήταν στο γήπεδο. Και ένας εκ των συνεργατών του Ντράγκαν Σάκοτα ήταν και αυτός με συμπτώματα και δεν ήταν στον πάγκο, ήταν πιο μακριά από την υπόλοιπη ομάδα. Γενικότερα ήταν αρκετά δύσκολες οι τελευταίες ώρες και στις δύο ομάδες.
0: Ας περιμένουμε όμως μερικές ώρες ακόμα για να δούμε αν θα εκδηλωθούν σε κάποιους άλλους παίκτες ίδια συμπτώματα. Με την ευχή μας βεβαίως να μην υπάρχει διάδοση, αλλά να περιμένουμε για να είμαστε σίγουροι για το τι ισχύει με τους παίκτες, κυρίως με τους παίκτες. Όχι πως δεν είναι εξίσου σημαντικό το ότι έχουν προσβληθεί από γαστρεντερίτιδα μέλη των τεχνικών team των δύο ομάδων και οι παίκτες που ανέφερες από την πλευρά της ΑΕΚ, Χρήστο.
1: Επίσης, να σε ενημερώσω κάτι επί του πιεστηρίου, γιατί μόλις τώρα ήρθε ενημέρωση από πλευρά ΑΕΚ ότι 5 παίκτες, 2 βοηθοί και ένα μέλος του team είναι όσοι έχουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα,
1: στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό καθιστά ακόμα αμφίβολη ακόμα και την αυριανή προπόνηση.
0: Βέβαια.
1: Ομάδα Χειρεπό.
0: Θα περιμένουμε και την επίσημη ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό. Κώστας Κουκουλάς, που θα είναι για τις επόμενες δύο ώρες εδώ με τη ραδιοεφημερίδα, λογικά θα έχει την ενημέρωση και τις πληροφορίες από τους αρμόδιους ρεπόρτερς. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ για την βοήθεια και την ενημέρωση. Το Χρήστο Τσάλτα από το athletico.gr ήταν η είδηση που προέκυψε την τελευταία ώρα με αφορμή τη συμμετοχή των δύο ομάδων, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, μιλάμε για τις μπασκετικές ομάδες, στο τουρνουά της Ρόδου. Λοιπόν, σας είχα πει για το σκεπτικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, για Προμηθέα, Βαγγέλη Λιόλιο και ούτω καθεξής. Θα τα διαβάσουμε αύριο, γιατί δεν προλαβαίνω. Η ώρα είναι 2 και 37 δευτερόλεπτα. Κώστας Κουκουλάς περιμένει και έρχεται για τη ραδιοεφημερίδα. Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στους ήχους και Άγγελος Μπάντζιος στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, και πάλι αύριο μετά τη μία και μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Γεια και χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
7: Εδώ και 54 χρόνια
8: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
6: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
9: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
10: Λάμψη. Σύλλογος Γονέων Παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
11: Ακούτε Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπορ. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σήμερα, είμαστε βέβαια στον απόϊχο των όσων συνέβησαν αυτό το διήμερο για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Μπαίνουμε όμως και σε ευρωπαϊκή εβδομάδα για τον Ολυμπιακό και τον Όφη, οι οποίοι μάλιστα έπαιξαν και αντίπαλοι το Σάββατο με τον Όφη να πετυχαίνει πολύ μεγάλη νίκη μέσα στο Καραϊσκάκι με 1-0 στο ντεμπούτο του τον Όφη, οι οποίοι μάλιστα έπαιξαν και αντίπαλοι το Σάββατο με τον Όφη να πετυχαίνει πολύ μεγάλη νίκη μέσα στο Καραϊσκάκι με 1-0 στο ντεμπούτο του

0: Είχαμε λοιπόν το Σάββατο Ολυμπιακός Όφι 0-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 στο Πανθεσσαλικό. Και χθες Κυριακή στο Περιστέρι Καλαμάτα Βόλος 3-1, στην Τρίπολη Αστέρας ΑΕΚ 1-1. Για δεύτερο εκτός έδρας μάτσο πρωτάθλημα η ΑΕΚ μένει στο 1-1, δεν καταφέρει να πάρει νίκη. Κυφσιά Λεβαδιακός 0-0 στη Λεωφόρο, ΠΑΟΚ Άρης 2-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και Παναθηναϊκός Πανετολικός στο ΑΚΑ 3-0. Στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός έχει 12 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 9, όσους έχουν Όφι και ο Πανετολικός. Η ΑΕΚ ακολουθεί με 8 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός έχει 7. 6 βαθμούς έχει ο Άρης που είναι στην 7η θέση, 5 ο Ηρακλής στην 8η θέση, 1η Καλαμάτα με 4 βαθμούς. Από 2 βαθμούς έχουν ο Ατρόμητος, ο Βόλος και η Κηφισιά, ενώ στις 2 τελευταίες θέσεις βαθμολογίας είναι ο Αστέρας Τρίπολης και ο Λεβαδιακός που έχουν από 1 βαθμό. Όσον αφορά στην επόμενη αγωνιστική, το ερχόμενο Σάββατο έχουμε 2 παιχνίδια. Ατρόμητος Κηφισιά στις 7 και ξανά την ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, Άρης Ηρακλής στις 7.30. Και την Κυριακή στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφι Αστέρα, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και το πρόγραμμα κλείνει στο Αγρίνιο σε 9 το βράδυ της άλλης Κυριακής, εκεί όπου ο Πανετολικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Στο σημείο αυτό να θυμηθούμε το πώς διαμορφώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα σε όλα τα γήπεδα της Super League, όπως ακούσατε τις μεταδόσεις αγώνων εδώ από την Era Sport και το μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, γκολ 0-1 για τον Ατρόμητο με τον γκολ του Τσουλούλη που πάει τώρα να το πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του. Η παλιά τώρα μέσα να βρει σε θέση βολής και μεγάλη ευκαιρία και ισοφάριση για τον Ηρακλή από τον Μάρκες στο 74ο λεπτό.
2: Είναι ο Κόντρος σε καλή θέση, κάνει το σουτ, γκολ 0-1 στο 66. Καταπληκτική αντεπίθεση για τον Όφι, Ολυμπιακός Όφι 0-1.
3: Χάνει τώρα και ο Αστέρας Άκτορ με τον Μάγερ. Είναι στο αριστερό του πόδι, δίνει για το Ρότα δεξιά, γυρίζει αυτό στην μπάλα, γκολ. Γκολ αυτό, γκολ στο 22ο λεπτό, Αστέρας Άκτορ. ΑΕΚ 0-1, λάθος τώρα από το Μουκουντί. Ο Μακέντα δίνει στον Παρτόλο μόνος του. Γκολ 1-1 στο 31.
4: Γκολ για τον Βόλο με τον Γκονζάλες. Μια ωραία συνεργασία από δεξιά. Άλλαξαν ο Φουρτάδο μαζί με τον Κόμπα την μπάλα, η οποία φτάνει στον Γκονζάλες με ένα σιρτό σουτ. Νικάει τον Αγγέλιο και με αυτόν τον τρόπο στο 26. Καλαμάτα Βόλος 0-1. Γκολ για την Καλαμάτα στο 51ο λεπτό. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μορέιρα από δεξιά, γυρίζει στο κατάλληλο σημείο και έρχεται να στείλει την μπάλα στα δίκτυα ο Έρικ Χάμζα. Με αυτόν τον τρόπο η Καλαμάτα ισοφαρίζει σε 1-1. Ολιβάρ θα κάνει το πλασέ, η μπάλα κοντράρει, θα προλάβει εδώ κόλεψε Λεφόκη, δεν προλαβαίνει. 2-1 για την Καλαμάτα στο 84 με τον Μπολίβαρ να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 3-1 η Καλαμάτα στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Έρικ Χάμζα να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι. Ωραίο το πλασέ, λυκάει τον κοσέλευμα αυτόν τον τρόπο. Νομίζω η Καλαμάτα σφραγίζει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας στην Super League μετά από 25 χρόνια μετά την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια.
5: Και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται συνεχώς σε φάση επίθεσης. Αντίνο, η σέντρα κεφαλιά του, τα πόρτα, γκολ! 1-0, Βίθεντε, τα πόρτα! Γιατί... Απίστευτο γκολ από τον Ουναΐ, 2-0 ο Παναθηναϊκός. Ο Ουναΐ βάζει τη σφραγίδα του με ένα καταπληκτικό γκολ στο 39. Δέχεται την μπάλα έξω περιοχή, σκοράρει, παίρνει με λίγα μετραφόρα, στέλνει την μπάλα στο γάμα της εστίας του Κουτσερέκο. Καλάμπρια, ωραία προσποιείται από τα δεξιά. Θα μπει στην περιοχή ο Καλάμπρια, κρατάει, θα πέσει στο χορτάρι, πέναλτι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό.
6: Καλάμπρια με το δεξί, γκολ 3-0. Ο Παναθηναϊκός, την μπάλα στα δίκτυα.
7: Εντιαγέ το γκολ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 λοιπόν με την εκτέλεση πέναλτι του Εντιαγέ στο 32ο λεπτό του αγώνα από αυτό το χέρι του Φαμπιάνο. Τώρα ο ΠΑΟΚ με το Ζαφίρι Τάισον μέσα στη μεγάλη περιοχή, η σέντρα και η μπάλα, γκολ από τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς μετά την αρχική απόκρουση από τον Βέλιο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 41ο λεπτό του αγώνα.
8: Ακούτε Era Sport.
0: Λοιπόν, ακούτε.

0: Πάντα Σπορ, ακούτε πάντα τη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Ακούσαμε το πώς διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα σε όλα τα γήπεδα της Super League, στους αγώνες του διημέρου. Θα ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ. Θα πάμε πρώτα απ' όλα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Παναθηναϊκός, μια από τις καλύτερες, αν όχι το καλύτερο ξεκίνημα, νομίζω, των τελευταίων χρόνων. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι πολύ καλός με τα στατιστικά. Μπορεί ο Χρήστος Κοντός να μας βάλει λίγο περισσότερο στο κλίμα. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα μου, Γαλούμη, ο μεσημερινός φίλος μας. Ναι, είναι το καλύτερο ξεκίνημα από την δεύτερη χρονιά του Γιωβάνοβιτς, όταν είχε κάνει εκείνο το περίφημο
0: 10 στα 10, έτσι είναι.
1: Που τελικά στο τέλος του πρώτου γύρου έγινε 12 στα 13, είχε φύρει μόνο μια ζωπαλία με τον Ολυμπιακό, τα υπόλοιπα ήταν νίκες. Σε μια χρονιά που τελικά δεν πήρε το πρωτάθλημα. Θυμάστε με το περιπετειώδες φινάλε, με τον κορονοϊό, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και όλα τα σχετικά. Εκείνη χρονιά δεν πήρε πρωτάθλημα. Από τότε μέχρι τώρα είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει με το 4-4. Είναι η πρώτη φορά που είναι μόνος του στην κορυφή του πρωταθλήματος μετά τις 8 Ιανουαρίου του 2024. Το ξεκίνημα εκείνης της χρονιάς ήταν η τελευταία φορά που έμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογίας. Από τότε μέχρι τώρα έχουμε μεσολαβήσει 2,5 χρόνια και δεν έχει ξανατύχει να βρεθεί μόνος πρώτος. Κάποιες στιγμές συγκατοίκηση υπήρξε, πρωτιά όμως όχι. Οπότε ένα καλό ξεκίνημα. Αυτό βέβαια θα πει κανείς ότι τα παιχνίδια τα τρία είναι εντός έδρας και αυτό είναι σίγουρα κάτι που δίνει μια δυναμική και έχει παίξει μόνο ένα ντέρμπι. Αυτό με τον ΠΑΟΚ. Αλλά είναι ξεκίνημα ακόμα. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν έχει παίξει ακόμα ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός επίσης δεν έχει παίξει ακόμα ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ έχει δώσει δύο ντέρμπι γιατί έχει.
0: Και Παναθηναϊκό και Άρη, έτσι είναι.
1: Τον Άρη. Αλλά έτσι όπως έχει ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός δίνει μια αίσθηση ότι είναι μια ομάδα με ψηλότερο ταβάνι από αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα. Είναι μια ομάδα δηλαδή με πολύ ταλέντο, με πάρα πολλές λύσεις, ποιοτικές λύσεις. Θα πω χαρακτηριστικά τη δήλωση του Γιάννη Στασίου, που δεν είναι άνθρωπος ο οποίος μιλάει με μέλη στη γλώσσα του. Είπε χθες ότι τόσα χρόνια είναι στην Ελλάδα, είτε ως παίκτης, ως προπονητής, δεν θυμάται ποτέ τον Παναθηναϊκό να έχει τέτοιο ποιοτικό ρόστερ. Και είχε ζήσει τον Παναθηναϊκό της πολυμετοχικότητας. Τονίζω, ήταν βοηθός προπονητής, ήταν κάτι τότε. Συνεργάτης ήταν κάτι. Ακόμα και εκείνος ο Παναθηναϊκός, ακριβώς Παναθηναϊκός πολυμετοχικότητας, κατά την άποψη του Αστασίου, δεν έχει την τωρινή ποιότητα και το βάθος που διαθέτει το ρόστερ του Παναθηναϊκού τώρα. Εδώ σε αυτά είναι όλα θεωρία, είναι με ένα μικρό δείγμα γραφής.
0: Εντάξει, ζητάμε Χρήστο με βάση αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα στο γήπεδο. Έτσι, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και τώρα.
1: Ναι, αλλά η ζωή του ποδοσφαίρου έχει πάνω κάτω.
0: Ναι,
1: έχει...
0: γι' αυτό. Πάντα συζητάμε αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής.
1: Θα θυμίσω ότι στην αρχή, όταν ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ έφερνε τρεις ισοπαλίες στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, δεν κέρδισε μάτι στο ΆΚΑ στην Ευρώπη.
0: Υπήρχε γκρίνια και μουρμούρα.
1: Υπήρχε γκρίνια, υπήρχε αμφισβήτηση, ο Νίστρουπο έτσι.
0: Που κάνει λάθος αλλαγές και τα λοιπά.
1: Και γύρισε την ομάδα πίσω και. Γιατί έβαλα αυτόν και δεν έβαλε εκείνον, όπως γίνεται πάντα όταν μια ομάδα δεν πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτό που έλεγα εγώ τότε και νομίζω ότι ισχύει για όλες τις ομάδες, όταν έχεις πολλές αλλαγές, ο προπονητή, πάρα πολλά νέα πρόσωπα και νέα παιδιά σε ηλικία και εμπειρίες, πάντως έχει πάρα πολλούς κοσάδες. Δηλαδή στο ρόστερ 30 ατόμων, μόνο δύο παίχτες η ηλικία του ξεκινάει από τρία. Ο Τέσσερις που είναι 30 και κάτι. Και ο Ντεφράι που είναι 34. Όλοι οι άλλοι είναι από 30 και κάτω. Έτσι, δείχνει ότι είναι μια αρκετά νεανική ομάδα. Ακόμα και ο Μαροκινός που υπογράφει και ανακοινώνεται σήμερα, 24 χρονών είναι, ο Σαλαχεντίν. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτή η ομάδα τι θέλει, χρόνο. Να τραφεί από τα αποτελέσματα, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, να απαλλαγεί από το άγχος. Και το μαθαίνω ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι μπόρεσε και πέρασε στο Conference League. Γιατί φανταστείτε να παγινάμε τον χρόνο 20 μέρες πίσω. Να μην έμπαινε τον γκολ του 4 στις καθυστερήσεις, να πήγαινε στα πέναλτι και να μείνει εκτός. Τι θα λέγαμε τώρα. Δηλαδή ουσιαστικά η μισή χρονιά θα είχε πάει στράφη. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε αυτή η ομάδα, η πληγωμένη από την Ευρώπη που δεν πήγε, θα κατάφερε με αυτό το σενάριο να μπει στην, όχι στο Champions League, στη League Phase, αλλά στο Conference League, πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα. Ήταν όλοι με το δάχτυλο σκανδάλι έτοιμοι να πυροβολήσουν τους πάντες, όπως το έχουμε δει 100 φορές να γίνεται στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Ήταν μεγάλη νίκη εκείνη η πρόκριση, έδωσε πάρα πολύ αέρα στον Παναθηναϊκό, τον έφερε σε ήρεμα νερά, έδωσε εμπιστοσύνη σε νέα παιδιά, πολλοί χλεβάσαν την πανηγυρική φωτογραφία που έδειχνε τους παίχτες των πανηγυρικών.
0: Στα αποδυτήρια, ναι.
1: Ξεχνώντας ότι η πλειοψηφία αυτών των παιδιών ήταν παιδιά που έχουν έρθει από μικρότερο σε εμάς και δεν έχουν ζήσει τέτοια πρόκριση στην καριέρα τους. Παιδιά 20, 21, 22, 23 χρονών, έτσι, που δεν τα έχουν ζήσει αυτά στην Κηφισιά, στο Λεβαδιακό, στον Πανετολικό. Στην Βερακρούς που ήταν, δεν θυμάμαι, πόσες ομάδες έχουν τροφοδοτήσει τον Παναθηναϊκό με τα ταλέντα τους, αλλά δεν είναι ομάδες πρωταθλητισμού, δεν είναι ομάδες που βγαίνουν στην Ευρώπη, δεν είναι ομάδες που έχουν την εμπειρία τέτοιων προκρίσεων. Όλα αυτά λοιπόν τα παιδιά πήγαν να καούν από την αδειμονία Αμερικών και από το συνάφι μας κιόλας, που σχολιάζαν επικρόχολα τέτοια στιγμιότυπα και τα σχετικά. Αλλά νομίζω ότι όλα πήγανε καλά. Κατάφερε η ομάδα να πάρει την πρόκληση, να ηρεμήσει, να κάνει ένα καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Έχει αυτή τη στιγμή 6 συνεχόμενες νίκες. Μία στην Ευρώπη, μία στο κύπελο και 4 στο πρωτάθλημα. Είναι σερή νίκες αυτές. Που τις δίνουν ψυχολογία, ηθικό και ένα μικρό βαθμολογικό προβάδισμα. Πολύ μικρό. Θυμίζω ότι αν θεωρήσουμε ότι η ομάδα είναι του Big Five, έχει 6 βαθμούς διαφορά από τον Άρη, 5 από τον Ολυμπιακό, 4 από την ΑΕΚ, 3 από τον ΠΑΟΚ.
0: 3 από τον ΠΑΟΚ, ναι.
1: Δηλαδή έχει αυτή τη διαβάθμιση. Είναι μια μικρή διαφορά στο ξεκίνημα, η οποία όμως είναι σημαντική κυρίως σε επίπεδο ψυχολογίας. Δείχνει δηλαδή ότι.
0: Εντάξει, αλλιώς θα σε κυνηγάνε και αλλιώς θα κυνηγάς, Χρήστο, έτσι ακόμα και στο ξεκίνημα. Με τα μπόρδα τι γίνεται, Χρήστο, γιατί υπάρχει ανησυχία.
1: Περιμένουμε τα νέα της Μαγνητικής. Η εμπειρία μου, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί γιατρός δεν είμαι, το ξεκαθαρίζω αυτό το πράγμα, πόσα καταλαβαίνω όλα αυτά τα χρόνια στο Βόλο, είναι ότι μάλλον πρόκειται για τράβηγμα. Το οποίο τράβηγμα σημαίνει ότι δεν θα παίξει σίγουρα την Τετάρτη κοντά
0: στο κύπελο, έτσι είναι.
1: Στο κύπελο και κατά πάσα πιθανότητα θα τον προφυλάξουν και δεν θα το ρισκάρουν να παίξει ούτε στο παιχνίδι με την Καλαμάτα την Κυριακή στη Νεάπολη. Αυτό σημαίνει ότι θα επανεμφανιστεί στον τέρμι με τον Ολυμπιακό 11 Οκτωβρίου.
0: Πάει μετά πολύ πίσω, σχεδόν ένας μήνας πλέον.
1: Ένας μήνας. Κάτι που θα συνέβαινε ακόμα και αν είχε θλάσει. Έτσι δηλαδή, κάπου εκεί θα γύριζε. Αλλά διαφορετικό είναι με ένα τραβηγματάκι να κάνει κανονικά προπονήσεις 20 μέρες το επόμενο διάστημα. Και διαφορετικό να κάνεις θεραπεία και θλάση για να αποκαταστήσεις μια θλάση και ουσιαστικά να μπεις στο τέρμι με 4 προπονήσεις 5. Εδώ να ρίξω μια παρένθεση να πω ότι σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις που έχουν διάφορα γραφεία μάνατζερ, δεν είναι κάτι που προειδιάσει κανείς, υπάρχει σκέψη από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή της Ιταλίας να καλέσει τον Ταμπόρδα. Να πει κανείς ότι είναι Αργεντινός, ναι, αλλά έχει ιταλικές ρίζες και ιταλικό διαβατήριο. Στην Ελλάδα αγωνίζεται ως κοινοτικός. Και μην εκπλαγείτε αν δείτε κάποια κλίση στην Εθνική Ομάδα της Ιταλίας, τον παρακολουθούν. Ναι. Βλέπουν ότι πάει από το καλό στο καλύτερο.
0: Έχει πολύ καλό ξεκίνημα. Έτσι, 6 σερί μάτς με γκολ και ασίστ. Ακριβώς.
1: Τα τελευταία 6 παιχνίδια σκοράρει, είτε σκοράρει και μάλιστα γκολ που είναι χρυσάφι, όχι το 5ο γκολ και το 6ο ή το 4ο. Γκολ που είναι, καθαρίζουν παιχνίδια. Ή δίνει ασίστ επίσης σε κρίσιμες στιγμές και δώσει ασίστ με τη Χράτε, τις 2 ασίστ την πρεμιέρα με το Λεβαδιακό, πέτυχε γκολ με την Νίκη Βόλου. Πέτυχε γκολ με τον ΠΑΟΚ, πέτυχε γκολ και είχε ασίστ το μάτς με την Παναθηναϊκό, το ίδιο χθες. Άρα δηλαδή είναι μια περίπτωση ενδιαφέρουσα για τους Ιταλούς και τι τσεκάρουν. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά το τσεκάρουν, το τσεκάρουν. Έχω στείλει άνθρωπο, τον έχει δει και δεν το αποκλείω κάποια στιγμή να έχουμε μια τέτοια κίνηση από την πλευρά των Ιταλών. Κλείνουμε την παρένθεση. Να πούμε λοιπόν ότι περιμένουμε τα αποτελέσματα της Μαγνητικής και θα δούμε ποιος είναι ο χρόνος απουσίας.
0: Έγινε, Χρήστο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ήταν ο Χρήστος Κοντός με το ροπορτάζ του Παναθηναϊκού. Είμαι ζαμένο για λίγο στο τρίτο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα όσον αφορά την πλευρά του Παναθηναϊκού. Να ακούσουμε αρχικά τι δήλωσε ο Χρήστος Κοντός, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας.
2: Το κάναμε, σημαντικό για την ψυχολογία μας και για να συνεχίσουμε να κερδίζουμε στα επόμενα μάτσα.
3: Είχατε περάσει λίγο δύσκολα στην αρχή με την έννοια ότι είχατε το άγχος με τις απαντές προκρίσεις, τις δύσκολες προκρίσεις στο conference. Τώρα νομίζετε ότι έχει μπει η ομάδα σε μια καλή ρότα, δηλαδή σε ένα μονοπάτι ηρεμίας. Το βλέπουμε και από τον κόσμο, ότι μπιζάρει, είναι κοντά. Νιώθει ότι έχετε πολύ ψηλότερο ταβάνι από ό,τι έχετε δείξει μέχρι τώρα.
2: Ναι, στην αρχή ήταν πιο δύσκολα. Είμαστε καινούργιοι παίχτες όλοι, καινούργια ομάδα. Θέλαμε λίγο καιρό να βρούμε ένα στον άλλον. Νομίζω σιγά σιγά το καταφέρνουμε. Είναι νωρίς ακόμα, έχουμε πολλά να δείξουμε. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα. Ο κόσμος είναι πάντα δίπλα μας, τον ευχαριστούμε και θέλουμε να συνεχίσει να μας στηρίζει.
4: Αυτή η εικόνα που είχατε κυρίως θα πω στο δεύτερο μήχρονο, παρότι δεν είδατε τον γκολ, τι σας προκαλεί, τι σας δημιουργεί, τι αισθήματα, το ότι μπορείτε και δημιουργείτε τόσο πολύ?
2: Μας αρέσει, εννοείται πάρα πολύ. Στην αρχή δεν το είχαμε τόσο πολύ αυτό, όπως είπα, στην αρχή της σεζόν. Σιγά σιγά το βρίσκουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε τα επόμενα μάτς. Κάθε μάτς θέλουμε να το κερδίζουμε, εννοείται. Και πιστεύω πως θα συνεχίσουμε έτσι.
5: Τριαντάφυλλε, υπήρχε μια πίεση το καλοκαίρι, γιατί υπήρχε ένα στόχος που δεν έπρεπε να χαθεί η Ευρώπη. Νιώθετε και ψυχολογικά έχετε λυθεί ακόμα περισσότερο πέρα από το χρόνο που χρειαζόσασταν και το βρήκατε στις τελευταίες εβδομάδες?
2: Ναι, εννοείται ότι μας έδωσε πολύ χαρά η πρόκριση. Το θέλαμε, εννοείται όλοι. Και νομίζω ότι ψυχολογικά είμαστε ακόμα καλύτερα και φαίνεται και μέσα στο γήπεδο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα από τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα. Να ακούσουμε και τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Τζέικοπ Νίστρουπ.
6: When we have sessions, we have players from everywhere, almost in the world, which I think is a good thing in this club. And I feel players is hungry to win for Panathinaikos, and is hungry to grow as a team. And that's the main thing for me now.
7: Αυτό που έκανα στο ξεκίνημα ήταν να ζητήσω χρόνο για να μεγαλώσω την ομάδα, όχι για να πάρω αποτελέσματα, αλλά ουσιαστικά αυτό που είχα πει είναι ότι το βασικό είναι το αποτέλεσμα, όχι αρχικά να παίζεις όμορφο ποδόσφαιρο. Αυτό που είπα ήταν πρώτα να κάνουμε τα αποτελέσματα και μετά βήμα-βήμα να μεγαλώσουμε. Και το είδαμε αυτό επίσης και στους αγώνες που παίξαμε στα προκριματικά. Σας θυμίζω τον αγώνα με την με το 2-2. Ουσιαστικά αυτό το οποίο και αυτές είναι καταστάσεις οι οποίες έχουν συμβεί, αλλά το βασικό είναι να έχουμε τα πόδια στη γη και να προχωράμε. Έχουμε κάνει 4 νίκες σε 4 αγώνες και ο Παναθηναϊκός είχε αρκετό καιρό να βρεθεί στην πρωτιά. Βεβαίως αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό είναι να πω ότι στα αποδυτήρια όλα είναι καλά, οι παίκτες είναι καλά μεταξύ τους. Θέλουν να παίζουν μεταξύ τους. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε παίκτες από όλο τον κόσμο, από πολλές χώρες, αλλά είναι παίκτες οι οποίοι παίζουν με όρεξη για την νίκη και με σκοπό να κάνουν τον Παναθηναϊκό μεγάλο.
0: Λοιπόν, αυτό και ένα μικρό απόσπασμα από τα δήλωση ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ. Πριν πάμε σε επόμενο ρεπορτάζ, εγώ να θυμίσω ότι σήμερα, όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, έχουμε δύο παιχνίδια για τη δεύτερη αγωνιστική του Super League 2 στις 4 Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς και στις 5 Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β, το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, μπορείτε να το δείτε με το 2 Σπο, ενώ βέβαια και για τα δύο παιχνίδια θα υπάρχει μετάδοση από την Era Sport. Έχουμε επίσης στην Premier League στις 10 Leeds Newcastle, στην Ισπανία στις 10 Villarreal Betis, στην Ιταλία στις 7.30 Como Parma και Torino Roma και στις 10 παρατέταρτο η Ίντερ παίζει με την Ουντινέζε. Όσον αφορά στο βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει τη Σλοβενία στις 10 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, με την εθνική μας να κυνηγά την πρώτη της νίκη στην διοργάνωση, καθώς μετρά δύο ήττες στον ομιλό της από την Τσεχία στην πρεμιέρα με 3-1 και από την Ιταλία με 3-0. Και αυτό το παιχνίδι μπορεί να το δείτε από την RTL Sport και να το ακούσετε από την Era Sport. Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανατελεία, θα πάμε σε απαραίτητα μηνύματα και σε λίγο θα μας ξαναμάσει.
8: Era Sport 101,8.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
11: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο οποίος προσπαθεί να δείξει πως να βρει τα πατήματά του, να συνέλθει, να κάνει μια καινούργια αρχή που δεν έκανε το Σάββατο απέναντι στον Όφη. Πάντως έχει μπροστά του ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Αγγελόνια για την πρώτη αγωνιστική του Europa League. Σημαντικό σε όλα τα επίπεδα, γιατί θέλει και την νίκη και για τους τρεις βαθμούς το Europa να ξεκινήσει θετικά την πορεία του εντός έδρας, αλλά και να αφήσει πίσω του τα όσα έχουν συμβεί όλο το προηγούμενο διάστημα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, ο Μπάμπης Παπάζογλου μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και καλή εβδομάδα, να μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός βασικά πρέπει να σταθεί στα πόδια του, να βρει τρόπο να κερδίσει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος τώρα, Κώστα. Το να λέμε και να ξαναλέμε ότι είναι παιχνίδια ουσιαστικά αυτά που έχει δώσει τώρα και αυτά που δίνει το αμυγέλιο μας είναι προετοιμασίας, δηλαδή μοιάζουμε προετοιμασίας μόνο που είναι επίσημα μας. Είναι περιττό να το αναφέρουμε συνέχεια. Είναι μια νέα ομάδα, άλλαξε και προπονητή, έπαιξε για δεύτερη φορά ο Πουέρτα, για πρώτη φορά με το Χρόιλερ, μπήκε για πρώτη φορά αλλαγή ο Μπέιλι. Παίχτες που δεν αποκτήθηκαν για συμπληρωματική να δώσουν λύσεις, αποκτήθηκαν και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις δαπανήθηκαν τεράστια ποσά. Ο Πουέρτα, ας πούμε, είναι η ακριβότερη μεταγραφή που έχει γίνει στη χώρα μας. Για να παίξουν βασική, να κάνουν τη διαφορά. Μόνο που ένας νέος προπονητής προσπαθεί να βάλει και τις δικές του ιδέες, προσπαθεί να αλλάξει πράγματα. Το είδαμε αυτό να γίνεται για ένα διάστημα στο πρώτο ημίχρονο με τον Όφη, με μια μόλις ευκαιρία, αυτή του Πουέρτα, που ήταν καλή πραγματικά ευκαιρία. Αυτό είναι μια πραγματικά πολύ καλή ευκαιρία. Και έβλεπε ότι όσο περνούσε ο χρόνος, αυτό θα κυλούσε. Και έμενε το 0-0 υπέρ της ομάδας που έχει χημεία, που έχει δουλευτεί και αυτός ήταν ο Όφη. Τι είναι η πραγματικότητα, Κώστα? Δεν είναι ξέρεις κάτι που το λέω εγώ, εσύ ή ξέρω εγώ, συμφωνεί, αν διαφωνεί ένας φίλος που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να προσπαθείς να κερδίζεις κάθε παιχνίδι και να περιμένεις ο χρόνος να κυλήσει υπέρ σου. Ποντάροντας ότι έχεις καλούς παίχτες και ποντάροντας ότι ο νέος προπονητής θα σε βοηθήσει, θα σε εξελίξει και αυτό θα το εισπράξεις. Χωρίς όμως καλά αποτελέσματα, θα έχεις να αντιμετωπίσεις και ένα βαρύ κλίμα, μια ισοστρέφεια, με πράγματα. Έτσι γίνεται σε όλες τις ομάδες. Δεν αποτελεί εξαίρεση ο Ολυμπιακός. Οπότε αυτό που νομίζω καλώς το έθεσε ο Αργκουαθίλ, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ότι δεν υπάρχουν ούτε δικαιολογίες ούτε χρόνος. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Και είδα πράγματα, είπε. Κατάλαβα, γιατί και εκείνος είδε πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να. Αυτό που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού δεν είναι να αλλάξει τα πάντα και να περιμένουμε ότι θα γίνει αυτό που παιχνίδι από ένα μάτς. Όταν μάλιστα, όπως είπες, υπάρχουν σε δύο μέρες παίζει ο Ολυμπιακός ευρωπαϊκό παιχνίδι και την Κυριακή στη Λιβαδιά. Δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει στο μυαλό του, αν μπορεί να το εφαρμόσει τώρα. Ή να το διαφοροποιήσει λίγο για να πάρει τα μάτια.
0: Πρέπει να πορευτεί με βάση αυτά που έχει βρει πάνω κάτω, Μπάμπη, και να εκμεταλλευτεί τη διακοπή όσο μπορεί, βέβαια, γιατί εκεί λείπουν οι διεθνείς, έτσι.
1: Ακριβώς, όπως το λες. Ή η άλλη λύση είναι να κοιτάξει, αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα από όλα, ποιοι παίχτες αυτή τη στιγμή μπορούν να του κάνουν τη δουλειά. Αυτή τη στιγμή. Άλλο σε ένα μήνα και σε δύο μήνες. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρει παιχνίδια. Αυτό είναι το φάρμακο για τον Ολυμπιακό και αυτό σπόνσα αυτό.
0: Ναι, αυτό που λέμε, Μπάμπη, λίγο πιο. Συσσαγωγικά η λέξη καφενιακά, με μισό μηδέν έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν τον νοιάζει να.
1: Βέβαια. Ξέρεις, ο Ολυμπιακός, το παιχνίδι με τον Όφη, αν το δω μάλλον συνολικά, είναι μια ομάδα που στο ποτάσμα σκοράρει δύσκολα και σκοράρει δύσκολα και με τον Ελκάμπη στην ενδεκάδα. Και είναι μια ομάδα, στο κύπελο βάζει εύκολα γκολ, γιατί είναι και διαφορετικά τα παιχνίδια, κάνουν όλοι rotation, ok, συμβαίνει. Εγώ λέω για τα μάτια του πρωταθλήματος, αυτά είναι τα επίσημα μέχρι στιγμής. Ή και τα δύο με την Αϊμένχεν που βέβαια είναι πολύ
0: διαφορετική ομάδα. Το είχαμε συζητήσει νομίζω και σε προηγούμενες εκπομπές μαζί, βγάζοντας το κύπελο απ' έξω, δεν το βάζω στην εξίσωση, ότι όχι μόνο δεν σκοράρει, δημιουργεί πλέον και φάσεις με το σταγονόμετρο. Δεν είναι λίγες και οι φάσεις που δημιουργεί ο Ολυμπιακός που γίνεται αισθητός στην αντίπαλη εστία. Το είδαμε και με τον Όφη αυτό. Δεν κράτησε μια φάση του Πέρτα, δεν νομίζω να έχει κι άλλη.
1: Σωστό. Και δεύτερον, ότι ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα που δύσκολα τις έβαζε γκολ. Δεν ήταν και εύκολο να τις βάζει γκολ. Και δεν μιλάω για τα μεγάλα παιχνίδια ή τα ντέρμπι που εκεί είναι και διαφορετικά. Στα υπόλοιπα μάτια δεχόταν δύσκολα γκολ. Και με τον Βόλο, ας πούμε, για παράδειγμα, μια φάση από δικό του λάθος το φάγε τον γκολ. Με τον Όφη όμως ήταν τελείως εκτεθειμένη η άμυνα του.
0: Αυτό πήγα, το ανέφερε αυτό. Ο παίκτης του Όφη του ρίχνει μπάλα από την αστή. κοντρόλαρε, γύρισε γύρω από τον εαυτό του, σούταρ, η μπάλα πήγε στα δίχτυα και ακόμα δεν είχε πάει σχεδόν παίκτη στον Ολυμπιακό να τον μαρκάρει. Έτσι, ήταν, κάνε όλη αυτή την κίνηση. Δεν είναι ότι γίνεται η ασίστ και σουτάρει ή πλασάρει στην κίνηση και δεν προλαβαίνει κάποιο να πάει πάνω του. Είχε και χρόνο να το ζυγίσει, όπως λέμε, έτσι, να το φέρει, να φέρει την μπάλα και που ήθελε.
1: Όλη του την άνεση είχε, ναι. Και μπορεί να είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα γιατί έγινε και γκολ. Αλλά πρέπει να δούμε και το δοκάρι που είχε όφη στο πρωτεμήχρονο. Πρέπει να δούμε τα δύο γκολ που του ακυρώθηκαν. Ήταν σωστά, ακυρώθηκαν. Αλλά όφη τις έβγαλε τις φάσεις.
0: Ναι, είναι φάση που βγήκαν.
1: Αυτά, δηλαδή αυτά δεν γινόντουσαν με τον. Δεν έγιναν με τον Βόλο, για παράδειγμα, που ο Ολυμπιακός έκανε. Και, δηλαδή, γιατί επαναλαμβάνω, πρέπει να μάθει και η νέα ομάδα το στυλ παιχνιδιού του προπονητή. Αυτά λοιπόν θα έχει πάνω κάτω. Γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να βρει έναν τρόπο. Ο Αλγκουαθίλ, πριν περάσει εντελώς τη φιλοσοφία που έχει στην ομάδα, γιατί είναι ένα καλό προπονητή, έχει δείξει το έργο του στη Σοσιεδάδ, για να μπορέσει και ο ίδιος να κερδίσει χρόνο, να βρει τρόπο να πάρει αποτελέσματα. Αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό και νομίζω ότι αυτό είναι, το καταλαβαίνω καθένας, το πιο σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και άλλος δρόμος. Τώρα το να λέμε τι έγινε, τι δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Τι αυτό και τα λοιπά.
0: Δεν βγάζει ακρό, όχι απλά.
1: Ναι, αν δεν θες να χάσει τη χρονιά σου, έτσι. Γιατί μπορεί να έχει συμβεί και αυτό. Εγώ πάντως επιμένω και λέω ότι καμία ομάδα και δεν κέρδισε.
0: Καλά, δεν,
1: δεν έχασε.
0: Ναι, από την τέταρτη αγωνιστική, έτσι βέβαια.
1: Ναι,
0: είναι πάρα πολύ
1: μεγάλο. Μπορώ να φέρω πολλά παραδείγματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και άμα ξεκινήσει και συνεχίσει έτσι, θα έχει και την ευκαιρία σου. Δεν θα την έχει την ευκαιρία σου κάποια στιγμή. Α, γι' αυτό το λέω ότι πρέπει να είσαι εκεί. Και βεβαίως να ετοιμαστεί όσο μπορεί ο Ολυμπιακός μετά τη διακοπή, με τη διακοπή του πρωταθλήματος, να πάει απέξω ένα ντέρμπι που όπως και να έχουν μπορείς να είναι τα πράγματα, που πάντα έχει ιδιαιτερότητες, αυτή τη φορά θα είναι ακόμη πιο σημαντικό, γιατί θα παίζεται πολύ και η συνέχεια, όπως και να το κάνουμε. Έτσι. Αλλά θα έχουμε καιρό να τα δούμε. Μέχρι τότε υπάρχει χρόνος.
0: Διαβάζω από το πρωί, η δεξιά και αριστερά, για επιθετικό, για αποκτήση center forward τώρα. Στο φινάλι της μεταγραφικής περίοδου, νομίζω αύριο τελειώνει μεταγραφές. Θα γίνει κάτι, ισχύουν τα όσα έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.
1: Ο Ολυμπιακός κυνηγάει φόρα εδώ και μέρες. Δηλαδή, θυμάσαι που το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, ότι με την ενεργοποίηση του Γιάρεμτσουκ θα πάρει τη θέση του Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Ολυμπιακός ήταν στην αγορά. Όμως, έπρεπε από τη στιγμή που γίνει η πρόσληψη ενός νέου προπονητή, να δει και αυτό στην ομάδα. Δεν είναι. Από χθες και λέγαμε ότι αυτή είναι μια απόφαση, το έλεγα το Σάββατο, ότι είναι μια απόφαση που θα ληφθεί άμεσα εντός δύο ημερών. Ο Ολυμπιακός είναι στην αγορά για να πάρει παίχτη. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι, και έχει και νόημα εδώ που τα λέμε, είναι να μην πάει σε παίχτη που είναι ελεύθερος όλο το καλοκαίρι, που μπορεί να έχει υπεργαμινές, ένα σπουδαίο φορ, αλλά με τέσσερις μήνες απραξίας θα θες χρόνο να τον ετοιμάσεις. Όχι ότι δεν έχουν γίνει επαφές και προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά καταλαβαίνουμε ότι πλέον οι επαφές γίνονται για παίχτη που είναι ενεργός. Δηλαδή έχει κάνει προετοιμασία, παίζει με την ομάδα του, δεν είναι εύκολο γιατί θα μιλάμε για μεταγραφή, αλλά υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Μία περίπτωση την ξέρουμε από την προηγούμενη εβδομάδα που είχε βγει.
0: Τον Ότι Κάρντι,
1: Όχι. Okay. Ο Κάρντι είναι ανενεργός. Ο Ικάρντι θέλει και τρελά λεφτά. Δεν μιλάμε
0: και
1: για
0: μάλλον ελληνική. Μπορεί να πάει και στη Λάτσιο πάντως. Ότι...
1: Ναι, δεν ξέρω τι ζητάει εξωγό στη Λάτσιο, τι ξέρει, αλλά αυτό που ήξερα ότι είναι πολύ πολύ πάνω από αυτά που δίνουν οι ελληνικές ομάδες και σε υπερβάσεις που κάνουν.
0: Ναι.
1: Εγώ μιλάω για παίχτες που, επαναλαμβάνω, εάν δεν αλλάξει κάτι που καταλαβαίνω ότι κινείται, παίχτες που είναι ενεργοί. Δηλαδή έχουν κάνει όχι μόνο προετοιμασία, παίζουν στις ομάδες τους. Περισσότερο λιγότερο παίζουν. Έλεγα λοιπόν ότι μια περίπτωση είχε έρθει από την Τουρκία, θυμάσαι, το προηγούμενο διάστημα και αφορά το center forward της Samsung Sport, τον Μάριος Μουαντί Μαλτζή, είναι δύσκολο το όνομά του, αλλά αυτός είναι, που έχει ξεκινήσει και με έχει βάλει, αν δεν κάνω λάθος, και δύο γκολ. Υπάρχει η περίπτωση του γνωστού μας και με την εθνική ομάδα, από την εθνική Σκωτίας Ολυμπιακός, μάλιστα έχει πάρει παίχτη, είναι στην Τωρίνο και έχει πάρει παίχτη από την Τωρίνο, τον Πέντεσεν, και αναφέρομαι στον Άνταμς, τον ευθετικό, και υπάρχουν και λύσεις λόγω Κορδόν και φυσικά ο Γκουαρτίλ από την Ισπανία. Υπάρχουν δηλαδή εκεί παίχτες που έχει χτυπήσει ο Ολυμπιακός, είναι ο Μπόρχα Μαγιοράλ, είναι ένας παίχτης που τον ξέρει και ο Κορδόν, και μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις που τους ξέρουν δηλαδή και ο προπονητής πολύ καλά και ο Κορδόνη, υπάρχει ο Ιγκλέσιας, υπάρχουν παίχτες που, ναι, που έχει κοιτάξει ο Ολυμπιακός. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή προχωράει μία ή άλλη περίπτωση, δεν το ξέρω. Έτσι. Αλλά ούτως ή άλλως μιλάμε για μία μισή μέρα πια. Ωραία. Ό,τι θα γίνει σήμερα ή.
0: Μέχρι αύριο δεν υπάρχει, ναι. Μετά τέλος.
1: Αλλά καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές, είναι στην αγορά για να ενισχυθεί σε αυτή τη θέση. Να πω μόνο το εξής, ότι δεν θα το λύσει το πρόβλημα μόνο ένας επιθετικός, γιατί σωστά το παρατήρησες και εγώ το επισήμανα ότι και όσο ήταν ο Ελκαμπή, δεν ήταν μόνο ότι ο Ελκαμπή δεν ήταν εξωγό πως πέσει να τα βάζει εύκολα, είναι και το θέμα της παραγωγικότητας, δηλαδή το δημιουργίας φάσεων και να βοηθούν και οι υπόλοιποι στο σκοράρισμα. Και ένα στοιχείο του αγροαθέλης στον τρόπο παιχνιδιού είναι οι εξτρέμ να κλείνουν προς τα μέσα, οι αυτοί που παίζουν στα άκρα, και να πατάνε και η μέση την αντίπαλη περιοχή. Μόνο έτσι θα βρει ο Ολυμπιακός, όπως το λες, περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερα γκολ. Το είδαμε αυτό με τον Μπουέρτα σε μία φάση. Ήταν λίγο το δείγμα, δεν ήταν αρκετό, έτσι, για να είμαστε και απόλυτα ακριβείς, αλλά η προσπάθεια έγινε. Παραμένω όμως το αποτέλεσμα είναι το πιο.
0: Αυτό που μένει στο φινάλε.
1: Το πιο ισχυρό από όλα. Και να πω πολύ γρήγορα για το μάτι με την κοινωνία, εννοείται ότι θα έχει πολλέ. Είναι και υπέρ του νεκρό λίστα, είναι υπέρ του δραματία. Προσθέθηκε σε αυτού και ο Γκουστάβο Σα.
0: Okay. Και να θυμίσω και δεν παίζει και ο Φορτούνη. Μπέμπε, έχει τιμωρηθεί από το παιχνίδι με την Μπέγκιν.
1: Έχει αποβληθεί. Έτσι. Σωστά, καλά κάνει και το αναφέρει, βεβαίω, γιατί είχε αποβληθεί στο μάτι με την Αϊμέχεν.
0: Ωραία. Έγινε. Μπέμπε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Τον Βάη Παπάζογλου με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Να μείνουμε για λίγο στο παιχνίδι του Σαββάτου. Να ακούσουμε του δύο προπονητέ, τον Χριστοκόντι και τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.
2: Πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στο Ηράκλειο ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελα να περάσω στους ποδοσφαιριστές μας, να δημιουργήσουμε μια ομάδα που να μπορεί να βλέπει όλους τα ίσα, ήταν ο Ολυμπιακός εκτός έδρας, ήταν η ΑΕΚ, ήταν οποιοδήποτε αντίπαλος, και νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά το έχουμε καταφέρει, με την έννοια ότι οι παίχτες καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνονται, βλέπουν ότι έχουν ότι μπορούν να καταφέρουν πράγματα. Υπάρχει μεγάλη φιλοδοξία από όλους μας. Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο στοιχείο που έχουμε σαν ομάδα. Και οι παίκτες έχουν φιλοδοξία και εμείς οι προπονητές έχουμε μεγάλη φιλοδοξία. Θέλουμε να πάμε πάντα και την ομάδα και τους εαυτούς μας ένα βήμα παραπάνω.
3: Το πρώτο, respeto su opinión.
4: Θέλω να σας πει πως είναι το ίδιο θυμωμένος όπως όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού σήμερα, γιατί ξέρει τι σημαίνει να παίζεις μέσα σε αυτό το γήπεδο φορώντας αυτή τη φανέλα.
3: Το αλαφίθιον.
4: Και ότι είναι, παρόλο που είναι πάρα πολύ λίγο χρόνο εδώ, νιώθει πληγωμένος, όπως νιώθει και ο κάθε φίλαθλος του Ολυμπιακού από το αποτέλεσμα. Πρόκειται για δύο ομάδες τελείως διαφορετικές, η Real Sociedad με τον Ολυμπιακό. Και εδώ δεν μας φτάνει το να κερδίζουμε. Πρέπει να κερδίζουμε παίζοντας πολύ καλά. Δεν δεχόμαστε με τίποτα την ήττα, ούτε καν την ισοπαλία. Θέλει απλά να σας πει πως δεν θα σταματήσει να δουλεύει και να προσπαθεί έτσι ώστε το τέλος αυτής της σεζόν όλοι, εσείς, εμείς και οι οπαδοί να είμαστε περήφανοι για την ομάδα.
0: Λοιπόν, αυτό και ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ εδώ τέλος αγώνα Σαββάτου με τον Όφη. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Θα μπούμε για λίγο στο κλίμα του χθεσινού ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Θα ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ του Άρη και θα έχουμε μετά τις 3 το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε λοιπόν στον Τάσο Πακλατζή για την επόμενη μέρα με τον Άρη να έχει παράπονα από τη διατησία και να ανεβάζει και σχετικό βίντεο νομίζω και στα social media. Λοιπόν, Τάσο μου, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ο απόϊχος του χθεσινού ντέρμπι για τον Άρη έχει δύο αναγνώσεις. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα συζητάμε και ακόμη μια φορά είδαμε ότι ο Άρης χωρίς ουσιαστικά να πιεστεί, χωρίς να νιώσει την πίεση του αντιπάλου στην πρώτη του τελική, όπως έγινε και στην Τρίπολη με την Καλαμάτα, όπως έγινε και στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Αστέρα Άκτορ, δηλαδή στις πρώτες τελικές των αντιπάλων να δέχεται γκολ. Εχθές ήταν πέναλτι, αλλά ήταν η πρώτη ουσιαστικά επικίνδυνη στιγμή του Άρη μέσα στην περιοχή του, με αποτέλεσμα να έρθει ένα ατομικό λάθος, όπως έγινε και στην Όλγουιν Αρίνα. Εκεί ήταν τότε ο Χόγκλα, ο οποίος έδωσε δύο γκολ δώρο στον αντίπαλο. Και το λέω αυτό γιατί και τα δύο λάθη και εχθές, αυτό του Μπασίρου έγινε από ανασταλτικό μέσο, από τα εξάρια του δηλαδή, και ο Χόγκλα και ο Μπασίρου. Τώρα μιλάμε με ονόματα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. που έδωσε τη δυνατότητα να πάει ο ΠΑΟΚ στην μετάβαση για να πετύχει τον γκολ. Δεν ήταν η μέρα του Άρη χθες. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε δύο γκολ, τα οποία έτσι όπως ήρθαν, ήρθαν κόντρα στη ροή του αγώνα, με αποτέλεσμα να κλειδώσει αυτό το 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Και όπως ξέρουμε, στα ντέρμπι, όταν υπάρχει μια διαφορά δύο τερμάτων, ο αντίπαλος κάνει μια διαχείριση, προστατεύει την μπάλα, κερδίζει χρόνο. Ο Άρης δεν κατάφερε, παρά το γεγονός ότι είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο μέχρι το 35, μέχρι το σημείο που δέχτηκε τον
0: γκολ.
5: Μέχρι το σημείο που δέχτηκε τον γκολ, ναι. Μέχρι το σημείο και στο 39-40, αλλά και στο τελευταίο 20 λεπτό δικαιούταν ένα γκολ, δικαιούταν κάτι παραπάνω, αλλά σίγουρα θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα, και το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο, ότι ο Άρης έχει κάποιες αδυναμίες. Δεν λέω ότι δεν έχουν δουλευτεί, αλλά δεν μπορεί ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίζει σε μια ομάδα η οποία έχει φιλοδοξίες και σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι να κάνει τόσο εύκολα ένα αβίαστο λάθος. Αναφέρομαι στον Μπασίρου, ο οποίος έγινε και αλλαγή από τον Μιχάλη Γρηγορίου στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα κομμάτι είναι αυτό. Δηλαδή δεύτερη ήττα για τον Άρη στο δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας ντέρμπι. Καλύτερη εικόνα από αυτή με την ΑΕΚ. Είχε και την κατοχή της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε να είχε πετύχει τον γκολ με τον Καντεβέρε. Η εικόνα του δηλαδή ήταν εντελώς διαφορετική από ότι αυτό που είδαμε στην Ολγουν Αρίνα, αλλά δεν του πήγε το παιχνίδι σε καμία περίπτωση. Από την άλλη είχαμε και την αντίδραση για τη διαιτησία του Ιταλού διαιτητή, και ο Άρης με ευθείες βολές προς τον Λανουά και τον Βάλερη. Ουσιαστικά
0: θα σου πω εστιάζει τα παραπονά του Άρης, γιατί τουλάχιστον για τη φάση του πέναλτι, το οποίο ήρθε το 1-0, εδώ νομίζω δεν χωράει αμφισβήτηση για το αν είναι χέρι του Φαμπιάνο ή όχι, έτσι.
5: Ναι, ο Φαμπιάνο ήταν ομοιραίος για τον Άρη εχθές.
0: Έχει κάνει δύο φορές χέρι σε ελάχιστα, δηλαδή ξεκινάει από δικό του χέρι το φάουλ και μετά ξανά χέρι μες στην περιοχή, μέσα σε ένα λεπτό, δύο ήταν, έτσι.
5: Ναι, αλλά το σούτ έγινε από κλειστή γωνία, δεν μπόρεσε να τραβήξει το χέρι του. Ναι, ήταν πέναλτι, αλλά ο Άρης διαμαρτύρεται.
0: Ναι, για ποιες φάσεις, που εστιάζει γι' αυτό, σε
5: ρωτώ.
0: Πού εστιάζει, πού έχει παράπονα ο Άρης από τη διαιτησία χθες?
5: Όχι για τη φάση αυτή του πέναλτι.
0: Ναι, ναι, για ποιες φάσεις?
5: Για την έξοδο του Βέλιο, και στην σύγκρουση με τον Ντιαγέ, εκεί ο Άρης ζητάει, ναι, ότι υπάρχει παράβαση πάνω στον τερματοφύλακα. Αλλά νωρίτερα στο 0-0 υπάρχουν δύο φάσεις που νομίζω ότι δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση. Ειδικά το τάκλιν του Ζαφίρη πάνω στον Ούρος Ράσιτς, που η μπάλα είναι στα 2-3 μέτρα και γίνεται με τη σκαριά πάνω στον αστράγαλο του. Μάλιστα έφυγε και κουτσένοντας ο Ράσιτς. Να δούμε σήμερα τι θα έχουμε από αυτό, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν πατούσε καλά το πόδι του. Και η φάση του Γιαννιώτα, πάλι με τον Κένι, τον οποίο τον ταλαιπώρησε πάρα πολύ εχθές. Στον Άρη θεωρούν ότι υπήρχε δεύτερη κίτρινη κάρτα, έπρεπε να αποβληθεί. Και εκεί υπάρχει σκαριά που είναι πάνω στα πόδια του Γιαννιώτα και όχι στην μπάλα. Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία τα είδαμε εχθές, και γενικότερα πρώτη φορά, εγώ τουλάχιστον, σε αυτούς τους μήνες που βρίσκεται ο Γρηγορίου στην ομάδα, δεν είχε μιλήσει ποτέ για διαιτησία και έκανε εντύπωση το γεγονός.
0: Και δεν δέχτηκε και ερωτήσεις, νομίζω, έτσι.
5: Και δεν δέχτηκε ερωτήσεις. Ναι. Και από ό,τι θυμάμαι και σε παιχνίδια που δεν ήταν προπονητής του Άρη, με τις άλλες ομάδες που έχει κουτσάρει, σπάνια αναφέρεται στην διαιτησία. Πάντως εχθές ήταν πολύ εκνευρισμένη όλη η αποστολή των κίτρινων και οι ποδοσφαιριστές. Μάλιστα δεν έγιναν δηλώσεις πλην του Ράσιτς στο κανάλι που έχει τα δικαιώματα του ΠΑΟΚ. Είναι μια συμβατική υποχρέωση. Δεν έγιναν δηλώσεις ως ένδειξη έτσι διαμαρτυρίας. Αλλά το ζητούμενο για τον Άρη είναι ότι θα πρέπει να συνέλθει. Έχασε ένα ντέρμπι, ναι, είναι σημαντικό. Έχει μπροστά του το παιχνίδι με τον Ηρακλή για το πρωτάθλημα, αλλά μεσολαβεί και το παιχνίδι
0: με τη Μαρκό.
5: Με τη Μαρκό. Άρα δεν έχει τον χρόνο ο Άρης για να ψάξει να βρει αυτή τη στιγμή το τι φταίει και να συζητήσει για πολλές ημέρες αυτό. Περιμένουμε και τον Μπρούμα να δούμε πότε θα ανακοινωθεί και εφόσον περάσει.
0: Και υπάρχει και άλλο σενάριο, Τάσο, με τον Χάισελ Χαρτ. Ισχύει κάτι τέτοιο?
5: Υπάρχουν εφήμες. Τώρα θα δούμε. Ο συγκεκριμένος είναι χαφ. Θα γίνει και μια ελάφρυνση του ρόστερ το επόμενο χρονικό διάστημα και όλα αυτά θα τρέξουν μετά τη διακοπή, δηλαδή μετά το Σάββατο. Εκεί θα ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα και φαίνεται ξεκάθαρα ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν είναι αυτοί που περίμενε οι δίκες του Άρη και είναι σε νευραλγικές θέσεις. Θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα υπάρχουν τρεις εβδομάδες διακοπής. Μιλάμε για αυτούς που είναι να φύγουν, γιατί για να το να έρθει κάποιος είναι μέχρι την 15 του μηνός, έτσι, μέχρι αύριο. Οπότε ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μέχρι στις επόμενες ώρες.
0: Ωραία, Τάσο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
5: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Τάσο. Λοιπόν, για να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου μετά το τέλος του χθεσινού ντέρμπι στην Τούμπα.
6: Στα τέρματα ο ΠΑΟΚ, αλλά ένα αλλά με κεφαλαία. Με ξέρετε, είμαι 23 χρόνια σαν προπονητής. Δεν έχω μιλήσει ποτέ, δεν ασχολούμαι ποτέ. Δεν θα αποτελέσει αυτό που θα πω καμία αιτιολογία, δικαιολογία, γιατί δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν με απασχολεί κιόλας να αιτιολογήσω ή να δικαιολογήσω ποτέ οποιαδήποτε κατάσταση. Νομίζω ότι υπήρχε δεύτερη κίτρινη στον Γκένι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τη φάση του Ζαφίρη με το Ράσιτς. Δεύτερο ημίχρονο πραγματικά εξεπλάγει, γιατί ενώ πάλι ήμασταν η ομάδα που είχε την κατοχή, τις προϋποθέσεις, οτιδήποτε στον αγωνιστικό χώρο, δεν θυμάμαι να πήραμε ένα φάουλ. Αν φέρνουμε ξένους διαιτητές για να μπορέσουν να διαιτητεύσουν αμερόληπτα τα παιχνίδια και έχουμε αυτή την εικόνα, πραγματικά δεν έχω λόγια. Και επειδή αυτή τη στιγμή με την εικόνα που έχω από το live, χωρίς να έχω δει και να αναλύσω το παιχνίδι, αλλά είμαι σίγουρος ότι ήταν μια πάρα πολύ κακή διαιτησία για εμάς, δεν θέλω να κάνω καμία άλλη τοποθέτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε πως σας σέβομαι τόσα χρόνια όλους, αλλά δεν θα ήθελα να κάνω καμία άλλη τοποθέτηση μετά από αυτό το οποίο κυρίως είδαν τα μάτια μας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος επικοινωνεί με καλύτερα δέχτηκε ερωτήσεις. Φεύγουμε από το ρεπορτάζ του Άρη. Πάμε στην ΑΕΚ, η οποία σε ακόμα ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα μακριά από τη Φιλαδέλφεια άφησε 2 βαθμούς. Με εικόνα βέβαια τελείως διαφορετική από αυτή που είχαμε δει στο μάτι με την Κυφσιά. Νομίζω έτσι είναι. Γιάννη Σαντορινέ μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κοίταξε να δεις τώρα, υπάρχει ένα μοτίβο. Δηλαδή, μπορεί η ΑΕΚ να ήταν καλύτερη σε γενικές γραμμές ή ένα μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού σε σχέση με το παιχνίδι που είχε δώσει με την Κυφσιά στη Λεωφόρο. Αλλά αν βάλουμε δίπλα τα εκτός έδρας μάτς, ειδικά τα 3 για τις εγχώριες διοργανώσεις με όχι στον Παγκρίτο για το Super Cup, με το μάτς της Λεωφόρου με την Κυφσιά και το παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη, θα βρούμε ομοιότητες. Θα βρούμε δηλαδή ένα ζήτημα νοοτροπίας. Θα βρούμε μια ομάδα η οποία δεν έχει τη μαχητικότητα, δεν έχει τη θετική άβρα, τη διάθεση, τη λύσα να νικήσει, αφήνει μεγάλα διαστήματα χωρίς να κάνει το παιχνίδι της. Για παράδειγμα, και στα 3 αυτά μάτς που ανέφερα, η ΑΕΚ προηγήθηκε. Και στα 3 αυτά μάτς η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμα. Αυτό για παράδειγμα πέρσι δεν συνέβαινε. Πέρσι η ΑΕΚ μάλιστα λέγαμε ότι μόλις έβαζε τον γκολ, το παιχνίδι πήγαινε για ύπνο στο 1-0. Έτσι. Και επίσης, η δεύτερη επισήμανση είναι ότι η απόδοση της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια με την απόδοση που έχει μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια δημιουργεί ένα τεράστιο χάσμα εικόνας και εντυπώσεων. Η ΑΕΚ είναι τρομερή, φοβερή, εντυπωσιακή στη Νέα Φιλαδέλφια και χάνει πολύ από τη δυναμική της εκτός έδρας. Δεν θέλω να βάλω στην κουβέντα το Champions League, που σίγουρα μπορεί να έχει ξεμυαλίσει κάποιος, αλλά όταν η ΑΕΚ παίζει με τη ΛΑΣΚ Τρίτη και ο αγώνας του πρωταθλήματος με τον Αστέρα είναι Κυριακή. Και έχοντας
0: έχει πολλές μέρες και βέβαια.
7: Αυτό ακριβώς. Έχουν πολλές μέρες και η ομάδα να είναι πιο ήρεμη και πιο αθλητική κτλ. Να υπάρχει ένας εφησυχασμός σε σχέση με το τι πέτυχαν οι περσινοί, που ήρθε το πρωτάθλημα, που μπήκε η ΑΕΚ στο Champions League. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν συμβαίνει που δημιουργεί αυτά που αναφέρουμε ως επισημάνσεις, θα πρέπει ο Νίκολιτς να το βρει και να το εντοπίσει. Προτού χάσει η ΑΕΚ την επαφή με την κορυφή, είναι ήδη στο μείον 4. Και αυτό που συζητάμε κυρίως είναι η συμπεριφορά της εκτός έδρας μάτς. Εκεί δηλαδή που δείχνει ότι να υστερεί σε μαχητικότητα, τι εννοώ, στο πρώτο ημίχρονο, στην Τρίπολη πάλι, έτσι. Δεν βγήκαν οι επιλογές και οι αλλαγές ενδεκάδας σε σχέση με το ευρωπαϊκό μάτσο από τον Νίκολιτς, που προτίμησε να ξεκινήσει αυτό το μάτσο με τον Αριάγκα, τον Κατζίνοβιτς και τον Ζήνη. Βλέπουμε πάλι άκρη να χάνει μονομαχίες, να έρχεται δεύτερη στην μπάλα. Να μην παίζει γρήγορα, να μην παίζει στον χώρο, να μην παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Αυτά αρχίσαμε να τα βλέπουμε στο δεύτερο ημίχρονο, όταν πολύ σωστά πέρασα στο παιχνίδι εκεί στο 50-55, ο Κοϊτά αντί του Κατζίνοβιτς και ο Βάργα. Και ήρθε ο Ζήνη δεξιά, ως εκεί καλά. Μετά όμως. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Νίκολιτς δεν άνοιξε το rotation. Δηλαδή, λένε ότι η ΑΕΚ έχει επιλογές στο πάγκο. Παίκτες που μπορούν να φέρουν άλλα αγωνιστικά στοιχεία μέσα στο γήπεδο. Να μην είναι τέτοιος ο βαθμός ετοιμότητας του Ζούπκοφ, του Κάιρινεν, του Βιτάλης που τον είδαμε μόλις στο ευρωπαϊκό μάτσο, ακόμη και του Λυκογιάννη, για να δώσουν λύσεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή, ο Ζήνη φαινόταν ότι μετά το 70-75 είχε ημιτελείς ενέργειες, δεν έπαιρνε κάποιες αποφάσεις στα δεξιά. Η ΑΕΚ πλήρωσε. Για παράδειγμα, 4 εκατομμύρια για τον Ζούπκοφ. Ο Κάιρινεν και ο Βιτάλης δεν αγωνίστηκαν λεπτό, ενώ ο Μαρίν έδειχνε ότι δεν ήταν σε καλή βραδιά. Δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Είδαμε την ΑΕΚ μετά το 80-85 να πηγαίνει με γεμίσματα από την πλευρά του Πίου. Εκεί γιατί να μην παίξει ο Λυκογιάννης, για παράδειγμα, έστω για αυτό το διάστημα που έχει καλές επαφές με την μπάλα στο επιθετικό τρίτο. Τα αναφέρω ως παραδείγματα ότι θα μπορούσαν να γίνουν και άλλα πράγματα για την πλευρά του προπονητός προς την διαχείριση στη συνέχεια του παιχνιδιού. Δηλαδή, η ΑΕΚ αφέθηκε σε ένα στυλ παιχνιδιού που για κάποιο λόγο φαινόταν να μην τη βολεύει. Άφησε και επέτρεψε για ακόμη μια φορά να συμβούν πολλές φάσεις. Δεν το συνηθίζει αυτό η ΑΕΚ, δεν το συνήθιζε και πέρσι, να καταγράφει ο αντίπαλος τόσες ευκαιρίες απέναντί της. Και αν ήταν και ο Μπρινιόλι, δεν ξέρω αν θα έμενε και στο πάλι το παιχνίδι. Και στο τέλος, βέβαια, να έχει τις δύο μεγάλες φάσεις που τις κάνει ο Γιώβιτς, που και εδώ θεωρώ, όταν βλέπεις την στατιστική κάρτα και έχει 21 τελικές και μόλις 3 στην εστία, καταλαβαίνεις ότι είναι θέμα πνευματικής ετοιμότητας, έλλειψης συγκέντρωσης, εκνευρισμού που μπορεί να φέρει ένα μάτσο που το διαπιστώνουν και οι ίδιοι παίκτες ότι.
0: Δεν τους πάει, ας πούμε.
7: Ναι. Ίσως αλλιώς να το είχαν διαβάσει, ναι. Και αλλιώς να προέκυψε. Γενικά για όλους ήταν ένα παιχνίδι που δεν πήγε καλά, αλλά δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, ξέρεις, αυτό που λέμε κακή μέρα στη δουλειά. Γιατί ξαφνικά η ΑΕΚ, ναι, είναι αίτητη στο πρωτάθλημα 28 παιχνίδια πια. Είναι αίτητη φέτος όλες τις διοργανώσεις, γιατί στο Super Cup έχασε μόνο στο πέναλτι. Αλλά αν εξαιρέσουμε το Νέστο Χρυσοπόλης, ας βάλουμε μέσα και τη Λεύσκη. Έτσι, η ΑΕΚ έχει δώσει 4 εκτός έδρας παιχνίδια και δεν έχει κερδίσει κανέναν. Και σε αυτά τα μας τη βάση των όσων συζητάμε υπάρχουν ομοιότητες. Άρα είναι κάτι επαναλαμβανόμενο που ακόμη ο Νικολίτς δεν έχει βρει την αιτία για να το διορθώσει. Και όπως κυλάει το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ την Κυριακή έχει το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Δεν την παίρνει
0: ακόμα
7: να έχει.
0: Ακόμα είναι εκτός, έτσι, ναι.
7: Γιατί αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, η ΑΕΚ ακόμη και με μια ισοπαλία θα βρεθεί στο μείον 6. Πάρα πολύ νωρίς. Και ενώ λέγαμε, Κώστα, φίλες και φίλοι, ότι το όπλο της ΑΕΚ απέναντι σε Παναθηναϊκό, απέναντι σε Ολυμπιακό, που έχουν κάνει πολλές μεταγραφές.
0: Είναι η ετοιμότητά της, ο κορμός της από πέρυσι, Γιάννη.
7: Ακόμη και στον ΠΑΟΚ είναι ότι διαθέτει το κορμό, ναι. Ότι έχει ομοιογένεια και θα μπορούσε να αποφεληθεί, ενώ εδώ έχει συμβεί το αντίθετο.
0: Okay.
7: Δηλαδή η εικόνα της ΑΕΚ συνολικά σε Τρίπολη δεν ήταν καλή. Δηλαδή έβλεπες και νευρικότητα, αλλά έβλεπες και έλλειψη αγωνιστικότητας. Δεν ξέρω αν προκύπτει ως μπλαζέ ύφος ή. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, δεν μας έχει συνηθίσει ο Νίκολιτς να αφήνει τους παίκτες του να είναι μπλαζέ. Ναι.
7: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι η εικόνα που είχε, για παράδειγμα, στα μάτια με τη Νέα Φιλαδέλφια είναι ίδια με την εικόνα που βγάζει η ίδια ομάδα
0: εκτός,
7: με σχεδόν ίδιες επιλογές. Μπράβο, στα εκτός έδρας παιχνίδια.
0: Ωραία. Έγινε, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι άλλο?
7: Όχι, κάτι που να αφορά αυτό το παιχνίδι. Όχι, απλά θυμίζω, Πέμπτη είναι το μάτς Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό, 6 παρατέταρτο, και μετά θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος αγώνων μέχρι τη διακοπή.
0: Στο Πανθεσσαλικό, έτσι.
7: Με το μάτς που είπαμε την Κυριακή στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο.
0: Έγινε, Γιάννη μου, να σε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης Αντωνίδης με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Θα μείνουμε για λίγο στο χθεσινό παιχνίδι της Τρίπολης και θα ακούσουμε διαδοχικά τον προπονητή του Αστέρα, τον Γιώργο Αντωνόπουλο, τον Μάρκο Νίκολης και τον Έντερ Γκονζάλης, τον παίκτη του Αστέρα. Σας ακούσουμε.
8: Χαρούμενος, γιατί τα παιδιά όλο αυτό το διάστημα έχουν κάνει μια φανταστική προσπάθεια. Και σήμερα κατάφεραν να πάρουν τον πρώτο τους βαθμό και είμαι χαρούμενος για αυτούς. Επίσης είμαι πολύ χαρούμενος που δώσαμε λίγο χαρά στον κόσμο μας, γιατί όλο αυτό το διάστημα λίγο τον είχαμε απογοητεύσει με το να μην παίρνουμε βαθμούς, γιατί νομίζω ότι εμφανίσεις κάποια παιχνίδια ήταν καλές, αλλά το να μην παίρνουμε βαθμούς λίγο τους είχε απογοητεύσει. Ελπίζω να είναι ένα νέο ξεκίνημα το σημερινό και να έρθουν περισσότερες νίκες και καλύτερα αποτελέσματα για την ομάδα μας στη συνέχεια. Νομίζω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στην ομάδα της ΑΕΚ και για την πορεία της, την ευρωπαϊκή της πορεία και γενικά γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
9: It was very competitive.
10: Ήταν ένα ανταγωνιστικό και δυναμικό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Από τη δικιά μας πλευρά είχαμε πάρα πολύ κατοχή, είχαμε αρκετές φάσεις για γκολ. Πρέπει να πούμε ότι ο Αστέρας είχε βέβαια φάσεις που μπορούσε να σκοράρει και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Όμως αν κάνουμε μια σύγκριση ανάμεσα στις φάσεις που δημιουργήσαμε εμείς και στις φάσεις που δημιούργησε η ομάδα του Αστέρα, πρέπει να πούμε ότι εμείς δημιουργήσαμε και τις δικές μας ευκαιρίες, αλλά δημιουργήσαμε και τις ευκαιρίες του Αστέρα. Δηλαδή τους δώσαμε αυτές τις ευκαιρίες. Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάμε για έλλειψη συγκέντρωσης. Μιλάμε για πολύ σοβαρά λάθη. Μιλάμε για πολύ έντονους παίχτες, για παίχτες που είναι ηγέτες στην ομάδα που περιμένει να τραβήξουν και τους υπόλοιπους. Στο τέλος η ευθύνη βασικά είναι του ίδιου. Εκείνος είναι ο προπονητής, οπότε εκείνος φταίει για ό,τι αρνητικό παρουσίασε η ομάδα.
11: Δυστυχώς, μόλις σε ένα βαθμό, θεωρώ ότι αξίζαμε κάτι περισσότερο από το σημερινό παιχνίδι. Στα τελευταία δύο παιχνίδια πήραμε από ένα βαθμό μαζί με το παιχνίδι Κυπέλλου. Νομίζω και στα δύο μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για να αρχίσουμε να παίρνουμε αυτό που αξίζουμε.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Αντωνόπουλο, τον Μάρκο Νικόλης και τον Έντερ Γκονζάλης. Είμαστε δύο λεπτάκια μετά τις τρεις. Άνω τελεία σε λίγο ξανά μαζί.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο σκέλος στην σημερινή μεσημβρινή ραδιοφωνία της Ερασπόρ. Χρυσούλα Αντωνιάδη πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ υπό τους ήχους Paranoid και τον Black Sabbath. Και παράνοια στο Ηράκλειο να δείτε, τρέλα και παράνοια με τη φετινή πορεία του Όφη. Έτσι δεν είναι, Γιώργο Γαλιτάκη? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρ. Ακριβώς έτσι, όπου διανύει την καλύτερη περίοδο των τελευταίων ετών και νομίζω ότι αυτό αντανακλά και στον ενθουσιασμό που βγάζουν οι φίλοι της κριτικής ομάδος και όχι μόνο. Φαίνεται ξεκάθαρα και από τη διάθεση των εισιτηρίων με την Hoffenheim. Ήδη έφυγαν 12.000 εισιτήρια για το παιχνίδι της Πέμπτης. Υπάρχουν sold out σε δύο ακόμα θύρες του Πανκριτίου Σταδίου. Έτσι λοιπόν, sold out υπάρχουν σε θύρες 2, 9, 10, 11, 12, 13 και 14. Απομένουν ακόμα εισιτήρια για διάθεση σε θύρες 15, 19 και 20. Ξεπέρασαν τα 12.000 εισιτήρια, τα οποία έχουν φύγει μέχρι στιγμής, με ότι αυτό συνεπάγει για το μάτς της Πέμπτης κόντρα στην Hoffenheim. Όφη, ο οποίος, για να το κάνω και αναλυτικό αυτό που είπα προηγούμενα, ότι διανύει την καλύτερη περίοδο των τελευταίων ετών, δεν είναι μόνο το κύπελο Ελλάδος και το Super Cup, αλλά έχει ξεκινήσει και εντυπωσιακά την φετινή σεζόν,
0: καθώς
1: σε νέα μάτς που έχει δώσει σε Ευρώπη, Super Cup, πρωτάθλημα και κύπελο, έχει πετύχει 17 γκολ, έχει δεχτεί 4, έχει 7 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα στο Γλάντς Βικελίδης από τον Άρη. Σε 7 από αυτά τα 9 μάτς έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του, και αυτό το γεγονός, συν τα αποτελέσματα, συν την καλή άβρα που υπάρχει στα αποδυτήρια και γενικά στον οργανισμό του Όφη, έχει δημιουργήσει τελείριο ενθουσιασμού στις τάξεις της κριτικής ομάδος. Είναι μια νέα πρόκληση ο αγώνας της Πέμπτης με την Hoffenheim, καθώς τρώγοντας έρχεται η όρεξη, θέλει να ξεκινήσει νικηφόρα τη φετινή περίοδο στη Link Phase για Όφη, στο Europa Link, στη Link Phase του Europa League Όφη. Βεβαίως ουδής παραγνωρίζει τις δυνατότητες της γερμανικής ομάδας, η οποία μπήκε απευθείας στην Link Phase, αλλά και στον Όφη, με βάση τα όσα έχουν πετύχει το τελευταίο διάστημα, θα κυνηγήσουν το θετικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά τώρα το μάτς του Σαββάτου, στον Όφη είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την έκβασή του, το πίστεψαν πάρα πολύ, το διεκδίκησαν και το πέτυχαν. Στη διάρκεια του παιχνιδιού πέτυχαν το στόχο τους, που ήταν το θετικό αποτέλεσμα, πόσο μάλλον η νίκη, και γι' αυτό πανηγυρίστηκε δεόντως στα μεσάνυχτα του Σαββάτου με την επιστροφή της ομάδος από την Αθήνα, πλήρως κόσμου στο αεροδρόμιο, όπου υποδέχτηκαν την αποστολή του Όφη, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό κλίμα.
0: Αλλά τώρα πια η προσοχή πάει στην Ευρώπη, έτσι, Γιώργο?
1: Έτσι ακριβώς. Ακόμα θέλω να, Κώστα, να σημειώσω δύο στοιχεία. Ότι και το Σάββατο ξεκίνησε με 8 Ελληνόπουλα στην ενδεκάδα, έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο Νικολάου έγινε αλλαγή στο 13 και πέρασε ο Κρις Μανιτς. Θα δούμε πώς θα είναι η κατάστασή του. Σήμερα θα εκτιμηθεί. Και θα δούμε πώς είναι η κατάσταση του Σχέλη και του Ισέκα, και αν μπορεί ο Χρήστος Κόντσης να το υπολογίζει στο μάτς της Πέμπτης με την γερμανική ομάδα.
0: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους όλους θα τα λέμε πλέον μέχρι την Πέμπτη, και θα πάμε παύριο στο αγωνιστικό κομμάτι και το πώς θα προετοιμαστεί ο Όφη και πώς θα προετοιμάσει ο Χρήστος Κόντσης παίκτες. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.

0: Σφαιρικό και για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, γιατί ήταν στη Media Day της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης, Γιάννη μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη σε σένα, στους ακροατές Τερασπορ. Καλή βδομάδα, όντως από το κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ, το παλατάκι του ΠΑΟΚ, όπου γίνονται εργασίες και εν ώψη της νέας σεζόν, έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Έγινε και η επίσημη φωτογράφηση της ομάδας πριν από λίγο.
0: Κυρίως η ομάδα έχει αλλάξει, Γιάννη, και όπως φάνηκε από την προετοιμασία και από τα φιλικά προς το καλύτερο. Έτσι, τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει από εδώ και πέρα, αλλά μέχρι στιγμής τα πρώτα σημάδια είναι θαρρυντικά του νέου ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ειδικά η άνετη νίκη στην Ιταλία επί της Αρμάνι Μιλάνο, μιας ομάδας η οποία είναι επίπεδο Ευρωλίγκας. Γενικά η εικόνα είναι αυτή, έτσι. Υπάρχουν πολύ υψηλές προσδοκίες. Το επίπεδο έχει ανέβει ξεκάθαρα. Υπάρχουν παίκτες σπουδαίοι, βέβαια. Μεταξύ αυτών αναφέρουμε και ο Τσέντι Όσμαν, αλλά και ο Νίκ Καλάθης. Γενικά μια ομάδα με πολλή ποιότητα. Και βέβαια και αυτό το οποίο είναι γνωστό και το περιμένουν όλοι εδώ στην ομάδα, είναι και το προπονητικό κέντρο, το οποίο κατασκευάζεται με fast track διαδικασίες, μπορούμε να πούμε, και μάλιστα μας είπε ο general manager της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Οτσιάρας, ότι σε περίπου 20 μέρες η ομάδα θα είναι έτοιμη να μπει και στο προπονητικό κέντρο, κάτι που νομίζω λέει πάρα πολλά, έτσι. Θα υπάρχει μια επιπλέον υποδομή για να βοηθηθεί η ομάδα στην προσπάθειά της, πέρα βέβαια από το κλειστό γήπεδο. Τώρα μίλησαν και ο προπονητής, ο οποίος βέβαια είπε ότι είμαστε αισιόδοξοι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι για σήμερα, αύριο πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω, βήμα-βήμα πρέπει να διορθώσουμε πράγματα, όπως είπε, με βάση τα διδάγματα από τη μέχρι τώρα προετοιμασία. Όλοι λίγο πολύ έστειλαν αυτό το μήνυμα ότι βήμα-βήμα θα χτιστεί η ομάδα, ότι είναι μια καινούρια ομάδα η οποία θα πρέπει να χτιστεί σταδιακά και ότι εν πάση περιπτώσει στην παρούσα φάση δεν μπορεί προφανώς να είναι απόλυτα έτοιμη. Έτσι, όλοι είναι αισιόδοξοι και ο Νίκ Καλάθης που μίλησε είπε ότι εγώ μπορώ να προσφέρω στην ομάδα, θα προσφέρω με την εμπειρία μου. Γενικά υπάρχει έτσι ένα πάρα πολύ καλό κλίμα εν ώψη της νέας σεζόν και υπάρχει ανυπομονησία έτσι για τα πρώτα παιχνίδια. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε στον κόσμο των σπορ της R3 στις 4 η ώρα έχουμε στείλει και το υλικό, οπότε μπορούν
0: όλα αυτά να τα δούνε κιόλας, έτσι.
1: Να δουν έτσι κάποιες από αυτές τις δηλώσεις τις οποίες ετοιμάσαμε. Τώρα, για
0: πάμε
1: το
0: και στο ποδόσφαιρο, ναι. Και στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Σημαντική νίκη, όχι τόσο η εμφάνιση, αλλά νομίζω ότι ήταν μια νίκη που την ήθελε πάρα πολύ για πάρα πολλούς λόγους ο ΠΑΟΚ χθες, έτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια, γιατί είχαν προηγηθεί αρκετά ανεπιτυχή αποτελέσματα. Ο πρόωρος ευρωπαϊκός αποκλεισμός, η ήττα από τον Παναθηναϊκό, υπήρχε μια ισοστρέφεια, ένας προβληματισμός. Τη χρειαζόταν πολύ λοιπόν ο ΠΑΟΚ και για βαθμολογικούς λόγους και για λόγους ψυχολογίας. Πάντα σε αυτά τα παιχνίδια ΠΑΟΚ, Άρη, ΠΑΟΚ υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν μια νίκη που δίνει ανάσα κατά κάποιο τρόπο, δίνει χρόνο, κερδίζει χρόνο η ομάδα για να μπορέσει να δουλέψει και στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος, γιατί το είχαμε πει Κώστα ότι ο ΠΑΟΚ στα μεταγραφικά πάντα έχει μια κολυσιεργία, κάποια καθυστέρηση. Είδαμε και χθες να μπαίνουν καινούργοι ποδοσφαιριστές, έτσι, και ο Ντιέγκο Κώστα και ο Γιάκιτς, ο ένας μάλιστα έπαιξε από την αρχή μόλις με προπονήσεις λίγων ημερών, γιατί ο Βραζιλιάνος είχε μπει την περασμένη Δευτέρα στις προπονήσεις και ο Κροάτης είχε μπει την περασμένη Τετάρτη. Ακόμη και ο Ούγκρεσιτς που έπαιξε στην αρχική ενδεκάδα και αυτός δεν έχει πάνω από 2 εβδομάδες. Άρα λοιπόν θα είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να μπει στη διακοπή του πρωταθλήματος υπό καλές ψυχολογικές συνθήκες. Έτσι να μην υπάρχει γκρίνια, να μην υπάρχει εσωστρέφεια, να νιώθουν όλοι πιο άνετα. Ανακοινώθηκε από το πρωί, βέβαια ήταν γνωστό από την περασμένη εβδομάδα, ο δανεισμός του Σιμών Μπάνζα, ο οποίος ήρθε ως δανεικός από την Αλτζαζίρα, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ένας παίκτης με καλό βιογραφικό, βέβαια. Χθες φώναξε και ένα δυνατό παρόν και ο Σερίφ Εντιαγέ, έτσι, όχι μόνο γιατί σκόραρε με το πέναλτι, κέρδισε το πέναλτι.

0: Βοήθησε πάρα πολύ γενικά, έδωσε έτσι και μια επιπλέον δύναμη, βοήθησε και ανασταλτικά. Δείχνει και ο Ντιαγέ ότι μπορεί με τον Μπάνζα μαζί να είναι ένα καλό δίδυμο center for. Δίδυμο δεν εννοώ να παίζουν μαζί, αλλά εν πάση περιπτώσει να μοιραστούν και με τη βοήθεια και του νεαρού του Μύθου να μοιραστούν το βάρος αυτής της σεζόν. Ανακοινώθηκε λοιπόν ο Μπάνζα, δανεικός με ρήτρα αγοράς, δανεικός για ένα χρόνο, άρα λοιπόν μπαίνει και αυτό στις προπονήσεις. Να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη έχει αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Μετά παίζει στο Αγρίνιο και μετά είναι η διακοπή του πρωταθλήματος.
1: Έγινε, Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Για καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης Βοητσίδης με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε χθες μετά το τέλος του αγώνα στην Τούμπα. Προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση.
2: Είναι αλήθεια ότι δεν το δείξαμε στο αγώνα μας. Αυτό ήταν κάτι το οποίο τόνισε και στους προσδιοριστές μετά το τέλος του αγώνα στα αποδυτήρια. Ότι πρέπει σε κάθε παιχνίδι να δείχνουμε ότι έχουμε τον ΠΑΟΚ στις φλέβες μας, το αίμα μας, απέναντι σε οτιδήποτε παρουσιαστεί μπροστά μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα καταφέραμε να δείξουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε και εσείς. Είναι μια συλλογική νίκη του ΠΑΟΚ, είναι μια νίκη της ομάδας, είναι μια νίκη του οργανισμού συνολικά, είναι μια νίκη του κόσμου επίσης, είναι μια νίκη επίσης της πόλης, καθώς είναι ένα τοπικό ντέρμπι αυτό απέναντι στον Άρη.
1: Λοιπόν, αυτό, ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε, Ιταλός τεχνικός του κεφάλου.

0: Μόλις συνεχίσουμε στα ρεπορτάζ, θα πάμε και στο ρεπορτάζ του Πανετολικού. Πρώτη ήττα για την ομάδα του Αγωνινίου Χρυσού Πρωτάθλημα, αυτό το 3-0 από τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε την επόμενη μέρα, καθώς μπροστά υπάρχει ένα πάρα πολύ, ακόμα ένα πάρα πολύ απαιτητικό παιχνίδι, αυτό με τον ΠΑΟΚ, στο Αγωνινίο την ερχόμενη Κυριακή. Ο Μπάμπης Φυλάκος είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές μας. Όπως τα είπες, είναι τα πράγματα. Είχε ο Πανετολικός δύο δύσκολα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Το πρώτο πέρασε με ήττα, με 3-0 και με μέτρια, θα έλεγα εγώ, εμφάνιση. Και τώρα το επόμενο είναι την Κυριακή με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Επίσης ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και ένα παιχνίδι ακόμη δυσκολότερο μετά την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η ψυχολογία είναι ανεβασμένη στο δικέφαλο του Βορρά. Για το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι τα πράγματα τα είπε όπως συνέβησαν ο Γιάννης Αναστασίου. Δηλαδή είπε ότι ο Πανετολικός μπήκε φοβισμένος στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ότι κατάφερε να ισορροπήσει το παιχνίδι μετά το 1-0, αλλά δεν ήταν τόσο απειλητικός για να μπορέσει να ισοφαρίσει. Δέχτηκε το δεύτερο γκολ και κάπου εκεί τελείωσαν τα πράγματα, αν και είναι γεγονός ότι στάθηκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανετολικός σε σχέση με το πρώτο. Είπε ο κύριος Αναστασίου ότι θα πρέπει η ομάδα να χτίσει παιχνίδι με παιχνίδι και να μπορέσει να παρουσιαστεί, να παρουσιάζεται σε κάθε μάτς καλύτερος, και αυτό θέλει να κάνει ουσιαστικά για τα επόμενα παιχνίδια. Μπορεί οι τρεις νίκες στην αρχή να έφεραν μια αισιοδοξία, αλλά αυτό που μένει πλέον για τον Πανετολικό είναι να μπορέσει να σταθεροποιήσει την απόδοσή του και βέβαια να σταθεροποιηθεί και σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, έτσι ώστε να παίρνει τους βαθμούς που χρειάζεται. Επίσης ο Γιάννης Αναστασίου αναφέρθηκε, Κώστα, και στην μη χρησιμοποίηση από την αρχή του Μπάτζη και του Οπόκου. Ο Οπόκου, που να θυμίσουμε ότι στο προηγούμενο παιχνίδι με το Λεβαδιακό πέτυχε 2 γκολ. Είπε ότι αυτοί οι παίκτες δεν έχουν φτάσει ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο από πλευράς φυσικής κατάστασης.
0: Ώστε να πάρουν 90 λεπτό, Μπάμπη.
1: Ναι, ώστε να μπορέσουν να παίξουν όλα τα παιχνίδια. Φαίνεται ότι αυτοί οι παίκτες έχουν τις προϋποθέσεις να είναι από τους βασικούς και να στηρίζεται πάνω τους η ομάδα. Αλλά είπε ο κύριος Αναστασίου ότι ακόμη δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο από άποψη φυσικής κατάστασης. Τώρα, για το παιχνίδι της Κυριακής, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν δύο ερωτηματικά τα οποία προέκυψαν από το χθεσινό μάτς. Μιλάω για τους δύο παίκτες που έγιναν αναγκαστική αλλαγή. Ο ένας είναι ο Κύπριος διεθνής, ο Γιάννης Ατσιάς, και ο δεύτερος είναι ο Χάρης Μαυρίας, ο αρχηγός της ομάδας. Ο Σατσιάς έχει ένα πρόβλημα στο πέλμα και αναμένεται ότι σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική, αν δεν έχει γίνει ήδη το πρωί, έτσι ώστε να μάθουν οι άνθρωποι του Πανετολικού ποιο είναι το πρόβλημα που έχει ακριβώς ο ποδοσφαιριστής. Αναφέρθηκε μάλιστα και ο Γιάννης Αναστασίου στη συνέντευξη τύπου σε αυτούς τους τραυματισμούς και είπε ότι περιμένει με αγωνία για το τι θα γίνει με το Σατσιά. Γιατί είπε ότι μπορεί, αν τα πράγματα δεν είναι καλά, ο παίκτης να χάσει και αρκετούς μήνες από το πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, για τον Χάρη Μαυρία, τα πράγματα φαίνεται ότι είναι πιο ότι δεν είναι τόσο ανησυχητικά, να το πω καλύτερα, γιατί ο Μαυρίας έχει κάποιες ενοχλήσεις στους προσαγωγούς και μάλλον το πρόλαβαν με το που ένιωσε τις ενοχλήσεις.
0: Έγινε αμέσως, ναι.
1: Και έγινε αλλαγή, ναι. Βέβαια αυτό θα το μάθουμε τις επόμενες 1-2 μέρες. Πάντως να σου πω ότι και την προηγούμενη εβδομάδα ο Μαυρίας είχε κάποιες ενοχλήσεις με αποτέλεσμα να μην κάνει και κάποιες προπονήσεις, να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα αποφόρτισης, να μην συμμετέχει στην προπόνηση κανονικά με τους υπόλοιπους παίκτες. Και θα δούμε τώρα εάν τελικά υπάρχει θέμα ή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ο Μαυρίας θα παίξει κανονικά κόντρα στον ΠΑΟΚ. Οι περισσότερες πιθανότητες, για να το πω και αυτό κλείνοντας, είναι ότι ο Μαυρίας θα είναι κανονικά την Κυριακή κόντρα στον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Είμαστε για ό,τι προκύψει. Εμείς θα μείνουμε για λίγο στο πρώτο Πανετολικό και να ακούσουμε τους δύο που ανέφερε ο Μπάμπης Φυλάκος νωρίτερα. Τον προπονητή δηλαδή, τον Γιάννη Αναστασίου, αλλά και τον Χάρη Μαυρία, τη δήλωσαν το τέλος του αγώνα χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο.
2: φόβο, θα έλεγα, εμείς στο πρώτο τέταρτο 20 λεπτό, όπου μπήκε το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού. Δεν βγάζαμε καθόλου επιθετικότητα στα μαρκαρίσματα. Ήμασταν αρκετά, θα έλεγα, παθητικοί. Βέβαια, είχε ο Παναθηναϊκός τρομερή ποιότητα, το οποίο ξέρεις ότι αν ανοιχτείς και επιχειρήσεις να παίξει ανοιχτό γήπεδο, σίγουρα θα σε τιμωρήσει. Έχει τρομερή ποιότητα σε όλες τις θέσεις, έχει αυτοπεποίθηση, έχει ικανότητα και δείχνει να είναι και θέλει να είναι σε κάθε παιχνίδι ο απόλυτος κυρίαρχος.
3: Πολύ νωρίς τις υποχρεώσεις του με τα προκριματικά. Φαίνεται ότι είναι, αν και νωρίς στη χρονιά, ότι έχει μια δεμένη ομάδα. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς σαν Πανετολικός κοιτάζουμε την ομάδα μας, κοιτάζουμε να μπορούμε να είμαστε όσο περισσότερο ανταγωνιστικοί μπορούμε. Ξέραμε ότι θα έχουμε μια δύσκολη αποστολή εξ αρχής. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε πράγματα στο γήπεδο, δεν τα καταφέραμε αρκετές στιγμές, αλλά υπήρξαν, θεωρώ, και στιγμές που δείξαμε έτσι πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Αστασίου και το Χάρη Μαυρία με το τέλος του αγώνα χθες. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή με πάρα πολλά παράπονα ο Γυραιός από το όσα συνέβησαν το Σάββατο στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, κυρίως με γκολ που δεν μέτρησε στο φινάλι του αγώνα. Λοιπόν, ο Κώστας Κούς είναι μαζί μας. Κώστα μου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Εντάξει, πράγματι νομίζω ότι από το βράδυ που τελειώσει το παιχνίδι μέχρι και σήμερα όλη η Ελλάδα έχει δει τις φάσεις, έχει βγάλει την άποψή της. Και βεβαίως ο Ηρακλής συνεχίζει τις δικές του ενέργειες. Αυτό είναι που αφορά εμάς, όσον αφορά στο ρεπορτάζ. Να πούμε ότι έχουν κάνει ήδη κάποιες κινήσεις, καταρχήν για να πάρουν τους διαλόγους από το VAR. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει κάτι επί της ουσίας. Έτσι κι αλλιώς η διαδικασία δεν αφορά κάποια πειθαρχική κύρωση από αυτό. Έχουν κάνει διαβήματα προς την ΚΕΔ και την ΕΠΟ για τους διαιτητές, για τον κύριο Καπότη και τον VAR, τον Αλφα VAR, τον κύριο Ζαμπαλά. Προφανώς και εκφράζουν ακόμη την οργή τους για τη διαιτησία και για τα συρρήγματα αυτά που έγιναν στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και υποχρεωμένοι να κοιτάξουν μπροστά, γιατί έρχεται ένα ντέρμπι πολύ δύσκολο, καθοριστικό.
0: Με τον Άρη στο
1: κλάν της Βικελίδης, ναι. Ένας Άρης ο οποίος προέρχεται από ήττα στο τοπικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Έχει και ο Άρης παράπονα από τη διαιτησία, έχει και ο Ηρακλής, οπότε καταλαβαίνεις τώρα ότι πηγαίνουμε σε μια αναμέτρηση η οποία είναι σημαντική για τις δύο ομάδες. Ο Άρης γιατί δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά στο πρωτάθλημα, ο Ηρακλής γιατί έχει δίνει τη δική του μάχη και βεβαίως έχει 5 βαθμούς, αλλά θα ήθελε να έχει περισσότερους και ξέρει ότι κάθε βαθμός είναι πολύτιμος, ιδίως σε τοπικά ντέρμπι, ιδίως εκτός έδρας. Το παρήγορο βέβαια είναι, να μην πω το θετικό, ότι η ομάδα όντως δείχνει βελτίωση. Έδειξε πολύ μεγάλη μαχητικότητα στο δεύτερο ημίχρονο, μεγάλη διάθεση για να γυρίσει το παιχνίδι, μεγάλο πάθος, έδειξε ότι έχει και παίκτες ποιότητας, έτσι που μπορούσαν ίσως να παίξουν και νωρίτερα, να μπουν και νωρίτερα, αλλά σίγουρα η τεχνική ηγεσία γνωρίζει πιο καλά θέματα που αφορούν, ας πούμε, τη φυσική κατάσταση του καθενός, έτσι και μιλάμε για τον Ίβι Λόπεθ κυρίως, για τον Πέδρο Μαρκές και άλλους παίκτες που ήρθαν ως παίκτες πρώτης επιλογής για την ενδεκάδα. Και μέχρι στιγμής δεν ξεκινούν τα παιχνίδια, όμως είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο με το που μπήκαν πώς άλλαξε η εικόνα του Ηρακλή, πώς άρχισε να πιέζει, πώς πήρε πρωτοβουλίες, πώς έβαλε γκολ, πώς απείλησε τέλος πάντων, έγινε πολύ πιο κινητικός σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο που ήταν αθλητικός και ο Ατρόμητος ήταν καλύτερος. Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχει μια πικρία, αλλά από εκεί και πέρα είναι υποχρεωμένοι, όπως είπαμε, κοινικά να δουν την πραγματικότητα, να προχωρήσουν μπροστά. Ξέρουν ότι οι βαθμοί δεν θα επιστραφούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να φωνάζουν και δεν πρέπει να δείξουν την στάση τους για την αρνητική, όπως την χαρακτηρίζουν οι ίδιοι, διαιτησία στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ούτε βέβαια μπαίνουν σε διαδικασία ανάλυσης πάλι των φάσεων και τα λοιπά. Ο κόσμος είδε, το πνεύμα του αγώνα μερικές ώρες είναι διαφορετικό. Ο διαιτητής είναι αυτός ο οποίος έχει την τελευταία και την πρώτη λέξη σε κάθε παιχνίδι. Το VAR υποτίθεται ότι ήρθε να βοηθήσει στο παιχνίδι με το Βόλο, ο επόπτης, ενώ ήταν σε λάθος θέση, κατευθείαν έφυγε στη σέντρα και κατακυρώθηκε τον γκολ του Βόλου. Στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, ο επόπτης, ενώ ήταν πάλι σε άλλη θέση, είδε ότι δεν πέρασε η μπάλα τη γραμμή, ούτε το VAR μπόρεσε να βοηθήσει τον διαιτή, ούτε ο διαιτής είχε άποψη και όλοι έκριναν ότι η μπάλα δεν πέρασε την γραμμή ολόκληρη, ενώ σε αντίθεση στο Βόλο έκριναν τα δευτερόλεπτα ότι πέρασε η μπάλα τη γραμμή. Οπότε πώς να με φωνάζει ο Ηρακλής τώρα με αυτά που γίνονται, ας πούμε. Τουλάχιστον τώρα μιλάω για αυτή τη φάση.
0: Για τη συγκεκριμένη. Ναι.
1: Συγκεκριμένη, έτσι, για που, εντάξει, για τις άλλες λες ότι ναι, υπάρχει επαφή, ναι, τον παρεμπόδισε. Ο Ηρακλής λέει ναι, κοιτούσαν την μπάλα και αυτό είναι ποδόσφαιρο, όχι μπάσκετ. Τέλος πάντων, τουλάχιστον για τη φάση του γκολ δεν μπορεί να γυρίσει πίσω βαθμοί. Μπορεί όμως να κρατήσει την αγωνιστικότητα και την διάθεση αυτή που έδειξε να γυρίσει το παιχνίδι. Μπορεί να κρατήσει το ότι θα βάλει και άλλους παίκτες νέους στο rotation στο παιχνίδι με τον Άρη. Μπορεί να κρατήσει ότι μετά έχει διακοπή και αυτό του δίνει τη δυνατότητα να δουλέψει ακόμη περισσότερο, να έχει χρόνο, να βάλει τους νέους παίκτες να αποκτήσουν και αυτή η καλή φυσική κατάσταση. Γιατί μετά έχει εντός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Πού? Πιθανότατα στο Καφτατζόγλιο. Τώρα πλέον έχει κουράσει αυτή η κουβέντα.
0: Πιθανότατα πάντως Καφτατζόγλιο, Κώστα.
1: Αλλά μένουμε στο πιθανότατα Καφτατζόγλιο, ναι.
0: Κώστα, θα γίνει προσθήκη μέχρι αύριο?
1: Υπάρχει πιθανότητα, ναι, γίνονται συζητήσεις. Δεν έχουμε περαιτέρω στοιχεία. Υπάρχει πάντως πιθανότητα, γιατί πάντα ο κύριος Μονεβασιώτης, ξέρεις κι εσύ και ξέρουν και οι φίλοι μας ακροατές, ότι είναι αυτό που λέμε μπαλαδόφατσα. Του αρέσει να ασχολείται, του αρέσει να ζυμώνεται με την ομάδα, να τη βοηθάει. Έκανε και παρεμβάσεις και χθες και προχθές σε τηλεοπτικά κανάλια και τα λοιπά για τη διαιτησία, αλλά θέλει να τη βοηθήσει την ομάδα και με μεταγραφή. Υπάρχει πιθανότητα, δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό όμως μέχρι στιγμής, αλλά αν υπάρχει θα το μεταδώσουμε, εννοείται.
0: Ωραία. Έγινε, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε εσένα. Λοιπόν, ήταν και ο Κώστας Κούσης με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Άνω τελεία, πάρε τα μηνύματα και σε λίγο ξαναμαζί.

0: Hera Sport 101,8. Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά στην τελική ευθεία πλέον της μεσημβρινής ραδιοφημερίδας Ερασπόρ. Χρήστο Αντωνιάδη σε ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Μπάντζος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Λοιπόν, για να πάμε και στην Τρίπολη, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Κούβαλη για τον υπερπολίτιμο βαθμό που πήρε χτες ο Αστέρας στην καλύτερη του, νομίζω, φετινή εμφάνιση απέναντι στην ΑΕΚ. Θα μιλήσουμε βέβαια και για Καλαμάτα, πολύ μεγάλη νίκη για τη Μαύρη Θύελλα με ανατροπή. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στους ακροατές. Πραγματικά έτσι είναι. Ο Αστέρας έκανε το καλύτερό του παιχνίδι για τη φετινή χρονιά. Γιατί παίζει ρόλο και ο αντίπαλος. Η αξία του αντιπάλου δίνει δόξα στο νικητή. Δεν ήταν νικητής ο Αστέρας Φάκτορ. Θα μπορούσε να ήταν όμως, γιατί στρίμωξε για τα καλά την ΑΕΚ.
0: Όταν καλύτερος παίκτης αντιπάλου ήταν ο Μπρινιόλι, κάτι δείχνει αυτό.
1: Οι αποκρούσεις που κάνει ο Μπρινιόλι στο 64 στο πλασέ του Μπαρτόλο μέσα από την περιοχή, που ούτε ο ίδιος ο Μπαρτόλο δεν το περίμενε να αποκρουστεί αυτό το πλασέ που έκανε, αλλά και στο 76, μιλάμε στο 1-1 το παιχνίδι τότε. Με τα γκολ που είχαν μπει στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε εκεί ο Αστέρας το 64 με τον Μπαρτόλο και με τον Μέντες το 76 να έχουν πετύχει ένα δεύτερο γκολ οι γηπεδούχοι, ο Αστέρας Άκτορ δηλαδή, και να έχει πάρει προβάδισμα. Και αν έπαιρνε προβάδισμα ο Αστέρας, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ως αδύνατο το έβλεπα εγώ, έτσι όπως ήταν η ροή του αγώνα, να καταφέρει η ΑΕΚ να πάρει το τρίποντο. Βέβαια, είχε τις δύο μεγάλες ευκαιρίες μετά, προς το τέλος που κουράστηκε εκεί η ομάδα της Αρκαδίας. Ο Αστέρας έβγαλε μια κούραση. Υπήρχε και το παιχνίδι Κυπέλλου που χρησιμοποιήθηκαν αρκετοί βασικοί παίκτες την Πέμπτη, και αυτό φάνηκε μετά το 80, όπου η ΑΕΚ πίεσε έστω και ανορθόδοξα. Βρήκε όμως δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο ίδιο λεπτό με τον Γιώβιτς το 87, που έγιναν πλασέ εκεί και γκολ που, όπως λέμε, δεν χάνονται αλλά χάθηκαν. Ικανοποίηση μεγάλη για τον βαθμό αυτό και αναπτέρωση ηθικού, αυτό νομίζω.
0: Για τη συνέχεια, έτσι, Βασίλη.
1: Για τη συνέχεια και η μαχητικότητα αλλά και η ατομική, έτσι, προσπάθεια του κάθε παίκτη ήταν αυτό που σημείωσε ο προπονητής και το κρατάει, γιατί έχει βοηθήσει, πιστεύω, πάρα πολύ, όσο και αν δεν θέλει να το παραδεχτεί ο Γιώργος Αντωνόπουλος, γιατί ο ίδιος άλλαξε το σχηματισμό. Αυτό το 3-4-3 που γίνεται 5-4-1 όταν αμήνεται ο Αστέρας. Έτσι λοιπόν έχει βρει πολλές βοήθειες στην άμυνα με διπλά μαρκαρίσματα και στα πλάγια και στον άξονα, και αυτό του δίνει την ευκαιρία να κλέψει την μπάλα και να επιτεθεί άμεσα στους κενούς χώρους ή με τους ταχύτατους ποδοσφαιριστές που έχει. Όταν έχει ένα Μπαρτόλο, που όταν λείπει ο Μπαρτόλο ο Αστέρας είναι διαφορετικός, καμία σχέση ο Αστέρας με Μπαρτόλο και καμία σχέση χωρίς Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο λοιπόν, που ήταν από τους κορυφαίους και χθες πέτυχε τον γκολ, ήταν ο παίκτης που οδήγησε στη σωτηρία την περσινή χρονιά τον Αστέρα Άκτορ στα play out, και δείχνει και φέτος ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Στο παιχνίδι με τον Ηρακλή που απουσίασε, φάνηκε η απουσία του και στο επιθετικό κομμάτι αλλά γενικά στην οργάνωση της ομάδας του Αστέρα Άκτορ. Τώρα η συνέχεια έχει σημασία.
0: Η συνέχεια γιατί πάει στο Ηράκλειο.
1: Ναι, δεν μένουμε εδώ. Υπάρχει το κύπελλο πρώτα. Και να πούμε εδώ, Κώστα, ότι στα αποδυτήρια βρέθηκε και εκ των ιδιοκτητών της ομάδας, ο Δημήτρης Μπάκος, που έδωσε συγχαρητήρια σε όλους και στους προπονητές και στο επιτελείο γενικά του προπονητικού, αλλά και στους παίκτες. Συγχαρητήρια για την εμφάνιση και την αντίδραση που έβγαλε ο Αστέρας Άκτορ. Αλλά πέρα από την εικόνα που ήταν πάρα πολύ καλή, και ο ίδιος ο Δημήτρης Μπάκος το τόνισε αυτό, είπε ότι περιμένω ανάλογη συνέχεια. Αυτό είναι, αυτό τονίζει και ο προπονητής, και αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Γιατί αν πήρες ένα βαθμό και τελείωσαν όλα, δεν σημαίνει κάτι. Βέβαια σου δίνει με μεγάλη όθηση αυτό, το ότι απέναντι σε μια πολύ καλή και μεγάλη ομάδα κατάφερες να την παίξεις στα ίσια. Όμως υπάρχει κύπελο την Τετάρτη με την νίκη Βόλου εκτός έδρας για την League Phase του κυπέλου, όπου έχει μια ισοπαλία με τον Άρη στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε ο Αστέρας Άκτορ. Θέλει να νικήσει εκεί μια ομάδα Super League 2 για να πάει στους 4 βαθμούς, και μετά την Κυριακή το παιχνίδι με τον Όφη στο Ηράκλειο για να πάμε στη διακοπή. Βέβαια ο Όφη θα έχει παίξει και για
0: Ευρωπαϊκό
1: το
0: Europa League
1: την Πέμπτη, και είναι μια κατάσταση που μπορεί να εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά η ομάδα της Τρίπολης.
0: Πάμε και στην Καλαμάτα, Βασίλη, ιστορική ημέρα για την Καλαμάτα, έτσι.
1: Καλαμάτα,
0: πρώτη νίκη σε Super League μετά από πόσα χρόνια, έτσι.
1: Υπάρχει υπάρχει και εδώ στατιστικό, θα το πούμε τώρα, για την Καλαμάτα. Κέρυς είχε τελευταία νίκη της Καλαμάτας 23 Απριλίου του 2001. Αυτή ήταν η τελευταία νίκη. Απέναντι στον Πανιόνιο με 2-1, τελευταία νίκη στην πρώτη κατηγορία. Τα γκολ Μπαχράμης και Φραντζέσκος, ενώ για τους Πανιόνιους, για τους Νεοσμυρνιώτες, είχε μειώσει ο Τάκης Γκόνιας. Δυστυχώς Μπαχράμης και Τάκης Γκόνιας δεν βρίσκονται στη ζωή αυτή τη στιγμή, και σημειωτέων ότι διοκτήτης όπως και τώρα του Βόλου τότε, του Πανιονίου, ήταν ο Αχιλλέας Μπέος. Κοίτα εδώ πώς θα φέρνει η σύμπτωση και η τύχη. Πρώτη νίκη λοιπόν για την Καλαμάτα, με όχι πολύ καλή εμφάνιση, αλλά με μεστή εικόνα και μετουσίωση των ευκαιριών σε γκολ. Ο Βόλος είχε δύο δοκάρια, είχε φάσεις. Η Καλαμάτα κάποια στιγμή τα βρήκε δύσκολα, γιατί προηγήθηκε η ομάδα του Βόλου. Όμως με Χάμζα, που είναι ένας φανταστικός παίκτης, ο νεαρός, ο 19χρονος, θα αφήσει πιστεύω ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και δεν είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, γιατί είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ανοίξει τον Ολυμπιακό.
1: Έχει στα χέρια του ένα πολύτιμο παίκτη που θα το δούμε στη συνέχεια σε μεγάλα σαλόνια, δεν ξέρω τώρα Ελλάδα ή εξωτερικό, αλλά τα πρώτα δείγματα βασικότατο σε όλα τα παιχνίδια, ένα δεκάρι με ικανότητες και αμυντικές αλλά και δημιουργικές, αλλά και στο σκοράρισμα. Δύο γκολ λοιπόν από τον Χάμζα και ένα από τον Μπολίβαρ, τον Βελενζουελάνο επιθετικό, που δείχνει ότι είναι λίρα 100 η επιλογή. Η Καλαμάτα πλέον, με παρουσία 1000 περίπου φίλων της στο Περιστέρι, δείχνει τη δυναμική της. Έχει πάει στους 4 βαθμούς ήδη, αν και άργησε η πρώτη νίκη, και βλέπει πολύ καλύτερα το μέλλον με ένα παιχνίδι τώρα με τον Παναθηναϊκό. Πριν όμως από αυτό, για το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, πριν από αυτό υπάρχει κύπελο με την ΑΕΛ, πάλι θεωρητικά εντός έδρας, γιατί χρησιμοποιεί το γήπεδο της Νίκαιας η Καλαμάτα σαν έδρα. Εκεί θα αντιμετωπίσει και την ΑΕΛ για να προχωρήσει και στο κύπελλο, ναι, και να κάνει μία ακόμη νίκη, αφού έχει βρεθεί στη League Phase του κυπέλου. Και στην Καλαμάτα είναι όλα καλά, αφού πλέον ήρθε η πρώτη νίκη, Κώστα.
0: Έγινε, Βασίλη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Εμείς,
0: να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Κώστας Μπράτσος, ο προπονητής του Βόλου, και Παναγιώτης Χρυσοφυλλέας, ο προπονητής Καλαμάτας.
2: Γκολ. Το ποδόσφαιρο σε τιμωρεί και αξίζαμε αυτή την τιμωρία. Η ομάδα έχει κενά διαστήματα, τα οποία θα πρέπει να τα λύσουμε. Δεν θέλω να μπω σε δικαιολογίες για απουσίες και όλα αυτά. Η δουλειά μας είναι η ομάδα να κατεβαίνει με τις δυνατότητες που έχει, με τους παίκτες που έχει, και να έχουμε συνέχεια και σταθερότητα στην απόδοσή μας. Αυτό δεν το είχαμε σήμερα και αυτό πληρώσαμε.
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος που είμαι μέλος αυτού του συλλόγου, αυτού του κλαμπ και αυτού του κόσμου, και κατάγομαι από αυτή την πόλη. Θέλω να αφιερώσω και εγώ και όλα τα παιδιά τη νίκη αυτή μετά από πολλά χρόνια στο γονέα, στον πατέρα ενός παιδιού από τους ανθρώπους που ταξιδεύουν μέχρι εδώ για να μας δούνε, και στο παιδί αυτό, στην οικογένειά του, γιατί έφυγε, είναι μέσα από την καρδιά μας από όλους, και στους νεκρούς που σαν σήμερα πριν από 40 χρόνια το φωνικό σεισμό της Καλαμάτας φύγανε από τη ζωή και δεν είναι εδώ να μπορούν να δουν την ομάδα αυτή να διαπρέπει. Παίζουμε συνέχεια εκτός έδρας, και αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται, είτε καλαματιανοί της Αθήνας, αλλά και τα παιδιά που έρχονται από την Καλαμάτα, ταξιδεύουν. Κάποιοι τους ξέρω, είναι συμμαθητές μου, είναι φίλοι μου, είναι συγγενείς μου. Παίρνουν 1000 ευρώ και χαλάνε τα 100 και τα 200 για να έρθουν εδώ. Οπότε είπαμε με τα παιδιά ότι έχουμε υποχρέωση να τους κάνουμε χαρούμενους.
0: Λοιπόν, αυτά από τους δύο προπονητές, τον Κώστα Μπράτσο και τον Παναγιώτη Χρυσοφυλλέα. Πάμε και στο άλλο μάτς της χθεσινής αγωνιστικής. Κυψιά Λιβαδιακός έμειναν στο 0-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου. Πρώτος βαθμός πάντως για τον Λιβαδιακό, δεύτερος για την Κυψιά, περισσότερα από τον Άγγελο Μπατζή. Άγγελε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πολύ σωστά, λευκή ισοπαλία χθες στο Λεωφόρο. Κυψιά και Λιβαδιακός 0-0. Ο πρώτος βαθμός του Λεβαδιακού στη φετινή Super League. Βέβαια, με το πολύ αρνητικό 0-8 στα γκολ, δεν έχει σκοράρει ακόμα.
0: Δεν έχει σκοράρει ακόμα, έτσι.
4: Αποκάλυψη
0: πέρσι, τώρα.
4: Πέρσι 3-4, ναι, σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Φέτος ακόμα δεν έχει βρει δίχτυα. Απ' την άλλη, και η Φυσιά παίρνει τη δεύτερη της ισοπαλία απέναντι σε ομάδα όπως πήρε την πρώτη αγωνιστική απέναντι στην ΑΕΚ, απέναντι τώρα στο Λεβαδιακό, που πέρσι ήταν στις 5-6 καλύτερες ομάδες ο Λεβαδιακός. Οπότε δείχνει και η Φυσιά να τα πηγαίνει καλά απέναντι στους μεγάλους εισαγωγικά. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος ακόμα ψάχνει τα πατήματά του, ο Ηλίας Χαραλάμπους δεν έχει καταφέρει ακόμα να περάσει το δικό τρόπο παιχνιδιού. το σύστημα.
0: Ξέρεις, και γίνεται και εδώ η σύγκριση πώς ήταν πέρσι η ομάδα και πώς είναι φέτος. Έχει να αντιμετωπίσει και αυτό.
4: Είναι και η πίεση, Χαράλα, ναι. Γιατί πέρσι ο Λεβαδιακός πήγαινε αρκετά καλά και ήταν και πολύ κοντά στο να μπει και Ευρώπη. Φέτος είναι αυτή τη στιγμή στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά για το Λεβαδιακό. Την επόμενη Κυριακή υποδέχεται και τον Ολυμπιακό στην Λιβαδιά. Όχι και στα καλύτερα του Ολυμπιακός, αλλά δεν πάει να είναι ένα ακόμα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για το Λεβαδιακό, που θα προσπαθήσει να πάρει κάποιον βαθμό και εκεί πέρα για να αρχίσει και η ομάδα του να ρολάρει. Απ' την άλλη, Κηφισιά, τη μεσοβδόμαδα τώρα έχει κύπελο με τον Παναθηναϊκό, ξανά απέναντι στο Τριφύλι, όπως παίξανε και την προηγούμενη εβδομάδα για το πρωτάθλημα, που Κηφισιά πάλεψε αρκετά μέχρι και το τέλος, αλλά ο Παναθηναϊκός πήρε εύκολα την νίκη με 3-1. Να δούμε αν θα καταφέρει η Κηφισιά να πάρει ακόμα έναν βαθμό το λιγότερο στο κύπελο μετά την ισοπαλία με τη Μαρκό και το 2-2.
0: Ωραία. Έγινε, Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή το ανέφερα, Άγγελε, θα σκαλά. Εγώ να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή οι ομάδες που δεν έχουν ακόμα ανοίξει το πρωτάθλημα είναι ο Ατρόμητος, ο Βόλος, η Κηφισιά, ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός. Λοιπόν, να φύγουμε για λίγο από την Super League 1. Θα πάμε Super League 2, γιατί σε λίγο αρχίζει το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Απόλλων Καλαμαριά στην Νέα Σμύρνη. Εκείνο ο Μιχάλης Λαδόπουλος μας βάλει λίγο στο κλίμα. Ο Πανιώνιος που ξεκινήσει με νίκη την φετινή του πορεία με 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης. Η Καλαμαριά που ξεκίνησε με ισοπαλία 2-2 στη Σύρο με την Ελασίρου. Λοιπόν, ο Μιχάλης Λαδόπουλος μαζί μας για τα πρώτα στοιχεία. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και Σακροσερασπόρ. Ένα παιχνίδι που γίνεται ανήμερα των 136 γενεθλίων του Πανιωνίου. Σαν σήμερα, πριν από 136 χρόνια, το 1890, γεννήθηκε ο Πανιώνιος. Έγινε η πρώτη ουσιαστικά παρουσία των προπομπών του Πανιωνίου και προφανώς όλοι εδώ στη Νέα Σμύρνη, όλοι αυτοί οι λίγοι που βρίσκονται στο γήπεδο, γιατί είναι και μεσημέρι, είναι και Δευτέρα, είναι ανοιχτά και ο κόσμος δουλεύει, είναι και η θερμοκρασία πάλι ο λίγον τι απαγορευτική, όχι όπως στην πρώτη αγωνιστική βέβαια τα 36 άρια, αλλά και τώρα πλησιάζει 31-32, κάπου τόσο έχει η θερμοκρασία, είναι και η υγρασία. Όσος κόσμος έχει βρεθεί ή αναμένεται να βρεθεί σήμερα στο γήπεδο του Πανιωνίου, θα θελήσει να συνδυάσει τα γενέθλια με το 2-2 στο πρωτάθλημα της Super League 2. Λοιπόν, ο Χουάν Φεράντο έχει παρατάξει τον Κράνινγκς κάτω από τα δοκάρια, Αυλονίτης, Ασλανίτης, Βενάρδος, Τσαντίλας, Μπαίνοβιτς, Δίας, Πέτας, Μούργος, Μάναλης και Ταβάρες. Από την άλλη, ο Γιάννης Τάτσης έχει παρατάξει τους Καλαμαριώτες με Κυρίτσι κάτω από τα δοκάρια, Πιαστόπουλο, Αθανασίου, Τζαλό, Σιντιόπ, Τσαπακίδη, Καραμπέρι, Άτσκα, Προύντζο, Λεόν και Τσιμπούκα. Διαιτητής είναι η κυρία Ελένη Αντωνίου από την Αχαΐα, Ισακοβίδης, Λάκων και Μπιμπάκης, Ηρακλιώτης, οι δύο βοηθοί, Ήλιος, ο Τσάκαλης, ο τέταρτος διαιτητής. Αυτή τη στιγμή στο γήπεδο είναι 600-700, κάπου τόσο τους βλέπω. Είναι για καμιά εικοσαριά, μπορεί και λίγο παραπάνω, 25-30 φίλοι της Καλαμαριάς, που τώρα μάλιστα έχουν κατέβει στο κυκλίδωμα της θύρας που τους φιλοξενεί για να κρεμάσουν και τα μαυροκόκκινα πανό της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Αυτά σε περίπου 10 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2. Κώστα μου.
0: Έγινε, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Πολλά περισσότερα μετά τις 4 όταν ξεκινήσει το παιχνίδι στην Νέα Σμύρνη. Μια ημερομηνία βέβαια, επειδή το ανέφερε και ο Μιχάλης νωρίτερα, ορόσημο, καθώς 14 Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί το 1998 ημέρα εθνικής μνήμης και γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Βέβαια είναι συνδεσμένο με την καταστροφή της Σμύρνης και την κορύφωση του Μικρασιατικού ξεριζωμού. Λοιπόν, φεύγουμε από Super League και Super League 2. Πάμε να καμιά κουβέντα με τον Καραγιάννη για τα όσα έγιναν αυτό το Σαββατοκύριακο εκτός συνόρων. Με τα βλέμματα περισσότερο στραμμένα στο Old Trafford, εκεί που η City επικράτησε με ένα 0 της United, με ένα γκολ που ακόμα συζητείται για το αν έπρεπε να μετρήσει ή όχι αυτό του Χάλαντ. Λοιπόν, Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Ναι, η Manchester City επικράτησε της United, όπως είπες και εσύ. Ήταν λίγο, ήταν αμφιλεγόμενο το τέρμα. Βέβαια, το ζήτημα που πρέπει να κοιτάξουν στην United δεν είναι μόνο το goal το οποίο, του Haaland. Είναι το γεγονός ότι η Manchester City έπαιζε με 10 παίχτες από το 23ο λεπτό.
0: Και κέρδισε.
6: Και κέρδισε, και μάλιστα αυτό, άμα θέλεις, είναι και ένα καμπανάκι το οποίο πρέπει να δουν στην United, γιατί ίσως ο Κάρικ δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να οδηγήσει την ομάδα εκεί που θέλουν. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι η United είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει χάσει πλήρως την έγκλη της. Μπορεί να κατάφερε πέρυσι να βγάλει την αποστολή ο Μάικλ Κάρικ, που ήταν να μπουν στο Champions League και να έχει μια καλή εικόνα γενικότερα η United στο πρωτάθλημα. Αλλά από το να ξεκινήσει να πρωταγωνιστεί και να φτάνει κοντά στο να πάρει τίτλους, φαίνεται να απέχει πάρα πολύ η εικόνα αυτή τη United που βλέπουμε μέχρι τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Έτσι, μπορεί να μας διαψεύσει την συνέχεια, αλλά μέχρι στιγμής στο ξεκίνημα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι η United η κλασική των προηγούμενων χρόνων, μετά την εποχή του Ferguson. Δηλαδή μια ομάδα η οποία δεν δείχνει έτοιμη να κάνει το βήμα παραπάνω. Η Manchester City από την άλλη,
0: στα θόρυβα είναι με 4 νίκες, έτσι.
6: Ναι. Στη νέα εποχή του Μαρέσκα είναι αθόρυβα, δεν συζητιέται πάρα πολύ η ομάδα. Η αλήθεια είναι δεν κάνει και η ίδια τον κόσμο να τη συζητάει τόσο πολύ, γιατί δεν έχει καμία σχέση το τρόπος που έπαιζε με τον Γκουαρδιόλα στη σχέση με τον Μαρέσκα. Έχει γίνει λιγότερο θεαματική, μπορούμε να πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα κάνει τη δουλειά και μέχρι στιγμής βρίσκεται εκεί στην κορυφή, και που βρίσκεται και η Arsenal. Δύο ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι και πάλι οι δύο ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν στο πρωτάθλημα. Όλοι οι υπόλοιποι μοιάζουν να βρίσκονται πάρα πολύ μακριά, δηλαδή η Λίβερπουλ συνεχίζει να τον κακό της σε αυτό, δείχνοντας ότι ήταν μια παρένθεση το αποτέλεσμα με την Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με την Φούλαμ. Η Τσέλσι από την άλλη δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την Χάλη, η οποία είναι τρίτη. Είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια να λέμε για βαθμολογία, αλλά στο ξεκίνημα, έχοντας παίξει με United, Τσέλσι, με αρκετές δύσκολες ομάδες, η ομάδα του Κωνσταντίν Τζολάκη βρίσκεται στην τρίτη θέση με 8 βαθμούς.
0: Και μετά είναι η Brighton, έτσι, πάλι ομάδα με Έλληνες παίχτες.
6: Ναι, και μετά είναι η Brighton με τον Κωστούλα να πετυχαίνει ένα φανταστικό
0: πολύ όμορφο γκολ, ναι.
6: Άνοιξε και τον δρόμο προς την εύκολη νίκη της ομάδας του με 0-5 απέναντι στην Coventry. Γενικότερα φαίνεται ότι πάλι τις ίδιες ομάδες βλέπουμε, τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Μια Tottenham η οποία έχει δώσει 500 εκατομμύρια για μεταγραφές, δεν έχει ακόμα καταφέρει να βρει δίχτυα. Η Everton από την άλλη, η άλλη αντίπαλός της που αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα, ψάχνει να βρει τον δεύτερο center forward της. Πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στην ομάδα που στα Ζαχαρωτά μετά και την μεταγραφική περίοδο.
0: Και πολύ κακό ξεκίνημα για την Aston Villa, Νίκο, έτσι.
6: Ναι, η Aston Villa βρίσκεται σε κατάσταση αναδόμησης πλήρως, μετά και την φυγή του Τίλεμανς, του Watkins, Εμιλιάνο Μαρτίνες. Είναι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, του Rodgers για την Chelsea. Είναι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που έφυγαν. Από όλες γενικότερα τις ομάδες, αν μπορώ να πω ότι μία ομάδα μπορεί να κυνηγήσει κάπως την Arsenal και την Manchester City, ίσως να είναι η Chelsea, αλλά και αυτή λόγω προπονητή του κυρίως το λέμε αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Έγινε, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε εσένα. Ήταν και ο Νίκος Καραγιάννης για το συμβαίνουν εκτός συνόρων. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Χρυσούλα Αντωνιάδη και Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί Πάρης Ποντίκας με το κλαπ. Συνέχεια 24 δευτερόλεπτα με τον Γιάννη Ντούμπλο και τον Δημήτρη Μπουκανά. Είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.
7: Auto Club. με τον Πάρη Ποντίκα.
8: Πόσες κινέζικες μάρκες έχουν έρθει στην Ελλάδα? Είναι ανταγωνιστικές? Τι προσφέρουν σε σχέση με τους Ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων? Θα αντέξουν άραγε στον χρόνο? Καλησπέρα σας. Αν είχατε κάνει μια τελευταία βόλτα τον τελευταίο μήνα σε μια έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα, είμαι σίγουρος ότι το νιώσατε. Κάποτε μετρούσαμε τις κινέζικες μάρκες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Σήμερα θέλεις και τα δύο χέρια. Και ίσως και των διπλανών σου. Πόσες είναι τελικά? Πόσες είναι και ποιες? Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑ, που δημοσιεύτηκαν αρχές του 2026, ενεργή παρουσία στην Ελλάδα έχουν 19 μάρκες κινέζικης προέλευσης. Αν μετρήσουμε όμως και τις μάρκες που έχουν παρουσιαστεί, έχουν έρθει αλλά δεν έχουν κάνει ακόμα ταξινομήσεις, ο αριθμός ανεβαίνει. Ίσως και να φτάνει τις 23 αυτή τη στιγμή και εκτιμάται ότι μέσα στο 2026 θα ξεπεράσουν τις 30. Για να καταλάβετε το μέγεθος της έκρηξης, στο πρώτο τετράμινο του 2026 ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα περίπου 4.440 κινέζικα επιβατικά, σε σύνολο 49.055 αυτοκινήτων, δηλαδή 9% της αγοράς. Το Φεβρουάριο είχαν 8,4%, τον Ιανουάριο είχαν χτυπήσει 10,4%, πέρσι όλη τη χρονιά ήταν στο 6,7%. Με απλά λόγια, 1 στα 10 καινούργια αυτοκίνητα που βλέπετε στον δρόμο είναι πλέον κινέζικο. Ποιες είναι? Η αιχμή του δόρατος, MG SAIC, η πιο παλιά και η πιο πετυχημένη. 1847 πωλήσεις μόνο το πρώτο διάστημα του 2026 και 32,3 των κινέζικων πωλήσεων. Πέρσι έκλεισε με 4.494 ταξινομήσεις και πίσω της βέβαια όμιλο Σιγκελίδη. BYD, ο παγκόσμιος γίγαντας των ηλεκτρικών, ήρθε επίσημα το Μάρτιο του 2024 με τον όμιλο Σφακιανάκη. Το 2025 έκανε 2.402 ταξινομήσεις. Cherry Group, η Cherry μαζί με τις τριγατικές της Ομόντα και Τζαϊκού, 1.555 ταξινομήσεις. Το Νοέμβριο μάλιστα πέρασε και την MG και την BYD σε μηνιαίες πωλήσεις. Και μετά ακολουθεί ο κατακλυσμός. TFSK, Dongfeng, Βόγια, Σύρες, που έγινε Άιτο, Μέρο, όλες από τις Πανός Group που είναι 50 χρόνια με BMW και Mini. Leap Motor σε συνεργασία με Stellantis, Leak & Co και Zikr του ομίλου Geely, δηλαδή Volvo, Polestar, Geely, Xpeng, Aways, BIC, Great Wall με τα Oracle Way, Changan, Ion της GAC που την έφερε η Inchcape της Toyota. Δεν είναι πλέον φτηνά αυτοκινητάκια εισαγωγής. Είναι όλοι οι κολοσσοί της Κίνας. Είναι όμως ανταγωνιστικές? Τι δίνουν παραπάνω? Μία short answer, μία κοντή απάντηση, ναι, και πολύ. Τιμή και εξοπλισμός είναι 20-30% φθηνότερες με τον ίδιο εξοπλισμό. Παραδείγματος χάρη, ένα MG ZS ή ένα BYD Atto έρχεται full με adaptive cruise control, 360 κάμερες, ηλεκτρικά καθίσματα, πανοραμική οροφή, εκεί δηλαδή που ο Ευρωπαίος σου το χρεώνει πακέτο 4.000 ευρώ. Ηλεκτροκίνηση και τεχνολογία, εκεί πονάει η Ευρώπη. Η BYD έχει την Blade Battery, LFP που δεν παίρνει φωτιά. Η Cherry έχει Range Extenders, τα Zikr και Xpeng έχουν 800 βόλτα αρχιτεκτονική και φορτίζουν σε 20 λεπτά. Οι Ευρωπαίοι ακόμα παλεύουν με το κόστος της μπαταρίας. Υβριδικά, η BYD ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής υβριδικών μετά την Toyota από το 2008, έρχονται με plug-in υβριδικά με 100 συν χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας που βολεύουν τέλεια την ελληνική αγορά. Πού εστερούν ακόμα εναντί των Ευρωπαίων? Στο στήσιμο στο δρόμο. Ένα Focus ή ένα 3008 ακόμα στρίβει πιο καλά. Στο brand και στη μεταπόληση. Πόσο θα πιάσει ένα Ομόντα σε 5-4 χρόνια? Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Και στο δίκτυο. Οι Ευρωπαίοι έχουν 100 συνεργεία. Οι Κινέζοι τώρα το χτίζουν. Θα αντέξουν όμως το χρόνο? Εδώ είναι η κρίσιμη ερώτηση που έχουν όλοι. Θα αντέξουν για 3 λόγους και θα δυσκολευτούν για 2. Πρώτον, πίσω τους δεν είναι τυχοδιώκτες, είναι ο όμιλος Σιγκελίδη. Ο Σφακιανάκης, ο Σπανός, η Inchcape. Όμιλοι με δεκαετίες στην Ελλάδα δεν θα κλείσουν αύριο το πρωί. Δεύτερον, η Κίνα παράγει το 60% των ηλεκτρικών παγκοσμίως. Έχουν κάθετη παραγωγή από την μπαταρία μέχρι το λογισμικό. Τρίτον, η Ευρώπη τους χρειάζεται για να πιάσει τους στόχους του διοξιδίου. Γιατί μπορεί να δυσκολευτούν όμως. Πρώτον, οι δασμοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε έξτρα δασμούς 17 έως και 35% στα κινέζικα ηλεκτρικά. Αυτό θα ανεβάσει τις τιμές. Δεύτερον, το ξεκαθάρισμα. Στην Κίνα υπάρχουν πάνω από 100 μάρκες, δεν θα επιβιώσουν όλες. Ήδη βλέπουμε στην Ελλάδα ότι οι MG BYD Cherry κάνουν το 80% των πωλήσεων. Οι υπόλοιπες 20 μάρκες μοιράζονται ψίχουλα. Κάποιες ίσως θα φύγουν. Ποιο είναι όμως το συμπέρασμα? Δεν ζούμε μια φούσκα τύπου κινέζικα μηχανάκια του 2005. Ζούμε το Kia και Hyundai Moment του 1995. Τότε γελούσαμε με τους Κορεάτες. Σήμερα ποιος γελάει? Σε τρία χρόνια δεν θα λέμε κινέζικο αυτοκίνητο. Θα λέμε MG, BYD, Jaecoo, όπως λέμε το Toyota και Volkswagen. Η ερώτηση δεν είναι αν θα μείνουν. Είναι πόσες από τις 23 θα μείνουν και ποιες ευρωπαϊκές μάρκες θα ζοριστούν πολύ. Οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φόροντας πάντα ζώνες και κράνη.
7: Η ώρα είναι 4:00.

0: Era Sport 101,8.
1: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, χαρούμενο ξεκίνημα με τραγουδάκι που μας έβαλε Χρυσούλα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε και καλή διάθεση, γιατί αρχίζει μια εβδομάδα γεμάτη φιλικά, προάγγελος των επίσημων διοργανώσεων. Έχουμε και μια επίσημη διοργάνωση στο τέλος της εβδομάδας. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα που, όπως ξέρετε, κρατάνε 2 ώρες.
1: 48 δηλαδή.
0: Είπαμε 48. Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου, ο Άγγελος Ζαρεδόνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρη Μπούκας και Γιάννης Δεντόπουλος στο μικρόφωνο. Με βλέπετε βιαστικό να κάνω τις συστάσεις, γιατί ήδη στη Νέα Σμύρνη έχει ανοίξει το σκορ. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η Super League 2, εκεί όπου είναι ο Μιχάλης Λαδόπουλος, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, γιατί νομίζω ότι έχουμε φτάσει περίπου στο 8 λεπτό. Να τον ακούσουμε τον Μιχάλη. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλή εβδομάδα κιόλας. Είμαστε στο 8ο λεπτό, έχουμε μπει στο 9ο τώρα και από το 2ο λεπτό ο Πανιώνιος έχει ανοίξει το σκορ με ένα γκολ του Ταβάρες. Ένα γκολ που όσο και να προσπαθήσω να το περιγράψω εγώ, άμα δεν το δείτε σε κάποια highlight που θα εμφανιστούν αργότερα και από την ΕΡΤ και γενικά από το διαδίκτυο, είναι πολύ δύσκολο να το κατανοήσει κανείς. Έτσι επιγραμματικά το παλικάρι έχει πάρει την μπάλα από το χώρο του κέντρου, έχει περάσει 5-6 μπορεί και 7 παίχτες της Καλαμαριάς πάνω σε αυτό το σλάλομ, γιγαντιαίο σλάλομ, όχι το απλό, έχει φάει και κανένα δύο κλωτσιές. Παρόλα αυτά μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε υποδειγματικά τον Κυρίτση, τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων και έκανε νωρίς στο δεύτερο λεπτό το 1-0 για τον Πανιώνιο, ο οποίος κινδύνευσε λίγο αργότερα στο 5ο λεπτό όταν ο Προύτζος βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή, έκανε το σούτ, η μπάλα είχε κατεύθυνση προς τα δίχτυα, αλλά ο Κράνινγκς κατάφερε να με εκτείναξη να την πετάξει σε κόρνερ. Είμαστε, επαναλαμβάνω, έχουμε μπει στο 10ο λεπτό, στο 10ο λεπτό ο Πανιώνιος με αυτό το καταπληκτικό, κυριολεκτικά καταπληκτικό γκολ του Ταβάρες από το 2ο λεπτό έχει ανοίξει το σκορ. Να θυμίσουμε για όσους συντονίστηκαν τώρα, κυριολεκτικά καταπληκτικό γκολ του Ταβάρες από το 2ο λεπτό έχει ανοίξει το σκορ. Να θυμίσουμε για όσους συντονίστηκαν

0: αυτή τη στιγμή στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Το είπαμε και νωρίτερα, Δευτέρα μεσημέρι ο κόσμος δουλεύει, έχει και ζέστη, δεν είναι μέρα για ποδόσφαιρο. Ανάμεσά τους και καμιά 25-30 φίλοι της Καλαμαριάς, οι οποίοι από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, γιατί είναι δύσκολο να τους ακούσω και είναι και μακριά είναι, δεν έχουν σταματήσει να φωνάζουν, έχουν και 8-9 πανό μαζί τους, περίπου ένα πανό ανά τρία άτομα. Ενδέκατο λεπτό λοιπόν στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος Απόλλωνας Καλαμαριάς 1-0 με τον γκολ του Ταβάρες από το δεύτερο, παιδιά.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι, έτσι όμως περιέγραψε τον γκολ, η Χρυσούλα με ρωτάει, μήπως περιγράφει ένα γκολ που μπήκε το 86.
0: Εντάξει, είναι η αεροσιλία. Εντάξει, είναι η
1: αεροσιλία. Δεν το είδαμε κι εμείς. Να σου πω την αλήθεια, δεν το είδαμε. Εγώ είπα η περιγραφή. Όπως, δηλαδή, έτσι όπως λες, πέρασε 7 παίκτες, πλασάρει και τον τερματοφύλακα. Δικαιολογημένη η απορία.
2: Δεν είπε όνομα όμως.
1: Ούτε όνομα είπε.
0: Το 86 είχε περάσει και τον τερματοφύλακα ο Ανώνυμος. Αλλά εντάξει, παιδιά, δείτε το. Είναι η αεροσιλία, οποιαδήποτε σύγκριση με τέτοια.
1: Το γκολ το 86 με το σημερινό, κατάλαβα.
0: Ναι, όχι, το γκολ συγκρίνεται. Τα υπόλοιπα δεν μπορούν να συγκριθούν. Έτσι, εντάξει, μιλάμε για εντελώς άλλα μεγέθη. Μιλάμε για μύθους. Εντάξει, οκ. Okay. Το ότι κάποιος μπορεί κάποια στιγμή να μιμηθεί ένα μύθο είναι υπέρ του κάποιου.
1: Σωστό. Έτσι. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνεις, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Οτιδήποτε okay. υπάρχει, παρεμβαίνεις και εδώ είμαστε εμείς φιλόξενοι. Όπως ξέρεις, η εκπομπή του μπάσκετ δεν έχει αποκλεισμούς. Είναι ανοιχτή. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Είπαμε ότι είναι μια εβδομάδα η οποία έχει στην ουσία τον τελευταίο κύκλο των φιλικών των ομάδων. Αύριο πρέπει να βγει και το πρόγραμμα του πρωταθλήματος.
2: Ναι,
1: δηλαδή νομίζω ότι οι ομάδες κατά μόνας το ξέρουν το πρόγραμμά τους, δηλαδή τους έχει διαβιβαστεί με κάποιο τρόπο. Αύριο θα ανακοινωθεί επίσημα. Συνολικά, επίσημα. Ναι, και επίσημα. Ένα αυτό. Δεύτερον, έχουμε την πρώτη διοργάνωση αυτή τη βδομάδα επίσημη, που είναι το Super Cup, το οποίο τελικά θα γίνει στο Αμπουντάμπι. Άρα ο Ολυμπιακός, που είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης, θα φύγει την Τετάρτη, όπως είπε και ο προπονητής του Ολυμπιακού χθες, μετά το τέλος του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Θα φύγει την Τετάρτη και θα παίξει. Θυμίζουμε, την Παρασκευή είναι 2 ημιτελική. Στις 5 η ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαξε και στις 8 η ώρα η Ντουμπάι αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτη. Την επόμενη μέρα, 19 του μήνα, το Σάββατο, είναι ο μικρός τελικός στις 5, οι δύο χαμένοι, και ο μεγάλος τελικός στις 8. Όπως καταλαβαίνετε, η Eurosport θα παρακολουθήσει και θα μεταδώσει το τι θα συμβεί εκεί στο Αμπουντάμπι. Ο Ολυμπιακός πάει να πάρει ένα ακόμα τίτλο, και το εντυπωσιακό, ξέρεις ποιο είναι, παρεπιπτόντως, ο Μπαρτζόκας είναι ο μοναδικός προπονητής του Ολυμπιακού που έχει πάρει ό,τι τίτλο υπάρχει. Δηλαδή,
2: είχε πάρει και το διπυρωτικό.
1: Έχει πάρει το διπυρωτικό που δεν το έχει πάρει ο Ιβκοβιτς, ας πούμε. Έχει πάρει πρωτάθλημα, κύπελο και
2: ευρωπαϊκά.
1: Ναι. Διπυρωτικό δεν είχε πάρει.
2: Δεν
1: παίζονταν όταν ήταν εκείνος προπονητής. Άρα οι άλλοι έχουν πάρει μόνο κύπελο και πρωτάθλημα και δεν έχουν πάρει ευρωπαϊκό. Για παράδειγμα, ο Σφαιρόπουλος, ο Ιωάννιδης δεν έχει πάρει ευρωπαϊκό.
2: Άρα πάντα πάρει όλα ο κόσμος. Να μην αφήσει τίτλο.
1: Άρα, αν πάρει και αυτό, θα έχει πάρει ό,τι τίτλο έχει κυκλοφορήσει και έχει βρει στο δρόμο του Ολυμπιακού. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί βλέπουμε όλες τις ομάδες ότι είναι πολύ ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Δηλαδή, νομίζω ότι είδες και τον Ερυθρό Αστέρα.
2: Ναι, είναι πολύ ευμετάβλητη η απόδοση όλων των ομάδων. Ναι, ναι.
1: Από μέρα σε μέρα και από μάτς σε μάτς. Μέσα στο ίδιο μάτς δεν είναι οι ίδιες.
2: Ναι, είναι μεγάλη απόκληση από δεκάλεπτο ή από πεντάλεπτο ακόμα και σε πεντάλεπτο. Εντάξει, είναι φυσιολογικό. Mm-hmm. Περίοδος προετοιμασίας. Και εδώ πρέπει να πούμε, Γιάννη, για τον Ολυμπιακό, και δεν ξέρουμε και τι σύνδεση θα κατεβάσει, έτσι.
1: Ναι.
2: Στο Super Cup. Δηλαδή, περιμένουμε και την ενημέρωση ότι ο Μιλουτίνοφ ένιωσε ένα τσίμπημα.
1: Σαν τενοντίτη δεν περιέωσαν,
2: ναι. Αλλά αυτό θέλει ξεκούραση, αλλά θα δούμε τώρα σε τι κατάσταση είναι. Ο Τάιρι Τζόνς επίσης, να δούμε και αυτός πώς είναι. Και ο Βεζέγκοφ επίσης, ο οποίος αγωνίζεται με μικρό πρόβλημα στον αγκώνα του. Έτσι, δηλαδή,
1: ναι. Και ο Μανικολά που δεν έχει παίξει καθόλου.
2: Ναι, που δεν έχει παίξει καθόλου.
1: Παρεπιπτόντως, ο Ολυμπιακός έκλεισε, μιας και το είπαμε, αυτή είναι η συμμετοχή του αυτή τη εβδομάδα, γιατί θα πούμε και τα άλλα φιλικά τουρνουά ώστε να προγραμματίσει κάποιος. Κατά σύμπτωση, πολλά είναι 18-19.
2: Ναι, Παρασκευή, Σάββατο, όχι Σάββατο, ναι. Κυριακή, το έχουν κάνει έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι αίτητος μέχρι στιγμής, έχει παίξει 5 φιλικά, ένα με τον Προμηθέα και τα δύο τουρνουά της

0: Κρήτης και της, και της Κύπρου, και της Κύπρου, τον Εόφυτος Χανδριώτης. Χθες νομίζω ότι στη νίκη επί της Μακάμπη πάλι δυσκολεύτηκε, δηλαδή το μοτίβο των δύο μάτς και με τον Ερυθρό Αστέρα
1: και με, περίπου ίδιο.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακός για μεγάλη διάρκεια του αγώνα κυνήγαγε. Ωστόσο βρήκε στο τέλος είτε το συνδυασμό είτε τις λύσεις από παίκτες μεμονωμένα. Χθες για μένα ο Ολυμπιακός πρέπει να χάρηκε κυρίως για αυτό που είδε από τον Εντζάι. Και μάλιστα ο Εντζάι δεν το έκανε στο πρώτο ημίχρονο ή σε κάποια στιγμή του αγώνα, το έκανε στο τέλος. Δηλαδή ο Εντζάι νομίζω από το 59-60 το πήγε μόνος του, έβαλε 10 σερί πόντους. Μέσα σε αυτούς και τρίποντο και κάρφωμα και βολές.
1: Δείχνει κάτι αυτό νομίζω. Ναι. Ακόμα και σε φιλικό έτσι. Δείχνει κάτι αυτό.
0: Και αμέσως μετά τους 10 πόντους έκανε και την ασίστ στο κάρφωμα του Ντόντα Χολ. Άρα καταρχάς δείχνει σίγουρα. Νομίζω ότι συμφωνούμε. Και άλλωστε γι' αυτό, με αυτό το κριτήριο αποκτήθηκε ότι είναι διαφορετικός παίκτης για τη θέση 4 από ό,τι ήταν ο Πίτερς. Δίνει άλλα πράγματα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, καμία σχέση δεν έχουν δύο παίκτες.
0: Τρομερή αθλητικότητα, ικανότητα στην άμυνα, δηλαδή μπορεί να παίξει και 5.
1: Σε small ball καταστάσεις, ναι.
0: Ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, επειδή δύσκολα νομίζω ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα θα κατεβάζει και τους τρεις.
1: Και τους υψηλούς. Ναι, και εγώ νομίζω έναν θα τον ξεκουράζει κάθε φορά, νομίζω. Ναι. Έχει αυτό το δικαίωμα.
0: Αλλά ο Ολυμπιακός παραμένει έτσι η αίσθηση, δεν ξέρω εσύ τι λες, ότι η περιφερειακή του άμυνα. Αυτό που
1: είναι ερωτηματικό.
0: Είχε αυτό το σκυλί που λεγόταν walk-up, να μπορεί να λιώνει, να χαλάει το μυαλό του παίκτη που κατεβάζει την μπάλα, δεν το έχει.
1: Είναι πολύ αρχαίο. Έχει αλλάξει δέρμα η περιφέρεια τώρα, ναι, το Ολυμπιακό. Ναι. Έχει αλλάξει πολύ. Εντάξει, γιατί ακόμα και ο Νιλικίνα έπαιζε πολύ επιθετική άμυνα, ναι, όσο έπαιζε ο Νιλικίνα. Mm. Τώρα έχει αλλάξει νομίζω. Και θα χρειαστεί χρόνο νομίζω και ο οργανισμός του Ολυμπιακού, αλλά και ο Μακιντάρη. Εμένα μου φαίνεται πιο σφιγμένο ο Μακιντάρη από όσο τον περίμενα, να πω την αλήθεια.
0: Αυτή τη φορά κάπως
1: ήταν καλύτερο, αλλά περίμενα όχι να μπει στην ομάδα κατευθείαν, αλλά επειδή είναι και έμπειρο παιδί, περίμενα λίγο πιο γρήγορα να αφομοιώσει τουλάχιστον στα αμυντικά του καθήκοντα τα πράγματα. Αλλά εντάξει, είναι πολύ αρχή ακόμα και μην ξεχνάμε ότι για να το ξέρεις καλύτερα, τα φιλικά λένε πολλά, αλλά μπορεί να μην λένε και τίποτα.
0: Στην ουσία, εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής της Ευρώπης, ο πρωταθλητής της Ελλάδος, έκανε μεταγραφές, είχε και απώλειες από τον κορμό της τελευταίας
1: εξαρτίας. Από τον πυρήνα του, ναι.
0: Από τον πυρήνα. Εντάξει, ξέρουμε ότι εκεί θα κοιμανθεί, προσπαθεί να βρει τη χημεία γιατί δεν έχει κάνει πολλές προπανήσεις. Αυτός που έκλεισε την παράσταση ήταν ο Άρης με τη χθεσινή του εμφάνιση.
1: Ήταν εντυπωσιακός, γιατί.
0: Ναι, νομίζω ότι.
1: Το ιδαλό το παιχνίδι ήταν εντυπωσιακός.
0: Γέμισε τη διάθεση και την ανυπομονησία ακόμα περισσότερο των φίλων του. Γιατί στο μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα, βέβαια και εδώ πάλι θα πούμε, προετοιμασία είναι, οι ομάδες είναι ασταθείς από το πρώτο κλπ. Αλλά και ότι δυσκόλεψε τη Μακάμπη, η οποία είχε ίσως λίγο πιο μεγάλη αθλητικότητα και εκεί υπερίσχυσε. Αλλά αυτό που έκανε χθες το πρώτο μάτς.
1: Έγινε το μάτς.
0: Με την.
1: 98-74, έτσι.
0: Με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Εντυπωσιακό.
0: Ναι. Και νομίζω ότι, ξέρετε, αν το προσθέσουμε στο γεγονός ότι το Σάββατο κέρδισε ομάδα Ευρωλίγκας, αυτό δεν ήταν συνηθισμένο να γίνεται τα προηγούμενα χρόνια. Μάλλον δεν καλούσαν να παίξει ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ, εκτός αν ήταν κάτι,
1: ναι,
0: αποσπόντα, ας πούμε.
1: Ναι, δεν το ήθελαν και οι δύο νομίζω, γιατί ήταν μεγάλες οι διαφορές.
0: Ακριβώς. Αν το συνδυάσουμε και με τη νίκη του ΠΑΟΚ το Σάββατο μέσα στο Μιλάνο επί της Αρμάνη, και αυτή καθαρή νίκη, και μάλιστα ο Ποέτα είπε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πιο έτοιμος από εμάς. Καταλαβαίνουμε ότι όντως οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης
1: έχουν ανεβάσει επίπεδο, έτσι, έχουν ανεβάσει επίπεδο. Ξαναλέμε, εντάξει, είναι φιλικά, αλλά
0: στέλνουν μήνυμα.
1: Ναι, στέλνουν μήνυμα. Στις ομάδες, νομίζω, του EuroCup ότι ήρθαμε για να πρωταγωνιστήσουμε.
0: Και στο EuroCup και φυσικά στις δύο που τα τελευταία χρόνια μονοπολούν τους τίτλους και τους τελικούς, να το πούμε, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ότι τουλάχιστον στο Αλεξάνδριο και στην Πηλαία δεν θα είναι εύκολο να
1: πέρασει. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο, ναι.
0: Κανείς δηλαδή δεν πηγαίνει.
1: Όχι, και οποιοδήποτε σκέψη ξεκούραση για τους αιώνιους να ξεκουράσουμε κάποιους βασικούς, νομίζω φέτος ότι δεν υφίσταται.
0: Ναι. Και από τη μία με τον Άρη σίγουρα έκλεψε την παράσταση ο Έρλ. Σαφώς και προφανώς.
1: Και φαίνεται ότι είναι και παίξει Ευρωλίγκα. Δηλαδή μπορεί να παίξει τώρα σε ομάδα Ευρωλίγκα ο Έρλ. Πολύ καλός παίχτης.
0: Και να σου πω κάτι. Μου έδειξε ότι είναι και πολύ. Δεν πάει η λέξη αυτή τώρα στο μπάσκετ. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Όταν πήγαινα να πω πολύ κοντρολαρισμένος, ήθελα να πω ότι, ξέρεις, ό,τι έκανε, το έκανε επειδή το ήθελε. Δηλαδή δεν είναι ότι κάτι όπου τον έβγαζε η φάση, αυτός αποφάσισε που θα πάει τη φάση.
1: Εννοείς ότι δεν λειτουργεί βάσει ενστίκτου για την ώρα τουλάχιστον, είναι πιο πολύ, σκέφτεται την επόμενη του κίνηση.
0: Ναι, σκέφτεται και αποφασίζει και το κάνει κιόλας. Γιατί πολλοί σκέφτονται και αποφασίζουν, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν. Αυτός το κάνει κιόλας.
1: Και είναι και πολύ ήρεμος νομίζω ο Γιάννης στο παιχνίδι. Δηλαδή είναι πολύ
0: ήρεμος. Δύναμη και γενικά ο Άρης ήταν χάρμα οφθαλμών χθες, να μην το ματιάσουμε. Έχει, δείχνει ότι με την προσθήκη των παικτών που έλειπαν, γιατί έλειπαν δύο παίκτες, θα έχει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη να πάει να διεκδικήσει το EuroCup και ό,τι καλύτερο μπορεί στο πρωτάθλημα, με την έννοια ότι τετράδα σίγουρα.
1: Εντάξει, και το EuroCup μπορεί να λέμε ότι οι ομάδες μας είναι πολύ ισχυρές, αλλά μην ξεχνάμε ότι από τη φάση των ομίλων και έπειτα, Γιάννη, είναι νοκάουτ δηλαδή, τα περισσότερα παιχνίδια. Αλλά και να μην το κατακτήσουν οι ελληνικές ομάδες δεν σημαίνει ότι να αποτύχουν. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αλλά ένα μάτς είναι ένα μάτς.
0: Έτσι,
1: δηλαδή, όσο καλή ομάδα και να είσαι.
0: Νομίζω ποιο την είχε πατήσει, η Παρτίζαν του Μπράντοβιτς.
1: Η Παρτίζαν του Μπράντοβιτς. Ήταν νομίζω το 2022, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν φαβορή για την κατάξη και έχασε νομίζω στη φάση των 16, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έτσι είναι, ένα μάτς.
1: Δηλαδή,
0: και δεν είναι και άμαχος πληθυσμός οι άλλοι. Δηλαδή δεν είναι οι άλλες ομάδες.
1: Και έχει δυνατές ομάδες. Δηλαδή η Turk Telekom είναι πολύ δυνατή. Η Μπουργκ, η οποία τελικά δεν έπαιξε Ευρωλίγκα. Δηλαδή υπάρχουν αρκετές καλές ομάδες.
0: Ναι.
1: Απλά οι δικές μας ανέβηκαν δύο επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Δύο-τρία επίπεδα.
0: Έχεις δίκιο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος γύρισε. Έτσι, αυτό το δίδυμο άρχισε ήδη. Ο Όσμαν, ο οποίος έχει γίνει ο στάρ του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
1: Είναι ατραξιόν της ομάδας φέτος.
0: Είναι ατραξιόν. Γιατί αυτός νομίζω ότι είναι το βαρόμετρο του ρυθμού του ΠΑΟΚ, όχι ο playmaker του. Παρότι ο playmaker είναι ο Καλάθης. Και γι' αυτό ο ίδιος είπε ότι ο Καλάθης είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχεις δίπλα σου για να παίζεις. Γιατί και ο Καλάθης θέλει τέτοιους παίκτες για να τους ταΐζει και να τελειώνει τις.
1: Το ανοιχτό γήπεδο νομίζω ο Καλάθης, νομίζω βρήκε με τον Όσμο. Δηλαδή αυτοί οι δύο, άμα βρουν το ανοιχτό Καλάθη, θα είναι πρόβλημα μεγάλο για τις αντίπαλες ομάδες. Και έχει ζει και ο Γιάννη, ο Όσμαν ήδη αποθεώνει τον Καλάθη. Δηλαδή, ας φανταστούμε τι θα γίνει στα επίσημα παιχνίδια.
0: Δεν είναι μόνο αυτοί. Απλά λέμε ότι ποιοι, ας πούμε, είπαμε ο Έρλ, απλά χθες έβαλε 29 πόντους, αλλά κυρίως πώς τους έβαλε. Είδαμε ότι ο Σμάν σταθερά είναι ο σκόρερ του ΠΑΟΚ και αυτός που δίνει τον τόνο.
1: Και δεν έχει βιάσει καταστάσεις ο Σμάν μέχρι στιγμής στον ΠΑΟΚ. Δεν έχει βιάσει καταστάσεις. Εμένα μου άρεσε πολύ. Πες μου.
0: Ότι πιο αβίαστα παίζει στον ΠΑΟΚ από ό,τι στον Παναθηναϊκό.
1: Πιο απελευθερωμένα. Ναι, και εγώ αυτό νομίζω. Τουλάχιστον στα φιλικά, έτσι.
0: Ναι. Να δούμε, είπαμε. Μπράβο τους και στους δύο. Μακάρι, είναι μια πρόγευση που ελπίζουμε να απολαύσουμε μέσα στη χρονιά. Άρα, ξέρεις, παλιότερα λέγαμε, εντάξει, αρχίζει το πρωτάθλημα τώρα σε δύο εβδομάδες, θα τα ξαναπούμε τον Μάιο που θα αρχίσουν τελική
1: ολοκλήρωση. Και δεν υπήρχε ενθουσιασμός, αυτό εννοείς, ότι
0: δεν υπήρχε προσμονή.
1: Ναι, από κανέναν.
0: Δεν υπήρχε καθόλου προσμονή. Τώρα υπάρχει προσμονή, γιατί δεν ξέρουμε αυτές οι δύο ομάδες τι εκπλήξεις, όχι εκπλήξεις, τι, ας το πούμε έτσι, τι εσάνς θα δώσουν στο πρωτάθλημα. Τι είδους και πώς. Παρεπτόντως, επειδή έγινε νωρίτερα, το Περιστέρι έπαιξε ένα φιλικό με την Ήλια από το Κόσοβο και κέρδισε με 83-73, είναι αυτό που λέμε του Περιστερίου, νομίζω μία ώρα έπαιζαν στο Ανδρέας Παπανδρέου. 18, να, τώρα επειδή το είδα, έχουμε 18-19 εκτός από το. Έχουμε το Παύλος Γιαννακόπουλος. Κάτσε, θα τα πούμε τώρα το τουρνουά.
1: Το 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Κάτσε, γιατί τα έχω βγάλει εδώ πέρα. Είπαμε το Super Cup, το είπαμε. Της Ευρωλίγκας που είναι το επίσημο. Μισό λεπτό. Λοιπόν, επειδή λέγαμε το Περιστέρι. Το Περιστέρι έχει το τουρνουά Νίκος Φάσουρας. Την Παρασκευή 18 του μήνα, στις 6 παρατέταρτο, παίζει η ΑΕΚ Κλούς Ναπόκα. Θα πούμε για την ΑΕΚ τι βάσανο περνάει τώρα.
1: Και
0: αυτή.
1: Και ποιοι θα παίξουν κιόλας την Παρασκευή με την ΑΕΚ. Αυτό είναι το θέμα.
0: Στις 8.30 την Παρασκευή, επαναλαμβάνω, το Περιστέρι με την Καρδίτσα. Το Σάββατο, ΑΕΚ Καρδίτσα στις 6 και στις 9 παρατέταρτο παίζει το Περιστέρι με την Κλούς Ναπόκα. Είναι πλέον, έχουν βρει, θυμάμαι ότι το είχα πει παλιότερα, όταν το τουρνουά Ακρόπολης ήταν τριών ημερών, ότι έχουν οι γυμναστές των ομάδων και οι εργοφυσιολόγοι είχαν κάνει μελέτες για αυτά τα φιλικά. και είπαν ότι σε αυτές τις φάσεις και σε αυτές τις περιόδους δεν σου δίνει τίποτα τουρνουά τριών ημερών. Ή τουλάχιστον να παίξει δύο μέρες, όπως έγινε ας πούμε στη Ρόδο, mm-hmm. που έπαιξαν δύο φορές.
1: Παρασκευή έπαιξαν, Σάββατο ρεπό και εννοείς ότι έπαιξαν μετά Κυριακή.
0: Στην Κρήτη έγινε Παρασκευή, Σάββατο, Σάββατο ρεπό, Κυριακή. Το ίδιο έγινε και στην Κύπρο. Mm-hmm. Παρότι ήταν τέσσερις ομάδες, δεν κάνανε Robin Round, δηλαδή να παίξουν όλοι με όλους. Το Παύλος Γιαννακόπουλος, να, αυτό που είπα τώρα, το τουρνουά του Περιστερίου θα γίνει έτσι, χωρίς να παίξουν όλοι με όλους και χωρίς να είναι εδώ ούτε καν ημιτελικός τελικός. Έτσι. Το Παύλος Γιαννακόπουλος, και αυτό είναι δύο μέρες. Μισό λεπτό.
1: Παρασκευή, Σάββατο είναι.
0: Ναι. Μισό λεπτό, κάτι έχω χάσει τώρα εδώ πέρα. Ναι, λοιπόν, να το. Το Παύλος Γιαννακόπουλος είναι και αυτό Παρασκευή, Σάββατο. Το πρόγραμμά του έχει το εξής. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ξεκινάει με την αναμέτρηση Παρτίζαν ΠΑΟΚ στις 6. Στις 9 ο Παναθηναϊκός, ο Οικοδεσπότης, αντιμετωπίζει την ομάδα που κατέκτησε πέρσι το EuroCup, αλλά από επιλογή δεν έπαιξε στην Ευρωλίγκα γιατί δεν είχε γήπεδο κυρίως. Το Σάββατο 19 του μήνα θα έχουμε εδώ νικητές με ηττημένους, αλλά είναι δύο μάτς, δεν είναι τρία μάτς. Δεν είναι σωστό για την προετοιμασία των ομάδων να παίξουν τρία μάτς συνεχόμενα. Στις 5 η ώρα θα είναι ο μικρός τελικός και στις 8 θα είναι ο μεγάλος τελικός, οι δύο νικητές δηλαδή και οι δύο χαμένοι. Να δώσω και το τρίτο τουρνουά το οποίο θα γίνει. Βέβαια θα γίνει από Κυριακή, νομίζω ξεκινάει, είναι Κυριακή, είναι τα Μαυροσκούφια. Τα Μαυροσκούφια στα οποία θα συμμετάσχει ο Άρης.
1: Ο Άρης.
0: Έτσι, και όχι μόνο ο Άρης. Απλά επειδή ανοίξαμε και λίγο την εκπομπή μιλώντας, είναι το 33ο τουρνουά σήμερα Μαυροσκούφης. Παίζουν την Κυριακή στις 20 του μήνα στις 4 ο Άρης με τη Μύκονο, στις 8:30 ο Ηρακλής με την Balkan Votevgrad, τη Δευτέρα η ομάδα των Σκορπίων TFT παίζει με τους μαχητές. Μαχητές πειραματικό.
1: Πειραματικό, ομάδα elite.
0: Ναι, αλλά είναι ένα μάτς. Και την Τρίτη το τουρνουά κλείνει με τις αναμετρήσεις. 4 η ώρα του Άρη με την Μπαχτσέ Σεχίρ και στις 8 του Ηρακλή με την Μύκονο.
1: Δυνατά φιλικά όλα. Ναι. Πολύ δυνατά φιλικά.
0: Για όλους.
1: Για όλους.
0: Τώρα, αυτό που λέγαμε για την ΑΕΚ. Α το πούμε τώρα ή να το πούμε μετά, το πούμε μετά και μισή. Γιατί δεν αγγίζει τη Ρόδο. Πρώτον, δηλαδή τη Ρόδο, γιατί στη Ρόδο συνέβη, γιατί δεν άγγιξε μόνο την ΑΕΚ, άγγιξε και τον Παναθηναϊκό.
1: Και τον Παναθηναϊκό. Απλά η ΑΕΚ νομίζω.
0: Και σε λίγο πάμε και για Super Cup εκεί.
1: Ναι, σε 10 μέρες.
0: Ναι.
1: Σε 10 μέρες.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο ό,τι ουρά από το τραγούδι μένει για να πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Προειδοποιητικό μήνυμα 112. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή στην Αγία Λάρισας. Επιχειρούν ισχυρές, επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Νέα δεδομένα στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ανακριτής εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των δύο γιατρών, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη στα δικαστήρια. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι του Brent. Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πυρακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, σημείωσε. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Ακούτε. Era Sport.

0: Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο δεκάλεπτο της εκπομπής, δεύτερη περίοδο μάλλον, όχι δεν είναι δεκάλεπτο, είναι σχεδόν ημίωρο, αλλά έτσι το λέμε μπασκετικά. Λοιπόν, έκανα μια υπέρβαση χρόνου. Είπα ότι το πρώτο επίσημο είναι το Super Cup. Εντάξει, αυτό είναι για το επίπεδο της Ευρωλίγκας, αλλά προηγείται αύριο κιόλας. Έχουμε τις προσπάθειες του Κολοσσού και του Προμηθέα να μπουν στο BCL.
1: Στα προκριματικά του BCL, ναι.
0: Είναι στα προκριματικά και είναι στον ίδιο όμιλο. Στη Βουλγαρία γίνεται. Σήμερα αναχώρησαν οι δύο ομάδες για να παίξουν. Και το πρόγραμμα έχει. Μάλιστα μπορούν να βρεθούν και αντίπαλοι, δηλαδή δεν μπορούν και οι δύο να παίξουν στο BCL, γιατί πριν φτάσουμε στον τελικό, αν κερδίσουν τους πρώτους αντιπάλους, θα βρεθούν αντίπαλοι. Οπότε. Μία από τις δύο μπορεί να διεκδικήσει είσοδο στο BCL. Αλλιώς
1: θα υποβαστούν στο FIBA Euro Cup.
0: Λοιπόν, το πρόγραμμα αύριο παίζουν, για να μην τα πω όλα, γιατί είναι 8 ζευγάρια στον όμιλο που είναι ο Κολοσσός και ο Προμηθέας, είναι 8 ζευγάρια. Άρα από αυτό σιγά σιγά θα μείνουν 4, 2, 1 και ο νικητής πάει στο BCL. Υπάρχει και ένα άλλο ακόμα group, το group πρωταθλητριών ομάδων, οι οποίες έχουν φτιάξει ένα άλλο όμιλο και εκεί θα πάει μια ομάδα στο BCL. Λοιπόν, στις 2:30, μισό λεπτό.
1: 2:15 νομίζω.
0: 2:15, συγγνώμη.
1: Προμηθέας
0: με τη Βιέννη είναι αυτός που ξεκινάει και παίζει πρώτος, ενώ στις 4:30 παίζει ο Κολοσσός με την Μανίσα από την Τουρκία. Και εάν νικήσουν και οι δύο, θα βρεθούν αντίπαλοι.
1: Ωραίο θα είναι αυτό, έτσι. Ναι. Θα είναι ωραίο. Ναι. Ωραία μάχη. Είναι νοκάουτ εδώ πριν να πούμε τα παιχνίδια.
0: Ναι. Ένα μάτς σε ουδέτερη έδρα στη Βουλγαρία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι.
1: Εντάξει, δύσκολη αποστολή, έτσι.
0: Πολύ δύσκολη. Και για τους δύο.
1: Ναι. Νομίζω για άλλες ομάδες. Δηλαδή είναι 8 ομάδες για ένα εισιτήριο στη φάση των ομίλων. Δύσκολο.
0: Αυτό που είπες και πριν, ότι γίνεται ακόμα πιο δύσκολο τόσο νωρίς. Δηλαδή δεν ξέρεις, δεν έχει παγιοποιήσει καμία ομάδα ταυτότητα, ισορροπίες κλπ. Και ο Προμηθέας έχει αλλάξει πάρα πολύ το ρόστερ.
1: Ο
0: Κολοσσός απλά είχε ένα πλεονέκτημα. Είχε κλείσει το ρόστερ του πριν από όλους.
1: Ναι, ναι, αρκετά νωρίς είχε κλείσει το ρόστερ.
0: Νομίζω
1: ο Κολοσσός.
0: Με το που τελειώνει η χρονιά, ξαφνικά ο Κολοσσός ανακοινώνει 8-9
1: παίχτες. Είχε ανακοινώσει πολλούς παίχτες. Ναι, είχε ανακοινώσει πολλούς. Δηλαδή,
0: είχε τον ίδιο προπονητή. Δεν είχε...
1: Σημαντικό.
0: Ναι,
1: σημαντικό.
0: Φεύγει μια νίκη από το Μαρουσίου προχθές. Την Παρασκευή, δηλαδή, 89-80 ήταν η πρόβα Τζενεράλε. Νομίζω ο Άψον δεν είχε παίξει μόνο. Αυτόν περιμένει και ο Άρης Ολικογιάννης. Από εδώ, λοιπόν, αύριο έχουμε πάλι εκπομπή 4-6, οπότε εκείνη την ώρα θα έχουμε στον αέρα, θα γίνεται το παιχνίδι του Προμηθέα κυρίως, αλλά και νομίζω θα τελειώνει το παιχνίδι του, θα τελειώνει το παιχνίδι του Προμηθέα και θα έχουμε στον αέρα το παιχνίδι του Κολοσσού, θα μεταδίδουμε και θα ενημερώνουμε. Λοιπόν, ΑΕΚ, γιατί αρχίζω από την ΑΕΚ. Έχει φοβερά πράγματα η ΑΕΚ. Κάνει κατορθώματα η ΑΕΚ στην προετοιμασία.
1: Καταρχήν, όχι απλά είναι ελλειπής η προετοιμασία, είναι αποδεκατισμένη η προετοιμασία της ΑΕΚ.
0: Θέλω να σου πω ρεκόρ της ΑΕΚ. Πρώτον, είναι μοναδική ομάδα στα χρονικά που έχει φέρει 2 ισοπαλίες.
1: Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ισοπαλία με το Μαρούσι, ισοπαλία χθες με τη Σουμπότισσα, 2 ισοπαλίες. Ένα αυτό. Δεύτερον, είχε ένα μπιφ με τους οπαδούς της που έφυγαν στην αρχή της τρίτης περίοδου στο παιχνίδι με την με τον, με ποιον έπαιζε, με τον Παναθηναϊκό.
1: Με τον Παναθηναϊκό, με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Έφυγαν.
0: Επίσης, γυρίζοντας, φορτώθηκε με μια γαστεντερίτιδα η οποία άγγιξε και τον Παναθηναϊκό, αλλά περισσότερο την ΑΕΚ.
1: Αρχικά είχε προσθεί μόνο ο Σκορδίλης, ενημέρωση ναι. ΑΕΚ και ο Μπάρτλεϊ. Ναι. Και συνέχεια ήρθε άλλη ενημέρωση.
0: Αργότερα σήμερα.
1: Ναι. 5 παίχτες της ΑΕΚ έχουν προσληφθεί από την ίδια ίωση. 2
0: προπονητές
1: και ένα μέλος του staff.
0: Ναι. Συν 4 τραυματίες, οι οποίοι δεν είχαν πάει.
1: Ας βάλουμε και τους Φίζελ, Μπράουν, Φιόνι και τον Λάρι Τζάκη, ο οποίος έχει τραυματίσει. Δηλαδή 9 παίχτες δεν κάνουν προπόνηση. Και θυμίζω ότι 26-27 Σεπτεμβρίου ο Γιάννη είναι και το Super Cup, έτσι. Είναι δηλαδή ο πρώτος τίτλος
0: αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι, να θυμίσουμε, στο Super Cup και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ.
1: Βλέπεις και κάποια έκπληξη.
0: Εντάξει, έχει ενδιαφέρον, γιατί και ο Παναθηναϊκός Και ο Παναθηναϊκός έχει και αυτός
1: κρούσματα.
0: Γύρισε με κρούσματα. Εντάξει, αυτά θα τα, νομίζω θα τα ξεπεράσουν. Αυτό περισσότερο είναι καμπανάκι εν ώψη του Super Cup που θα γίνει στη Ρόδο πάλι. Να δούμε, γιατί έμενα και στο ίδιο ξενοδοχείο. Δεν λέμε ότι φταίει το ξενοδοχείο, αλλά. Καταλαβαίνεις.
1: Κάτι βρήκαν τώρα και κάτι κόλλησαν.
0: Κάτι
1: τώρα,
0: δεν ξέρω. Πήραξε...
1: Κάτι του πήραξε όλους.
0: Ναι. Γιατί αποκλείται όλοι αυτοί να πήγαν έξω στο ίδιο.
1: Δεν γίνεται.
0: Δηλαδή το κοινό του σημείο ήταν. Κοινό σημείο αναφοράς ήταν το ξενοδοχείο. Εν πάση περιπτώσει. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και αυτός πήγε ελπής, δεν παίζει πολύ γερά φιλικά. Ίσως γιατί δεν μπορεί, και δεν μπορεί να τα υποστηρίξει αυτή τη στιγμή με το ρόστερ που έχει. Το σίγουρο είναι ότι έδειξε αλλαγή κατεύθυνσης προπονητικής.
1: Ναι, καμία σχέση νομίζω. Ναι.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι, επειδή απομονώθηκε και παίχθηκε στα social media μια φάση που ο Παναθηναϊκός άλλαξε 10 πάσες.
1: Ναι.
0: Πιστεύω 10 πάσες δεν είχε αλλάξει σε ολόκληρο το match πέρσι. Υπήρχε match που μπορεί να μην έχει αλλάξει 10 πάσες σε όλο το match. Δηλαδή, ο Μπράντοβιτς ξεκίνησε με το να προσπαθήσει να σκληρύνει λίγο την άμυνα. Να σκληρύνει πολύ την άμυνα, όχι λίγο. Πολύ την άμυνα και από εκεί και πέρα να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Που ένας έπαιρνε την μπάλα, κατέβαζε το κεφάλι κάτω.
1: Έπαιζε ένα πίκι ή απλά έπαιζε ISO. Ναι.
0: Θα δούμε άλλο Παναθηναϊκό με διαφορετικό στυλ. Αρκεί να τον δούμε όλο τον Παναθηναϊκό, γιατί και αυτός έχει πολλά προβλήματα. Συν ότι φέρεται ότι αυτή τη στιγμή ψάχνει και για σέντερ.
1: Ναι, έτσι φαίνεται. Ο Φαλ θα είναι εκτός περίπου για ένα μήνα. Ναι. Περίπου για ένα μήνα.
0: Είναι δύσκολο κορμί ο Φαλ για θλάση.
1: Έμεινε εκτός ουσιαστικά ένα χρόνο. Ο Λεσόρ. Ακόμα δεν είναι. Τον πάνε πολύ συντηρητικά γιατί και πέρσι επέστρεψε και έπαιζε κατευθείαν 25 λεπτά και 30 λεπτά. Δηλαδή τον πάνε πολύ συντηρητικά. Για Μπουσέλε φαίνεται να προορίζεται περισσότερο για το 4.
0: Εγώ στις φορές τον έχω δει 4 όταν έχω δει.
1: Νομίζω ότι δεν τον έχει δοκιμάσει 5. Άντε να τον έχει δοκιμάσει 2-3 λεπτά 5.
0: Γιατί η συζήτηση τότε όταν αποκτήθηκε ήταν.
1: Ότι είναι το για το 5.
0: Κοντό. Δηλαδή...
1: Ναι, κοντό πεντάρι να ανοίγει το γήπεδο με το τρίποντο από την κορυφή κτλ.
0: Για 5 out.
1: Ναι, ναι. Νομίζω χρειάζεται, νομίζω. Έτσι όπως είναι τώρα ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δηλαδή, θυμίζω ότι έχει πολλά προβλήματα.
0: Και θέλω να σου πω ότι έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός είχε εγκλωβιστεί στο Λεσόρ. Δηλαδή, ο Λεσόρ, ο οποίος ήταν πραγματικά. Μια φοβερή. Του έδινε φοβερή δυναμική την πρώτη χρονιά. Μετά τον τραυματισμό του, δεν έχει. Και νομίζω ότι δύσκολα θα επιστρέψει ο ίδιος. Δηλαδή, και πέρσι φαινόταν ότι δεν πατούσε καλά. Προσγειωνόταν και πέφτε κάτω γιατί ίσως δεν μπορούσε να κρατήσει το σώμα του.
1: Ή δεν έχει εμπιστοσύνη.
0: Ήταν ζώρικος ο τραυματισμός και δεν δείχνει να τον έχει ξεπεράσει. Και το λέω αυτό γιατί αν ήταν ένας παίκτης που βασιζόταν σε άλλο πράγμα εκτός από την αλτικότητα και αυτή την διαρκή κίνηση, θα σου έλεγα δεν πειράζει. Ξέρεις,
1: θα τη βρει αλλιώς τη δουλειά. Δηλαδή, θα το βρει αλλιώς τον τρόπο.
0: Ναι. Όμως επιβαλόταν ή κυριαρχούσε ή βοηθούσε. Με αυτό, με τη διαρκή κίνηση και μετά με τον τρόπο που διεκδικούσε πήγαινε στα επιθετικά rebound.
1: Πολύ δυνατό πάτημα, πολύ δυνατό πάτημα. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Δηλαδή είναι παιδί το οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στο κορμί του και στα πόδια του, στα καλά του πόδια. Για να δούμε πώς θα εμφανιστεί φέτος. Αλλά γενικά φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια. Όχι τρύπα ακριβώς, ότι ίσως χρειαστεί και ενίσχυση.
0: Είναι λίγοι αυτή τη στιγμή στο 5.
1: Είναι λίγοι. Είναι ο Λεσόρ και δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Ο Μίτογλου, ο οποίος χρησιμοποιείται στα φιλικά σαν 5.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Ο Μίτογλου δεν είναι.
1: Όχι, δεν μπορεί να τα αποκριθεί. Νομίζω και αποδείχθηκε και πέρσι σε πάρα πολλά παιχνίδια. Έτσι, δηλαδή ότι τον χρησιμοποιούσε ο coach Άταμαν, αλλά δεν μπορούσε. Και το έχει παραδεί και ο ίδιος. Είναι άλλα τα κορμιά στο 5. Για να δούμε τι θα γίνει. Και τι θα.
0: Και τι μπορεί να βρει αυτή τη στιγμή. Βέβαια, σου θυμίζω ότι Οκτώβρη αποκτήθηκε ο παίκτης που άλλαξε. Την πρώτη χρονιά του Παναθηναϊκού.
1: Ο Κέντρικ Νάν.
0: Έτσι. Αλλά είναι πολλές οι ομάδες που ψάχνουν, έχουν το νου τους. Βέβαια, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει τόσο γερό
1: πορτοφόλι,
0: σίγουρα οι ατζέντιδες πρώτα, αν έχουν κάτι καλό,
1: θα έχουν προτείνει
0: σίγουρα. Θα χτυπήσουν την πόρτα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή θα πούνε, κοιτάξτε, έχουμε και αυτόν. Οπότε, πάντως σίγουρα ο Παναθηναϊκός αλλάζει ταυτότητα αγωνιστική.
1: Νομίζω φάνηκε αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα φιλικά φάνηκε.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Πολλές απουσίες. Είναι προφανές επίσης ότι δεν θα ξεκινήσουν την Ευρωλίγκα για το Super Cup. Δεν το συζητάμε. Και ο Ναν.
1: Και ο Χέις Ντέιβις. Ο Φαλ σίγουρα. Αυτοί οι τρεις είναι σίγουρα. Ο Ρογκαβόπουλος και αυτός πολύ δύσκολο νομίζω να προλάβει το Super Cup. Είναι αρκετές απουσίες, έτσι. Είναι αρκετές οι απουσίες. Και θα δούμε μετά.
0: Και ξέρεις τι, εδώ γίνεται τώρα δίκοπο μαχαίρι το γεγονός ότι ξεκινάει με πολλά εντός έδρας παιχνίδια. Γιατί για έναν κανονικό Παναθηναϊκό, δηλαδή γεμάτο, δηλαδή όπως τον ήθελε ο Μπράντοβιτς ή όπως τον είχε σχεδιάσει, του δίνει ψυχολογία το να πάρει, γιατί έχει καλούς παίκτες. Είδαμε πώς, είδαμε ας πούμε τις φάσεις που έβγαζε ο Μπάντιο ή έβγαζε ο Φραντσίσκο, και γενικά παρουσίαζε ο Παναθηναϊκός ότι είναι παίκτες υψηλού επίπεδου και μπορούν να υπηρετήσουν τον μπάσκετ του Μπράντοβιτς. Τα εντός έδρας παιχνίδια τα κερδίζεις και παίρνεις ψυχολογία. Έτσι, παίρνεις ψυχολογία. Το αντίστροφο σενάριο είναι μην τυχόν στραβώσει κανένα μάτς και ξέρεις εκεί σου γυρίσει μπούμερα. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, είναι νωρίς να το λέμε αυτό. Απλά το επισημαίνουμε ότι το πρόγραμμα το φτιάχνεις εσύ. Ό,τι πρόγραμμα και αν έχεις, ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τόσα εκτός έδρας παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός με τόσα εντός. Αν στραβοπατήσει ο Παναθηναϊκός σε περισσότερα από μια λογική στατιστικής απώλειας, ας πούμε, θα είναι πρόβλημα.
1: Θα είναι πρόβλημα.
0: Ενώ και ο Ολυμπιακός πάλι θα πρέπει να πάρει σίγουρα κάποιες νίκες εκτός έδρας όπως τις έπαιρνε πέρσι. Έτσι, να δούμε. Απλά το λέμε.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί ότι το πρόγραμμα είναι καλό ή κακό έτσι όπως το φτιάχνουν οι ομάδες. Ναι. Εδώ να απαντήσουμε και σε ένα μήνυμα που θα μεταδοθούν. Το Super Cup Ευρώπης, της Ευρωλίγκας μάλλον, και το τουρνουά του Παύλου Γιαννακόπουλος. Το Super Cup της Ευρωλίγκας θα μεταδοθεί από το Nova Sports 4.
0: Η Nova παραμένει.
1: Ναι, η Nova
0: είναι της
1: Ευρωλίγκας ακριβώς. Και το Παύλος Γιαννακόπουλος, για να το απαντήσουμε αυτό στο φίλο τον Νίκο, στην τηλεόραση του Sky θα προληθεί το 8ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Τώρα, παιδιά, για τις ημερομηνίες που ρωτάτε κάποιοι, δεν τις βγάζουμε τώρα εμείς. Τώρα, επειδή συμπίπτουν τώρα οι ημερομηνίες της Ευρωλίγκας με το Super Cup με το Παύλος Γιαννακόπουλος, δεν μπορώ τώρα, δεν σας έχω τώρα απάντηση για αυτό το πράγμα. Έτυχε. Δεν είναι βέβαια το καλύτερο δυνατό.
0: Δεν ξέρω πώς το διαλέξανε. Γιατί το διαλέξανε δύο ομάδες 18-19, δηλαδή δύο τουρνουά.
1: Δύο τουρνουά Παρασκευή Σάββατο είναι και λίγο περίεργο αυτό. Έτυχε. Εδώ τι μας ρωτάει ο φίλος ο Μάνος. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Αν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν ΠΑΟΚ και Άρης σε τελικό Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Υπάρχει. Τώρα θα παίχνουν πάρα πολλά. Πού θα τερματίσει κάθε ομάδα στον όμιλό
0: της. Η διαδρομή της.
1: Οι διασταυρώσεις, αλλά υπάρχει περίπτωση, ναι. Που αυτό θα είναι, εντάξει, θα είναι νομίζω όνειρο πολλών, αλλά δεν ξέρω ποιο γήπεδο Γιάννη θα φιλοξενήσει τους τελικούς. Γιατί θυμίζω ότι η τελική και του EuroCup είναι στη μία έδρα, δεν είναι νοκάουτ, είναι στη μία έδρα της μίας ομάδας και δηλαδή θα είναι λίγο. Εσύ που έχει ζήσει, Γιάννη, και περισσότερα πράγματα, νομίζω δεν ξέρω αν το θες.
0: Εγώ έχω ζήσει στα Άρης ΠΑΟΚ όταν ήταν στα Ντουζένια, να καταλάβεις. Επειδή εγώ είμαι λίγο, όχι λίγο, πολύ πολύ μεγαλύτερος από σένα, τότε, εκείνη την εποχή, δεν είχαμε ανταποκριτές ακόμα στις εφημερίδες. Μετά μπήκαν ανταποκριτές και πηγαίναμε από την Αθήνα για να καλύψουμε, και έχω πάει να καλύψω και μάτς του Άρη στην Πέμπτες, τις περίφημες Πέμπτες για το κύπελλο πρωταθλητήρων, και Άρης ΠΑΟΚ ντέρμπι πρωταθλήματος. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό, γιατί εντάξει και εδώ είναι, αλλά είναι άλλο σε μια πόλη που είναι όλοι μεταξύ τους πιο κοντά και αισθάνεσαι, ας πούμε, την ατμόσφαιρα.
1: Το Παλμό είναι
0: υπάρχει μεγάλη ένταση. Ναι. Λοιπόν, ναι, μας πήρε υπολογία και δεν είδαμε ότι ευτυχώς είναι και η Χρυσούλα που μας ειδοποιεί ότι έχουμε ημίχρονο στη Νέα Σμύρνη. Να ακούσουμε από τον Μιχάλη Λαδόπουλο αν έχει αλλάξει κάτι σε αυτά που ξέρουμε ή μας είπε μέχρι στην προηγούμενη συνδέση μας.
2: Αν είχε αλλάξει, παιδιά, θα είχα διακόψει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Γενικά ένα παιχνίδι που μετά το καταπληκτικό γκολ του Ταβάρες στο δεύτερο λεπτό, με το οποίο ο Πανιώνιος προηγείται, ξεκίνησε προηγούμενος και ολοκλήρωσε το ημίχρονο προηγούμενος με 1-0, δεν έχει γίνει κάτι το φοβερό και τρομερό. Απλώς η Καλαμαριά δείχνει να πατάει καλύτερα στο γήπεδο. Ο Πανιώνιος δεν έχει δημιουργήσει φάση. Η Καλαμαριά, εκτός από αυτή που σας είπαμε στην προηγούμενη σύνδεση, την απόκρουση του Κράνινγκ στο σούτ του Προύντζου, είχε και άλλη μια καλή ευκαιρία σε ένα κόρνερ με απευθεία σούτ του Τσιμπούκα μέσα από την περιοχή. Έστειλε την μπάλα out. Και η μοναδική φορά που μπορούμε να πούμε ότι απείλησε ο Πανιόνιος ήταν στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, σε μια πλαγιοκόπηση του Βενάρδου από τα δεξιά. Έκανε το γύρισμα, ήταν λίγο πιο δυνατό από ό,τι θα ήθελε ο Μάναλης που δεν πρόλαβε την μπάλα, και πολύ πιο δυνατό από ό,τι θα ήθελε ο Ταβάρες που ήταν αρκετά πιο πίσω. Και μια φάση, μάλλον ένα περιστατικό που αξίζει να σημειωθεί, επειδή έχει να κάνει και με τους κανονισμούς διεξαγωγής του πρωταθλήματος και των παιχνιδιών, να το πούμε έτσι. Ο Πανιόνιος στο 32ο λεπτό έκανε διπλή αλλαγή, και έκανε διπλή αλλαγή γιατί ναι μεν αισθάνθηκε ενοχλήσεις ο Τσαντίλας, αποχώρησε, πήρε τη θέση του ο Χριστόπουλος, αλλά από τη στιγμή που ο Τσαντίλας είναι ο παίκτης K21, δηλαδή ο παίκτης γεννημένος το 2005 και εδώ, έπρεπε να μπει και ένας που να πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Οπότε το μάρμαρο το πλήρωσε, να το πούμε έτσι, ο Μούργος, ο οποίος έδωσε τη θέση του στον Παϊραμίδη για να μην έχει προβλήματα ο Πανιόνιος με τον κανονισμό, να το πούμε έτσι. Οπότε διπλή αλλαγή στο 32ο, έξω ο Τσαντίλας, μέσα ο Χριστόπουλος. Ο Τσαντίλας, επειδή αισθάνθηκε ενοχλήσεις λόγω τραυματισμού δηλαδή, και επίσης αναγκαστικά, για να υπάρχει κάποιος μικρότερος από 21, ο Μπαϊραμίδης πήρε τη θέση του Μούργου. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το ημίχρονο. Με αυτό το καταπληκτικό γκολ του Ταβάρες από το δεύτερο λεπτό, ο Πανιόνιος προηγείται 1-0 το Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πλην όμως από εκείνο το σημείο και μετά, οι Νοσμυρνιώτες δεν έχουν δείξει τίποτα ιδιαίτερο στον αγωνιστικό χώρο. Όχι πως η Καλαμαριά δηλαδή έχει χάσει τις φοβερές και τρομερές ευκαιρίες, τουλάχιστον πατάει καλύτερα, δείχνει πιο καλό πρόσωπο σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Αυτά, παιδιά, θα τα πούμε στη συνέχεια το δεύτερο ημίχρονο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ το Μιχάλη Λαδόπουλο. Να δω την ώρα, μην αρχίσουμε κανένα θέμα που θέλει έκταση.
1: Και μας πάρει πάλι.
0: Πάμε να δούμε κάποια μηνύματα, επειδή είναι και 52. Ο Ιωάννης, ο φίλος μου, καλησπέρα στους μπασκετικούς φίλους. Όπως μας βλέπει, όπως τον βλέπουμε εμείς ως φίλο, έτσι μας βλέπει και χαιρόμαστε γι' αυτό. Είναι τακτικός, είναι από τους ακροατές που στέλνουν πιο γρήγορα τα μηνύματα. Είναι σαν να έχει, πώς λέμε παλιότερα, το πεντάλεπτο του Ζάχου Χατζηφωτίου. Ο Ιωάννης έχει το καθιερώμενο μήνυμα τη συγκεκριμένη ώρα του στέλνει. Λοιπόν, λες και το έχει έτοιμο. Λοιπόν, καλησπέρα στους αρχιτεκτούς φίλους και καλή επάνωδο στον αγαπητό Ντεντό. Νομίζω ο Μπαρτζόκας ίσως βρήκε έναν δυνάμει διαμαντάκι τον Εντζάι, αρκεί να αποκτήσει σταθερότητα και να έχει αντοχή και υπομονή, γιατί η σεζόν θα είναι αδυσόπιτη. Νομίζω ο Ολυμπιακός ξεκινάει με ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα τη σεζόν σε σχέση με όλους τους φετινούς διεκδικητές Ευρωλίγκας λόγω έλλειψης κανονική. Με ένα ξεκάθαρο μειονέκτημα, ναι. Λόγω έλλειψης έδρας, κανονικής έδρας και πολλών συνεχόμενων εκτός έδρας αγώνων. Νομίζω ότι θα είναι μεγάλη πρόκληση για τον οργανισμό αυτή η περίεργη κατάσταση στο αγωνιστικό του πρόγραμμα. Τέλος, πιστεύω, θα γίνει σίγουρα άλλη μια κίνηση για παίκτη μέσα στη σεζόν τύπου Διαλό ή Jones Garcia. Να αρχίσω από το τέλος, γιατί και εμένα κάτι μου λείπει στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν αυτό που μου λείπει θα μπορούσε να το καλύψει ο Παπα-Νικολάου
1: όταν επιστρέψει
0: αυτής της εποχής. Ο Παπα-Νικολάου δηλαδή των 37 ετών. Έτσι, γιατί ο Γουόρντ είναι ένας γοργοπόδαρος παίκτης που μπορεί και στα δύο. Είναι two-way παίκτης, δηλαδή και στην άμυνα και στην επίθεση. Αλλά δεν είναι ο παίκτης που, ας πούμε, μπορεί να παίξει και λίγο πιο άγρια, ας το πούμε έτσι, πιο σκληρά.
1: Να γίνει εννοείς πολύ πιο επιθετικός.
0: Για να πάρει και, ναι, να σου πω, να σπρωχτεί πολύ. Μπορεί να σου βγει με τα πόδια του, κάνει τη δουλειά ο Γουόρντ. Δηλαδή χρησιμοποιεί τα πόδια του για να βγει από μπροστά. Έχει καλό footwork. Με τα πόδια βγαίνει μπροστά και κλέβει πάλες. Με τα πόδια φεύγει με την ταχύτητά του. Ίσως χρειάζεται ένα παίκτη που να έχει αυτή τη δυνατότητα να είναι πιο δυνατός και στο σώμα. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα τριάρι ακόμα.
1: Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα.
0: Χρειάζεται. Επίσης, έχουμε καταλάβει τα δίδυμα και γιατί τα έφτιαξε ο Μπαρτζόκας τα δίδυμα. Δηλαδή, έχει βάλει τον Μοντέρο με το Φουρνιέ, γιατί ο Φουρνιέ είναι πιο, ας το πούμε έτσι, ως χειριστής έχει περισσότερο, ας το πούμε έτσι, κατάρτιση τεχνική παρά δύναμη, ενώ ο Φουρνιέ μπορεί να προσθέσει το σούτ και τη δύναμη. Είναι πιο δυνατός ο Φουρνιέ με τον τρόπο που πηγαίνει στο καλάθι. Ο Μοντέρο βασίζεται στην τεχνική του
1: και στην ταχύτητα του πάρα,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Και βάζει έναν πιο δυνατό, το Μακιντάιρ, με έναν λίγο πιο αδύνατο, πάλι μιλάω για τη δύναμη, έτσι, που μπορεί να έχουν και να μπαίνουν στις φάσεις, ο Ντόρση μαζί με τον Μακιντάιρ. Εγώ θεωρώ ότι το ρόλο, επειδή υπόθηκε ότι μπορεί να παίξει το ρόλο, το ρόλο του Μακίσικ, δηλαδή στο κάθετο παιχνίδι, θεωρώ ότι το ρόλο του Μακίσικ από άλλη θέση μάλλον θα τον είχε ο Μακιντάιρ, και λόγω σώματος και λόγω ικανότητα. Τώρα, εντάξει, περιμένουμε λίγο να δούμε, αλλά νομίζω ότι τα πρώτα δίδυμα είναι αυτά.
1: Έτσι έχει φανεί, από τα φιλικά έτσι έχει φανεί. Έτσι έχει φανεί.
0: Για να, ούτως ή άλλως, και το τριάρι, τη θέση, η τρία τη μοιράζεται ο Γουόρντ με κάποιο κοντό. Δηλαδή παίζει πολλές στιγμές με σχήμα με τρεις κοντούς, και δεν είναι τυχαίο ότι πολλά καλά διαστήματα έχει ο Ολυμπιακός και στο πρώτο μάτς και στο δεύτερο με τον Τζότζεφ στην πεντάδα.
1: Αυτό θα σου έλεγα και εγώ τώρα. Δηλαδή, είναι αυτός που κλείνει τα παιχνίδια, και δεν είναι τυχαίο νομίζω ότι τα κλείνει τα παιχνίδια ο Τζότζεφ, και είναι και πιο καλή λειτουργία νομίζω συνολικά του Ολυμπιακού. Σίγουρα έχει το γεγονός ότι ξέρει πλέον τον οργανισμό. Γιατί νομίζω ότι τα άλλα δύο γκάρ ακόμα ψάχνονται. Δηλαδή, άλλο μπάσκετ έπαιζε και ο Μακιντάιρ, και ειδικά ο Μοντέρο έπαιζε εντελώς άλλο μπάσκετ.
0: Προφανώς ο Μοντέρο είναι πιο ταλαντούχος, αλλά ο Τζότζεφ είναι πιο σκληρός και ξέρει τις απαιτήσεις του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Δηλαδή, καταρχάς δεν μπορείς εύκολα να τον μποστάρεις. Δεύτερον, πηγαίνει στα επιθετικά rebound. Πάντα βρίσκεται και κερδίζει μονομαχίες αυτές τις 50-50 balls. Δηλαδή, ήταν μέσα, και μάλιστα για παράδειγμα χθες δεν μπήκε καθόλου ούτε ο Βεζένκοφ, ούτε ο Φουρνιέ, ούτε ο Μοντέρο στο τέλος.
1: Όχι, δεν μπήκανε. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν μπήκανε.
0: Έμεινε με αυτούς. Γιατί μπορεί εν δυνάμει σε κάποιο μάτς να το τελειώσουν αυτοί. Δεν είναι. Λοιπόν, τώρα, αυτό που λέει το δύσκολο, είναι δύσκολο. Πραγματικά. Απ' την άλλη, έχει ποιότητα ο Ολυμπιακός.
1: Πολύ ποιότητα έχει ο Ολυμπιακός. Έχει, ναι, έχει πολύ ποιότητα. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι θα υπάρξουν βραδιές που θα σκοράρει 100 πόντους για... με χαρακτηριστική ευκολία.
0: Ναι, ίσως χάσει αμυντικά. Γι' αυτό λέω ότι, για παράδειγμα, εντάξει, πριν καιρό ρωτάγανε οι φίλοι, εγώ θεωρώ τον διάλογο, γιατί έχει και αμυντικό φίλτρο. Επειδή έχει χάσει αμυντικό φίλτρο ο Ολυμπιακός.
1: Και εγώ νομίζω ότι θα ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Ναι, θεωρώ ότι τον διάλογο θα ταιριάζει περισσότερο. Αμυντικό φίλτρο του δίνει, για παράδειγμα, πάρα πολύ ο Ενζάι. Και μάλιστα το δίδυμο Ενζάι Hall έχει την αίσθηση ότι για να πλησιάσει το καλάθι πρέπει να πάρεις αερόστατο. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Πολύ αθλητικά παιδιά και τα δύο.
0: Και ο Ενζάι έχει και δεύτερο άλμα, δηλαδή προσγειώνεται και ξανασηκώνεται αμέσως. Αυτό που λέμε σε δύο χρόνους. Και πολλές φορές, ξέρεις, έρχεται το ένα χέρι, μετά έρχεται το άλλο και δεν ξέρεις πώς να προφυλαχθείς.
1: Και νομίζω
0: και
1: αυτό.
0: Αναγκάζεσαι και πετά την μπαλά έξω.
1: Θα το δούμε, Γιάννη, στα τελειώματα, ειδικά. Γιάννη, ο Μιλούτος έχει προβλήματα με φάουλ, άμα είναι κουρασμένος. Νομίζω θα το δούμε πολύ, αλλά και με τον Derek Jones, που κι αυτός επίσης είναι ένα παιδί το οποίο ακολουθεί αλλαγές, είναι ψηλός. Έχει πολλές επιλογές ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Και για παράδειγμα, ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει τη γνωστή του ποιότητα και τα rebound κλπ. Δεν έχει την αθλητικότητα που έχει ο Χολ, που τρέχει το γήπεδο και. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός πάει να παίξει πιο γρήγορα, ίσως ο Μιλουτίνοφ
1: είναι πίσω.
0: Να μην μπορεί να το ακολουθήσει αυτό το στυλ και να το υπηρετήσει. Θα δούμε τώρα. Όλα αυτά, είπαμε, είναι όταν οι ομάδες χτίζονται. Οι ομάδες είναι σαν ένα ζωντανοί οργανισμοί, οι οποίοι αποκτούν μορφή και σχηματισμό στην πορεία. Αλλιώς ξεκινάνε και αλλιώς τελειώνουν.
1: Αλλιώς είναι το Σεπτέμβριο, αλλιώς τον Ιανουάριο και μετά, και δεν έχουν καμία σχέση μετά το Μάιο ή τον Ιούνιο.
0: Μα
1: καμία
0: σχέση. Θα κληθούν οι προπονητές να βρουν λύσεις. Για παράδειγμα, επειδή είμαστε στον Ολυμπιακό, αυτό το Φουρνιέ ότι έκανε ένα βήμα πίσω για να λύσει το πρόβλημα με τον Ντόρση. Το ότι ήρθε ο Τζότζεφ και έπιασε, δηλαδή ενώ είχαν αποκτηθεί άλλοι πριν. Ο τρίτος ήταν αυτός.
1: Και ο Μόντε Μόρις, ο τρίτος έκανε αυτό, ναι, που, αυτό που ζητούσε ο κόσμος.
0: Ηλικία, ο Μόντε Μόρις, και τελικά ο τρίτος, και όχι μόνο αυτό, έμεινε κιόλας.
1: Έμεινε.
0: Γι' αυτό λέμε ότι είναι το ζωντανός οργανισμός. Ότι δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα καταλήξει. Σίγουρα θα δούμε και στο 5 τον Εντζάι.
1: 100%.
0: Σίγουρα. Ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, και εγώ το θεωρώ δεδομένο.
0: Και δεν περίμενα ότι ο Καραγιαννίδης να είναι όχι, δεν λέω το παιδί δεν είναι σοβαρό. Ξέρεις, ότι βοήθησε. Μπήκε μέσα, έκανε τα φάουλ του, έβαλε τα καλάθια που έπρεπε να βάλει. Δηλαδή δεν έκανε. Αυτό χρειάζεται από έναν παίκτη που δεν έχει την εμπειρία τη Ευρωλίγκα κλπ.
1: Και τον είδα και με τα. Συγγνώμη, διακόπτω, Γιάννη, και με την εθνική. Στοχοπροσιλωμένο παιδί. Δηλαδή θα κάνει αυτό που του ζητά χωρί υπερβολή. Είναι αυτό, ναι, που λες.
0: Δεν πάει να κάνει περισσότερα από αυτά που μπορεί.
1: Λοιπόν, εδώ μας φωνάζουν ότι αργήσαμε.
0: Ναι, είδες, είπαμε δεν αργήσουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπυρού. Συναγερμό στην μπασκετική ΑΕΚ. 9 παίκτες της Ένωσης στέθηκαν νοκάουτ με προβλήματα τραυματισμών αλλά και κρούσματα γαστρεντερίτιδας μετά τη συμμετοχή της στο τουρνουά της Ρόδου και λίγο πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεών της για τη νέα σεζόν. Και κλεισμένο το θύρον θα διεξαχθεί ο αγώνας του Γυμναστικού Συλλόγου Μανδραϊκός Αθηναϊκός την Τετάρτη με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΟΚ. Σε μαγνητική θα υποβληθεί σήμερα ο Βισέντε Νταμπόρδα που αποχώρησε από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό λόγω ενόχλησης στον προσαγωγό. Με μια ιστορική νίκη για τον Όφη συνδύασε ο έμπειρος μέσος Ανδρέας Μπουχαλάκης στη συμπλήρωση των 200 αγώνων του στην Super League. Με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αντί του LKB η ανανεωμένη ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με την πολωνική Γιαγκελόνια στο Καρεσκάκης. Δύσκολα θα προλάβει ο Κουστάβο Σά τον αγώνα της Τετάρτης. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, ο Ολυμπιακός ψάχνει έναν επιθετικό με την περίπτωση του Μάουρο Ικάρντι να υπάρχει στο τραπέζι. Την πρώτη του προπόνηση έκανε ο Σιμών Μπανζά με την φανέλα του ΠΑΟΚ, ενώ το ιατρικό δελτίο της ομάδας παραμένει γεμάτο. Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρίς και Τσάλοφ ακολούθησαν θεραπεία, ενώ Ντεσπότο, Βλουσέ και Χατζηδιάκος συνέχισαν ατομικό πρόγραμμα. Δύο αγώνες για την δεύτερη αγωνιστική της Super League 2 γίνονται σήμερα. Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 στο ημίχρονο, ενώ αυτή την ώρα ξεκινάει το παιχνίδι Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών αντιμετωπίζει τη Σλοβενία στις 10 το βράδυ με στόχο την πρώτη της νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Μόντενα. Από την ΕΡΤ 2 Σπορ η τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. Στο χάντμπολ, ο πρώτος τίτλος της σεζόν κρίνεται στις 7.30 στο Καματερό που θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο Σάσα Σβέρεφ πέτυχε την έκτη νίκη του σε αριθμούς αγώνες με τον Μπεν Σέλτον και κατέκτησε στη Νέα Υόρκη τον δεύτερο φετινό του Grand Slam. Ακάθεκτο συνεχίζει ο Βαγγέλης Παυλίδης στην Λίγκα Πορτουγκάλ, σκοράροντας τα 2 από τα 3 γκολ της νίκης με την κερδίζοντας τα 2 από τα 3 γκολ στη νίκη της Μπενφίκα με 3-1 επί της Ζιλ Βιθέντε. Απόψε ολοκληρώνεται και η τέταρτη στροφή στο τελικό πρωτάθλημα με 3 παιχνίδια. Στις 7.30 Κόμο Πάρμα και Τωρίνο Ρώμα και στις 10 παρατέταρτο Ίντερ Ουντινέζε. Η Βαλένθια φέρεται να εξετάζει και την περίπτωση του Ράφα Μπενίτεθ μετά τους Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ερνέσο Βαλβέρδε, αφού ο Κάρλος Κορμπεράν αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των Ισπανών. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο ertsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max. και όλους τους λογαριασμούς στο μίνιμουμ, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Μάξα. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, πριν μας ξαναπιάσει η υπολογία, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μη γελάς, Δημήτρη. Ξέρεις, εδώ γίνεται κόντρα. Ποιος θα μιλάει περισσότερο μερικές φορές.
1: Αν έτσι γίνεται. Εντάξει.
0: Βγάζουν και τίτλους, μαζί μου κλπ. Λοιπόν, γλιστρίδες κλπ. Η γλιστρίδα της χρονιάς. Πριν αρχίσουμε τα μπασκετικά και την κουβέντα, πάμε να κάνουμε μια βόλτα στα ποδοσφαιρικά, γιατί ξεκινάει και το παιχνίδι. Ποιο είπαμε?
1: Ξεκίνησε ήδη το Παθραϊκός ΠΑΟΚ Β'.
0: Παθραϊκός ΠΑΟΚ Β, ο Παναγιώτης Γιώγας είναι εκεί. Να τον ακούσουμε στην πρώτη σύνδεση και μετά θα περάσουμε. Α, μισό λεπτό. Τότε πάμε λίγο από τον Μιχάλη Λαδόπουλο στη Νέα Σμύρνη για να ακούσουμε πώς ξεκίνησε. Νομίζω πριν από λίγο έχει ξεκινήσει. Mm-hmm. Όχι πολύ πάντως το δεύτερο ημίχρονο. Τη αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μιχάλη.
2: 6 λεπτά έχει ξεκινήσει, παιδιά, το δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχει γίνει κάτι σε αυτό το διάστημα. Είμαστε στο 51ο. Ο Πανιώνιος εξακολουθεί να προηγείται 1-0 χάρη στο πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε, στο εξαιρετικό γκολ που πέτυχε στο δεύτερο λεπτό ο Ταβάρες. Τα είπαμε για το πρώτο ημίχρονο. Καλύτερη Καλαμαριά, χωρίς να έχει κάνει τις πολύ μεγάλες φάσεις. Έδειξε όμως ότι είναι το πρώτο ημίχρονο. Καλύτερη Καλαμαριά, χωρίς να έχει κάνει τις πολύ μεγάλες φάσεις, έδειξε όμως ότι...

0: Περνάει αυτή η φάση χωρίς πρόβλημα για την αμυντική γραμμή του Πανιωνίου και περνάει με ένα πλάγιο out που κερδίζει η Καλαμαριά από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, με τον Τσαπακίδη να έχει αναλάβει την εκτέλεσή του. Ο Λεόν θα είναι αυτός που θα γυρίσει την μπάλα, θα κάνει το σούτ, θα προσπαθήσει μάλλον να κάνει το σούτ ο Πιαστόπουλος, και τώρα ο Ταβάρες με χώρο μπροστά του θα προσπαθήσει να κάνει πάλι το ίδιο, και αυτή τη φορά θα προσπαθήσει να κάνει πάσα. Ήταν κακή η πάσα για τον Μάναλη, δεν πέρασε για το center forward του Πανιωνίου. Κόπηκε από τους παίχτες της Καλαμαριάς, προσωρινά όμως, γιατί και πάλι οι Νοσμυριώτες έχουν την κατοχή με Μπαϊραμίδη από τα δεξιά. Υπομονετική κυκλοφορία, να ροκανίσουν και λίγο το χρόνο, όσο και αν ακούγεται λίγο περίεργο αυτό, να παίζεις γηπεδούχος και να προσπαθείς να ροκανίσεις το χρόνο. Είναι και πολύ νωρίς ακόμα στο πρωτάθλημα, είναι και η θερμοκρασία αρκετά υψηλή, είναι και η υγρασία ακόμα πιο ψηλή, οπότε είναι λογικό να θελήσεις να κρατήσεις λίγο το προβάδισμα, και αυτό κάνει σε αυτά τα τελευταία 45 δευτερόλεπτα ο Πανιώνιος, με κοντινές πάσες στο χώρο του κέντρου και προς την περιοχή του Κράνινγκς. Τώρα είναι ο Ασλανίδης αυτός που θα προσπαθήσει να βγάλει την μπάλα μπροστά. Θα κόψουν οι φιλοξενούμενοι και θα προσπαθήσουν να βγουν στην κόντρα. Πρόλαβε, βγήκε εκεί ο Αυλονίτης και έκοψε, αλλά νωρίτερα έχει διακόψει το παιχνίδι η Ελένη Αντωνίου, η διαιτητής του παιχνιδιού, για ένα φάουλ που έγινε στον Πιαστόπουλο στο χώρο της μεσαίας γραμμής. 9 λεπτά μάλλον στο δεύτερο ημίχρονο, 54 στο παιχνίδι. Πανιώνιος Απόλλωνας Καλαμαριάς πάντα στο 1-0, με τους Καλαμαριώτες να προσπαθούν να φτιάξουν μια επίθεση από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα θα έρθει αριστερά στο Τσαπακίδη. Αυτός θα προσπαθήσει να την περάσει για τον Μπρούτζο. Θα προλάβει ο Ασλανίδης, θα βγει πιο γρήγορα και θα δώσει μάλιστα και μια καλή πάσα εκεί στον Πέτα. Αλλά θα καλύψει πολύ όμορφα την μπάλα με το σώμα του ο Πιαστόπουλος. Θα την κερδίσει και θα την γυρίσει στον Τζαλώση. Και πάλι κατοχή για τους Πόντιους με τον Πιαστόπουλο. Είμαστε στο 54ο. Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Γιάννη.
1: Πάμε να πάρουμε και τις πρώτες εικόνες από τον Παναγιώτη Γιώγα, ο οποίος τον έχουμε στη γραμμή μας για την αναμέτρηση Πανθρακικού ΠΑΟΚ Β, έτσι δεν είναι? Έλα
2: Παναγιώτη, ακούμε.
3: Ξέρετε, καλησπέρα για τους δυο σας από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής, όπου έχουμε φτάσει στο 12ο λεπτό της συνάντησης. Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β παραμένει το 0-0, σε ένα παιχνίδι όπου στα πρώτα 6-7 λεπτά μπήκε πολύ δυνατά ο Πανθρακικός. Έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, στο πρώτο λεπτό, όταν ο Πατρώνη βρέθηκε έξω από την περιοχή, έπιασε ένα πολύ δυνατό σουτ, ανάγκασε τον Νικολακούλη να διώξει την μπάλα σε κόρνερ και έτσι χάθηκε η ευκαιρία για τον Πανθρακικό. Μια κίτρινη κάρτα και αυτή για τον Πανθρακικό, όταν ο Αθανασόπουλος μαρκαράτσαλε τον Ατσοπούρο στο 5ο λεπτό της συνάντησης. Από εκεί και πέρα, τώρα στα τελευταία 2 λεπτά, η ομάδα του ΠΑΟΚ Β είναι αυτή η οποία προσπαθεί να βγει μπροστά, χωρίς όμως να έχει καταφέρει κάτι αξιόλογο. Κέρδισε ένα κόρνερ το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο. 2 έχει κερδίσει και ο Πανθρακικός μέχρι τώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο και αυτό γίνεται κάτω από ζέστη, όχι βέβαια όπως την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν ακόμη χειρότερα τα πράγματα στο Πανθρακικός πύργος. Αλλά πάλι είναι αρκετή ζέστη και αυτό ίσως να έχει παίξει ρόλο στο ότι στο γήπεδο βρίσκονται γύρω στα 800 άτομα, μεταξύ των οποίων και 50 οπαδοί του ΠΑΟΚ που είναι στο πέταλο του κυπέδου. Τώρα, να δούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για τον Πανθρακικό, ο κ. Γεωργιάδης έχει προσβουρήκα από τα δοκάρια. Λαρέα, Γκούλη, Μπουμάνη, Αναστασόπουλο, Πιτσά, Νότα, Αθανασακόπουλο, Πατρώνη, Τσίλεμ και Γκορτεζιάννη ενδεκάδα για τους γηπεδούχους. Ο Νικολακούλης κάτω δοκάρι για τον ΠΑΟΚ, ο Ντάνι Πόντζ. Από εκεί και πέρα έχει τους Απατσιόνικ, τον Λευκορώσο στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Κωσίδη, Σιδεράς, Λεωνιτόπουλος, Ελευθεριάδης, Σοπούροκλου, Γκαλεάνο, Μπέρδος, Ντούγκα και ο Μάρκ Πνέος, ο οποίος ήρθε από την Καβάλα, είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ένα παιχνίδι το οποίο διευθύνει η Αναστασία Μιλοπούλου από την Καβάλα, με βοηθούς του Σπαστιάτη από την Δράμα, τον Σιδερίδη από την Καστοριά, ένα δεύτερο βοηθός. Τέταρτος είναι ο Τζάμος από την Καστοριά. Έχουμε φτάσει στο 14ο λεπτό. Μια προσπάθεια επίθεση που έγινε από τον ΠΑΟΚ Β. Η μπάλα κατέληξε out. Παραμένει αυτό το 0-0, με τον ΠΑΟΚ Β στα τελευταία λεπτά να έχει βγει να πιέζει ψηλά μετά τις πονές του Ντάνι Πόντς και να προσπαθεί να πάρει τα ηνία του παιχνιδιού. Δύο ομάδες οι οποίες υπάρχουν την πρώτη νίκη, να πούμε, στο πρωτάθλημα, καθώς στην πρεμιέρα ήρθαν ισόπαλες. Ο Πανθρακικός χωρίς τέρματα με τον Πύργο εδώ στην έδρα του, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής, και ο ΠΑΟΚ Β με τη δεύτερη ομάδα

0: του Ολυμπιακού. Ξανά η μπάλα στο χώρο του κέντρου, εκεί όπου γίνεται ο λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Τσίλεμιν αυτός προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Ναι, ο λάθος όμως και από πλευράς Παθριακικού, με αποτέλεσμα λάθη επιλαθών εκεί στο χώρο του κέντρου και τελικά έχουμε το play out για τον Πανθρακικό, ενώ συμπληρώνουμε τώρα 15 λεπτά παιχνιδιού.
1: Μάλιστα. Στρογγυλό τέταρτο λοιπόν, Παναγιώτη μου. Είμαστε σε σύνδεση ανά πάση στιγμή.
0: Ασφαλώς, αν έχουμε κάτι θα τα πούμε.
1: Έγινε. Λοιπόν, ξαναμπαίνουμε στην μπασκετική κοινότητα. Να πάμε στα μηνύματα, γιατί...
2: Πάμε λίγο, γιατί εντάξει, αρκετοί φίλοι νομίζω
1: είναι υπερβολική,
2: γιατί μας λένε ότι μιλάμε συνέχεια για τον Ολυμπιακό, ενώ εδώ έχουμε πει για την ΑΕΚ, έχουμε πει για τον Παναθηναϊκό, έχουμε πει για τον Προμηθέα αύριο που παίζει και ο Κολοσσός που είναι προκριματικά. Παιδιά, έχουμε, δηλαδή, για όλες τις ομάδες έχουμε μιλήσει.
1: Όλα τα τουρνουά.
2: Όλα τα τουρνουά. Για τα Μαυροσκούφια, έχουμε πει για τον ΠΑΟΚ, έχουμε πει για τον ΑΕΚ, δηλαδή έχουμε πει για τις μισές ελληνικές ομάδες.
1: Θέλω να σου πω κάτι, πόσα χρόνια μπορεί να είμαι σε αυτή την εκπομπή? Πρώτη φορά σε μία ώρα έχουμε πει για τόσες ομάδες και δεν έχουμε μιλήσει μόνο για τον Ολυμπιακό ή μόνο για τον Παναθηναϊκό ή μόνο για αυτούς τους δύο. Πρώτη φορά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, βέβαια θα πούμε και το άλλο, ότι ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μία επίσημη διοργάνωση.
2: Τη μοναδική ομάδα που, ναι, μαζί με τον Προμηθέα και τον Κολοσσό που
1: παίζουν αύριο.
2: Ναι, που αναφερθήκανε και εκτενώς κιόλας, έτσι,
1: ναι.
2: Και εκτενώς.
1: Ναι. Επίσης, είπαμε ότι η ΑΕΚ, αναφερθήκαμε στα προβλήματα, η ΑΕΚ έχει προβλήματα μέχρι να τη δούμε και να βγάλουμε κάποια κανονικά συμπεράσματα. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, είδες ότι ο Μπράντοβιτς, πέρα από το ότι επειδή κέρδιζε την ΑΕΚ με σχετική άνεση και τη Σουμπότιτσα, έδωσε και την ευκαιρία στο 16χρονο Βαρβαρίδη να παίξει και βάλει και το τριποντάκι του κλπ. Δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα για τον Παναθηναϊκό, ας το πούμε έτσι, γιατί ξέρεις περισσότερο ο Παναθηναϊκός θα διαμαρτύρεται γι' αυτό, αποκλείται να είναι οπαδός, ας πούμε, του Άρη.
2: Σάκ, παράδειγμα, ναι, ή ναι, του Άρη, του, ναι. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέω.
1: Εντάξει, να βγάλουμε συμπέρασμα με τόσες ελλείψεις. Ο Ολυμπιακός ήταν σχεδόν πλήρης.
2: Δεν έπαιζε μόνο ο Τζόντζ, δεν έπαιξε.
1: Ο Τζόντζ, ο Παπα-Νικολάου.
2: Και ο Παπα-Νικολάου. Και ο Βεζέκοφ που μπήκε τώρα, έτσι. Δηλαδή στο τουρνουά της Κύπρου μπήκε.
1: Ναι.
2: Μπήκε στην ομάδα του αγώνα.
1: Αλλά έχει μια επίσημη διοργάνωση μπροστά του. Και κοντά, δηλαδή Παρασκευή ή Σάββατο.
2: Και θέλω να πούμε ότι και πολλοί φίλοι Γιάννη διαμαρτύρονται και για τα εισιτήρια του Παύλου Γιαννακόπουλου, έτσι. Δηλαδή οι περισσότεροι λένε ότι το πιο φθηνό εισιτήριο είναι 55 ευρώ, δηλαδή αρκετός κόσμος.
1: Χωρίς να ισχύουν τα διαρκείας.
2: Ναι, χωρίς να ισχύουν τα διαρκείας. Δηλαδή αρκετός κόσμος διαμαρτύρεται και για τις τιμές των εισιτηρίων.
1: Και μάλιστα εκφράζει ο Γιώργος την ανησυχία του ότι θα είναι και όπως ο ίδιος τα δεκά του λόγια.
2: Ναι, άδειο είναι, το γήπεδο.
1: Ναι, χάλια, λέει τη λέξη χάλια εικόνα του γηπέδου. Και το λέμε αυτό γιατί ο Παύλος Γιαννακόπουλος επιστρέφει. Θυμάσαι πέρσι, είχε γίνει στην Αυστραλία. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει, ήταν μια κίνηση που συμβαίνει αυτό και στο ποδόσφαιρο σε πολλές ομάδες.
2: Πολλές ομάδες κάνουν περιοδίες.
1: Αλλά δεν βοήθησε και τον Παναθηναϊκό πέρσι.
2: Αγωνιστικά καθόλου.
1: Όχι.
2: Αγωνιστικά καθόλου. Ναι. Γιατί πάρα πολλοί οργανισμός, όχι μόνο οι παίχτες, άρχισαν να μπουν σε κλίμα Ευρωλίγκας, ναι, ναι, και ελληνικού. Δηλαδή άρχισαν πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι ίσως και να ήταν. Δεν το ξέρω, αλλά αισθάνομαι, γιατί υπήρχε συζήτηση για Κίνα φέτος.
2: Ναι. Και, ναι,
1: ότι ήταν βέτο ο Μπράντοβιτς για να δημιουργήσει μια ομάδα.
2: Ναι, καλή.
1: Όπως θέλει, ξέρω, με κάποιες.
2: Και έχει πει κιόλας και ο ίδιος που δεν έχουμε ούτε ευρωμπάσκετ ούτε με τον μπάσκετ του Ολυμπιακού Αγώνες, ότι ακόμα και φέτος οι μέρες είναι λίγες για προπονητή. Δηλαδή,
1: ναι, γιατί το επιβάλλει η ΕΛΠΑ. Έτσι,
2: ναι, η ΕΛΠΑ. Η Ένωση των Παιχτών της Ευρωλίγκας.
1: Δεν μπορεί να κάνεις προετοιμασία, όπως και στις εθνικές δεν μπορεί να κάνεις. Παίχτες από το NBA, ας πούμε, να πάρεις για πολλές μέρες προετοιμασία.
2: Όχι, δεν γίνεται.
1: Και για μένα, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, τους λείπει ξεκούραση και αυτό συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο γενικώς με τις διοργανώσεις κλπ. Έχουμε δει πόσους τραυματισμούς υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι το ότι δεν γίνεται προετοιμασία κανονική ή εν πάση περιπτώσει χρειάζεται χρόνος για να γίνει προσαρμογή στον χρόνο που τους δίνεται πλέον για προετοιμασία. Γι' αυτό έχουμε και αρκετούς τραυματισμούς.
2: Όπως παλιά, εννοείς που γινόντουσαν 40 μέρες προετοιμασία.
1: Ναι, εγώ δεν είπα. Το βουνό έχει πεθάνει. Εντάξει, εγώ δεν λέω να γυρίσουμε στα.
2: Στα Καρπενήσια, στα βουνά, ναι, και ναι, να πάμε.
1: Στη Ρόγκλα και ναι, στη. τέτοια. Αλλά. Εντάξει, ίσως πιέζονται λίγο περισσότερο να μπουν στο γήπεδο και να. Στο γήπεδο καλά είναι να κάνουν προπόνηση. Το σωστό αυτό είναι. Στο γήπεδο να γίνεται προπόνηση. Αλλά πιέζονται γιατί έχουν αγώνες δύσκολους ή φιλικούς σκληρούς κλπ. Άλλο μήνυμα.
2: Πάει κι άλλος φίλος μας λέει ότι όταν ανοίγει το ράδιο και ακούει την εκπομπή, ακούει τον Ολυμπιακό. Παιδιά, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, σας είπαμε ότι έχουμε μιλήσει σχεδόν για τις μισές ομάδες της.
1: Να το λέω για άλλη μέρα, να το δεχτώ. Σου λέω σήμερα.
2: Δηλαδή, σήμερα έχουμε μιλήσει, ξαναλέω, για τις μισές ομάδες της Basket League. Ναι. Εδώ να πούμε ένα τελευταίο νέο, ότι είναι αυτό που λέμε για τους τραυματισμούς. Ο Ντάριο Μπριθουέλ έπαθε κάκωση,
1: ναι,
2: της Μπαρτσελώνα. Έπαιζε για την Καταλανική Λίγκα η Μπαρτσελώνα. Τραυματίστηκε ο Ισπανός διεθνής. Και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται κάθε μέρα. Ξαναλέμε, είναι πολλά τα παιχνίδια. Ελπίζω, όπως είπε και ο Γιάννης, οι προετοιμασίες των ομάδων. Και θα υπάρχουν πάρα πολλά έτσι, πάρα πολλοί τραυματισμοί και απρόοπτα.
1: Κάποιος φίλος είχε μια ανάλυση.
2: Το
1: προλάβαμε την άκρη, το έχεις εσύ αυτό.
2: Το είχα εγώ αυτό. Ένας φίλος μας έκανε πάρα πολλές ερωτήσεις. Να το.
1: Ο Βαλάντης.
2: Ναι. Ο Βαλάντης μας είχαν έτσι τέσσερα υποερωτήματα. Λέει ότι η δουλειά του Μπαρτζόκα είναι πιο δύσκολη. Είναι μάλλον πιο εύκολη σε σχέση με αυτή του Παναθηναϊκού. Λέει ότι ο Μπράντος έχει πιο δύσκολη δουλειά, καθώς έχει πιο νέα ομάδα. Είπε ότι είναι πολύ καλές οι μεταγραφές για ΠΑΟ, ΚΑΡΙ και ΑΕΚ, αλλά υποστηρίζω ότι οι προπονητές είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Και είναι και αυτό που συμφωνούμε απόλυτα, νομίζω, Γιάννη, με τον Βαλάντη στο τελευταίο σκέλος του μηνύματος, ότι δεν υπάρχει άλλη χρονιά που να περιμένουμε με ανυπομονησία το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Σωστό. Την Ευρωλίγα, ναι. Κάθε χρόνο μπορώ να σου πω με ανυπομονησία
2: την
1: περιμένουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά φέτος περιμένουμε και το ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Άρα θεωρείς ότι είναι πιο εύκολη η δουλειά του Μπαρτζόκα, ναι, από τον Μπράντοβιτς?
1: Είναι. Μόνο που είναι πιο δύσκολο. Ότι ο Παναθηναϊκός μόνο καλύτερα μπορεί να πάει.
2: Ναι.
1: Ενώ ο Ολυμπιακός, ξέρεις.
2: Μόνο ή θα είναι στα ίδια ή θα πάει χειρότερα.
1: Το χειρότερα, ναι, με τη λογική.
2: Όχι, εντάξει, ότι. Και ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει καλύτερα. Μπορεί να κάνει triple crown, δεν ξέρεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι το να πάρει στην Ευρωλίγκα. Εντάξει.
2: Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, όχι.
1: Ξανά. Το repeat, εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει κάνει.
2: Το έχει κάνει, 12-13, το έχει κάνει.
1: Και με Μπαρτζόκα το 13, με Ιβκοβιτς το 12. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι και το πιο συνηθισμένο. Δηλαδή, επειδή το λέμε τώρα για τον Μπράντοβιτς, ο Μπράντοβιτς 13 χρόνια, αυτό ήταν το επιχείρημά μου. Ξέρεις, όταν λέγανε η ομάδα του Ιβκοβιτς τότε. Και λέω, ωραία, ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη, για να μην παρεξηγούμε, έτσι, και βάσει τίτλων και βάσει ιστορίες και λοιπά, και authority. 13 χρόνια με την ίδια ομάδα δεν έκανε back-to-back. Δηλαδή, ο Μπράντοβιτς με την ομάδα του Μπράντοβιτς δεν έκανε back-to-back. Πήγαινε σαν δακτύλιο. Στα Final Four και το παίρνε.
2: Και με ομαδάρες ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή με πολύ μεγάλα μπάτζε. Δηλαδή.
1: Μα η ομάδα του 10, του 9-10 που αποκλείστηκε από το Μαρούσι.
2: Από τη φάση του 16 έτσι αποκλείστηκε.
1: Ναι.
2: Θυμίζω ότι ήταν το top 16 τότε της Ευρωλίγκας.
1: Ναι. Και ήταν η πρώτη παρουσία του Μπαρτζόκα στην Ευρωλίγκα του.
2: Ναι,
1: το Μαρούσι.
2: Ναι.
1: Και λοιπά. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα 9-10 ήταν καλύτερη από την ομάδα του.
2: Το 8-9 που το πήρε.
1: Και πιο ακριβή. Αν θυμάμαι καλά.
2: Δεν είχαν γίνει πάρα πολλές προσθήκες τότε. Θυμάμαι είχε έρθει ο Καλάθης τότε στον Παναθηναϊκό. Αλλά ναι, δηλαδή εκεί που περίμενε ο Παναθηναϊκός να είναι πιο δεμένος, γιατί θυμίζω το 8-9 είχε πάρει τον Μπέκοβιτς, είχε πάρει τον Ιλ, δηλαδή είχε προσθέσει παιδιά στον κορμό. Το 9-10 προλήθηκε στο top 16. Βέβαια θυμίζω, τότε έπαιζε πολύ κωμικό ρόλο ο Τσαρτσαρίς τότε στις πορείες του Παναθηναϊκού και θυμίζω ότι και το 8 που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός από το top 16 και το 10. Τότε ήταν τραυματίας στο top 16. Δεν ξέρω αν αυτό έπαιζε ρόλο, αλλά έχει δίκιο ότι ποτέ ο Μπράντοβιτς δεν έκανε back to back.
1: Όχι, αυτό είναι μια απάντηση σε επιχείρημα.
2: Ότι η ομάδα του Ιβκοβιτς πήρε ο Κόσμος. Εντάξει, αυτό δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή,
1: ναι, ρε παιδί μου, όχι.
2: Την Ευρωλίγα κατέκτησε. Δεν κατέκτησε τώρα κάποια διοργάνωση.
1: Καταρχάς, επειδή λέμε τώρα. Πάλι τώρα λέμε για τον Ολυμπιακό. Θα σου πω και λέμε για τον Παναθηναϊκό. Τον Ολυμπιακό τον έβαλε σε ένα επίπεδο και σε άλλη τροχιά ο Γιαννάκης με τον τρόπο που οργάνωσε την ομάδα. Απλά γιατί έπαιξε και τελικό, θυμίζω, το 10.
2: Το 10.
1: Δηλαδή ο Γιαννάκης τον έβαλε σε ένα τρόπο λειτουργίας για αυτό το επίπεδο.
2: Mm-hmm.
1: Και μετά ήρθε ο Ιβκοβιτς, ο οποίος την πρώτη χρονιά είδες πώς πέτυχε με τον αποκλεισμό
2: από τη Σιένα.
1: Από τη Σιένα με έναν τρόπο 45-50, όπως.
2: Και με μπάτε το Ολυμπιακό. Δηλαδή είχε και ομαδάρα με Παπαλουκά, Σπανούλη, Μπουρούση και τα λοιπά.
1: Και είχε πει τότε ότι ήταν, μπορεί να έχει τους καλύτερους παίκτες, αλλά ήταν η χειρότερη ομάδα που έχω προπονήσει.
2: Και το είχε παραδεχτεί ο Ύμνηστος. Σε χημεία. και μετά.
1: Και όντως είσαι Παπαλουκάς, Σπανούλης.
2: Τζαμόν Γκόρντον θυμάμαι, Μπουρούση. Υπήρχε πολύ καλή ομάδα Ολυμπιακού, δηλαδή το συζητάμε. Κερδίζει 40 πόντους και μετά.
1: Γενικά, όποιος παίρνει την Ευρωλίγκα είναι δύσκολο. Δύσκολο, πώς να σου πω, είναι αυτό που συζητήθηκε κατά κόρον. Ότι όπως και να είναι, το κίνητρο
2: πέφτει.
1: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός μέσα σε όλα δεν είναι αυτό μόνο ότι ας πούμε ο Άταμαν τη δεύτερη χρονιά, την τρίτη χρονιά άρχισε να κουτσάρει. Όχι μπλαζέ, ξέρω με έναν τρόπο και ένα στυλ παιχνιδιού διαφορετικό. Έτσι, είναι ότι και, είχε και μια υπέροψη. Είχε κάνει αυτό που ήθελε, ρε παιδί μου. Δηλαδή το πέτυχε πάρα πολύ γρήγορα.
2: Ότι πέτυχε τον υπέρτατο στόχο από την πρώτη χρονιά.
1: Ναι, και να πω κάτι, παραφύσιν, εγώ θα σου πω.
2: Ναι, δεν το περίμενε κανείς τώρα
1: το παραφύσιν. Γιατί το παραφύσιν το εννοώ ότι είναι εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Δηλαδή είχε 10 παίκτες καινούριους, 11.
2: Με νέο προπονητή.
1: Και περιμένεις να δέσουν πρώτα. Δεν είναι το σύνηθες αυτό.
2: Όχι. Όχι, αυτό είναι αυτό που λες, είναι εξαίρεση. Είναι εξαίρεση.
1: Και μετά εκεί που θα έπρεπε να φαίνεται η προοδευτικότητα της δουλειάς, ξέρεις, άμα έχεις πάρει αυτό που ήθελες, μετά λίγο πέφτει λίγο και το κίνητρο. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά υποσυνείδητα, έτσι. Δεν λέει κανείς, εντάξει, πήρα την Ευρωλίγκα, ας βάλω το ένα πόδι πάνω στο άλλο και...
2: Ό,τι και να γίνει τώρα δεν πειράζει, ναι, έχω να καλύψω την αποτυχία.
1: Έχω κάβα κλπ. Είναι υποσυνείδητα.
2: Ναι, όχι. Δεν έχει καθόλου άδικο. Δηλαδή ήρθε η επιτυχία, ίσως να έρθει υπερβολικά γρήγορα για αυτή την ομάδα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Κάτσε, γιατί έχω και εγώ εδώ πέρα. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, παιδιά. Για όσους μένουμε επαρχία, πότε θα ξέρουμε ακριβείς ερωμηνίες για τις αγώνες της GBL? Λοιπόν, νομίζω αύριο. Για να δω κάτι, για παράδειγμα. Μισό λεπτό. Θα σας πω κάτι.
2: Ένα άλλο φίλο. Είναι πολλοί που στέλνουν μηνύματα, Γιάννη, λένε για τεστή. Δηλαδή, και ο άλλος φίλος, ο Νίκος, ο Πάνου, λέει ότι το αγαπημένο μου μπασκετάκι δεν θα το δω φέτος, γιατί έχουν κρυβίνει πάρα πολλά τεστή. Λέει πολλοί κόσμος που διαμαρτύρεται για τις τιμές των εισιτήριων. Έτσι, εντάξει. Είναι κατανοητό αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Ευχαριστούμε τον Χριστό για τα καλά του λόγια.
1: Λοιπόν, Σάββατο 3 Οκτωβρίου ξεκινάει, μετά πάει 10 Οκτωβρίου, 17 Οκτωβρίου, 24, 31, 8 Νοεμβρίου κλπ. Έτσι, 3 Οκτωβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Τις ακριβείς ημερομηνίες θα βγουν αύριο, δηλαδή ποιοι θα παίρνουν το Σάββατο, την Κυριακή κλπ. Τώρα, αν προκύψει κάποια ανάγκη για μια αλλαγή, θα γίνει εκείνη την εποχή. Ο Βαλάντης, και εδώ το στείλε. Ο Βαλάντης παίζει, ξέρεις.
2: Παίζει παντού μπάλα και Viber και...
1: Κάπου θα μας πιάσει. θα τον δούμε. Λοιπόν, εντάξει, Βαλάντη μου, το διαβάσαμε από την άλλη. Οπότε είναι η ώρα και για το δελτίο μας. Και μετά το δελτίο να πάμε και λίγο στο ποδόσφαιρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο γιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη 1 το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, ο δημοφιλής τραγουδιστής. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή, στην Αγία Λάρισας, ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στα Χανιά, στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα. Συνελήφθη η μητέρα του. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι του Brent. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Στη Σύνοδο για την Αρκτική, 12 χώρες μεταξύ αυτών και η Ελλάδα ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της εκεί απέναντι στη ρωσική απειλή. Παρατείνεται σήμερα και αύριο το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ακούτε

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελευταία περίοδο της εκπομπής, η οποία θα είναι κρίσιμη, όπως όλες οι τελευταίες περίοδοι, για το πώς θα τελειώσει καταρχάς το μάτς στη Νέα Σμύρνη. Και γι' αυτό θα ξεκινήσουμε, αφού πω πρώτα ότι πλέον στη ρύθμιση της εκπομπής είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου.
1: Αλλαγή. Σοβαρή αλλαγή.
0: Ναι. Οπότε, τώρα, αν σε βλέπαν Ολυμπία, θα στέλνω μήνυμα. Φοράτε κόκκινα. Επειδή φοράει κόκκινο, ένα κόκκινο πουκάμισο, είναι ένα πουκάμισο.
1: Και μετά τι θα μας λέγανε για την εκπομπή, γιατί έχουμε και άλλα μηνύματα ότι μιλάμε. Ότι είναι 48 ερυθρόλεπτα κατά δευτερόλεπτα, έστειλε ένας φίλος.
0: Ναι. Εντάξει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε για να δούμε και να σπάσουμε αυτά τα ερυθρόλεπτα κατά δευτερόλεπτα με και ανέρυθρα δευτερόλεπτα και μετά θα πάμε και στον Παναγιώτη Γιώγα.
2: 77 λεπτά το ρολόι εδώ στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Δεν έχει αλλάξει κάτι από πλευράς αποτελέσματος. Ο Πανιώνιος με το γκολ του Ταβάρες από το δεύτερο λεπτό κρατάει το προβάδισμα, το ισχνό προβάδισμα με 1-0. Δεν έχει απελυθεί καθόλου βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο από τους Καλαμαριώτες. Πλην όμως πρόκειται, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, ότι το 1-0 είναι ένα πολύ εύθραυστο σκορ. Οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να έρθουν τα πάνω κάτω. Μέχρι στιγμής πάντως δύο έτσι καλές στιγμές είχε ο Πανιώνιος στο παιχνίδι. Στο 62ο λεπτό ένα σούτ του Χατζηστραβού έξω από την περιοχή. Ο Κυρίτσης έπεσε για να πέσει ουσιαστικά και μπλόκαρε την μπάλα. Δύο λεπτά αργότερα όμως ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα της Καλαμαριάς έπεσε πολύ σωστά στην δεξιά του γωνία για να αποκρούσει την κεφαλιά του Μάναλη. Για να δούμε τώρα τον Πανιώνη με το Μόρση έξω από την περιοχή. Θα κάνει την παλιά, θα γυρίσει μέσα στην περιοχή, δεν θα προλάβει ο Μάναλης αυτό το γύρισμα του Χριστόπουλου, αν έχω προλάβει να δω καλά, δεν θα προλάβει, θα κόψουν οι αμυντικοί του Απόλλωνα και πάλι κατοχή για τους γηπεδούχους με το Χατζηστραβό και το Μόρση να αλλάζουν την μπάλα από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Πανιώνιος. Τώρα ο Χατζηστραβός έχει χώρο μπροστά του, θα πάει στο 1-1. Όχι, θα γυρίσει πιο πίσω την μπάλα στο Μόρση και αυτό στον Μπαϊνόβιτς. Ο Μπαϊνόβιτς από μακριά το σουτ, θα μπλοκάρει ο Κυρίτσης. Δεν ήταν κακό το σουτ του Μπαϊνόβιτς, αλλά δεν ήταν και τόσο δυνατό ώστε να απειλήσει τον τερματοφύλακα του Απόλλωνα της Καλαμαριάς, ο οποίος έδωσε και έτσι μια θεαματική όψη στην απόκρουσή του. Πάντως είχαμε ένα λεπτό, 1,5 λεπτό με πίεση του Πανιωνίου και 2-3 καλές στιγμές να πούμε και τις αλλαγές. 2 για τους νεοσμυρνιώτες. Στο 60 λεπτό ο Χατζηστραβός πήρε τη θέση του Πέτα και ο Μόρσεϊ τη θέση του Ταβάρες, ενώ ένα λεπτό νωρίτερα στο 51 το 2 αλλαγές και για τον Γιάννη Τάτσι της Καλαμαριάς. Κυριακίδης και Βοριαζίδης μέσα, Διόπ και Καραμπέρης έξω και η πρώτη κάρτα που έβγαλε από το τσεπάκι της η Ελένη Αντωνίου στο 65ο λεπτό δόθηκε στον Πιαστόπουλο. Για να δούμε τώρα το Μόρση θα καταφέρει να προλάβει την μπάλα. Ναι, θα καταφέρει να την προλάβει την μπάλα. Θα κάνει και μια τρίπλα, θα σουτάρει. Όχι, δεν θα σουτάρει, σέντρα ήταν, έτσι όπως έβαλε το κορμί του μου φάνηκε ότι πήγε περισσότερο για σουτ, αλλά έχει δει τον Μπαϊραμίδη, από το κεφάλι του θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά έχει υποδειχθεί και σε δέση offside, οπότε μη γενόμενο ουσιαστικά η φάση. 79 λεπτά σε ένα, μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο στην Νέα Σμύρνη. Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 χάρη στον γκολ, το εξαιρετικό γκολ του Ταβάρες στο δεύτερο λεπτό.
0: Οπότε Μιχάλη, θα έρθουμε, μάλλον θα προλάβουμε στην εκπομπή να τη λήξει το αγώνα, θα έρθουμε σε λίγο. Λοιπόν, okay. πάμε και στον Παναγιώτη Γιώγα.
1: Για το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ Β. Παναγιώτης, ακούμε.
3: Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο 37ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Μετά το πρώτο τέταρτο έπεσε κάπως ο αριθμός. Προσπαθούν οι δύο ομάδες με την μπάλα κάτω να παίξουν ποδόσφαιρο, αλλά οι μόνες φάσεις που δημιουργούνται είναι από μακρινά σουτ. Δηλαδή, είχαμε την πρώτη καλή ευκαιρία, όπως όμως στο πρώτο λεπτό για τον Παναθηναϊκό, με ένα μακρινό σουτ του Πατρώνη που με δυσκολία ο Νικολακούλης έδιωξε σε κόρνερ. Στο 24, από πολύ μακριά, ο Τσίλεμ επιχείρησε το σουτ, μπάλα έσκασε μπροστά στον Νικολακούλη, τον εκμηδίασε. Έγιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Η απάντηση για τον ΠΑΟΚ ήρθε με ένα φάουλ 7-8 μέτρα έξω από την περιοχή. Ο Λεωνιδόπουλος, ο Λευθεριάδης, το εκτέλεσε με πολύ δύναμη. Η μπάλα πέρασε μόλις πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα του Πανθρακικού. Και πριν από λίγο, σε μια αντεπίθεση των γηπεντούχων, έγιωξαν την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ο Αναστασόπουλος έβγαλε στο Τζίλεμ. Αυτός από το ύψος της περιοχής έστειλε την μπάλα ψηλά out σε ένα παιχνίδι που έχει δύο κίτρινες κάρτες. Την μία την είχαμε πει ήταν ο Θανασσακόπουλος στο 5ο λεπτό. Η δεύτερη ήταν για τον ΠΑΟΚ με τον Λεωνιδόπουλο για ένα σκληρό μαρκάρισμα στον χώρο του κέντρου. Τώρα ένα φάουλ για το Παθηναϊκό μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή. Αρκετό κόσμο στο ύψο τη περιοχή του Νικολακούλη. Γίνεται η εκτέλεση από τον Θανασσακόπουλο. Η μπάλα περνά από όλου και καταλήγει out. Είμαστε στο 38ο λεπτό και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν είχαμε κάποιο. Συνήθω έχουμε αυτόν τον καιρό διάλειμμα ενδιάμεση για του ποδοσφαιριστέ στα μέσα του ημιχρόνου. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι, οπότε λογικά δεν θα έχουμε και πολλές καθυστερήσεις. Και τώρα έχουμε μια μικρή διακοπή, καθώς ο Λευθεριάδης ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο για ένα μαρκάρισμα και στη διεκδίκηση της μπάλας. Ο Απασιόν Ματινέ, ο κεντρικός αμυντικός, ο λευκορώσος του ΠΑΟΚ, τελικά δεν χρειάστηκε τις πρώτες βοήθειες. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Με την μπάλα να φτάνει στο χώρο του κέντρου, ο Μπέρδος προσπαθεί να βρει ένα σπέκτη. Δεν μπόρεσε. Η μπάλα φτάνει στο χώρο άμυνας του Παθατικού. Δεν είναι καλό και το γέμισμα του Γιούλη, όμως εκεί που πάει η μπάλα είναι αντίπαλη αμυντική. Στο Λεωνιδόπουλο η μπάλα, ο οποίος πιεζόμενος βρίσκει το σπνέο στο χώρο του κέντρου ανάμεσα σε δύο αυτός, κερδίζει το φάουλ ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Προσπαθεί να δώσει γρήγορα εκτέλεση. Η κυρία Μιλοπούλου λέει ότι κυλούσε η μπάλα. Οπότε θα έχουμε ξανά την εκτέλεση που επιστρέψει η μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και τώρα απέναντι σε οργανωμένη άμυνα του Παθρακικού στο 4-2-3-1, το οποίο έχει επιλέξει ο κ. Γεωργιάδης, αντίθεση με το 4-3-3 το οποίο παίζει ο Ντάνι Πόντς για την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Συνέχεια στο παιχνίδι. Είμαστε στο 40, δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο.
0: Άρα θα συνδεθούμε στο ημίχρονο, να μας πεις το σκορ ημιχρόνου κλπ.
3: Παθρακικός ΠΑΟΚ.
0: Έχεις δρόμο εσύ ακόμα.
3: Έχουμε δρόμο ακόμα. Έχουμε ένα ολόκληρο ημίχρονο ακόμη.
0: Έγινε.
3: Σύντομες καθυστερήσεις.
0: Έγινε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ. Ένα πουλάκι που σφύριξε σήμερα το πρωί, ότι μπορεί να έχουμε ένα γερό όνομα, για τα δεδομένα.
1: Για τα δεδομένα είναι γερό όνομα.
0: Για τα δεδομένα είναι γερό όνομα. Να έρθει να παίξει την GBL. Έχει ξαναπαίξει την
1: Ελλάδα. Ένας παλιός γνώριμος.
0: Ναι. Παλιός γνώριμος. Μιλάμε για τον Τζο Ράγκλαντ. Ο Ράγκλαντ βέβαια, το θυμόμαστε από το πέρασμα του Περιστέρι. Είχε παίξει το Περιστέρι, κάτσε να δω, να μην κάνω κανένα λάθος, στην περίοδο 23-24 ο Ράγκλαντ, το Νοέμβριο θα γίνει 37 χρονών. Η ομάδα η οποία συζητάει για την περίπτωση αυτή είναι ο Βίκος Ιωαννίνων. Δηλαδή είναι ο Φώτης.
1: Είναι ο Φώτης στην ομάδα, ναι, από τα Γιάννα.
0: Δεν έχω πληροφορία ότι έχει κλείσει η απόκτησή του, ή τουλάχιστον μέχρι τώρα, ή μέχρι την ώρα που έκανα αυτή τη συζήτηση, αλλά ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ότι υπάρχει επαφή και δεν αποκλείεται να καταλήξει. Εννοώ να καταλήξει και να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Το κρατάμε αυτό, έτσι για να υπάρχει, θα δούμε αν θα βγει ή όχι. Παρεμπιπτόντως, προφανώς ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει και την αίσθηση ότι να βλέπει εδώ στην προπόληση ότι τα εισιτήρια είναι ακριβά και κάθε μέρα ένας παίκτης κάνει καμπάνια.
1: Να κάνει βίντεο για το πόλεμο. Εντάξει, είναι λογικό.
0: Σήμερα είναι η σειρά του Φρανσίσκο. Ο Ολυμπιακός κυκλοφόρησε τα διαρκείας για το νέο σεφ.
1: Για το νέο σεφ, δηλαδή οι Ολυμπιακοί των συνέδριων διαρκείας μπορούν από, αν δεν κάνω λάθος, από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 18 να κλείσουν τη θέση τους στο ανακοινισμένο, στο νέο σεφ, το οποίο νομίζω για ένα ακόμα δεν γνωρίζουμε πότε θα είναι εντελώς έτοιμο.
0: Όχι, προς το Φεβρουάριο, κάπου εκεί. Αρχή Φεβρουαρίου νομίζω.
1: Κάπου εκεί. Πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη και για τους φίλους του Ολυμπιακού, επειδή όπως και εμείς νομίζω θέλουμε να δούμε έτσι και πώς θα γίνει και το νέο γήπεδο, καθώς είδαμε το ανακοινισμένο ΟΑΚΑ πόσο όμορφο έγινε και περιμένουμε και ανάλογη έτσι ομορφιά και να γίνει και εντυπωσιακό το γήπεδο του Ολυμπιακού. Γιάννη, πάμε λίγο τώρα στον Παναγιώτη το Ζιώγα, γιατί έβαλε γκολ ο Παθρακικός. Για πάμε να μας πει τι ακριβώς έγινε, Παναγιώτη.
3: 1-0 ο Παθρακικός στο 42ο λεπτό με τον Σαντιάγκο Πατρόνι. Ήταν ένα κόρνερ που είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ, είχε πει μπροστά η ομάδα του ΠΑΟΚ. Έγινε μια απόκριση από πλευρά του Παθρακικού. Η μπάλα έφτασε στο χώρο του κέντρου, εκεί που αν ήταν καλά ήταν ο Κωσίδης ο οποίος έκανε το κοντρόλ. Έκλεψε ο Πατρόνι, έφυγε μόνος από το χώρο του κέντρου. Το καταδίωξαν δύο αντίπαλοι, δεν μπόρεσαν να το φτάσουν. Μπήκε στην περιοχή, έφτασε απέναντι από τον Νικολακούλη, πλάσαρε ψύχρεμα και έτσι με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το τραγικό λάθος που έκανε η ομάδα του ΠΑΟΚ, ο Πατρόνι το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο, ο Σαντιάγκο Πατρόνι, ο Αργεντίνος. ένας από τους παίκτες που αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό για να κάνει τη διαφορά και την κάνει σήμερα. Πέτυχε το πρώτο γκολ και στο σημερινό παιχνίδι και για τη σεζόν για τον Πανθρακικό. Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β λοιπόν 1-0 από το 42ο λεπτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη. Συνεχίζουμε, θα συνδεθούμε ξανά μαζί του για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο μάτς αυτό, το πολύ σημαντικό μας για την δεύτερη αγωνιστική της Super League 2.
0: Να πούμε ότι χθες στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στις γυναίκες η ομάδα των ΗΠΑ, πέμπτη συνεχόμενη φορά, κέρδισε τη Γαλλία. Ήταν το φαβορί ούτως ή άλλως. Μπριάννα Στιούαρτ ήταν η καλύτερη παίχτρια των Αμερικανίδων, οι οποίες χρειάστηκε να κάνουν μια πολύ καλή τρίτη περίοδο,
1: ναι.
0: Γιατί με ένα 30-12 επιμέρους, γιατί ήταν πίσω μέχρι το, νομίζω, μέχρι το ημίχρονο.
1: Μέχρι το ημίχρονο, και αν θυμάμαι καλή, μεγαλύτερη διαφορά της Γαλλίας ήταν 17-31 στο δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά νομίζω πολύ δύσκολο θα είχαν το χρυσό μετάλλιο η ομάδα των ΗΠΑ, η οποία είναι κυρίαρχος στο μπάσκετ γυναικών και το απέδειξε.
0: Η Στιούαρτ είχε 22 πόντους με 7-10 δίποντα, 8-9 βολές, 10 rebound. 4 assist. Διψήφια ήταν επίσης η Κόπερ με 15 πόντους, 3 στα 6 δίποντα, 2-3 τρίποντα. Η Γκρέι με 12. Δεν βλέπω άλλη διψήφια. Η Κλάρκ με 12. Η Γιάνγκ 18 με 4 στα 7 τρίποντα. Αυτές. Από τη Γαλλία που έχει προπονητή τον Ντουπάν, η Λέιτε είχε, μάλλον η Αγιαγή, η οποία έμεινε σε 8 πόντους, το λέω αυτό γιατί είναι από τα μεγάλα ονόματα. Η Μολογκά είχε 21, ήταν η πρώτη σκόρα μαζί με τη Williams που είχε 20 και 4 στα 8 τρίποντα. Το πάλεψαν όσο μπορούσαν, αλλά όταν βρήκε ρυθμό η ομάδα των ΗΠΑ ήταν δύσκολο να χάσει το παιχνίδι αυτό.
1: Και εδώ να πούμε ότι και η Ισπανία, αφού μιλάμε για τον Παγκόσμιο Κύπελλο των Γυναικών, πήρε το χάλκινο μετάλλιο και έζησε πολύ εύκολα την διοργανώτρια Γερμανία με 81-58. Θυμίζω ότι η Γερμανία απέκλεισε ένα από τα φαβορί για να ανέβουν στο βάθρο, το Βέλγιο, που θυμίζουμε ότι είχε κατακτήσει το Ευρωμπάσκετ εδώ, που είχε γίνει πέρσι στο Διονύσιο Κεφαλής, 81-58. Οι Ισπανοί συνεχίζουν την συλλογή μεταλλίων και στις γυναίκες.
0: Είδες πως οι Γερμανοί, πέρα από, από τους άντρες,
1: είναι καλοί.
0: Όταν έχεις αθλητική υποδομή και παιδεία, έτσι, είναι πολύ πιο εύκολο να αναπτύξεις κάτι που έχεις βάλει στόχο. Έτσι έκαναν, αποφάσισαν, η Bayern έβαλε στόχο ξαφνικά να γίνει ομάδα μπάσκετ, Ευρωλίγκας, έγινε. Θέλω να πω ότι έχουν τα εργαλεία.
1: Έχουνε και
0: μπορεί να μην έχουν, να σου πω, την αγάπη που μπορεί
1: να έχουμε εμείς για τον μπάσκετ.
0: Ή την τρέλα για τον μπάσκετ, γιατί έχουν και άλλα εκεί. Αλλά αν βάλουν στόχο, έχουν, επαναλαμβάνω, όλα τα χέγγια για να το καταφέρουν δουλεύοντας. Λοιπόν, πάμε. Ο Αναστάσης λέει εδώ το εξής. 9 παίκτες rotation, 6 ξένοι, συν Παπα-Νικολάου, Ντόρση, Βεζέκοφ, αρκούν για τα παιχνίδια με ΠΑΟ, Άρη και ΠΑΟΚ. Και ποιοι θα είναι αυτοί οι 6? Εντάξει, προφανώς θα αλλάζουν. Και να σκεφτούμε φέτος, εδώ είναι αυτό που ξεχάσαμε, ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκινάνε με μείον 2.
1: Σωστό. Από τους περσινούς, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ξεκινάνε και ήδη με μείον 2.
0: Ναι. Επίσης, να πω, γιατί νομίζω στο διάστημα που έλειπα το άκουγα, αλλά δεν αισθάνθηκα ότι ξεκαθαρίστηκε. Οι παίκτες οι οποίοι είναι τιμωρημένοι, βλέπε Ναν και
1: Τέρικ Τζόνς,
0: στην ποινή τους πιάνεται τα μάτς του Super Cup. Δηλαδή ο Τέρικ Τζόνς, ο Ναν, συγγνώμη, στην ουσία σβήνει την ποινή του αν μείνει δύο αγωνιστικές, γιατί υπάρχει έφεση, νομίζω.
1: Υπάρχει, ναι, αλλά τώρα που είναι τραυματίας δεν έχει,
0: ναι, ούτως ή άλλως δεν έχει νόημα, αλλά
1: θα πιανότανε πάντως, άμα ήταν, ναι, υγιής, δεν θα αγωνιζότανε.
0: Ναι. Οπότε είναι μείον δύο αγώνες, πιάνει η ποινή. Αυτό ήθελα να πω. Εδώ ένας φίλος λέει, ο Παπα-Νικολάου έχει στην ουσία...
1: τον έχει ξεπέρασει το άθλημα, απλά το λέει έτσι με πιο έτσι...
0: Βασικά λόγω ηλικίας το λέει, όχι... λόγω ηλικίας και έλλειψης ταχύτητας, ας πούμε,
1: έξω,
0: που συνοδεύει την... τη βιολογική φθορά, ας το πούμε, την επίδραση του χρόνου.
1: Και πέρσι όμως, αυτό λέγανε πάρα πολύ, όμως σε κρίσιμο, δηλαδή απέδειξε ότι χρειάζονται και τέτοιοι παίχτες. Ναι, έχει χάσει σε αθλητικότητα, όμως βάζει άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Βάζει άλλα πράγματα. Και πρέπει να θυμίσουμε και στο καλό ότι είναι και Έλληνες ο Παπα-Νικολάου. Δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί πλέον. Mm. Δηλαδή, και εγώ στο Παπα-Νικολάου τώρα ο Ολυμπιακός θα έχει μεγάλο πρόβλημα που ήδη έχει. Όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, όλες οι ελληνικές ομάδες έχουν προβλήματα με τους γηγενείς παίχτες. Εδώ ένας φίλος, ο Ντίμη, ρωτάει ποιες ομάδες βλέπουμε να είναι εκτός playoff στην Ευρωλίγκα, φαντάζομαι, λέει. Εντάξει, δεν μπορούμε τώρα αυτό να το απαντήσουμε τώρα.
0: Κάθε χρόνο βγαίνει και μια ομάδα έκπληξη, καταρχάς.
1: Μια ομάδα έκπληξη,
0: μια απογοήτευση.
1: Μια απογοήτευση. Να πάμε λίγο στον Παναγιώτη, τον Ζιώργο.
0: Αφού έχει λήξει το ημίχρονο, ας τον πάρουμε τηλέφωνο, ναι. Γιατί σε λίγο θα πάμε και στον Μιχάλη, γιατί τελειώνει το μάτς. Εδώ ήταν μισή ενδοσυνεννόηση, αλλά στον αέρα την
1: κάναμε. Ναι. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Τι λέγαμε τώρα, έχουμε τον Παναγιώτη.
1: Πάμε στον Παναγιώτη, τον Ζιώργο, να μας πει.
3: Λοιπόν, ημίχρονο στην Κομωτινή, πανθρακικός ΠΑΟΚ με 1-0, το γκολ του Σαντιάγκο Πατρόνι, το οποίο είπαμε λίγο νωρίτερα, χωρίς τις δύο ομάδες. Ήταν το κόρνερ που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι, είχαν βγει μπροστά. Έμειναν δύο παίχτες πίσω, η μπάλα έφτασε στον Κωσίδη, αν ήταν καλά. Έκλεψε ο μεσοεπιθετικός του πανθρακικού Αργεντίνος, έφυγε μόνος από το χώρο του κέντρου, το καταδίωκαν δύο αντίπαλοι, δεν μπορούσαν να το φτάσουν. Απέναντι από τον Νικολακούλη πλάσαρε ψύχραμα 1-0 σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε τις μεγάλες φάσεις, κυρίως μέχρι να σου ούτε ένα από αυτά ήταν πάλι του Πατρώνη στο πρώτο λεπτό όταν έδιωξε ο Νικολακούλη σε κόρνερ, ένα του Τσίλεμ στο 24ο λεπτό και από πλευράς ΠΑΟΚ ο Ελευθεριάδης στο 27 μια απευθείας εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Σε ένα παιχνίδι που και οι δύο προσπαθούν όπως είπαμε να παίξουν με την μπάλα κάτω, έχουν την υπεροχή για τα διαστήματα, δεν μπορούν όμως να δημιουργήσουν φάσεις μέσα από συνεργασίες. Αυτό το λάθος, το 42ο λεπτό, το χώρο του κέντρου, το οποίο το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο ο μισοπιθετικός του Πανθρακικού, χωρίζει τις δύο ομάδες. Έτσι λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο έχουμε Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 1-0.
0: Ωραία. Οπότε πάμε να συνοδεύσουμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο προς το τέλος του αγώνα για να. Έτσι έχουμε μια εικόνα πως ολοκληρώθηκε αυτό το μάτς, το οποίο προς το παρόν δεν βλέπω να έχει αλλάξει το σκορ, τουλάχιστον την τηλεόραση.
2: Δευτερόλεπτα μένουν, ο Απόλλωνα στην τελευταία του ίσως επίθεση με τον Τσαπακίδη από τα αριστερά προσπαθεί να κερδίσει κάτι εκεί στο σημαίακι του κόρνερ, προσπαθεί να υποχρεώσει, τελικά πλάγιο out είναι το κέρδος για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, δίπλα ακριβώς στο σημαίακι του κόρνερ, ο Τσαπακίδης προσπάθησε εκεί από Βενάρδο και Μπαϊραμίδη να κερδίσει κάτι καλύτερο. Θα εκτελέσει αυτό στο πλάγιο, θα φέρει την μπάλα στην περιοχή του Πανιωνίου. Θα απομακρυνθεί η μπάλα, φέρει στον Πιαστόπουλο, θα κάνει κάτι σαν σου, την μπάλα θα περάσει out. Και τώρα θα ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα της Ελένης Αντωνίου. Τελειώνει το παιχνίδι εδώ στη Νέα Σμύρνη. Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 με το εξαιρετικό γκολ του Ταβάρες στο δεύτερο λεπτό. Όσο είχαμε δεν είχαμε σύνδεση με τη Νέα Σμύρνη, είχαμε μια περίεργη ιστορία στην τελευταία αλλαγή των νεοσμυρνιωτών στο 25ο λεπτό. Ο Μπαΐνοβιτς βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο, αλλά βγήκε με το πάσο του, έτσι με βάση τον νέο κανονισμό δεν επέτρεψε στον Στούπη Ελένη Αντωνίου να μπει στον αγωνιστικό χώρο αμέσως. Χρειάστηκε να περάσει ένα λεπτό για να γίνει η αλλαγή. Ο κόσμος στην εξέδρα που ακόμα δεν έχει εξοικειωθεί με τον κανονισμό άρχισε να φωνάζει. Ρε παίζουμε με 10. Τελικά πολύ δίκαια παίζατε με 10, διότι είχε καθυστερήσει πολύ να βγει ο Μπαΐνοβιτς. Δύο αλλαγές. Τρεις αλλαγές μάλλον για την Καλαμαριά και Δίκογλου και Καρπόφ στο 22ο στη θέση Προύτζου και Λεόν, ενώ στο 28ο Κουλούρης πήρε τη θέση του Άτσκα. Μια κίτρινη στις καθυστερήσεις στον Αθανασίου και δύο καλές φάσεις να κλείσουμε με αυτές. Με τον Μάναλη να βλέπει το πολύ καλό σούτε που έπιασε στο 23ο λεπτό να αποκρούει εξαιρετικά ο Κυρίτσι, ο τερματοφύλακας της Καλαμαριάς. Ενώ στον 91ο σούτ του Κυριακίδη στείλει την μπάλα να περάσει πάνω από τα δοκάρια. Η Καλαμαριά ήταν καλύτερη στο πρώτο 45 λεπτό. Πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, είχε την υπεροχή. Στο δεύτερο, ο Πανιώνιος πήρε τον έλεγχο του ρυθμού. Δεν επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να δημιουργήσουν απειλητικές καταστάσεις στην εστία του Κράνινγκς. Θα μπορούσε σε μια-δυο φάσεις να πετύχει το δεύτερο γκολ. Τελικά έφτασε σε μια αγχώδη νίκη με 1-0 χάρη στον γκολ του Φερνάντες στο δεύτερο λεπτό. Και τώρα οι παίκτες Καλαμαριάς πάνε στην δεξιά γωνία της απέναντι κερκίδας για να χαιρετήσουν τους περίπου 30 με 40 φίλους τους που βρέθηκαν στο γήπεδο. Αυτά από τη Νέα Σμύρνη, παιδιά. Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, 2-2 στο πρωτάθλημα για τους Νοσμυρνιώτες.
0: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο, γιατί έχει και δρόμο να κάνει για να πάει σπίτι.
2: Ναι, να το λέμε και αυτό, έτσι.
0: Ένα 1-0 ο Πανιώνιος στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Σε εξέλιξη είναι το άλλο παιχνίδι του Πανθρακικού με τον ΠΑΟΚ Β, είναι 1-0 στο ημίχρονο. Τον τρόπο που θα τελειώσει και το σκορ θα το μάθετε στην εκπομπή που θα ακολουθήσει. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα. Λέγαμε κάτι που είχαμε αφήσει στη μέση.
1: Μηνύματα διαβάζαμε. Μηνύματα, ναι. Διαβάζαμε και...
0: ναι, επειδή μας ρώτησαν για ποιες ομάδες. Για παράδειγμα, για μένα είναι περίεργο τι θα παρουσιάσει η Ντουμπάι, η οποία έχει κάνει καμία 25 μεταγραφές, δίνει τους πέρι τους, δίνει δανεικούς.
1: Εντάξει, πήρε καλό προπονητή, βέβαια.
0: Ναι, καλό προπονητή.
1: Ο οποίος κάνει καλές κανονικές πέρι. Δηλαδή είναι οι ομάδες του.
0: Κάνει κανονικές ομάδες αυτό.
1: Ναι. Έχει κανονική... Δηλαδή ο Πασκόλ φτιάχνει κανονικές ομάδες. Εγώ και την ΕΦΕΣ, να σου πω την αλήθεια, θέλω πολύ να δω.
0: Ναι.
1: Την μπάσκετ θα υπηρετήσει, γιατί και αυτή έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις. Αλλά γενικά τώρα, ό,τι και να πούμε, είναι πολύ παρακινδυνευμένο. Δηλαδή, είναι πολλοί παράγοντες που μπορούν να παίξουν ρόλο. Οι τραυματισμοί, η κούραση, τα πολλά παιχνίδια, δεν ξέρω.
0: Ναι. Και να, για παράδειγμα, επίσης και η Χάπελ Τελαβίβ έχει ενδιαφέρον, ο Δημήτρης Τούδης, ο οποίος παρέμεινε, και το λέμε αυτό γιατί πολλές φορές μέσα στη χρονιά ακούγαμε περίεργα πράγματα.
1: Ότι μπορεί να φύγει και τα λοιπά. Και πήρε και τον Καμπόκλο, να το πούμε.
0: Ναι, ο Καμπόκλο πήγε εκεί.
1: Όπως και σύμφωνα με τον Γιάννη, και η Μπασκόνια πήρε τον Άλεξ Λεν.
0: Ναι, ο οποίος έπαιζε στη Ρεάλ πέρσι.
1: Δεν έμεινε και πήγε τώρα στη χώρα των Βάσκων. Καλή κίνηση, νομίζω. Καλή κίνηση από τον Κώστα Γκαλμπιάτη.
0: Για να την κάνουμε πάλι ρεθρόλεπτη την εκπομπή, είναι ο πρώτος αντίπαλος του Ολυμπιακού που πρωτεύουν. Εγώ το αντιμετωπίζω με χαμόγελο, γιατί έχω αντιμετωπίσει και αυτό ότι η εκπομπή γίνεται από τη Λεωφόρο, γίνεται από το, ξέρω εγώ, από το ΆΚΑ κλπ.
1: Εντάξει, ειδικά σήμερα, δηλαδή.
0: Εντάξει, άστο, εντάξει.
1: Το είπαμε, δεν πειράζει.
0: Ο Χάπελ Τελαβίβ παρεπιπτόντουσε φιλικό με την Bayern, κέρδισε 85-77 με τον Αντώνιο Μπλέικνι να είναι πρώτο σκόρερ με 17 πόντους 8 λεπτά. Ο Αμίρ Κόφι είχε 15 πόντους. Ο Λεντέι 12 πόντους. Ήταν η καλύτερη από την ομάδα του Ιτούδη, ενώ από την ομάδα της Bayern ξεχώρισε ο Μαρτζόν Μπότσαμ, ο οποίος είναι παίκτης που πέρασε τον Ατλαντικό, μια μεταγραφή που έκανε θόρυβο. Έτσι, από τις 12 Αυγούστου είχε συμφωνήσει. Ο Μπότσαμ έβαλε 23 πόντους σε 20 λεπτά. 6-8 δίποτα, 3-5 τρίποτα, 2-4 βολές.
1: Ενδιαφέρον project, νομίζω, φετινή Bayern με τον coach Γκαβέλ. Για να δούμε αν θα μπορέσει έτσι να αντέξει τον ανταγωνισμό. Πολλά τα φιλικά. Πάρα πολλά τα φιλικά, Γιάννη. Και 14 έχουμε σήμερα. Σε 10 μέρες ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
0: Κάποια στιγμή θα ξεκινούσε. Λοιπόν, ο Αναστάσιος δευτερολόγησε. Για να δω. Ναι, όχι. Πρέπει να. Ρε Αναστάση, έκανα λάθος. Διάβασα το μήνυμα που το είχε στείλει προς εδώ. Την Τρίτη. Την προηγούμενη Τρίτη πρέπει να είναι. Το σημερινό του μήνυμα, απλά η σελίδα δεν κατέβηκε όσο έπρεπε. Λέει: αν θέλουμε να μιλήσουμε για ομάδα με κίνητρο, είναι η εικόνα του Άρη στο χθεσινό φιλικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και μου το είπε ένας παλιός Αριανός, δηλαδή Αριανός της εποχής, σκληροπυρηνικός της εποχής, Ιωαννίδη κλπ. Γκάλ Γιαννάκη, ο οποίος μου είπε αυτό, ότι έβλεπες μία σπίθα στον τρόπο που έπαιζε ο Άρης. Και κανείς δεν πήγαινε σβηστός, δηλαδή υπερπατητός. Ήταν μια ομάδα που έβγαζε ένταση ακόμα και στα φιλικά. Επίσης ήταν χαρακτηριστικό αυτό που μας περιέγραψαν τα παιδιά, ότι και ο Ζήσης, κυρίως με τους φίλους του Άρη που ήταν από πίσω, τους έκανε ήρεμα. Δηλαδή μην υπερενθουσιάζεστε, γιατί θέλει δουλειά το να φτιάξει μια ομάδα. Δεν γίνεται αμέσως να κάνεις μια ομάδα, αλλά έχει, ο Άρης έχει τη δυνατότητα και έχει και τα υλικά.
1: Υπάρχει ανυπομονησία πάντως, αυτό, ναι, που λες, ναι. Υπάρχει ανυπομονησία και δίψα για να επιστρέψει ο Άρης εκεί που ήταν,
0: ναι. Ξέρεις τι γίνεται, είναι αυτό το μήνυμα που δεν το διαβάσαμε, ενώ είπαμε να το διαβάσουμε, γιατί ενδόμηχα εγώ συμφωνώ. Που λέει ότι όταν βάζετε τους τέσσερις, δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ
1: και Άρη,
0: γιατί βάζετε και την ΑΕΚ μαζί. Να πω την αλήθεια, έχει λίγο δίκιο. Δεν ξέρω αν το κάνουμε από σεβασμό ή αν επειδή η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια ήταν συνέχεια.
1: Ήταν εκεί. Ο τρίτος πόλος.
0: Ήταν ο τρίτος
1: πόλος.
0: Αλλά
1: νομίζω μας διώχνουν και καλά κάνουν. Πήγε 6.
0: Αυτό το ξεχάσαμε. Λοιπόν, περισσότερα για την ΑΕΚ θα πούμε και αύριο. Οπότε από εμάς καλή συνέχεια. Παραδώσουμε το μικρόφωνο γιατί το κρατήσαμε λίγο παραπάνω.
1: Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 από την Era Sport. Σε ρυθμίση στον ήχο Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαγαναζής. Συναγερμό στην Πασχετική ΑΕΚ. Οι νέα παίκτες της Ένωσης στέθηκαν νοκάουτ με προβλήματα τραυματισμών αλλά και κρούσματα γαστρεντερίτιδας μετά τη συμμετοχή της στο τουρνουά της Ρόδου. 6 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο στάφ του Παναθηναϊκού μετά την επιστροφή από το τουρνουά της Ρόδου, όπου οι πράσινοι είχαν διαμείνει στο ίδιο ξενοδοχείο με την ΑΕΚ. Την απόκτηση του Ερμή Καβελά από τον Ολυμπιακό με μεταγραφή ανακοίνωσε ο Βόλος. Σε Μαγνητική θα υποβληθεί σήμερα ο Μπισέντε Ταμπόρδα που αποχώρησε από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό λόγω ενόχλησης στον προσαγωγό. Χώριο στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού στην Κυριακή κόντρα στην Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, καθώς η Μαύρη Θύελλα απάντησε αρνητικά στο σχετικό αίτημα των Πράσινων, επικαλούμενη τη σύμβαση που έχει υπογράψει με τον Δήμο Νικιάς. Με τον Ρόμαν Γιάρεμ Τσουκαλί του LKB, ανανεωμένη ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με την Πολωνική Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης για τη League Phase του Europa League. Δύσκολα θα προλάβει ο Γκουστάβο Σά τον αγώνα της Τετάρτης. Λιγότερα από 1.500 εισιτήρια έχουν απομείνει για το μάτς του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια. Ο Γερμανός διαιτητής Χαρμ Όσμερς θα σφυρίξει το Καραϊσκάκη το μάτς του Ολυμπιακού με τους Πολωνούς. Περισσότερα από 12.000 εισιτήρια έφυγαν για τον αγώνα του Όφη με την Hoffenheim την ερχόμενη Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο και την League Phase του Europa League. Την πρώτη του προπόνηση έκανε ο Σιμών Μπανζά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ενώ το ιατρικό δελτίο της ομάδας παραμένει γεμάτο. Με Ιτέ, Γιάννουλη, Σάρης και Τσάλοφ ακολούθησαν θεραπεία, ενώ το Σπότο, Βλουσέ και Χατζηδιάκο συνέχισαν ένα ατομικό πρόγραμμα. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό την Πέμπτη στην Αλγουναρίνα για τη League Phase του Κυπέλου. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, ο Πανιώνιος νίκησε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με 1-0, ενώ στο ημίχρονο Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 1-0. Η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών αντιμετωπίζει τη Σλοβενία στις 10 το βράδυ με στόχο την πρώτη της νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στη Μόντενα. Από την Art 2 Sport και από την Era Sport η κάλυψη του αγώνα. Στο handball ο πρώτος τίτλος της σεζόν κρίνεται στις 7.30 στο Καματερό που θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την Art 2 Sport. Ο Σάσα Σβέρεφ πέτυχε την έκτη νίκη του σε αριθμούς αγώνες με τον Μπεν Σέλτον και κατέκτησε στη Νέα Υόρκη το δεύτερο φετινό του Grand Slam. Ακάδεκτο συνεχίζει ο Ευαγγέλης Παυλίδης στη Λίγκα Πορτουγκάλου, σκοράροντα τα 2 από τα 3 γκολ στη νίκη της Μπενφίκα με 3-1 επί της Ρίλη Βιθέντε. Απόψε ολοκληρώνεται και η τέταρτη στροφή στη Σεριά με 3 παιχνίδια. Στις 7.30 θα παίξουν Κόμο Πάρμα και Τωρίνο Ρώμα και στις 10 παρατέταρτο Ίντερ Ουντινέζε. Στη Λα Λίγκα θα παίξουν στις 10 Villarreal Betis και στην Premier League την ίδια ώρα Linz Newcastle. Η Βαλένθια φέρεται να εξετάσει και την περίπτωση του Ράφα Μπενίτεθ μετά από τους Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ερνέστο Βαλβέρδε, αφού ο Κάρλος Κορμπεράν αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των Νυχτερίδων. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Extra Sport με τη Δίκη Σπυρού. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
8: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
9: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
11: Εδώ και 54 χρόνια
12: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
10: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
13: Ακούτε Έρα Σπορ.
14: Hold it. Listen.

0: 9 λεπτά μετά τις 6, φίλοι ακροατές, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Έξτρα Σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και σε πολύ λίγο λοιπόν θα ξεκινήσουμε και σήμερα αυτή την βόλτα στον κόσμο των Ολυμπιακών Αθλημάτων. Η Ολυμπία Γενικόπουλου είναι σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ζαϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και πριν ξεκινήσουμε αυτή την καθιερωμένη βόλτα στον κόσμο των σπορ, ποδοσφαιρική παρένθεση με Χρήστο Κοντό για μια είδηση από τον Παναθηναϊκό. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα Βίγη, καλησπέρα και στους φίλους μας. Είναι μια είδηση αναμενόμενη. Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε την απόκτηση του Αλάχ Εντίν από τη Ρώμα με δανεισμό διάρκειας ενός έτους. Στην ανακοίνωση όπου γνωστοποιήθηκε και επισήμως αυτή η συμφωνία, δεν γίνεται λόγος για όποιον αγοράσει, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει κρατήσει το δικαίωμα να αγοράσει τα δικαιώματα του παίχτη, αν και εφόσον ικανοποιήσει αυτή τη χρονιά, και να υπογράψει μαζί του συμβόλαιο τετραετούς διαρκείας. Είναι διαθέσιμος άμεσα, θα μπει στις προπονήσεις και θα υπολογίζεται από τον προπονητή όταν κρίνει ότι είναι έτοιμος αγωνιστικά να προσφέρει. Δεν είναι όμως δηλωμένος στην Ευρωπαϊκή Λίστα και δεν μπορεί να δηλωθεί γιατί έχει πνεύσει η σχετική προθεσμία. Να πούμε ότι νωρίτερα το μεσημέρι ανακοινώθηκε επισήμως από τον Παναθηναϊκό ο δανεισμός του Πάντοβιτς για ένα χρόνο στη Ζελέζνητσα. Οπότε από τις εκκρεμότητες που υπήρχαν όσον αφορά τους παίχτες που έχουν συμβόλαιο με την ομάδα χωρίς να είναι τα πλάνα του προπονητή, έχει απομείνει μόνο Σισοκό, για τον οποίο γίνεται μια προσπάθεια να βρεθεί.

0: επιγραμματικά ότι δεν έχουμε ακόμα εικόνα για τον τραυματισμό του, περιμένουμε τα αποτελέσματα της μαγνητικής. Ενώ από τον Παναθηναϊκό έγινε γνωστό ότι ζητήθηκε από την διοίκηση Καλαμάτας το ποσοστό εισιτήριων που αναλογεί στην ομάδα για το παιχνίδι το Κυριακάτικο, πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στο γήπεδο της Νάπολης. Η απάντηση όμως που πήρε ήταν αρνητική, διότι όπως τονίζει η ΠΑΕ Καλαμάτα, η συμφωνία που έχει κάνει με το γήπεδο της Νάπολης είναι ότι δεν πρόκειται να δώσει καμία ομάδα φιλοξενούμενη εισιτήρια στα μεταξύ τους παιχνίδια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ
0: θερμά.
1: Καλή συνέχεια. Να είσαι και εσύ καλά. Λοιπόν, και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε εδώ τα δικά μας. Θα ξεκινήσουμε με βόλεϊ, καθώς η εθνική μας ομάδα των ανδρών βρίσκεται στην Ιταλία. Δίνει τις δικές της μάχες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έχοντας πίσω της ένα γεμάτο έτσι και πολύ απαιτητικό καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι με πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις, με την πέμπτη θέση στο European League, με το αργυρό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο. Διοργανώσεις μέσα από τις οποίες η ομάδα πήρε βεβαίως παιχνίδια, εμπειρίες και σημαντικές παραστάσεις. Στο Ευρωπαϊκό λοιπόν πρωτάθλημα που μετέχει, μέχρι αυτή την ώρα η εθνική μας έχει δώσει 2 παιχνίδια. Στην πρεμιέρα απέναντι στην Τσεχία γνώρισε την ήττα με 3-1, αν και μετά το 2-0 αντέδρασε, έφτασε πολύ κοντά στο tie break με το παιχνίδι να κρίνεται τελικά σε λεπτομέρειες. Στη συνέχεια βεβαίως απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία, η Ελλάδα παρουσίασε πολύ καλή εικόνα και ήταν ανταγωνιστική, όμως οι Ιταλοί έδειξαν την ανωτερότητά τους, πήραν την νίκη με 3-0. Απόψε η Ελλάδα έχει μπροστά της μία ακόμη μεγάλη πρόκληση, καθώς αντιμετωπίζει τη Σλοβενία και ψάχνει την υπέρβαση, δεδομένου ότι θα αγωνιστεί με μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού βόλεϊ. Και για όλα λοιπόν όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα, αλλά και για τη συνέχεια της διοργάνωσης, έχουμε κοντά μας τον Ομοσπονδιακό Προπονητή της Εθνικής Ανδρών, τον κύριο Κώστα Χρυστοφιδέλη. Κόουτς, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, έχοντας πλέον αυτά τα δύο παιχνίδια στα πόδια σας, με Ιταλία και Τσεχία, ποια είναι η συνολική εικόνα που έχετε για την ομάδα μέχρι τώρα?
2: Σίγουρα, η κλήρωση όσον αφορά την αρχή των υποχρεώσεων μας στον Ευρωπαϊκό δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Το να παίζεις με ομάδες όπως η Ιταλία, η Τσεχία και σήμερα η Σλοβενία, καταλαβαίνουμε ότι το έργο μας θα είναι αρκετά δύσκολο. Και αυτό όχι όσον αφορά το αποτέλεσμα. Καλώς κακώς τα παίζεις με μεγαθύρια του παγκόσμιου βόλεϊ, εξαρτάται και σε πολύ μεγάλο βαθμό από την απόδοση τη δική τους. Γι' αυτό το λέω ότι ήμασταν κάπως άτυχοι. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι το καλοκαίρι μας, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, ήταν πάρα πολύ γεμάτο, ήταν το ζητούμενο από την αρχή, είχαμε θέσει κάποιους στόχους. Βασικός στόχος ήταν να επιστρέψουμε στις μεγάλες διοργανώσεις, να γεμίσουμε τα καλοκαίρια μας σαν εθνική ομάδα, και θεωρώ ότι αυτό επετεύχθη. Τώρα στην ουσία, σίγουρα τα δύο πρώτα παιχνίδια μας αφήνουν έτσι μια γλυκόπικρη γεύση όσον αφορά τα αποτελέσματα, γιατί σίγουρα τόσο στο μάτς με τους Τσέχους όσο και στο μάτς με τους Ιταλούς, αυτό το οποίο θα θέλαμε ήταν μεγαλύτερη διάρκεια. Αν θυμάσαι, στο μάτς με τους Τσέχους τα δύο πρώτα σετ τα αφήσαμε και φύγανε χωρίς να έχουμε τη διάβγεια που χρειαζόταν, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο παιχνίδι. Και με την Ιταλική ομάδα για δύο σετ ήμασταν ανταγωνιστικοί, αλλά ξέρετε, στο βόλεϊ τρία σετ χρειάζεσαι. Αφενός και αφετέρου, όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες, δεν μπορείς να επαναπαύεσαι καθόλου. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού, από το πρώτο πόντο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο μας ενόχλησε.
1: Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι αντέδρασε η ομάδα έτσι, μετά το 2-0. Και θέλω να μου πείτε λοιπόν τι έδειξε αυτή η αντίδραση για τη συνέχεια, σε ό,τι αφορά το πρώτο μάτς.
2: Γενικά έχουμε πολύ πίστη στις δυνατότητές μας. Τα παιδιά έχουν δώσει τον καλύτερο τους σε αυτό. Μην ξεχνάμε ότι έχουν έρθει από μια γεμάτη σεζόν με τις ομάδες τους. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με την εθνική ομάδα σχεδόν μέσα Μαΐου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε 4 μήνες γεμάτους, όπου είμαστε προπονήσεις, ταξίδια, παιχνίδια, και αυτό επιφέρει και μια έξτρα κούραση σωματική αλλά και ψυχολογική. Αυτό το οποίο λοιπόν θέλω να σταθώ είναι ότι δεν είμαστε μαθημένοι. Κανένας μας δεν είναι μαθημένος. Έχουμε ξεχάσει πώς είναι τα καλοκαίρια με την εθνική ομάδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ και μια δεκαετία δυστυχώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε πολλές διοργανώσεις. Οπότε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να ζήσουμε το καλοκαίρι, να αποκτήσουμε ανθεκτικότητα κάτω από αυτές τις συνθήκες, αντοχή στην πίεση. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ πιεστικό και σωματικά αλλά κυρίως ψυχολογικά. Και όταν φτάνουμε στο σημείο να θέλουμε να πάρουμε τα αποτελέσματα, εκεί πέρα πρέπει, όταν μπαίνει το πρέπει δηλαδή, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, έχοντας διάβγεια στο μυαλό μας, για να μπορέσουμε στην ουσία να εξαργυρώσουμε όλη αυτή την προσπάθεια την οποία έχουμε καταβάλει όλη αυτή την περίοδο.

0: Οπότε το ζητούμενο είναι αυτό.
1: Ναι. Στο παιχνίδι με την Ιταλία, κύριε Χρυσοφιδέλη, τι διαφορετικό είδατε από την ομάδα σε σχέση με την πρεμιέρα?
0: Αυτό που είδα είναι ότι ενώ ξέραμε ότι παίζουμε με την παγκόσμια πρωταθλήτρια, μπήκαμε, τους κοιτάξαμε στα μάτια, ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, είχαμε καθαρό μυαλό. Πιστεύω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να παίζουμε ομάδες όπως η Ιταλία, η Σλοβενία, η Τσεχία, ξέρετε, οι ομάδες οι οποίες είναι τόπου στον παγκόσμιο βόλεϊ, γιατί παίζουμε ελεύθερα, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, μόνο κερδισμένοι βγαίνουμε μέσα από αυτές τις διοργανώσεις, μέσα από αυτά τα παιχνίδια. Αυτό που πρέπει να στοχεύσουμε είναι τα συγκεκριμένα παιχνίδια που θέλουμε να κερδίσουμε και αυτό στην ουσία έχει σημασία για εμάς.
1: Πάμε να τα δούμε λίγο, γιατί απόψε έχουμε το μάτς με τη Σλοβενία, έτσι είναι μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού βόλεϊ και έχει ξεκινήσει ιδανικά, 2 νίκες με 3-0 απέναντι στη Σλοβακία και η Σουηδία. Αποτελέσματα που την έχουν ανεβάσει και στο νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης. Πού θεωρείτε ότι θα κρυθεί το παιχνίδι αυτό για την Ελλάδα? Τι πρέπει να προσέξουμε απόψε?
0: Κοιτάξτε, αυτό που μετράει για εμάς είναι η συνέπειά μας καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό που δεν είχαμε στα προηγούμενα 2 παιχνίδια. Στα 2 πρώτα σετ με τους Τσέχους, στο τελευταίο σετ με τους Ιταλούς. Θέλουμε να δείξουμε συνέπεια. Θα προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το παιχνίδι με τους Σλοβαίνους. Οι Σλοβαίνοι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, όπως είπατε πολύ σωστά. Έχει παίκτες παγκόσμιας κλάσης, βρίσκεται στο νούμερο 4 του παγκόσμιου ράνκινγκ. Και αν θέλετε και την ταπεινή μου άποψη, αυτή τη στιγμή στον όμιλό μας ίσως είναι η πιο δυνατή ομάδα. Οπότε, εντάξει, το έργο μας εμάς είναι δύσκολο, το γνωρίζαμε εξ αρχής. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να διαχειριστούμε το παιχνίδι σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας ότι αύριο, σε λιγότερο από 20 ώρες από το τέλος του σημερινού παιχνιδιού, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη Σουηδία. Μια Σουηδία η οποία είναι μια πολύ έτσι, οργανωμένη και καλή ομάδα. Και αν θέλετε, στα πινακάκια του κάθε προπονητή, στο δικό μου συγκεκριμένα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλουμε να το κερδίσουμε. Άρα λοιπόν, τη σημερινή ημέρα πρέπει να διαχειριστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα, παίζοντας με διάβια το παιχνίδι με τους Σλοβαίνους, κάνοντας σωστή διαχείριση, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και παιδιά τα οποία ταλαιπωρούνται από πόνο και τραυματισμούς. Και έτσι ώστε να μπορέσουμε αφενός να πάρουμε ό,τι μπορέσουμε από το σημερινό και να διαχειριστούμε τις στιγμές που θα δημιουργήσουμε σήμερα, έτσι ώστε αύριο να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για να ξεκινήσουμε στην ουσία να εξαργυρώνουμε όλες αυτές τις καλές εμφανίσεις, όλες αυτές τις καλές στιγμές και με βαθμούς.
1: Το απόψινο παιχνίδι, κύριε Χρυσοφιδέλη, είναι παιχνίδι ίδιου βαθμού δυσκολίας με τα άλλα δύο που έχουμε ήδη δώσει?
0: Αναφέρεστε στο μάτι με την Τσεχία και τη Φιλική την Ιταλία?
1: Ναι.
0: Ναι, προφανώς. Όπως σας είπα και πριν, κατά την άποψή μου, η Σλοβενία είναι η πιο δυνατή ομάδα του ομίλου τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε. Ακόμα και από την Ιταλία. Η Ιταλία προφανώς και έχει κάποιες ελλείψεις. Δεν παίζει το μεγάλο της όπλο που σιγά σιγά επιστρέφει ο Αλεσάντρο Μικελέτο και στοιχίζει πάρα πολύ σε αυτό. Παρά τα αυτά, είναι παγκόσμιο πρωταθλήτρια και είναι πολύ δυνατή. Θεωρώ όμως ότι τη δεδομένη στιγμή η Σλοβενία είναι πιο ολοκληρωμένη ομάδα, έχει καλύτερο ρυθμό στο παιχνίδι της. Και προφανώς το επίπεδο του σημερινού παιχνιδιού θα είναι εξίσου δύσκολο με τα προηγούμενα.
1: Επειδή λοιπόν αναφερθήκατε κι εσείς στα επόμενα και στα 2 επόμενα παιχνίδια με Σλοβενία, με Σουηδία και Σλοβακία, αυτά τα 2 μάτς πώς τα βλέπετε? Θεωρείτε ότι υπάρχουν έτσι μεγαλύτερες ευκαιρίες για βαθμούς για την Ελλάδα?
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια για την εθνική ομάδα. Είτε θα παίζει με αντιπάλους όπως Ιταλία, Τσεχία, Σλοβενία, που των πραγμάτων είναι δύσκολο να τις αντιμετωπίσεις. Αφενός, αφετέρου θα παίζει με ομάδες οι οποίες είναι στο ίδιο επίπεδο με σένα και πέρα θα χρειάζονται βαθμούς. Τόσο οι Σουηδοί που παίξαμε και στο European League, όσο και οι Σλοβάκοι, είναι ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Το έχουν δείξει και με την παρουσία τους μέχρι τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια για την εθνική ομάδα και πόσο μάλλον σε ένα ευρωπαϊκό, που κατά την άποψή μου ίσως είναι μετά την Ολυμπιάδα, ίσως είναι πιο δύσκολη διοργάνωση που μπορεί να συμμετέχει μια ομάδα. Όλα τα παιχνίδια είναι αμφίροπα. Οι ομάδες λίγο πολύ βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Αναφέρομαι Σλοβακία, Ελλάδα, Σουηδία. Και θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να μπορέσουμε να κερδίσουμε βαθμούς που θα μας δώσουν τη δυνατότητα αφενός να αποκριθούμε στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού. Αφετέρου, να εκπληρώσουμε και το μεγάλο μας στόχο, που είναι η συμμετοχή μας σε ένα παγκόσμιο που 20 χρόνια μετά τόσο πολύ μας έχει λείψει. Και θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να μπορέσουμε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Mm-hmm. Και αυτός ο στόχος.
1: Με δεδομένες τις εμφανίσεις εθνικής μέχρι τώρα, έχουμε δει ότι η εξέλιξη ενός αγώνα μπορεί τελικά να την κρίνει και ένα σετ ή ακόμα και 2-3 κρίσιμες μπαλιές, έτσι. Τι χρειάζεται λοιπόν η Ελλάδα για να παίρνει αυτές τις κρίσιμες μπάλες?
0: Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό πράγμα στο βόλεϊ είναι αυτό, το πώς θα διαχειριστούμε τους αυτούς μας την κάθε κρίσιμη στιγμή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα λοιπόν, αυτό που μας έδειξε και το μάτς με την Τσεχία και το μάτς με την Ιταλία ότι στα τελειώματα σετ πρέπει να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί, έχοντας μεγαλύτερη συγκέντρωση και παίρνοντας πιο σωστές αποφάσεις. Αυτό είναι και το παιχνίδι του βόλεϊ. Θεωρώ ότι τόσο το σημερινό, αλλά κυρίως τα επόμενα δύο παιχνίδια θα κρυθούν στην κόψη του ξηραφιού, εκεί όπου έχουμε δουλέψει αρκετά, είμαστε προετοιμασμένοι, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και έχοντας με την τύχη με το μέρος μας, θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς αυτοί που θα πανηγυρίσουμε τις δύο νίκες.
1: Να σας ρωτήσω ότι αν κρατήσουμε έτσι μέχρι τώρα την εικόνα της εθνικής και από το ευρωπαϊκό, αλλά και από την παρουσία και στους μεσογειακούς αγώνες και στην άλλη διοργάνωση, στο European, τι είναι αυτό που σας κάνει έτσι να αισιοδοξείτε περισσότερο για την συνέχεια?
0: Η θέληση που έχουν τα παιδιά μας για να βρίσκουν την συνεχική ομάδα και να προσφέρουν ανιδιωτελώς. Και όταν λέω ανιδιωτελώς, το εννοώ. Καταλαβαίνετε ότι όντας μέλος εθνικής ομάδος, μόνο οικονομικό δεν είναι το κίνητρο, και αυτό δεν ισχύει μόνο για την εθνική ομάδα βόλεϊ, ισχύει για κάθε εθνική ομάδα. Αποτελεί τεράστια τιμή για εμάς που αποτελούμε μέρος της εθνικής ομάδος. Και αυτό πιστεύω ότι το έχουμε δείξει από την πρώτη μέρα που έχουμε έρθει εδώ. Είμαι πολύ περήφανος. Πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για τους αθλητές μας που καταθέτουν ψυχή καθημερινά στις προπονήσεις και στα παιχνίδια. Και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Αυτό που είπα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε όλοι μας, όλοι ασχολούμαστε με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα με το βόλεϊ, είναι ότι το βόλεϊ και ειδικά η εθνική ομάδα πρέπει να αποκτήσει ανθεκτικότητα κάτω από αυτές τις συνθήκες, έτσι ώστε καλοκαίρι με καλοκαίρι να μπορεί να μεγαλώνει και να βελτιώνει τη θέση της.
1: Και κάτι τελευταίο τώρα. Πόσο σημαντικό είναι για την εθνική να ανοίγει σταδιακά η δεξαμενή των παικτών και να παίρνουν ευκαιρίες και νέα παιδιά σε αυτό το επίπεδο?
0: Κοιτάξτε, κάθε εθνική αποτελεί τη βιτρίνα του αθλήματος. Η μεγάλη επιτυχία είναι ότι πλέον έχουμε αυτό που σας είπα και πριν. Έχουμε επιστρέψει στο ευρωπαϊκό προσκήνιο και μακάρι να μας δοθεί ευκαιρία να συμμετάσχουμε και σε ένα παγκόσμιο. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γι' αυτό παλεύουμε εδώ και δύο καλοκαίρια.
1: Μάλιστα.
0: Όπως ξέρουμε, το αντρικό βόλεϊ πάσχει. Πρέπει να στραφούμε πάρα πολύ σε αναπτυξιακές ηλικίες και εμείς που ασχολούμαστε και ταξιδεύουμε αρκετά και βλέπουμε πώς δουλεύουν και πώς παράγουν αθλητές οι υπόλοιπες χώρες, πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση σε αυτό. Το βόλεϊ αλλάζει, το βόλεϊ προοδεύει, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς. Βλέπουμε αθλητές όπως οι Ιταλοί, όπως οι Τσέχοι, όπως οι Σλοβαίνοι, όπως οι Γάλλοι, γενικά σχολές παραδοσιακές στον χώρο του βόλεϊ, πόσο επιδέξιοι είναι οι αθλητές ανεξαρτήτου ειδικότητας, είτε είναι ακραίοι, είτε είναι πασαδόροι, είτε είναι κεντρικοί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε, πρέπει να μας προβληματίσει και να στρέψουμε το βλέμμα μας σε μικρές ηλικίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να δημιουργήσουμε αθλητές αφενός και αφετέρου, αν μπορέσουμε να αυξήσουμε λίγο και την ποσότητα. Γιατί ξέρετε, το ανδρικό βόλεϊ συγκριτικά με το γυναικείο βρίσκεται πολύ πίσω όσον αφορά το συγκεκριμένο ποσοστό αθλητών συγκριτικά με τις αθλήτριες. Και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε. Το γνωρίζουν οι θύρωτες στην Ομοσπονδία. Θεωρώ ότι κάνουν τεράστια προσπάθεια για να μπορέσουμε να αλλάξουμε έτσι προορισμό. Είμαστε σε καλό δρόμο. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή από όλους μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χριστοφιδέλη, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Καλή επιτυχία εύχομαι στο απόψινό παιχνίδι.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και εύχομαι
0: πολύ
1: συνέχεια να είναι ακόμα καλύτερη για την εθνική μας.
0: Μακάρι, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, αυτά από τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Βόλεϊ των Ανδρών, τον Κώστα Χριστοφιδέλη. Και πάμε εμείς να κάνουμε μία ακόμη φορά μία ποδοσφαιρική παρένθεση, καθώς είναι σε εξέλιξη το δεύτερο παιχνίδι της Super League 2 ανάμεσα στον Πανθρακικό και τον ΠΑΟΚ Β. Πάμε λοιπόν να καλησπέρισουμε τον Παναγιώτη Γιώκα. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα Βίκη. Ένα μπέρδεμα εδώ και 3 λεπτά. Έχουν μπερδευτεί οι διαιτητές και οι ομάδες, μπορούν να κάνουν τις αλλαγές. Δεν ξέρουμε ακόμη ποιος βγαίνει και ποιος θα πει. Εδώ και 3 λεπτά υπάρχει διακοπή, δηλαδή έχουν πνιγεί σε μια κουταλιά νερό. Και ο τέταρτος διαιτητής και οι διαιτητές και η ομάδα του ΠΑΟΚ που θέλει να κάνει τις αλλαγές. Τελικά πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο ο Τσιώτας μαζί με τον Στήλο. Δεν ξέρω ποιοι βγήκαν. Παραμένει το 1-0, να πούμε, όπως έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο. Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Ο πατρόν ήταν αυτός ο οποίος πήρε την μπάλα από το χώρο του κέντρου, έκλειψε την μπάλα, έφυγε μόνος. Διέσχισε όλο το γήπεδο, καθώς όλος ο ΠΑΟΚ Β ήταν μπροστά από ένα κόρνερ που είχε κερδίσει. Βρέθηκε απέναντι από τον Νικολακούλη. Πλάσαρε ψύχραμα πολύ ωραία, άνοιξε το σκορ. Στο δεύτερο μέρος έχει πέσει ο ρυθμός του παιχνιδιού. Έχουμε αρκετές διακοπές, πολλά φάουλ. Και έχουμε και μια κίτρινη κάρτα στον Τσίλεμ στο 57 λεπτό για τον Πανθρακικό. Και ακόμη παραμένει αυτή η διακοπή με τις αλλαγές. Έχουν χαθεί και οι διαιτητές και η κυρία Μιλοπούλου και η ομάδα. Θα δούμε πώς ήταν οι καθυστερήσεις. Σε αυτό το δεύτερο μέρος, ένα μακρινό σουτ του Νότα στο 56 λεπτό έπεσε στην αριστερή του γωνία και μπλόκαρε ο Νικολακούλης από πλευράς Πανθρακικού. Και η καλύτερη στιγμή ήταν στο 61 λεπτό. Όταν από κόρνερ του Πατρώνη, ο Λαρέα σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους, από το ύψος της μικρής περιοχής, έπιασε την κεφαλιά που πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Παραμένει έτσι το 1-0 και πρώτη φορά το βλέπω αυτό, το λέω σοβαρά. Ακόμη περιμένουμε να δούμε να περάσουν οι δύο παίχτες στον αγωνιστικό χώρο ποιες θα είναι οι αλλαγές. Δεν έχουν γίνει ακόμη. Μπήκαν και βγήκαν. Αυτοί που ήταν να βγουν οι παίχτες ξαναμπήκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, οι αλλαγές. Δεν έχουν γίνει, λογικά.
0: Προφανώς η γραμματεία κάτι δεν έχει κάνει καλά. Δεν είχε καταγράψει προφανώς.
1: Ναι, ο τέταρτος εκεί μαζί με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ σε συνεννόηση με την διευθυντή σίγουρα κάτι έκανε λάθος. Δεν εξηγείται αλλιώς. Τώρα ξεκίνησε ξανά το παιχνίδι. Όπως είπαμε, σε ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο δεν έχει ρυθμό. Είχαμε ένα μακρινό σουτ μόνο και μία κεφαλιά. Είναι παιχνίδι με αρκετά ανέβρα και από τους παίκτες των δύο ομάδων. Παραμένει αυτό το 1-0 για τον Πανθρακικό και δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια. Πάντως, όπως είπαμε, ο Τσιώγας μαζί με τον Στήλο, ενώ μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, ξαναβγήκαν και περιμένουν τώρα την πρώτη διακοπή για να δούμε ποια θέση θα πάρουν και θα γίνουν κανονικά οι αλλαγές αυτή τη φορά. Πλάγιο out. Τώρα έχουμε πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Πάλι δεν γίνονται οι αλλαγές, συνεχίζεται κανονικά. Ωραία. Το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, Παναγιώτης Γιώκας, ευχαριστώ. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε σε λίγο αργότερα. Λοιπόν, Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 1-0 στο 67 λεπτό. Νωρίτερα, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη μία το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου οδηγήθηκε στη τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών ο δημοφιλής τραγουδιστής. Συνελήφθη 40χρονο στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδες με βαριά τραύματα στα Χανιά. Συνελήφθη η μητέρα του. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα $108 το βαρέλι το Brent. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα σε μια πόλη του Νοτιού Λιβάνου, ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ισχυρός και έξυπνος πρόεδρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έχουν και με το παραπάνω, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, έως 28 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
5: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Aerosport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων, με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Ο πρώτος τίτλος της σεζόν στο handball των ανδρών κρίνεται σήμερα, με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ να διεκδικούν το Super Cup. Ο νταμπλούχος Ολυμπιακός και η φιναλίστα του κυπέλου ΑΕΚ αναμετρώνται λοιπόν στις 7.30 στο κλειστό του Καματερού. Οι δύο ομάδες βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας και δεν έχουν έτσι φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας. Ωστόσο, έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν τη σεζόν με ένα τίτλο. Παράλληλα, η κατάκτηση του Super Cup αναμένεται να δώσει και μια έτσι, θα έλεγα, σημαντική ψυχολογική όθηση στον νικητή λίγες μέρες πριν από την έναρξη της Handball Premier που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει το τρόπαιο και στις 4 τελευταίες διοργανώσεις. Η ΑΕΚ θα διεκδικήσει για τρίτη φορά στην ιστορία της τον τίτλο του Super Cup. Ο σημερινός τελικός είναι ο έκτος στην ιστορία του θεσμού. Η πρώτη διοργάνωση, θυμίζω, έγινε το 1999 με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας να κατακτά το τρόπαιο, ενώ το Super Cup επέστρεψε 23 χρόνια αργότερα, το 2022. Από τότε λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει κυριαρχήσει κατακτώντας και τις 4 διοργανώσεις. Τώρα ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν αναμετρηθεί και στους 2 τελευταίους τελικούς. Το 2023 οι Ερυθρόλευκοι πήραν την νίκη στην εκπνοή της παράτασης με το Σάβα Σάβα να σκοράρει στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ενώ επικράτησαν και στον τελικό του 2025. Αυτά λοιπόν και από το handball και τον τελικό του Super Cup. Πάμε όμως τώρα να συνεχίσουμε με πυγμαχία, διότι αύριο αναχωρεί για τη Βουλγαρία η εθνική μας ομάδα πυγμαχίας ανδρών γυναικών, καθώς 15 με 25 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στη Σόφια το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η Ελλάδα θα μετάσχει στη διοργάνωση με 11 αθλητές και αθλήτριες, 6 γυναίκες και 5 άντρες, με την Εθνική λοιπόν να δίνει τη δική της μάχη σε ένα έτσι ιδιαίτερα απαιτητικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τώρα για την προετοιμασία, τους στόχους της ελληνικής ομάδας αλλά και όσα περιμένουμε να δούμε στα ρινγκ της Σόφιας, έχουμε μαζί μας τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Αρτούρ Μικαηλιάν, και τον καλησπερίζουμε. Αρτούρ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθες, τι κάνεις?
1: Καλά, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα μας λίγο πριν από την αναχώρηση για τη Σόφια?
1: Καλά είμαστε. Πριν λίγο τελειώσαμε τελευταία προπόνηση. Αύριο πρωί αναχωρούμε. Και πρώτα θεός, μετά αύριο θα είναι κλήρωση και θα ξεκινήσουμε πρώτα θεός.
0: Τι δουλέψατε, Αρτούρ, περισσότερο αυτή τη βδομάδα που η ομάδα μαζεύτηκε σε ΚΑΜΠ? Σε ποια στοιχεία έτσι θέλεις να δεις τη μεγαλύτερη βελτίωση στο ευρωπαϊκό?
1: Εντάξει, τελευταίες 10 μέρες μαζεύτηκαμε στο γυμναστήριο King of the Ring. King of the Ring, και τελευταίες 10 μέρες είναι φορμάλισμα. Δεν κάνουμε πολύ, δεν υπάρχει τελευταίες 10 μέρες.
0: Δεν υπάρχει δυνατότητα να βελτιώσεις κάποια πράγματα.
1: Δεν θα κάναμε δηλαδή βαρύ προπονήση. Ίσα-ίσα να φορμαριστούν τα παιδιά.
0: Η αποστολή...
1: Προσπαθούμε για ταχύτητα, για έκρηξη ταχύτητα και ψυχολογικά να είναι έτοιμοι, πιστεύω να είναι έτοιμοι τα παιδιά.
0: Η αποστολή αποτελείται από 6 γυναίκες και 5 άντρες, περισσότερες γυναίκες, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς βλέπεις συνολικά το επίπεδο της ελληνικής ομάδας? Πες μας έτσι δύο λόγια για τους αθλητές μας.
1: Ωραία. Έχουμε το καλύτερο μας πυγμάχος, ο Βαγκάν Νανιζανιάν. Δυστυχώς λείπει από αποστολή για μια που κάνει θεραπείες, είχε μια μικρή, πολύ μικρό τραυματισμό. Δυστυχώς ο Βαγκάν θα λείπει. Έχουμε όμως παιδιά που είναι τώρα, όπως είναι ο Τσαμαλίδης ο Μιχαλής, που περιμένω μετάλλιο από τον Μιχάλη.
0: Στα 85 κιλά, έτσι, ο Μιχάλης.
1: Στα 80 κιλά ο Μιχάλης ο Τσαμαλίδης. Γενικά τα παιδιά μας, όλοι αυτοί που παίζουν, είναι όλοι από μέχρι 23 χρονών, 22-23 χρονών, τα παιδιά είναι νέα παιδιά που έχουν κατακτήσει πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στους έφηβους όμως.
0: Στις μικρότερες κατηγορίες, ναι.
1: Ναι. Και τώρα, ήδη ξεκινάμε στους άντρες. Πιστεύω, καλά θα πάμε. Πιστεύω. Στόχος μας είναι να πάρουμε ένα μετάλλιο τουλάχιστον στους άντρες, που τελευταία φορά είχαμε μετάλλιο η Ελλάδα από πανεπιστήμια πρωταθλήματα το 2008. Στις γυναίκες είχαμε το 2023 ένα μετάλλιο με την Όλγα Παπαδάτου, που θα παίξει η Όλγα τώρα πάλι αύριο.
0: Είναι στην ομάδα, ναι.
1: Είναι στην ομάδα, ναι. Είμαι αισιόδοξος και περιμένουμε...
0: Και την κλήρωση, που είναι πολύ σημαντική.
1: Κλήρωση πάντα είναι σημαντική, ναι. Πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι κλήρωση. Για να δούμε.
0: Πάντως ξέρω ότι το επίπεδο γενικότερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών είναι πολύ ψηλό και η Ελλάδα, όπως είπε, σε επίπεδο ανδρών έχει να κατακτήσει μετάλλιο όλα αυτά τα χρόνια, όπως πολύ σωστά είπες. Σε αυτό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Σόφια υπάρχουν προϋποθέσεις για μια ελληνική διάκριση, δηλαδή πέρα από τον Τσαμαλίδη που αναφέρθηκες, τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία δεν έχουν ουσιαστικά πολλές...
1: Ναι, βέβαια. Είναι ο... Άμα δεν υπήρχε, δεν θα πήγαιναμε καν.
0: Ναι.
1: Είναι ο Μιλωνάς ο Ζαχαρίας, που πέρσι πρώτη φορά έπαιξε έξω Under 23 πανευρωπαϊκό και έκανε για μένα φαύματα. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Με τρεις νίκες που είχε τρίτος. Όπως ο Πλέας ο Γιώργος, που μέρα-μέρα ανεβαίνει το παιδί. Πάλι νέο παιδί, 20 χρονών. Ούτε 19-20 χρονών, όμως μέρα και μισοϊακούς έπαιξε πάρα πολύ καλά. Είπα τον Βαγκάνλε, δυστυχώς, που ακουσιάσει.
0: Από τα κορίτσια, από τις γυναίκες.
1: Από τα κορίτσια η Όλγα είναι, που είναι πιο έμπειρη. Ας πούμε η Όλγα είναι, που πάλι περιμένω. Η Κουζιλού δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, όμως στους μικρές κατηγορίες, στους κουρασίδες και στους νιάνιδες. Και τα άλλα κορίτσια είναι η Βασιλική στη Σταυρίδου, που έχει τρία πανεπιστήμια μετάλλια στους κουρασίδες, στους νιάνιδες, στους άντερ 23. Στους γυναίκες όμως ακόμα δεν έχει, πιστεύω. Πιστεύω θα πάρει από την Βουλγαρία. Είναι τα άλλα δύο κορίτσια είναι νέα, είναι άπειροι, δουλεύουν, παίζουν, όμως είναι άπειροι, όπως είναι η μακρύ η Δέσποινα. Έπαιξε πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλά έπαιξε στην Σερβία σε ένα διεθνές τουρνουά φέτος, πρωταθλήτρια Ελλάδας. Είναι Ελιζαβέτ, που στη Στράντζα φέτος, πέρσι βγήκε Στράντζα, είναι πιο δυνατή. Ναι, Ελιζαβέτ και τρίτη. Είναι μετά και 48 κιλά η Αθηνά.
0: Μάλιστα.
1: Η Αθηνά είναι που, εντάξει, ακόμα δεν έχουν εμπειρία, όμως θα να πιέζουν το
0: η Αθηνά ή η Αβραμίδου λοιπόν.
1: Ναι, δεν είναι για να πάνε για να χάσουν. Παντός σύνολα πιστεύω.
0: Τώρα για αυτά τα παιδιά και τους άντρες, αναφέρομαι και στους άντρες και στις γυναίκες, που αυτή η συμμετοχή είναι η παρθενική τους στο θεσμό. Τι θα ήθελες να δεις από εκείνους, ώστε στο τέλος να πεις ότι έκανα μια πετυχημένη παρουσία?
1: Πρώτα απ' όλα το στόχος μας είναι μετάλλιο, να μπουν στα μετάλλια και από εκεί και πέρα ας να διαλέξουν το χρώμα ήδη. Εγώ είμαι ευχαριστημένος με ένα μετάλλιο.
0: Τώρα, η κλήρωση, όπως είπαμε, παίζει σημαντικό ρόλο στην πυγμαχία, δεδομένου ότι ισχύει το σύστημα νοκάουτ.
1: Ναι.
0: Ήταν καταστροφικό κάποιος να κληρωθεί με έναν αντίπαλο που κάτω από όλες τις συνθήκες θα περίμενε να το συναντήσει σε τελικό, έτσι.
1: Έχει τύχει πολλές φορές.
0: Έχει γίνει, το ξέρω. Το ξέρω ότι έχει γίνει.
1: Πάρα πολλές φορές. Πέρσι προολυμπιακά τουρνουά. Ο Μιχάλης, όπως είπαμε, πρώτη μέρα έπαιξε με τον Χρυσό Ολυμπιονίκη, τρεις φορές Χρυσός Παγκόσμιος Πρωταθλητής, τον Χισνιάκ, και έκανε το καλύτερο αγώνα. Μετά ο Χισνιάκ, μετά τον Μιχάλη που έπεσε τρεις γύρους, όλους έχει κερδίσει η διακοπή στο πρώτο δεύτερο γύρο.
0: Τώρα θέλω να μας εξηγήσεις λίγο, σε μια τέτοια περίπτωση αλλάζει όλος ο σχεδιασμός, δηλαδή το πώς θα παίξει, τις δυνάμεις που θα πρέπει να κρατήσει, γιατί δεν θα είναι μόνο το μάτς αυτό, αλλά και τα επόμενα που θα έρθουν. Πώς γίνεται η διαχείριση?
1: Όχι, δυνάμεις δεν κρατάμε.
0: Τα δίνουμε όλα.
1: Κάθε αγώνα μπορεί να είναι και τελευταίο, γιατί είναι νοκάουτ φάση. Κάθε αγώνα μπορεί να είναι και ένα καλό, μου είπε ένας προπονητής μου, ένα καλό, και μέχρι τώρα εγώ λέω στα παιδιά και θυμάμαι αυτό, που συνήθως πρώτο αγώνα οι αθλητές, οι πυγμάχοι ειδικά, δεν ξέρω τα άλλα αθλήματα πώς, είναι πρώτο αγώνα, δεν παίζουν όπως είναι, δεν μπορούν να δώσουν όλες από τις καλές εμφανίσεις, δεν κάνουν καλές εμφανίσεις, πολύ καλές. Μέρα-μέρα ανεβαίνουν και όπως μια φορά που έπαιξα, βγαίνω και λέω προπούς τι έκανε, γιατί δεν έπαιξες καλά, δεν έκανες αυτό. Λέω πρώτη μέρα ήταν, δεν πειράζει, και μου λέει πώς δεν πειράζει, πρώτη μέρα μπορεί να είναι και τελευταία μέρα. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε την πρώτη μέρα όλες τις
0: δυνάμεις, μάλιστα. Η πυγμαχία, Αρτούρ Μικαηλιάνη, είναι ένα πολύ δυναμικό άθλημα. Τι στοιχεία θα πρέπει να διαθέτει ένας πυγμάχος επάνω στο ρινγκ? Ποια είναι για σένα έτσι τα πιο σημαντικά?
1: Για μένα πιο σημαντικά είναι η ψυχή, να παίξει με ψυχή του. Όταν θα μπαίνεις μέσα, πρέπει να θέλεις να νικήσεις. Όχι απλά να πας να παίξεις και να φύγεις. Αυτό είναι για μένα 100 φορές καλύτερα, να παίξει με έναν καλό αθλητή, να δώσει όλα, να χάσει, παρά να παίξει με έναν πολύ μέτριο αθλητή, δεν θα παίξει καλά και να κερδίσει.
0: Να τα δίνει όλα λοιπόν, να μπει μέσα και να...
1: Ναι, βέβαια αυτό εννοώ για τα τουρνουά. Στα πανευρωπαϊκά παγκόσμια, όπως λένε, για τους νικητές δεν υπάρχει δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Πώς πρέπει όλες οι αγώνες πρέπει να παίξουν με ίδιο σαν τελευταίο αγώνα.
0: Αρτούρο, όπως είπες λίγο νωρίτερα, η Ελλάδα έχει επιτυχίες στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες και σε ευρωπαϊκά και σε παγκόσμια.
1: Ναι,
0: αλλά δεν έχουμε την ίδια συνέχεια στους άνδρες και στις γυναίκες. Θέλω να ρωτήσω, τι πρέπει να δημιουργήσει λοιπόν από εδώ και πέρα αυτή η νέα ομοσπονδία, ώστε να μην χάνονται οι αθλητές στην πορεία προς το υψηλότερο επίπεδο και να φτάσουμε ξανά σε μεγάλες διακρίσεις, γιατί και ο μεγάλος στόχος δεν είναι μόνο ένα μετάλλιο σε ένα ευρωπαϊκό ή σε ένα παγκόσμιο, αλλά είναι πολύ περισσότερο και η επιστροφή της ελληνικής πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου η Ελλάδα έχει να εκπροσωπηθεί από το 2008, έτσι.
1: Βέβαια. Στους άνδρες, όπως καλά είπατε, είναι πάρα πολύ διαφορετικό στις κατηγορίες πέντες, παμπέντες, ακόμα και έφηβους και άνδρες. Έφηβος και να είναι παγκόσμιος πρωταθλητής Ευρώπης, για να γίνει άνδρας, να παίξει στους άνδρες, θέλει τουλάχιστον 2-3 χρόνια μέχρι να γίνει άνδρας. Τα παιδιά μας τώρα εδώ και... Τώρα ήδη σε αυτή τη ηλικία είναι 21, 20, 22 χρονών. Παίξανε δύο χρόνια παίξανε και παίξανε καλά στους άντρες. Τώρα έφτασε ώρα για να δώσουν αποτελέσματα, πιστεύω. Και ό,τι αφορά τι πρέπει να γίνει, αν μετά τους 19-18 χρονών τα παιδιά τελειώνουν σχολεία και πάνε και σκουβάζουνε, δουλεύουνε περισσότεροι και δεν μπορείς να κάνεις το...
0: Δεν μπορείς να επενδύσεις δηλαδή έτσι όπως θα ήθελες.
1: Δεν μπορείς να πας και στην δουλειά και να τρέχεις και μετά και πάνεις, κάνεις κάμπ, πας για προετοιμασία, λέει δουλεύω δάσκαλε. Δεν μπορείς να πεις κάτι γιατί δεν πληρώνονται τα παιδιά. Εγώ δεν βάζω ευθύνη ούτε τις ομοσπονδίες, γιατί δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή λεφτά παλιά. Λέει υπήρχαν, τώρα δεν υπάρχει. Αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι αυτό, τους άνδρες, ειδικά 3-4 άνδρες γυναίκες που έχουμε και περιμένουμε μια πρόκληση. Στόχος μας βέβαια είναι μια πρόκληση Ολυμπιάδας. Δεν μπορεί τώρα το παιδί να κοιτάξει 20-21-22 χρονών παιδί, οι γονείς να τον δώσουν λεφτά για να κάνει προπόνηση. Και αυτά που κάνουν τα παιδιά συντηρούνται από τους γονείς και αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν.
0: Το ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο, όχι μόνο για την πυγμαχία, γενικότερα σε όλα τα αθλήματα, επειδή ακριβώς πλέον δεν υπάρχουν χρήματα στον αθλητισμό, οπότε δυσκολεύουν και όλοι οι αθλητές αναγκάζονται να κοιτάξουν και να δουν λίγο και το μέλλον τους. Λοιπόν, Αρτούρ Μικαηλιάν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλα τα παιδιά. Καλό ταξίδι αύριο.
1: Να είστε καλά.
0: Και θα είμαστε εδώ σε επαφή να τα λέμε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, και από την Πυγμαχία πάμε και πάλι στο ποδόσφαιρο, γιατί ο Πανθρακικός έχει σκοράρει 2-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ Β. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Παναγιώτη Γιώγα.
2: Είμαστε στο 88 λεπτό στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής και ένα λεπτό νωρίτερα ο Απόστολος Σαραντίδης, ο οποίος 16 λεπτά πιο πριν, στο 72, είχε περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Σκόραρε κάνοντας το 2-0 για την ομάδα της Κομωτινής, πολύ κοντά πλέον στο τρίποντο, αφού απομένουν 1,5 λεπτό τώρα συν τις καθυστερήσεις. Ο Απόστολος Σαραντίδης, ο οποίος βρέθηκε μέσα στην περιοχή, στη γωνία της μικρής περιοχής από δεξιά, έκανε κάτι σαν σέντρα σούτ, εθνιδιάστηκε ο τερματοφύλακας ο Νικολακούλης, η μπάλα κατέληξε στη δεξιά του γωνία. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, ο Πανθρακικός πλέον είναι το μεγάλο φαβορί για την νίκη, έχοντας προβάδισμα 2 τερμάτων, όπως είπαμε, 1 λεπτό περίπου πριν τη συμπλήρωση των 90. Θυμίζουμε στο 42, ο Πατρόνιος, ο Σαντιάγκο Πατρόνιος, έκλειψε την μπάλα στο χώρο του κέντρου, έφυγε μόνος, βρέθηκε απέναντι από τον Νικολακούλη, πλάσταρε έφτωχο, κάνοντας το 1-0, σε ένα δεύτερο μέρος το οποίο δεν έχει πολλές φάσεις, πάρα πολλές διακοπές. Και εκεί, αν θυμάσαι που λέγαμε στην προηγούμενη σύνδεση για τις δύο αλλαγές.
0: Τι έγινε τελικά, τα βρήκανε.
2: Ναι, και μάλιστα έπαιζε για ένα λεπτό με 9 ο ΠΑΟΚ Β, γιατί με τους νέους κανονισμούς, αν τον αργούν να γίνουν οι αλλαγές. Και τώρα έχουμε το τζίλεμ για το Πανθρακικό να φεύγει μπροστά μόνο του. Δεν είναι σε αυτό το αριστερά μπαίνει μέσα. Το γύρισμα όμως που έκανε για τον Σαραντίδη ήταν πολύ δυνατό. Θα ήταν απέναντι από το ύψος της μικρής περιοχής, απέναντι από την εστία. Χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία για τον Πανθρακικό να πετύχει τρίτο δέρμα, παραμένει το 2-0. Έπαιζε λοιπόν για ένα λεπτό με 9 παίκτες ο ΠΑΟΚ Β, επειδή καθυστέρησαν να γίνουν οι αλλαγές. Αν και νομίζω ότι και ο τέταρτος είχε ευθύνη σε αυτές τις αλλαγές που καθυστέρησαν να γίνουν τότε. Έγιναν κανονικά πάντως στη συνέχεια. Με αποτέλεσμα αυτή η τετράλεπτη διακοπή, να δούμε πόσες θα είναι οι καθυστερήσεις. Τώρα θα έχουμε αλλαγή και για το Πανθρακικό. Νέα διακοπή στο παιχνίδι, ενώ μπαίνουμε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Θα έχουμε τον Κυριάκο Παχούμη να περνά στον αγωνιστικό χώρο, στον 90 λεπτό της συνάντησης, να δούμε σε ποιανού τη θέση θα μπει. Μάλλον στο Τσίλεμ, ο οποίος Τσίλεμ βλέπουμε κουτσένεντος πριν που έκανε την κούρσα από αριστερά. Βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έτσι λοιπόν κλείνουν οι αλλαγές και μένει να δούμε πόσες θα είναι οι καθυστερήσεις στο παιχνίδι, που φαντάζομαι θα είναι πολλές. Μόνο σε εκείνη τη φάση, εκείνη τις αλλαγές, είχαμε 4 λεπτά που καθυστέρησε πάρα πολλές διακοπές, πολλά φάουλ. Κακό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, θα λέγαμε. Δεν έχω σημειώσει σχεδόν καθόλου φάσεις, εκτός από τον γκολ του Απόστολου Σαραντίδη. Έγινε η αλλαγή και τώρα θα έχουμε την συνέχεια στο παιχνίδι. Ωραία. Με τους παίκτες. Ναι, θα επανέλθουμε σε λίγο.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη Γιώγα. Λοιπόν, εμείς λέγαμε νωρίτερα για τον αγώνα στο handball ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Είναι δύο ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν 7,5 ώρα στο κλειστό του Κομματερού το Super Cup. Είναι ο πρώτος τίτλος για την σεζόν. Στο μέτωπο των Ερυθρολεύκων λοιπόν και σε μεταγραφικό επίπεδο έχουμε μία ακόμη μεταγραφή και συγκεκριμένα οι Ερυθρόλευκοι γνωστοποίησαν την απόκτηση του Αιγύπτιου Χισάμ Σαλάχ, 24χρονος αριστερός σίντερ, είναι διεθνής, ενώ μέχρι σήμερα φορούσε την φανέλα της Ζάμαλεκ. Λοιπόν, θα μείνουμε στο handball, γιατί είχαμε παιχνίδια για το European Cup, όπου ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Μετά την νίκη του λοιπόν στον πρώτο αγώνα επί της Δουντελάς με 33-28 ήρθε και η δεύτερη, αυτή τη φορά με 29-21, και κάπως έτσι λοιπόν η αποστολή εξετελέστη στο Λουξεμβούργο για τους παίκτες του Μπάμπη Ανανιάδη. Ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του European Cup πήρε η Δράμα, επικρατώντας με 32-24 της Μπουντβάνσκα στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Με τη στήριξη των φιλάθλων της, η ομάδα του Σάκη Βαλαβάνη είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης από την αρχή μέχρι και το τέλος και έβαλε λοιπόν τις βάσεις για την πρόκριση. Έτσι λοιπόν η Δράμα θα ταξιδέψει στην Μπούντβα του Μαυροβουνίου, όπου στις 19 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ θα δώσει τη ρεβάνς έχοντας το συν 8, έτσι ως σημαντικό πλεονέκτημα για να εξασφαλίσει την παρουσία της και αυτή μετά τον ΠΑΟΚ στον επόμενο γύρο. Να πούμε ότι πρώτο σκόρ για τους νικητές ήταν ο Χόρβατ, ο οποίος με 11 τέρματα αποτέλεσε την αιχμή του δόρατο στην επίθεση της Δράμας. Όμως με τον καλύτερο δυνατό τρόπο επέστρεψε και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ο Ιωνικός Νέας Φιλαδελφίας, πανηγυρίζοντας μια σημαντική εκτός έδρας νίκη στο Κόσοβο. Ο αυτοκράτορας του ελληνικού handball λοιπόν επικράτησε με 29-22 της Μπέσα Φάμγκας και απέκτησε ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με ώρα έναρξης στις 4 το απόγευμα. Ο Ιωνικός, ο οποίος καλείται πλέον να υπερασπιστεί το ΣΥΝ 7 της πρώτης αναμέτρησης και να ολοκληρώσει με επιτυχία την επιστροφή του στην Ευρώπη, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Πάμε στην Ιπασία. Δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στο φετινό βαλκανικό πρωτάθλημα που φιλοξενήθηκε στο Ήπος Κλαμπ στην Θεσσαλονίκη και ολοκληρώθηκε χθες. Το δεύτερο μετάλλιο ήρθε μάλιστα στο ομαδικό αγώνισμα της κατηγορίας παιδών. Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από τη Μυρτό Σπέντζου με τον Ρέμπελ, την Ελισάβετ Αναστασιάδου με τον Σπάιντερ 28, τον Αντώνη Γιατζόγλου με τον Έλια Ντιρουσό και την Αλία Κουρκουμέλη με την Έλια Ντελατούρ, πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις και στους δύο γύρους, ολοκληρώνοντας έτσι την προσπάθειά της χωρίς βαθμό ποινής μάλιστα και κατέκτησε την πρώτη θέση. Η Ρουμανία πήρε το αργυρό μετάλλιο με 2 βαθμούς, η Τουρκία κατέλαβε την τρίτη θέση με 12. Στο αντίστοιχο ομαδικό αγώνισμα της κατηγορίας των εφήβων, η Ρουμανία ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου με 0 βαθμούς ποινής, ακολούθησαν η Τουρκία με 8 και η Βουλγαρία με 12. Η ελληνική ομάδα με την Βασιλική Μπαλιούση, την Σεμέλη Λάγιου, τον Κωνσταντίνο Καρίδη και την Κωνσταντζα Δρόνικου Καλίβα κατέλαβαν την τέταρτη θέση. Και πάμε και στο τένις. Ο Αλεξάνδρος Βέρεφ πανηγύρισε τον τίτλο στο US Open επικρατώντας με 3-1 σετ του Μπεν Σέλτον στον τελικό της Νέας Υόρκης. Ο Γερμανός πρωταθλητής λοιπόν πρόσθεσε έτσι στη συλλογή του το δεύτερο Grand Slam της καριέρας του μετά την κατάκτηση του Ρολάν Γκαρός και επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή, φτάνοντας στη νίκη λοιπόν έχοντας πλέον 6 διαδοχικές επικρατήσεις απέναντι στον Αμερικανό. Με σταθερή απόδοση στα κρίσιμα σημεία, κατάφερε λοιπόν να διατηρήσει τον έλεγχο της αναμέτρησης και να φτάσει στην κορυφή. Από την άλλη, ο Σέλτον πραγματοποίησε την καλύτερη πορεία της καριέρας του σε Grand Slam, φτάνοντας για πρώτη φορά σε τελικό. Και στον δρόμο προς την καταληκτική αναμέτρηση άφησε εκτός συνέχειας 2 σημαντικούς αντιπάλους, καθώς τα προημιτελικά απέκλεισε τον Κάρλος Αλκαράθ και στα ημιτελικά τον Φράνσις Τιαφό. Λοιπόν, αυτά και από το US Open. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Παναγιώτη τον Ζιώγα, να δούμε αν έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Τον έχουμε τον Παναγιώτη Ζιώγα. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα τον έχουμε.

Λοιπόν, δεν τον έχουμε τον Παναγιώτη το Γιώργο, έχουμε πρόβλημα με την επικοινωνία. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ, φίλε κροτές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων, τον Άγγελο τον Ζαραϊδόνη που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ειδήσεις 7 από την Era Sport. Σε ρυθμίσεις τον ήχο Ολυμπιακό Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Την απόκτηση του διεθνή μαροκινού αμυντικού ο Σαλάχ Εντίν με τη μορφή δανεισμού από τη Ρώμα ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Σε μαγνητική θα υποβληθεί σήμερα ο Μπισέντε Ταμπόρδα που αποχώρησε από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό λόγω ενόχλησης στον προσαγωγό. Χωρίς τους φιλάθλους, το Παναθηναϊκό στην Κυριακή κόντρα στην Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, καθώς η Μαύρη Θύελλα απάντησε αρνητικά στο σχετικό αίτημα, επικαλούμενη τη σύμβαση που έχει υπογράψει με το Δήμο Νίκαιας. Με τον Ρόμαν Γιάρεμ Τσουκαντή του ΕΛΚΑΜΠΗ, ανανεωμένη ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με την Πολωνική για Αγγελόνια στο Καραϊσκάκης για τη League Face του Europa League. Δύσκολα θα προλάβει ο Γκουστάβο Σα τον αγώνα της Τετάρτης. Λιγότερα από 1.500 εισιτήρια έχουν απομείνει για το μάτς του Ολυμπιακού με τη Αγγελόνια. Ο Γερμανός διαιτητής Χαρμ Όσμερς θα σφυρίξει στο Καραϊσκάκη το μάτς του Ολυμπιακού με τους Πολωνούς. Περισσότερα από 12.000 εισιτήρια έφυγαν για τον αγώνα του Όφη με την Hoffenheim την ερχόμενη Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο και την League Face του Europa League. Την πρώτη του προπόνηση έκανε ο Σίμων Μπανζά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ενώ το ιατρικό δελτίο της ομάδας παραμείνει γεμάτο. Μέιτε, Γιαννούλη, Σάρης και Τσάλοφ ακολούθησαν θεραπεία ενώ Ντεσπότοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος συνέχισαν ατομικό πρόγραμμα. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτήριων για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό την Πέμπτη στην Αργούνα Αρίνα για τη League Face του Κυπέλου. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Ρουμάνου επιθετικού Οκτάβιαν Ποπέσκου. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, ο Πανιώνιος νίκησε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με 1-0, ενώ ο Παθρακικός κέρδισε τον ΠΑΟΚ Β' με 2-0. Η 19χρονη Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς που αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ μετά από 6 χρόνια υπέραψε συμβόλαιο στη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού. Συναγερμός στην μπασκετική ΑΕΚ. 9 παίκτες της Ένωσης στέθηκαν νοκάουτ με προβλήματα τραυματισμών αλλά και κρούσματα γαστρεντερίτιδας μετά τη συμμετοχή της στο τουρνουά της Ρόδου. 6 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο στάφ του Παναθηναϊκού μετά την επιστροφή από το τουρνουά της Ρόδου όπου οι πράσινοι είχαν διαμείνει στο ίδιο ξενοδοχείο με την ΑΕΚ. Την απόκτηση του Ρεμί Καβέλα από τον Ολυμπιακό με μεταγραφή ανακοίνωσε ο Βόλος. Η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών αντιμετωπίζει τη Σλοβενία στις 10 το βράδυ με στόχο την πρώτη της νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στη Μόντενα. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και από την Earth 2 Sport. Στο χάντμπολ ο πρώτος τίτλος της σεζόν κρίνεται σε περίπου μισή ώρα στο Καματερό όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την Earth 2 Sport. Ο Σάσα Σβέρεφ πέτυχε την έκτη νίκη του σε ισοαριθμούς αγώνες με τον Μπεν Σέλτον και κατέκτησε στη Νέα Υόρκη το δεύτερο φετινό του Grand Slam. Απόψε ολοκληρώνεται και η τέταρτη στροφή στη Σεριά με 3 παιχνίδια. Στις 7.30 θα παίξουν Κόμο, Πάρμα και Τωρίνο Ρώμα και στις 10 παρατέταρτο Ίντερ Ουντινέζε. Στη Λα Λίγκα θα παίξουν στις 10 Βιγιαρεάλ Μπέτις και στην Πρέμιερ Λίγκ την ίδια ώρα Λίντς Νιούκαστλ. Η Βαλένθια φέρεται να εξετάσει και την περίπτωση του Ράφα Μπενίτεθ μετά από τους Χωσέ Λουίς με τη Λίβαρ και Ερνέστο Βαλβέρδε, αφού ο Κάρλος Κορμπεράν αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των Νεκταρίδων. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Παντού με τον Νίκο Μοσχονάκη και τον Νίκο Καραγιάννη. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο υγιεινό τυρί.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black.
3: 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Συντονισμένη πάντα στην Era Sport, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, και είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Μαζί θα πάμε για άλλα 52 λεπτά μέχρι τις 8 στην ρύθμιση των ήχων Ολυμπία Γενικοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Άγγελος Ζαριδόνης, Νίκος Καραγιάννης.
1: Μ' αρέσει τέτοια, τα 52 λεπτά που λες, η ακρίβειά σου.
0: Θέλω να είμαι ακριβής.
1: Μην περιμένει κανένας παραπάνω.
0: Και Νίκος Μοσχονάς μαζί στο μικρόφωνο. Και είχαμε αγώνες για την Super League 2. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Πάμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη Γιώγα που θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, 51 λεπτά τώρα. Θα σημαίνουν.
0: Μ' αρέσει γιατί διορθώνεις και εσύ, μπαίνεις και εσύ.
2: Λοιπόν, 2-0 ο Πανθρακικός, με ένα γκολ στο ίδιο χρονικό σημείο σε κάθε ημίχρονο, στο 42 και στο 87. Σε ένα πρώτο μέρος που είχε καλό ρυθμό, ο Πανθρακικός είχε δύο μακρινά σουτ, ένα με τον Πατρόνη στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και ένα στο 25 με τον Φίλεμ. Η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, μια απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ελευθεριάδη είχε στο 27, που πέρασε πάνω από το οριζόντιο το δοκάρι. Φτάσαμε στο 42 όταν είχε βγει μπροστά ο ΠΑΟΚ για ένα κόρνερ. Έδιωξε ένα μυντικό του Πανθρακικού, έκλεψε ο Πατρόνη την μπάλα. Έφυγε ο Αργεντίνος που είναι επιθετικός στον γηπεδούχο, έφυγε από το χώρο του κέντρου. Το καταδίωξαν δύο αντίπαλοι, δεν μπορούσαν να το φτάσουν. Έφτασε απέναντι από τον Νικολακούλη με ψύχρεμο πλασέ, άνοιξε το σκορ 1-0. Κακό παιχνίδι με πολλές διακοπές, 6 κίτρινες κάρτες για τον Πανθρακικό στο δεύτερο μέρος. Φτάσαμε, όπως είπαμε, στο 42 του δευτέρου χρόνου, στο 87, όταν ο Απόστολος Σαραντίδης, ο πρώτος σκορ πέρυσι του Πανθρακικού, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο 72, έκανε κάτι μεταξύ σέντρας και σούτ μέσα από την περιοχή. Επνιδιάστηκε ο Νικολακούλης, η μπάλα κατέληξε στην δεξιά γωνία 2-0. Στα λίγα λεπτά που απέμειναν δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο ΠΑΟΚ. Είχε μια πολύ καλή ευκαιρία από λάθος του Λαρέα. Ο Κανής, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή, έκανε το σουτ, έδιωξε όμως ο τροματοφύλακας του Πανθρακικού σε κόρνερ. Έτσι έγινε αυτό το 2-0, με τον Πανθρακικό να παίρνει την πρώτη νίκη, να φτάνει τους 4 βαθμούς και ο ΠΑΟΚ να παραμένει στον 1 βαθμό. Και πρέπει να σας αφήσω γιατί σε λίγο ξεκινάει και συνέντευξη τύπου.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή
2: συνέχεια.
0: Ακούσαμε το ρεπορτάζ, οπότε πάμε να δούμε πώς ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική. Είδαμε το παιχνίδι το τελευταίο χρονικά. Λοιπόν, η αγωνιστική άνοιξε με την αναμέτρηση Μαρκό Άθενς Καλυθέα 2-1, Λάρισα Ζάκυνθος 1-0, Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2, Νέστορ Χρυσούπολης Πύργος ολοκληρώθηκε στο 1-0. Έλα Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0, Πανσεραϊκός Αστέρας Β 1-0, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς νωρίτερα 1-0, και την δεύτερη αγωνιστική έκλεισε η αναμέτρηση Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β, ακούσατε το ρεπορτάζ, 2-0.
1: Κοίτα Νικόλα, είχε αυτή η αγωνιστική, όπως και η πρώτη, είχε μια μεγάλη έκπληξη. Η μεγάλη έκπληξη είναι το διπλό του Ολυμπιακού Β στην έδρα της Νίκης Βόλου, η οποία έχει ξεκινήσει χωρίς νίκη και λογοπαίγνιο μέσα. Αλλά δεν είναι μόνο το πρόβλημα ότι έχει ξεκινήσει χωρίς νίκη, είναι το πρόβλημα ότι έχει ξεκινήσει με δύο ήττες. Μια ομάδα η οποία φτιάχτηκε το καλοκαίρι με το γνώμονα πάντα να πρωταγωνιστήσει και να βρίσκεται στις ομάδες οι οποίες θα είναι σε αυτό το 1-3, δύο ομάδες ανεβαίνουν, αλλά συζητάμε σε αυτό το κομμάτι. Μέχρι στιγμής έχει ξεκινήσει με το αριστερό. Ήταν το πρώτο παιχνίδι, και αν το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Άθενς Καλυθέα ήταν ένα μάτς το οποίο είναι με δύο ομάδες οι οποίες είναι καλές. Είναι από τις ομάδες οι οποίες διεκδικούν άνοδο και έχουν βλέψεις για κάτι παραπάνω. Η ήττα με τον Ολυμπιακό Β είναι μεγάλη σφαλιάρα για το σύνολο του Μαλεζά. Γιατί παραπάνω, η ήττα με τον Ολυμπιακό Β είναι μεγάλη σφαλιάρα για το σύνολο του Μαλεζά.

0: Έναν κατά τη διάρκεια μέσα της χρονιάς. Όχι απλά συγχωρούνταν, παραγράφονταν. Δηλαδή, βλέπαμε στο τέλος να υπάρχουν παιχνίδια να παίρνει νίκη μια ομάδα και το, αυτό το οποίο κέρδιζε ουσιαστικά στα playoffs ήταν ο ένας βαθμός. Τώρα δεν υπάρχει. Κανένα λάθος δεν συγχωρείται με την δομή την οποία υπάρχει το πρωτάθλημα και πρέπει να δουν άμεσα στην νίκη το πώς θα συνεχίσουν, γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει γίνει μια μεγάλη επένδυση. Τώρα έχει έρθει ο Παμλίδης, έχει έρθει ο Μάτζης, ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Μεονγκά, ο Χάμοντ, δηλαδή όλοι αυτοί είναι παίχτες οι οποίοι ήρθαν με στόχο την άνοδο. Μέχρι στιγμής δείχνει ότι δυσκολεύεται αρκετά. Από εκεί και πέρα, να σου πω για το Μαρκό Athens, για τη Μαρκό με την Athens Καλυθέα. Μαρκό τι έχει κάνει? Έχει κρατήσει τον κορμό που είχε πέρυσι. Δηλαδή βάλε μέσα Φατιόν, Οικονομίδη. Στο κέντρο είναι ο Παυλίδης. Ο τερματοφύλακας βέβαια τώρα είναι ο νέος, ο μικρός ο έξαρχος, αλλά έχει κρατήσει και τους δύο, και τον Θεοδωρίδη και τον Θεοδωράκη και τον Αυγερινό. Έχει κρατήσει δηλαδή το σύνολο αυτό το οποίο την οδήγησε να κάνει μια σεζόν που δεν την περίμενε κανένας. Η Μαρκό ανέβηκε από την ΓΑΜΑ Εθνική στη Super League 2 με στόχο να παραμείνει στην κατηγορία ακόμα και την τελευταία αγωνιστική. Και ξαφνικά ήταν μια ομάδα η οποία βγήκε δεύτερη. Χάλασε πάρα πολύ την ζωή του Πανιωνίου την περσινή σεζόν με τις ισοπαλίες. Πάλεψε και αυτή με ό,τι μπορούσε να κάνει για να φτάσει στην άνοδο. Δεν τα κατάφερε, ήταν η Καλαμάτα, οκ. Okay. Αλλά φέτος με τον κορμό και τις μεταγραφές Καστάνιο, Ελαραμπή, ο Γιώχανσον, ο οποίος μπήκε προς το τέλος πέρυσι και σιγά σιγά θα μπήκε όλο περισσότερο, και με όλη την τεχνογνωσία που υπάρχει στην ομάδα γενικότερα, έχει και προπονητή το Σούλη Παπαδόπουλο, ο οποίος έγινε και ο προπονητής με τις περισσότερες συμμετοχές στην Super League 2, φτάνει πλέον τις 386, μάλλον έγινε στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, πλέον έχει φτάσει στην πρεμιέρα, δηλαδή πλέον έχει φτάσει 386 έναντι 384 που είχε ο Βαζάκας. Δείχνει ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να το πάει μέχρι τέλους.
1: Στόχος φαντάζομαι ή άνοδος, έτσι?
0: Δεν υπάρχει ακόμα αυτός ο στόχος. Δηλαδή και εδώ ο Σούλης που μας τον είχαμε φιλοξενήσει σε δηλώσεις, αυτό το οποίο μας είχε πει ήταν ότι πάμε σιγά σιγά, χαμηλά η μπάλα, ακόμα δεν υπάρχει εμπειρία. Ο στόχος είναι περισσότερο διετία στην ομάδα. Αν έρθει όμως, είναι άλλο κομμάτι. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, η ΑΕΛ δυσκολεύτηκε απέναντι στη Ζάκυνθο. Και η ΑΕΛ δείχνει να μην πατάει πάρα πολύ καλά. Μια ομάδα η οποία βρίσκεται σε νέα κατάσταση γενικότερα. Ήρθε ο κύριος Τηλιανός, άλλαξε η διοίκηση, έχουν αλλάξει προπονητές, παίχτες. Προσπαθεί να βρει και αυτή τα πατήματά της μετά το σοκ του υποβιβασμού. Γιατί στην ΑΕΛ τι κάνανε? Ζήσανε μια τεράστια επιτυχία πέρυσι με την άνοδο στην ΑΕθνική. Και βρίσκονται τώρα ξαφνικά πάλι αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα το οποίο είχαν όλα αυτά τα χρόνια με τις χαμηλότερες κατηγορίες και λοιπά όλα αυτά. Ο Πανσεραϊκός, έστω και δύσκολα, επικράτησε με ένα 0 της δεύτερης ομάδας του Αστέρα Τρίπολης, και αυτό είναι και αυτό ένα σημαντικό αποτέλεσμα, γιατί πρέπει σιγά σιγά να μπει και ο Πανσεραϊκός να ξεκινήσει τις νίκες μετά την ήττα στην πρώτη αγωνιστική με την Μαρκό. Να σου πω ότι ο Πανσεραϊκός είναι από τις ομάδες οι οποίες είναι το φαβορί. Δηλαδή σε ένα άτυπο, σε ένα κείμενο που είχα κάνει, σε ένα αφιέρωμα στο Earth Sports, τα φαβορί ουσιαστικά που είχαμε δώσει κατά κάποιο τρόπο ήταν ο Πανσεραϊκός, είναι και η Βόλου και είναι και η Μαρκό, είναι ο Πανιόνιος, είναι αρκετές ομάδες δηλαδή που βρίσκονται εκεί. Οπότε θα δούμε. Έχουμε ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Σήμερα ο Πανιόνιος, δεν ξέρω αν είδες την κολάρα που βάλε ο Ταβάρης.
1: Όχι, δεν το έχω προλάβει.
0: Πήρε την μπάλα από λίγο εκεί σε θέση έξω αριστερά, λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, και αποφάσισε να περάσει όλη την ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, και να πλασάρει υποδειγματικά. Και έτσι πήρε την νίκη η ομάδα του Πανιονίου απέναντι στον Απόλλωνα. Έχει φτάσει πλέον στους 6 βαθμούς, βέβαια. Πάρα πολύ νωρίς να λέμε για τη βαθμολογία.
1: Είναι η δεύτερη αγωνιστική. Να δούμε μία στα γρήγορα, έτσι για να έχουμε και μία εικόνα το τι γίνεται. Πανιόνιος και Μαρκό στη δεύτερη, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, έχουν από 6 βαθμούς. Ελάσσιρου, Πανθρακικός, Ολυμπιακός, Βίτα, Λάρισα, Νέστος, Χρυσούπολης έχουν 4.

0: Athens Καλυθέα, Πανσεραϊκός, και Πανσεραϊκός έχουν 3 βαθμούς. Απόλλων Καλαμαριά, Ζάκυνθος, ΠΑΣ Πύργος, ΠΑΟΚ Β', Αναγέννηση Καρδίτσας έχουν 1 βαθμό. Χωρίς βαθμό η Νίκη Βόλου και ο Αστέρας Β'.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε, είναι νωρίς ακόμα. Είναι ένα πρωτάθλημα ωραίο, πολύ πιο ωραίο σε σχέση με τις περσινές και τις διαφορετικές χρονιές, τα προηγούμενα χρόνια που ήταν διασπασμένο σε 2 ομίλους, τρεχαγύρευε τώρα διαιρέσεις βαθμών, ψάχναν να βρουν τι θα γίνει, όλοι με όλους, 2 γύροι, ένα κανονικό πρωτάθλημα το οποίο προετοιμάζει τις ομάδες για την Super League, έτσι, γιατί αυτό πρέπει να είναι η Super League 2, ένα στάδιο πίσω από την πρώτη κατηγορία.
0: Να δούμε και την επόμενη αγωνιστική τι αναμετρήσεις έχουμε.
1: Για πες μου.
0: Λοιπόν, στην τρίτη αγωνιστική έχουμε ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης, Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός, Αστέρας Β' Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος, Ολυμπιακός Β' Μαρκό, Ζάκυνθος.
1: Ελαραμπή δηλαδή και τέτοια επιστρέφεις του Ρέντι, ε.
0: Ναι, μάλιστα, επιστροφή. Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου, Πανθρακικός Νίκη Βόλου.
1: Και εδώ έχουμε επιστροφή. Ο Κώστας ο Γεωργιάδης που είναι προπονητής στον Πανθρακικό ήταν πέρυσι στην Νίκη Βόλου.
0: Και Πύργος Λάρισα.
1: Και Πύργος ΑΕΛ, μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια. Δηλαδή και η ΑΕΛ δεν είναι εύκολο το παιχνίδι απέναντι στον Πύργο. Είναι ωραία αυτά τα Ελαραμπή πίσω του Ρέντι και γενικότερα σε αυτά τα. Σε αυτές τις έδρες ο Ελαραμπή είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος όχι απλά τίμησε τη φανέλα του Ολυμπιακού και κάτι παραπάνω.
0: Εντάξει,
1: τώρα παίζει με τον δεύτερο Ολυμπιακό, αλλά και πάλι πάει εκεί που κάνει προπονήσεις.
0: Μας δηλαδή αρέσουν αυτές οι επιστροφές, έτσι μας αρέσουν νομίζω.
1: Ξέρεις τι, πέρσι στον Ολυμπιακό Β' έπαιζε ο Βαλμπουενά. Αν δεις τον Βαλμπουενά που ήταν 41 και τον οποίο Βαλμπουενά το εξέτασε να τον αποκτήσει Μάρκο φέτος το καλοκαίρι, έτσι. Αν δεις το Βαλμπουενά που ήταν 41, πώς έπαιζε, με τι όρεξη έπαιζε απέναντι σε ομάδες Β' Εθνικής, θα καταλάβεις γιατί αυτοί οι ποδοσφαιριστές ήταν σε επαγγελματικό επίπεδο τόσα χρόνια και κάνανε τόσο μεγάλες καριέρες, έτσι. Και Ελαραμπή το ίδιο.
0: Ρε Συνίκο, ωραίο θέμα αυτό. Είναι μερικοί ποδοσφαιριστές ή αθλητές οι οποίοι όσο χρονών και να πάνε, δεν νομίζω ότι δεν ξέρω, δεν έχει να κάνει με την ηλικία τους, έχει να κάνει με την όρεξή τους και πόσο απολαμβάνουν το παιχνίδι. Βλέπεις κάποιους ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες που είναι 40-41 και παίζουν λες και είναι 26.
1: Να.
0: Ορεξάτη, τρέχουνε, τους αρέσει το παιχνίδι. Βλέπεις και κάποιους 26χρονους οι οποίοι ξέρεις είναι λίγο πιο cool.
1: Εντάξει, ναι, μπορείς να δεις και τα πάντα βλέπεις μωρέ τώρα, όμως να σου πω την αλήθεια, όταν είναι ο Βαλμπουενά έχει φτάσει εκεί που είναι γιατί δεν θέλει να χάνει, δεν έχει μάθει να χάνει πουθενά. Ούτε σε β' ομάδες, ούτε στα μονά, ούτε στα διπλά, ούτε στις προπονήσεις, ούτε στο κορόιδο. Είναι τόσο εγωιστές όλοι οι ποδοσφαιριστές. Και αυτό μπορεί να σου το πει και ο Λεωνίδας, έτσι, που έχει περάσει και λίγο περισσότερο από αποδυτήρια κλπ. Τέτοια, που δεν θέλουν να χάνουν ούτε στο κορόιδο. Ούτε στο κορόιδο, ούτε στις προπονήσεις, τίποτα. Αυτοί είναι που κάνανε τη μεγάλη καριέρα και συνέχισαν έτσι.
0: Και ναι, okay. Κοίτα να δεις. Να σου το πω πολύ απλά. Σίγουρα ο Λεωνίδας μπορεί να μας λύσει κάποιες απορίες. 7x7 ή 5x5 φαντάζομαι ότι έχουμε παίξει σχεδόν όλοι.
1: Ναι.
0: Όταν παίζεις 5x5 με την παρέα σου και με, ναι, κάποιους άλλους παρέα, θες να χάσεις.
1: Όχι, δεν θες να χάσεις. Αλλά...
0: Έχει τύχει σε τέτοιο παιχνίδι να βγουν νεύρα.
1: Εμείς όμως, πρόσεξε να δεις, εμείς θα παίξουμε μπαλίτσα και θα παίξουμε μπαλίτσα έτσι για την πλάκα μας, για το χαβαλέ μας. Μπορεί να τσακωθούμε, δεν θέλω να χάσω. Αλλά δεν είναι το επάγγελμά μου αυτό. Δεν είναι αυτό που. Θα έχω κίνητρο, λογικό είναι. Πάω να κάνω κάτι έτσι εκτός. Αυτοί πάνε να κάνουν το επάγγελμά τους και προς τα τέλη, έτσι, ναι, στις τελευταίες συντάξεις.
0: Ναι,
1: θέλω να σου δώσω κάτι να καταλάβεις. Όχι στην τελευταία σου εκπομπή, αλλά στις τελευταίες 10 εκπομπές θα έχεις κίνητρο.
0: Κοίτα να δεις, ας πω κάτι. Κάποια στιγμή πριν από χρόνια μαζευόμασταν εδώ όλοι του αθλητικού
1: και παίζατε 7x7
0: και παίζαμε 7x7 γινόταν αυτό το παιχνίδι, το διοργανώναμε κάθε Δευτέρα αργά το βράδυ.
1: Ωραία, για να μην... θέλω να μου πεις ποιοι ήταν οι ποδοσφαιριστές αυτοί σε μια ομάδα, έτσι. Ποιοι ήταν οι στάντερ που έρχονταν συνέχεια.
0: Όλοι, όλοι, όλοι. σε πληροφορώ ότι ενώ είμαστε συνάδελφοι, φίλοι, ναι, κτλ. Ναι. Νεύρα, ένταση και τέτοια είχαν σχεδόν όλα τα παιχνίδια.
1: Σίγουρα.
0: Κανείς δεν ήθελε να χάσει.
1: Σίγουρα.
0: Κανείς. Δηλαδή το θυμάμαι σαν τώρα. Πολλές φορές φτάναμε σε πολλά νεύρα, τσακωμούς κτλ. Και εντάξει, κανείς δεν νομίζω ότι θέλει να χάνει.
1: Όχι μωρέ, εντάξει, δεν σου λέω αυτό ότι σίγουρα, αλλά εμείς θα σου είπα, θα πάμε για μπάλα χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας ότι πάμε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Δεν είναι εύκολο να έχεις κίνητρο όταν έχεις παίξει όλα ραμπή σε ένα τελικό Conference League παραδείγματος χάρη, ή έχεις παίξει σε παιχνίδια Champions League ξαφνικά να παίζεις να παίζει με αντίπαλη την Athens Καλυθέα, που κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει με την Athens Καλυθέα, έτσι απλά έπαιζαν τώρα, γι' αυτό το λέω. Να παίζει στη Super League 2 και να τα δίνει όλα και να παλεύει όντω.
0: Δεν
1: είναι απλό πράγμα.
0: Άμα σ' αρέσει το παιχνίδι και 7 επί 7 να πάει ο Ελαραμπή με τον Βαλμπουενά, βάζω στοίχημα ότι δεν θα θέλουν να χάσουν.
1: Α, 7 επί 7 αυτοί σίγουρα δεν θα θέλουν,
0: δεν θα
1: να,
0: θέλουν
1: χάσουν.
0: Να χάσουν. Δηλαδή και εκεί επάνω θα τα δώσουν όλα. Είναι, σου είπα, είναι να σου πηγαίνει και να σ' αρέσει. Άμα σ' αρέσει, δεν πάει να έχει παίξει τελικό μουντιάλ. Θα το ευχαριστηθεί. Είναι. Το γουστάρουν.
1: Ναι.
0: Το γουστάρουν, είναι κάτι το οποίο το γουστάρουν.
1: Πάντως χρωστάς εδώ και στον κόσμο για την ομάδα που έπαιζε μπάλα στο 7x7.
0: Έλα,
1: θέλω κάποιους καλούς να μου πεις. Θέλω να πεις ποιος ήταν ο σκόρερ, το μεγάλο κανόνι ποιος ήταν.
0: Το μεγάλο κανόνι, όπως φαντάζεστε όλοι, ήταν ο Βασίλης, ο Μπακόπουλος.
1: Βασίλης ο Μπακόπουλος, μάλιστα. Αληθεύουν οι μύθοι για τον Βασίλη.
0: Όχι,
1: τον
0: όχι, παιδιά, ο Βασίλης ήταν ασταμάτητος.
1: Δηλαδή έπαιρνε κάποιος τον Μπακόπουλο και μετά περίμενε.
0: Δυστυχώς, συνήθως, επειδή εγώ δεν φημίζομαι για τις ποδοσφαιρικές μου ικανότητες, απλά ήθελα να τρέχω. Αναλάμβανα να κυνηγάω τον Μπακόπουλο και μάλιστα ο Βασίλης μου κάνει και πλάκα, επειδή εγώ λαχάνιαζα, σταμάταγε κάποια στιγμή, προσπαθούσα να τον φτάσω, δεν μπορούσα, σταμάταγε και μου λέγε, έλα, έχεις κι άλλο, κυνήγαμε κι άλλο. Εντάξει. Ναι, ήταν πολύ καλός. Ήταν ο Νίκος ο Παγιωτέλης, ήταν πολλοί συνάδελφοι που παίζαμε. Και μάλιστα εκείνα τα χρόνια η ΕΡΤ είχε κατακτήσει.
1: Ο Παγιωτέλης τι θέση έπαιζε περίπου έτσι λίγο?
0: Ο Παγιωτέλης έπαιζε όλες τις θέσεις.
1: Παγιωτέλης
0: δεν
1: είναι βουνό κανονικό.
0: Δεν έχει θέση. Και εκείνη την περίοδο η ΕΡΤ, να θυμίσω ότι είχε κατακτήσει και το πρωτάθλημα τύπου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είχαμε πολύ καλή ομάδα.
1: Πω.
0: Ήταν και σου λέω, κάθε Δευτέρα είχαμε διαλέξει τη Δευτέρα επίτηδες, γιατί ήταν μια μέρα που δεν είχε αθλητικά συνήθως και πηγαίναμε αργά το βράδυ και παίζαμε ποδόσφαιρο, έτσι, για να περάσουμε καλά. Ήταν το στάνταρ, ήταν κάθε Δευτέρα αργά το βράδυ.
1: Εντάξει, θα πάμε πάλι ρε, γιατί δεν ψήνεσαι? Τώρα δεν μπορείς να τρέχεις.
0: Κοίτα να δεις, πρώτα απ' όλα ήταν πριν από χρόνια και ήμουν πιο πιτσιρικάς. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχω ούτε τη φυσική κατάσταση, ούτε την όρεξη, ούτε όλα αυτά. Δηλαδή και τα παιδιά το έχουν προτείνει, ότι κάποια στιγμή πως πρέπει να κάνουμε έτσι ένα reunion. Είναι δύσκολο.
1: Μάλιστα.
0: Κορυφαίος στόπερ, αφού ανέφερα, κορυφαίος στόπερ.
1: Είδες, εγώ σιγά σιγά σε έβαλα, ναι, πάλι, ναι, στο παιχνίδι.
0: Με έβαλες κορυφαίος στόπερ και προπονητής εντός το γήπεδο, Ηλίας Βλάχος, ο οποίος καθοδηγούσε όλη την ομάδα.
1: Ο Ηλίας Βλάχος,
0: Ο Ηλίας Βλάχος καθοδηγούσε.
1: Και αυτός αθλητικός πολύ.
0: Ναι, καθοδηγούσε όλη την ομάδα. Παρ' όλα αυτά, σου ξαναλέω, πολλά νεύρα. Δηλαδή, δεν μπορείς να φανταστείς πόσα νεύρα είχαμε στο τέλος του παιχνιδιού. Είχε. Και κανένας δεν ήθελε να χάσει.
1: Ναι, είχε στοίχημα.
0: Τι αν είχε στοίχημα?
1: Στοίχημα, ρε παιδί μου. Εγώ όποτε πήγαινα για 7x7, πήγαινα ο χαμένος πληρώνει το γήπεδο ή ο χαμένος κερνάει μπύρο, σουβλάκια κλπ. Τέτοια.
0: Όχι, δεν είναι. Στοιχήματα δεν είχαμε. Καζούρα είχαμε. Καζούρα είχε πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά το παιχνίδι και μετά σε αυτό που λες την
1: μπυροκατάσταση.
0: Γιατί μετά, αυτό είναι μια μεγάλη αποκάλυψη του Νίκου, του Παγιωτέλη, ότι μετά η αποκατάσταση χρειάζεται οπωσδήποτε μπύρα, γιατί η μπύρα βοηθάει στην αποκατάσταση. Είναι κάτι το οποίο ακόμα του κάνουμε πλάκα και του λέμε ότι η μπύρα βοηθάει στην αποκατάσταση μετά από έντονη γυμναστική.
1: Αυτό λες να το είδε κάπου, ξέρω εγώ, σε κάποιο από τα ταξίδια του στο εξωτερικό.
0: Δεν ξέρω από πού έχει προκύψει. Είναι κάτι που και εγώ το έχω απορία από πού προκύπτει.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, ξεφύγαμε λιγάκι, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Για μπάλα μιλάμε, μπάλα παντού. Είπαμε παντού κυλάει μπάλα.
0: Ναι, παντού. Είπαμε το τι έγινε στην Super League 2. Να δούμε λίγο και την Super League 1.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το Σάββατο είχαμε το Ολυμπιακός Όφι 0-1. Ο Ολυμπιακός μετά την αλλαγή προπονητή ψάχνει τα πατήματά του.
1: Και πολλά πράγματα ακόμα. Θέλει και πολύ χρόνο. Άμα θες μπορούμε να τα αναλύσουμε και στο δεύτερο μισάωρο, έτσι.
0: Ναι, θα κάνουμε μια κουβέντα. Όφι συνεχίζει πάντως.
1: Όφι συνεχίζει να δείχνει τον τρόπο στους υπόλοιπους. Και δεν είναι ο Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και λοιπούς τέτοιες. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες τόσο καιρό έχουν δικαιολογίες, βλέπε Άρη, βλέπε Ατρόμητο, βλέπε πάρα πολλές ομάδες, οι οποίες βλέπουν ότι υπάρχει ένα Όφι που σε δύο χρόνια έφτασε στο ένα τελικό κυπέλλου, στο άλλο το πήρε. Και μετέπειτα πήρε και το Super Cup. Άρα δεν υπάρχει αυτό το οποίο λένε ότι δεν μπορεί να το πάρει μια μικρότερη ομάδα τη διοργάνωση στην Ελλάδα, δεν έχουν φτιαχτεί έτσι. Και χωρίς να κάνει τις τρελές μεταγραφές έτσι. Εγώ δεν είδα καμιά μεταγραφή εκατομμυρίων ακραία. Το Χατζηγιοβάνι, τον Κόντρο, τον Μπουχαλάκη, τον Νικολάου, στοχευμένες κινήσεις που κουμπώνουν ακριβώς τις ανάγκες της ομάδας. Προπονητής Έλληνας Κόντης, ο οποίος ξέρει την ομάδα, βλέπει τι γίνεται. Πήρε το χρόνο που χρειάστηκε, γιατί στην αρχή δεν ήταν και τόσο, σε τόσο καλή κατάσταση Όφη, και προχωράει και δουλεύει.
0: Παίζει.
1: Ο Αϊτόρ, μπράβο.
0: Ο Αϊτόρ, ναι.
1: Μπράβο, Άγγελε.
0: Παίζει ρόλο το ότι Όφη έχει και κατά βάση ελληνικό κορμό.
1: Όλα παίζουν ρόλο, μωρέ. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια ομάδα η οποία βλέπουν να δουλεύει. Ζουν την καλύτερη κατάσταση που μπορούσαν να φανταστούν οι ίδιοι σαν ποδοσφαιριστές, γιατί πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές στον Όφι είναι παίχτες οι οποίοι ήταν σε μεγάλες ομάδες, κάνουν το βήμα προς τα κάτω και ξαφνικά βλέπουν ότι αυτό το βήμα προς τα κάτω τους δίνει ακόμα παραπάνω πράγματα και λατρεύονται και σαν θεοί στο Ηράκλειο, έτσι.
0: Ωραία, για να κλείσουμε τα μάτς του Σαββάτου, να πούμε Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Έχεις κάποιο σχόλιο εδώ στο παιχνίδι?
1: Είδα λίγο κάτι περίεργα εκεί πέρα με τις γραμμές, λίγο τα γκολ ήταν λίγο.
0: Ωραία.
1: Υπήρχαν κάποια θεματάκια εκεί.
0: Ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά συνεχίζουμε με τα παιχνίδια της Super League 1 που έγιναν την Κυριακή.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
4: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Ανήκω σε μένα. Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 7, μπάλα παντού, πάντα στα μικρόφωνα. Ο Νίκος Καραγιάννης και ο Νίκος Μουσχονάς, Χρήστος Αντωνιάδης στην ρύθμιση των ήχων,
1: αλλαγής Κιτάλης, ο Άγγελος Ραϊδόνης παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και ό,τι μουσική και αν ακούς, νομίζω ότι η είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεν γίνεται να μην σε έχει στεναχωρήσει. Ήταν ένας τραγουδιστής που νομίζω όλοι σε κάποια στιγμή της ζωής μας.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Είτε χαράς είτε λύπης, ένα τραγούδι του Μαζονάκη το έχουμε ακούσει, το έχουμε βάλει, το έχουμε ζήσει.
0: Και το είχε πολύ αυτό, ξέρεις τι. Δεν ήταν από τους καλλιτέχνες που λες ότι έχουν ένα στάνταρ κομμάτι. Δηλαδή, νομίζω όλοι μας πρέπει να έχουμε χορέψει έτσι το μπούτσι φόρεμα, φορώντας σε μαγαζιά το ένα το άλλο. Αλλά μετέπειτα να έχουμε στεναχωρηθεί, να έχουμε τα down μας, να έχουμε τις μαύρες μας ουσιαστικά. Και να ακούμε τραγούδια όπως το Ώρες Μικρές, όπως το Ανήκω σε μένα, κατάλαβες.
1: Το ζηλεύω.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά. Είναι τεράστια γκάμα.
1: Πάρα πολλά τραγούδια. Εντάξει, ήταν σήμερα και η κηδεία.
0: Σήμερα ήταν.
1: Εντάξει. Τι να πούμε. Μας είναι ελαφρύ το χώμα του. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, συνεχίζουμε
0: να γυρίσουμε
1: στα δικά μας, στα ποδοσφαιρικά. Την Κυριακή λοιπόν, Καλαμάτα Βόλος 3-1.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία εικόνα με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προπονητής, έχει αναλάβει το βαρύ τιμόνι της Καλαμάτας στην επιστροφή στην Super League μετά από 26 χρόνια. Μετά από 26 χρόνια, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και από τη Μεσσηνία, έτσι, έχει ενδρωθεί στην ομάδα, έχει μεγαλώσει στην ομάδα. Πόσο μεγάλη και σημαντική τιμή ήταν και η νίκη να είναι και δικιά του. Έχει κάνει πάρα πολύ ωραίο σύνολο. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται εκεί που βρίσκεται λόγω της καταγωγής του. Έτσι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει πράγματα στο ποδόσφαιρο σε πολύ νεαρή ηλικία. Πήρε την Λας Σύρου από τις χαμηλές κατηγορίες, την έφερε στην Super League 2 και έμεινε και στη Super League 2. Και όλα αυτά του δώσαν και το εισιτήριο για να βρίσκεται και στην Καλαμάτα. Πάρα πολύ ωραία. Μία νίκη που δίνει και συνέχεια και όθηση και συνέχεια για την υπόλοιπη σεζόν στην ομάδα από την Μεσσηνία.
1: Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα από το ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε ξεκίνημα τη σεζόν και των εγχώριο διοργανώσεων στο handball. Έχουμε τη διεξαγωγή του 6ου Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε, μπορείτε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά και από την ΕΡΤ2 Sport. Θα υπάρχει ενημέρωση για το τι γίνεται στην αναμέτρηση αυτή από την ΕΡΑ Sport. Σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος θα κρίνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν, θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια των δύο ομάδων, οι οποίες άλλαξαν πάρα πολύ στην μεταγραφική περίοδο, σε σημείο που ουσιαστικά να χαρακτηρίζονται δύο καινούργιες ομάδες. Έτσι, το μόνο σταθερό είναι οι προπονητές, αφού οι διοικείς ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους τόσο στον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Ρικάρντο Τριλίνη, όσο και στον προπονητή της ΑΕΚ, τον Αλέξη Αλβανό. Ο Ολυμπιακός είναι εκείνος που πέτυχε το πρώτο γκολ. Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι στο 1-0, με τον Ολυμπιακό να πετυχαίνει και το δεύτερο γκολ και να ξεφεύγει με 2 γκολ διαφορά. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και θα σε πάω στην επόμενη αναμέτρηση. Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΚ 1-1.
0: Ο Αστέρας της Τριπολιτσάς, ε. Ναι. Εντάξει, κοίταξε τώρα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δείχνει ένα μοτίβο στην ΑΕΚ. Μετά από μια μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη, επιστρέφει στην Ελλάδα και βρίσκεται αλλού. Δεν είναι καθαρά θέμα μυαλού αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ήταν συγκεντρωμένη η ΑΕΚ, οι αλλαγές του Νίκολιτς δεν βγήκανε ποτέ, ο Αριάγκα ήταν και η πρώτη αλλαγή η οποία έγινε, ο Ζήνη ήταν κουρασμένος αρκετά μετά από ένα σημείο και ύστερα είχε τρέξει πάρα πολύ, ίσως θα έπρεπε να βγει νωρίτερα από το παιχνίδι. Μια έτσι νοοτροπία αφιψηλού είδα εγώ λίγο στην Τρίπολη από πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στην ΑΕΚ. Όσα λέει ο Νίκολιτς και όσα μας μεταφέρονται, έτσι, γιατί κάνουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, δεν βγαίνουν στο χορτάρι. Δηλαδή βλέπουμε ένα προπονητή ο οποίος βγαίνει και μιλάει και λέει ότι ο στόχος είναι το πρωτάθλημα και εδώ πρέπει να είμαστε σοβαροί και γίνονται ομιλίες και συζητήσεις, αλλά δεν περνάει αυτός ο παίχτες. Και η εικόνα της ομάδας είναι οι παίχτες.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Και έτσι ήρθε και αυτό το αποτέλεσμα. Εντάξει, σίγουρα κανένα πρωτάθλημα δεν χάνεται το Σεπτέμβρη, αλλά μπορεί με αυτά τα αποτελέσματα να είσαι πολύ μακριά τον Νοέμβρη, οπότε γίνονται μετά άλλα πράγματα. Και για να το κλείσουμε αυτό, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ότι η ΑΕΚ παίζει Champions League και άλλες βλέψεις και έχουν πάρει τα μυαλά των ποδοσφαιριστών αέρα. Έχει παίξει με την Λεύσκη και την Λάσκ Λίνσκ. Όταν θα παίξει δηλαδή με τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα πάει σε ένα γήπεδο το οποίο θα αποθεώνουν όλοι, θα φωνάζουν, θα περάσουν την απίστευτη ένταση, μετά τι θα γίνει, θα έρθουν στην Ελλάδα και θα χάσουν? Δεν είναι
1: και στόχος νομίζω των ελληνικών ομάδων, ο πρώτος στόχος είναι πάντα η κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Εντάξει, ναι, κοίταξε, ο Κρόιφ είχε πει ένα πάρα πολύ ωραίο. Όταν υπάρχει μια μεγάλη νίκη, λέει, είναι σαν όπως ανοίγει το αναψυκτικό και φεύγουν. Φεύγει το ανθρακικό, έτσι, σιγά σιγά σβήνει.
1: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη αναμέτρηση. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0.
0: Δεν το είδαν ούτε οι συγκινήσεις των ποδοσφαιριστών αυτό το παιχνίδι. Έπαιζε 9 η ώρα και αυτό μαζί με το ΠΑΟ Κάρης. 9.30 ήταν και ο Παναθηναϊκός με το Πανετολικό. Δεν έχω ιδέα, δεν μπορώ να σου πω τίποτα γι' αυτό.
1: Ωραία. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής απέναντι στον Άρη με 2-0. Νομίζω ότι ο Άρης έχει τα θεματάκια του. Έτσι, όχι ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε άψογη κατάσταση, αλλά νομίζω ότι φάνηκε πιο έτοιμος ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, μόνο και ενισχύεται και λίγο σιγά σιγά. Ο Άρης έχει μεγάλα κενά στην ομάδα. Τα λέμε μεγάλα κενά, εννοούμε πολύ μεγάλα κενά. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα να βγει χρονιά χωρίς center back. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν είναι, πιάσα και βρες όλες τις ομάδες οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα υπάρχουν. Ομάδα χωρίς stopper δεν υπάρχει. Να παίζει ο Γένσεν με τον Σούταλο, να παίζει ο... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ωραία, και να κλείσουμε το σχολιασμό της τέταρτης αγωνιστικής. Είχαμε το ντέρμπι των πρωτοπόρων, Παναθηναϊκός, Πανετολικός 3-0.
0: Ο Κουνούπης σου είπε να το πεις ντέρμπι αυτό.
1: Ήτανε, μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική ήταν και ο Πανετολικός.
0: Κοίτα, σε αυτό θα σε αφήσω εσένα να μου πεις.
1: Δεν έχω κάτι να πω. Εντάξει,
0: θέλω
1: δεν...
0: να μου πεις απλά η εικόνα από αυτό που βλέπεις, ρε παιδί μου, τι σου δημιουργεί.
1: Βλέπω στα τελευταία παιχνίδια τον Παναθηναϊκό να έχει μια ανωδική πορεία. Αυτό. Και βλέπω και κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν σου κρύβω ότι για κάποιους αμφέβαλα. Δηλαδή ο Καμαρά δεν μου άρεσε σε κάποια παιχνίδια. Τον βλέπω να είναι σε μια καλύτερη κατάσταση.
0: Εγώ βλέπω μετά από καιρό δίψα και ικανότητα για πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία. Ωραία. Να πούμε ότι αύριο έχουμε την συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και τον εορτασμό για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Εκεί θα βρίσκεται ο Γιώργος Τραπεζανίδης, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη σε όλες και όλους. Ναι, όπως το είπες, πολύ γενικά είναι μια μέρα πολύ σημαντική, γιατί η ΕΠΟ αποφάσισε να κάνει την κορυφαία εκδήλωσή της για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της, στα 100 γενέθλια δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος Μάκης Γκαγκάτσης γεννήθηκε, μεγάλος εδώ, και αύριο μετά τις 7.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει όλη αυτή η εκδήλωση, η γιορτή περισσότερο μοιάζει, όπου θα γιορταστούν αυτά τα 100 χρόνια παρουσία του Προέδρου της UEFA, του Αλεξάνδρ Τσέφεριν, και σίγουρα είναι ήδη εδώ ο Φερνάντο Σάντος, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας, στην τελευταία μεγάλη διοργάνωση που πήρε μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014. Δεν ξέρω, υπάρχουν πληροφορίες, αλλά πρέπει να βεβαιωθούν ότι ο Ότορε Χάγκελ θα μπορούσε να είναι και αυτός εδώ ασφαλώς για την πιο μεγάλη διάκριση του ελληνικού ποδοσφαίρου στο ευρωπαϊκό του 2004. Θα το δούμε αυτό. Δεν τον έχουμε δει ακόμη. Αντίθετα, ο Σάντος είναι σίγουρα εδώ. Και όλα αυτά βέβαια έρχονται ως συνέχεια της παρουσίας εδώ του Προέδρου Τσέφεριν, του Σλοβαίνου, που είναι και πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ένα πολύ ισχυρό σώμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Αυτή την ώρα που μιλάμε στο Μακεδονία Παλά, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής έχουν ήδη αρχίσει συζητήσεις. Εκτός ημερησίας διάταξης είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα οι σχέσεις της UEFA με τον Τζιάνι Ινφαντίνο, με όλο αυτό που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα και μια κόντρα που έχει, είναι σε εξέλιξη και η συζήτηση ασφαλώς έχει να κάνει με το πώς θα διαμορφωθεί από εδώ και πέρα η στάση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, της UEFA. Θυμίζω ότι ο Ελβετός, ο Ινφαντίνο, ήταν Γενικός Γραμματέας επί 7 χρόνια, από το 2009 στο 2016 στην UEFA, θέση την οποία τώρα κατέχει ο Θόδωρος Θεοδωρίδης. Και για το θέμα αυτό που είναι το πιο σημαντικό, δεν θα υπάρχουν ασφαλώς επίσημες ανακοινώσεις, αλλά θα διαμορφωθεί εδώ με τις συζητήσεις στη Θεσσαλονίκη η πολιτική του ΣΟΕΦΑ από εδώ και στο εξής απέναντι στον Ινφαντίνο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και αύριο θα γίνει το πρωί η συνεδρίαση για να αποφασιστεί ποιες πόλεις θα διοργανώσουν τους τελικούς σε Champions Europa και Conference League τα έτη 2028 και 2029. Επίσης, τους τελικούς για το Champions League των γυναικών τις ίδιες χρονιές, το Super Cup του 2027 και του 2028 και τον τελικό στο Futsal Champions League το 2027. Μετά το τέλος δηλαδή της συνεδρίας θα ανακοινωθούν οι πόλεις. Επίσης, θα συζητηθούν οι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών, που συμπεριλαμβάνει και το Nations League, οι κανονισμοί σε διοργανώσεις νέων ανδρών και γυναικών στην UEFA για τη σεζόν 2027 και 2028 είναι αποφάσεις που έχουν αμέσως εφαρμόζονται εδώ. Όταν η εκτελεστική επιτροπή της UEFA αποφασίζει κάτι, οι αποφάσεις εφαρμόζονται άμεσα. Και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα επίσης, μάλλον συνέχεια όλων αυτών που είπα στην αρχή για FIFA, Ινφαντίνο κλπ, είναι ότι η UEFA αποφασίζει, θέλει, κινείται ώστε το μοντέλο της League Phase να μεταφερθεί και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Είναι ήδη πετυχημένο στις διασυλλογικές διοργανώσεις της. Το Euro του 2000, από το 2028 και μετά, θα μπορούσε να έχει μια τελείως διαφορετική μορφή, League Phase με 36 ομάδες σε 3 group. Και από εκεί και πέρα να γίνεται αυτό που ξέρουμε ήδη από τις μεγάλες, από τις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις με League Phase. Βέβαια, η UEFA το θέλει αυτό. Η FIFA δεν ξέρουμε αν θα συμφωνήσει, γιατί έχει το πατροπαράδοτο εδώ και δεκαετίες μοντέλο των ομίλων και είναι ένα ακόμα σημείο που μπορεί να φέρει και νέες τριβές. Όλα αυτά θα συζητηθούν λοιπόν από τον Τσέφεριν και τον Αλεξάνδερ Τσέφεριν και τους συνεργάτες του, τα άλλα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής σε αυτή τη συνεδρίαση. Το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους θα έχουμε το αναπτυξιακό φεστιβάλ Football in Schools, ποδόσφαιρο στα σχολεία, για να θυμίσει πως όλα ξεκινούν από τις μικρές ηλικίες. Θα είναι εκεί 60 αγόρια και κορίτσια από σχολεία της Θεσσαλονίκης. Θα είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάικς Γκαγκάτσης, ο Τσέφεριν. Αλλά θα είναι και προσωπικότητες του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο Όλιβερ Μπίρχοφ, ο Κριστιαν Καρεμπέ, όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Ο Αλιώσα Ασάνοβιτς, η Ναντίν Κέσλερ, η Γερμανίδα, άλλοτε διεθνής που τώρα είναι υπεύθυνη στο ποδόσφαιρο γυναικών της UEFA. Ο Θόδωρος Δαγοράκης, ο αρχηγός του 2004. Ο Άγγελος Μπασινάς. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, επίσης από τη χρυσή ομάδα του Euro. Και η Δήμητρα Παντελιάδου, πρώην διεθνής με τον ΠΑΟΚ, αρχηγός και με πάρα πολλές διακρίσεις, που συνεχίζει ακόμη στα 40 της χρόνια, η διεθνής επιθετικός, συμφώνησε πρόσφατα με την ΑΕΚ Καβάλας. Και μετά, όπως είπαμε, είναι η βραδινή εκδήλωση στο Μακεδονία Παλάς. Γενικά είναι έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον διάστημα όλο αυτό, ιδιαίτερα η αυριανή μέρα, τα 100 χρόνια της ΕΠΟ και η συνέχεια από μετά τα 100 για την ΕΠΟ, που έχει τις δικές της προκλήσεις. Θα είμαστε εκεί, όπως είπες.
1: Η Ερασπορ θα είναι εκεί, θα είσαι εσύ εκεί και ο Δημήτρης Γιαχανατζής εδώ στο στούντιο.
2: Βεβαίως, ναι, ναι. Θα δώσουμε όλο, θα μεταφέρουμε όλο αυτό το κλίμα, το ποδοσφαιρικό και εορταστικό για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ και θα έχουμε βέβαια και αποφάσεις για να συζητήσουμε ίσως της Εκτελεστικής Επιτροπής. Δεν ξέρω τι μπορεί να βγει ακόμη και σε αυτό το περίφημο για θέμα των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας με τον Ινφαντίνο.
0: Νομίζω ότι και άμα βγει και θεσπιστεί ουσιαστικά το σύστημα της League Phase στα προκριματικά, ναι, έχει μετά γεννιούνται πάρα πολλά ερωτήματα, πώς θα χωριστούν οι ομάδες στα group ανάλογα με τη βαθμολογία, ανάλογα με το Nations League. Θα είναι πολλά μετά τα πράγματα που θα μπορούμε να συζητήσουμε καλύτερα ακριβώς, το θα ξέρουμε.
2: Ακριβώς. Απλά, Νίκο, η UEFA έχει δείξει ότι δεν διστάζει, αφού το μελετήσει βεβαίως, δεν διστάζει να κάνει αυτές τις, να προχωρήσει σε καινοτομίες, γιατί και η League Phase σε επίπεδο Champions, Europa και Conference League αντιμετωπίστηκε στην αρχή επιφυλακτικά, αλλά είδαμε ότι στην πράξη ανανέωσε το ενδιαφέρον, μεγάλωσε τα έσοδα και τόνωσε πάρα πολύ τις διοργανώσεις, κάτι που η UEFA τώρα θέλει να το μεταφέρει και σε επίπεδο εθνικών ομάδων.
0: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα βγουν ουσιαστικά τα group δυναμικότητας, γιατί κάπως έτσι πρέπει να βγει. Για να βγει η League Phase πρέπει να υπάρχουν και κάποια group δυναμικότητας, όπως είναι και στο Champions League. Έτσι, ναι.
2: Μα υπάρχει το ranking της UEFA και για τις εθνικές ομάδες. Εκεί φαντάζομαι θα βασιστεί όλο αυτό και οι ομάδες θα πάρουν τη θέση που τους αξίζει, χωρίς όμως να τους απαγορεύεται, θα έλεγα, να ξεχωρίσουν, να διακριθούν, να ξεπεράσουν αντιπάλους που είναι ψηλότερα στο ranking και να φτάσουν σε διακρίσεις και στο Euro, αλλά και στο Nations League, το οποίο και αυτό μπορεί να είναι ίσως μια πρώτη πειραματική εφαρμογή για τις εθνικές ομάδες.
0: Ναι, γιατί το σύστημα αυτό ουσιαστικά με την League Phase είναι και ένα σύστημα το οποίο κάνει και τις ομάδες οι οποίες βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη να παίζει με ομάδες οι οποίες βρίσκονται επίσης ψηλά στην κατάταξη. Δηλαδή αυτό το οποίο έχουμε δει για τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον πως ήταν παλιότερα οι ομιλοί, ήταν οι ομάδες από το πρώτο γκρουπ, δεν παίζουν με τις ομάδες από το πρώτο γκρουπ.
2: Ναι, πλέον
0: παίζουν όλοι με όλους, γίνεται για να γίνονται μεγαλύτερα ντέρμπι ουσιαστικά.
2: Αγώνων, αν οι ομάδες είναι 36 όπως ακούγεται, οι εθνικές ομάδες, θα είναι το μοντέλο με τους 6 αγώνες του Conference League ίσως, και εκεί πλέον μπορεί να ελπίζουν όλοι. Δηλαδή, ναι, όντως οι αδύναμοι θα είναι πάλι σε μια θέση μειονεκτική, θα έλεγα, αλλά δεν θα τους αποκλείεται η δυνατότητα, έχουν την ευκαιρία δηλαδή, να κάνουν και μεγάλες ανατροπές. Γιατί ανανεώνεται όλο αυτό το ενδιαφέρον και πιστεύω ότι δεν θα διστάσει καθόλου η UEFA, έχοντας, επαναλαμβάνω, το πολύ θετικό παράδειγμα των διασυλλογικών διοργανώσεων.
1: Γιώργο, εάν εφαρμοστεί αυτό το νέο σύστημα, θα εφαρμοστεί από το 28, έτσι?
2: Ναι, από το 2028 εννοείται. Ναι. Είμαστε στο 26, θα υπάρχει ένας χρόνος, δηλαδή ένα διάστημα το οποίο θα γίνουν οι συζητήσεις, θα πάρθουν οι τελικές αποφάσεις και από μετά, δηλαδή το επόμενο, αν μιλάμε για το Euro ή το Nations League, μετά την επόμενη διοργάνωση θα ξεκινήσει όλο αυτό.
0: Άψογα.
1: Ωραία.
2: Αυτά τώρα περισσότερα αύριο σίγουρα, από νωρίς και από την εκδήλωση στην Αριστοτέλους, επαναλαμβάνω, που είναι έτσι λίγο ξεχωριστή. Βέβαια είναι περισσότερο οπτικό ίσως το ζήτημα εκεί με τα παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο. Ήδη έχει διαμορφωθεί ο χώρος την πλατεία Αριστοτέλους από σήμερα και θα βγάλει μια πολύ ωραία εικόνα με τα παιδιά από τα σχολεία να παίζουν ποδόσφαιρο και να είναι εκεί μεγάλοι άσοι και μεγάλες ποδοσφαιρίστριες, παίκτριες του παρελθόντος.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όντως, περιμένουμε ένα ωραίο θέαμα, όπως λες, γιατί τα παιδιά να παίζουν μπάλα είναι ένα ωραίο θέαμα.
2: Καλό βράδυ.
0: Καληνύχτα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η αναμέτρηση για το Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ είναι στο 8-3, στο 8-4, στο 14ο λεπτό μπαίνουμε σε λίγο.
0: Κοίταξε, ο τρόπος αυτός με την League Phase έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πρόσεξε να δεις, αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει στους ομίλους είναι η ομάδα, πια πες μια, την Ισπανία, έτσι, κληρώνεται με άλλες 4-5 άλλες ομάδες οι οποίες είναι από χαμηλότερα γκρουπ και αυτό τι δίνει δυνατότητα στην Ισπανία να κάνει το 7-7, το 8-8, το 9, ό,τι θες. Όταν όμως η Ισπανία θα παίζει με τη Γαλλία και μέσα με τη Γαλλία θα παίξει και με την Αγγλία, παραδείγματος χάρη, η Ισπανία θα μαζέψει 9 βαθμούς.
1: Ναι, θα, αναγκαστικά, αφού θα βρεθούν ομάδες από το ίδιο γκρουπ δυναμικότητας, κάποια θα χάσει βαθμούς.
0: Εσύ που θα παίζεις και με αυτούς αλλά και με ομάδες από το δικό σου γκρουπ, έχεις περισσότερες πιθανότητες. Δηλαδή, οι ομάδες οι οποίες είναι λίγο πιο κάτω, είναι καλό το σύστημα αυτό για να προχωρήσουν. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα το κάνουν. Δηλαδή, θα είναι οι 8 ομάδες οι οποίες θα πάνε κατευθείαν μετά, άλλες 8 θα παίζουν μπαράζ, θα γίνει ένα πατριντή εκεί πέρα γενικότερα. Δεν ξέρω. Να δούμε πώς θα γίνει. Αν θα γίνει.
1: Αν θα γίνει, γιατί ο Γιώργος είπε ότι αύριο συνεδριάζει η εκτελεστική η επιτροπή της UEFA, αλλά πρέπει να δούμε και το τι θα πει και η FIFA, έτσι.
0: Αυτό. Να δούμε αν θα γίνει. Και νομίζω ότι με θετικό μάτι το βλέπω εγώ πάρα πολύ.
1: Μα νομίζω ότι στα υπόλοιπα που εφαρμόζεται, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις που εφαρμόζεται η League Face, έχει δείξει νομίζω το δρόμο, έτσι.
0: Ναι, σε έχει κάνει πιο ενδιαφέρον και την φάση αυτή με τους ομίλους. Τελευταία αγωνιστική γίνεται ένας χαμός, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται. Τελευταία αγωνιστική βγαίνεις με τα κομπιουτεράκια, ψάχνεις να βρεις γκολ, διαφορές τερμάτων. Τρέχα γύρω, μια κατάσταση δύσκολη. Λοιπόν, να πούμε και για το ποδόσφαιρο γυναικών, που έχουμε και μια είδηση. Η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς, η επιθετικός η οποία αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο ποδόσφαιρο γυναικών, έχει αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ. Η ίδια
1: έμεινε ελεύθερη, αν δεν κάνω
0: λάθος. Ναι, και θα φαίνεται ότι θα φορέσει τα πράσινα.
1: Θα αγωνίζεται στην ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Αλλά φαίνεται
1: ο
0: ότι...
1: Δημήτρης απ' έξω μου κάνει νόημα ότι υπέγραψε.
0: Υπέγραψε.
1: Υπέγραψε,
0: άρα έχει τελειώσει και αυτό. Δυνατή η ενίσχυση,
1: ναι,
0: για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προσπαθούσε και πέρυσι στο τμήμα να κάνει έτσι πιο δυνατή την ομάδα του. Δεν τα κατάφερε τόσο πολύ. Τώρα μια μεγάλη κίνηση. Και να πούμε φυσικά ότι η ΑΕΚ σήμερα παρουσίασε και τις φανέλες στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ο γυναικείος τέλειας, λέει ο κύριος Γιαχανάτζης, μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε, δεν ξέρω, είναι λίγο διαφορετικό, είναι πιο φορ εσύ. Η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς είναι πιο φορ.
1: Θα διαφωνήσετε μετά όταν βγούμε, πες μας για τις φανέλες και διαφωνείτε μετά.
0: Δεν είναι πιο φορ, περίμενε, πες.
1: Δεν είναι δίκαιο, δεν ακούν οι ακροατές. Λοιπόν, εγώ θα υπερασπιστώ τους ακροατές.
0: Λοιπόν,
1: πες μας για τις φανέλες.
0: Με ένα βιντεάκι τώρα πολύ ΑΕΚ. Δηλαδή είναι ο Στέλιος ο Μάινας, είναι ο κύριος Αντωνίου, η Ντέπη, η Χατζηνικολάου. Δηλαδή ένα Ιστεφάτου. Πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι, να το δείτε. Το έχουμε ανεβάσει και στο Earth Sports. Με τις ρίζες, όλα αυτά γενικότερα που πρεσβεύει η ΑΕΚ. Πάρα πολύ ωραία η πρωτοβουλία από την ερασιτεχνική, η οποία κάνει βήματα προόδου την φετινή χρονιά, με τον κύριο Παντερμαλή να βρίσκεται πλέον στην διοίκηση ουσιαστικά της μάνας ΑΕΚ. Γίνονται κινήσεις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες.
1: Λοιπόν, Ολυμπιακός ΑΕΚ στο 16ο λεπτό για το Super Cup στο Handball είναι στο 9-5. Κάπου εδώ νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα να χαιρετήσουμε. Με τι θα φύγουμε, με τι άλλο, με Γιώργο Μαζονάκη. Να ευχαριστήσουμε την Χρύσα Αντωνιάδη και την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Άγγελο Ζαϊδόνη που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Καραγιάννης και Νίκος Μοσχονάς στο μικρόφωνο, Διονίκη. Μένετε συντονισμένοι. Φυσικά όλους τους ακροατές να ευχαριστήσουμε που μείναν στην παρέα, έτσι. Μένετε συντονισμένοι. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής πριν διαφωνούσε με τον Νικόλα, τώρα θα μπει για την βραδινή ραδιοεφημερίδα και όλα τα νέα από όλα τα σπορ με τη βοήθεια των ρεπόρτερ του πρώτου ραδιοφώνου της χώρας, αθλητικού ραδιοφώνου. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ραδιοεφημέριδα της Έρα Σπορ. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη το Super Cup στο handball. Ο Ολυμπιακός ΑΕΚ αναμετρώνται στο Καματερό. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 13-7, περίπου 6 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

0: Πολλές ειδήσεις έχουν βγει σήμερα στο προσκήνιο από ελληνικό ενδιαφέροντος, από αθλητικό ελληνικό ενδιαφέροντος, με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνή μαροκινού αμυντικού Σαλάχ Εντίν. Αναμένουμε τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας για τον Βίσεντε Ταμπόρδα που αποχώρησε από το παιχνίδι το χθεσινό του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. Οι πράσινοι κέρδισαν, έκαναν το 4 στα 4 και απολαμβάνουν τη μοναξιά της κορυφής στο βαθμολογικό πίνακα της Super League. Χωρίς κόσμο, ωστόσο, θα παίξει ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Καλαμάτα για την πέμπτη αγωνιστική στο γήπεδο της Νεάπολης. Η Μαύρη Θύελλα επικαλείται την σύμβαση που έχει υπογράψει με τον Δήμο Νικαίας και στη σύμβαση αυτή αναφέρεται ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν οπαδοί φιλοξενούμενης ομάδας. Έτσι λοιπόν και το όχι στον Παναθηναϊκό για το παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής για τον κόσμο του. Αλλά για όλα αυτά και ακόμα περισσότερα θα μας πει ο Χρήστος Κοντός που είναι μαζί μας. Χρήστο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα. Δημήτρη μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Έχουμε μια αρκετά πλούσια θεματογραφία για τον Παναθηναϊκό. Έκανε την τελευταία του μεταγραφική κίνηση. Την περιμέναμε, με δεν ήταν έκπληξη. Είχαμε ενημερώσει από την περασμένη Παρασκευή ότι στο στόχαστρο του ήταν ο διεθνής μαροκινός αριστερός μπακ 23 χρονών, ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ένα παίκτη που είχε 4 παρουσίες στο προηγούμενο Μουντιάλ και γενικά έχει μια.
0: Και καλές παρουσίες. Και καλές παρουσίες.
1: Ναι. Και για να είναι να παίξει 4 παιχνίδια σε μια ομάδα που φτάσει μέχρι την προμηθευτική φάση, προφανώστατα.
0: Ναι.
1: Ήταν επαρκή στο ρόλο του, γι' αυτό το λόγο τον εμπιστευόταν ο προπονητής του. Γιατί ήταν μια ομάδα που πήγε να φάει ξύλο, το Μαρόκο, πήγε και έφτασε στους 8 της διοργάνωσης. Την προηγούμενη φορά και φτάσει στους 4. Γενικά οι Μαροκινοί έχουν φτιάξει μια πολύ ισχυρή,
0: πολύ δυνατή εθνική ομάδα και έχουν και το παγκόσμιο κύπελλο σε 4 χρόνια. Συνδιοργανώτες έτσι με Ισπανία και Πορτογαλία, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, και είναι σημαντικό, ο Παναθηναϊκός έχει 3 Μαροκινούς παίχτες, διεθνείς και οι 3, στο δυναμικό του. Ο Χουμπναή, ο Λουζά και ο Σαλάχ Εντίν και οι 3 φετινά μεταγραφικά αποκτήματα.
0: Αν δεν δινόταν δανεικός και ο Ζαρουρί, 4.
1: Ο Ζαρουρί είναι εντάξει, έχει μαροκινές ρίζες, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά είναι βελγοθραμμένος, δηλαδή είναι ένα παιδί που τον έχουμε συνηθίσει περισσότερο να παίζει Βέλγιο, Γαλλία εκεί πέρα, στα σύνορα. Ήταν δηλαδή και με τις δυο αυτές τις χώρες έχει μια εμπλοκή. Το θέμα είναι ότι έχει επενδύσει ο Παναθηναϊκός σε αυτήν την αγορά. Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Σαλάχ Εντίν από τη Ρώμα μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει το μισό του συμβόλου, ύψους 1,5 εκατομμυρίων συνολικά. Το άλλο 750.000 θα δώσει αυτός και τα άλλα 750.000 θα τα καλύψει η Ρώμα, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Άμα ξεμένει ένας παίκτης και δεν βρίσκει με κάποιο τρόπο μια ομάδα που να του καλύπτει όλο το συμβόλο, αναλαμβάνει η δικιά του να.
0: Ναι, το μοιράζεται. Ναι.
1: Όπως έγινε και με τον Παναθηναϊκό, με τον Μπακασέτα για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, μοιράζεται
0: με τον Απόελ.
1: Ναι, αναλόγως. Πολλές φορές το 50-50, κάποιες φορές το βάρος το παίρνει περισσότερο η μία ή η άλλη ομάδα. Εντάξει, είναι συνηθισμένη η πρακτική αυτή. Δεν υπάρχει κάτι σχετικό στην ανακοίνωση να λέει για οποιον αγοράς, αλλά οι πληροφορίες αυτό λένε ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τη Ρώμα να έχει αυτό το δικαίωμα της αγοράς του παίχτη το ερχόμενο καλοκαίρι, αν και εφόσον μείνει ικανοποιημένος από τα όσα έχει δει με ένα συμφωνημένο τίμημα περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζουμε ότι η Ρώμα έχει διαθέσει περίπου 8,5 εκατομμύρια για να τον πάρει περασμένο Γενάρη, όχι αυτόν, από 1,5 χρόνο, από την Ολλανδική Τβέντε. Με τον παίχτη έχει έρθει συμφωνία για το συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα είναι να πείσει με τις εμφανίσεις του ότι θα έχει μια θέση στο ρόστερ της ομάδας. Χθες ο Νίστρο, αν θυμάστε, με τις δηλώσεις του έβαλε μια πολύ αυστηρή ιεράρχης, είπε ότι όποιος δεν δουλεύει, δεν υδρώνει, δεν θα έχει θέση σε αυτή την ομάδα και είπε ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να βάζει ο κάθε παίκτης το κλαμπ, μετά το γνωστικό κομμάτι την ομάδα και μετά τον εαυτό του.
0: Σωστό.
1: Είναι πολύ ξεκάθαρο. Ο οποίος λέει δεν τα τηρεί αυτά, δεν πρόκειται να παίξει. Έχουμε λέει πολύ πλούσιο ρόστερ, πάρα πολλές επιλογές. Ο ανταγωνισμός είναι δεδομένος. Οπότε χώρος εν ολίγης για τεμπέληδες, αδιάφορους και τύπους που πιστεύουν ότι είναι ο Μαραντόνα και ο Μέση με τον Ρονάλντο μαζί δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει στην ομάδα.
0: Και το πλούσιο βάθος στο ρόστερ, Χρήστο, φαίνεται και από την αλλαγή. Έφυγε ο Ταμπόρδα, αποχώρησε τραυματίας, μπήκε ο Λιβάη στη θέση του, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι μόνο
0: παλιότερα αυτή. Δεν υπήρχε.
1: Κοιτάει στον πάγκο προπονητής, ναι, ναι, και βλέπει τώρα παίκτες που κάνουν εκατομμύρια. Δεν
0: σωστό.
1: Είναι.
0: Δεν υπήρχε είναι αυτή η δυνατότητα παλιότερα, αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει,
0: να πας πολύ πίσω.
1: Δεν πήγε ξαφνικά ο μνημονιακός Παναθηναϊκός που όλο το ρόστερ του κόστησε 3 εκατομμύρια σε ένα ρόστερ που κάνει 150. Είχε μια διαβάθμιση.
0: Ναι.
1: Βγήκε λίγο πιο πολύ στην αγορά, άρχισε σιγά σιγά να χτίζει. Τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει πια από τα δικά του δεδομένα, γιατί είχε εμπλακεί σε μια πολύ άσχημη περίοδο. Θυμάστε εκείνα και τα χρόνια που με το ζόρι κρατιόταν σε μηχανική υποστήριξη τη ζωή, έτσι, πάρα πολλά χρέη, δυσβάσταχτα. Εκείνα και τα χρόνια που με το ζόρι κρατιόταν σε μηχανική υποστήριξη τη ζωή, έτσι, πάρα πολλά

0: δώσουν τόπο τα χρήματά του, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια πάλι αρκετά λεφτά έχει
1: δαπανήσει, ναι,
0: να τα πάρει πίσω αγωνιστικά. Το θέμα είναι να κάνει έξυπνες αγορές, να βρει τη χημεία. Έχει βρει έναν προπονητή που δείχνει να δουλεύει καλά. Και μέχρι στιγμή θα
1: και αλλάζει και το κλίμα και όλα και στα έξω των φιλάθρων. Έτσι βλέπουμε
0: είναι
1: την ομάδα.
0: Αυτό. Ναι, ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι γίνεται μια καλή προσπάθεια φέτος. Ότι υπάρχει μια σοβαρότητα, ότι έχουν γίνει προσεκτικές επιλογές. Έχει φτιαχτεί όλο το οικοδόμημα από την αρχή. Δεν αγγίζει. Γι' αυτές οι αλλαγές δεν αγγίζουν μόνο το ποδοσφαιρικό τμήμα. Να κάνουν σε όλα τα επίπεδα οργάνωση της ομάδας, σε επίπεδο διοικητικό, σε επίπεδο στελεχών, σε επίπεδο τεχνικό, σε επίπεδο ρόστερ, σε επίπεδο ακαδημιών. Όλα έχουν ξεκινήσει από την αρχή, έχουν μπει σε μια διαφορετική βάση. Και οι προσδοκίες είναι στο επόμενο διάστημα, όταν μπήκε η ομάδα στο Βοτανικό, να φτιαχτεί ένα πανίσχυρο σύνολο, το οποίο να επικρατήσει τον ανταγωνισμό εδώ εντός συνόρων και να έχει και μια πάρα πολύ καλή πορεία εκτός Ελλάδος. Αυτά βέβαια είναι τα σχέδια. Τι θα γίνει στην πράξη είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί πάντα υπάρχει διαφορά στη θεωρία και την πράξη. Διαφορετικά τα σχεδιάζεις και διαφορετικά σου έρχονται στη ζωή και έχει αποδειχθεί πάμπολες φορές στο ποδόσφαιρο ότι το χρήμα δεν φέρνει ευτυχία. Βοηθάει βέβαια για να γιατρεύει πληγές και να δίνει λύσεις σε προβλήματα που παρουσιάζονται.
1: Αλλά δεν είναι η πανάκια λύση ακριβώς.
0: Αλλά δεν είναι το φάρμακο για κάθε νόσο. Έτσι. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Να λειτουργεί μια ομάδα σωστά, ορθολογικά, να είναι συσπειρωμένη, να δουλεύουν σωστά. Είναι πολλά πράγματα. Μην κάνουμε τώρα θεωρίες. Απλά όμως λέμε, επισημαίνουμε αυτό που είναι αυτονόητο, ότι ο Παναθηναϊκός έχει ξεφύγει πια από όλα αυτά που τον κρατούσαν σε μια κινούμενη άμμο τα προηγούμενα χρόνια και δείχνει αποφασισμένος να κάνει το επόμενο βήμα και να ανέβει όχι ένα αλλά και παραπάνω επίπεδα. Να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό στη συνέχεια, στα επόμενα χρόνια, ειδικά με ορίζοντα το νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Πάμε στα δικά μας. Ο Σαλάχ Εντίν θα είναι άμεσα διαθέσιμος. Δεν έχω εικόνα εγώ προσωπικά για την αγωνιστική του ετοιμότητα. Νομίζω ότι δεν έπαιζε στην ομάδα που ήταν στη Ρώμα. Νομίζω δεν έχει κάνει καμία συμμετοχή. Με τη Ρώμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί και αυτός λίγο χρόνο για να βρει ρυθμό αγώνων. Προφανέστατα έκανε προετοιμασία, ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα και όλα τα σχετικά.
1: Πιθανότατα, Χρήστο, να τον δούμε μετά την διακοπή του πρωταθλήματος, την διαγωνιστική.
0: Δεν νομίζω ότι θα τον δούμε ούτε εναντίον της Κηφισιάς μεθαύριο Τετάρτη, ούτε την Κυριακή εναντίον της Καλαμάτας στην Νάπολη. Λογικά θα δουλέψει, ετοιμαστεί έτσι ώστε να είναι έτοιμος να πάρει θέση την ομάδα όταν επαναρχίσει το πρωτάθλημα 11 του μηνός με τον ντέρμπι το Καραϊσκάκης κόντρα στον Ολυμπιακό. Δεν έχει δικαίωμα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για να μην μπερδεύει ο κόσμος, να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Η λίστα αυτή
1: έχει
0: κλειδώσει. Δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή. Αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο αν προκύψει μακροχρόνιο τραυματισμό άνω των 60 ημερών. Για κάποιον παίχτη και κάποιον να μην
1: δυσκολεύει. Χτύπα ξύλο τώρα.
0: Ναι. Και θα αφορά όμως παίχτες που ήταν ήδη στο δυναμικό πάθο στις 3 του Σεπτέμβρη, όχι στις μεταγραφές που γίνανε μετέπειτα. Οπότε αν ο Παναθηναϊκός έχει ευρωπαϊκή συνέχεια μετά το Γενάρη.
1: Εκεί μπορεί να δηλωθεί, ναι.
0: Μπορεί να δηλωθεί, δεν ξέρω αν θα το επιλέξει ο προπονητής, γιατί μπορεί να παίζει καλά ο Κρίστιανσεν, είναι ο Κυριακόπουλος. Μπορεί, σίγουρα κάποιος θα χρειαστεί, να το συζητάμε. Ειδικά αν μπει ο Κρίστιανσεν στα παιχνίδια, είναι ένα project που το πιστεύουν πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός
1: για
0: τη θέση.
1: Σε κάθε περίπτωση, πάντως αυτός ο Κακομοίρης ο Κυριακόπουλος θα πάρει ανάσες, έτσι.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει ζοριστεί πάρα πολύ. Βέβαια, δεν νομίζω ότι το χαροποιεί το ενδεχόμενο ότι θα έχει σύντομα
1: ανταγωνισμό.
0: Διεθνείς και καλούς και με υψηλή χαρακτηριακή αξία και τα λοιπά μπροστά του να διεκδικούν τη θέση. Αλλά σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι, έτσι είναι η ζωή. Το ποδόσφαιρο είναι σκληρό, είναι ανταγωνιστικό και πολλές φορές. Βέβαια, είναι πολλά τα παιχνίδια με την έννοια ότι όλοι μπορούν να έχουν τις ευκαιρίες με ένα rotation να παίζουν και να θεωρούνται όλοι ενδυνάμει βασικοί. Αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν είναι τρεις παίχτες στην ίδια θέση. Ο χρόνος θα περιοριστεί, ειδικά αν πάνε καλά και οι τρεις, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Θα περιοριστεί πάρα πολύ ο χρόνος τους για τον καθένα. Ίσως οι δύο να είναι το καλύτερο και ας πιτσιρικάς από πίσω για backup αν χρειαστεί μεγαλύτερη ανάγκη. Αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει μια αμφιβολία για το πώς θα επιστρέψει ο Κρίστενσεν μετά από παραπάνω από ένα χρόνο απουσίας. Γι' αυτό ακριβώς έκανε αυτή την κίνηση ο Παναθηναϊκός, για να έχει το γαϊδάρο του δεμένο που λέμε, να μην έχει τέτοιο θέμα στη συνέχεια αν για κάποιο λόγο ο Δανός δεν δικαιώσει τις προσδοκίες και το καλό όνομα που έχει. Το βιογραφικό του που είναι πάρα πολύ καλό.
1: Χρήστο, πάμε σε τα μπόρδα. Έχεις τίποτα ενημέρωση?
0: Πριν πάμε σε τα μπόρδα, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε και μια άλλη ανακοίνωση νωρίτερα, στη διάρκεια της ημέρας. Μιλάμε για τον Μίλαν Πάντοβιτς, ο οποίος δόθηκε δανεικός στη Ζελέζνιτσα, μια ομάδα της Σερβίας. Υπήρχαν και άλλες επιλογές.

0: κάπου σκάλωσαν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν βρέθηκε τρόπος να κάνει τη μεταγραφή σε ένα πιο υψηλό επίπεδο, οπότε αναγκαστικά βγάλει τη χρονιά στην Σερβία, στη Ζελέζνιτσα, και από εκεί παραβλέπουμε. Mm-hmm. Ακούμε τώρα ότι μας είπε, μόλις τώρα την ώρα που μιλάμε, μια ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό, ότι ο Σαλάχ θα είναι κανονικά στην, θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με την Κηφισιά.
1: Την Πέμπτη.
0: Πέμπτη, έκανε σήμερα κανονικά προπόνηση, τον είδαμε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Και υπάρχει η αίσθηση ότι ενδεχομένως, αν το παιχνίδι βοηθήσει,
1: να χρησιμοποιηθεί για κάποια
0: να λεπτά, πάρει έτσι, λίγα λεπτά συμμετοχής.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, έρχεται να κοντράρει αυτό που λέγαμε, με βάση τη λογική ότι επειδή δεν έχει ρυθμό αγώνων,
1: ναι, ναι.
0: Θα τον περιμένουμε μετά διακοπή. Μόλις τώρα, δηλαδή, όσο ώρα μιλάγαμε, έρχεται μια γραφή ενημέρωση του Παναθηναϊκού ότι το παιδί έκανε κανονικά προπόνηση.
1: Θα είναι και στην αποστολή, λοιπόν, την Πέμπτη.
0: Γιατί έκανε προπονήσεις κανονικά, οπότε δεν έχει θέμα. Είναι απλά θέμα να βρει ρυθμό. Και επίσης, ναι, είναι σημαντικό ότι την ίδια μέρα που εμφανίστηκε ο Σαλαχεντίν, μπήκε στο πρόγραμμα και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Ο Δανός που λέγαμε νωρίτερα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: δεν έβγαλε όλο το πρόγραμμα, έβγαλε ένα μέρος του προγράμματος. Αλλά αυτό δείχνει ότι μπαίνει και αυτό σε μια φάση επιστροφής, που σημαίνει ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος σε περίπου ένα μήνα από τώρα,
1: θα είναι άπαντες διαθέσιμοι πλέον.
0: Θα έχει, ναι, θα έχει μια πολύ γεμάτη φαρέτρα για τη συγκεκριμένη θέση στα αριστερά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα μεταγραφικά. Ο μόνος παίκτης που έχει ξεμείνει είναι ο Σοκό. Τον ζήτησε ο Πανιόνιος, νομίζω ότι δεν ήταν πολύ ζεστός σε αυτό το ενδεχόμενο να έχει τη δεύτερη κατηγορία της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Είναι λίγες οι αγορές που έχουν μείνει ανοιχτές. Αύριο κλείνει και η δική μας αγορά.
1: Ναι.
0: Να μείνει εδώ σε μια ομάδα ελληνική. Νομίζω ότι έχει περιορισμένες λύσεις πια. Λίγο κάτι στα Εμιράτα μπορεί να βρει κάποιες ομάδες εκεί. Δεν ξέρω, νομίζω η τουρκική αγορά πρέπει να είναι ακόμα ανοιχτή, δεν είμαι σίγουρος.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά σε γενικές γραμμές δεν έχει πολλές επιλογές και είναι πολύ πιθανό, αν δεν βρεθεί κάποια λύση, να μείνει στον Παναθηναϊκό, να πληρωθεί να μείνει. Δηλαδή είναι ο μόνος από τους παίκτες που ενημερώθηκαν στην αρχή της προετοιμασίας
1: ότι δεν υπολογίζονται.
0: Ότι δεν υπολογίζονται, που έχει μείνει. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν δοθεί σε άλλες ομάδες. Ο μόνος που έχει μείνει είναι αυτός. Οπότε αν μείνει, θα είναι απλά ένα βάρος οικονομικό για την ομάδα.
1: Σωστή.
0: Υπάρχει όμως μια πιθανότητα τις τελευταίες ώρες, είτε εδώ είτε κάπου αλλού,
1: να βρει μια ομάδα και να συνεχίσει ομάδα, την καριέρα του. Ναι.
0: Να συνεχίσει, γιατί είναι ένας τεράστιος παίκτης. Με μεγάλο βιογραφικό, 70 συμμετοχές με την ομάδα της Γαλλίας, παγκόσμια κύπελα, τελικούς, Premier League, δεν το συζητάμε. Απλά έπεσε σε αυτή τη συγκυρία με αυτόν τον τραυματισμό, τον διπλό που είχε πέρυσι. Ήρθε όπως ήρθε, τον ξεχάσαμε.
1: Ναι.
0: Να συνεχώς τραυματίζει, οπότε στα 37 του χρόνια ο Παναθηναϊκός μπήκε στη λογική να τον ενημερώσει ότι δεν υπολογίζεται, παρά να μπει πάλι στο περσινό, κάνει προπόνηση, έπαθε φλάσια, άρχισε μια επιλογή υψηλού ρίσκου και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν βοήθησε.
1: Mm-hmm.
0: Η ομάδα με κάθε σεβασμό για έναν ποδοσφαιριστή που έχει τεράστιο όνομα.
1: Ναι.
0: Ξεχνάμε τόσα
1: για προσφέρει. Σωστά.
0: Απλά έτυχε να έρθει στον Παναθηναϊκό την δύση της καριέρας του και να μην τον πάρει από την πρώτη προπόνηση και όσο τραυματίστηκε.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέμε, άμα δεν σε θέλει, δεν σε θέλει.
1: Δεν σε θέλει, τελείωσε.
0: Και δεν τον ήθελε. Γιατί δεν έβγαλε τραυματισμούς εκεί που ήταν, στον Παναθηναϊκό τους έβγαλε.
1: Ναι.
0: Τι να κάνεις. Αυτά συμβαίνουν. Τώρα για το παιχνίδι με την Κηφισιά, για το κύπελλο Κηφισιά, έχει ανοίξει όλο το κύπελλο για τους Παναθηναϊκούς.
1: Θα είναι κατά πράσινο το ηλιοφόρος, έτσι.
0: Εντάξει, η Κηφισιά το ξέρουμε όλοι, είναι μια ομάδα με περιορισμένο ευρωσοπαδών, δηλαδή έχει πολύ λίγο κόσμο να την υποστηρίζει, οπότε ανοίγει τις πόρτες και για οικονομικούς λόγους. Ο Παδός Παναθηναϊκού έχει βάλει και αρκετά τσοφτερές τιμές εισιτηρίων, δηλαδή πέρα 6 που είναι πέταλο, 6-7 είναι 20 ευρώ και τα υπόλοιπα είναι 40, 50, δεν είναι δηλαδή.
1: Τσιμπημένα πολύ.
0: Χτυπάει, ναι, χτυπάει. Εντάξει, έτσι όπως είναι τώρα φτιαγμένο και δοκιμαστικό κόσμο, βάζουμε και αυτό 8-10.000 κόσμο.
1: Ναι, ξέρω, δεν αποκλείεται.
0: Είναι,
1: σωστά.
0: Τετάρτη είναι, νωρίς είναι το απόγευμα εξ πάντα, θα δούμε.
1: Mm-hmm.
0: Πιστεύω ότι θα έχει κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Για το παιχνίδι με την
1: Καλαμάτα.
0: Καλαμάτα που ακολουθεί την Κυριακή, η ενημέρωση που έχουμε δεν πρόκειται να πάρει πάρτινα εισιτήρια. Έκανε το σχετικό αίτημα στην Καλαμάτα, η οποία θα τον υποδεχθεί στο γήπεδο της Νέα Πόλης.
1: Επικαλείται τη σύμβαση που έχει με το Δήμο Νίκαιας, που λέει ότι δεν μπορούν να φιλοξενηθούν οπαδοί από άλλη ομάδα.
0: Οπότε, αυτό είπε η Καλαμάτα. Τώρα δεν έχει γνωστοποιήσει με ποιο τρόπο θα γίνεται η ταυτοποίηση των φιλάθλων που μπαίνουν στο γήπεδο. Δεν περιμένει εισιτήριο ο Παναθηναϊκός, αλλά Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπαίνει κάποιο στο γήπεδο δείχνοντα ταυτότητα που να γράφει τη λέξη Καλαμάτα. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να βγάλει λίγα εισιτήρια που να τα δώσει μόνο. Δεν ξέρω.
1: Θα αναφέρει τη διεύρυνση τη πόλη που μένει.
0: Το έχουμε δει αυτό. Σε παιχνίδι εδώ. Σου λέω ότι αν δεν είσαι κάτοικο σε Γάλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γάλλο ΠΑΟΚ. Αν δεν είσαι κάτοικο σε Γάλλο, δεν μπαίνει στο γήπεδο. Έτσι. Και α ήταν κάποιο φίλο του Γάλλο που έμενε, ξέρω εγώ, στο Χαϊδάρι.
1: Ναι.
0: Με τέτοια πράγματα έχουμε δει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αφάνω το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχουν πει τα μάτια μα.
1: Προσφέρει πολλά πράγματα, βέβαια, σωστά. Σωστά.
0: Οπότε λογικά ο Παναθηναϊκός χωρίς ο Παναθηναϊκός, τώρα αν λάθρα τρυπώσουν μερικοί, ήταν λίγοι. Δεν είναι δηλαδή ότι θα κερδίσει η μάχη και ένα. Άλλωστε αυτά είναι παιχνίδια ομάδε που έτσι πω τα πράγματα δεν μπορούν να έχουν πολύ κόσμο, γιατί η Καλαμάτα στην Καλαμάτα είναι, δεν είναι εκείνο ο κόσμο.
1: Και οι εργασίες στο γήπεδο της παραλίας συνεχίζονται και θα συνεχίζονται για κάνα μήνα και παραπάνω ακόμα.
0: Ναι,
1: γι' αυτό και παίζει Καλαμάτα στην Αθήνα.
0: Πρέπει να μαζευτεί λίγο το γήπεδο για να έχει τις προδιαγραφές.
1: Σωστά.
0: Αυτά δεν έχω κάτι
1: ωραία,
0: άλλο.
1: Τα πρώτα δεν έχει ενημέρωση. Περιμένουμε να δούμε.
0: Γιατί κάνει μια μαγνητική.
1: Ναι.
0: Ή θα κάνει μια μαγνητική, γιατί καμιά φορά πρέπει να περάσουν κάποιες ώρες.
1: Σωστό.
0: Αμέσως,
1: για να παγώσει και όλα αυτά τα τραύματα, να φάνει καλύτερα.
0: Ναι, οπότε θα περιμένουμε λίγο να, να μάθουμε, μην καταλαμβάνουμε τις ιατρικές εκτιμήσεις. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει μια ενόχληση στον προσαγωγό. Μάλλον λέμε ότι είναι τράβηγμα, μάλλον όχι φλάση.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως και να έχει όμως. Παράδειγμα, η φλάση λογικά θα παίξει τα δύο επόμενα παιχνίδια.
1: Σωστά,
0: υπολογίζεται για το τέρμι τον Ολυμπιακό 11 του Οκτώβρη. Αλλά η διαφορά είναι ότι αν δεν έχει φλάση, θα κάνει 2-3 μέρες θεραπεία και θα γυμναστεί κανονικά το υπόλοιπο διάστημα. Ενώ αν έχει φλάση, θα φάει το μεγαλύτερο μέρος της διακοπής σε φυσικά θεραπευτήρια, σε ειδικά προγράμματα.
1: Σωστά.
0: Και χωρίς να κάνει δυνατές προπονήσεις. Οπότε θα επισωθώ να βάλω και μια πινελιά να πω και το μεσημέρι. Ότι τον έχουν δει από την Ιταλική Ομοσπονδία τον Ταμπόρδα, να ξέρετε. Επειδή έχει Ιταλικό διαβατήριο.
1: Ο Ρομπέρτο Μαντσίνη το θέλει στην Εθνική Ομάδα της Ιταλίας.
0: Ναι,
1: ναι. Το έλεγα το Σάββατο, Χρήστο, που το είδα. Το Mercato Web.
0: Εγώ το έμαθα από ένα μάτζερ που μίλαγα προχθές για ένα. Και μου λέει να ξέρει ότι.
1: Είναι στο στόχαστρο του Ρομπέρτο Μαντσίνη για να παίξει Εθνική Ιταλία.
0: Έχουν στείλει άνθρωπο, τον έχει δει κανένα δύο φορές. Και είναι πιθανό να μην εκπλαγεί αν δει ξαφνικά να καλύψει την Εθνική Ιταλία. Του λέω: μα ποια Εθνική Ιταλία? Μου λέει:
1: έχει Ιταλικό διαβατήριο ο Αργεντίνος.
0: Έχει Ιταλικό διαβατήριο, λέει, και μπορεί να παίξει την Εθνική Ομάδα της Ιταλίας. Και μου κάνει: δεν μπορεί, εύκολα, δηλαδή, τόσο παίχτε για Ιταλία. Αλλά προφανώς αυτά που κάνει με κάποιο τρόπο έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον για το Μαρτίνι.
1: Εντάξει, κοίταξε και νέο ξεκίνημα η σκουάντρα Τζούρα από το πουθενά. Τώρα θέλει να πάρει ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί. Έτσι.
0: Δεν ξέρω αν θα γίνει.
1: Ναι.
0: Αλλά τον έχουν δει, τον έχουν δει.
1: Σωστά.
0: Τον έχουν παρακολουθήσει αυτό τουλάχιστον με μετέφερε. Ο συγκεκριμένος μάτζος τον έχω σκανάρει, από εκεί πέρα θέμα αποφάσεων, επιλογών και όλα τα σχετικά.
1: Ωραία. Να κλείσω κι εγώ λέγοντας ότι η 19χρονη Ηλέκτρα Τζόρτζεβιτς, που αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ μετά από 6 χρόνια παρουσίας, υπέγραψε συμβόλαιο στη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού. Έτσι, που ανεβάζει επίπεδο και ο Παναθηναϊκός στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Εγώ του έχω πει του Παπα-Νικολάου, θα πάρει όλο ο Παναθηναϊκός. Θα πάρει μόνο το γυναικείο πόλο, που δεν έχει ομάδα. Αυτό του έχω πει και τον έχω αφήσει τώρα να με κοιτάει λίγο έτσι. Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Χρήστα, να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ, για χαρά.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ακούτε Hera Sport.
5: Hera Sport είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με την Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Hera Sport ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ενημέρωση για τον τελικό του Super Cup στο Handball Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός προηγείται αυτή τη στιγμή με 18-10. 6 και 38 μετά το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 17-9. Τώρα το σκόρ είναι 18-10. 8 γκολ μπροστά έχουν πάρει προβάδισμα οι Ερυθρόλευκοι. Στα μάτς τη Σεριά που είναι σε εξέλιξη έχουμε ημίχρονο Κόμο Πάρμα 1-0 και Τωρίνο Ρώμα 0-1. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο στο παιχνίδι της Ίντερ με την Ουντινέζε. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καλησπέρα Δημήτρη και καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας.
5: Αρκετά μεταγραφικά σενάρια επιθετικών βγήκαν στο φως δημοσιότητας στις τελευταίες ώρες, αλλά νομίζω ότι υπήρξε και διαρροή από πλευράς Ολυμπιακού ότι δεν ασχολείται. Τα λέω
6: υπάρχει διάψευση ότι δεν ισχύουν όλα αυτά που έχουν βγει στην επιφάνεια. Προφανώς ο Ολυμπιακός ψάχτηκε για μια-δυο περιπτώσεις, δεν του κάθισαν που λέμε. Και προφανώς θα πεις, είχα καταλάβει, το έλεγα και το μεσημέρι, ότι ήταν στην αγορά πλέον για έτοιμο.
5: Μπάμπη, βάλε μια ανωτελεία. Έχω πάλι Χρήστο κοντό για ενημέρωση για τον Ταμπόρδα. Έλα, Χρήστο.
7: Λοιπόν, δεν ήταν καλά τα νέα της μαγνητικής τελικά. Έδειξε ότι πρόκειται για θλάση δεύτερο βαθμό στο μακρύ προσαγωγό του δεξιού του ποδιού. Κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει προπονήσεις 3 εβδομάδων. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι όπως τα είπαμε, ότι όπως και να έχει, είτε ήταν τράβηγμα, ήταν θλάση. Θα ξανά πει στον τερμπούνι τον Ολυμπιακό 11 του Οκτώβρη με την επανέναξη του πρωταθλήματος. Η διαφορά είναι ότι αντί αυτό το διάστημα της διακοπής να το περάσει με ποιοτικές προπονήσεις και τα λοιπά, θα το βγάλει στο φυσικοδραπευτήριο.
5: Στο φυσικοδραπευτήριο, ναι.
7: Οπότε θλάσσει 3 εβδομάδες εκτός και η ζωή συνεχίζεται.
5: Μάλιστα. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Πάμε στον Μπάμπη και πάλι. Έλα, Μπάμπη.
6: Ναι, έλεγα ότι υπάρχει διάψευση του Ολυμπιακού για όλα τα μεταγραφικά σενάρια. Και είναι προφανές ότι ο Ολυμπιακός επιχείρησε, έκανε κάποιες συζητήσεις για φόρο, όμως για έτοιμο. Δηλαδή, όχι να πάρει παίχτη από τη λίστα των ελεύθερων, π.χ. η Κάρδη που είχε ακουστεί και είχε εξεταστεί, αλλά μιλάμε για ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο κασέ. Εν πάση περιπτώσει, όχι όμως για τέτοιο στυλ παίχτη. Γιατί αυτοί οι ποδοσφαιριστές, να έχουμε υπόψη μας ότι, παράδειγμα, οι Κάρδη έχουν να παίξουν από το Μάιο. Δηλαδή, μιλάμε για 4 μήνες χωρίς ομάδες. Όσο και να κάνεις ατομικές προπονήσεις.
5: Είναι διαφορετικό, βέβαια. Έχει σημαίνει πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω.
6: Και για να το κλείσουμε, αυτό που είχε βγει από Τουρκία είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση στη Samsun Sport για τον περίμενε Μάριους Μουάντι. Περίμενε Μουάντι Λματζή. Είναι και δύσκολο το όνομα.
5: Άντε να το πεις τώρα αυτό στην περιγραφή του αγώνα και να το πεις και γρήγορα.
6: Το τράβηξαν ο Σαντόρ και ο Κοντός, ο Γιωγάτας. Το τράβηξαν που έπαιξε η Σάμψο Σπορ με την ΑΕΚ και το Μουάντι Λματζή. Αλλά επειδή μπορεί να κάνει εύκολα το λάθος. Λοιπόν, οι Τούρκοι ανέφεραν ότι ο Ολυμπιακός προσφέρει 6-1 μπόνους. Η Σάμψο Σπορ ήθελε 8-1, κατάλληλος 10 εκατομμύρια. Και από την Ισπανία οι περιπτώσεις που είχαν ξεχωρίσει ή που είχε ξεχωρίσει ήταν αυτή του Μπόρχα Ιγκλέσιας.
5: Ναι.
6: Βέβαια, όσο και αν δεν είναι βασικό στη Θέλτα, μιλάμε για παίχτη που έχει παίξει.
5: Και πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή ακριβώς.
6: Και είναι με την Εθνική Ισπανία στο Μουντιάλ.
5: Ναι, ναι.
6: Εντάξει, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι okay, δεν ήταν εύκολο. Αλλά εδώ που τα λέμε στη φάση που ήταν ο Ολυμπιακός, αν έπαιρνε να παίχτη, ήταν να παίχτη να του δώσει άμεσα βοήθεια. Και δεν ήταν απλό και δεν ήταν εύκολο. Θα μπορούσε να πάρει έναν από τη λίστα των ελεύθερων. Mm-hmm. Αλλά τώρα μην γελιόμαστε, θα πάμε να περιμένει ένα μήνα να τον ετοιμάσει και και και. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλύτερα να ετοιμάσει τους δικούς σου.
5: Σωστό.
6: Και να ετοιμάσει περισσότερο τον Γιάρντσουκ και να δώσει παιχνίδια και στον Γκονζάλες. Παρά να πα σε έναν παίχτη που. Εντάξει, κάθε επιλογή να τα λέμε όλα. Έχει τα υπέρ και τα κατά, Δημήτρη. Ναι, δεν ξέρει πόσο σου βγει.
5: Σίγουρα.
6: Αλλά αυτό που έχει σημασία, αυτό που κατάμε είναι ότι έκλεισε το θέμα mm-hmm. μεταγραφών. Α, και πρέπει να πω ότι το είχα πει και το μεσημέρι αυτό, να μην το ξεχάσω. Είχε βγει στο διαδίκτυο από Βραζιλία ότι ο Ολυμπιακός και η Αλ-Σαμπάμπ έχουν κάνει κίνηση για τον Ανανίας. Τώρα ο Ανανίας είναι ένας 19χρονος κεντρικός αμυντικός mm-hmm. που κοίταζα λίγο, το έψαχνα, ήταν και στο στόχαστρο πολλών ευρωπαϊκών ομάδων. Από όσο μπορούσα να καταλάβω, είχε προταθεί στον Ολυμπιακό, αλλά μάλλον όχι για τώρα, ή δεν είχε γίνει τώρα, δηλαδή σε αυτές τις μέρες, απλώς τώρα το ανακάλυψαν οι Βραζιλιάνοι. Και ο Ολυμπιακός, γιατί μου έκανε εντύπωση να πάρει κι άλλο στόπερ ο Ολυμπιακός, τώρα έχει τέσσερις. Πρώτη, δηλαδή που μπορεί να πάσα στιγμή να είναι βασική. Σκέφτηκα μήπως είναι μια κίνηση, ξέρω εγώ, να τον πάρει για το μέλλον, ξέρεις. Αλλά από ό,τι κατάλαβα.
5: Ή για τη δεύτερη ομάδα, ξέρω εγώ.
6: Όχι, όχι, δεν είναι τέτοια περίπτωση. Όχι, όχι, είναι για ευρωπαϊκές ομάδες, Αλ-Σαμπάμπ και τέτοια. Δεν είναι τώρα τέτοια περίπτωση, πιτσιρικά, δηλαδή, να το βάζει δεύτερη ομάδα. Αν το έχω καταλάβει καλά, είχε τεθεί στον Ολυμπιακό υπόψη, το εξέτασε, αλλά αποφάσισε να μην προχωρήσει. Δηλαδή, δεν είναι, πόσο λένε τωρινό τώρα αυτές τις μέρες, μόνο τώρα το ανακάλυψαν οι Βραζιλιάνοι. Αλλά και εμείς, για να τα λέμε όλα, δηλαδή, προσπαθείς να δεις τι είχε γίνει. Όχι τώρα εξωγώ αρχές καλοκαιριού, αλλά όχι τωρινό, όχι αυτές τις μέρες. Επειδή μπορεί να το δει ο κόσμος και στα social και να πει τι έχει γίνει με αυτόν κτλ. Αυτό μπορούσα να αλλιεύσω. Οπότε κλείνουν τα μεταγραφικά, αύριο κλείνει και η μεταγραφική περίοδος, εκτός εγώ να γίνει καμιά ανατροπή που δεν το βλέπω πλέον. Οπότε ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει με το roster που έχει και θα πρέπει να κοιτάξει από εδώ και πέρα τι θα κάνει η Δημήτρη, γιατί η αλήθεια είναι ότι. Ούτως ή άλλως ήταν δύσκολο, ούτε κανένα μάτι ήταν εύκολο πρεμιέρα του νέου προπονητή, του Αλγουαθίλ, αλλά έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολο. Μετά και την ήττα από τον Όφη και όσα έγιναν και στο παιχνίδι με τον κόσμο να φωνάζει το όνομα του Μέντι Λίμπαρ, δεν είναι, δεν είναι αυτό το καλό κλίμα για μια ομάδα να μπορέσει να προχωρήσει. Αλλά δεν μπορεί να κάνει και κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Πρέπει να αποχωρήσει, να βρει τρόπους.
5: Είναι υποχρεωμένοι να γυρίσουν σελίδα, Μπάμπη, ούτως ή άλλως. Ναι, αρχίζει γενομένης από την Τετάρτη στο παιχνίδι με τη Γιαγγελόνια.
6: Ναι, μόνο που εξηγώ και πάλι δεν θα είναι εύκολο. Ναι. Ο Ολυμπιακός να κερδίσει, οποιοδήποτε αποτέλεσμα μπορεί να έρθει. Δεν είναι εύκολο. Εγώ θυμάσαι, έλεγα και με το Μεντιλίμπαρο όσο ήταν, ότι ο δρόμος που είχε επιλέξει ο Ολυμπιακός είναι πολύ δύσκολος, γιατί δεν είναι ότι έκανε αρκετές μεταγραφές μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέχεν. Το πρόβλημα είναι ότι πήρε και παίχτες για ενδεκάδα. Σωστά. Δεν πήρε ξέρεις, να πάρει για ένα βασικό. Δηλαδή πήρε παίχτες. Που είναι τώρα όλα τα παιδιά αυτά, ή περισσότερα τουλάχιστον, είναι για ενδεκάδα. Δεν είναι. Το πήρε για να το ανεβάσει την ποιότητα. Αυτό θέλει χρόνο.
5: Ναι.
6: Βάλε μέσα ότι άλλαξε ο προπονητής.
5: Γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, βέβαια.
6: Ο συνδυασμός είναι δύσκολο.
5: Ναι,
6: όμως δεν μπορεί να κάνει και κάτι άλλο.
5: Ναι.
6: Δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος το μάτι του Σαββάτου. Εμένα στα δικά μου μάτια, όπως το βλέπα και το περιέγραφα και το έπαρα δει κάποια στιγμή. Για τον Ολυμπιακό έμοιαζε σαν ένα φιλικό Ιουλίου. Δηλαδή να βάλει για πρώτη φορά τον Μπουέρτα με το Φρόιλερ, να βάλει και μπροστά του και το Φορτώνη αριστερά, αλλά δεξιά το Σίλβα.
5: Και να αρχίσουν να βρίσκονται σιγά σιγά μέσα στο γήπεδο.
6: Να το δοκιμάσει ο προπονητής, να αλλάξει πράγματα. Δηλαδή είχε αλλάξει ο προπονητής το καλοκαίρι, ξέρει να κάνει τις δοκιμές του, έχει πάρει καλούς παίκτες, να αρχίζει να του φτιάχνει σαν ομάδα. Μόνο που είναι σαν τέλος και είναι επίσημα παιχνίδια. Δηλαδή φαινόταν όσο περνούσε ο χρόνος και ο Ολυμπιακός, για να μην πηγαίνουμε και στο άλλο άκρο. Ήταν εμφανές για ένα διάστημα στο πρώτο ημίχρονο ότι προσπάθησε να παίξει διαφορετικό ποδόσφαιρο. Είχε καλές στιγμές. Για παράδειγμα, είχε την ευκαιρία του Πουέρδα και νωρίς το παιχνίδι που άμα είχε βάλει και τον γκολ. Στις στιγμές είναι το ποδόσφαιρο. Θα μπορούσε να είναι διαφορετική κατάσταση. Αλλά πρώτον, αυτό δεν ήταν αρκετό. Και δεύτερον, όσο θα περνούσε η ώρα, αυτό θα λειτουργούσε υπέρ της δουλεμένης ομάδας.
5: Σωστό.
6: Και ο Ολυμπιακός για μένα ήταν και σε εισαγωγικά άτυχος, γιατί εκείνος το έχει φτιάξει έτσι το πράγμα, που είχε τον Όφι απέναντί, δηλαδή από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, που οι άνθρωποι έχουν κάνει μια πολύ ωραία ομάδα. Θυμίζω ότι ο Όφι, γιατί μάλλον θα περνάμε και λίγο στο, ξέρεις, στα ψηλά. Ο Όφι έχει πάρει κύπελλο με τον ΠΑΟΚ, πήρε Super Cup με την ΑΕΚ.
5: Απέκλεισε την Τζέσκα με δύο νίκες.
6: Όχι, δεν απέκλεισε μόνο την Τζέσκα. Έκανε την πιο εύκολη πρόκληση της ελληνικής ομάδας το καλοκαίρι. Ναι, δεν υπήρξε τόσο τέτοια εύκολη πρόκληση.
5: Σωστό.
6: Ακόμη και η ΑΕΚ που ήταν το πρώτο μάτς.
5: Ναι.
6: Που είναι πολύ καλύτερη με τη Λέσκη και το καλαβαίνα μου θα προκριθεί και τελικά προκρίθηκε εύκολα στο δεύτερο μάτς. Ο Όφι έκανε και τα δύο. Δηλαδή έκανε δύο νίκες.
5: Έκανε τα δύο μάτς εύκολα.
6: Αν δούμε τα αποτελέσματα. Δεν ήταν εύκολο και στο Ηράκλειο, αλλά λέω ότι αν δούμε τα αποτελέσματα. Είναι η πιο εύκολη πρόκληση ελληνικής ομάδας.
5: Πραγματικά.
6: Δεν το περίμενε κανένα. Δεν το περίμενε. Άρα λοιπόν από αυτή την έννοια έχει και δυσκολία. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή πρέπει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Για μένα αυτό που μπορεί να κάνει. Καλά, δεν από εκεί κανένα τίποτα, κανένα πολύ έξυπνο πράγμα. Ότι πρέπει να πάρει αποτελέσματα, νίκες για να προχωρήσει. Ναι. Να κοιτάξει, θα κάνει με την Γεγκελόνη, να κοιτάξει να κερδίσει το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά και να πάει να κάνει τη δουλειά του προπονητή με όσου θα έχει στο ίδιο, γιατί θα λείπουν οι διεθνεί.
5: Θα λείπουν και οι διεθνεί, βέβαια.
6: Ναι, να κάτσει να ετοιμάσει την ομάδα του, γιατί μετά τη διακοπή θα γίνει με τον Παναθηναϊκό. Ό,τι και αν γίνει, θα είναι πίσω ο Ολυμπιακός στη βαθμολογία.
5: Μπαμπή.
6: Και θα έχει μια ευκαιρία να το μειώσει.
5: Ναι. Πάμε γρήγορα και στο μάτς με τη Γιαγκελόνια που έρχεται την Τετάρτη.
6: Η Γιαγκελόνια, περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση, που θα είναι η τελευταία. Να πω 5 ώρα είναι η συνέντευξη του Αργοαθήλ και με τον ΕΣΕ. Και τελευταία προπόνηση 7. Μήπως εκεί καταλάβουμε. Τι άλλο μπορεί να αλλάξει ο προπονητής του Ολυμπιακού, γιατί πρέπει και εκείνος να δει αυτή, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι να κοιτάξει αυτή τη στιγμή από τους παίκτες όπως είναι, τι μπορεί να πάρει, ποιοι είναι οι πιο έτοιμοι να δώσουν αποτελέσματα, Δημήτρη.
5: Ναι.
6: Αυτό είναι που πρέπει και πώς θα μπορέσει τον τρόπο και το σύστημα που θα εξυπηρετήσουν καλύτερα αυτή τη στιγμή αυτοί οι παίκτες που είναι στην καλύτερη κατάσταση. Εγώ αυτό λέω ότι πρέπει να γίνει, να πάρει τα αποτελέσματα, να ηρεμήσει η ομάδα, να ξανασυσπηρωθεί και ο κόσμος, γιατί το καταλαβαίνει κανείς, με τον Παναθηναϊκό θα είναι εκεί ο κόσμος.
5: Δεν είναι
6: τον Παναθηναϊκό. Έχουν μείνει λιγότερο από 1500 εισιτήρια από επιστροφές UEFA, χορηγών
5: και λογικά αναμένω το sold out.
6: Και επίσης να πω ότι έχει γίνει εννοείται και η αλλαγή με τον Γιάρεμτσουκ στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Βέβαια η UEFA αργεί λίγο
5: στην ενημέρωση.
6: Ναι, άμα δει κανείς δηλαδή τον Ολυμπιακό.
5: Θα δει ακόμα LKB, ναι.
6: Όχι, Γιάρεμτσουκ θα δει, το αλλάξαν σήμερα,
5: ναι.
6: Αλλά θα δει ακόμη με την Λίμπαρ.
5: Δεν έχουν αλλάξει τον προπονητή ακόμα, έτσι.
6: Ναι, ακόμη αργούν στην UEFA γενικώς αυτές οι υπηρεσίες να πάρουν μπροστά. Ο Όσμερ είναι ο διαιτητής, έχει οριστεί από το πρωί, το ξέρουμε.
5: Ο Γερμανός.
6: Ο Γερμανός δεν έχει παίξει, δεν έχει πάρει παιχνίδια του. Πέρσι ήταν στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-1 στην Τούμπα, πρόπερσι στο 4-1 του Ολυμπιακού στον Καραϊσκάκη και επί τη ΑΕΚ. Αυτά τα δύο μάτια βρήκα, δηλαδή του Όσμερ με τον Ολυμπιακό. Αυτά κλείσαμε και το θέμα των μεταγραφών. Οπότε, νομίζω να έχουμε κάτι άλλο. Α, και επίσης να θυμίσω ότι είναι εκτός και ο Γκουστάβος, έτσι.
5: Ναι.
6: Έτσι.
5: Ναι, δεν προλαβαίνει το παιχνίδι, ναι. Ωραία. Μπάμπη Παπαζόγλου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
6: Καλό βράδυ, Μήτρη, και στους ακροατές μας.

0: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Σέρια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Κόμο Πάρμα 1-0, Τόρινο Ρώμα 0-1 στο 55ο λεπτό. Ενώ στο τελικό του Super Cup στο handball, ο Ολυμπιακός προηγείται της ΑΕΚ με 24-16. Βρισκόμαστε περίπου στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου, 16 λεπτά έχουν παιχθεί από το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Όφη. Μας περιμένει ήδη ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Γιώργο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημήτρη, και σε εμένα και τους φίλους και φίλους της Ερασπορ. Μια εβδομάδα ευρωπαϊκή μετά το θρίαμβο του Όφη στο Γιώργος Καραϊσκάκης επί του Ολυμπιακού με 1-0. Όλοι πλέον στον οργανισμό της κροκικής ομάδας επικεντρώνεται για την πρεμιέρα της Link Face του Europa League, την
0: με τη Χόφενχάιμ. Έτσι. Σε ένα γήπεδο στο οποίο ήδη έχουν φύγει, Γιώργο, 12.000 εισιτήρια, έτσι, στο Παγκρίτιο.
1: Ουσιαστικά έχουν μείνει εισιτήρια για τρεις φύρες μόνο και νομίζω ότι μέχρι την Πέμπτη έχουν εξαντληθεί και αυτά. Ο κόσμος πραγματικά είναι ενθουσιασμένος από το τρομερό ξεκίνημα που έχει κάνει η κριτική ομάδα. Σε νέα αγώνες που έχει δώσει μέχρι τώρα σε όλες τις διοργανώσεις, Super Cup, Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Ευρώπη, μετράει 7 νίκες, μία μόλις ήταν από τον Άριστο Κλεάνθης Βικελίδης με 2-1 και μία ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα 0-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια έχει νίκες. Έχει πετύχει 17 τέρματα, έχει δεχτεί μόλις 4 και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, ότι στα 9 μάτς που έχει δώσει, στα 7 κράτησε ανέπαφη την εστία. Το γκολ δέχτηκε μόνο στο μάτς με τον Άρη και στο μάτς του Super Cup με την ΑΕΚ. Έχει κερδίσει την ΑΕΚ, έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό, έχει φέρει ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Εκτός έδρας δείχνει ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εν ώψη και της πρεμιέρας στο Link Face του Link, του Europa Link, συγγνώμη.
0: Δικαιολογημένοι, Γιώργο, και οι πανηγυρισμοί το βράδυ του Σαββάτου στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, έτσι, που περίμενε ο κόσμος να υποδεχτεί την αποστολή.
1: Ναι, η νύχτα έγινε μέρα από τα βεγγαλικά, τον ενθουσιασμό, τα συνθήματα. Πραγματικά ήταν μια μεγάλη γιορτή. Όφη γιόρτασε μια πολύ σπουδαία νίκη απέναντι σε ένα επίσης σπουδαίο αντίπαλο. Μόλις δεύτερη νίκη σε 50 παιχνίδια στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Η τελευταία νίκη ήταν πριν από 36 χρόνια σε αυτό το επικό 5-4 που έχανε 4-0 όφη μέχρι το 51ο λεπτό. Από εκεί και πέρα τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι εν ώψη του μάτς της Πέμπτης με τη Χόφενχάιμ, να πούμε ότι ο Χρήστος Γιάννης μπήκε στο κανονικό ρυθμό των προπονήσεων. Αντίθετα, νοκάουτ είναι ο Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στην αριστερό προσαγό και μάλιστα έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 13ο λεπτό περνώντας στο παιχνίδι ο Κρίσμανιτς. Νοκάουτ είναι και ο Ισέκα, ο οποίος ακολούθησε μέρος της προπόνησης και όχι όλη την προπόνηση. Ασφαλώς θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί το παιχνίδι αυτό ο Χρήστος Κόντες. Θα πάει, έχω την εντύπωση, σε ένα μικρό rotation σε σχέση με το μάτς του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό, διότι θέλει να ξεκινήσει η Όφη με το καλύτερο δυνατό έμψυχο υλικό και να μπει ή δυνατόν με το δεξί απέναντι στη Χόφενχάιμ, την οποία και αυτός και οι συνεργάτες του έχουν αναλύσει και βεβαίως
0: την είδαν και στο πρόσφατο παιχνίδι, έτσι,
1: της ομάδας.
0: Γιώργο, την είδαν και στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Στουτγκάρδη, έτσι, που νίκησε η Χόφενχάιμ με 2-1 το Σάββατο στην Bundesliga.
1: Ναι, ήταν η πρώτη της νίκη, είχε χάσει τα δύο προηγούμενα μάτς, ήταν η πρώτη της νίκη με κορυφαίο παίκτη τον Χλόζεκ, ο οποίος σημείωσε και τα δύο τέρματα. Η Χόφενχάιμ, που πρέπει να πούμε, Δημήτρη, ότι τερμάτισε πέμπτη στην Bundesliga και μπήκε απευθείας στους ομίλους της Link Face του Europa League χωρίς προκληματικά.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: mm-hmm.
1: Χωρίς προκληματικά. Mm-hmm. Αυτό και μόνο καταδεικνύει τη δυσκολία του παιχνιδιού του Σαββάτου.
0: Εντάξει, κοίταξε, εγώ τον Όφη δεν το φοβάμαι φέτος. Έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία και έχει κάνει πραγματικά όχι μόνο πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις μέχρι τώρα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι θα εμφανιστεί το ίδιο δυνατός και στην πρεμιέρα του στη League Face του Europa κόντρα στην γερμανική ομάδα.
1: Έτσι είναι, αλλά θα έλεγα ότι στον Όφη πλέον, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, το αγωνιστικό momentum, έχουν και την ψυχολογία με το μέρος τους, διότι όπως είπα κάνει ένα τρομερό ξεκίνημα Όφη, το καλύτερο των τελευταίων χρόνων, επαναλαμβάνω, σε νέα μάτς που έχει δώσει σε όλες τις διοργανώσεις, μετράει την κατάκτηση του Super Cup, σε αυτούς τους 9 αγώνες έχει μόλις μία ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, ναι, με 2-1.
0: Και μία ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στο
1: Κύπελλο. 0-0 και 7 νίκες.
0: Σωστό. Ωραία. Και ο Χρήστος Κόντης έχει άλλες δύο προπονήσεις. Έτσι, Γιώργο, πριν από το μάτς με την Χόφενχάιμ αύριο και μεθαύριο, όπου θα γίνετε και εσείς σοφότεροι σχετικά με το σχήμα, με την ενδεκάδα που προτίθεται να παρατάξει κόντρα στην Χόφενχάιμ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ασφαλώς θα δει και το πώς. Όχι, θα δει. Ξέρει το πώς θα παίξει η Χόφενχάιμ και αναλόγως θα καταστρώσει τα σχέδια του Γιώργου Κόντης.
0: Ωραία. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση, Δημήτρη.
0: Ολυμπιακός ΑΕΚ 28-17, 21 λεπτά παίζουμε, 9 λεπτά έχουν απομείνει για να ολοκληρωθεί ο τελικός του Super Cup του Handball που γίνεται στο Καματερό. Και εμείς από το Ηράκλειο της Κρήτης μεταφερόμαστε Θεσσαλονίκη, πάμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Βοητσίδης. Γιάννη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές, καλή εβδομάδα σε όλους. Στον ΠΑΟΚ μπορούμε να πούμε ότι η χθεσινή ήταν μια σημαντική νίκη, όχι μόνο βαθμολογικά.
0: Και το γόητρο κιόλας, έτσι. Το ντέρμπι, το κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ Άρης.
2: Ναι, πάντα αυτοί οι αγώνες, ΠΑΟΚ Άρης, Άρης ΠΑΟΚ, έχουν τις ιδιαιτερότητές τους, έχουν μια ξεχωριστή σημασία για τους φίλους των δύο ομάδων. Φυσικά και βαθμολογικά, ο ΠΑΟΚ βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Με 9 βαθμούς έπειτα από 4 αγώνες, αλλά είναι και ψυχολογικής σημασίας η νίκη. Ο ΠΑΟΚ βρίσκει την ηρεμία του μετά από μια δύσκολη περίοδο, κερδίζει χρόνο για να δουλέψει, να ενσωματώσει τους καινούργιους παίκτες. Χθες έκανε ντεμπούτο ο Ντιέγκο Κώστα, έπαιξε στην αρχική ενδεκάδα, κάποια στιγμή πέρασε στον αγώνα και ο Γιάκητς ως αλλαγή. Στην αρχική ενδεκάδα ήταν και ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος μετρά περίπου 2 εβδομάδες με την ομάδα. Και βέβαια μπήκε πλέον στις προπονήσεις και ο Μπάνζα, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα. Ήταν βέβαια από την περασμένη εβδομάδα γνωστό ότι θα έπιανε δουλειά ως δανεικός από την Αλ Τζαζίρα, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Για τον ΠΑΟΚ η νίκη ήρθε χάρη στην καλή εικόνα μετά το 30 λεπτό και χωρίς, θα έλεγα, κάποιο άγχος. Μάλιστα τα τελευταία λεπτά κύλησαν διαδικαστικά. Χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ μια ήρεμη βραδιά, αφού το ξεκίνημα της σεζόν ήταν προβληματικό, με τους αποκλεισμούς από την Άντερλεκτ αρχικά, από την Μπραντ στην συνέχεια, και τον πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό, και στη συνέχεια βέβαια ήρθε και η ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι.
0: Και σχετικά εύκολα αυτή ήταν.
2: Αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ πραγματικά ήταν μια σημαντική νίκη που του δίνει την ηρεμία του, του δίνει οξυγόνο να κοιτάξει υπό καλύτερες προϋποθέσεις τα επόμενα παιχνίδια. Να θυμίσω, μεθαύριο παίζει στο Περιστέρι για το Κύπελλο, την Κυριακή παίζει στο Αγρίνιο
0: με τον Πανετολικό,
2: που βέβαια έχει δώσει μια καλή εικόνα, ναι, στο ξεκίνημα της σεζόν, και μετά είναι μια διακοπή 3 εβδομάδων στην οποία θα έχει την ευκαιρία ο Αλέσιο Λύση να δουλέψει κυρίως με τους καινούριους ποδοσφαιριστές, είπαμε τον Ντιέγκο Κώστα, τον Γιάκητς, ναι, τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος και αυτός δεν μετρά πάρα πολύ με την ομάδα πολύ καιρό.
0: Και τον Μπαντζά φυσικά, έτσι.
2: Ναι, αυτός, αυτό ακριβώς. Έτσι καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό διάστημα για τον προπονητή του ΠΑΟ.
0: Νομίζω το ζητούμενο, Γιάννη, εκτός από τους νεοαποκτηθέντες, είναι να αδειάσει και το απουσιολόγιο που έχει, γιατί πολλοί παίχτες είναι στα πίτς.
2: Ναι, με πρόλαβες. Πραγματικά ο ΠΑΟΚ μετρά πολλούς τραυματίες. Να πούμε ότι και σήμερα ο ΜΕΙΤΕ, ο Γιαννούλης συνέχισαν με θεραπεία. Ο Ντεσπότο, ο Φολουσέ και ο Χατζηδιάκος ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι δεν αποκλείεται μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος ο Χατζηδιάκος, ο Λουσέ και ο Ντεσπότοφ να τεθούν στη διάθεση της ομάδας, και βέβαια να έχει επιπλέον εναλλακτικές λύσεις ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί και πέρα, να πούμε για τα μεταγραφικά, υπάρχει μια σχετική κινητικότητα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής, ειδικά όσον αφορά στην άμυνα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και το πιο πιθανό σενάριο. Θα πρέπει να περιμένουμε. 15 του μήνα λήγουν οι μεταγραφές, άρα καταλαβαίνει κανείς ότι...
0: Μετράμε ώρες πλέον.
2: Εδώ ισχύει το κοντός ψαλμός.
0: Έτσι,
2: είμαστε πλέον πάρα πολύ κοντά. Θα δούμε αν θα προκύψει και κάτι της τελευταίας στιγμής.
0: Γιάννη Βοησίδη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
2: Γεια σας, γεια σας.

0: Eraspor 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Eraspor. Eraspor είναι η βραδινή ραδιοεφημέριδα με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση. Στον ήχο Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Eraspor ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ολυμπιακός ΑΕΚ 32-22, περίπου 2,5 λεπτά πριν από το τέλος, πριν από το φινάλε στον τελικό του Super Cup του handball που γίνεται στο Καματερό. 33-22 τώρα για την ομάδα του Ολυμπιακού, προηγείται με 11 γκολ διαφορά και από ό,τι φαίνεται θα κατακτήσει το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο handball. Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, στη σέρια 72 λεπτό Κόμο Πάρμα παραμένει το 1-0, όπως παραμένει το 0-1 στο παιχνίδι της Τωρίνο με τη Ρώμα στο 71 λεπτό. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Βόλου. Μαζί μας ο Βαγγέλης Μητρούσιας με την ομάδα του Βόλου να πραγματοποιεί σήμερα μια πολύ καλή μεταγραφική κίνηση. Θα μας τα πει όμως ο Βαγγέλης. Βαγγέλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
7: Επίσης, Δημήτρη, σε εσένα και στους ακροατές της Eraspor, έτσι είναι όπως το είπες και εσύ, και μάλιστα να σου θυμίσω ότι φαίνεται ότι είχες και έτσι μια διέστηση ότι κάτι θα γίνει την τελευταία στιγμή, όταν είχες πει αν θα κάνει άλλη μεταγραφή. Και
6: γι' αυτό σε είχα ρωτήσει πραγματικά. Αλλά ξέρεις τι, δεν έχουμε πει ποιον έχει πάρει μέχρι τώρα, κρατάμε τους ακροατές σε αγωνία.
7: Λοιπόν, επειδή όμως είχε κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες ότι υπήρχε αυτή η συμφωνία και ότι ο Βόλος θα κινούταν για την απόκτηση, μιλάμε για τον Ρεμί Καμπελά, ο οποίος αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα του Βόλου και ενσωματωθήκε άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα. Θα πρέπει να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες αγωνιζόταν με τη μορφή δανεισμού στην ΑΝΤ, όπου σε 12 αγώνες είχε 2 γκολ και 1 assist. Στον Ολυμπιακό πρόλαβε να αγωνιστεί σε 10 παιχνίδια, ενώ στο παρελθόν είχε κάνει σπουδαία καριέρα σε Μοντελιέ, στη Λίλ, στη Μαρσέη, στη Σεντετιέν, στην Κρασνοντοσπορ και στη Νιούκαστλ. Mm-hmm. Άρα δεν χρειάζεται να πούμε έτσι περισσότερα. Σωστά. Για την αξία του 36χρονου. Βέβαια, χαρακτηριστικό είναι το τη σπουδαία αυτή τη καριέρα είναι ότι έχει καταγράψει 341 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, έχοντας σημειώσει 62 γκολ, ενώ έχει φορέσει και 4 φορές τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας. Οπότε μιλάμε για έναν παίκτη που έρχεται να δώσει ποιότητα στην ομάδα του Βόλου και να την ενισχύσει. Γιατί ο Βόλος, όπως είπαμε, θέλει να έχει μια πληρότητα σε όλες τις γραμμές και με την προσθήκη τώρα και του Καμπελά ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο έτσι μέσω επιθετικά, θέλοντας έτσι να έχει, όπως είπαμε, την πληρότητα σε όλες τις γραμμές.
6: Ναι, επισημάνουμε, Βαγγέλη, ότι η απόκτηση του Ρεμί Καμπελά από την ομάδα του Βόλου είναι με μεταγραφή, έτσι, όχι με δανεισμό.
7: Ναι. Αυτό είπαμε ακριβώς, ότι υπέγραψε το νέο συμβόλαιο είναι με μεταγραφή. Mm-hmm. Έτσι και αυτό σημαίνει ότι έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά του Βόλου, γιατί ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής χρειάζεται και, έτσι και μεγάλο και χρηματικό ποσό για να τον εντάξει στο δυναμικό σου. Και ο Βόλος ήταν διατεθειμένος να κάνει αυτή, όπως λέμε, την υπέρβαση, γιατί θεωρεί ότι η παρουσία του και η προσθήκη στην ομάδα δίνει μια άλλη ποιότητα. Και θεωρεί ότι η παρουσία του θα βοηθήσει τον Βόλο στους στόχους που έχει βάλει για το φετινό πρωτάθλημα.
6: Βάλε μια ανατολία, σε παρακαλώ, να πω ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο handball, καθώς νίκησε στον τελικό που έγινε στο γήπεδο του Καματερού την ΑΕΚ με 35-24. Αυτό είναι το τελικό σκορ. Ολυμπιακός ΑΕΚ 35-24. Στο ημίχρονο οι Ερυθρόλευκοι προηγούνταν με 17-9. Συνέχισε, Βαγγέλη.
7: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα η ομάδα του Βόλου, θα έλεγα ότι τα βλέμματα τα έχει στραμμένα από σήμερα. Μετά την ήττα που γνώρισε χτες από την ομάδα της Καλαμάτας, και μάλιστα θα λέγανε η δεύτερη, στη δεύτερη έξοδο που είχε για το πρωτάθλημα, μετά την πρώτη που γνώρισε στην πρεμιέρα από τον Όφη. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο κυριακάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ και περιμένουμε να δούμε, γιατί θα υπάρχει βέβαια έτσι και κινητοποίηση από πλευράς φιλάθλων και τα εισιτήρια που αναμένεται να δοθούν προς την πλευρά της ΑΕΚ. Και από την άλλη πλευρά ο Κώστας Ομπράτος
6: περιμένεις εκδρομή των φίλων της ΑΕΚ αντίστοιχη με αυτή των φίλων του Ολυμπιακού ή με την περσινή μετακίνηση?
7: Τη μεγαλύτερη μετακίνηση την είχε πέρυσι ΑΕΚ, όπως θυμάσαι.
6: Ναι.
7: Ότι είχε γεμίσει, ναι. Είχε κυτρινήσει το Πανσαλικό στάδιο.
6: Πραγματικά. Γι' αυτό σε ρωτάω αν περιμένεις μια ανάλογη μετακίνηση, ναι, και φέτος.
7: Ναι, αυτό εξαρτάται τώρα έτσι και από την πλευρά των παρόντων.
6: Θα το μάθουμε σε λίγο που θα έχω Γιάννη Σαντορινέο μαζί μας να μας πει τι γίνεται.
7: Ωραία, ακριβώς γιατί έχει να κάνει και με τη ζήτηση των εισιτηρίων έτσι από την πλευρά της ΑΕΚ.
6: Πάντως,
7: αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητα, το ξέρεις ότι από την πλευρά του Βόλου είναι διατεθειμένοι να δώσουν τα εισιτήρια έτσι όπως το κάνουν και σε άλλες ομάδες. Mm-hmm,
6: mm-hmm. Ωραία. Βαγγέλη, δεν ξέρω αν υπάρχουν προβλήματα από το παιχνίδι, το τελευταίο του Βόλου, κοντρα στην
7: Το τελευταίο παιχνίδι του Βόλου, αυτό που προβλημάτισε ήταν στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλή η παρουσία. Όμως αυτό που φαίνεται ότι στο δεύτερο ημίχρονο πλήρωσε ο Βόλος είναι ότι δεν ήταν προσεκτικός όσο θα έπρεπε απέναντι στην Καλαμάτα, με αποτέλεσμα το προβάδισμα που είχε στο σκορ να το χάσει και μάλιστα να γνωρίσει την ήττα με 3-1. Αυτό είναι που προβληματίζει και, όπως λέει και ο Κώστας Ομπράτος, ότι πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές αδικούν τον εαυτό τους. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δουλέψουν πάνω σε αυτά τα λάθη που γίνονται στο παιχνίδι, να τα περιορίσουν και να μπορούν τουλάχιστον έτσι να αποσπάσουν θετικά αποτελέσματα και να συγκεντρώσουν τους βαθμούς που θέλει η ομάδα του Βόλου για να μπορεί να είναι στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας εκεί που είναι ο στόχος.
6: Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούση, σας ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

0: 9 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρο Βλαδίνη Ραδιοφημέριδα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μαζί μας ο Γιάννης Σαντορινέος. Γιάννη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν και χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν.
0: Πολύ σωστά το λες, ξέχασα να το αναφέρω φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα, είναι του Σταυρού, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία, καλά έκανες και το είπες, γιατί μου είχε διαφύγει τελείως. Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα, το οποίο έκανα πρόσφατα τώρα στον Βαγγέλη Μητρούσια. Ο Βαγγέλης μου είπε ότι ο Βόλος όσα εστήρια και να ζητήσει ΑΕΚ θα τα δώσει. Περιμένεις ανάλογη μετακίνηση των φίλων της ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό σε σχέση με την κίτρινη εκστρατεία που έγινε πέρσι.
1: Εντάξει, θα
0: πάμε ανάλογα να δούμε το πρώτο το μάτς με τον Πανσεραϊκό που είναι την Πέμπτη για το κύπελο και στη συνέχεια μπροστά μας ο Βόλος.
1: Όχι, έχει να κάνει με την εποχή. Τότε ήταν προς το τελείωμα του πρωταθλήματος και ο κόσμος ένιωσε την ανάγκη να συστρατευτεί και να στηρίξει την ΑΕΚ στην κούρσα του πρωταθλητισμού. Έτσι, γι' αυτό είχε πάει στον Βόλο. Άνοιγαν οι προπονήσεις, πήγαιναν και 20.000 στις προπονήσεις. Είναι η εποχή. Τώρα εντάξει, δεν περιμένω Σεπτέμβρη μήνα να γίνει.
0: Ανάλογη εκστρατεία, έτσι, ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να πάρει και τόσο κόσμο. Ο κόσμος στηρίζει την προσπάθεια της ΑΕΚ και το έχει δείξει και φέτος. Για παράδειγμα, ήταν 2.000 στην Καβάλα στο μάτς με τον Έστω Χρυσούπολης. Αλλά ναι, το ζήτημα είναι η ομάδα τι εικόνα θα παρουσιάσει στον Βόλο και κατά πόσο θα μπορέσει να.
0: Και να αλλάξει και την εικόνα της από το μάτς της Τρίπολης στην Έλγουνα Αρίνα την Πέμπτη που είναι το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό για το κύπελο. League Face κύπελου.
1: Είναι το εντάξει, το κύπελο είναι κάτι άλλο. Τώρα μιλάμε για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Ο Πανσεραϊκός, εντάξει, στη Νέα Φιλαδέλφια, χαμηλότερης κατηγορίας ομάδα είναι. Είναι το κύπελο. Το πρωτάθλημα είναι η συμπεριφορά της ΑΕΚ που δείχνει στα εκτός έδρας παιχνίδια. Δύο είναι οι επισημάνσεις που μπορούμε να κάνουμε που βγάζουν μάτι όπως λέμε. Η μία περίπτωση είναι η διαφορά απόδοση που έχει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια σε σχέση με τα εκτός έδρας παιχνίδια.
0: Σωστό.
1: Που αποτυπώνεται και στα σκορ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει 4 νίκες στη Νέα Φιλαδέλφια χωρίς να έχει δεχτεί γκολ. Και με εξαίρεση το διπλό που έκανε στον Έστω Χρυσούπολης. Στη Χρυσούπολη δηλαδή με τον Έστω.
0: Με τον Έστω, ναι.
1: Έχει άλλα 4 μάτς Super Cup, Ευρώπη και Πρωτάθλημα. 4 χ. Παραμένει αίτητη. Μόνο στα πέναλτι έχει χάσει για το Super Cup, λέμε, στη διάρκεια ενός αγώνα. Παραμένει αίτητη, ναι. Αλλά με τις ισοπαλίες κινδυνεύει να χάσει πολύ νωρίς επαφή με την κορυφή. Γιατί αν η ΑΕΚ δεν νικήσει στο Βόλο και ο Παναθηναϊκός νικήσει στην Καλαμάτα, τότε η διαφορά μπορεί να πάει μείον 6 μείον 7 και είμαστε.
0: Ακόμα στο ξεκίνημα της περίοδου είμαστε, βεβαίως. Υπάρχει πολλούς δρόμους μπροστά, αλλά.
1: Και αυτό το συζητάμε, γιατί βλέπουμε ότι η ΑΕΚ έχει χάσει κάποια πράγματα που διέθετε όσο αρετές και την έστεψαν πρωταθλήτρια. Πέρσι, δηλαδή, η ομάδα της ΑΕΚ, όποτε έβαζε πρώτη γκολ, μπορούσε και κρατούσε αυτό το προβάδισμα. Έλεγχε το ρυθμό, έλεγχε το παιχνίδι πολύ καλύτερα. Θυμάστε πώς έκλειναν τα μάτια στο 1-0.
0: Ναι.
1: Τώρα με Όφη και Φυσιά και Αστέρα Τρίπολη η ΑΕΚ προηγήθηκε και δεν μπόρεσε να κρατήσει το παιχνίδι. Και στο τέλος τελικά δεν νίκησε. Άρα τώρα δεν μπορούμε να μιλάμε για μια κακή μέρα στη δουλειά. Έχουμε ένα άσχημο προηγούμενο. Υπάρχει ένα μοτίβο κακής εικόνας.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί η ΑΕΚ να ήταν καλύτερη σε περισσότερα διαστήματα του παιχνιδιού σε σχέση με την παρουσία της που είχε απέναντι στην Κηφισιά. Αλλά και πάλι άφησε ένα ημίχρονο να περάσει. Δηλαδή
0: σπατάλησε χρόνο, πολύ, πολύ χρόνο.
1: Κοίταξε, κάνει ένα ξεκίνημα εκεί στο 2, είναι η ευκαιρία που χάνει ο Ζήνη με ένα σουτ κτλ. Μπαίνει λίγο δυνατά, βάζει και τον γκολ τελικά στο 20. Πάει να ελέγξει το ρυθμό, γίνεται το χοντρό λάθος από τον Μουκουντή. Έχει προηγηθεί νωρίτερα χοντρό λάθος από τον Μαρίν που ο Νίκολης του βάλε τις φωνές, μπήκε μέσα στο γήπεδο. Και μετά η ΑΕΚ χάνει τελείως μετά την ισοφάρηση την ψυχραιμία της.
0: Ναι.
1: Αρχίζει, γίνεται νευρική. Και στερείται σημαντικά στοιχεία στο παιχνίδι της στα εκτός έδρας μάτς. Δηλαδή η μαχητικότητά της, οι εντάσεις της, το συνδυαστικό της παιχνίδι, ταχύτητα. Πράγματα που αρχίσαμε να βλέπουμε στο δεύτερο ημίχρονο, όταν πέρασαν στο παιχνίδι Κοϊτά και Βάργα.
0: Ναι.
1: Και αυτό πάλι ως ένα σημείο, και χωρίς η ΑΕΚ μετά για ένα μεγάλο διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο να γίνεται επικίνδυνη. Αντιθέτως, κινδύνευσε σε δύο περιπτώσεις, τα σου του Μέντες που έκανε δύο εντυπωσιακές επεμβάσεις στον Μπρινιόλι. Την ΑΕΚ ξαναβλέπουμε. Το 83 το σούτ που κάνει ο Κοϊτά και μετά αντιθέτως κινδύνευσε σε δύο περιπτώσεις τα σούτ του Μέντες που έκανε δύο εντυπωσιακές επεμβάσεις στον Μπρινιόλι. Την ΑΕΚ ξαναβλέπουμε το 83 το σούτ που κάνει.

0: Εντάξει, τώρα άρχισε. Η Άκη είχε μάθει την Τρίτη.
1: Ένα μάτσο έχει δώσει τώρα στο
0: Champions League. Έχει την Τρίτη τώρα. Δηλαδή, αν αρχίσουν η Ρεάλ και η Σίτι, τι θα συζητάμε.
1: Τώρα που υπήρχε το Champions League, θέλω να σε ρωτήσω.
0: Φταίει νοοτροπία. Δηλαδή, ότι οι περσινοί πήραν το πρωτάθλημα, μπήκε και η ΑΕΚ στο Champions League και νιώθουν ότι μπορούν μόνο με τη φήμη να πάρουν τα μάτσα. Αυτό πρέπει να το βρει ο Νίκολης. Γιατί και ο Νίκολης δεν έκανε καλή διαχείριση. Δεν μπορεί σε ένα τέτοιο παιχνίδι που το μάτσο είναι 1-1 η ΑΕΚ να βλέπει τρεις μεταγραφές που στήχησαν 11 εκατομμύρια ευρώ να γυαλίζουν τον πάγκο.
1: Σωστό.
0: Αυτό ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Ναι, πολύ ωραία, άφησε το Ζήνη δεξιά, όταν βλέπεις ότι κάνει ημιτελείς ενέργειες. Και δεν σου βγάζει κάπως δεξιά εξτρέμο Ζήνη, γιατί από το 75 να μην μπει ο Ζούπκοφ. Ο Ζούπκοφ είναι ένας γνωστός παίκτης. Δηλαδή είναι ένας παίκτης που μπορεί να σου φέρει καινούργιες ιδέες. Ο Νίκολης τον απέκτησε, δηλαδή μαζί με το Ριμπάλτα. Και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που είχε. Γιατί να μην παίξει ο Ζούπκοφ. Γιατί ο Κάιρινεν έχει τρία μάτς να αγωνιστεί. Όταν βλέπεις ότι ο Μαρίν δεν είναι σε καλή κατάσταση, είναι κουρασμένος, δεν του βγαίνει το παιχνίδι, η Άκη είχε στο πάγκο Καρίνεν και Βιτάλιες. Και όταν πας μετά από το 85 να γεμίσεις την απέναντι περιοχή, γιατί έχεις τους δίδυμους πύργους, γιατί ανεβαίνουν τα στόπερ, εκεί η λογική δεν είναι να πας με τις έντρες του πηγού που δεν είναι το δυνατό του σημείο. Δεν μπορώ να πιστέψω δηλαδή ότι ο Τρικογιάννης δεν μπορεί να παίξει 10 λεπτά.
1: Σωστό.
0: Που είναι ένα παίκτη. Τώρα λέμε λεπτομέρειες.
1: Ναι, αλλά είναι σημαντικές οι λεπτομέρειες όμως, Γιάννη. Έχεις δίκιο,
0: ναι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Πρέπει να επιχειρηματολογήσουμε με κάποιο τρόπο για την κακή διαχείριση του Νίκολιτς, που επίσης έχει κάνει και κακό αρχικό διάβασμα. Γιατί όταν εγώ βλέπω στην ενδεκάδα τον Αριάγκα και τον Ζήνη, βασικούς, με τον Κατσίνοβιτς αριστερά, τι μου δείχνει εμένα. Μου δείχνει ότι περιμένει ότι ο Αστέρας θα ανέβει μέτρα στο γήπεδο και θα πιέσει. Άρα θέλει έναν πιο δυναμικό ανασταλτικό μέσο μπροστά από τα δύο στόπερ στον Αριάγκα, mm-hmm. και ότι θα έχει χώρο για να φύγει με Γκατσίνοβιτς και Ζήνη. Αλλά αυτό δεν έγινε από την πλευρά του Αστέρα. Η ΑΕΚ δεν βρήκε χώρο να τρέξει.
1: Έχει στείλει ένα μήνυμα ο φίλος ο Θάνος. Λέει: καλησπέρα. Θεωρώ πως κακώς δεν αναφέρεται το βάθος που δεν έχει η ομάδα για να ανταποκριθεί στις τρεις διοργανώσεις. Δεν νομίζω ότι δεν έχει βάθος η ΑΕΚ. Απλώς ο Νίκολης είναι ένας προπονητής που κάνει μικρό rotation, να το πω έτσι. Χρησιμοποιεί λίγους παίχτες.
0: Όχι, και δεν ήταν έτσι πέρσι. Ναι, δεν συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, και το έχει πει και ο ίδιος και γι' αυτό γίνονται και μεταγραφές, ότι πρέπει να έχει γεμάτο ρόστερ. Και η ΑΕΚ είχε γεμάτο ρόστερ, είχε επιλογές στο πάγκο. Ο Νίκολης δεν τις χρησιμοποίησε. Ο Νίκολης δεν εξάντλησε καν τις αλλαγές. Υπήρχε και ο Ζωάο Μάριο, έβαλε τον Μάνταλο στο 87.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δεν είναι λοιπόν ότι δεν είχε επιλογές η ΑΕΚ και παίκτες που θα μπορούσαν να αλλάξουν εντάσεις και ρυθμό. Είναι ότι για κάποιο λόγο δεν χρησιμοποιήθηκαν. Τώρα να συζητάμε πάλι για την άμυνα. Η ευθύνη είναι του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή. Όταν ο Νίκολης έχει ρωτηθεί όλο το καλοκαίρι και λέει ότι είμαι καλυμμένος αριστερά, έφυγε ο Πενράης, έφυγε ο Λυκογιάννης.
1: Ναι.
0: Είμαι καλυμμένος δεξιά, είναι ο Ρότα και μπορεί να παίξει και ο Γεωργίεφ. Είμαι καλυμμένος με τα δύο στόπερ και θέλω να έχω δίδυμο το Μουκουντή με τον Ρέλβας. Mm-hmm. Θα κριθεί πάνω σε αυτές τις αποφάσεις.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Διάβασα ένα δημοσίευμα ότι ο Νίκολης σκέφτεται φέτος να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα που έχει να αναβληθεί ο αγώνας της ΑΕΚ με τον ατρόμητο εμβόλυμο των δύο αγώνων της στο Champions League με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο γήπεδο της Chelsea στο Stamford Bridge και μετά με την City στο Etihad.
0: Ναι, δεν έχει να κάνει με αυτό που συζητούσε πέρσι ο Νίκολιτς ότι θέλουμε ρυθμό και τα λοιπά. Έχει να κάνει με το καλεντάρι, γιατί πράγματι στην ΑΕΚ έχει τύχει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου να παίζει Λονδίνο με τη Σαχτάρ και Τρίτη 20 Οκτωβρίου να παίζει Μάντσεστερ με τη Σίτι. Οπότε το να γυρίσει πίσω από το Λονδίνο, να παίξει με τον Ατρόμητο Περιστέρι, να ξαναφύγει να πάει Μάντσεστερ για μάτς Champions League, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Είναι πολύ λογικό να κάνει χρήση του δικαιώματος αναβολής του αγώνα ανάμεσα σε αυτά τα μάτς, η ΑΕΚ να έχει προπονητικό κέντρο και να διαχειριστεί με αυτόν τον τρόπο τη μία εβδομάδα που την αφορά για τα παιχνίδια του Champions League. Ναι, είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό, γιατί εξυπηρετεί στη διαχείριση που υπάρχει λόγω του προγράμματος.
1: Ναι. Αυτό πότε θα το μάθουμε, Γιάννη, πότε θα οριστικοποιηθεί?
0: Εντάξει, σε ένα μήνα είναι το,
1: ναι,
0: το μάτς, έχουμε χρόνο. Ναι.
1: Έχουμε χρόνο. Ωραία.
0: Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι προς τα εκεί κινείται η ΑΕΚ, γιατί αναζητά και προπονητικό κέντρο, ώστε να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να διαχειριστεί καλύτερα αυτά τα δύο μάτς του Champions League.
1: Ναι, και να κάνει τις προπονήσεις να παραμείνει στην Αγγλία για μία εβδομάδα. Έχει προκύψει κάτι άλλο από το χθεσινό μάτς στην Τρίπολη με τον Αστέρα, κάποιος τραυματισμός, κάποιος παίχτης που να έχει πρόβλημα? Όχι, ε.
0: Όχι, δεν έχει προκύψει. Απλά διαβάζουμε στη Σκωτία ότι εντυπωσιάζει ο Πενράης.
1: Ναι.
0: Ότι αρέσει στη Glasgow Rangers και αν συνεχίσει έτσι με αυτή την φόρμα, σκόπευε να ενεργοποιήσει.

0: 20 λεπτά μετά τις 9, θυμίζω Ολυμπιακός ΑΕΚ 35-24 στο Super Cup του Handball. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Handball. Κερδίσαμε 35-24, στο ημίχρονο ήταν μπροστά με 17-9. Μία ματιά γρήγορη και στα μάτσα στη Σέρια Α. Κόμο Πάρμα 2-0 στο 90 λεπτό βρισκόμαστε. Όχι, δεν έχει σκοράρει ο Τάσος Δουβίκα. Στο πρώτο γκολ για την Κόμο ο Ραμόν στο 23, το δεύτερο στο 83 ο Καϊκή. 2-0 προηγείται η Κόμο της Πάρμα και στο ίδιο χρονικό διάστημα παραμένει το Τωρίνο Ρώμα 0-1 σέντρα στις 10 παρατέταρτο στο παιχνίδι της Ίντερ με την Ουντινέζε. Από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ φεύγουμε, πηγαίνουμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Μαζί μας είναι ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Έχουμε εξελίξει στον Άρη, καθώς υπέγραψε ο Μπρούμα για ένα σε ένα χρόνο. Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας του Άρη, ο πρώην παίκτης Μπενφίκα του Ολυμπιακού και διεθνής με την ομάδα της Πορτογαλίας. Ο Άρης ενδυναμώνεται στην αριστερή του πτέρυγα, είχε ένα κενό εκεί. Έψαχνε το τελευταίο χρονικό διάστημα ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να καλύψει αυτήν την θέση, τον βρήκε το ποδοσφαιριστή στο πρόσωπο του Μπρούμα. Ένα αυτό. Δεύτερον, υπάρχει διάθεση από την διοίκηση του Άρη στον απόϊχο πάντα του αγώνα με τον ΠΑΟ.
0: Πριν με πας στον απόϊχο, ερώτηση. Θα κάνει και άλλη μεταγραφική κίνηση σε αυτές τις τελευταίες ώρες που διανύουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος, ή τελειώσαμε με τον Μπρούμα?
1: Όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι τελειώσαμε. Θα αφήσουμε ένα ανοιχτό παράθυρο, μήπως προλάβει ο Άρης τις επόμενες ημέρες και εντάξει έναν ακόμα στόπερ στο δυναμικό του.
0: Σαν ελεύθερο πλέον?
1: Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Πάντως, αυτή η θέση είναι κενή, γιατί υπήρξε ένα βάγιο με τον Σκοτσέζο, αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, γιατί υπάρχει σε αυτή τη θέση ένα κενό και οι ανάγκες της ομάδας είναι δεδομένες για αυτή τη θέση. Γιατί ναι, μεν ο Τιάμ, για τον οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές και το είχαμε αναφέρει ότι ο Τιάμ με τον Κάμτς είναι δύο επιλογές οι οποίες μπορούν να δώσουν λύση στον Άρη, αλλά δεν έχουν τις εμπειρίες. Το παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ τον χρησιμοποίησε ως βασικό τον Ματαρτιάν και έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Αλλά σίγουρα ο Άρης και από την εμφάνιση χθες στην Τούμπα φάνηκε ότι στο κέντρο της άμυνάς του θέλει, δεν θα πω ότι ο Σούταλο δεν είναι ποδοσφαιριστής που μπορεί να αποδώσει και να δώσει αυτά τα στοιχεία στην ομάδα, αλλά αυτή τη χρονική περίοδο είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει ακόμα δέσει. Δεν έχει αυτή την αγωνιστική ταυτότητα που θα ήθελε κάθε προπονητής για την ομάδα, δεδομένου ότι πολλοί παίχτες ήρθαν το τελευταίο χρονικό διάστημα και είναι λογικό να μην υπάρχει ακόμα συνοχή. Αυτό είναι δεδομένο. Πάντως για το χθεσινό παιχνίδι ο Άρης είναι αποφασισμένος να το προχωρήσει το θέμα. Οι κίτρινοι θέλουν να έχουν πλήρη εικόνα για τα όσα υπόθηκαν στο ΒΑΡ στις χθεσινές επίμαχες φάσεις του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ζητώντας σχετικά τα ηχητικά ώστε να αποσταθμιστεί το σκεπτικό για τις αποφάσεις του Κολόμπου αλλά και των βοηθών του. Ναι. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα το τραβήξει ο Άρης, γιατί θεωρεί ξεκάθαρα και από τις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας προσωπικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ζούμε εδώ στην Θεσσαλονίκη, τον προπονητή του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγορίου, δεν τον έχουμε ξαναδεί σε τόσο, ας το πω, δεικτικές δηλώσεις. Ποτέ δεν είχε προχωρήσει σε δηλώσεις που αφορούσαν την διαιτησία και γενικότερα ως προπονητή στο ελληνικό πρωτάθλημα όλα αυτά τα χρόνια δεν τον έχουμε συνηθίσει να μιλάει για διαιτησία και μάλιστα με τον τρόπο που μίλησε χθες, δέχτηκε και ερωτήσεις στη συνέντευξη τύπου. Είπε ξεκάθαρα ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ θα έπρεπε να μείνει με παίκτη λιγότερο σε δύο περιπτώσεις. Και για την περίπτωση του γκολ όπου ο Άρης υποστηρίζει ότι έγινε επιθετικό φάουλ στο Βέλιο. Και έτσι ο Άρης προχωράει με αυτό το αίτημα στην ΚΕΔ προκειμένου να πάρει τα ηχητικά και να μάθει το τι υπόθηκε μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν ξέρω πότε και αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό, έτσι. Είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Άρης με τη χθεσινή διαιτησία του Ιταλού Κολόμπο και των συνδικατών του είναι απογοητευμένος και προβληματισμένος. Και μάλιστα η χθεσινή ανακοίνωση ήταν ουσιαστικά μια ευθεία βολή και προς τον αρχιδιαιτή τον Λανουά,
0: ναι,
1: με την επιλογή του συγκεκριμένου διαιτητή, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε κυρίως το πειθαρχικό έλεγχο. Αλλά ο Γρηγορίου είπε και κάτι άλλο, ότι στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του πήρε ελάχιστα φάουλ σε σχέση με αυτά που έγιναν μέσα στο παιχνίδι και προστάτευσε τον γηπεδούχο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η μία ανάγνωση του χθεσινού ντέρμπι, γιατί είμαστε ακόμα στον απόϊχο. Είπαμε ότι ο Μπρούμα είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος έχει μέσα σε αυτή τη βδομάδα να δώσει δύο ακόμα παιχνίδια, έδωσε τρία σερί εκτός με ΑΕΚ, με Αστέρα Άκτορ και χθες με τον ΠΑΟΚ, θα παίξει την Τετάρτη απέναντι στη Μαρκό, μια ομάδα η οποία είναι ανερχόμενη στο ελληνικό ποδόσφαιρο
0: και δύο, και δύο στα δύο στη Super League 2.
1: Πολύ σωστά, δύο στα δύο στη Super League 2. Την αντιμετώπισε και πέρσι την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου. Είναι μια καλή ομάδα, οπότε πρέπει να είναι προσεκτικός, γιατί έχει πάντα στόχο το κύπελο Άρης. Και θα κλείσει αυτό το πρώτο κομμάτι των πέντε αγωνιστικών του πρωταθλήματος.
0: Με ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, έτσι, στο Κλεάνης Βικελίδης απέναντι στον Ηρακλή.
1: Απέναντι, ναι, το ερχόμενο Σάββατο η αναμέτρηση αυτή. Απέναντι στον συμπολίτη Ηρακλή, δύο συνεχόμενα ντέρμπι, το ένα εκτός, το ένα εντός. Αλλά εδώ ο Άρης θα επιδιώξει να πάρει τη νίκη για να κλείσει, επαναλαμβάνω, αυτές τις πέντε αγωνιστικές με τρεις νίκες, δύο ήττες σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια εκτός έδρας, με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ. Οπότε θα προσπαθήσει στη συνέχεια, εφόσον τα καταφέρει, για να πάρει την νίκη εντός έδρας απέναντι στον Ηρακλή, θα προσπαθήσει μέσα στο χρονικό διάστημα των τριών εβδομάδων να κερδίσουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν έρθει το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ομάδα, όλο το χαμένο έδαφος, είτε αυτό έχει να κάνει με τη φυσική κατάσταση, είτε έχει να κάνει με την αφομοίωση του τρόπου παιχνιδιού που θέλει ο Άρης και ο προπονητής του στην φετινή χρονιά. Πάντως πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και κακός κείμενα στην ομάδα, δηλαδή αυτά τα ατομικά λάθη που παρατηρήσαμε και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, με τον Χόγχλα να δίνει ουσιαστικά δύο γκολ στην ένωση, και χθες το λάθος από το οποίο προήρθε το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, που ήταν αβίαστο λάθος, έτσι, του ποδοσφαιριστή του Άρη. Και εδώ τίθεται και ένα ζήτημα, το τι μπορεί να αλλάξει στην ομάδα, ενδεχομένως και κάποιες σκέψεις για κάποιους ποδοσφαιριστές να αλλάξουν. Ενδεχομένως να αλλάξουν αυτές τις σκέψεις και μέσα στο διάστημα των τριών εβδομάδων της διακοπής θα υπάρξουν και αποχωρήσεις από την ομάδα. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταγραφική
0: περίοδος,
1: αλλά και η μεταγραφική, όλοι ο προγραμματισμός της ομάδας, τότε θα υπάρξουν και αποχωρήσεις, γιατί το ρόστερ θα είναι αρκετά μεγάλο για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Ωστόσο,
0: πόσους παίκτες έχει τώρα ο Άρης, Τάσο?
1: Οι μεταγραφές 14-15
0: είναι, νομίζω, είναι πάνω από 30 ποδοσφαιριστές.
1: Πάνω από 35. 36 νομίζω.
0: Μεγάλο νούμερο πραγματικά. Πολύ
1: έφυγαν,
0: μεγάλο.
1: Έφυγαν δύο. Υπάρχουν δύο δανεικοί. Έφυγε πρόσφατα. Είναι 34. Έχω την αίσθηση αυτή τη στιγμή. Με
0: εντάξει,
1: την,
0: δεν προσθέτει. Είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Ούτως σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, έτσι.
1: Είναι πολλοί ποδοσφαιριστές. Κάποιοι νεαροί πρέπει να είναι στην ομάδα λόγω του κυπέλου. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Έχει φύγει ο Βόνης και ο Κέρκες. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που είναι σε αυτήν την δεξαμενή. Αλλά η αίσθησή μου είναι ότι επειδή υπάρχουν και κάποιες εικόνες από παίκτες οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη στιγμή προσφέρει τα αναμενόμενα στην ομάδα, όπως ο Μπασίρου για παράδειγμα, για να μιλήσουμε με ονόματα, γιατί ο Μπασίρου ως βασικό εξάρι
0: έπαιξε και χθες στην Τούμπα.
1: Έπαιξε στην Τούμπα ως βασικός, έκανε ένα τραγικό λάθος, έχασε την μπάλα θέλοντας να περάσει μέσα από τρεις αντιπάλους και δέχτηκε ο Άρης την μετάβαση, την επιθετική, και από εκεί προήρθε και το δεύτερο γκολ, που ουσιαστικά σφράγγισε και το παιχνίδι, γιατί μετά στο δεύτερο ημίχρονο μπορεί ο Άρης στο τελευταίο 20 λεπτό να είχε την μπάλα, να πιέσει κτλ. Αλλά διαχειρίστηκε το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, έχοντας και το μαξιλάρι των δύο γκολ. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε κάποιοι παίκτες θα αποχωρήσουν, ενδεχομένως και κάποιοι να δοθούν δανεικοί. Αλλά θα πρέπει να δούμε και το πώς θα κλείσει η μεταγραφική περίοδος για τον Άρη, γιατί πάντα μένει ανοιχτό το θέμα της ενίσχυσης στο κέντρο της άμυνας. Μάλιστα. Ένας ποδοσφαιριστής ακόμα νομίζω ότι θα είναι στόχος της διοίκησης για να καλύψει το κέντρο της άμυνας του Άρη. Mm-hmm. Πάντως υπάρχει μια αρνητική αίσθηση από το χθεσινό παιχνίδι, κυρίως για τη διαιτησία του Ιταλού. Είπαμε τις κινήσεις του Άρη και με τις ανακοινώσεις εχθές, αλλά και με το αίτημα στην ΚΕΔ για να ανοίξουν οι διάλογοι και να μάθουμε το τι υπόθηκε για τις επιμάχες φάσεις. Έκλεισε ο Μπρούμα. Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία τρέχουν και φυσικά υπάρχει και το παιχνίδι με τη Μαρκό, ναι, που ναι μεν είναι βατό στα χαρτιά για τον Άρη, αλλά θα πρέπει να το κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Έχει μια ισοπαλία απέναντι στον Αστέρα εκτός. Έχει να δώσει παιχνίδι με τη Μαρκό έξω με τον Παναθηναϊκό και μέσα με τον Πανσεραϊκό. Πρέπει να, με βάση τους σχεδιασμούς της ομάδας, να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς για να περάσει την επόμενη φάση.
0: Σωστό.
1: Αν γίνεται χωρίς αγώνα.
0: Σωστό.
1: Άρα είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου αυτό της Τετάρτης.
0: Θα σου Παγκλάτη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Από το ρεπορτάζ του Άρη περνάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Μαζί μας είναι ο Κώστας Κούσης. Κώστα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Έχει πέσει η γραμμή, θα τον έχουμε και πάλι σε πολύ λίγο μαζί μας. Εγώ να πω για την Σέρια ότι ολοκληρώθηκαν οι δύο αγώνες. Κόμο Πάρμα 2-1, Τωρίνο Ρώμα 0-2. Τα δύο μάτσε που άρχισαν νωρίτερα για την Σέρια. Σε περίπου 14 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Ίντερ με την Ουντινέζε, ενώ σέντρα έχουμε στις 10, σε μισή ώρα περίπου, στην Premier League στο παιχνίδι της Λίντς με την Newcastle, αλλά και στη La Liga. Την ίδια ώρα θα αρχίσει η αναμέτρηση της Villarreal με την Betis. Τώρα έχουμε μαζί μας τον Κώστα Κούση για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Κώστα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είδες που λένε ότι η τεχνολογία βοηθάει.
0: Η τεχνολογία, αλλά... φίλε, βοηθάει, αλλά εδώ τώρα θα σου μεταφέρω μία ερώτηση ενός φίλου του Σπύρου που έχει κάνει νωρίτερα. Προφανώς ήταν για την προηγούμενη εκπομπή.
2: Ναι.
0: Την έστειλε όμως όταν ξεκίνησε η βραδινή ραδιοεφημέρδα και λέει.
2: Ηρακλειδέας ο Σπύρος, σίγουρα.
0: Ο Σπύρος από την Κομωτινή λέει: μπορείτε να πείτε τη γνώμη σας για το ακυρωμένο γκολ του Ηρακλή. Ευχαριστώ. Να απαντήσω εγώ πρώτα, που είμαι ουδέτερος. Λοιπόν, ναι, αναφέρεται φυσικά ο φίλος ο Σπύρος στο γκολ του Ηρακλή στο 94, που για μένα είναι κανονικό γκολ και μετράει. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως φάουλ, γιατί ο παίχτης του Ατρομή του πέφτει μόνος του. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έδωσε φάουλ ο διαιτητής και το VAR που είδαν τη φάση αυτή. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο γκολ του Ηρακλή που δεν μέτρησε, και εδώ είναι η τεχνολογία που λες εσύ, Κώστα.
2: Ναι,
0: στο 58ο λεπτό, μία σουτάρα έξω από την περιοχή, η μπάλα χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι και πέφτει μέσα από τη γραμμή, δεν το είδε ποτέ κανένας και έτσι το γκολ δεν μέτρησε.
2: Να, μπορώ να πω κάτι?
0: Βεβαίως, πες για τη δική σου γνώμη, εγώ είπα τη δική μου.
2: Μέσα στο γήπεδο, είμαι διαιτητής, φοράω το σήμα, είτε της ΕΠΟ είτε της FIFA, γίνεται αυτή η φάση, θα άφηνα τον γκολ. Μέσα στο γήπεδο, έτσι, με γυμνό μάτι, ποδοσφαιρικά, και όπως μάθαμε από παλιά και τα λοιπά, οι δύο παίκτες χτυπιούνται ο ένας με τον άλλον, κλείνει ο ένας στον δρόμο του άλλου, γιατί είπαν χθες οι αξιοπρεπείς και αξιότιμοι κύριοι και κυρίες της αναλυτές της διαιτησίας και τα λοιπά, είπαν ότι κόβει το δρόμο στον αμυνόμενο. Ο αμυνόμενος καταρχήν πρώτον δεν έπρεπε να παίζει, έπρεπε να έχει αποβληθεί νωρίτερα για αλεκτική επίθεση στο διαιτητή. Κυκλοφορούν τα βίντεο εδώ και πολλή ώρα, από χθες το βράδυ.
0: Mm-hmm.
2: Και δεύτερον, κόβει, λέει, το δρόμο στον αμυνόμενο, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να κόψει τον επιθετικό που πάει να βάλει τον γκολ. Μα οι δύο παίκτες, ας πούμε, ότι τζαρτζάρονται και μπλοκάρονται τα πόδια τους. Τον χτυπάει, λέει, κάτω. Από πότε το ποδόσφαιρο έγινε μπάσκετ και βλέπουμε την επαφή? Δηλαδή στη μεγάλη περιοχή όταν γίνονται τα κόρνερ, σε κάθε χτύπημα κόρνερ, το ξέρεις και εσύ, δεν αγκαλιάζονται όλοι με όλους?
0: Μόνο αγκαλιάζονται, τραβιούνται, πέφτουν κάτω, γίνεται
2: χαμός. Μπράβο,
0: ακριβώς.
2: Με την εφαρμογή λοιπόν του κανονισμού, τότε λέμε, πρόθεση, ξεπρόθεση, όλοι αγκαλιάζονται, όλοι φιλιούνται, όλοι αγαπιούνται, έπρεπε να έχει 12 πέναλτι σε κάθε κόρνερ κανονικά. Έτσι, γιατί δεν ξέρω αν το κράτημα επιτρέπεται. Δεν νομίζω ότι επιτρέπεται.
0: Δεν νομίζω ότι δεν επιτρέπεται τίποτα.
2: Λοιπόν, Εντάξει, έχει επαφή. Το πόδι του, ναι, τον βρίσκει και τα λοιπά. Πέφτει κάτω ο Σπυρόπουλος και ακυρώνεται τον γκολ. Νωρίτερα το γκολ που αυτό που είπες, που πέρασε η μπάλα τη γραμμή, διαγυμνό θαλμού, όλοι λέμε ότι πέρασε. Δεν λέμε, ναι, με το που βλέπουμε το replay στην τηλεόραση, εγώ λέω γκολ, πέρασε η μπάλα.
0: Δεν είναι ούτε καν σαν το τελικό του 66 Αγγλία-Γερμανία, που είναι η ίδια φάση και ακόμα είναι το ερώτημα, πέρασε ή δεν πέρασε η μπάλα τη γραμμή.
2: Και σε ένα παγκόσμιο κύπελο τώρα πρόσφατα δεν έγινε ένα που η μπάλα ήταν εκατοστό του εκατοστού χιλιοστό, νομίζω Ιαπωνίας, Νότιας Κορέας. Ένα παιχνίδι,
0: ναι,
2: που είχε εκεί, γίνει μεγάλο θέμα.
0: Εκεί υπάρχει όμως και το goal line technology. Εμείς δεν το έχουμε ακόμα.
2: Καλά, εμείς πού να ξοδευτούν οι ομαδάρες μας να δώσουν από 100 χιλιάρικα να πάρουμε το goal line technology και να μην μαλώνουμε τώρα μεταξύ μας. Ενώ υποτίθεται ότι η τεχνολογία γι' αυτό υπάρχει και δημιουργείται και εξελίσσεται συνέχεια, για να μας βοηθάει. Ναι. Και να βοηθάει και τον κόσμο. Και να βοηθάει και τους διαιτητές. Δεν γίνεται ο τιμωρημένος κύριος Ζαμπαλάς λοιπόν να παίζει πάλι στον Ηρακλή και όλες οι αποφάσεις να είναι εναντίον του Ηρακλή. Μαθηματικά, άμα δεις το παιχνίδι χθες, όλες οι αποφάσεις, ακόμα και τα ράουτ, ακόμα και οι κάρτες, ακόμα και τα φάουλ.
0: Όλα ήταν
2: ατρόμητος. Εντάξει, μπάλα είναι. Θα πεις τώρα υπερβολικός είσαι, δεν είναι έτσι ακριβώς κτλ. Οκ, αλλά στη γενική ιδέα του παιχνιδιού. Νομίζω ότι δίκαιο ρε, έχει παράπονα τώρα.
0: Πάμε στο ρεπορτάζ τώρα.
2: Πάμε στο ρεπορτάζ. Είπαμε ότι αυτά που είπε ο κύριος Μενεβασιώτης, τις παρεμβάσεις του, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές γίνονται. Δηλαδή έχουν ζητήσει από την ΚΕΔ να μην συρρίξουν και πάλι διαιτές. Αρνήθηκε φυσικά ο κύριος Λανό, τους όρισε και όλα στους αγώνες του κυπέλου και τους δύο, και τον κύριο Ζαμπαλά και τον κύριο Κατόπη, τους επιβράβευσε. Δηλαδή σου λέει εντάξει, τα πήγατε καλά και έχουν ζητήσει και τους διαλόγους από το ΒΑΡ. Τώρα βέβαια, τώρα διαβάζω ότι και ο Άρης το ζήτησε, δεν ξέρω αν ο Τάσος το είπε, σίγουρα
0: ναι,
2: το είπε.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω σε τι αποσκοπεί αυτό, δηλαδή μια ομάδα, ότι ναι, τους διαλόγους του ΒΑΡ. Και ο ΠΑΟΚ την προηγούμενη αγωνιστική πήγε και τους πήρε. Και...
0: Ακριβώς, ναι, δεν αλλάζει κάτι.
2: Δηλαδή Κώστα, έλα λίγο δε στη φάση. Ναι, τι βλέπεις εδώ, νομίζω ότι υπάρχει χέρι. Ναι. Πιστεύεις ότι υπάρχει χέρι, πάρε αυτή την απόφαση. Αυτά λένε στο ΒΑΡ συνήθως. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν επιστρέφουν οι βαθμοί. Αυτός είναι ο κινησμός του ποδοσφαίρου και γενικότερα των κανονισμών και της διαιτησίας και. Να μην τους πάρουμε και τους ανθρώπους στο λαιμό μας. Είδαν κάτι, το αποφάσισαν, τελείωσε, δεν γυρίζει πίσω. Ο Ηρακλής τώρα πρέπει να κοιτάξει μπροστά, να είναι και αυτός κυνικός. Mm-hmm. Έχει ένα παιχνίδι δύσκολο με τον Άρη στο Κλειάδη Ζικελίδης. Mm-hmm. Και ο Άρης, ακούσαμε τον Τάσο πριν, καίγεται, έτσι, έχασε στην Τούμπα καθαρά. Έχασε στην Τούμπα καθαρά, εννοώ με επαγγελματικό σκορ, γιατί και ο Άρης έχει παράπονο τη διαιτησία.
0: Ναι.
2: Ενδεχομένως μερικά να είναι και βάσιμα. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, τώρα πάει μέσα στην έδρα του ντόπιου αντιπάλου του, σε ένα παιχνίδι που και ο Άρης καίγεται και ο ίδιος καίγεται, και μετά έχουμε διακοπή. Είναι δύσκολο τώρα το παιχνίδι, έτσι, και λέμε 5 βαθμούς που θα έπρεπε να είναι 9, αλλά είναι 5 οι βαθμοί.
0: Κώστα, αγωνιστικά προβλήματα προέκυψαν από το μάθημα με τον Ατρόμητο.
2: Θα μάθουμε καμιά έκπληξη μέχρι να πάμε Παρασκευή Σάββατο, όπως έγινε με τον Μπαρσένας, που τραυματίστηκε ο άνθρωπος στην Τρίπολη και το μάθαμε μετά από μια εβδομάδα.
0: Γιατί όμως τόσο πολύ μυστικότητα, δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής που δεν μπορεί να παίξει, ας πούμε, έχει ένα πρόβλημα, ένα τράβηγμα, μια φλάση κλπ.
2: Είπανε ότι δεν θεωρήθηκε στην αρχή, δεν φάνηκε ότι ήταν κάτι τόσο σοβαρό,
0: ναι.
2: Μετά έκανε την εξέταση, δηλαδή τρίτη-τετάρτη φάνηκε ότι τελικά πρέπει να μπει να κάνει αρθροσκόπηση και την Πέμπτη έκανε την αρθροσκόπηση και βγήκε την Παρασκευή το θέμα. Εντάξει, τώρα σημασία έχει ότι ο Ηρακλής έχει καινούργιους παίκτες, αυτοί οι καινούργοι που ήρθαν χρονικά ενώ είναι ποιοτικοί και πρέπει σιγά σιγά να τους βάζει στο rotation. Έτσι. Δηλαδή είδαμε στο δεύτερο μήχρο με το που μπήκανε ο Ήβι Λόπεθ, ο Μαρκέζ και τα λοιπά, ο Ραντόνια τα λοιπά, πώς βελτιώθηκε η εικόνα της ομάδας. Άλλος Ηρακλής ήταν στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Σωστό.
2: Αυτό ελπίζουν να γίνει και στο Κλεάνθης Ζικελίδης. Περιμένουμε να μάθουμε τι γίνεται και με τον Χρωμάντο, ο οποίος είναι τραυματίας. Είναι αυτό το ερωτηματικό, το σημαντικό, γιατί και αυτός ήρθε με δάφνες, ότι ήρθε παιγμένος από εθνική κτλ. Οπότε τον περιμένουν να δώσει λίγη ποιότητα στη μεσέγραμμη παραπάνω.
0: Ναι.
2: Είναι καλός ο Ηρακλής, βελτιώνεται. Δεν είναι ακόμη φόβητρο να πεις ότι αμάν.
0: Εντάξει, κοίταξε, είναι αρχή του πρωταθλήματος. Τέσσερις αγωνιστικές έχουμε.
2: Και οι άλλες ομάδες θα μου πεις τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Σκαμπανεβάζοντα και η μία και η άλλη.
0: Λογικό δεν είναι. Ακόμα
2: ναι,
0: είμαστε
2: είναι.
0: Στα μέσα Σεπτεμβρίου.
2: Και ο Άρης, ο οποίος ξεκίνησε καλά, βλέπουμε τώρα ήττες, ισοπαλίες και τα λοιπά και μουρμούρα. Οπότε ναι, είναι νωρίς ακόμη. Είναι αυτό ένα ελαφρυντικό. Αλλά δεν θα βρεθεί πρώτο τελεσμένον μετά, και μετά τη διακοπή έχει Λεβαδιακό, έχει ΠΑΟΚ, έχει δύσκολο πρόγραμμα, έχει Πανετολικό.
0: Θα έχει πάντως σε διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος, που δεν είναι μικρή, είναι 3 εβδομάδες, ο Μαζάρη
2: θα έχει
0: χρόνο για να δουλέψει με όλους τους ποδοσφαιριστές και να αποκτήσουν και μια χημεία μεταξύ τους.
2: Θα έχουμε χρόνο να μεγαλώσει και το χορτάρι στο Καφτατζόγλου, να γίνει το μάτς.
0: Για να γίνει επιτέλους παιχνίδι στο Καφτατζόγλου, έτσι.
2: Να βρέξει και λίγο, να μεγαλώσει το χορταράκι, γιατί δεν θα βλέπω καλά τα πράγματα.
0: Κατάλαβα.
2: Κώστα, βλέπω για Βόλο πάλι.
0: Κώστα Κούρση, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
2: Καλό βράδυ.

0: 20 λεπτά πριν από τις 10 αεροσπόρου βραδινή ραδιοεφημερίδα, Ολυμπία Γιαννικοπούλου πλέον στην ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της αεροσπόρ. Θυμίζω ότι σε 20 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών κόντρα στην Σλοβενία στο Eurovolley που γίνεται στην Μόντενα. Θα υπάρχει ραδιοφωνική μετάδοση από την αεροσπόρ και τηλεοπτική από την ΕΡΤ2 Sport. Ανοίγουμε μια παρένθεση στον χώρο του ποδοσφαίρου. Πάμε στον χώρο του μπάσκετ. Μαζί μας ο Νίκος Μπιντέλας. Νίκο, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Με πολλά προβλήματα επέστρεψαν από τη Ρόδο η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Έτσι, γαστρεντερίτιδα θα τους έχει γαζώσει.
1: Ναι, κάτι έγινε τώρα εκεί, Δημήτρη. Η αλήθεια είναι γιατί είναι περίεργο, γιατί και οι δύο ομάδες μας γύρισαν από αυτό το τουρνουά. Θυμίζω ότι ήταν ο Παναθηναϊκός και ο ΙΑΕΚ μαζί με την πρωταθλήτρια Σερβίας Σπάρταξ Σουμπότιτσα στη Ρόδο για το δεύτερο διεθνές τουρνουά που γίνεται στο νησί. Και ξεκίνησε από την ΑΕΚ, η οποία ανέφερε σήμερα το πρωί κάποια συμπτώματα γαστρεντερίτιδας που είχαν οι Γάιος Κορδίλης και Φρανκ Μπάρτλεϊ, και στη συνέχεια το θέμα αυτό πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις και όχι μόνο στην ΑΕΚ, αλλά αντίστοιχα κρούσματα εμφανίστηκαν και στον Παναθηναϊκό.
0: Σε έξι άτομα ναι. Του staff του στο Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει επηρεάσει τους παίκτες, προς το παρόν τουλάχιστον. Mm-hmm. Είναι τα έξι μέλη του staff, όπως είπες, Δημήτρη. Μάλιστα κάποιοι χρειάστηκαν και νοσηλεία. Αλλά στον Παναθηναϊκό υπάρχει φόβος ότι μέσα στις επόμενες ώρες μπορεί να προκύψουν και άλλα κρούσματα και να αφορούν και παίκτες της ομάδας. Είναι πολύ λογικό αυτό. Είναι πολύ λογική αυτή η ανησυχία από πλευράς Παναθηναϊκού. Και πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα, γιατί πλησιάζει και η έναρξη τη σεζόν.
0: Αυτό ήθελα να πω. Σε λίγες ημέρες έχουμε.
1: Σε 10 μέρες είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, αλλά έχουμε και τα τουρνουά τα επίσημα, έτσι. Είναι το τουρνουά του Παύλος Γιαννακόπουλος, είναι το και τα υπόλοιπα τουρνουά που γίνονται αυτές τις ημέρες, τα φιλικά παιχνίδια.
1: Ναι, το σημαντικό είναι όμως, Δημήτρη, ότι έρχονται τα επίσημα παιχνίδια. Τώρα εντάξει, τα φιλικά, εντάξει, αλλά πλησιάζει και η έναρξη σεζόν, δηλαδή η επίσημη. Mm-hmm. Σε 10 μέρες θα παίξει ο Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγκα, οπότε πρέπει να δει το τριφύλι εκεί τι συμβαίνει ακριβώς μετά. Με τα κρούσματα που εμφανίστηκαν, τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχει πολύ χρόνο. 24 Σεπτεμβρίου υποδέχει την Παρίσι στο Telecom Center Athens. 26 και 27 θα διεξαχθεί στη Ρόδο πάλι. Θα επιστρέψει εκεί ο Παναθηναϊκός στη Ρόδο για το Super Cup της GBL. Ναι. Άρα δηλαδή υπάρχει μια ανησυχία ότι μπορεί να εξαπλωθούν τα κρούσματα και στους παίκτες και αυτό να δημιουργήσει ακόμα ένα μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό λίγο πριν την έναρξη σεζόν. Βέβαια. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχει αποφύγει καθόλου η ΑΕΚ. Δηλαδή στο Παναθηναϊκό περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και ίσως οι παίκτες να την έχουν γλιτώσει, με την έννοια ότι και ο Παναθηναϊκός έφυγε από τη Ρόδο μία μέρα πριν την ΑΕΚ. Mm. Άρα δηλαδή και αυτό μπορεί να παίξει το ρόλο του. Η ΑΕΚ έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι
0: έχει και τραυματίες η ΑΕΚ.
1: Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει 9 παίχτες που έχουν τεθεί νοκάουτ. Είτε από τραυματισμούς, είτε από γαστρεντερίτιδα. Τέσσερις είναι οι τραυματίες που έχει η ΑΕΚ, η οποία πήγε στη Ρόδο για το τουρνουά με πολλά προβλήματα τραυματισμών, είναι η αλήθεια. Και γύρισε από εκεί και με 8 κρούσματα γαστρεντερίτιδας, εκ των οποίων τα 5 αφορούν παίκτες, 2 είναι προπονητές και άλλο ένα μέλος της ομάδας έχει εμφανίσει γαστρεντερίτιδα. Είναι πολλά τα προβλήματα στην ΑΕΚ, η οποία επίσης να θυμίσω ότι εντάξει, μπορεί να μην συμμετέχει, να μην ξεκινάνε οι υποχρεώσεις της στις 24 Σεπτεμβρίου για παράδειγμα, που είναι η έναρξη της EuroLeague, αλλά είναι 26 και 27 η ΑΕΚ θα είναι στη Ρόδο για το Super Cup της GBL, όπως και ο Παναθηναίκος και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Άρα δηλαδή υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα τώρα στην Ένωση, 12 μέρες πριν από το πρώτο της επίσημο παιχνίδι, και μένει να δούμε πώς θα το διαχειριστεί αυτό η ΑΕΚ. Mm-hmm. Γιατί εκτός από γαστρεντερίτιδα είναι και τραυματισμοί, έτσι το επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Αυτό. Και η ΑΕΚ, να πούμε ότι βρίσκεται στην αγορά για να αποκτήσει έναν γκάρντ. Αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ της Ένωσης. Πρόκειται να γίνει άλλη μία κίνηση ακόμη από την ΑΕΚ. Θέλει να κάνει μια δυνατή κίνηση η Ένωση στην περιφέρειά της, να ενισχυθεί στη θέση των guard με έναν παίκτη από ψηλό ράφι, είτε έμπειρο παίκτη είτε έναν πιο νέο αθλητή, mm-hmm. και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα για την Ένωση, η οποία, να πούμε Δημήτρη, ότι επειδή λέγαμε και πριν για τα φιλικά για τον Παναθηναϊκό που έχει 18 και 19 το Παύλος Γιαννακόπουλος, mm-hmm. τις ίδιες ημέρες η ΑΕΚ έχει το τουρνουά Νίκος Φάσουρας που θα διεξαχθεί στο Περιστέρι, το διοργανώνει η ομάδα των Δυτικών Προαστίων μαζί με την Ένωση, την Καρδίτσα και την Κλουζ. Είναι οι ομάδες που συμμετέχουν σε αυτό το τουρνουά. Yeah. Και μιας και είπαμε και για το θέμα το μεταγραφικό της ΑΕΚ, να πούμε ότι αυτό που έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση σέντερ. Μετά το πρόβλημα τραυματισμού που προέκυψε και με τον Μουστάφα Φαλ, ο Παναθηναϊκός ψάχνει στην αγορά για έναν ψηλό, για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ρόστερ του. Mm-hmm. Ναι. Και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις που θα έρθουν στο τριφύλι τις επόμενες ημέρες πάνω στο θέμα αυτό.
0: Νίκο, ήθελα να σε ρωτήσω με το Super Cup της EuroLeague, όλα ok, θα γίνει κανονικά?
1: Ναι, υπήρχε ένας μεγάλος φόβος, ναι. γιατί είναι στο επίπεδο 3, αν δεν κάνω λάθος,
0: δεν έχει αλλάξει κάτι, έτσι. Δεν έχει πάει στο πορτοκαλί που λέμε, οπότε να μην, γίνει το.
1: Όχι, όχι. Το υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία, και γιατί δεν είναι και πάρα πολύ ασφαλείς οι συνθήκες. Δηλαδή, υπήρχε ένας φόβος, ναι. για την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Έχουν πάρει τις απαραίτητες εγγυήσεις οι ομάδες. Η Ευρωλίγκα ήταν από την πρώτη στιγμή έλεγε ότι θα γίνει κανονικά. Mm-hmm. Βέβαια, αν πήγαινε από το επίπεδο 3 που είναι τώρα, πήγαινε στο επίπεδο 4, δεν θα μπορούσε να γίνει.
0: Σωστή.
1: Θα απαγορευόταν κάθε ταξίδι. Βέβαια, υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία στους Αμερικανούς αθλητές της κάθε ομάδας που συμμετέχουν. Θυμίζω Ντουμπάι, Ρεάλ, Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε, οι τέσσερις ομάδες. Γιατί έχουν να κάνουν και με την, έχουν να κάνουν με τις οδηγίες που έπαιρναν από την πατρίδα τους, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Γιατί το επίπεδο 3 που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ασφάλεια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αυτό σημαίνει εν ολίγης ότι καλό θα ήταν να μην ταξιδέψετε εκεί πέρα. Όμως φαίνεται ότι η Ευρωλίγκα έχει πάρει τις εγγυήσεις από τους Άραβες και ναι, θα γίνει κανονικά. Άλλωστε την Τετάρτη Ολυμπιακός, δηλαδή σε λιγότερο από 48 ώρες από τώρα και πολύ λιγότερο, νομίζω νωρίς θα πετάξει την Τετάρτη Ολυμπιακός, θα φύγει για το Άμπου Ντάμπι, όπου εκεί θα δώσει τους αγώνες του Super Cup του EuroLeague, της νεοσύστατης διοργάνωσης. Την Παρασκευή, θυμίζω, το απόγευμα είναι ο πρώτος ημιτελικός απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, ακριβώς.
0: Mm-hmm. Και μετά είναι την Κυριακή ο μικρός τελικός και ο τελικός.
1: Το Σάββατο είναι, Σάββατο, Δημήτρη. Δεν, ναι, δεν είναι σαν το Final Four, δεν ναι. υπάρχει μία μέρα ενδιάμεση. Θα γίνουν κανονικά χωρίς διάλειμμα, ενδιάμεσο.
0: Back-to-back παιχνίδια, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Νίκο, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο.
1: Δεν ξέρω αν ανέφερες, Δημήτρη, το πρόγραμμα στη GBL νωρίτερα.
0: Όχι, δεν το έχω αναφέρει.
1: Ναι, να πούμε ότι βγήκε η πρώτη αγωνιστική.
0: Έλα, πες να, γιατί έχει ενδιαφέρον, έλα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής είναι, να θυμίσω ότι 3 και 4 Οκτωβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα γίνουν τα παιχνίδια Μύκονος ΠΑΟΚ, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας, ΑΕΚ Μαρούσι, Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι, Καρδίτσα Άρης. Και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα γίνουν οι αγώνες Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και Ηρακλής Ολυμπιακός. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρεμιέρας, ναι. στο πρωτάθλημα της GBL. Και λογικά αύριο θα ξέρουμε αναλυτικά το πρόγραμμα της νέας σεζόν. Οι ώρες έχουν βγει τις πρώτες αγωνιστικές, είναι μια αλήθεια.
0: Δώσε και τις ώρες.
1: Να, δώσε και τις ώρες.
0: Λοιπόν. Βέβαια, ρε φίλε, αφού μας ακούει ο κόσμος. Θέλει να πάει στο γήπεδο, δεν έχει σημασία. Καλό είναι να τα έχουμε όλα περιστατωμένα, να ενημερώσουμε τον κόσμο κατάλληλα. Να ξέρει πότε θα πάει
1: λοιπόν,
0: στο γήπεδο για να δει.
1: Μύκονος ΠΑΟΚ, 3 η ώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιχνίδια θα είναι 3 Οκτωβρίου που θα πω. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, 4. Την ίδια ώρα ΑΕΚ Μαρούσι. Στις 5 είναι το Προμηθέας Περιστέρι. Καρδίτσα Άρης στις 5:30, Σάββατο 3 Οκτωβρίου αυτά τα παιχνίδια. Κυριακή 4 Οκτωβρίου Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων, 1 η ώρα το μεσημέρι. Ηρακλής Ολυμπιακός στις 5:30. Αυτό είναι αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Μάλλον αύριο θα το έχουμε ολόκληρο το πρόγραμμα της νέας σεζόν στη GBL.
0: Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.

0: Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε την βραδινή ραδιοεφημερίδα, πάμε και στην Τρίπολη για το ρεπορτάζ του Αστέρα αλλά και της Καλαμάτας. Μαζί μας ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη. Πελοπόννησος, η περιφέρεια Πελοπονίου, καλά τα πήγε αυτή.
0: Μια χαρά τα πήγε. Η Μαύρη Θύελλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της Super League μετά την επιστροφή της μετά από 26 χρόνια. Αλλά και ο Αστέρας Τρίπολης με την ισοπαλία που πήρε χθες από την ΑΕΚ θα μπορούσε να είναι και νίκη, έτσι.
1: Μπορούσα να έχουμε και το απόλυτο. Δύο νίκες και για την Καλαμάτα, έτσι όπως είπες, αλλά και για τον Αστέρα Άκτορ και απέναντι στην ΑΕΚ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Αστέρα. Ήταν το παιχνίδι χθες γιατί η Καλαμάτα έπαιξε Σάββατο. Πολύ καλός ο Αστέρας, καμία σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, την καλύτερη του εμφάνιση στη φετινή χρονιά.
0: Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω, Βασίλη, γιατί έβλεπα και το μάτς με τον Ηρακλή που έδωσε στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Καμία σχέση το εκείνο το παιχνίδι με το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Όπως το είπε Δημήτρη, καμία σχέση. Είχε απογοητεύσει λίγο η εικόνα του με τον Ηρακλή. Βέβαια, υπήρχε η απουσία του Μπαρτόλου. Πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Όταν παίζει ο Μπαρτόλο στον Αστέρα, είναι παίκτης που δίνει παραπάνω πράγματα και ανεβάζει όλη την ομάδα. Χωρίς να θέλουμε να ξεχωρίζουμε παίκτες, αλλά τι να κάνουμε, κάποιοι είναι κάτι το ξεχωριστό. Έβαλε και τον γκολ με την ΑΕΚ. Μπορούσε να έχει προηγηθεί, αφού η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα και ισοφάρισε ο Αστέρας, λέω, να προηγηθεί στο δεύτερο ημίχρονο με τις δύο ευκαιρίες που είχε, αλλά είπε όχι ο Μπιρνιόλι. Όμως θα μπορούσε να έχει χάσει και με τις ευκαιρίες που είχε ο Γιώβιτς, δύο φάσεις για ένα τέτοιο επιθετικό στο 87 που συνήθως δεν χάνονται, αλλά χάθηκαν και έμεινε αυτό το 1-1. Ευχαριστημένοι νομίζω είναι όλοι και το δήλωσαν κιόλας, δεν το νομίζω εγώ, το δήλωσαν και οι πρωταγωνιστές, οι ποδοσφαιριστές, ο προπονητής, που είπε και αυτός αυτό που σας είπαμε εμείς, ότι ήταν η καλύτερη μας εμφάνιση τη φετινή περίοδο και έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο πιστεύω και η αλλαγή του σχηματισμού. Αυτό το 3-4-3 που γίνεται όταν αμήνεται ο Αστέρας Άκτορ, 5-4-1 και με πολλούς καινούς χώρους για να φύγει στην κόντρα και στη μετάβαση ο Αστέρας, το εκμεταλλεύεται αυτό. Φαίνεται ότι του πάει δύο παιχνίδια το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα, και με τον Άρη για το κύπελο και με την ΑΕ για το πρωτάθλημα. 1-1 τελείωσαν τα δύο παιχνίδια. Θα δούμε τώρα αν θα έρθει και στη συνέχεια καλή εμφάνιση πάλι και η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, στο επόμενο παιχνίδι που είναι πολύ δύσκολο εκτός έδρας με τον Όφη. Όμως προηγείται ενδιάμεσα παιχνίδι για το κύπελο.
0: Ακριβώς.
1: Για τον Αστέρα την Τετάρτη.
0: Με την νίκη,
1: Και Βόλου 3 η ώρα το μεσημέρι. Άρα προετοιμασία, γιατί αύριο θα ολοκληρωθεί η αποστολή, θα βγει και θα φύγει αύριο Τρίτη για το Βόλο, που θα αντιμετωπίσει τη νίκη Βόλου σε ένα παιχνίδι χρήσιμο. Ο Αστέρας έχει ήδη ένα βαθμό στην ισοπαλία του με τον Άρη, θέλει να πάει στους 4 για να συνεχίσει στις υπόλοιπες αγωνιστικές της League Phase και να βρεθεί στην επόμενη φάση, γιατί αυτός είναι ο στόχος αφού ήρθε η συγκυρία, έτσι. Και συνεχίζει στο κύπελο η ομάδα της Τρίπολης. Να πούμε ότι υπήρχε επίσκεψη στα αποδυτήρια και από τον εκ των ιδιοκτητών της ομάδας, τον κύριο Δημήτρη Μπάκο, που έδωσε συγχαρητήρια σε όλους, στο προπονητικό επιτελείο και στους παίκτες, αλλά ζήτησε και ίδια συνέχεια, δηλαδή να μην είναι μόνο η απόδοση και το αποτέλεσμα το χθεσινό με την ΑΕΚ, να υπάρξει και στα επόμενα παιχνίδια ίδια εμφάνιση και βαθμοί και νίκες για την ομάδα, και περιμένουν όλοι να βγει αυτό το πλάνο που όλοι λέγαμε ότι κάποια στιγμή ο Αστέρας θα ξυπνήσει και θα αρχίσει να παίρνει βαθμούς. Πήρε τον πρώτο βαθμό, θα δούμε αν συνεχίσει την πορεία του και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Πάμε και στην Καλαμάτα τώρα. Η Καλαμάτα που έκανε την πρώτη της νίκη και πανηγυρίστηκε πάρα πολύ έντονα και δικαίως, αφού επέστρεψε στη Super League 1 μετά από 26 χρόνια στην πρώτη κατηγορία, 25 δηλαδή, κατάφερε και έκανε και την πρώτη της νίκη σε ένα γούρικο γήπεδο, αυτό του Περιστερίου, γιατί είχε πάρει και τον πρώτο βαθμό εκεί απέναντι στον Ατρόμητο, σαν γηπεδούχος ο Ατρόμητος. Σαν γηπεδούχος όμως η Καλαμάτα κατάφερε και πήρε αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα, και αυτό της δίνει όθηση αυτή η πρώτη νίκη για τη συνέχεια, γιατί έπαιζε καλά, δεν κέρδιζε, δεν ήταν όμως τόσο πολύ καλή στην απόδοση της Καλαμάτας στο παιχνίδι με τον Βόλο, αλλά στις στιγμές που έπρεπε πέτυχε τα 3 γκολ και έκανε και την ανατροπή, γιατί ο Βόλος είχε προηγηθεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να ανατρέπεις ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που σου έχει προηγηθεί και είναι τη Super League αρκετά χρόνια, όπως είναι ο Βόλος. Παίρνεις ένα αποτέλεσμα, σου δίνει μεγαλύτερο ψυχολογικό σπρώξιμο.
0: Σου δίνει όθηση, ακριβώς.
1: Έχει ένα Χάμζα όμως, Δημήτρη, που νομίζω θα τον απολαύσουμε για αρκετά χρόνια στη Super League.
0: Ναι, πραγματικά, εντυπωσιακός.
1: Αν θα το βλέπουμε μόνο στην Καλαμάτα ή θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό ή θα πάει σε άλλη ομάδα. Πάντως αυτό το νεαρό παιδί 19 χρονών βγάζει μάτια μέχρι στιγμής ο ο 19χρονος και δίκαια είναι από τους πρωταγωνιστές στη Μαύρη Θύελλα. Η Μαύρη Θύελλα που ευχαρίστησε με ανακοίνωσή της την ΠΑΕ Ατρόμητου για τη φιλοξενία, την ΠΑΕ Ατρόμητος για τη φιλοξενία στο γήπεδο εκεί, το δημοτικό στάδιο, και τώρα ετοιμάζεται για να μεταβεί και να έχει σαν έδρα, ως ότου φτιαχτεί το δημοτικό στάδιο της παραλίας στην Καλαμάτα, το γήπεδο της Νεάπολης. Ναι. Επόμενο μάτσο πρωτάθλημα είναι
0: με τον Παναθηναϊκό. Βάλε μια ανατελεία. Να πω εγώ ότι η κόντρα στον Παναθηναϊκό, το έλεγα και νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής που είχα τον Χρήστο Κοντό για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, δεν θα πάρουν εισιτήρια ο Παναθηναϊκός, οι φίλοι του Παναθηναϊκού, γιατί η Καλαμάτα επικαλείται την σύμβαση με την οποία έχει υπογράψει με τον Δήμο Νίκιας, σύμφωνα με την οποία τη σύμβαση
1: είναι
0: δεν επιτρέπεται
1: αυτό, Δημήτρη,
0: να υπάρχουν.
1: Συμφωνία.
0: Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν φιλοξενούμενοι οπαδοί.
1: Ακριβώς. Η συμφωνία που έχει υπεγραφεί λέει ότι μόνο φίλοι της Καλαμάτας θα είναι στο γήπεδο στα παιχνίδια που θα χρησιμοποιήσει σαν γηπεδούχος. Κανένας φιλοξενούμενος δεν θα πάρει εισιτήρια. Αυτό λέει η συμφωνία.
0: Ναι.
1: Είναι μόνο για τον Παναθηναϊκό, να μην παρεξηγηθεί αυτό για την Καλαμάτα.
0: Ακριβώς.
1: Μια συμφωνία που έχει γίνει με την ομάδα του Ιωνικού και το Δήμο Νίκαια ουσιαστικά εκεί. Που βέβαια έχει και τις αντιρρήσεις του Ιωνικός για την χρησιμοποίηση της έδρας, γιατί βγάλει και ο Ιωνικός ανακοίνωση ο
0: ερασιτέχνης. Αυτό δεν το ήξερα να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, είναι άμα καθίσεις και το διαβάσεις, είναι πολύ μακροσκελή η ανακοίνωση του Ιωνικού. Mm-hmm. Δεν τα έχει με την Καλαμάτα βέβαια, τα έχει με το Δήμο Νίκαιας, γιατί δεν ρώτησε τον Ιωνικό και όλα αυτά. Τέλος πάντων είναι ένα θέμα και εσωτερικό δικό τους. Αλλά τα εισιτήρια δεν θα πάρουν οι φιλοξενούμενες ομάδες και θα παίξει και με την ΑΕΛ εκεί για το κύπελο η Καλαμάτα την Πέμπτη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχει παιχνίδι Πέμπτη για το κύπελο με την ΑΕΛ και την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό στην Νεάπολη, και τα δύο παιχνίδια αυτά για την Καλαμάτα που πλέον έχει μπει στο ρυθμό της Super League 1, να το πούμε έτσι.
0: Σωστά.
1: Είναι πλέον με τους 4 βαθμούς, αισθάνεται πιο άνετα και περιμένουμε να δούμε και καλύτερα πράγματα από τη Μαύρη Θύελλα.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη Βασίλη Κούβαλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Δημήτρη. Γεια σου.
0: Στο σημείο αυτό η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν αρχικά η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στη συνέχεια η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Τάκη Μπάλτα. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ για 2 ώρες ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Έρχεται ο Άγγελος Τίμος με την τελευταία σελίδα και φυσικά το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ με την Σλοβενία για το Eurovolley που γίνεται στην Μόντενα. Από μένα, καλό βράδυ σε όλους.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ακούτε Era Sport.

0: 6 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Πριν δώσουμε το λόγο στο Χρήστο Σαράντο, θα παρακολουθήσουμε εδώ πέρα την αναμέτρηση της Σλοβενίας με την εθνική μας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών που διεξάγεται στην Ιταλία. Καθοριστικός ο αγώνας. Να σας πω ότι Leeds Newcastle στο 7ο λεπτό είναι στο 0-0. Για τη La Liga επίσης Villarreal Betis στο 7ο λεπτό χωρίς γκολ. Έχει ξεκινήσει και μάλιστα η Ουντινέζε προηγείται στο 15ο λεπτό με 2-0 εκτός έδρας της Ίντερ. Θα τα παρακολουθήσουμε και όλα αυτά τα παιχνίδια. Κόμο Πάρμα 2-1, Τωρίνο Ρώμα 0-2. Χαρές για τον Χρήστο Σαράντο, ο οποίος έκανε το 4-4 και πλέον περιμένει συγκάτοικο στην κορυφή. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, και στους φίλους ακροατές μας. Εδώ είμαστε στο 9-7 Ελλάδα-Σλοβενία. Ένα μάτς για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων. Μπορεί να μην κερδίσει Ίντερ, έτσι.
0: Το βλέπω δύσκολα, αλλά η Ρώμα πάει μια χαρά.
1: Μια χαρά, έτσι. Μια χαρά με τον Κασπερίνη.
0: Έχετε να δείτε τέτοιες χαρές 4-4
1: και Ρώμα. 4-4 και μπάλα.
0: Ναι, σημασία, αυτό είναι ότι η Ρώμα παίζει καλά. Μπάλα. Παίζει καλά η Ρώμα.
1: Λοιπόν, 9-7 παίζει καλά και η εθνική μας ομάδα απέναντι στη Σλοβενία που μπορεί το όνομα να μην μας γεμίζει, ας πούμε, το αυτή ή το περιμένοντας, ας πούμε, ότι οι μεγάλες δυνάμεις είναι η Ιταλία, είναι άλλες χώρες. Η Σλοβενία όμως είναι νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη στους άντρες και το γεγονός ότι έχουμε ξεκινήσει καλά, παίζουμε σαν ίσο προς ίσο. Βεβαίως αυτό χρειάζεται να έχει διάρκεια και όχι μόνο ένα-δυο σετ. Τώρα ο πρωτοψάλτης παίρνει πολύ ωραία το block-out. Έχει φτάσει η ομάδα και κρατάει μια διαφορά μεταξύ ενός και δύο πόντων τώρα νωρίτερα. Έχει φτάσει και στους 4 στο ξεκίνημα. Ο πρωτοψάλτης μια πολύ ωραία ενέργεια, πάρα πολύ έξυπνος νωρίτερα. Έχει πάρει και ένα Νάσο, δύο Πιτακούδης, δύο ο Μούχλιας και ένα ο Ράπτης. Τώρα θα πάρουν τον μπλοκάουτ με την σειρά του Σλοβένη. Η εθνική μας ομάδα που έχει πασαδόρο το Μάρκο Γαλιώτο, ο οποίος από του χρόνου θα αγωνίζεται στο εξωτερικό στη Ρουμανία. Πέρυσι ήταν στο ΠΑΟΚ. Ο διαγώνιος είναι ο Δημήτρης Μούχλιας που θα παίζει στη Ρωσία από την επόμενη σεζόν. Ο Θοδωρής Βουλκίδης του Παναθηναϊκού και ο Λάμπρος Πουτακούδης του Ολυμπιακού είναι οι δύο κεντρικοί της ομάδας μας, ενώ η Σλοβενία έχει σε κόντρα μπάλα την ευκαιρία, αλλά θα την σπαταλήσει, οπότε 11-9 για την εθνική μας που συντηρεί τη διαφορά. Ο Αλέξανδρος Ράπτης του Ολυμπιακού πλέον από την ερχόμενη χρονιά και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού και της εθνικής μας ομάδας, ο Σάκης Πρωτοψάλτης, είναι οι δύο ακραίοι. Και από εκεί και πέρα είναι βέβαια οι δύο λίμπερο της ομάδας, οι οποίοι μπαίνουν ο ένας στην υποδοχή, ο άλλος στην άμυνα. Τώρα ο Μούχλιας θα πάρει ξανά τον μπλοκάουτ. Να, τρισπότη διαφορά για την εθνική μας ομάδα. Η λίμπερό μας λοιπόν είναι ο Δημήτρης Τζιάβρας, ο οποίος είναι ο λίμπερο της άμυνας, ο λίμπερο του Ολυμπιακού, και ο λίμπερο του Παναθηναϊκού Άρης Χανδρινός, ο οποίος είναι στην υποδοχή όταν είναι αυτή η επιλογή του Κώστα Χριστοφιδέλη, του προπονητή της εθνικής μας ομάδας. Πρωτοψάλτης πολύ δυνατό το σερβίς, αλλά θα βγάλουν ωραία υποδοχή και επίθεση με τη σειρά τους, με τον διαγώνιό τους, τον Νίκ Μουγιάνοβιτς. Οι Σλοβένοι, οι οποίοι έχουν τον Μουγιάνοβιτς διαγώνιο, ο πασαδόρος είναι ο Πλάνισιτς. Ο Ροκ Μόζιτς και ότι είναι Ουρνάου, είναι η ακραία. Ουρνάου είναι 40χρονος, ο οποίος έχει περάσει από τον Ολυμπιακό στο παρελθόν, όπως και ο Στάλεκαρ έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό, ένας εκ των δύο κεντρικών, ο άλλος είναι ο Γιάν Κρίζιτς. 13-10 η εθνική μας ομάδα συνεχίζει το βιολί της, παίζει πάρα πολύ ωραία μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, το κρατάει ο Πιτακούδης, ο Λάμπρος Πιτακούδης. Είναι εξαιρετικό στον πρώτο χρόνο με τον Μάρκο Γαλιώτο, τον πασαδόρο μας, και τώρα θα πάει στο σερβίς. Ελλάδα-Σλοβενία 13-10, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Μόντε να γίνεται το παιχνίδι, όπως και των γυναικών σε 4 χώρες. Εδώ η ευκαιρία, θα βγει άμυνα, κόντρα μπάλα με το Ράπτη, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση, όχι, τελειώνει. 14-10 συν 4, φάνηκε εκεί να προλαβαίνει ο Κόβατσιτς, ο λίμπερο της Σλοβένικης ομάδας, όμως εν τέλει δεν τα κατάφερε. Εδώ έγινε ένα μπέρδεμα μεταξύ του Κόβατσιτς και του Ουρνάου στην άμυνα και στην συνέχεια δεν μπορούσε να βγάλει ο Κόβατσιτς, ο 33χρονος λίμπερο της ομάδας της Σλοβενίας, η οποία αναγκάζεται να πάρει time out. Η Σλοβενία, η οποία στα τρία προηγούμενα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είχε ανέβει στο βάθρο, είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο στο τελευταίο το 2023 και από εκεί και πέρα είχε καταφέρει να πάρει ακόμη δύο μετάλλια νωρίτερα, τα οποία ήταν στην Αργυρά και τα δύο είχε φτάσει στο τελικό, το 2021 που έχασε από την Ιταλία στην Πολωνία και το 2019 επίσης Αργυρό ιτήθηκε από τη Σερβία στο τελικό στη Γαλλία. Χάλκινο στο Nations League πέρυσι, φέτος ήταν πέρυσι τέταρτη, φέτος ήταν χάλκινο το μετάλλιο. Nations League, όταν μιλάμε, δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο, Άγγελε, είναι το Nations League, είναι η ανώτερη βαθμίδα των εθνικών ομάδων στο βόλεϊ σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, οπότε εδώ καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική ομάδα είναι η Σλοβενία. Ο πρωτοψάρτης πολύ ωραία άμυνα, ο Γαλλιώτος από πίσω, ο Ράπτης στο πλασόκαρφο θα βγει, άμυνα κοντραμπάλα για τη Σλοβενία με τον Μουγιάνοβιτς, ο Γαλλιώτος στο πλακάκι υπέροχο, άλλη μια ευκαιρία, ο Μάρκος Γαλλιώτος υψώνει για το Ράπτη που συνεχίζει και υπάρχει φιλές που έχει πιάσει το νούμερο 22 της ομάδας της Σλοβενίας, είναι ο Παγένκο ο οποίος έχει πιάσει φιλέ και η εθνική μας ομάδα παίρνει διαφορά μεγάλη, 5 πόντων. Έγιναν πολύ ωραία οι άμυνες, ειδικά από τον Μάρκο Γαλλιώτο που έπεσε τελευταία ώρα, κατάφερε να βάλει το χέρι του, το pancake που λέμε όταν βάζεις την παλάμη κάτω στο παρκέ, το πλακάκι ελληνιστή, και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να δώσεις συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα θα πάρουμε το διαγώνιό τους την επίθεση η Σλοβένοι με τον Μουγιάνοβιτς, αλλά η διαφορά είναι σημαντική, είναι 4 πόντους, πρέπει να τη συντηρήσουμε, είναι ευκαιρία εδώ να χτίσουμε πάνω σε αυτό το momentum. Η Σλοβενία πολύ εμπειρή ομάδα, πάρα πολύ δυνατή, έχει τους 2 σαραντάριδες που έχουν παίξει στην Ελλάδα, αλλά έχει και πολύ ταλέντο, πολλούς νέους ο Μουγιάνοβιτς στο σερβίς, αλλά πάνω στο φιλέ, εύκολος πόντος, 16-11 συν 5 για την εθνική μας ομάδα σε αυτό το πρώτο σετ. Η εθνική μας ομάδα, η οποία ξεκίνησε

τουρκική ομάδα στα δύο πρώτα σετ. Η εθνική μας στήθηκε οριακά 25-23 και στο πρώτο και στο δεύτερο σετ. Στο τρίτο παραδόθηκε, αλλά μας έδειξε δείγματα ότι μπορεί. Ο Μούχλιας δυνατά και πάλι θα βγει. Υποδοχή, πρώτος χρόνος, θα σπάσει μπάλα στο ράπτη. Ευκαιρία για κοντραμπάλα, ο Βουλκίδης θα πάρει τον πόντο. 18-11 η Σλοβενία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την εθνική μας ομάδα για την ώρα. Πολύ ωραίο το μπλοκ εκεί του ράπτη με τον Βουλκίδη. Ο Γαλλιώτος έπαιξε πρώτο χρόνο με τον κεντρικό της εθνικής μας ομάδας στο Θεσσαλονίκη, που παίζει πια στον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίρνει τον πόντο. Σπουδαίοι κεντρικοί και οι δύο, και ο Βουλκίδης και ο Πιτακούδης, αλλά και ο Δημήτρης Μούχλιας, ο διαγώνιός μας, προέρχεται από την Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει και ο μικρός αδερφός του, ο μόλις 18 χρονών, ο Σταύρος ο Μούχλιας, που αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία. Ο Μουγιάνοβιτς είναι η μοναδική απειλή. Από την άλλη πλευρά, ο διαγώνιος της Σλοβενίας, ο οποίος κατάφερε να περάσει εδώ πριν προλάβει να στηθεί το διπλό μπλοκ, ένα καρφί στην ευθεία και να δώσει ένα πόντο στην Σλοβενία. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης ο Μουγιάνοβιτς, από τα νέα αστέρια της ομάδας της Σλοβενίας. Στο σερβί δυνατό, αλλά στο φιλέ 19-12 η εθνική μας ομάδα συντηρεί μια διαφορά 7 πόντων. Ξεκινήσαμε με 2 και το έχουμε φτάσει στους 7 και αυξάνεται. Έχει ένα εντυπωσιακό κρεσέντο η εθνική μας ομάδα τώρα, με τον Αλέξανδρο Ράπτη στο σερβίς, ο οποίος ετοιμάζεται για να κάνει ένα jump serve με πάρα πολύ δύναμη όπως συνηθίζει, αλλά φεύγει έξω η μπάλα. 19-13, προσπάθησε να πιέσει τη πίσω ζώνη, ήταν εξαιρετικά άστοχο αυτό το σερβίς. Ο Ράπτης, ο οποίος είναι ένας αθλητής που παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει μεγάλη εμπειρία από ξένα πρωταθλήματα και από φέτος επιστρέφει ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα για να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Το σερβίς και από την άλλη πλευρά είναι άστοχο. Οι Σλοβαίνοι έχουν χάσει περισσότερα σερβίς, 20-13. Ο Κρίζιτς στην προσπάθεια να πιέσει, να φέρει την μπάλα στην baseline, κάνει το λάθος όπως νωρίτερα, και ο δικός μας παίκτης ο Αλέξανδρος Ράπτης, και τώρα είναι ο Θοδωρής Βουλκίδης και αυτός με jump serve πάρα πολύ δυνατό. Η μπάλα θα φύγει έξω από την πλάγια γραμμή. Βουλκίδης θα δώσει τη θέση του στο Χανδρινό. 20-14, ένα προβάδισμα συν 6 συν 7 για την εθνική μας ομάδα, και η σειρά τώρα των Σλοβαίνων για να κάνουν το σερβίς με τον Σεν. Έχουν κάνει αλλαγές. Ο Σεν πολύ δυνατά, ο Ράπτης υπέροχη υποδοχή, ο πρώτος χρόνος καταπληκτικός, υπέροχος πρώτος χρόνος από τον Πιτακούδη. 21-14 με το Γαλλιώτο, βέβαια, που περνάνε ακτίνες λίζερ από τα χέρια του. Είναι ένας χρόνος αυτό το λεγόμενο σούτ, ο επιθετικός, ο κεντρικός είναι περίπου στη μέση μεταξύ της μεσαίας θέσης και της ακριανής, θέση 3 και της θέση 4. Ένα καρφί για τους Σλοβαίνους μετά από ώρα. 21-15 η εθνική μας ομάδα στο συνέξι. Έτσι πρέπει να το πάει το παιχνίδι, με υπομονή, περιορίζοντας τα λάθη της. Ωραίο ήταν το καρφί αναμφισβήτητα του Ροκ Μόζιτς, του 24χρονου που αγωνίζεται στη Βερόνα στην Ιταλία, όλοι σε σημαντικά πρωταθλήματα. Υποδοχή από τον Πιτακούδη, θα δεχθεί τον μπλόκο. Πρώτο ψάλτη, ήταν πολύ δύσκολο εκεί να κάνει κάτι απέναντι στο ψηλό μπλοκ. Δεν ήταν ιδιαίτερα καλή υποδοχή του Πιτακούδη. Βρέθηκε ο κεντρικός στην ανάγκη εκεί στα 3 μέτρα στο σερβίς να κάνει μια υποδοχή που δεν ήταν ιδανική για τον Γαλλιώτο. Περιόρισε τις επιλογές στο συν 5, αλλά θα κάνει το λάθος στο σερβίς ο Σεν, οπότε ο Ροκ ήταν, οπότε η εθνική μας ομάδα άκοπα στο συν 6 ξανά. 22-16, ο Σάκης πρωτοψάλτης, ο αρχηγός μας, πηγαίνει στο σερβίς. Σλοβενία-Ελλάδα 16-22, ακούτε πάντα την Era Sport, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ, ευρωβόλεϊ. Μετά την μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας των γυναικών και την έκτη θέση στο ευρωβόλεϊ των γυναικών, περιμένουμε και οι άνδρες να κάνουν τη δουλειά. Ο Ράπτης είναι αυτός, εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Το ζητούμενο είναι να κάνουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες λύκες. Αλλά θυμίζω και η εθνική γυναικών άνοιξε

0: το δρόμο για να περάσει τα νοκάουτ με μια νίκη που δεν περίμενε κανείς απέναντι στην Ουκρανία με 3-2 και μετά απέναντι στην Βουλγαρία, αναγκάζεται ο Σλοβένος προπονητής, ο Ιταλός μάλλον προπονητής, ο Φάμπιο Σόλι της Σλοβενίας, να πάρει και το δεύτερο time out. Ο Κώστας Χριστοφιδέλης δεν έχει κανένα λόγο να πάρει time out, γιατί τα πράγματα πηγαίνουν περίφημα για την εθνική μας ομάδα, η οποία σε λιγότερες από 24 ώρες έχει ένα κρίσιμο παιχνίδι με την Σουηδία. Η Σουηδία και η Σλοβακία είναι οι ομάδες που είναι κάτω από μας. Στο νούμερο 4 με τις νίκες που έχει κάνει, έχει φτάσει η Σλοβενία. Εμείς είμαστε στο νούμερο 25 της παγκόσμιας κατάταξης, πιο κάτω η Σουηδία, η Σλοβακία, από πάνω μας βεβαίως και η Τσεχία και η Ιταλία, οπωσδήποτε οι ομάδες που μας έχουν νικήσει μέχρι τώρα. Απέναντι σε αυτή την ομάδα που είναι τόσο ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη, η εθνική μας ομάδα καλείται να κάνει μια μεγάλη υπέρβαση στο πρώτο σετ. Τα πράγματα πηγαίνουν μέχρι στιγμής καλά, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, χρειάζεται συνέχεια.
1: Χρήστο, ο Αγκούστο στο 26 και ο Μπαρέλα στο 35 κάνουν το Ίντερ Ουντινέζε 2-2. Συνεχίζουμε. Είδες. Για να δούμε. Είδε Ίντερ. Δεν την ξεγράφει.
0: Όχι, δεν την ξεγράφει. Αλλή μόνο. Εντάξει, η Ίντερ είναι πρωταθλήτρια. Έχει πολλούς, πολύ καλούς παίχτες, αναμφισβήτητα.
1: Και γκολάρα έβαλε ο Μπαρέλα. Από το πλάι στο πλαϊνό δίχτυ. Πολύ δυνατό σουτ. 2-2.
0: Ο Νίκ Μουλιάνοβιτς ξανά είναι ο σκόρερ για την Σλοβενία που τα πηγαίνει περίφημα. Εκτέλεσε από τα 2.40, από τα 3.40, πολύ ψηλά σηκώθηκε από τα 3 μέτρα και 40 εκατοστά. Καταλαβαίνουμε τώρα παίχτες οι οποίοι είναι δίμετροι, 2.6 ο Μουγιάνοβιτς, αλλά και ο πρωτοψάλτης που είναι 1.85, ο πιο κοντός από όλους, μπορεί να φτάσει στο άλμα του στα 3.40. Εδώ κάνει λάθος ο Μούφλιας, χρειάζεται προσοχή, υπάρχει διαφορά 5 πόντων, 18-23. Δεν χρειάζεται κενό διάστημα εδώ για την εθνική μας ομάδα. Ο Ράπτης κάνει την υποδοχή, ο Γαλλιώτος πασάρει. Ο Μούχλιας πολύ άστοχα, δυνατά μεν άστοχα δε, στην διαγώνιο εδώ του έφυγε. Η μπάλα πήγε. Και το πρώτο time out, γιατί ο Κώστας Χριστοφιδέλης δεν θέλει να αφήσει περιθώρια.
2: Και παίζουν ρίτ με τέλειες υποδοχές στο κέντρο του γηπέδου, παίζουν κλειστά. Οπότε οι ακραίοι εφηβοί έτοιμοι να τελειώσουν μπάλες στις ευθείες.
0: Παίζουν κλειστά, λέει. Δεν ξέρω αν πέρασε η φωνή του Κώστα Χριστοφιδέλη.
1: Μια χαρά που κάνει οδηγίες του coach.
0: Έλεγε ότι παίζουν κλειστά, γι' αυτό οι ακραίοι θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε τις ευθείες στην επίθεση. Περισσότερο δεν του άρεσε προφανώς αυτό το διαγώνιο καρφί του Μούχλια. Θα μπορούσε εκεί, επειδή το μπλοκ είχε κλείσει αρκετά, είχε αφήσει την ευθεία να εκτελέσει στην ευθεία. Αλλά αυτές είναι αποφάσεις δευτερολέπτων και μέχρι στιγμής η εθνική μας ομάδα τα πηγαίνει περίφημα. Χριστοφιδόλης δεν θέλει να αφήσει περιθώρια για κάποιο κενό διάστημα. Και εντάξει, οι ομάδες που είναι τόσο ψηλά στην κατάταξη, στην παγκόσμια κατάταξη, τέτοια διαστήματα τα εκμεταλλεύονται με δάχτυλα. Υποδοχή του Ράπτη, ο οποίος θα μπλοκαριστεί. Ακόμη μια ευκαιρία, ο Γαλλιώτος ξανά στο Ράπτη. Ο πρωτοψάλτης είναι εκεί. Ξανά για το Ράπτη στην ευθεία αυτή τη φορά. Πάρα πολύ ωραία επιμονή του Γαλλιώτου εκεί. Θα έλεγε κανείς ότι ίσως θα έπρεπε να δει μια άλλη επιλογή. Μπλοκ δύο φορές για το Ράπτη, αλλά όχι στο έδαφος, γιατί ήταν ο πρωτοψάλτης εκεί και τελικά επιλέγει την ευθεία, αυτό που είπε νωρίτερα ο Χριστοφιδέλης. Ο Ράπτης 24-18, ο έτερος Χανδρινός θα μπει για το σερβίς set point για την εθνική μας ομάδα. Για να δούμε αν εδώ θα τελειώσει η ιστορία για την εθνική μας ομάδα με το Σπύρο Χανδρινό να έχει μπει για το σερβίς. Πολύ δυνατό θα βγει. Υποδοχή από τον Κόβατσιτς. Η ευκαιρία για τους Σλοβένους είναι έξω. Τελειώνει το σετ 25-18 για την εθνική μας ομάδα, η οποία έκανε καταπληκτική εμφάνιση. Εξαιρετική απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα. Η σπουδαία ομάδα που φαίνεται πάντως στο γήπεδο είναι η εθνική μας ομάδα. 1-0 με περίπατο, 25-18. Οπότε, Άγγελε, παίρνεις το λόγο και τα λέμε.
1: Βεβαίως, Χρήστο, πάρε τις ανάσεις σου. Καταπληκτική εμφάνιση στο πρώτο σετ για τους διεθνείς μας, 25-18, και πλέον προηγούνται με 1-0. Επιστρέφουμε εμείς στα παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα. Leeds Newcastle 0-0, Villarreal Betis 0-0. Ίντερ Ουντινέζε, όπως σας είπαμε, τον Μπαρέλα 2-2. Νωρίτερα ο Αγκούστο είχε κάνει το 1-2. Να τα δούμε και στοιχηματικά τα παιχνίδια που έχουμε αυτή την ώρα στο κουπόνι, ξεκινώντας από τους αγώνες των 8.30 Μακάμπι Τελαβίβ, Χάπουελ Τελαβίβ 2-1, Ρίο Αβε, Στρέλα Εμαδόρα 2-3, Ιτχόφεν Β, Αλκμαρ Β 1-0, Ουτρέχτη Β, Άγιαξ Β 4-0, Στεάου Απλοέστη 2-1, γκολ έχουμε στο Έγκελσκαλ Τεχεράνης Αλσάντ 2-0, ημίχρονο Θέλτα Βίγκο Β, Ιμπάρ 0-4, Waterford United, Derry City 0-1, Νταντάλκ St. Patrick's 0-2, Σέλμπουρν Τροχέντα 1-0, Σλίγκο Γκαλγουέι United 1-2, Ίντερ Ουντινέζε 2-2, όπως σας είπα. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς γκολ μέχρι και αυτή την ώρα.

0: Ίντερ που συνεχίζει να πιέζει για να βρει και το τρίτο γκολ πριν από την λήξη του ημιχρόνου. Με ψυχή πρωταθλήτριας κατάφερε το 0-2 όπως διαμορφώθηκε νωρίς. Θυμίζω ότι η Ίντερ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2 γκολ που πέτυχε η Ουντινέζε νωρίς. Συγκεκριμένα μέχρι το 16ο λεπτό όταν ο Έγκελ Λέγκαμπ έκανε το 0-2. Νωρίτερα ο Αμπάνκουα είχε κάνει το 0-1. Βλέπω ότι το δεύτερο σετ ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Ο λόγος και πάλι στο Χρήστο Σαράντο. Έλα Χρήστο.
1: Εδώ είμαστε, η εθνική μας ομάδα έχει κάνει πολύ σπουδαία δουλειά μέχρι στιγμής. Ίσως δεν περιμέναμε, φαντάζομαι πολύ περισσότερο, οι Σλοβαίνοι την εμφάνιση. Ο Νίκ Μουγιάνοβιτς μπορεί να είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με τους 5 πόντους που έχει πετύχει, αλλά δεν έχει καμία άλλη βοήθεια, ενώ η εθνική μας ομάδα έχει πλουραλισμό από 4 πόντους ο Δημήτρης Μούχλιας και ο Αλέξανδρος Ράπτης, 3 ο Σάκης ο πρωτοψάλτης και από 2 έχουν οι δυο κεντρικοί μας, ο Λάμπρος Πιτακούδης και ο Θοδωρής Βολκίδης. Ένας πλουραλισμός από την εθνική μας ομάδα, η οποία κατάφερε με τον Μάρκο Γαλιώτο, ο οποίος ήταν ο μαέστρος, να πάρει μια διαφορά, να την αυξήσει, να τη συντηρήσει και να κάνει έναν περίπατο. Οι Σλοβαίνοι είναι που ξεκινάν στο σερβίς, ο Ράπτης, ωραία υποδοχή. Πρώτος χώρος που τα Πιτακούδη, block out. Πολύ δυνατό το καρφί, είχε block εδώ, αλλά η μπάλα έφυγε έξω για την υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Αυτό το σερβίς που έκανε το πολύ δυνατό ότι είναι Ουρνάου. Ο Γαλιώτος το σερβίς, ο Ουρνάου θα κάνει την υποδοχή, πολύ δυνατό το καρφί από τον Ροκ Μόζιτς. 1-1 ισοφαρίζει στην ευθεία, ωραία η πάσα. Άφησε το κενό, το είδε ο Μόζιτς από την ευθεία. Κάρφος από τη θέση 4, ο ακραίος της ομάδας της Σλοβενίας. Και τώρα έχει μπει στο παιχνίδι και ένας άλλος παίκτης που έπαιζε πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Από το 2021 μέχρι το 2025 ο αρχηγός της ομάδας της Σλοβενίας στα 40 του χρόνια, ο Παγέγκ. 2-1 η Σλοβενία, η οποία προσπαθεί να επιβάλλει από την αρχή του δεύτερου σετ. Η εθνική μας ομάδα εδώ είναι το δύσκολο στην ιστορία. Δεν μπόρεσε να βγάλει επίθεση με τον πρωτοψάλτη, κόντρα μπάλα και πάρα πολύ εύκολη δουλειά εκεί από τον Μόζιτς, ο οποίος δεν είχε μόνο μπλοκ. Ο πρωτοψάλτης πολύ ωραία υποδοχή, η πάσα για τον Μούχλια, θα βγει η άμυνα, πολύ δύσκολο. Ήταν δυνατό, σημαντική προσπάθεια που κάνουν οι Σλοβαίνοι, παίρνουν το χειροκρότημα, αλλά η ουσία είναι ότι ο Μούχλιας θα πάρει τον πόντο. 2-2, συνεχίζει πάρα πολύ δυναμικά ο διαγώνιος της ομάδας, της εθνικής ομάδας, η άμυνα εκεί ανάμεσα στον Μουγιάνοβιτς και τον Ουρνάου δεν έβγαλε κάτι για την Σλοβενία. Η εθνική μας ομάδα στο σερβίς με τον Σάκη Πρωτοψάλτη, ο οποίος έχει πάρει και το μοναδικό άσο μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, ψάχνει ένα τεχνικό σερβίς, θα βγει έξω, η μπάλα του έφυγε από την πλάγια γραμμή ψάχνοντας τη γωνία στη θέση 5, αλλά δεν του προέκυψε. 3-2 η Σλοβένικη ομάδα, πόντο πάει το ξεκίνημα του σετ με τον Μουγιάνοβιτς μπροστά σε θέση 2, σε θέση διαγωνίου, και τον Ροκ Μόζιτς που έχει πάρει 2 πόντους, αλλά το λάθος θα γίνει τώρα από τον Πασαδόρο, τον Πλάνισιτς της ομάδας της Σλοβενίας στο σερβίς. 3-3 σειρά του Λάμπρο Πιτακούδη, ο οποίος πηγαίνει στο σερβίς, ο κεντρικός του Ολυμπιακού, για να εκτελέσει. Νωρίτερα πήρε τον πόντο όταν βρέθηκε μπροστά, παρότι μπλοκαρίστηκε. Ο Ορνάου θα κάνει την υποδοχή, ο Μουγιάς δυνατά, ο Πιτακούδης μια άμυνα εντυπωσιακή, αλλά σημασία έχει, το πανηγυρίζει ότι στο καρφί ο Μουγιάνοβιτς θα βρει φιλές, οπότε να, 2 συνεχόμενοι πόντοι για την εθνική μας ομάδα. Έπεσε πάνω στο φιλέ ο Μουγιάνοβιτς, ενώ ο Πιτακούδης έχει βγάλει άμυνα, και κατά αυτόν τον τρόπο η εθνική μας ομάδα παίρνει ξανά το προβάδισμα. 4-3, ο Πιτακούλης παραμένει
0: να
1: στο
0: σερβίς. Να πω απλά Χρήστο ότι ο Μορένο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Μπέτης, 1-0 προβάδισμα για τη Villarreal. Το Leeds Newcastle στο 0-0, Ίντερ Ουντινέζε 2-2, συνεχίζεις.
1: 4-4 Σλοβενία με πολύ ωραία κίνηση από τον Ουρνάου και την Πάιπ από τη θέση 6 από την πίσω ζώνη. Πολύ ωραία ήταν η πάσα που έκανε ο Πλάνισιτς, δεν μπορούσε να βγει εδώ η άμυνα από την εθνική μας ομάδα τη στιγμή που ο Ουρνάου βγήκε χωρίς άμυνα. Πολύ δυνατό το σερβίς, σώζει την κατοχή, ο Ράπτης θα δεχθεί το μπλοκ εδώ. 5-4-2 συνεχόμενη πόντι τώρα για τη Σλοβενία από την άλλη πλευρά, αλλά ήταν εντυπωσιακό το σερβίς, προσπάθησε ο Ράπτης να καρφώσει. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά ο Ροκ Μόζιτς, κάνει τη ζημιά εδώ, προλαβαίνει ο Χανδρινός, σηκώνει την μπάλα, αλλά τριπλό μπλοκ που δεν μπορούσε να το προσπελάσει ο Ράπτης, που θα κάνει υποδοχή ξανά με τα δάχτυλα. Πρώτος χρόνος εντυπωσιακός από το Θοδωρή Βουλκίδη, 5 όλα. Η εθνική μας ομάδα είναι μέσα στο παιχνίδι. Ωραία κίνηση, ο Γαλλιώτος, οι δύο κεντρικοί μας κάνουν σπουδαία δουλειά, και ο Πιτακούδης και ο Βουλκίδης από 3 πόντους ο καθένας μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Πρώτη χρόνη ιδιαίτερα αποτελεσματική. Ο Μούχλιας τώρα στο σερβίς, πολύ δυνατό, εντυπωσιακή υποδοχή από τον Κόβατσης και ένας πρώτος χρόνος, τρύπησε το πάτωμα, πραγματικά δυναμικό εκεί το παιχνίδι από τον Στάλεκαρ, αλλά ήταν καταπληκτική υποδοχή που έκανε ο Κόβατσης σε ένα πολύ δύσκολο σερβίς του Μούχλια, οι Σλοβαίνοι μπροστά. Ήταν ο Κοζάμερνικ, αυτός έχει μπει ο κεντρικός τώρα, ο Χανδρινός όχι ιδιαίτερα καλή υποδοχή. Ο Μούχλιας όμως από πίσω με εντυπωσιακό άλμα θα πάρει τον πόντο. Ακόμη ένας πόντος για τον διαγώνιό μας, τον Δημήτρη τον Μούχλια, ο οποίος κάνει εξαιρετικό παιχνίδι και σήμερα, 25χρονος που θα αγωνιστεί στη Ρωσία. Στο Κεμέροβο, στη Σιβηρία στην πραγματικότητα, ο Μούχλιας επέλεξε να παίξει λίγο πάνω από το Καζακστάν και τη Μογγολία, κοντά στο Νοβοσιμπίρκ, αλλά ακολούθησε προφανώς μια καλή ομάδα και τα λεφτά. Κόντρα μπάλα, ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα, δυσκολία, ο Μούχλιας δυναμικά και πάλι καταπληκτικό, 7-6 από τη θέση 1, από την πίσω ζώνη βγαίνει η πάσα του Γαλλιώτου, ο οποίος τον παίζει τώρα, παίζει τον Μούχλια, γιατί είναι σε εξαιρετική φάση, σε εξαιρετικό momentum, οπότε τον επιλέγει συνεχώς. Είναι αποτελεσματική η εθνική μας ομάδα. Ο Ιταλός προπονητής ο Σόλι δεν είναι ευχαριστημένος, οπότε καλή time out. Δεν έχει πάρει διαφορά η εθνική μας ομάδα, αλλά βλέπει κακώς κείμενα και δεν διστάζει να πάρει ένα time out σε αυτό το χρονικό σημείο, και ενώ το σκορ είναι πάρα πολύ κλειστό, κάτι το οποίο δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Άιντε λένε, έχουν και αυτοί
0: διεθνής γλώσσα.
1: Ναι, στα Βαλκάνικα το Άιντε παίζει παντού, σώλετε, και σε εμάς βέβαια, και στους Σλοβαίνους και στους Σέρβους και στους Βούλγαρους, όλοι το χρησιμοποιούν. Ο Ροκ Μόζιτς έχει κάνει μεγάλη δουλειά με τους 4 πόντους, ειδικά σε αυτό το δεύτερο σετ, οι 3 είναι εδώ ένας στο πρώτο σετ, και ο Ράπτης αναλαμβάνει το σερβίς. Η εθνική μας ομάδα προηγείται και στο δεύτερο σετ 7-6, ενώ έχει πάρει το πρώτο σετ με 25-18. Ο Ράπτης στο σερβίς, καλή υποδοχή, ευκαιρία, θα πάρουν τον πόνο το οι Σλοβαίνοι. Μεταφορά της μπάλας βλέπει ο Βέλγος διαιτητής.
0: Χρήστο, πολύ γρήγορα, μέσα σε ένα λεπτό, δύο γκολ για τη Λίτζο, Τανάκα στο 33, αυτό γκολ ο Λιούιν στο 30, στην ακριβώς επόμενη φάση, 2-0 προβάδισμα για τη Λίτζ κόντρα στην Νιουκάστλ. Συνεχίζουμε.
1: Χρήστο Φιδέλης διαμαρτύρεται γιατί ο διαιτητής έδωσε μεταφορά της μπάλας, θεωρεί ότι την κράτησε και τη σήκωσε ο Ράπτης, και είπε χαρακτηριστικά για μένα ήταν έτσι, και του λέγει ο Χριστοφεδέλης για μένα δεν είναι, είναι κανονική άμυνα, δεν φάνηκε, δεν μας την έδωσαν σε δεύτερο χρόνο, εμένα μου φάνηκε κανονική, αλλά εγώ μπορεί να βλέπω και το παιχνίδι με μπλε γυαλιά, αλλά okay,
0: είσαι φανατικός ο παντός της
1: εθνικής. Αυτό που βλέπουμε, όχι, θα το έλεγα αν ήταν κάτι διαφορετικό.
0: Το ξέρω, χιούμορ κάνω για τα μπλε γυαλιά.
1: Αλλά ναι, οπωσδήποτε, φυσικά, και θα υποστηρίξουμε την εθνική μας ομάδα. out το σερβίς του Μουγιάνοβιτς, 8-7 για την εθνική μας ομάδα, αλλά εδώ φάνηκε η άμυνα ήταν πολύ δυνατή, μπάλα στο καρφί νωρίτερα. Εν πάση περιπτώσει η φάση πήγε για τους Σλοβαίνους. Θα χάσει το σερβίς και ο Βουλκίδης, προσπάθησε να πιέσει και αυτός 8 όλα. Πόντο-πόντο το παιχνίδι και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ο Τίνε Ουρνάου έχει πολύ καλό σερβίς, ο 40χρονος Τίνε Ουρνάου, ο οποίος είναι σταθερά μέσα σε όλο το παιχνίδι, ακραίος. Πολύ δυνατό το σερβίς, ο Ράπτης δεν κάνει ιδιαίτερα καλή άμυνα, δεν είναι καλή πάσα του γαλλιού του, πέφτει πάνω στο φιλέ. Ο πρωτοψάλτης 9-8 εύκολος πόντος για την ομάδα της Σλοβενίας. Ενώ έχει μπει ξανά στο παιχνίδι και ο αρχηγός της ομάδας της Σλοβενίας, ο Παγένκ, ο κεντρικός. Εδώ ο Παγένκ, ο οποίος έχει ύψος 2-0-3 με τον πρωτοψάλτη πάνω στο φιλέ που είναι 1-85. Παρά το άλμα που έχει ο Σάκης, είναι πολύ δύσκολο να φτάσει τόσο ψηλά. Και εδώ ένας πολύ τυχερός άσος για την Σλοβενία με τον Ουρνάου, που παίρνει για πρώτη φορά διαφορά 2 πόντων, γιατί εκτελεί πάρα πολύ δυνατά. Η μπάλα βρίσκει στο φιλέ και σκάει στα δικά μας 3 μέτρα, όπου τα ακούδεις δεν προλάβαινε να φτάσει εκεί ούτε ο Γαλλιώτος, γιατί ήταν στη θέση 2, ήταν αρκετά μακριά. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ο Ουρνάου και η Σλοβενία παίρνουν διαφορά 2 πόντους, 18 ξανά στο σερβίς. Ο πρωτοψάλτης θα κάνει υποδοχή, όχι εύκολη. Ο Μούχλιας πολύ ωραία θα πάρει τον μπλοκάουτ. Έπρεπε να βγάλουμε τον Ουρνάου από το σερβίς. Το έκανε ο Μούχλιας, ο οποίος είναι η πιο αξιόπιστη επιθετική επιλογή σε αυτό το δεύτερο σετ. Πάρα πολύ ωραίο καρφί στην ευθεία. Δεν μπορεί να κλείσει σωστά ο Ροκμόζιτς, οπότε βρίσκει στο αριστερό του χέρι, βγαίνει έξω. Πόντος για την εθνική μας ομάδα, ο Μάρκος Γαλλιώτος στο σερβίς με δάχτυλα υποδοχή του Ουρνάου. Ο Μουγιάνοβιτς πολύ δυναμικά από την πίσω ζώνη θα πάρει το 11-9, ο διαγώνιος της ομάδας της Σλοβενίας. Ο Νίκ Μουγιάνοβιτς, ο οποίος είναι 2 μέτρα και 6 εκατοστά, 22 ετών μόλις, που θα αγωνίζεται φέτος στην Ιταλία, στη Μόντενα. Ένας σπουδαίος νεαρός παίκτης από τους αρκετούς που βγάζουν οι Σλοβαίνοι. Το σερβίς είναι έξω του Παγέν. 11-10. Ο Παγέν που έλεγα ότι έπαιζε στον Ολυμπιακό από το 2021 μέχρι το 2025, 4 χρόνια στην ομάδα, 40χρονος από το Μάριμπορ, γεννημένος το 1986, όπως και ο Ουρνάου. Οι δύο βετεράνοι αλλά πολύ καλοί παίκτες της ομάδας Σλοβενίας. Γίνεται εντυπωσιακή άμυνα, αλλά το μπλοκ είναι ακόμα καλύτερο του Μούχλια με τον Πιτακούδη, 11 όλα. Να που ισοφαρίζει η εθνική μας ομάδα. Ο Κόβατσιτς έκανε εντυπωσιακή υποδοχή, προσπάθησε να βγάλει την επίθεση με τον Μόζιτς, αλλά ήταν εκεί που έπρεπε ο Μούχλιας. Σε αυτόν πιστώνεται το μπλοκ, συνεχίζει το βιολί του ο Δημήτρης Μούχλιας. Ο πρωτοψάρτης πολύ δυνατά, Ουρνάου καλή υποδοχή. Ο Μουγιάνοβιτς στην ευθεία δεν μπόρεσε να βγάλει την άμυνα, και πώς να τη βγάλει ο Δημήτρης Τζιάβρας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, πολύ δυνατό το καρφί. Ο Μουγιάνοβιτς έχει βρει την ευθεία και εκτελεί κατά βούληση. 12-11 η ομάδα της Σλοβενίας απέναντι στην Ελλάδα. Ο Πασαδόρος, ο Πλάνησιτς, θα βγάλει ο Χανδρινός πρώτος χρόνος, αλλά κοντραμπάρα για τη Σλοβενία που ήταν έτοιμη εδώ να αμυνθεί, αλλά και ο πρωτοψάλτης είναι έτοιμος. Η σειρά του Μούχλια, μια καταπληκτική άμυνα από τους Σλοβένους, κοντραμπάρα ξανά για την εθνική μας ομάδα. Συνεχίζεται φάση διαρκείας, η ευκαιρία για το Ράπτη, η μπάλα είναι ζωντανή ξανά. Ξανά προς το Ράπτη, το καρφί, καταφέρνουν να βγάλουν πάλι άμυνα οι Σλοβαίνοι, και μάλιστα να εκτελέσουν και να πάρουν αυτή το πλεονέκτημα στον πόντο που συνεχίζεται. Άμυνα φοβερή από τον Χανδρινό. Δεν έχει τελειώσει ο πόντος. Ο Μούχλιας, παίρνουν τον μπλοκ οι Σλοβαίνοι σε έναν πόντο. Το πόντο του αγώνα 13-11. Με αλλεπάλληλες επιθέσεις δεν μπόρεσε ο Σάκης πρωτοψάλτης. Δεν ήταν ο Μούχλιας ο πρωτοψάλτης. Ναι, ο Μούχλιας ήταν στο καρφί. Ο πρωτοψάλτης δεν μπόρεσε να βγάλει την άμυνα στο μπλοκ. Παρά την προσπάθεια έχουν γίνει, κάνει μια καταπληκτική άμυνα ο πρωτοψάλτης, αλλά και από την άλλη πλευρά κάνει επίσης καταπληκτική άμυνα ο Πασαδόρος, ο Πλάνησιτς, επί δύο κιόλας. φτάνει μέχρι τα καθίσματα. Ακόμα καλύτερα στη συνέχεια ο Χανδρινός θα δεχθεί το μπλοκ ο Μούχλιας στη συνέχεια από τον Κοζάμερνικ και έτσι θα πάρει τη Σλοβενία τον πόντο. 2 πόντους διαφορά. Κώστας Χριστοφερδόλης πολύ νωρίς time out για να σταματήσει εδώ το παιχνίδι.
2: Εντάξει, Μάρκο, έλα, πάμε.
3: Άντε Λεβέντες.
1: Το Άντε Λεβέντες που ακούστηκε είναι από τον Χανδρινό, τον Άρη Χανδρινό, το λίμπερο της ομάδας μας. Το λίμπερο, όπως έλεγα, υποδοχής, ο οποίος έκανε και αυτός μια καταπληκτική άμυνα. Ο Μούχλιας έχει φτάσει στους 9 πόντους με 8 σωστές επιθέσεις και ένα μπλοκ. Μέχρι τώρα στο παιχνίδι ένα μπλοκ λίγο νωρίτερα που είχε φέρει το σκορ στο 11-11, αλλά μαχητική και η Σλοβενία που έχει μπει σαφέστατα πολύ περισσότερο στο πνεύμα του αγώνα σε αυτό το δεύτερο σετ. Και εδώ πρέπει να η εθνική μας ομάδα να δείξει χαρακτήρα. Ο Πλάνησιτς, ο Πασαδόρος που έκανε καταπληκτικές άμυνες στον προηγούμενο πόντο, είναι στο σερβίς. Με δάχτυλα ο Ράπτης, ο Γαλλιώτος το Ράπτη δεν καταφέρνει ούτε τώρα να πάρει την επίθεση. Ο Ρνά όμως κάνει το λάθος και ενώ μπορούσε να κάνει την μπάσα καρφώνει από τη θέση 6 πολύ άστοχα, 13-12. Ήταν πολύ σημαντικό για να μην πάρουν διαφορά 3 πόντων. Δεν πρέπει να αυξηθεί η διαφορά, πρέπει να είμαστε εκεί κοντά. Ο Πιτακούδης στο σερβίς. Πολύ σημαντικό να μην χάσουμε επαφή με το σκορ. Ο Λάμπρος Πιτακούδης δυνατά ορνά. Ο καλή υποδοχή, ο Πλάνησιτς ψηλά για τον Μουγιάνοβιτς. Η ευκαιρία χαμένη για την εθνική μας ομάδα. Ο Μουγιάνοβιτς ξανά στη διαγώνιο. Πανύψηλος και εντυπωσιακός. 14-12. Νωρίτερα ήταν αρκετά τυχερός γιατί η μπάλα κύλησε πάνω στον φιλέ και δεν μπόρεσε η εθνική μας ομάδα να βγάλει μια κοντραμπάλα. Εδώ σε δεύτερη ευκαιρία ήταν δύσκολο να βγάλει ο πρωτοψάλτης άμυνα. Κάνει το λάθος το σερβίς με τον Ροκ Μόζιτς. Οι Σλοβαίνοι 14-13 προηγούνται. Πόντο-πόντο το μάτσο, Δημήτρης Μούχλιας. Η ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα, ο Δημήτρης έχει πολύ καλό σερβίς. Να δούμε αν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε εδώ και να ισοφαρίσουμε. Πολύ ωραίο το σερβίς. Για να δούμε την επίθεση, θα προλάβει και θα βγάλει ο Μούχλιας άμυνα. Ο πρωτοψάλτης από πίσω, είναι μέσα η μπάλα, 14 όλα. Να το σερβίς του Μούχλια που δημιουργεί πρόβλημα και δίνει κόντρα μπάλα στην εθνική μας ομάδα. Πολύ ωραίος ο Σάκης πρωτοψάλτης εδώ. Βρίσκει τη γωνία πίσω στη θέση 1 από την πίσω ζώνη, ενώ έχει σπάσει μπάλα, αλλά και λόγω της άμυνας που έκανε ο Δημήτρης Μούχλιας. Ο Ράπτης σήκωσε για την πίσω ζώνη. Εντυπωσιακή η συνοχή που έχει η εθνική μας ομάδα στο παιχνίδι. Ο Μούχλιας πιέζει πολύ εδώ, βγάζει την μπάλα αρκετά πίσω, 15-14 για τη Σλοβενία που προηγείται σε αυτό το δεύτερο σετ εξ αρχής, αλλά δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει. Και αυτό είναι το ζητούμενο, να διεκδικήσουμε μέχρι τέλους το σετ. Ο κεντρικός, ο Καζάμερνικ, είναι στο σερβίς. Ο Ράπτης στην υποδοχή με δάχτυλα, το μπλοκ, αλλά θα προλάβει ο Μούχλιας. Ξανά ο Ράπτης, θα σπάσει μπάλα στο μπλοκ, κοντραμπάλα για τη Σλοβενία. Το λάθος που κάνει ο Πλάνησιτς, προσπαθώντας να παίξει γρήγορα με τον Ουρνάου, βγάζει την μπάλα έξω, 15 όλα. Δεν μας χάλασε καθόλου αυτό το λάθος γιατί είχαν την ευκαιρία εδώ οι Σλοβαίνοι να ξεφύγουν με 2 πόντους με την κόντρα μπάλα που είχαν, αλλά η εθνική μας πήρε το πόντο με το λάθος αυτό το Πλάνησιτς. Ο Αλέξανδρος Ράπτης στο σερβίς. Ο Ράπτης δυνατά, θα βγει υποδοχή από τον Μόζιτς, ο οποίος δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Η ευκαιρία με τον πρωτοψάλτη που θα δεχθεί το μπλοκ. Δεν μπόρεσε εδώ η εθνική μας, παρότι είχε κόντρα μπάλα, να πάρει προβάδισμα στο σκορ 16-15. Έχει μπλοκαριστεί κάμποσες φορές ο πρωτοψάλτης, ενώ δεν μπόρεσε πριν να κάνει επίθεση κανονική με το Ροκ Μόζιτς η ομάδα της Σλοβενίας. Τριπλό το μπλοκ, Ο Ρουνάου είναι αυτός ο οποίος το πιστώνεται αυτό το μπλοκ και τη σλοβένικη ομάδα.
0: Πον Χρήστο, η Λίτς πάει στο ημίχρονο, προηγούμενη με 3-0. Ο Λιούιν πάλι με ωραία προσπάθεια και με το δεξί έστειλε την μπάλα για τρίτη φορά στα δίκτυα της Νιουκάστιλ. 3-0. Συνεχίζουμε.
1: Ευκαιρία για τη Σλοβενία να πάρει 2 πόντους διαφορά και θα το κάνει αυτή τη φορά με τον Μόζιτς. Ήταν πολύ καλό το σερβίς που έκανε νωρίτερα, δεν μπόρεσε να βγει υποδοχή, δεν βγήκε καν επίθεση για την εθνική μας ομάδα. Οπότε στη συνέχεια από τη θέση 6 καρφώνει 17-15 η ομάδα της Σλοβενίας. Ήταν πολύ δύσκολο το σερβίς, ο Χανδρινός δεν μπορούσε να κάνει καλή υποδοχή και στη συνέχεια ήταν εύκολη δουλειά χωρίς μπλοκ για τον Μόζιτς να εκτελέσει. 17-15, ο Μουγιάνοβιτς ήταν στο σερβίς, όχι ο Μόζιτς. Λάθος και τώρα ένα άσος από τον Μουγιάνοβιτς και να μια διαφορά 3 πόντων. 18-15, ο Χανδρινός δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει σε 2 σερβίς του Μουγιάνοβιτς. Κάνει σπουδαία δουλειά ο διαγώνιος της ομάδας της Σλοβενίας στα 22 του χρόνια. Ο Χανδρινός έφυγε μπροστά από τον πρωτοψάλτη, ενώ ο πρωτοψάλτης έπεσε και σε μια κυρία που ήταν στα court seats, πολύ κοντά στο Taraflex.
2: Το second touch είναι πολύ σημαντικό. Μην αφήνουμε τον Μάρκο να τρέχει 10 μέτρα. Οποιοςδήποτε είναι κοντά στην μπάλα, μια high ball θέλουμε. Να δημιουργήσουμε δεύτερες ευκαιρίες. Εντάξει. Έλα, πάμε τώρα να
1: Ο Κώστας Χριστοφιδέλης έλεγε ότι ακόμη και στις κακές υποδοχές δεν πρέπει να αφήνουμε τον Μάρκο, όπως γίνεται συνήθως στο Μπασαδόρο, να τρέχει 10 μέτρα. Όποιος είναι κοντά μπορεί να σηκώσει την μπάλα για την εκτέλεση. Μια high ball, όπως είπε, μια μπάλα ψηλά για να μπορέσουμε να πάρουμε καρφί ή να τελειώσουμε την μπάλα εν ολίγης ή να πάρουμε μια δεύτερη ευκαιρία για μια πιο ορθόδοξη επίθεση. Αυτό είναι το ζητούμενο για την ελληνική ομάδα, η οποία για πρώτη φορά βρίσκεται πίσω στο σκορ με 3 πόντους, 18-15 η σλοβένικη ομάδα. Η ελληνική ομάδα όμως προηγείται 1-0. Ακούτε πάντα την Eraspor, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, Ευρωβόλεϊ 2026. Ο Μουγιάνοβιτς στο σερβίς, ο Ράπτης πάρα πολύ δύσκολα. Η μπάλα για το Μούχλια, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση ο Πλάνισιτς. Η ευκαιρία θα κάνει ο Ρουνάου ένα καταπληκτικό πλασέ, 19-15. Δεν μπορούμε να βγάλουμε το Μουγιάνοβιτς από το σερβίς. Και 4 πόντους συνεχόμενους έχει η ομάδα της Σλοβενίας και το κάνει με χαρακτηριστική άνεση τη στιγμή που δεν μπορούν να βγουν σωστά υποδοχές ώστε να μπορέσουν ο Γαλλιώτος να αξιοποιήσει τους συμπαίκτες του με καλύτερες προϋποθέσεις. Εδώ θα χάσει ο Μουγιάνοβιτς το σερβίς και θα φύγει μόνος του από την θέση αυτή. 19-16, 3 πόντους μπροστά η σλοβένικη ομάδα. Ο Σόλι δεν επιλέγει να πάρει time out. Ο Χριστοφιδέλης έχει πάρει και τα 2 time out σε αυτό το σετ. 19-16 η σλοβένικη ομάδα και αλλαγή. Ο Χανδρινός για το σερβίς, ο Βουλκίδης έξω. Ο Σπύρος Χανδρινός θα εκτελέσει πολύ δυνατά. Ο Μουγιάνοβιτς καλή υποδοχή ξανά στην επίθεση, θα πάρει τον μπλοκάουτ. Δεν μπόρεσε να τον μπλοκάρουν σωστά ο πρωτοψάρτης με τον Πιτακούδη. 20-16 Σλοβενία με το συν 4. Οδεύει για την ισοφάριση. Ο Μουγιάνοβιτς έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης της Σλοβενίας και οι ακραίοι βέβαια είναι αρκετά καλοί σε αυτό το δεύτερο σετ. Ο Μουγιάνοβιτς είναι συνολικά πολύ δύσκολη υποδοχή από τον Ράπτη, ο πρωτοψάλτης. Ο Ράπτης απλά να περάσει, ακόμη μια ευκαιρία για τη Σλοβενία από την πίσω ζώνη. Είναι μέσα και πάλι το καρφί του Μόζιτς. Του Ρουνάου διορθώνω. 21-16 στο συν 5. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά σε αυτό το δεύτερο σετ. Περιμέναμε την αντίδραση της Σλοβενίας. Μέχρι ένα σημείο, μέχρι το 15, όλα ήταν καλά τα πράγματα. Ήταν οριακά, αλλά από τη στιγμή που βγήκε ο Μουγιάνοβιτς στο σερβίς, οι υποδοχές χάλασαν πάρα πολύ και ο Ρουνάου είναι από αυτούς που έχουν καλό σερβίς. Η μπάλα σπάει στο φιλέ, θα βγάλει ο Χανδρινός ωραία από την πίσω ζώνη. Ο Ράπτης δεν θα μπορέσει να τελειώσει ούτε εδώ τη φάση. Ο Μουγιάνοβιτς αντιθέτως θα το κάνει. 22-16. Πρέπει να πάρουμε περισσότερες και καλύτερες επιθέσεις από τους ακραίους μας. Ούτε ο Ράπτης ούτε ο Πρωτοψάλτης έχουν καταφέρει σε αυτό το δεύτερο σετ να τελειώσουν μπάλες. Και τελείωσε και αυτό το κρεσέντο που είχε ο Μούχλιας, οπότε τα πράγματα έχουν γίνει εξαιρετικά δύσκολα με την ομάδα της Σλοβενίας να έχει δημιουργήσει μια τεράστια διαφορά, ένα χαμένο σερβίς του Ορνάου στο συν 5 πάντως η ομάδα της Σλοβενίας, 22-17, οδεύει για το 1-1 για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει μια θεαματική αντίδραση από την ελληνική ομάδα, γιατί κάτι τέτοιο χρειάζεται. Ο πασαδόρος μας, ο Μάρκος Γαλιώτος, είναι στο σερβίς. Πολύ άστοχο. 23-17, προσπαθώντας να πιέσει ο αριστερόχειρας πασαδόρος της εθνικής μας ομάδας. Στην πρώτη στενή ζώνη ο Κοζάμερ Νίκο, πανύψηλος, κεντρικός, ο 31χρονος, 2-0-4. Και στο σερβίς ο άλλος κεντρικός, ο Παγένκ, 2-0-3. Άνετη καλή υποδοχή και ο Μούχλιας, αυτό ήταν που χρειαζόταν, μια καλή υποδοχή. Ο Γαλιώτος, έχοντας την επιλογή του Πιτακώδη μπροστά του, έπαιξε το Μούχλια με μονό μπλοκ. Βεβαίως δεν μπορούσε εκεί να τον κόψει κανείς. Αυτό είναι, καλή υποδοχή μπορεί να δώσει περισσότερες επιλογές στον πασαδόρο ώστε να βγάλει κάποιο παίχτη με μονό μπλοκ. Αυτό είναι το ζητούμενο για να βγει μια άνετη επίθεση όπως αυτή που συνέβη πριν λίγο. Καλή υποδοχή και από την άλλη πλευρά. Η εκτέλεση είναι μπλοκ, όχι λέει ο Μούχλιας. Βρήκε στο φιλέ, ο διαιτητής λέει ότι βρήκε στο Μούχλια. Θα υπάρξει challenge από την ελληνική πλευρά. Ναι, υπάρχει. Για την ώρα το σκορ γράφει 24-18. Αν κερδιθεί το challenge θα πάει στο 23-19. Γιατί εδώ βρέθηκε σε καλή θέση ο Ουρνάου, ο Ροκ Μόζιτς κάρφωσε από την θέση 4, φάνηκε η μπάλα να βρίσκει στο φιλέ, να κυλάει πάνω του και να βγαίνει. Ο διαιτητής διέγνωσε ότι υπήρχε επαφή του μπλοκ, του ελληνικού μπλοκ, και γι' αυτό έδωσε block out και τον πόντο στη Σλοβενία, αλλά εξετάζεται η φάση για να διαπιστωθεί αν όντως ο Μούχλιας είπε ότι δεν έχει βρει. Ζήτησε από τον Χριστοφιδέλη να πάρει το challenge, αλλά σε κάθε περίπτωση σε τέτοια οριακά σημεία, είτε έτσι είτε αλλιώς, μπορεί να ζητήσει.
0: Ο Χρήστο, μέχρι να ολοκληρωθεί το challenge, να πω ότι η Μπέτις έκανε την ανατροπή με τον Ερνάντες στο 39, τον Άταν στο 43, 2-1, αποτέλεσμα ημιχρόνου στην αναμέτρηση Villarreal Μπέτις, έτσι. Και εδώ έχουμε πολλά γκολ, όπως πολλά γκολ έχουμε και στην Αγγλία, πολλά γκολ έχουμε και στην Ιταλία μέχρι στιγμής.
1: Πόσο είναι η Ίντερ στο 2-2 ακόμα?
0: Η Ίντερ είναι στο 2-2, είμαστε στο 51, ημίχρονο η Λίτς 3-0, την Νιουκάστλ και ημίχρονο η Βιγιαρεάλ Μπέτις 1-2. Έχουμε αρκετά γκολ.
1: Μάλιστα. Δεν υπάρχει επαφή μπλοκ, σωστά, και δεν χρειαζόταν κιόλας τόση ώρα να το κοιτάνε, γιατί είναι εμφανές, έκανε λάθος ο Βελγός διαιτητής. Οπότε 23-19 πηγαίνει το σκορ από 24-18 και στο σερβίς ο Σάκης Πρωτοψάλτης. Για την εθνική μας ομάδα, Πρωτοψάλτη στο σερβίς δυνατά, αλλά πάνω στο φιλέ δεν μπορεί να περάσει την μπάλα. 24-19 set point για την σλοβενική ομάδα. Προσπαθούν να πιέσουν οι διεθνείς μας για να μην δώσουν εύκολη επίθεση στους αντιπάλους μας, οι οποίοι την αξιοποιούν με ιδανικό τρόπο στο δεύτερο σετ. Ο Πλάνισιτς, υποδοχή του Χανδρινού με το ένα χέρι, ο Γαλιώτος δεν ήταν ιδιαίτερα καλή η πάσα. Ο Πρωτοψάλτης για το Μούχλια, ο Χανδρινός θα βγάλει άμυνα, το πλασέ από το Ράπτη, κοντραμπάλα για τη Σλοβενία, δεν μπορεί να βγάλει επίθεση ξανά η εθνική μας ομάδα. Ο Μούχλιας θα βγει άμυνα ξανά από τον Ουρνάο, εντυπωσιακή το λάθος του Μούχλια. Εδώ δεν υπάρχει καθαρό μυαλό, η ευκαιρία για τον Μουγιάνοβιτς σιγά μην τη χάσει. 25-19 τελειώνει το σετ για την σλοβένικη ομάδα, 1-1. Πήγε η ιστορία όχι ακριβώς όπως το πρώτο σετ, αλλά η ουσία είναι ότι η διαφορά ήταν αυτή περίπου. 25-18 η εθνική μας ομάδα, 25-19 η Σλοβενία έχει το λόγο, Άγγελε.
0: Ωραία, Χρήστο, λοιπόν, πάρε τις ανάσες σου, γιατί πάμε σε τρίτο σετ, το οποίο θα είναι καθοριστικό. Να επιστρέψουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Να θυμίσω, όπως ακούσατε και από τον Χρήστο, 1-1 Σλοβενία, Ελλάδα 18-25 για την εθνική μας το πρώτο σετ, 25-19 για τους Σλοβαίνους. Η ισοφάριση 1-1. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το League Cup, το Super Cup μάλλον, στο handball αντρών, κερδίζοντας με 35-24 την ΑΕΚ. Επιστρέφουμε στο κουπόνι. Το πρώτο τελικό από τους αγώνες των 9 και από τους αγώνες των 9 παρατέταρτο. Έχουμε δύο τελικά. Ρίο Αβε Αμαδόρα 3-3-1-1 το ημίχρονο. Από εκεί και πέρα Ειτχόφεν Β' Αλκμαρ Β' 1-1 με 1-0 ημίχρονο. Τελικό αυτή την ώρα Ουτρέχτη Β' Άγιαξ Β' 6-1-3-0 το ημίχρονο με 10 βεβαίως τελειώσαν οι φιλοξενούμενοι. Στις καθυστερήσεις Θεάου Απλοέστη 2-2. Αλκανσί για Αλ Ουάσλ 2-0, Τεχεράνι Αλ Σαντ 2-0, Θέλτα Βίγκο Βίτα Ιμπαρ 0-4, Waterford United Derry City 1-2, Νταντάλ Σεντ Πάτρικς 0-2, Σέλμπουρν Τροχέντα 1-1, Σλίγκο Γκάλουέι United 1-2, Ίντερ Ουντινέζε 2-2, ημίχρονα Βιγιαρεάλ Μπέτις 1-2, Λίτζ Νιουκάστλ 3-0, Μόρεϊ Ρεν σε Μαρίτιμο 3-0, Βίκινγκουρ Κέφλαβινγκ 3-0. Οι αγώνες που δεν είπαν ισόπαλοι χωρίς γκολ. Περιμένουμε εμείς να αρχίσει το τρίτο σετ. Θυμίζω 1-1 Σλοβενία, Ελλάδα 18-25 για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, 25-19 για τους Σλοβαίνους. Ήρθε η ισοφάριση.

Λοιπόν, θέλουμε περίπου 1,5 λεπτό για να πάει η ώρα 11. Δεν θα πάω, δώσουμε το λόγο στο Χρήστο Σαράντο αμέσως. Το λόγο θα τον πάρει ο Τάκης Μπάλτας, καθώς θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις και αμέσως μετά θα συνεχιστεί η μετάδοση της εθνικής μας ομάδας κόντρα στη Σλοβενία. 1-1 θυμίζω το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτα στο μικρόφωνο. Η εθνική βόλεϊ των ανδρών αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στη Σλοβενία με στόχο την πρώτη της νίκη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Μόντενα. 1-1 σετ αυτή την ώρα. Ενισχύεται στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Παναθηναϊκός, καθώς γνωστοποίησε σήμερα την απόκτηση του 23χρονου Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο γεννημένος στο Άμστερνταμ Άσος, ο οποίος είναι διεθνής με το Μαρόκο, θα φοράει για ένα χρόνο την πράσινη φανέλα με τη μορφή του δανεισμού από τη Ρώμα. Σήμερα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό στο Γιώργιο Σκαλαφάτης. Περίπου 20 μέρες εκτός δράσης θα μείνει ο Αργεντινός μεσοπιθετικός Βισέντε Ταμπόρδα, καθώς η Μαγνητική, στην οποία επιβλήθηκε μετά τις ενοχλήσεις που ένιωσε στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό, έδειξε πως έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στο μακρύ προσαγωγό του δεξιού ποδιού του. Χωρίς τους φιλάθλους στο Παναθηναϊκό, στην Κυριακή κόντρα στην Καλαμάτα, στο γήπεδο της Νεάπολης για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, καθώς η Μαύρη Θύελλα απάντησε αρνητικά στο σχετικό αίτημα επικαλούμενη τη σύμβαση που έχει υπογράψει με το Δήμο Νίκαιας. Με τον Ρώμαν Γιάρεντσουκ και αντί του Ελκαμπή, η ανανεωμένη ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού εν ώψη αναμέτρηση με την πολωνική Γαγκελόνια στο Καραϊσκάκης για τη link phase του Europa League. Δύσκολα θα προλάβει ο Γκουστάβο Σά τον αγώνα της Τετάρτης. Λιγότερα από 1.500 εισιτήρια έχουν απομείνει για το μάτς του Ολυμπιακού με την Γαγκελόνια. Ο Γερμανός διαιτητής Χαρμ Όσμερ θα σφυρίξει το Καραϊσκάκη το μάτς του Ολυμπιακού με την Γκαγκελόνια. Περισσότερα από 12.000 εισιτήρια έφυγαν για τον αγώνα του Όφη με τη Χόφενχάιμ την ερχόμενη Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο για τη League Phase του Europa League. Την πρώτη προπόνηση έκανε ο Σιμών Μαντζά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ενώ το ιατρικό δελτίο της ομάδος παραμένει γεμάτο. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό την Πέμπτη στην Ολγουίνη Αρένα για τη League Phase του Κυπέλου. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Ρουμάνου επιθετικού Οκτάβιον Ποπέσκου. Την απόκτηση του Ρεμί Καμπελά από τον Ολυμπιακό μεταγραφή ανακοίνωσε ο Βόλος. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε επίσημα το βράδυ την απόκτηση του Μπρούμα για 1+1 χρόνια. Ο 39 ετών αριστερός εξτρέμ έμεινε ελεύθερος από την Βενφίκα και έγινε κάτοχος Θεσσαλονίκης. Με τον καλύτερο τρόπο γιόρτασε ο Πανιόνιος στα 136 χρόνια ιστορίας του, καθώς νίκησε με 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στη Νέα Σμύρνη και έκανε το 2-2 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος στη Super League 2. Ο Πανθρακικός νίκησε τον ΠΑΟΚ Β' με 2-0. Με τον Χρήστο Κοσίδη κλείνει η μεταγραφική ενίσχυση της Καλυθέας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ, ο νεαρός αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ υπέγραψε με την Αθηναϊκή ΠΑΕ έως το τέλος της σεζόν και θα προσφέρει μια πολύτιμη λύση για το κέντρο της άμυνας στο Βαγγέλη Μόρα. Η 19χρονη Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς, που αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ μετά από 6 χρόνια, υπέγραψε συμβόλαιο στα γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού. Συναγερμός τώρα στην Πασχετική ΑΕΚ, 9 παίκτες της Ένωσης στέφηκαν νοκάουτ με προβλήματα τραυματισμών αλλά και κρούσματα γαστρεντερίτιδας μετά τη συμμετοχή τους στο τουρνουά της Ρόδου. 6 τώρα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο στάφ του Παναθηναϊκού μετά την επιστροφή τους από το τουρνουά της Ρόδου, όπου οι πράσινοι είχαν διαμείνει στο ίδιο ξενοδοχείο με την ΑΕΚ. Στο Κάουνας αναμένεται να βρεθεί στις 29 του Σεπτέμβριου ο Σακίλ Ονίλ προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Αλγκύρης με τον Ολυμπιακό για την Euroliga. Ο θρύλος του NBA θα επισκεφθεί τη Λιθουανία στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας του, της οποίας αποτελεί πλέον πρεσβευτή. Στα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους για την αγωνιστική περίοδο 26-27 δίνουν αύριο Προμηθέας Πάτρας και ο Κολοσσός Ρόδου, καθώς ρίχνονται στη μάχη του δεύτερου προγραμματικού τουρνουά του Basket Champions League, το οποίο διεξάγεται στη Σαμόκοφ της Βουλγαρίας για τη συμμετοχή 16 ομάδων συμπεριλαμβανομένης της οικοδέσποινας Ρίλσκι Σπόρτσις. Το αχαϊκό συγκρότημα αντιμετωπίζει την Αυστριακή Διένης BC Διένης στις 2 και 4 στο πλαίσιο της φάσης των 16, ενώ η Θαλασσία να αναμετρώνται με την τουρκική Glint Corfez στις 4.30, με τους αγώνες να είναι νοκάουτ. Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν οι δύο ελληνικές ομάδες προκριθούν στα προημιτελικά, θα τεθούν αντιμέτωποι με έπαρθο το εισιτήριο για τους 4. Ο Ολυμπιακός Όμιλος Ξινή κατέκτησε απόψε για 5η διαδοχική χρονιά το Super Cup, με το οποίο άνοιξε η αυλαία τη σεζόν. Στο χάντμπολ των ανδρών, η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνη νίκησε 35-24 την ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού και διατήρησε τον τίτλο που πανηγύρισε για πρώτη φορά το 22. Ρώμα και Κόμο διατήρησαν το αλήτο Σερέ Α μετά από 4 αγωνιστικές, με τους Ρωμαίους να επικρατούν εκτός έδρας με 2-0 επί της Τωρίνο, ενώ η ομάδα του Τάσου Δουβίκα κατέλαβε την αντίσταση της Πάρμα με 2-1 στη Ζουζέπε Σινιγκάλια. Αυτή την ώρα, Ίντερ Ουντινέζε 2-2 και ο αγώνας είναι σε εξέλιξη. Στη Λα Λίγκα, Βιγιαρεάλ Μπέτις 1-2 στο ημίχρονο και στην Πρέμιερ Λίγκ την ίδια ώρα, Λίντς Νιουκάστ 3-0 επίσης στο ημίχρονο. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Έρα Σπορ, μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο κοντά σας η τελευταία σελίδα και ο Άγγελος Τίμος και φυσικά θα πάμε και στο Χρήστο Σαράντο για να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της εθνικής ομάδας βόλεϊ των ανδρών με τη Σλοβενία. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο rtsports.gr.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
6: Εδώ και 54 χρόνια
7: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
5: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
8: Ακούτε, Έρα Σπορ.
9: Λοιπόν, πριν δώσουμε το λόγο στο Χρήστο Σαράντο, η Ίντερ κάνει την ολική ανατροπή με τον Μάρκος Τουράμ, προηγείται 3-2. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο σε Αγγλία και Ισπανία. Λίτζ Νιουκάστιλ 3-0, Βιγιαρεάλ Μπέτις 1-2. Χρήστο, σε ακούμε.
10: Εδώ έχει ξεκινήσει καλά η εθνική μας ομάδα, προηγείται 4-3 ο Πιτακούδης, αλλά θα βγει άμυνα, παίζει καλά και η Σλοβενία πλέον, θα πάρει τον πόντο 4 όλα. Ο Μουγιάνοβιτς που είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τη δουλειά, νωρίτερα είχαμε μια μεγάλη διαφωνία για μια διπλή μπάλα που είχε κάνει η Σλοβενία, είχαμε φτάσει στο 4-2, τώρα δύο συνεχόμενοι πόντοι για την εθνική ομάδα της Σλοβενίας και μάλιστα ο προηγούμενος ήταν ένας πολύ επεισοδιακός με 4 φορές κοντραμπάλα και από τις δύο πλευρές. Ο Μούχλιας πάλι θα βγει άμυνα, εδώ έχει η Σλοβενία επιβάλει το παιχνίδι της αυτής στους 3 πόντους, ένας πρώτος χρόνος με τον Κοζάμερνικ να κάνει τη δουλειά όπως πρέπει μετά την πάσα του Πλάνησιτς, αφού πρώτα δεν είχε καταφέρει να τελειώσει τη φάση ο Μούχλιας. Εδώ πρέπει να βρούμε περισσότερες επιθετικές λύσεις. Από την άλλη η ομάδα της Σλοβενίας, ωραία, ο πρωτοψάλτης, ο Πιτακούδης, πρώτος χρόνος είναι έξω. 6-4, δεν ξέρω αν υπάρχει challenge για blockout, αλλά η Σλοβενία έχει πάει από το 4-2 στο 4-6, μπάλα είναι έξω. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το θέμα είναι αν υπάρχει block. Όχι, δεν ζητάει challenge η ελληνική ομάδα. Ο πρωτοψάλτης ξανά, καλή επίθεση τώρα από τον Πιτακούδη που δεν βγάζει την μπάλα έξω, 6-5. Ωραία επανάληψη προηγούμενης φάσης, με τη διαφορά ότι ο Πιτακούδης εδώ ολοκλήρωσε σωστά τη φάση μετά τον πρώτο χρόνο που του έπαιξε ο Γαλλιώτος και αφού έκανε ξανά μια υπέροχη υποδοχή ο Σάκης πρωτοψάλτης, ο Πιτακούδης. Ο κεντρικός μας πάει στο σερβίς, η Σλοβενία προηγείται 6-5-1-1, στα σετ κάνει λάθος σερβίς, 7-5 η Σλοβενία πήγε στην ευθεία να απειλήσει, έχασε την πλάγια γραμμή ο Λάμπρος Πιτακούδης, Σλοβενία 7-5-1-1, Ευρωβόλεϊ 2026, τρίτο παιχνίδι για την ελληνική ομάδα που έχει κάνει ήττες από την Τσεχία με 3-1 από την Ιταλία. Με 3-0 αύριο αντιμετωπίζει τη Σουηδία, δυνατό σερβίς αλλά πολύ έξω από τον Κοζάμερνικ, τον κεντρικό χαμένο σερβίς για τη Σλοβενία 7-6. Και ο Δημήτρης Μούχλιας, για να δούμε πόσο μπορεί να πιέσει, ένα καλό πιεστικό σερβίς από τον Μούχλια μπορεί να μας δώσει ευκαιρία εδώ για να επιστρέψουμε. Ο Μούχλιας με jump serve πάρα πολύ δυνατό, ναι, θα βγει Δύσκολα η άμυνα, η επίθεση είναι έξω. Είναι μέσα. Λέει ο διαιτής, φάνηκε έξω να είναι του Ρνάουτ που σώζει όχι μόνο την κατοχή για τη Σλοβενία, αλλά κάνει και ένα καταπληκτικό καρφί που είναι αρκετά μέσα. Είναι μέσα από το... μέσα από τη γραμμή, ακουμπάει γραμμή, αλλά είναι μέσα. Ενώ κατάφερε με το ένα χέρι ο αρχηγός της ομάδας, ο Παγιέγκ, να προλάβει την μπάλα και να βγάλει πάσα για τον Ρνάουτ. Αυτό ήταν ένα μια ψυχολογική τόνωση για τη Σλοβενία, αλλά ο Μουγιάνοβιτς στη συνέχεια θα χάσει το σερβίς. 8-7, απλώς χάθηκε ευκαιρία με τον Μούχλια, που ξέρουμε πόσο καλά σερβίς έχει, αλλά τώρα είναι ο Αλέξανδρος Ράπτης στο σερβίς. Ο Μούχλιας είναι στην πίσω ζώνη. Ο Τζιάβρας στο λίμπερο. Θα βγει υποδοχή δύσκολη, ο Πιάνισιτς, ο Μουγιάνοβιτς είναι έξω. 8, όλα, να και ένα λάθος από το διαγώνιο της ομάδας της Σλοβενίας. Να η εθνική μας ομάδα η οποία ισοφαρίζει. 1-1 και 8-8, απόλυτη ισορροπία στο παιχνίδι. Ο Αλέξανδρος Ράπτης ξανά στο σερβίς, στην προστινή θέση είναι ο Βουλκίδης κεντρικός. Ο Σάκης Πρωτοψάλτης είναι ο ακραίος μας και ο Γαλλιώτος είναι τώρα μπροστά στην προστινή ζώνη. Ο Μούχλιας είναι στην πίσω, η υποδοχή είναι καλή. Ο Πλάνισιτς δυνατά θα πάρει το καρφί Ρνάου που κάνει σπουδαία δουλειά. Τον είδαμε νωρίτερα, δεύτερος συνεχόμενος πόντος για τον συγκεκριμένο ακραίο, το 40χρονο ακραίο της ομάδας της Σλοβενίας, που θα καρφώσει πάνω από το τοίχο, πάνω από το μπλοκ. Πολύ σπουδαία πράγματα και πολύ καλό σερβίς που δίνει την ευκαιρία στο συμπαίκτη το Μόζιτς να εκτελέσει μετά την κακή υποδοχή. Ξανά οι Σλοβαίνοι με συνοπτικές διαδικασίες παίρνουν 2 πόντους διαφορά. Δεν ήταν καλή υποδοχή του Ράπτη που έδωσε την ευκαιρία στο Μόζιτς να καρφώσει. Υποδέχθηκε, η μπάλα πήγε στην άλλη πλευρά ψηλά στον ακραίο της Σλοβενίας που έκανε το 10-8. Οι Σλοβαίνοι είναι πολύ σπουδαίοι παίχτες, αυτό είναι αναμφισβήτητα. Ο Ρνάου δεν καταφέρνει να περάσει, νωρίτερα το είχε κάνει αυτό, η μπάλα βρήκε στο πάνω μέρος του φιλέ. Αυτή τη φορά δεν έσκασε στη δική μας πλευρά, αλλά στην πλευρά της Σλοβενίας. 19. Θοδωρής Βουλκίδης. Χρειάζεται προσοχή, χάνει πολλά σερβίς, αλλά αν μπει μέσα η μπάλα είναι δυναμικότατο. Χρειαζόμαστε να περιορίσουμε τα λάθη. Ο Βουλκίδης δυνατά, πάρα πολύ ωραίο σερβίς. Ο Πλάνισιτς θα περάσει ξανά την μπάλα, ο Μόζιτς. Ο Πιτακούδης με το Γαλλιώτο δεν μπόρεσαν εδώ να σταματήσουν, παρότι είχαν κλείσει εκεί το σημείο, δεν μπορούσε να βγει αλλού η πάσα, ήταν μακριά από το φιλέ. Ο Πιτακούδης χαμηλά στη βάση των χεριών του, η ευκαιρία χάθηκε για την εθνική μας ομάδα. 2 πόντοι διαφορά με τον Παγιέγκ στο σερβίς για την Σλοβενία. Ο Ράπτης όχι καλή υποδοχή. Ο Πρωτοψάλτης προσπαθεί, πολύ ωραία ο Πιτακούδης, ήταν υπέρβαση η Σλοβένη, οπότε θα εξεταστεί η φάση, απαγορεύεται στο και ένα δαχτυλάκι να έχει περάσει στη νοητή γραμμή. Το challenge στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι για την Σλοβενία. Και περιμένουμε ένα γκολ της Ουντινέζε, Άγγελε.
9: Τι περιμένεις γκολ της Ουντινέζε, έβαλε 4ο Ίντερ. Μόλις τώρα λοιπόν η Ίντερ κάνει το 4-2, Χρήστο. Η Ουντινέζε νομίζω ότι ό,τι έκανε το έκανε στα πρώτα 16 λεπτά. Ο Εσπόζιτο είναι ο σκόρερ, 4-2. Νομίζω το γύρισε με χαρακτηριστική άνεση η Ίντερ.
10: Μάλιστα. Δεν έχει περάσει, δεν έχει κάνει υπέρβαση ο Λάμπρος ο Πιτακούδης, οπότε ο πόντος πηγαίνει στην εθνική μας ομάδα. Χάνουν το challenge αυτό οι Σλοβαίνοι. Λάμπρος ο Πιτακούδης, οπότε ο πόντος πηγαίνει στην εθνική μας ομάδα. Χάνουν το challenge αυτό

0: Την άλλη πλευρά από τον Πλάνισιτς, στον ένα πόντο είναι η διαφορά υπέρ της Σλοβενίας, δεν είναι μακριά, είμαστε κοντά, χρειάζεται καλύτερες επιθέσεις. Στην άμυνα βγάζουμε ό,τι μπορεί να βγει, αυτό είναι αλήθεια και χρειαζόμαστε πίεση με το σερβίς. Αυτό κάνει ο πρωτοψάλτης, αλλά υπάρχει καλή υποδοχή, πάει, θα βγει άμυνα, η ευκαιρία με το ράπτη, θα σπάσει μπάλα. Αλλά εντυπωσιακή άμυνα από το λίμπερο της ομάδας Σλοβενίας, in out. Το καρφί από τον Μουγιάνοβιτς, 12 όλα. Ήταν εντυπωσιακές όμως οι άμυνες του Όκρογλιτς, του νεαρού λίμπερο. Έχει αλλάξει το λίμπερο του ο Σόλι, ο προπονητής. Εδώ έχει σπάσει μπάλα στο μπλοκ και έχει καταφέρει πίσω από την baseline ο λίμπερο της ομάδας της Σλοβενίας να βγάλει την άμυνα, αλλά ήταν out το καρφί. Εδώ δεν είναι καλή υποδοχή, ευκαιρία, δεν μπορεί να βγάλει το τριπλό μπλοκ η εθνική μας ομάδα, ήταν μακριά πάλι από το φιλέ, 13-12. Καταφέρνει ο Μουγιάνοβιτς με ένα τεχνικό χτύπημα να πάρει ένα πόντο, ενώ βρισκόταν θεωρητικά εδώ σε δύσκολη θέση, έχοντας πάρει πάσα από τον ακραίο του το Μόζιτς, από την πίσω ζώνη, και ενώ ο πρωτοψάλτης είχε πιέσει πάρα πολύ, με τεχνικό τρόπο πολύ ωραίο την υποδοχή της Σλοβενίας. Ο Γαλλιώτος, ο Ράπτης, θα σώσει ο πρωτοψάλτης εντυπωσιακά. Ο Μούχλιας, αλλά κόντρα μπάλα για τη Σλοβενία. Εδώ θα προλάβει πάλι ο πρωτοψάλτης, τι κάνει, είναι καταπληκτικές οι άμυνές του. Ό,τι και αν κάνει όμως, το μπλοκ της Σλοβενίας θα βγάλει πάνω στον Μούχλια μια άμυνα 14-2, αλλά 12, αλλά πραγματικά αξίζει κανείς να δει το πώς καταφέρνει ο πρωτοψάλτης να βγάλει δύο άμυνες για Όσκαρ, πώς αλλιώς να το πω, τη μία με πλακάκι, την άλλη με βουτιά, αλλά στη συνέχεια ο Μούχλιας θα δεχθεί το μπλοκ από τον Κοζάμερνικ. Δύο πόντους μπροστά οι Σλοβαίνοι που παίζουν καλύτερα από το δεύτερο σετ και μετά, αυτή είναι η πραγματικότητα, και ένα άσος από τον Μόζιτς. 15-12 έχει πάρει μπροστά η Σλοβενία και τα πράγματα δυσκολεύουν όλο και περισσότερο. Time out από τον Κώστα Χριστοφιδέλη, οπότε νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία, Άγγελε, να δώσεις
1: βεβαίως
0: τα
1: Χρήστο,
0: αποτελέσματα.
1: Αυτό θα κάνουμε, θα δώσω τα αποτελέσματα. Χρήστο, πάρε τις ανάσες σου. Τεχεράνι Αλσάντ τελικό 3-0-1-0 το ημίχρονο, έχουμε πει όλα τα τελικά. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη εκεί όπου έχουμε γκολ. Red Star Mets 1-0, Waterford United, Derry City 2-2, Dundalksen Patricks 0-3, Selbourne Drogheda 1-2, Sligo Galway United 1-2, Inter Udinese 4-2, τέταρτο γκολ για τη Leeds, κάνει το 4-0 κόντρα στη Newcastle. Από εκεί και πέρα παραμένει το Villarreal Betis στο 1-2, ημίχρονο Moreirense Marítimo 2-0, Viking Kurkeflavik 3-0. Έτσι διαμορφώνονται μέχρι στιγμής αυτή την ώρα, έτσι διαμορφώνονται μέχρι τώρα τα παιχνίδια που είναι στο κουπόνι του στοιχήματος. Το τέταρτο γκολ της Leeds το πέτυχε ο Καφόρ πριν από λίγο, 4-0. Η Leeds συντρίβει την Newcastle και βαδίζει ολοταχώς για το τρίποντο. Η Ίντερ έχει πάρει σαφέστατο προβάδισμα κόντρα στην Ουντινέζε με 4-2, ενώ ακόμα η αγωνία παραμένει στην αναμέτρηση της Villarreal με την Betis, καθώς εδώ είμαστε στο 51ο λεπτό και παραμένει το 1-2 για τη φιλοξενούμενη Betis. Λοιπόν, το παιχνίδι, Χρήστο, ξανάρχισε και πάλι ο λόγος σε σένα.
0: Με πολύ ωραίο πρώτο χρόνο του Πιτακούδη, 15-13, ένας πόντος μετά από τρεις συνεχόμενους που είχε η Σλοβενία. Μετά την καλή υποδοχή, πρώτος χρόνος του Γαλλιώτου προς τον Πιτακούδη, οπότε 15-13. Άγγελε, νομίζω ότι την επόμενη αγωνιστική έχουμε Ρώμα Ίντερ, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
1: Νομίζω και εγώ εκεί πάμε, θα το βεβαιώσω όμως, είναι, θυμάμαι, ή την επόμενη ή τη μεθεπόμενη, κάπου εδώ κοντά είναι.
0: Ο Πιτακούδης στο σερβίς, καλή υποδοχή για τους Σλοβαίνους, ο πρώτος χρόνος είναι έξω, 15-14, ανά δύο συνεχόμενοι πόντοι για την εθνική μας ομάδα, το λάθος από τον Κοζάμερνικ. Σε αυτή την καλή υποδοχή που έκανε ο Κρογκλίτς, ο οποίος παίζει καλά, ο λίμπερο της Σλοβενίας, ο αναπληρωματικός, αλλά δεν μπόρεσε ο κεντρικός της ομάδας της Σλοβενίας να εκτελέσει σωστά. Στον ένα πόντο φτάσαμε και πάλι, με τον Πιτακούδη να παραμένει στο σερβίς, η μπάλα με μια δόση τύχης, η ευκαιρία εδώ θα την αξιοποιήσει η σλοβένικη ομάδα που βρίσκει τον τρόπο έστω και εδώ με τον Ουρνάου να πάρει τον πόντο. Εδώ Πιτακούδης.

0: βρίσκει στο φιλέ. Πολύ δύσκολα προλαβαίνει ο Πλάνισιτς, αλλά είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που ο Κοζάμερ νοικοκεντρικός σηκώνει την μπάλα για τον ακραίο τον Ουρνάο και έτσι η Σλοβενία θα πάρει τον πόντο. Δεν μπορούσε ο Βουλκίδης
1: και
0: να
1: πολύ
0: μπλοκάρει.
1: Σωστά θυμάσαι Χρήστο, 19-9 στις 7 το απόγευμα, Ρώμα Ίντερ, πρωτοπόροι.
0: Σάββατο,
1: ναι.
0: Ο Ράπτης έξω, λέει ο διαιτητής, νομίζω υπάρχει challenge, όχι. 17-14 η Σλοβενία επιστρέφει στο συν 3.
1: Και αυτή την ώρα, Χρήστο, στην ισοβαθμία προηγείται η Ρώμα, που έχουν εκεί 2-12 βαθμούς, γιατί έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ. Mm-hmm. Έχει πετύχει 12. Ίντερ βέβαια έχει πετύχει και αυτή 12, αλλά έχει φάει 5. Έχει δεχτεί 5.
0: Να δούμε τώρα, εκεί είναι το παιχνίδι. Ωραίο πλασέ από τον Μάρκο που έχει μπει στο μάτς. Έχει αλλάξει το διαγωνιό του. Πολύ ωραίο πλασέ έκανε εδώ ο Άγγελος Μάρκο που μπήκε στη θέση του Δημήτρη Μούχλια. Ο 23χρονος που αγωνίζεται από το 2024 στην Καλαμάτα, ξεκίνησε από τον Απόλλωνα Σμύρνης το 2019 στον Παναθηναϊκό και μέχρι το 2024 που πήγε στην Καλαμάτα. Η ευκαιρία εδώ δεν αξιοποιήθηκε από το Βουλκίδη που έπρεπε να σηκωθεί, να μπλοκάρει εκεί, γιατί φάνηκε η μπάλα να περνάει, αλλά ο Πλάνισιτς έκανε με το ένα χέρι μια πάσα, ένας πρώτος χρόνος εντυπωσιακός από τον Μπαγέγκ. Η Σλοβενία, δεν ξέρω αν ζητά υπέρβαση η εθνική μας ομάδα εδώ, του Πλάνισιτς δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. 18-15, ναι, έχει κάνει το challenge, ζητάει υπέρβαση από τον Πασαδόρο της ομάδας της Σλοβενίας, ο διαιτητής με το βοηθό του εξετάζουν η φάση, ενώ ο Χριστοφιδέλης δίνει οδηγίες. Το challenge είναι και μια ευκαιρία για να δοθούν οδηγίες. Ο Βουλκίδης, ο Πρωτοψάλτης και ο Γαλλιώτος, και ο Χριστοφιδέλης δίνει τις οδηγίες. Ηρεμούν κιόλας έτσι για να μπουν πιο δυναμικά στο σετ. Και να δούμε αν υπάρχει όντως. Εμένα δεν μου φάνηκε να υπάρχει υπέρβαση, αλλά εδώ φαίνεται να έχει περάσει. Ναι, έχει περάσει το χέρι. Σωστά το έκανε ο Χριστοφιδέλης, είχε βγει το χέρι του Πλάνισιτς, το είδαν σωστά, ο Βουλκίδης ήταν εκεί κοντά, δεν σηκώθηκε, εκείνος έχω την εντύπωση το προκάλεσε, ζήτησε από τον Χριστοφιδέλη και έτσι η εθνική μας ομάδα παίρνει τον πόντο και φτάνουμε στο μείον ένα. Ξανά με τον Άγγελο Μάρκου να είναι στο σερβίς. 17-16 για τη Σλοβενία, λάθος από τον Μάρκο, 18-16. Και πάει ο Νίκ Μουγιάνοβιτς από την άλλη πλευρά να σερβίρει. Με τον Μουγιάνοβιτς είχαμε θέματα στο προηγούμενο σετ όταν ήταν στο σερβίς, να δούμε αν θα βγουν εδώ καλύτερες υποδοχές. Μουγιάνοβιτς με πολύ τύχη σηκώνει ο Χανδρινός, δεν μπορεί ο Ράπτης να τελειώσει τις φάσεις, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ο Μουγιάνοβιτς δυνατά θα βγάλει Άγνα, ο Μάρκου που θα φύγει και αυτός με τη σειρά του. Πολύ ωραίο καρφί από τον Άγγελο Μάρκου, ήταν και η άμυνα καλή και το υποστήριξε με ένα εκπληκτικό διαγώνιο καρφί. 18-17 που δεν μπορούσε να βγάλει ο Μόζιτς, εδώ μια καταπληκτική άμυνα, ο Γαλλιώτος του σηκώνει κατευθείαν και ο Μόζιτς δεν μπορεί να βγάλει άμυνα στο πολύ δυναμικό καρφί που περνάει το τριπλό μπλοκ και πάει στη γωνία στη θέση 1, εκεί που βρέθηκε ο Μόζιτς, αλλά δεν μπόρεσε να βγάλει άμυνα. Η εθνική μας ομάδα στο μείον 1 ξανά, αυτή τη φορά είναι ο Αλέξανδρος Ράπτης στο σερβίς, δυνατό η ευκαιρία, δεν εκτελεί ο Βουλκίδης, αλλά κόντρα μπάλα, ο Πρωτοψάλτης θα πάρει το μπλοκάουτ. Να, αυτός είναι ο Πρωτοψάλτης που έχουμε μάθει να παίζει έξυπνα, να ξέρει πώς θα βγάλει off the block. Αυτό έκανε εδώ ο Βουλκίδης, σωστά δεν κάρφωσε με τη μία γιατί ήταν εκεί το block του Παγέγκ. Σήκωσε την μπάλα και ο Πρωτοψάλτης πήρε το block out. Ισοπαλία, 18 όλα, πρώτο time out από την άλλη πλευρά, από τον Σόλι που βλέπει, ενώ η ομάδα του είχε πάρει μια σημαντική διαφορά, την ελληνική ομάδα να επιστρέφει. Δεν είναι εύκολο αυτό, το έκανε σταδιακά, 2-2 πόντους με ένα της αντιπάλου και κατάφερε με το challenge που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την υπέρβαση που έκανε ο Πλάνισιτς, γιατί εκεί από τους 3 πόντους μειώθηκε στον 1 τη διαφορά. Τους 3 πόντους που είχαν αποφασιστεί έτσι όταν πήρε το καρφί η σλοβένικη ομάδα. Και τώρα είμαστε στο 18, όλα απόλυτη ισορροπία ξανά.
1: Ένα-ένα. Λοιπόν, ο Μπονί, Χρήστο 5-2. Δεν βάζει άλλο γκολ ο Ντινέζο. Ό,τι έκανε το έκανα μέχρι το 16.
0: Εντάξει, νομοτέλεια. Λοιπόν, ο Ράπτης είναι στο σερβίς. Σλοβενία-Ελλάδα, 1-1, 18 όλα. Ο Ράπτης στο φιλέ, 18-19. Δεν μπορούμε να πάρουμε προβάδισμα σε αυτό το σετ παρά μόνο στο ξεκίνημα. Είχαμε κάνει 4-2 και από εκεί και πέρα πήραν 4 συνεχόμενους πόντους οι Σλοβαίνοι και συντηρούν ένα προβάδισμα το οποίο κυμαίνεται από τον ένα πόντο μέχρι και τους 3 έχει φτάσει. Ορνάου στο φιλέ. Πάτησε γραμμή. Φιλέ πήγε έτσι κι αλλιώς η μπάλα. Αλλά ο διαιτητής είδε, το φώναξαν και οι Έλληνες παίκτες, ότι πάτησε την baseline όταν σηκωνόταν 19 όλα. Και να μια αλλαγή, μπαίνει ο Σπύρος Χανδρινός για το σερβίς. 19 όλα, μπαίνει στη θέση του Θοδωρή Βουλκίδη. Θέλουμε ένα καλό σερβίς, ένα δυνατό σερβίς. Θέλουμε ένα προβάδισμα να μπούμε στο 20 εμείς πρώτοι. Ο Χανδρινός πάρα πολύ δυνατά, αλλά είναι καλή υποδοχή. Ο πρώτος χώρος από τον Μπάγκεντς, ο οποίος είναι καταπληκτικός παίκτης παρά τα 40 του χρόνια. Εδώ έκανε καλό σερβίς ο Χανδρινός, αλλά ήταν καταπληκτική υποδοχή του Όκρογλίτσο, το λίμπερο της Σλοβενίας. Παίζει εκπληκτικά και στην υποδοχή, αναπληρωματικός λίμπερο, δεν είχε παίξει στο πρώτο σετ, μπήκε στο δεύτερο και κάνει σπουδαία δουλειά. Έχει πάει στο σερβίς ο αρχηγός της ομάδας της Σλοβενίας. Καλή υποδοχή από το Ράπτη, από την πίσω ζώνη. Θα κάνει ο Ράπτης τη δουλειά. Ωραία pipe με τον Πιτακούδη να κάνει την προσποίηση και να βγαίνει από την πίσω ζώνη ο Αλέξανδρος Ράπτης και να εκτελεί 20 όλα. Πάρα πολύ ωραία δουλειά εδώ από το Μάρκο Γαλιώτο. Ο Ρνάου δεν μπορούσε να βγάλει άμυνα εκεί. Ο Γαλιώτος εδώ πρέπει να προσέξει το σερβίς του. Ο αριστερόχειρας Πασαδόρος με δάχτυλα Ορνάου. Η ευκαιρία από το καρφί που έκανε ο Ροκ Μόζιτς. Εντυπωσιακό, πάρα πολύ δυναμικό, 21-20. Ήταν πολύ τεχνικό, αλλά όχι ιδιαίτερα εύστοχο το σερβίς του Γαλιώτου. Βγήκε άνετη άμυνα και ο Μόζιτς κάρφωσε πάνω από τον μπλοκ. Δεν πρόλαβε να σηκωθεί ο Πιτακούδης. Πολύ δυναμικά. Προηγείται η Σλοβενία, ο Ράπτης, ο Γαλιώτος, ο πρωτοψάλτης, υπέροχα. Block out δυναμικά πριν σηκωθεί το block, απόλυτα. Πάρα πολύ γρήγορη κίνηση από το Σάκη πρωτοψάλτη. Εδώ εκτέλεσε εκεί που ο Κοζάμερνικ παρά το 2-0-3 δεν είχε προλάβει να σηκωθεί. Βρήκε στα δάχτυλά του, η μπάλα έφυγε έξω με πολύ μεγάλη δύναμη. Σοπαλία ξανά. Εδώ είναι πολύ ωριακό το παιχνίδι. Πρωτοψάλτη στο σερβίς, πολύ ωραίο, αλλά και πάλι καταπληκτική υποδοχή του λίμπερο. Και 22-21 για τη Σλοβενία που δεν λέει να αφήσει το προβάδισμα. Αλλά πρέπει να το δουν λίγο οι παίκτες της ομάδας μας. Δεν πρέπει να εκτελούν πάνω στον Όκρογλίτς, ο οποίος κάνει καταπληκτικές υποδοχές. Τον σημαδεύουν το λίμπερο, πρέπει να βρουν τώρα που είναι στη θέση 6, ήταν στη θέση 6 να βρουν τις γωνίες. Και ένα άσο στη χειρότερη στιγμή που δέχεται από τον Μόζιτς ο Χανδρινός από την άλλη πλευρά. Πάρα πολύ δυναμικό το σερβίς, δεν μπορεί ο Χανδρινός. Και παίρνουν στο χειρότερο σημείο 2 πόντους διαφορά οι Σλοβαίνοι, 23-21. Και εδώ υπάρχει time out το δεύτερο από τον Κώστα Χριστοφιδέλη. Τον ακούμε.
2: Αριστερή κίνηση. Αριστερή κάλυψη. Οκ, okay, ψηλά την μπάλα. Άλεξ, έχουμε την πλά μπλοκ ψηλά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μπλοκ. Οκ, okay. Πάμε να ξαναπάρουμε την μπάλα στην κατοχή μας. Η πάσα είναι πολύ σημαντική. Από οποιοδήποτε, όποιος είναι πιο κοντά στην μπάλα, φωνάζει μία πάσα να εκτελέσουμε επιθετική ενέργεια. Έλα, side out εδώ, είμαστε κοντά.
0: να πάρουμε το side out, δηλαδή αυτό που λέγαμε παλιά αλλαγή, αλλά τώρα μεταφράζεται σε πόντο. Είναι ο πόντος που παίρνει η ομάδα η οποία υποδέχεται. Αυτό είναι ο side out, για να μαθαίνουμε και μερικούς του βόλεϊ. Αυτό που θέλει είναι, είναι ψηλό το μπλοκ μπροστά αυτή τη στιγμή, με τον Πιτακούδη και τον Μάρκου. Αλλά ευτυχώς είναι η μπάλα έξω, 23-22, γιατί έχει κάνει μεγάλη ζημιά και ο Μόζιτς με το σερβίς και ο Ορνάου και ο Μουγιάνοβιτς. Στο προηγούμενο σετ ο Μουγιάνοβιτς έχει πέσει ο διαγώνιος της ομάδας της Σλοβενίας, αλλά έχουν ανέβει πάρα πολύ ο Μουγιάνοβιτς και ο Ορνάου, ενώ καλή δουλειά έκανε και ο Παγέγκ μπαίνοντας. Ο Πιτακούδης 23-22, δυνατά, εδώ υπάρχει ευκαιρία. Για να δούμε αν θα βγει το μπλοκ. Βγήκε τεράστιο monster block από το Βουλκίδη. 23 όλα. Δεν ήταν καλή υποδοχή. Στήθηκε το μπλοκ του Βουλκίδη με τον Ράπτη και κατάφερε να κόψει τον πιο δύσκολο παίχτη, τον Μουγιάνοβιτς. Ο Θοδωρής Βουλκίδης το πανηγυρίζει με τον Χριστοφιδέλη. 23 όλα. Την πιο κατάλληλη στιγμή επιστρέφει με σύν 2 πόντους η εθνική μας ομάδα. Όλα είναι ανοιχτά, στο σερβίς συνεχίζει ο Πιτακούδης, ενώ time out από την άλλη πλευρά από τον Σόλι. Την επίθεση πρέπει να προσέξουμε, να την κάνουμε σωστά, λέει, ακόμα και αν έχουμε πρόβλημα, ξέρουμε παιδιά να παίζουμε άμυνα. Εντάξει, περισσότερο να σταματήσει αυτό το χτίσιμο των δύο πόντων, γίνεται αυτό το time out και λιγότερο να δώσει οδηγίες. Οι οδηγίες είναι, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, οπότε τα πράγματα μπαίνουν στο 23-23 με τον Λάμπρο Πιτακούδη να είναι στο σερβίς. Για να δούμε, 23 όλα, θα πάρει προβάδισμα την ίστατη τη στιγμή η εθνική μας ομάδα. Σε όλο το σετ είναι μπροστά η Σλοβενία. Ο Πιτακούδης στο σερβίς, καλή υποδοχή για τους Σλοβένους. Η ευκαιρία από την πάει, ναι, θα κάνουν το λάθος. Οι Σλοβένοι 24-23, σετ μπολ για την εθνική μας ομάδα. Ο Βουλκίδης ήταν εκεί ξανά, δεν ξέρω αν βρήκε στο μπλοκ. Ήτανε, η μπάλα βρήκε στο φιλέ, ναι, έχει κάνει ο Βουλκίδης στο μπλοκ. Έχει βρει και στο φιλέ και στο χέρι. Δύο καθοριστικά μπλοκ από τον Θοδωρή Βουλκίδη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που βγαίνει μπροστά σε αυτό το τρίτο σετ. Και ο κεντρικός μας ο άλλος, ο Πιτακούδης, στο σερβίς ξανά. Σετ point για την εθνική μας ομάδα. Για να δούμε αν θα το αξιοποιήσουμε. Ο Πιτακούδης δυνατά με άσο θα κλείσει. Για να δούμε, όχι, προλαβαίνει το λίμπερο, φοβερή άμυνα, η ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα. Βουλκίδης καθαρίζει 3-3, 25-23. 2-1 η εθνική μας ομάδα από εκεί που ήταν με την πλάτη στον τοίχο σε όλο το σετ ή τουλάχιστον στα μεγαλύτερα διαστήματα του σετ. Κατάφερε να προηγηθεί στο ξεκίνημα με 4-2 και από εκεί και πέρα ακολουθούσε το σκορ. Βρέθηκε και με 3 πόντους πίσω και πήρε ξανά προβάδισμα μόλις το 24-23. Και ενώ έχανε 23-21, πήρε 4 συνεχόμενους πόντους, οι 3 τελευταίοι από το Θοδωρή Βουλκίδη, 2 μπλοκ και ένας πρώτος χρόνος, ένα καρφί, έκανε τη δουλειά. Αυτό είναι το σημαντικό, να μπορεί να βγει ένας παίχτης διαφορετικός, ο κάθε παίχτης να βγει μπροστά την κατάλληλη στιγμή. Η Σλοβενία, Ελλάδα 1-2, 18-25, 25-19, 23-25 και περιμένουμε τα καλύτερα. Ένα σίγουρος βαθμός, γιατί να μην πάρουμε και τους 3 απέναντι στο νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης. Να το επαναλάβουμε αυτό, δεν είναι τυχαία ομάδα η Σλοβενία. Άγγελε, θα επιστρέψουμε σε λίγο για το τέταρτο
1: Ωραία.
0: Σετ.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε για το τέταρτο σετ. Χρήστο, 25-23 προβάδισμα για την εθνική μας με 2-1. Επιστρέφουμε στο κουπόνι. Έχουμε πει όλα τα τελικά. Πάμε στους αγώνες των 10 παρατέταρτο. Red Star Mets 1-0. Waterford United Derry 2-2. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Dundalk St. Patrick's 0-4-0-2 το ημίχρονο. Selbourne Drogheda 1-2. Sligo Galway United 1-3. Inter Udinese 5-3. Μειώνουν οι φιλοξενούμενοι στις καθυστερήσεις. Leeds Newcastle 4-0. Villarreal Betis 1-2. Moreirense Marítimo 2-0. Viking Kurkeflavik 4-1. ημίχρονο Μπράγκα Εστορίλ 0-0. Έτσι διαμορφώνεται αυτή την ώρα η κατάσταση στο κουπόνι του στοιχήματος. Ο Ιντρίσα είναι ο σκόρερ, ο Ιντρίσα Γκέγε είναι ο σκόρερ για το τρίτο γκολ της Ουντινέζε. Όπως βλέπω από το replay, είμαστε στις καθυστερήσεις. Ίντερ Ουντινέζε 5-2. 5-3. Η εθνική μας ομάδα, όπως ακούσατε και από τον Χρήστο, ήταν συνεχώς πίσω στο τρίτο σετ, όμως με αντεπίθεση διαρκείας στο τέλος, κατάφερε να κάνει δικό της με 25-23 το τρίτο σετ και πλέον να προηγείται της τέταρτης ομάδας, όπως ακούσατε από τον Χρήστο, στο ranking με 2-1 σετ. Είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Ιταλία. Λοιπόν, το παιχνίδι νομίζω, Χρήστο, είναι έτοιμο να ξαναρχίσει και επιστρέφουμε και πάλι σε σένα.
0: Ναι, είμαστε ακόμα, βλέπουμε τα highlight από το τρίτο σετ, εκεί που πραγματικά η εθνική μας ομάδα έκανε μια αξιοσημείωτη εντυπωσιακή επιστροφή από τις επιστροφές που κάνουν συνήθως, και εκεί είναι μεγάλη διαφορά οι ομάδες που είναι στις κορυφαίες θέσεις παγκόσμιας κατάταξης. Η εθνική μας ομάδα είναι στην 25η θέση, συνήθως γίνεται το αντίθετο, και κατάφερε απέναντι σε ένα τόσο σπουδαίο όνομα να κάνει εδώ τη νίκη. Η Σλοβενία έχει κερδίσει με 3-0 τα προηγούμενα παιχνίδια της. Να ρίξουμε μια ματιά στο τι έχει γίνει. Έχει κερδίσει 3-0 τη Σλοβακία, που είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, ενώ βλέπουμε τους top scorer, Μόζιτς 13, όπως και ο Μουγιάνοβιτς 15, ο Μούχλιας 12, ο Ρνάουτ 10. Έχει ανεβάσει, όπως λέγαμε, ο Διαγώνιος και οι δύο ακραίοι της ομάδας της Σλοβενίας κάνουν τη δουλειά, αλλά το πλάνο το παίρνει δικαίως ο Θοδωρής Βουλκίδης, που ήταν ο άνθρωπος στη τελευταία στιγμή στο δεύτερο σετ. Σλοβενία 3-0 τη Σλοβακία, που είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, 3-0 και τη Σουηδία, την οποία παίζουμε αύριο και είναι πιο κάτω από εμάς στην κατάταξη, αλλά εδώ τα βρίσκει σκούρα απέναντι στην εθνική μας ομάδα. Το πρώτο σερβίς είναι έξω από τον Ουρνάου που ξεκίνησε. Στο σερβίς πρώτο 1-0 για την εθνική μας ομάδα. Ο Θοδωρής Βουλκίδης θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει το πρώτο σερβίς για την ελληνική ομάδα. Δυνατά, καλή υποδοχή από τους Σλοβένους. Πρώτος χρόνος, κοντραμπάλα, ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα. Ο Μάρκου θα βγει, εντυπωσιακή άμυνα. Ωραίο το μπλοκ, τριπλό. Ο Πιτακούδης, πρωτοψάλτης και Γαλλιώτος θα κάνουν τον μπλοκ στο Μόζιτς. 2-0 η ελληνική ομάδα. Πάρα πολύ ωραία προσπάθησε ο Μάρκου να περάσει. Εντυπωσιακή άμυνα που βγήκε εκεί από τον Νάιντιτς, ο οποίος έχει επιστρατευτεί. Ο δεύτερος πασαδόρος είναι μέσα για την ομάδα της Σλοβενίας, αλλά στη συνέχεια τον μπλοκ. Ο Βουλκίδης δυνατά, εντυπωσιακά ο Γκρογκλίτς, και από πίσω ο Μουγιάνοβιτς, αλλά είναι έξω. 3-0 η εθνική μας ομάδα. Ξεκινάει καλά σε αυτό το τέταρτο σετ. Και κατευθείαν time out από τον Ιταλό. Δεν αφήνει καθόλου να περάσει ο χρόνος. Το 3-0, μια σπάνια συνθήκη. Βλέπει ότι η ομάδα του είναι πάρα πολύ έξω από το ξεκίνημα και θέλει λίγο να τους ανεβάσει, να τους ξυπνήσει, γιατί μπήκαν κοιμισμένα στο παιχνίδι, έκαναν λάθη. Ο Πάγεν εκεί, ο Όκρογκλιτς, ενώ εμείς έχουμε ξεκινήσει το τέταρτο σετ με τον Γαλλιώτο, πασαδόρος, ο Πιτακούδης και ο Βουλκίδης κεντρική, ο πρωτοψάλτης και ο Ράπτης η ακραίοι, και ο Άγγελος Μάρκου είναι αυτός ο οποίος επιλέγεται. Ο Δημήτρης Μούχλιας μένει στον πάγκο. Ο Βουλκίδης στο σερβίς. 3-0 η ελληνική ομάδα στο τέταρτο σετ. Προηγείται 2-1 σετ. Πάει για μια εντυπωσιακή νίκη αν τα καταφέρει. Δεν είναι εύκολο. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ο Μουγιάνοβης θα πάρει τον πόντο. Πάνω από το μπλοκ θα καρφώσει. 3-1 πρώτος πόντος για τη Σλοβενία σε αυτό το τέταρτο σετ. Και τώρα η σειρά της Σλοβενίας να σερβίρει. Ο Μουγιάνοβιτς έκανε ο Ράπτης την προσπάθειά του. Είναι πάρα πολύ δυνατό το καρφί. Ο Παγένγκ στην πίσω ζώνη, ο κεντρικός για την εκτέλεση. Πολύ δύσκολα ο Χανδρινός. Εδώ για να δούμε ο Μάρκου. Θα πάρει τον μπλοκάουτ. Αυτό ήταν μεγάλο κέρδος. Μπράβο στον Άγγελο Μάρκου, γιατί η υποδοχή δεν ήταν καλή. Σήκωσε ο Γαλλιώτος όσο μπορούσε. πίσω από τα 3 μέτρα με πολύ ωραίο χτύπημα θα πάρει το block out από τον Μόζιτς. 4-1, απογοητευμένος ο Μόζιτς, τριπλό μπλοκ εδώ, μεγάλο κέρδος ο Γαλλιώτος, βαθιά, δύσκολη υποδοχή. Ο Μόζιτς θα τρέξει ο Ράπτης και θα προλάβει ο πρωτοψάλτης απλά να περάσει. Κόντρα μπάλα ξανά για τη Σλοβενία. Η μπάλα είναι έξω στο καρφί και πάλι στην ευθεία που κάνει λάθος ο Μουγιάνοβιτς. 5-1, 4 πόντους παίρνει διαφορά η εθνική μας ομάδα. Καλά έχει ξεκινήσει αυτό το τέταρτο σετ. Ήταν εντυπωσιακή άμυνα που έκανε ο Χανδρινός και έτρεξε ο Ράπτης εκεί να προλάβει, αλλά το καρφί, το λάθος έγινε από τον Μουγιάνοβιτς. Το καταλαβαίνει, το αβάζει με τον εαυτό του ο διαγώνιος της ομάδας της Σλοβενίας. Τα λάθη αυτά μας ευνοούν, είμαστε στο 5-1. Συνεχίζει ο Γαλλιώτος από το σερβίς, καλή υποδοχή. Ο Μουγιάνοβιτς ξανά, εδώ δεν μπορεί να βγάλει άμυνα ο Χανδρινός. Διορθώνω, ο Τζιάβρας ήταν, όπως ήταν και προηγουμένως που έβγαλε την άμυνα, όχι ο Άρης Χανδρινός, ο Δημήτρης Τζιάβρας. Οπότε εδώ ήταν πολύ δυνατό. Ο Μουγιάνοβιτς έχει πάρει τους δύο πόντους για την ομάδα της Σλοβενίας, αλλά έχει κάνει και δύο λάθη που έχουν δώσει πόντους στη δική μας ομάδα. Οπότε είμαστε στο 5-2. Στο σερβίς είναι ο πασαδόρος της ομάδας της Σλοβενίας. Πάρα πολύ δυνατό. Χανδρινός στην υποδοχή. Ο Μάρκου, πολύ ωραίο το πλακάκι για τη Σλοβενία. Η ευκαιρία, η κοντραμπάλα, ο Μάρκου θα πάρει μια ακόμη επίθεση, ο Γαλλιώτος έχει πέσει κάτω, ο πρωτοψάλτης συνεχίζεται η φάση, σηκώθηκε ο Γαλλιώτος, ο πρωτοψάλτης ξανά το καρφί, αλλά θα δεχθεί το μπλοκ 3-5. Εδώ δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που έπρεπε, ο Αγγέλου δεν μπόρεσε να πάρει το, ο Άγγελος Μάρκου δεν μπόρεσε να πάρει το πόντο, ήταν δύσκολο, δεν ήταν καλές οι πάσες. Η προσπάθεια με τα αριστερό ο πρωτοψάλτης, μία με το δεξί, μία τα αριστερό, ο πρωτοψάλτης δεν παίζεται. Εδώ γίνεται το μπλοκ, χρειάζεται προσοχή. Θα πάρει το μπλοκ και πάλι με τον Μουγιάνοβιτς η ομάδα της Σλοβενίας, 5-4. Παίρνει τρεις συνεχόμενους πόντους, έχει δέσει το μπλοκ ξαφνικά, ξαναμπήκε στο παιχνίδι, χρειάζεται μεγάλη προσοχή τώρα. Και πρέπει να χτίσει ένα τέτοιο momentum. Στο σερβίς παραμένει ο πασαδόρος, ο Νάιντιτς, ο οποίος σερβίρει πάρα πολύ καλά και κάνει τον άσο. 5-5, διαγώνιο σε θέση 1. Εκεί όπου δεν υπήρχε κανείς για να καλύψει, ήταν μακριά από την μπάλα ο πρωτοψάλτης, 5 όλα, και εδώ θα πάρει προφανώς time out ο Κώστας Χρυσοφιδέλης. Τα μπλοκ είναι 8 για την σλοβένικη ομάδα, 4 για την εθνική μας και τα 2 ήταν καθοριστικά από το Θοδωρή Βουλκίδη.
2: Τι θέλουμε ρε παιδιά, δώστε ύψος την μπάλα. Μην βιαζόμαστε, δώστε ύψος να κερδίσουμε χρόνο. Εντάξει, πάμε, σωστές ενέργειες, απλά πράγματα. Αριστερή κάλυψη, εδώ πάμε.
0: Αυτά από τον Κώστα Χρυσοφιδέλη που περνάνε μέσα από το μικρόφωνο της ΕΡΤ και της ΕΡΑΣΠΟΡ για να ακούτε ψηλές μπάλες, για να προλαβαίνει να γίνεται και η τοποθέτηση αλλά και η επίθεση. Απλά πράγματα λέει ο Χρυσοφιδέλης, απλά μπορεί να μοιάζουν, αλλά στη ζέση του παιχνιδιού και με τόσο καλά σερβίς που κάνει μέχρι στιγμής ο πασαδόρος της ομάδας, ο πρωτοψάλτης δυνατά, η μπάλα είναι έξω, 6-5 πάνω από το μπλοκ, δεν ξέρω αν υπάρχει επαφή. Ο πρωτοψάλτης δεν ζητάει από τον προπονητή του να κάνει challenge, ο Ράπτης κάνει την υποδοχή, ο πρωτοψάλτης, δεν φαίνεται να αγγίζουν οι Σλοβένοι εδώ και περνούν μπροστά, 6-5.
3: He's right.
4: You know, you have...
3: He's right. He's not wrong, huh?
4: You have 2 times 8 seconds. First to ask challenge, and then choose which challenge you want.
0: Λέει ότι έχουν περάσει 20 δευτερόλεπτα για το challenge, ότι άργησε η ελληνική ομάδα να κάνει challenge. Και ο διαιτητής του λέει ότι 8 δευτερόλεπτα έχει δικαίωμα η κάθε ομάδα για να κάνει challenge και άλλα 8 δευτερόλεπτα για να διαλέξει τι είδους challenge θέλει, δηλαδή τι ζητάει να εξεταστεί, και αυτό το χρόνο δεν τον υπερεύει η εθνική μας ομάδα, η οποία ζητάει ότι έχει αγγίξει μπλοκ, αλλά δεν έχει αγγίξει, φάνηκε και στη ζωντανή λήψη. Επομένως είναι ανεπιτυχές το challenge που ζήτησε η ελληνική ομάδα, η οποία η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν έχουν δίκιο οι Σλοβαίνοι, ότι καθυστέρησε να το ζητήσει παραπάνω από 20 δευτερόλεπτα όπως ισχυρίζονταν. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπήρχε μια αμφιβολία και από τον ίδιο τον πρωτοψάλτη που εκτέλεσε, γι' αυτό καθυστέρησε. Εδώ θα κάνει ο πρωτοψάλτης στην υποδοχή, ο Πτακούδης θα δεχθεί τον μπλοκ. Σλοβενία τα κάνει όλα σωστά, 7-5, έχει πάρει 5 συνεχόμενους πόντους το μπλοκ από τον Κοζάμερνικ εδώ, ο οποίος είναι πάλι ψηλός, μονό μπλοκ κιόλας πάνω στον Πιτακούδη, όπως έκανε νωρίτερα ο Βουλκίδης, και παίρνει προβάδισμα διαφορά και ψυχολογία κυρίως η Σλοβενία, 7-5. Συνεχίζει ο Πασαδόρος, έκτο σερβίς στο φιλέ, ευτυχώς αυτή τη φορά, 7-6. Ο Νέιτς Νάιντιτς, 20χρονος, που πάει από την πατρίδα του φέτος στη Γαλλία για να αγωνιστεί στην Νότια Ακτή, στην Νις, στην Κιανή Ακτή. Έχει εμπιστευτεί τα νέα παιδιά ο Σόλης σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού και δικαιώνεται, και ο Κρογκλίτς παίζει πολύ καλά και ο άλλος ο Πασαδόρος. Εδώ θα γίνει το Monster Block από τον Πιτακούδη και τον Μάρκο, 7 όλα πάνω στον Μογιάνοβιτς. Θα εκτελέσει ο Αγγέλου, ο Μάρκο είναι, ο Άγγελος Μάρκο είναι αυτός ο οποίος πιστώνεται το μπλοκ. Πάρα πολύ ωραία δουλειά εδώ μαζί με τον Πιτακούδη. Επιτέλους ένας πόντος για την ελληνική ομάδα, 7 όλα. Πρωτοψάλτης στο σερβίς, πάρα πολύ δυνατά, δύσκολη υποδοχή. Η ευκαιρία ο Μογιάνοβιτς όμως πάνω από τον μπλοκ εκτελεί 8-7, έχει επιστρέψει στα καλά του ο διαγώνιος της ομάδας της Σλοβενίας. Το προβάδισμα 8-7. Ο πρωτοψάλτης κινείται προς την μπάλα, αισθάνεται ότι μπορεί να πάει out, αλλά η μπάλα πηγαίνει πολύ μέσα, δεν βάζει τα χέρια του. Πόντος για την Σλοβενία και προσοχή τώρα, ο Ροκ Μόζιτς είναι από τους πολύ δυναμικούς σερβερ της ομάδας της Σλοβενίας, αλλά εδώ επιλέγει τεχνικό σερβίς. Πρώτος χρόνος με τον Πουτακούδη, μια απίθανη άμυνα από τη Σλοβενία. Άμυνα και από την εθνική μας ομάδα. Η ευκαιρία από τον Μάρκου δεν αξιοποιείται, αλλά υπάρχει δεύτερη από τον Μάρκου που θα εκτελέσει ο Γαλλιώτος. Μια φοβερή πάσα, χάθηκε η μπάλα εδώ. Βγήκε εντελώς ο Μάρκου χωρίς άμυνα. Έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά νωρίτερα οι Σλοβαίνοι στην άμυλα. Ο Μάρκου έχει σπάσει την μπάλα, έχει προλάβει ο Αλέξανδρος Ράπτης. Ο Γαλλιώτος εδώ βγάζει το Μάρκο με μονό μπλοκ του Ουρνάου που δεν μπορεί να τον κόψει. 8 όλα. Ο Πιτακούδης στο σερβίς. Ο κεντρικός μας ο Λάμπρος Πιτακούδης. 8 όλα, όλα ανοιχτά στο παιχνίδι. 2-1 η εθνική μας ομάδα. Ο Πιτακούδης δυναμικά, εντυπωσιακή υποδοχή. Ευκαιρία με τον Μουγιάνοβιτς, δεν την χάνει. Είναι σε καλό momentum ο διαγώνιος της ομάδας της Σλοβενίας. Ο Όκροκλιτς, ο Λίμπερο, είναι πάντα εξαιρετικός στις υποδοχές. Καλό είναι να, να προσπαθούν να τον αποφύγουν. Ενδεχομένως εδώ ένα διαγώνιο στη θέση 1 όταν βρίσκεται στη θέση 6, δηλαδή κεντρικά πίσω. Ο Όκροκλιτς παίρνει τις υποδοχές και είναι πάντα εξαιρετικές. Ο Ράπτης με δάκτυλα. Ο Ράπτης τώρα ξανά, δεν μπορεί να τελειώσει φάση ο Ράπτης εδώ και ώρα. Θα βγει μια εξαιρετική άμυνα από το Χανδρινό, θα πάρει ο Άγγελος Μάρκου. Τι παιχνίδι κάνει ο Μάρκου από τότε που μπήκε στη θέση του Δημήτρη του Μούχλια. Έχει κάνει εντυπωσιακό παιχνίδι ο διαγώνιος της Καλαμάτας, καταπληκτικός. Σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη με τον Άρη Χανδρινό να κάνει καταπληκτική άμυνα, να σηκώνει ο Ράπτης στα τυφλά και παίρνει το block out στην ουσία ο Άγγελος Μάρκου. 9 όλα, δυναμικό το σερβίς, Θα σπάσει μπάλα στο μπλοκ, κοντραμπάλα, ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα. Ο Μάρκου ξανά θα πάρει προβάδισμα 19. Σωστά ο Γαλλιώτος παίρνει τον πιο καυτό παίχτη τη στιγμής. Παίζει με τον Άγγελο Μάρκου. Θα δώσει πίσω, ξέρει ότι είναι εκεί, ξέρει ότι είναι σωστά. Το καρφί στην ευθεία, δεν μπορεί να βγάλει αυτή την άμυνα ο Κρογκλίτς. Ο Άγγελος Μάρκου συνεχίζει, ενώ αλλαγή από την άλλη πλευρά μπαίνει ο Μπράτσκο στη θέση του Ουρνάου, που φαίνεται να έχει κουραστεί. Ο 40χρονος Ουρνάου έχει χαθεί από το παιχνίδι, οπότε θα μπει στη θέση του ο 22χρονος από τη Λιμπλιάνα, ο Μπράτσκο. Ο Μάρκο ωραίο σερβίς, δύσκολη υποδοχή από την πίσω ζώνη, μπλοκ Βουλκίδης εκεί, στάση Βουλκίδης, 11-9. Η εθνική μας ομάδα επιστρέφει σε ένα παιχνίδι που έχει διακυμάνσει, σε ένα roller coaster. Μία η Σλοβενία συνεχόμενους πόντους, μία η εθνική μας ομάδα τώρα, η οποία παίρνει διαφορά 2 πόντων. Ο Βουλκίδης είναι πάντα εκεί έτοιμος να μπλοκάρει στην μπροστινή ζώνη. 11-9, υπάρχει challenge από τη Σλοβενία, δεν ξέρω γιατί, για φιλέ του Βουλκίδη εδώ. Θα δούμε τι ακριβώς έχουν ζητήσει. Για αγγίγμα στο φιλέ από την πλευρά της ελληνικής ομάδας, από το Θοδωρή Βουλκίδη. Θα δούμε αν ισχύει αυτό. Θα μείνει το 11-9 ή θα πάμε στην ισοπαλία. Αυτό εξετάζουν οι διαιτητές της συνάντησης. Έχει ακουμπήσει ο Βουλκίδης, δυστυχώς έχει ακουμπήσει, οπότε πάμε στην ισοπαλία. Το είδαν οι Σλοβαίνοι, είναι εμφανές ότι έχει ακουμπήσει ο Θοδωρής Βουλκίδης, οπότε είναι επιτυχημένο το challenge. Στο σερβίς πάει ο Νίκ Μουγιάνοβιτς, σώπαλο το σκορ. Σταμάτησε κατά αυτό το τρόπο ένα μεγάλο σερί που είχε η εθνική μας ομάδα, με τον Μάρκο Αγγέλου να εκτελεί και να είναι και στο σερβίς. Τώρα ο Μουγιάνοβιτς. Μπάλα σπάει στο φιλέ, ο Βουλκίδης θα πάρει τον πρώτο χρόνο και τον block out πάρα πολύ ωραία. Παίρνει την υποδοχή, τον παίζει γρήγορα ο Γαλλιώτος, παίζει τον Βουλκίδη, του δίνει μπροστά, δεν προλαβαίνει να σηκωθεί καν το μπλοκ εκεί από τον Νάιντιτς. Θα βρει με τα δάχτυλα, η μπάλα θα φύγει έξω. Η εθνική μας ομάδα 11-10 μπροστά στο σκορ. Ο Ράπτης είναι στο σερβίς. Δυναμικό. Πολύ ωραία υποδοχή, ο Μουγιάνοβιτς χωρίς μπλοκ στην πραγματικότητα. 11 όλα έχουν καλές υποδοχές οι Σλοβαίνοι. Αυτή τη φορά όχι με τον Κρογκλίτς, αλλά με τον Μόζιτς που έκανε εντυπωσιακή υποδοχή. 11 όλα. Ο Μπράτσκο είναι στο σερβίς, ο έτερος ακραίος. Θα στείλει την μπάλα στο φιλέ, εύκολος πόντος για την εθνική μας ομάδα, 12-11. Ο DJ τα σπάει σε κάθε διακοπή. Θοδωρής Βουλκίδης στο σερβίς. Δυνατά η μπάλα σπάει στο φιλέ, ευνοεί τη Σλοβενία, πρώτος χρόνος, γρήγορος, αποτελεσματικός από τον Άλεν Παγένκ, τον αρχηγό της Σλοβενίας, που θα πάρει τον πόντο. Ισοπαλία ξανά στο μάτς. Δεν προλάβε ο πρωτοψάλτης να σηκωθεί. Εδώ το φιλέ λειτουργήσε ευεργετικά για την ομάδα της Σλοβενίας, με τον Παγένκ να εκτελεί, αλλά πολύ άστοχα. Δεύτερο συνεχόμενο χαμένο σερβίς για την ομάδα της Σλοβενίας. Η Ελλάδα 13-12 μπροστά, προηγείται 2-1 σετ. Ευρωβόλεϊ 2026 από τη Μόντενα της Ιταλίας. Ακούτε πάντα την Eraspor 101,8-100,9 από τα FM και μας ακούτε και μέσα από το ίντερνετ.
1: Ποδοχή λοιπόν, Χρήστο, είναι ευκαιρία να πω και εγώ τα τελικά. Villarreal Betis 1-2, Inter Udinese 5-3 και Leeds Newcastle 4-1 με γκολ στις καθυστέρησεις. Έτσι διαμορφώθηκαν τα σημερινά παιχνίδια στα μεγάλα πρωταθλήματα. Λοιπόν, μάλιστα, συνεχίζουμε.
0: 13 όλα. Ο Μουγιάνοβιτς ξανά είναι αυτός ο οποίος, μάλλον ο Ρόγκιτς είναι αρχικά που θα κοπεί, αλλά στη συνέχεια ο Μουγιάνοβιτς με μοσνό μπλοκ του πρωτοψάλτη, ο οποίος προσπάθησε να καλύψει και κεντρικά και την ευθεία, αλλά κάρφωσε ανάμεσα στα χέρια του ο Μουγιάνοβιτς και πήρε τον πόντο. Ισοπαλία ξανά στο μάτς. Πηγαίνει το σετ όπως το προηγούμενο. Εδώ χρειάζεται προσοχή στο σερβίς του Πασαδόρου, ο Γαλλιώτος, ο πρωτοψάλτης, επιτέλους ένα δυναμικό σερβίς, γρήγορο, καταπληκτικός εδώ ο πρωτοψάλτης, αλλά ήταν πολύ καλή και η υποδοχή του Ράπτη. Ο Γαλλιώτος δεν έπαιξε τον Πιτακούδη, έπαιξε στην άλλη γωνία τον ακραίο του, το Σάκη πρωτοψάλτη. Ο Μουγιάνοβιτς σηκώθηκε 2 μέτρα και 6 εκατοστά, πέρασε από δίπλα την μπάλα. Ο πρωτοψάλτης, ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, πάρα πολύ δυναμικά. 14-13 και ο Σάκης πηγαίνει στο σερβίς πολύ δυνατά. Η υποδοχή είναι καλή και πάλι, αλλά θα βγάλει άμυνα ο πρωτοψάλτης. Ο Γαλλιώτος κοντραμπάλα, χρειάζεται κάτι καλύτερο εδώ, μια καλύτερη πάσα. Θα πάρει το μπλοκ η ομάδα της Σλοβενίας, είναι block out. Έχω την εντύπωση ότι είναι έξω, ναι, είναι έξω, είναι block out. Θα πάρει ο Αγγέλου 15-13 για την ελληνική ομάδα, 2 πόντι διαφορά. Εδώ χρειάζεται να χτίσει τη διαφορά της η ελληνική ομάδα. Καρφώνει, η μπάλα θα φύγει λίγο έξω. Ο Αγγέλου σωστά επιλέγει, έχοντας ένα διπλό πανύψιλο μπλοκ, να παίξει στην ευθεία, να πάρει το block out. Και ο πρωτοψάλτης παραμένει στο σερβίς. 15-13 για την ελληνική ομάδα, 2-1 σετ για μας. Και συνεχίζουμε, ο πρωτοψάλτης, εντυπωσιακή υποδοχή από τον Όγκρο Γκλίτς. Θα περάσει τη δουλειά, θα την κάνει ο Μόζιτς παρά το μπλοκ εκεί. 15-14, ο Όγκρο Γκλίτς δεν έχει χάσει υποδοχή μέχρι στιγμής. Είναι καταπληκτικός ο τρόπος που λειτουργεί, όπως πολύ καλή δουλειά και ο Νάιντιτς. Από τη στιγμή που μπήκε στη θέση του Πλάσινιτς, ο Πασαδόρος που έχει αλλάξει. Και τώρα πολλές αλλαγές. Ο Μούζιτς βγαίνει, μπαίνει ο Σεν που τον είχαμε δει και στο δεύτερο σετ. Αλλάζει έναν ακραίο που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Ο Σεν θεωρείται καλύτερος ενδεχομένως στην πίσω ζώνη. Γι' αυτό τον βάζει, ο οποίος θα πάρει και το σερβίς. Ο Σεν πολύ άστοχο σερβίς, 16-14 για την ελληνική ομάδα, 2 πόντι διαφορά. Πολύ περισσότερα λάθη η σλοβένικη ομάδα στα σερβίς σε σχέση με την ελληνική, 23-13. Και τώρα ο Λάμπρος Πιτακούδης στο σερβίς. Για να δούμε. Ο Πιτακούδης δυνατά, δεν είναι καλή επιδοχή, είναι ευκαιρία εδώ. Ο Μπάντσο θα καρφώσει, θα σπάσει μπάλα, κόντρα μπάλα για την ελληνική ομάδα. Ο Αγγέλου θα πάρει και πάλι τον πόντο. Καταπληκτικός ο Αγγέλου, κάνει σπουδαία δουλειά. Ο Γαλλιώτος συνεχίζει να τον επιλέγει. Αφού έσπασε η μπάλα πάνω στο μπλοκ, στη συνέχεια ο Αγγέλου δεν είχε κανένα πρόβλημα να εκτελέσει, να κάνει το σωστό και πάλι. 3 πόντι για την εθνική μας ομάδα. Ο Άγγελος Μάρκου, Αγγέλου τον είχε νωρίτερα, ο Άγγελος Μάρκου είναι αυτός ο οποίος κάνει καταπληκτική δουλειά και πάλι για ακόμη μία φορά. Πιτακούδη συνεχίζει το σερβίς. Θα βγει υποδοχή από το Μπράντσκο. Στην πίσω ζώνη ένα monster block. Βουλκίδης και Ράπτης κάνουν τη δουλειά. 18-14 συν 4 για την ελληνική ομάδα. Πάρα πολύ ωραία πάει η ιστορία. Για να δούμε αν το παραμύθι θα συνεχιστεί. Ο Ράπτης ήταν εκείνος που έκανε, πιστώνεται, το μπλοκ. Ο Βουλκίδης πήγε να τοποθετηθεί, δεν είχε προλάβει, αλλά ο Ράπτης έκοψε τον αντίπαλό του time out από τον Σόλι αναγκαστικά. Το δεύτερο δεν έχει άλλο εδώ, ο οποίος το κάνει περισσότερο για να ηρεμήσει τους παίκτες, τους αφήνει κιόλας μόνους τους, ζητώντας
1: Λοιπόν, Χρήστο, ευκαιρία είναι να πω τα τελικά, μια και έχουμε time out. Red Star 93, Mets 1-0-0-0 το ημίχρονο. Waterford United, Derry 2-2-1-1 το ημίχρονο. Νταντάλ, Σεν Πάτρικ 0-4-0-2 το ημίχρονο. Σέλμπουρν, Ροχέντα 1-2-1-1 το ημίχρονο. Σλίγκο, Γκαλουέι United 1-3-1-2 το ημίχρονο. Ίντερ, Ουντινέζε 5-3-2-2 το ημίχρονο. Λίτζ, Νιουκάστλ 4-1-3-0 το ημίχρονο. Βιγιαρεάλ, Μπέτις 1-2 από ημίχρονο. Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, γκολ έχουμε στο Μορέιρενσε Μαρίτιμο 2-1 και το Βίκιν Κουρκέφλαβινγκ 4-1. Έλα, Χρήστο.
0: Λάμπρος Πιτακούδης στο σερβί, συνεχίζει η εθνική μας στο συν 4 και προηγείται 2-1. 18-14 Ελλάδα-Σλοβενία, 2-1 στα σετ, πολύ κοντά σε μια πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί επαναλαμβάνω, θα το πω πάρα πολλές φορές, η Σλοβενία ήταν είναι στο νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης και ήταν στο βάθρο και μπορεί να είναι και στη συνέχεια στα τρία τελευταία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πολύ καλή υποδοχή από τον Όγκρο Γκλίτς. Εδώ θα βγει από το η επίθεση από τον Μπράτσκο, πολύ καλή. Δεν προλάβε με μονό μπομπ, μπλοκ εκεί ο Μάρκου, δεν μπορούσε να κόψει τη φάση. Οι Σλοβαίνοι 18-15 θα μειώσουν στους 3 πόντους για την εθνική μας ομάδα και ο κεντρικός, ο Κοζάμερνικ, είναι στο σερβίς. Χρειάζεται ψυχραιμία, να συντηρήσουμε τη διαφορά, να κάνουμε καλές υποδοχές, να βγάλουμε σωστές επιθέσεις όπως συνηθίζει να λέει ο Κώστας Χρυσοφιδέλης, ψηλά την μπάλα και απλά πράγματα. Να παίξουμε σωστά, οι υποδοχές είναι κρίσιμες εδώ. Ο Άρης Χανδρινός είναι πίσω, είναι ο πρωτοψάλτης, θεωρητικά παίκτες που μπορούν να κάνουν καλές υποδοχές και βέβαια ο Ράπτης, οι δυο ακραίοι μας και ο Λίμπερο. Δύσκολη, πολύ δύσκολη υποδοχή, ο πρωτοψάλτης θα πάρει τον πόντο, επιτέλους ο Ράπτης, το χρειαζόμασταν αυτό το πόντο, 19-15, γιατί ο Χανδρινός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στην υποδοχή και κατάφερε ο πρωτοψάλτης, ενώ σκόνταψε πάνω στο συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα και στον Παναθηναϊκό, με τη μανσέτα να γυρίσει μια καταπληκτική πάσα στον Αλέξανδρο Ράπτη, ο οποίος μπήκε μέσα στο γήπεδο, απέφυγε στην ουσία το τριπλό μπλοκ και κατάφερε να πάρει το block out, να αποφύγει τους δύο από τους τρεις. Ωραίο το σερβίς, ωραία και υποδοχή, θα βγει άμυνα εντυπωσιακή από το Μάρκου. Συνέχεια της φάσης, αλλά εκεί ο Μπράτσκο θα εκτελέσει, σωστά. Ο Γαλλιώτος βρέθηκε μόνος του να προσπαθεί να κόψει τον ακραίο της Σλοβενίας, κάρφωσε αυτό στην ευθεία. Κανένα περιθώριο αντίδραση στο συν 3 η εθνική μας ομάδα. Ο Γιάνοβιτς, ο πρωτοψάλτης, θα βγάλει δύσκολη υποδοχή. Ο Ράπτης, ναι, τον χρειαζόμαστε. Δεύτερο συνεχόμενος πόντος, 20-16 η εθνική μας ομάδα. Ο Ράπτης παίρνει μπρος επιθετικά στο πιο κατάλληλο σημείο, στο συν 4. Πολύ ωραία η δουλειά που έγινε εδώ. Καλή και η υποδοχή του πρωτοψάλτη. Ο Γαλλιώτος τον επιλέγει ξανά και βλέπει ότι του βγαίνει αυτό. Σλοβενία δεν έχει άλλο time out. Συνεχίζεται το παιχνίδι και τώρα μπαίνει στο παιχνίδι και ο Βαγγέλης ο Βαϊόπουλος, ο κεντρικός του, δεν έχει παίξει μέχρι στιγμής. Μπαίνει μπροστά για το μπλοκ. Θα βγει η υποδοχή. Θέλουμε ψηλό μπλοκ εδώ. Ο Βαϊόπουλος δεν μπορεί με το Βουλκίδη να βγάλουν την άμυνα. Ο Μπράτσκο θα πάρει τον πόντο όπως έκανε και νωρίτερα. Εδώ σηκώνεται ο Βουλκίδης.
1: 17-20 Χρήστο, το σκορ στο τέταρτο σετ. 2-1 σετ μπροστά η εθνική μας ομάδα. Σε αφήνω λοιπόν στα χέρια του Δημήτρη Μαλισιώβα και του Γιάννη Παπαγεωργίου, οι οποίοι έρχονται και θα είναι μαζί σου μέχρι το φινάλε του αγώνα και φυσικά θα ακολουθήσουν για τις επόμενες 2 ώρες. Καλή συνέχεια.
0: Ωραία, καλή συνέχεια, Άγγελε. Το σερβίς είναι έξω, 21-17 η εθνική μας ομάδα. Ο Μπράτσκο που πήρε νωρίτερα τους πόντους εδώ προσπαθεί να πιέσει η εθνική μας συν 3, συν 4, και συνεχίζει ακόμα πιο κοντά. Ο Θοδωρής Βουλκίδης είναι στο σερβίς. Προηγούμαστε 2-1, ακούτε πάντα την Era Sport, ζωντανή μετάδοση από την Μόντενα της Ιταλίας. Από εδώ είμαστε εμείς, αλλά από τη Μόντενα παίρνουμε τον ήχο και την εικόνα που μπορεί όποιος είναι σε τηλεοπτική οδέκτη να βλέπει από την ΕΡΤ 2 Sport. Ο Βουλκίδης εκτελεί δυνατά, η ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα. Ο Γαλλιώτος από την πίσω ζώνη. Δεν μπορεί, ο Ράπτης κάνει το λάθος εδώ, τη χειρότερη στιγμή μπορούσε να κάνει το 22-17 η εθνική μας ομάδα. Ο Ράπτης λέει ότι η μπάλα δεν βρήκε φιλέ, δεν είναι τέσσερις μπάλες όπως έδωσε ο διαιτητής, αλλά υπάρχει μπλοκ. Να δούμε αν θα γίνει challenge εδώ για την εθνική μας ομάδα ή θα συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Μπαγέγκ που είναι στο σερβίς. 21-18 η ελληνική ομάδα σε κάθε περίπτωση. Περιμένουμε. Όχι, παίζει κανονικά το παιχνίδι, δεν υπάρχει challenge. 21-18 η εθνική μας ομάδα. Ο Άλεν Παγέγκ είναι στο σερβίς, ο οποίος θα εκτελέσει, θα κάνει το λάθος. 22-18, δεύτερο, πολλά χαμένα σερβίς από τους Σλοβαίνους. Δύο συνεχόμενα, 22-18. Ο Ράπτης νωρίτερα έχει την ευκαιρία να δώσει ένα σημαντικό προβάδισμα 5 πόντων, αλλά καλή νίκη 4, να τους συντηρήσουμε και να φτάσουμε πάρα πολύ ωραία, όμορφα, μέχρι την πολύ σπουδαία αυτή η νίκη. Για να δούμε. Όλα είναι ανοιχτά. Δεν μπορείς να χαλαρώνεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Ο Γαλλιώτος εκτελεί δυσκολία στην υποδοχή. Θα βγει το μπλοκ, αλλά συνεχίζεται με ένα μαγικό τρόπο η Σλοβενία. Βγάζει άμυνα, αλλά είναι ο Μάρκο εκεί για να τελειώσει, να εκτελέσει. 23-18. Οι Σλοβαίνοι βγάλαν άμυνα με το πόδι. Το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις, αλλά ήταν δύσκολο γιατί βγαίνει εδώ. Εδώ δεν ξέρω αν υπάρχει μπλοκ. Ίσως ο διαιτητής θα έπρεπε να το δει. Ήταν 4 μπάλες, 6 μπάλες ήταν, γιατί δεν μπλόκαρε η εθνική ομάδα. Ευτυχώς κατάφερε ο Μάρκου να τελειώσει τη φάση, ενώ πήδηξε για να τον μπλοκάρει ο Μότσιτς πάνω στον Ουρνάου. Η εθνική μας 2 πόντους μακριά. Ο Μούγιανιτς στο μπλοκ θα βγει. Νέα ευκαιρία για τη Σλοβενία. Ο Μότσιτς το πλασέ. Η εθνική μας ομάδα πάει να βγάλει άμυνα και εδώ, αλλά δεν μπορεί να τα καταφέρει ο Τσιάβρας και ο πρωτοψάλτης, αλλά είναι πραγματικά επικός ο τρόπος που η ομάδα μάχεται για κάθε πόντο. Πόντο, πόντο. Ο Τσιάβρας πέφτει εδώ, κάνει πλακάκια, η αλλιεμπάλα φεύγει σε ένα σημείο που δεν μπορεί να φτάσει ούτε ο πρωτοψάλτης ούτε ο Ράπτης. 23-19 στο συν 4 εθνική μας ομάδα. Προσοχή, ο Νάιντιτς, ο Πασαδόρος έχει καλό σερβίς, το έχουμε δει. Πολύ δυναμικό, θα βγάλει ο Χανρινός στην άμυνα, ο πρωτοψάλτης πάει τεχνικά, νέα ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα. Ο πρωτοψάλτης κάνει το λάθος, δεν ήταν σωστή. Α, είναι μπλοκ έξω, 24-19, οι Σλοβαίνοι πέφτουν όλοι πάνω στο διαιτή, ζητώντας challenge ότι δεν υπάρχει block out. Και από την αντίδραση του πρωτοψάλτη, ο οποίος ήταν απογοητευμένος από την ενέργειά του, έχω την αίσθηση ότι θα δικαιωθούν εδώ, αλλά ας περιμένουμε να δούμε. Τι έχει γίνει, ο διαιτητής είδε block out, ο πρωτοψάλτης, και νομίζω εδώ έκανε κακή επιλογή ο Γαλλιώτος, είχε τη δυνατότητα να αλλάξει, να παίξει ενδεχομένως με τον Μάρκο, ο οποίος είναι καυτός. Είχαν προσαρμοστεί, όλη η άμυνα έχει προσαρμοστεί, ναι, δεν υπάρχει επαφή. Δεν υπάρχει επαφή πάνω στο μπλοκ, το ξέρει και ο πρωτοψάλτης, το έχει καταλάβει εκ των προτέρων, οπότε ο πόντος θα πάει στην Σλοβενία. Αλλά υπάρχει μια κίτρινη κάρτα, γιατί ήταν πολύ έντονη η αντίδραση του αρχηγού της ομάδας, του Μόζιτς, του αρχηγού μες στο γήπεδο, γιατί ο αρχηγός είναι ο Παγέγκ, ο κεντρικός που βρίσκεται έξω. Αυτά έχουν δευτερεύουσα σημασία. Σημασία έχει ότι οι Σλοβαίνοι πήραν τον πόντο και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Στο συν 3 η ελληνική ομάδα. Out, 24-24 match point για την ελληνική ομάδα. Έκανε το λάθος ο Νέιτς Νάιντιτς, ο Πασαδόρος. Θέλησε να πιέσει, ρίσκαρε πάρα πολύ και έκανε ένα πολύ άστοχο σερβίς. Και γίνεται αλλαγή αμέσως. Μπαίνει ο Πλάνησιτς στη θέση του για αυτόν τον τελευταίο πόντο. Μακάρι εδώ να είναι ο τελευταίος. Match point, ο πρωτοψάλτης είναι στο σερβίς. Ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας. Είμαστε πολύ κοντά σε μια πολύ μεγάλη νίκη. Μια νίκη που θεωρώ ότι μπορεί να βάλει την ομάδα Χρειάζεται και η επόμενη, βέβαια, στη 16η ο πρωτοψάλτης πάρα πολύ δυνατά. Δύσκολη υποδοχή. Θα βγάλει και την άμυνα ο πρωτοψάλτης. Ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα. Ο Ράπτης, ακόμα μία ευκαιρία. Σπάει μπάλα στο μπλοκ. Ο Ράπτης ξανά μέσα. Τελειώνει. Η εθνική μας ομάδα παίρνει μια φοβερή νίκη. 25-20 απέναντι στο νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης Σλοβενία. Και τώρα όλοι χορεύουν. Οι Σλοβαίνοι είναι απογοητευμένοι, αλλά η εθνική ομάδα έκανε μια συγκλονιστική εμφάνιση σε αυτό το παιχνίδι. 25-18 το πρώτο σετ, 25-19 η Σλοβενία ισοφάρισε σε 1-1. Στο τρίτο σετ έχανε σχεδόν σε όλο το σετ, αλλά κατάφερε να το πάρει 25-23 και παίρνει εδώ με 25-20 το τέταρτο σετ ένα καθαρό τρίποντο απέναντι σε μια κορυφαία ομάδα όπως είναι η Σλοβενία. Και αύριο, σε λιγότερες από 24 ώρες, στις 5 ώρα Ελλάδας, παίζει με την Σουηδία. Αν νικήσει και εκεί, εξασφαλίζει τη θέση της στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και θα ακολουθήσει το δρόμο που πήρε και η γυναικεία ομάδα πριν μερικές μέρες, φτάνοντας μέχρι το έκτο σκαλί. Τα δύο παιχνίδια που απομένουν απέναντι στη Σουηδία και την Σλοβακία, τις δύο κατά τεκμήριο κατώτερες ομάδες του ομίλου, αλλά εδώ κερδίζει μια ομάδα η οποία δεν είχε χάσει σετ μέχρι στιγμής στον όμιλο, μετά τις ήττες που έκανε η εθνική μας από την Τσεχία με 3-1 και την Ιταλία 3-0, κερδίζει 3-1 τη Σλοβενία. Από μένα, παιδιά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
5: Γεια σου Χρήστο, ευχαριστούμε. Δημήτρη, μεγάλη νίκη για την εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών.
6: Έχουμε καλή ομάδα.
5: Καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Είναι μια καλή γενιά.
6: Αλλά ο δρόμος έχει συγκεκριμένη χιλιόμετρα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε εκεί που πήγαμε κάποτε με Τριανταφυλλίδη.
5: Τότε. Το
6: μεγάλη.
5: Πότε ήταν, 87. Όχι,
6: Γάνδη.
5: Πιο μετά. Πιο μετά είναι.
6: Γάνδη
5: πιο μετά.
6: Ήταν.
5: Ναι, με
6: 89.
5: Με Μαργαρίτη προπονητή.
6: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε 2-3 παίκτες καλούς. Μια χαρά.
5: Εντάξει, σήμερα κέρδισε όμως τη Σλοβενία που είναι τέταρτη.
6: Συγγνώμη,
5: δύναμη.
6: Σλοβενία που είναι 2 εκατομμύρια κράτος.
5: Ναι,
6: και όμως. Είναι και νούμερο 4.
5: Και όμως. Τέταρτη δύναμη στον κόσμο.
6: Άρα κάτι καλό κάνουν.
5: Ναι.
6: Μπράβο, Σλοβενοί.
5: Πάμε, δελτίο.
6: Ποιος είναι ο προπονητής, ο Ζάχοβιτς?
5: Ο Σλάτκο. Λοιπόν, πάμε, δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Παναγιώτη Μπάλτα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε με την εκπομπή Μπαλαντέρ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Συγκλονιστική εμφάνιση, μεγάλη νίκη της εθνικής ομάδας βόλεϊ των ανδρών που απέναντι στη Σλοβενία με 2-1 σετ. Μεγάλη νίκη 25-20. Αύριο στις 5 αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Ενισχύεται στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Παναθηναϊκός καθώς γνωστοποίησε την απόκτηση του 23χρονου Ανά Σαλάχ Εντίν. Ο γεννημένος στο Άμστερνταμ Άσος, ο οποίος είναι διεθνής με το Μαρόκο, θα φοράει για ένα χρόνο την πράσινη φανέλα με τη μορφή του δανεισμού από τη Ρώμα. Χθες πραγματοποίησε και την πρώτη προπόνηση με τον Παναθηναϊκό στο Γιώργος Καλαφάτης. Περίπου 20 μέρες εκτός δράσης θα μείνει ο Αργεντινός μεσοπιθετικός Βισέντζε Ταπόρδα, καθώς η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε μετά τις ενοχλήσεις που ένιωσε στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό έδειξε πως έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στο μακρύ προσαγωγό του δεξιού του ποδιού. Χωρίς τους φιλάθλους στο Παναθηναϊκό στην Κυριακή κόντρα στην Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, καθώς η Μαύρη Θύελλα απάντησε αρνητικά στο σχετικό αίτημα επικαλούμενη τη σύμβαση που έχει υπογράψει με τον Δήμο Νικαίας. Με τον Ρόμαν Γιάρεμτσούκ αντί του Ελκαμπή, η ανανεωμένη ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, ενώπιση αναμέτρηση με την Πολωνική Γαγκελόνια στο Καραϊσκάκης για τη link face του Europa Link. Δύσκολο θα προλάβει ο Γουστάβο σαν τον αγώνα της Τετάρτης. Λιγότερα από 1500 εισιτήρια για τον αγώνα. Ο Γερμανός διαιτητής Χαμ Όσμερ θα σφυρίξει το Καραϊσκάκη τον αγώνα της Τετάρτης. Λιγότερα από 1500 εισιτήρια για τον αγώνα. Ο Γερμανός διαιτητής Χαμ Όσμερ θα σφυρίξει το Καραϊσκάκη.

0: απόκτηση του 24χρονου Ρουμάνου επιθετικού Οκτάβιαν Ποπέσκου. Την απόκτηση του Ρεμί Καμπελά από τον Ολυμπιακό με μεταγραφή ανακοίνωσε ο Βόλος. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Μπρούμα για 1-1 χρόνια. Ο 31χρονος αριστερός εξτρέμ έμεινε ελεύθερος από την Μπενφίκα και έγινε κάτοικος Θεσσαλονίκης. Με τον καλύτερο τρόπο γιόρτασε ο Πανιώνιος τα 136 χρόνια ιστορίας του, καθώς νίκησε με 1-0 τον Απόλλωνο Καλαμαριά στην Νέα Σμύρνη και έκανε το 2-2 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος στη Super League 2. Ο Παναθρακικός νίκησε τον ΠΑΟΚ Β με 2-0. Με τον Χρήστο Κοσίδη κλείνει μεταγραφική ενίσχυση της Καλυθέας για τη νέα οργανωτική περίοδο. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του ΑΠΕΟ, ένα αερός αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ υπέγραψε την εθνική ΠΑΕ στο τέλος της σεζόν και θα προσφέρει μια πολύτιμη λύση για το κέντρο της άμυνας στον Βαγγέλη Μόρα. Η 19χρονη Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς που αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ μετά από 6 χρόνια υπέγραψε συμβόλαιο στη γυναική ομάδα του ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού. Συναγερμός στην Βασκετική ΑΕΚ, νέα παίκτες της Ένωσης τέθηκαν νοκάουτ με προβλήματα τραυματισμών αλλά και κρούσματα γαστρεντερίτιδας μετά τη συμμετοχή της στο τουρνουά της Ρόδου. 6 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο staff του Παναθηναϊκού μετά την επιστροφή από το τουρνουά της Ρόδου, όπου οι πράσινοι είχαν διαμείνει στο ίδιο ξενοδοχείο με την ΑΕΚ. Στο Κάουνας αναμένεται να βρεθεί στις 29 του Σεπτέμβριου ο Σακίλ Ονίλ προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Ζαλγκίρης με τον Ολυμπιακό για την EuroLeague. Ο θρύλος του NBA θα επισκεφθεί τη Λιθουανία στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας του με την North, της οποίας αποτελεί πλέον πρέσβευτη. Τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους για την αγωνιστική περίοδο 26-27 δίνουν σήμερα ο Προμηθέας, Πάτρας και Κολοσσός Ρόδου, καθώς δίνονται στη μάχη του δεύτερου προκρινητικού τουρνουά του Basket Champions League, το οποίο διεξάγεται στην πόλη Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, με τη συμμετοχή 16 ομάδων συμπεριλαμβανομένης της οικοδέσποινας Rilski Sportis. Το αχαϊκό συγκρότημα αντιμετωπίζει την Αυστριακή BC Βιέννης στις 2 και 4 στο πλαίσιο της φάσης των 16, ενώ η Θαλασσία αναμετρώνται με την τουρκική Glint Corfez στις 4.30, με τους αγώνες να είναι νοκάουτ. Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν οι δύο ελληνικές ομάδες προκριθούν στα προημιτελικά, θα τεθούν αντιμέτωπες με έπαθλο το εισιτήριο για τους 4. Ο Ολυμπιακός Όμιλος Ξινή κατέκτησε για 5η διαδοχική χρονιά το Super Cup, με το οποίο άνοιξε η αυλαία τη σεζόν. Στο χάντμπολ των ανδρών, η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνη νίκησε 35-24 την ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού και διατήρησε τον τίτλο που πανηγύρισε για πρώτη φορά το 2022. Ρώμα και Κόμο διατήρησαν το αίτητο στη Σερίε A μετά από 4 αγωνιστικές, με τους Ρωμαίους να επικρατούν εκτός έδρας με 2-0 επί της Τωρίνο, ενώ η ομάδα του Τάσου Δουδίκα κατέλαβε την αντίσταση της Πάρμα με 2-1 στο Τζουζέπε Σινιγκάλια. Τέλος, μεγάλη νίκη της Ίντερ Ουντινέζε 5-3. Στη Λα Λίγκα, Βιγιαρεάλ Μπέτις 1-2 και στην Πρέμιερ Λίγκ την ίδια ώρα, Λίντς Νιουκάστλ 4-1. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Ερασπόρ ακολουθεί η εκπομπή Μπαραντέρ με τον Δημήτρη Μαλισιώβα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο earthsports.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.
1: Ερασπορ 101,8.

0: Γεια σας κύριε Μαλισιώβα.
1: Γεια σας, καλό βράδυ. Βαριά ατμόσφαιρα, γι' αυτό θα βρέξει.
0: Ναι, λόγω του μαζόλες.
1: Είναι, δεν μπορούμε φίλε να βάλουμε μια τάξη, να έχουμε μια ηρεμία. Κάθε εβδομάδα κάτι θα γίνεται. Να έχουμε ένα μήνα να μην γίνει κάτι ρε φίλε. Όλο κάτι γίνεται, είμαστε άνω κάτω συνεχώς αυτή η χώρα, είναι τρομερό.
0: Και όσο βγαίνουν έρχονται πληροφορίες κυρίως από τα εργαστήρια της αστυνομίας που έχει γίνει εξονυχιστικός έλεγχος στα μηχανήματα, φαίνεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν χωρίς σφιγμό, χωρίς τις αισθήσεις του για πάνω από μία ώρα μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ.
1: Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι φίλε, για αυτούς που είναι βαριά ατμόσφαιρα. Ο άνθρωπος πήγε εκεί για να τον κάνουν καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήγε εκεί για να καλυτερέψουν οι συνθήκες ζωής του. Και έχασε ζωή του. Όταν λοιπόν ο Μαλισσόβας λέει το πρώτο μότο «Η ζωή είναι λίγη με γιώτα ήττα και λίγη με ήττα έψιλον γιώτα», είναι ακριβώς αυτό. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Δεν ξέρουμε σε ποιανού χέρια πέφτουμε. Εντάξει, ο δημοσιογράφος θα κάνει ένα λάθος. Έτσι, δεν έγινε και κάτι.
0: Δεν είναι. Δεν στοιχίζει σε ζωή ανθρώπινη.
1: Αλλά δυστυχώς υπάρχουν μερικά επαγγέλματα τα οποία τα λάθη
0: πληρώνονται ακριβά.
1: Δηλαδή, αν ο δάσκαλος κάνει χαβαλέ και δεν πάει με αγάπη στο σχολείο να διδάξει τα γράμματα, το παιδί μου σου του θα βγει τούβλο. Αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα αύριο μεθαύριο. Η χώρα δεν θα έχει στελέχη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν ο στρατιωτικός δεν ακολουθήσει τις εντολές, δεν ακολουθήσει το πρωτόκολλο, θα έχουμε πρόβλημα με την οποιαδήποτε επιθετική χώρα. Εάν ο οδηγός δεν κάνει καλά τη δουλειά του και παίζει στοίχημα την ώρα που οδηγεί ή στέλνει μηνύματα στην παρανομή, θα τρακάρει και θα έχουμε προβλήματα. Αν ο γιατρός δεν ξέρει πώς επανέρχεται ένας άνθρωπος μετά από ένα πρόβλημα και στέλνει μήνυμα στην AI να του πει τι κάνω τώρα, θα έχουμε αυτό το τραγικό γεγονός που είχαμε τώρα.
0: Ναι. Δεν γίνεται
1: αυτό
0: να στέλνει φωτογραφίες.
1: Αυτό είναι πολύ βαρύ, γιατί όλοι εμείς πάμε στο γιατρό και αφήνουμε στα χέρια του τη ζωή μας. Ό,τι μας πει είναι θέσφατο.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι. Ιδιαίτερα μεγάλη ηλικία άνθρωποι, οι γιατροί μου, σχεδόν είναι σαν Θεός. Γι' αυτό και κάποιοι γιατροί το λένε αυτό.
0: Ναι.
1: Στους ασθενείς. Γενικά είσαι στα χέρια του. Εγώ λέω ας κάνουν τα βασικά ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό που πήγαινε για να κάνει ο Μαζωνάκης και δεν έπρεπε να γίνει εκεί, αφού δεν πληρεί τις προδιαγραφές. Πρέπει δηλαδή τώρα να έχουμε αυτά τα γεγονότα, να φύγεις από τη ζωή, να υπάρχει μια αιτία ή να είναι ένα κακό timing, να συμβούν κάποια δυσάρεστα μαζί, να φύγεις έτσι. Ποιος είναι ο... γιατί να φύγεις έτσι? Οπότε τώρα διάβαζε του εισαγγελέα, αναβάθμισε, άλλαξε το κατηγορητήριο προς το χειρότερο για αυτούς.
0: Βέβαια, γιατί πάει για κακούργημα πλέον η κατηγορία. Είναι κακούργημα, πάμε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Αυτό το ενδεχόμενο δόλο δεν κουλάει.
0: Εντάξει.
1: Είχαν δόλο να φτάσουν ή και όχι?
0: Όχι, δεν είχαν δόλο, αλλά σου λέει.
1: Είναι η τυπική ονομασία της κατηγορίας.
0: Ναι, είναι η τυπική ονομασία της κατηγορίας. Γιατί σου λέει, ήταν μία ώρα τουλάχιστον με τα στοιχεία που πάνε και στις εισαγγελικές αρχές, αυτά που έρχονται από την αστυνομία. Έτσι.
1: Ήταν μία. Φοβερή δουλειά που κάνει η αστυνομία.
0: Βέβαια.
1: Τα λέμε αυτά.
0: Βέβαια. Έχει πάρει το μηχάνημα, το έχει ξεψαχνίσει.
1: Το λογισμικό.
0: Όλο.
1: Ναι.
0: Σου λέει τα ζωτικά όργανα. Στα ζωτικά όργανα του Γιώργου Μαζωνάκη,
1: ναι,
0: άρχισαν να δείχνουν ότι δεν λειτουργούν καλά τουλάχιστον μια μισή ώρα, δύο ώρες και. Παρά τα αυτά δεν έγινε τίποτα. Έτσι, δηλαδή εκεί καλείς αμέσως το ΕΚΑΒ, παιδί μου. Αμέσως πας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, εκεί θα σε σώσει κάποιος.
1: Εγώ θέλω να περιμένω και την απολογία τους.
0: Να δούμε τι θα πούνε.
1: Γιατί
0: ναι,
1: δεν είναι και χθεσινή αυτή.
0: Όχι.
1: Τόσα χρόνια, τόσοι πελάτες πέρασαν από εκεί.
0: Και πλήρωνα λαδρά.
1: Ναι. Μαθαίνω για 10.000.
0: 10.000 ήταν η επίσκεψη,
1: λοιπόν,
0: για τη συγκεκριμένη
1: αυτοί,
0: θεραπεία.
1: Αυτοί έχουν τόσο συνέστημα ότι να είναι καλοί επιχειρηματίες. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: περιμένουν να δω τι θα απολογηθούν, τι θα πούν, πώς θα εξηγήσουν αυτό το οποίο συνέβη. Βέβαια ο άνθρωπος δεν γυρνάει πίσω. Είχαμε και την κηδεία σήμερα στη Νίκαια. Σαν ψέμα είναι ότι ο Μαζονάκης έφυγε από τη ζωή και δεν ξέρει τον λόγο.
0: Και μόλις τα 54 του χρόνια, έτσι. Ένας καλλιτέχνης βέβαια που έδωσε πολλά, είναι πολλά χρόνια στο προσκήνιο, από τις αρχές της δεκαετίας του 90, με πολλές επιτυχίες, που αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Και αυτό φάνηκε και σε αυτό το τελευταίο αντίο από χθες με την αγρυπνία στην Νίκαια και σήμερα με την εξώδια ακολουθία και την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο.
1: Πώς τους άγγιξε, γιατί ήταν καλό παιδί. Είχε τα θέματα του,
0: ναι.
1: Είχε τα χόμπι του, είχε τα πάθη του, είχε την κουλτούρα του. Αλλά φαίνεται δεν πείραξε ποτέ κανέναν, δεν ενόχλησε κανέναν.
0: Όχι, ίσα τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνουμε κι εμείς, γιατί προσωπικά δεν το ξέραμε.
1: Τα τραγούδια ιδιαίτερα όλα όπως ακούς.
0: Όλα.
1: Ωραία τραγούδια, ιδιαίτερα όμως όλα.
0: Και τραγούδια που πολλές φορές είχαν ξεσηκώσει και μεγάλες συζητήσεις. Όπως το Gucci φόρεμα, θυμάσαι τι είχε γίνει τότε.
1: Πω.
0: Τα θυμάσαι?
1: Αυτό, αν θυμάμαι καλά, πώς το λένε αυτόν που γράφει όλους τους καλούς στίχους. Το λεπτό.
0: Ο Φίβος.
1: Ο Φίβος.
0: Ναι.
1: Αυτό είχα ακούσει κάποτε. Πώς έπιασε την ιδέα τώρα? Έμπαινε σε ένα καφέ, λέει, να πάρει το καφέ.
0: Ναι.
1: Και την ώρα πάντα έμπαινε και ένας άλλος και βρισκόντουσαν αυτοί συνεχώς. Κάποια μέρα, σε αυτό το καφέ, ακούει το διάλογο αυτού που ζήτησε τον καφέ με τον άνθρωπο που έκανε, του το έκανε τον καφέ, ότι οι γυναίκες στα 30 τους χρόνια αλλάζουν συμπεριφορά και αν έχει σχέση αρχίζουν σιγά σιγά και στείλουν μηνύματα τι θα γίνει με εμάς,
0: ναι.
1: Πώς θα το προχωρήσουμε, θα το σοβαρέψουμε.
0: Άκουγε ο Φίβος.
1: Άκουγε ο Φίβος.
0: Έπαιρνε τα μηνύματα.
1: Ναι, κάποια στιγμή του λέει, μπήκε και αυτό στην κουβέντα, γιατί λέει, τι εννοείς, τι είναι, λέει, όλες οι γυναίκες μετά τα 30 σου στέλνουν το μήνυμα, τι θα γίνει με εμάς. Και πήρε αυτό αφορμή και το έβαλε μέσα στο τραγούδι. Το τραγούδι με τη Βανδί μου φαίνεται.
0: Ναι.
1: Και ήταν η Μπαλανίκα, το έπαιζε, ήταν πεθαρά στο βίντεο κλιπ. Και κατάφερε και το έβαλε αυτή τη στιχομηδία, αυτή την τοποθέτησε εντός στο ρεφρέρ μέσα. Με τον, πολλά τραγούδια, όλα ιδιαίτερα τα τραγούδια του.
0: Όλα.
1: Και τώρα θέλω σε λίγο να αφιερώσω ένα τραγούδι, αφού πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζα μέχρι πριν από μισή ώρα.
0: Σταύρους, τη Σταυρού, λες και τα λοιπά.
1: Στη μεγάλη γιορτή της ύψους του Τιμίου Σταυρού, λοιπόν, που βρέθηκε κάτω από τον Ναό της Αναστάσεως στο Ιεροσόλυμα, έχεις πάει?
0: Δεν έχω πάει.
1: Να πας.
0: Έχεις πάει?
1: Να πας.
0: Θα πάω.
1: Να πας.
0: Τώρα είναι έκριθμη κατάσταση, με προτρέπεις.
1: Πάντα έκριθμα είναι τα θέματα στον κόσμο.
0: Τώρα παρά είναι.
1: Τώρα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Με τη βενζίνη τι θα γίνει? Την είχα αφήσει στο 1,85, 2,1 normal.
0: Εντάξει.
1: Με τα στενά του Ορμούς τι έγινε?
0: Τα έχει κάνει ο φίλος ο Τράμπανο κάτω.
1: Τι έγινε με τα στενά του Ορμούς, δεν έχω καταλάβει.
0: Τίποτα, ακόμα
1: είναι
0: ανοιχτά,
1: δεν έχει. Κλειστά.
0: Όχι, δεν έχει βρεθεί συμφωνία. Δεν έχει βρεθεί. Ακόμα δεν έχουν βρει. Δεν έχει βγει λευκός καπνός.
1: Λέγαμε παλιά, έγραφε πω τα νησιά, λέει, που είναι μακρισμένα, 2 ευρώ έφερε. Κοιτούσα εγώ και έλεγα πω 2 ευρώ. Όταν εδώ είχε ένα 50, ένα 60. Και φτάσαμε στην Αθήνα 2,1.
0: Ναι, φαντάζομαι τα νησιά τι γίνεται.
1: Θα έχει πάει 2,5.
0: Εύκολα. Και υπάρχει και άλλο ένα. Και άλλο ένα θέμα. Ναι, είδες ο Κοντός έχει και ο Λουκάκης από νωρίς χρονόησε.
1: Βενζίνη.
0: Τι βενζίνη? Ηλεκτρικό σου λέει.
1: Ναι. Και πού θα φορτίζουμε?
0: Δεν είναι, κοίτα, δεν είναι το.
1: Αυτά πιάνε κορόβλες από κάτω εδώ, τις δύο πρίζες, τις φτιάχνει κορόβλες.
0: Τις έχει πάρει καβάτζα όλες ο Νικόλας.
1: Και ο Λουκάκης έχει ηλεκτρικό.
0: Και ο Λουκάκης και ο Κοντός, κύριε Βαλισιώβα, προνόησαν.
1: Συγγνώμη, πόσο λεφτά κάνει το ηλεκτρικό?
0: Εντάξει, πήραν με την επιδότηση αυτή την κρατική που είχε βγει, η οποία ήταν αξιοπρεπέστατη.
1: Πόσο?
0: Ήταν ένα όχι παραπάνω, τι 10. Ήταν ένα
1: τι
0: μεγάλο ποσοστό.
1: 15.000.
0: Α, εννοώ σε ποσοστό, δεν ξέρω πόσο. Πλήρωνε, ναι, κάνα 10-15 λιγότερο από την εργοστασιακή τιμή. Όπω ερχόταν τα μάξι.
1: Το ηλεκτρικό, το normal, πόσο κάνει?
0: Περίμενε, υπάρχουν ηλεκτρικά και ηλεκτρικά.
1: Θέλω Τέσλα εγώ.
0: Είσαι του Elon Musk, ο οποίος σήμερα, για να πάμε και στο άλλο θέμα,
1: ναι,
0: μιας και δεν έχει πολλή επικαιρότητα εκτός από την νίκη, ναι, της Εθνικής, έτσι, στο βόλεϊ, ο οποίος βγήκε σήμερα και τάχθηκε. Πρόσεξε, ο Elon Musk που είναι πολύ μπροστά τώρα τεχνολογικά, όλες οι εταιρείες του. Τάχθηκε μαζί με όλους τους επιστήμονες που λένε πρέπει να βάλουμε ένα φρένο
1: στην AI,
0: στην, AI, στην τεχνική, τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εννοείται.
0: Γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, με αυτόν τον ανταγωνισμό των εταιρεών, ναι, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος,
1: ναι,
0: να βρεθεί ένας τρόπος και κάποιος τρελός να έρθει και να δημιουργήσει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης
1: τα πάντα όλα.
0: Εννοείται. Ένα βιολογικό όπλο που μπορεί να εξαφανίσει κάθε ίχνος ζωής στην
1: Γη. Και να πει στο Γαβρίλ ότι ας δύο ημίχρονα άσο τελικό μόνο στην Ελλάδα είναι σίγουρο.
0: Ναι, εύκολα.
1: Και στη Σερβία και στη Ρουμανία και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Εγίνεται.
1: AI. AI τι κάνει στο στοίχημα.
0: Κανονικά δεν έπρεπε να είχε βρει μια εφαρμογή να τα βγάζει όλα. Πρέπει.
1: Γιατί να χάνει ο Γαβρίλ συνεχώς.
0: Έλατε.
1: Γαβρίλ.
0: Να μπει μέσα να ρωτήσει το
1: AI, ρώτα την AI,
0: το, να μπει στο chat να ρωτήσει τι θα γίνει στα παιχνίδια αυτά. Θέλω να παίξω,
1: ναι.
0: Θέλω να βγάλω 10 χιλιάρικα αυτό το Σαββατοκύριακο. Δώσε μου τα στάνταρ,
1: μετά είναι έτσι.
0: Αλλά πρόσεξε να δεις, ναι, βγήκε ο Τραμπ και λέει όπα τι λέτε, δεν σταματάμε τίποτα,
1: δεν σταματάμε.
0: Αν σταματήσουμε, λέει, τον, ναι, ανταγωνισμό, θα μας ξεπεράσει η Κίνα.
1: Ρε πλανητάρχη, καθάρισε και μετά σε ένα τόρμο ζηβέζει και έχει πάει στα δύο κομμάτια και ας την AI. Λοιπόν, οπότε να ευχηθούμε χρόνια πολλά,
0: ναι,
1: σε όσους γιόρταζαν, και θέλω να αφιερώσω το τραγούδι που θα πάει τώρα ο Γαβρίλ στον Σταύρο, στην ωραία Καβάλα. Καβάλα έχεις πάει?
0: Καβάλα έχω πάει.
1: Ωραίο μπαλκόνι.
0: Ωραίο, είναι πανέμορφη πόλη, πανέμορφη πόλη.
1: Εκεί ήθελα να κάνω ρεπορτάζ όταν την είχε την ομάδα ο Μάκης.
0: Μάκης δύναμη.
1: Που είχε φέρει κάτι παιχταράδες. Αμπντούν.
0: Ναι, είχε καλή ομάδα.
1: Κάλας, θερματοφύλακας από τη Μίλαν.
0: Σωστό.
1: Φάνης Κατεργιαννάκης, είχε έρθει από την Ιταλία. Λοιπόν, οπότε πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, ιδιαίτερα στο Σταύρο, στην ωραία Καβάλα. Να χαίρετε την κόρη. Και τον περιμένουμε στην Αθήνα.
0: Χρόνια πολλά στο
1: να
0: Σταύρο.
1: Να τα πούμε από κοντά.
0: Και σε όλους τους Σταύρους και τις Σταύρους.
1: Κύριε Γαβρίλ, παρακαλώ, ο λόγος σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 12 και 40 λεπτά. Όσον αφορά Δημήτρη Μαλισκόβα, ναι, να συστηθούμε, γιατί μπήκαμε έτσι γρήγορα.
1: Είχαμε και το βόλιο.
0: Γαβρίλ Μούρδος στην κονσόλα του ήχου. Γεια σου, Γαβρίλ. Παναγιώτης Μάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Γεια σου, Παναγιώτη, και σε σένα. Μαλισκόβας Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί. Μέσω των SMS, Sport και ενώ το μήνυμά στο 54-160. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα SMS δεν έχει πολύ, γιατί το Viber έχει κερδίσει κατά κράτος τα πάντα.
1: Το SMS μοιάζει σαν το σταθερό τηλέφωνο την εποχή της κινητής τηλεφωνίας.
0: Σωστό. Καλή ατάκα αυτή. Καλή ατάκα. Σωστό. Σωστό.
1: Θα καταργηθεί το SMS. Παλιά θυμάσαι, σου δίνει ένα δώρο 100 κτλ. Και ήταν μεγάλο μπόνους.
0: Ναι.
1: Τώρα δίνουν γιατί δεν θέλει κανένας.
0: Ναι, τι να τα κάνεις. Τι να τα κάνεις όταν έχεις Messenger, Viber, WhatsApp κτλ.
1: Ναι.
0: Τι να το κάνεις το SMS.
1: Εγώ το χρησιμοποιώ όμως το SMS.
0: Το ξέρω, μου στέλνεις σε αρκετά τακτά χρονικά διαστήματα.
1: Μ' αρέσει το SMS.
0: Ναι.
1: Το άλλο, άμα δεν έχεις καλό σήμα, μπορεί να μην το πάρεις. Εγώ σου στέλνω. Αλλά εσύ μπορεί να μην το πάρεις. Να αρχίσεις να το πάρεις.
0: Διαδικτυακά λες ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Σωστό. Λοιπόν, στις υπόλοιπες ιδέες να πούμε ότι 20 μέρες περίπου εκτός αγωνιστικής δράσης μένει ο Ταμπορδά.
1: Τον φάγατε. Το γλωσσοφάγατο,
0: παιδί. Λέει κεφαλιές συνέχεια, σκοράρει με κεφαλιές.
1: Ότι πέρυσι,
0: ναι,
1: δεν έκανε για κανέναν.
0: Ναι.
1: Τώρα να γελάσω. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πέρυσι, θυμάμαι τότε τις κουβέντες για τους προπονητές, που εγώ είμαι γρήγορος. Κάνω ρεπορτάζ και παίρνω θέση.
0: Ναι.
1: Και έλεγα, πού να πας με τον Πέρε, το Βιτόρια.
0: Βιτόρια.
1: Το μόνο θετικό που έχει πάνω του είναι ότι λέγεται Βιτόρια, δηλαδή νίκη, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Σαν καθηγητής χημίας ήταν.
0: Μετά, όταν ήρθε ο Μπενίτεθ, λοιπόν. Α, ήρθε και ο Αλόνσο πριν, ναι.
1: Το παιδί αυτό δεν πρόλαβε. Ωραίος, γαμπρός.
0: Ναι, γαμπρός.
1: Γαμπρός. Ωραίος στυλ.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό γιατί το φάγανε.
0: Τον φάγανε. Εν τω μεταξύ τον φάγανε και ήταν πόσο, 5-6 βαθμούς από την κορυφή της βαθμολογίας και Ράφα κατάφερε και το πήγε στους 20.
1: Ο άλλος δεν ήταν κακός προπονητής.
0: Όχι, μωρέ, αλλά εντάξει.
1: Ήταν η αρχή δύσκολη.
0: Αρχή, εντάξει, έγιναν οι γκέλες που έγιναν με την Κηφισιά στο Παλθεσσαλικό.
1: Είναι τότε που πωλήθηκαν ο Ιωαννίδης και ο Βαγιανίδης. Τότε ήταν αυτός.
0: Ναι, το καλοκαίρι έγινε αυτό. Τότε ήταν αυτός, αλλά το καλοκαίρι.
1: Αυτός δεν πήρε την πρόκριση μέσα στη Μαρσέη.
0: Αυτό, όχι.
1: Ποιος υπήρχε. Βιτόρια.
0: Η πρόκριση μέσα στη Μαρσέη ήταν το 24, το 23.
1: Όχι.
0: Αφού ήταν το 23. Τι όχι.
1: Μαρσέη το 23.
0: Ναι, μόνο. Έχουν περάσει τρία χρόνια, ναι.
1: Εσύ Μαρσέη δεν βλέπετε φέτος.
0: Ο Αλόνσο πήρε πρόκριση με τη Σαχτάρ πέρσι.
1: Με τον Αρντά Τουράν.
0: Ναι.
1: Ναι. Την πήρε την πρόκριση.
0: Τι πήρε, έβαλε την ομάδα στους ομίλους.
1: Ο Αλόνσο ήταν κανονικός προπονητής. Απλώς το timing που φαίνεται ήταν εδώ. Αλλά ο Βιτόρια δεν υπάρχει.
0: Δεν υπήρχε, όχι.
1: Ακούω.
0: Δεν
1: υπάρχει.
0: Τον ήξερε στο Βιτόρια.
1: Έψαξα, ρώτησα, Πορτογάλος.
0: Ήταν Sporting αυτός.
1: Αυτός που είπε να έρθει,
0: ναι,
1: είναι ακόμη στο Παναθηναϊκό.
0: Είναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αφού είναι κολλητός. Άμα είσαι κολλητός.
0: Είναι μάνατζερ αυτός.
1: Όχι, είναι μέσα, εδώ εντός είναι.
0: Α, εντάξει.
1: Θέλω να σου εξηγήσω. Ναι, να φέρεις το φίλο σου, να φέρεις κάποιον. Αλλά πρέπει να βλέπουμε και την πραγματικότητα. Δεν είναι καλός προπονητής ο Βιτόρια. Και το λέγαμε και τότε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να τον απολύσουν για να επιβεβαιωθούμε. Ο Νίστρουπ είναι ένα παιδί νέο, λοιπόν, που θα μας δείξει μπροστά τι έχει να κάνει.
0: Είναι άπειρος. Έχει τη φιλοδοξία.
1: Αλλά μπροστά του δώσε τέτοια εργαλεία ο πρόεδρος.
0: Απλόχερα.
1: Μόνο άμα είσαι τυφλός δεν θα κάνεις δουλειά.
0: Ναι. Άρα του έχει δώσει ασίστο Αλαφούζη.
1: Του έχει δώσει χρυσάφι.
0: Ναι.
1: Κάτσε δηλαδή. Και εσένα σε έχω προπονητή τώρα, συγγνώμη.
0: Το έπαιρνα λες.
1: Όχι, άμα σε έχω προπονητή, τι θα κάνει δηλαδή. Ναι. Απλώς πρέπει να βάλεις τους παίκτες στη σωστή θέση. Τίποτα άλλο δεν έχεις να κάνεις. Τι άλλο να κάνει δηλαδή. Θα πεις στο Λιβάη πώς θα πασάρει. Ε.
0: Ή στον Ναϊ πώς θα παίξει, ή στον Τέσσερ, ναι.
1: Τι θα πεις.
0: Εντάξει,
1: πρέπει να είσαι έξυπνος για να έχεις καλές σχέσεις και να είναι ευχαριστημένοι
0: σωστό,
1: ένα καλό κλίμα.
0: Σωστό.
1: Διαχείριση, τίποτα. Τι να κάνει δηλαδή. Καταρχάς δεν προλαβαίνεις να δουλέψεις. Αφού ένα τρεις μέρες έχεις αγώνα. Πότε δουλεύουν.
0: Τώρα θα προλάβουμε και όσους έχει. Όσους έχει τη διάθεση.
1: Ο προπονητής είναι μάνατζερ, διαχειριστής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να έχει υπομονή, να είναι έξυπνος, να λέει ωραίες ατάκες, να φέρει παραδείγματα, γιατί οι παίκτες είναι σαν παιδιά και θέλουν παραδείγματα. Δεν θέλουν εντολές και διαταγές. Θέλουν παραδείγματα.
0: Σωστά.
1: Του λες παράδειγμα, του μπαίνει του παίκτη. Λοιπόν, και έτσι προχωράς. Και με λίγο τύχη, πάρεις τα πρώτα αποτελέσματα, αυτοπεποίθηση, προχωράει η ομάδα. Ναι. Και έξω τον πρόεδρο που τα χώνει. Τι άλλο να κάνει δηλαδή.
0: Σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν, ενώ την προηγούμενη φορά ο Αλαφούζος τα έχωσε στον προπονητή, τα έδωσε τα λεφτά λάθος. Ενώ τη δουλειά την κάνουν οι παίκτες, δεν την κάνει προπονητής.
0: Ενώ είσαι στο Ράφα.
1: Μα οι παίκτες την κάνουν διαφορά. Ναι. Ο προπονητής τι να κάνει. Τη σήμερα ημέρα.
0: Εντάξει, έχει κάνει πολλά λάθη ο Αλαφούζος. Φαίνεται ότι τη φετινή χρονιά έχει αλλάξει λίγο τον προγραμματισμό μετά από αρκετά
1: έκανε
0: χρόνια.
1: Έκανε το σωστό, έδωσε τα χρήματα στους παίκτες.
0: Και θυμάσαι στην κλήρωση της Super League που μίλησε, ήσουν στο στούντιο εδώ στην
1: Ελλάδα. Ναι.
0: Το ρώτησε ότι φαίνεται ότι φέτος τουλάχιστον έχει γίνει ένας ορθολογικός μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας. Βέβαια ήταν, ξέρεις, ο Αλαφούζος ο γνωστός ότι στον αγωνιστικό χώρο θα φάνει.
1: Καμένος άνθρωπος 15 χρόνια. Τι να πει, θα τολμήσει. Ναι. Το θέμα μας είναι βέβαια ότι στο τέλος ξέρεις το γάμπρο. Έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει αυτά τον Μάρτιο, Μάιο, Απρίλιο. Τώρα καλά είναι τα θέματα. Αυτό που με εντυπωσιάζει γιατί μπήκε έτσι για τον Παναθηναϊκό είναι η γκρίνια ήδη στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή διαβάζοντας, παρατηρώντας τα παιδιά τα οποία καταγράφουν από κοντά τα γεγονότα στην ΑΕΚ. Βλέπω ήδη μια γκρίνια.
0: Ναι,
1: βλέπω ήδη ερωτήματα που είναι ο Καϊρίνεν. Ποιος είναι ο Καϊρίνεν, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο Καϊρίνεν.
0: Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση
1: είναι την ισορροπία της ΑΕΚ.
0: Ότι διαβάζω τουλάχιστον μέσα από το ρεπορτάζ, όπως λες και εσύ, ότι βγάζει μια κούραση. Πότε πρόλαβε να κουραστεί.
1: Ακούς. Δεν παίζει ο Ζουμπκόφ. Ποιος είναι ο Ζουμπκόφ, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Θα αλλάξει τη ροή της ΑΕΚ ο Ζουμπκόφ. Το θέμα είναι άλλο. Θα δούμε, θα περιμένουμε την ΑΕΚ πώς θα εξελιχθεί. Τα ξέραμε αυτά από πριν. Ότι όταν είσαι ο Champions, μαγεύεσαι. Τη βλέπεις αλλιώς τη δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Αισθάνεσαι διαφορετικά, αισθάνεσαι αλλιώς. Υπάρχει μια μαγεία. Μετά επιστρέφεις στην Ελλάδα.
0: Και το βλέπεις εδώ ψαροκόστενα. Λες ποιος ασχολείται.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν το βίωσε ο Παναθηναϊκός επί πολλά χρόνια που έλεγε πρέσβης και έκανε πάρτι το Ολυμπιακός. Και αυτός έλεγε είμαι στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, μην το λες έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός έκανε πάρτι πολλές χρονιές, έπαιρνε το πρωτάθλημα και με διαφορετικούς τρόπους.
1: Όχι, είχε άλλες αβάντες, αλλά ο Παναθηναϊκός όμως δεν ήταν αυτός που έπρεπε στην Ελλάδα. Ήταν πολύ καλός στην Ευρώπη, είχε του δώσει το βάρος εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι γίνεται πάντα. Δύο καρπούζια, λέει ο θυμόσυφος λαός, στην ίδια μασκά, λέει,
0: δεν χωράνε.
1: Έχω αρχίσει και βλέπω λοιπόν γκρίνια ήδη στην ΑΕΚ. Για το Ολυμπιακό δεν λέμε κάτι. Γιατί η γκρίνια είναι από πέρυσι. Θα συνεχιστεί αυτό το έργο.
0: Έχεις κάνει και πρόβλεψη ότι δεν βλέπεις να μένει και ο Μανώλης.
1: Όχι. Να βγάλει χρονιά ο Μανώλης με τίποτα. Δώσ' μου λίγο. Η Ρίο Άβε τι έκανε. Ήταν στο 3-3. Έμεινε. Γιατί και εκεί.
0: Για πάμε, Ρίο Άβε.
1: Η πρόεδρος έχει θέματα και εκεί. Με την Εστρέλα Αμαδόρα. Μου θυμίζει μπύρα αυτό.
0: Για να δούμε.
1: Με βασικό τον Ντόι.
0: Ρίο Άβε 3-3 έμενε. Στο 3-3 με
1: παραμένει
0: την Εστρέλα.
1: Παραμένει προτελευταία δηλαδή.
0: Νταμαντόρα, ναι.
1: Παραμένει προτελευταία. Έχει θέματα.
0: Ωραία. Τώρα στις υπόλοιπες ειδήσεις να πούμε ότι πρώτη προπόνηση έκανε και ο Σαλάχ Εντίν.
1: Ποιος είναι ο αδερφός του Σαλάχ?
0: Ο Μαροκινός που πήρε ο Παναθηναϊκός από τη Ρώμα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Άμα έχει πρόεδρο που πληρώνει. Αυτό δεν είναι ο τρίτο μπακ. Δεν καλά. Πήρε ο Παναθηναϊκός έναν άλλο μπακ.
0: Πήρε τον Κρίστιαν.
1: Ποιο είναι?
0: Πού είναι? Εξαφανισμένο.
1: Τι είναι, φίλο του.
0: Είναι κουρασμένο το παιδί.
1: Φίλο του Βέμερ.
0: Ξέρω.
1: Τι είναι, συγγνώμη.
0: Ο Βέμερ, όχι, τον καλύτερο τουρισμό στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια με διαφορά από τον
1: δεύτερο. Πώ τον λέγανε?
0: Από τον δεύτερο. Ποιο?
1: Ο
0: Βιλένα. Βιλένα, ο μεγαλύτερο του Ρίγκα.
1: Όχι, ο Βιλένα. Και ο Μαξ.
0: Α, και ο Μαξ. Και ο Μαξ. Αλλά ο Βιλένα ξεπέρασε όλα τα όρια.
1: Είδε τώρα, άμα έχει πρόεδρο που πληρώνει. Άμα έχει πρόεδρο που πληρώνει, ναι. Δεν υπάρχουν προβλήματα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή αυτή η αστοχία δεν είναι αστοχία αυτή.
0: Ναι, είναι.
1: Κάποιο θα την πληρώσει.
0: Όχι.
1: Άμα το έκανε εδώ σε μια δουλειά και παρήκρινε λάθο στήρι και δεν έχει απολύσει στήρι στον κόσμο και το μαγαζί είχε μείον. Δεν θα έλεγε το. Τον υπάλληλο, ωραία, μεγάλη, τι κάνεις εδώ.
0: Ναι, στον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ασυλία.
1: Και τώρα, πού είναι αυτός ο παίκτης?
0: Τώρα μπορεί να. Ο Βιλένα.
1: Όχι, άστο Βιλένα, ο Κρίστιανσεν.
0: Ο Κρίστιανσεν.
1: Πού είναι?
0: Ο Κρίστιανσεν ετοιμάζεται.
1: Τι γίνεται, ρε. Είδες τα λεφτά πώς καλύπτουν. Είχε τα λεφτά, πήρε τον άλλον.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: για, πειράζει. Για να μείνουμε στον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Η Καλαμάτα δεν δίνει εισιτήρια στον Παναθηναϊκό.
1: Ποιο το είπε πρώτο?
0: Ο Μπανεσιώβας.
1: Πες το.
0: Το είπε χθες το βράδυ ότι η Καλαμάτα, επειδή έχει καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, δεν το είπα έτσι.
0: Στο περίπου έτσι το είπε.
1: Το είπα ότι γιατί να δώσει. Άρα. Να φέρει τον κόσμο του Παναθηναϊκού για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να πάρει το διπλό.
0: Μέσα σε αυτό όμως υπονόησε και τη σχέση του τη Καλαμάτα με τον
1: Ολυμπιακό. Δεν είναι τον Παναθηναϊκό, είναι από την άλλη μεριά.
0: Έτσι.
1: Αλλά ούτε ο Ολυμπιακό θα πάρει εισιτήρια. Αν παίξει στην Νίκαια.
0: Ναι, καλά, δεν θα έχει. Θα δω τώρα ποια αγωνιστική παίζει και θα σου πω πού θα παίξει ο Ολυμπιακός.
1: Την Κυριακή αυτό, ε.
0: Την Κυριακή είναι στις 7.30.
1: Ναι, αλλά πού πάτησε η Καλαμάτα και δεν έδωσε.
0: Είπε ότι στη σύμβαση που έχουμε
1: έτσι,
0: κάνει με τον Δήμο Νίκαιας δεν προβλέπεται.
1: Ναι, γιατί εκεί υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού. Μπορεί να γίνουν επεισόδια και τα. Πώς λέμε, να γίνουν ζημίες.
0: Ναι, σου λέει ας μην αναστατωθεί
1: η πόλη. Μην τώρα.
0: Ναι. Ο Γιάρεμτσουκ στην ανανεωμένη λίστα του Ολυμπιακού. Στη θέση του Ελκαμπή, αναγκαστικά.
1: Ψάχνει σε τελευταίο κι άλλο.
0: Ψάχνει, ναι.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Και λογικά θα αποκτήσει κάποιον από την ελεύθερη αγορά τώρα. Την Τετάρτη ο Ολυμπιακός ρίχνεται στις ευρωπαϊκές μάχες. League Phase Europa
1: League. Τετάρτη, ναι.
0: 10 η ώρα το βράδυ απέναντι στη Γιαγκελόνια.
1: Over.
0: Στο Καραϊσκάκι, over το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Θα επανέλθει, θα επέλθει η ηρεμία στον Ολυμπιακό ή θα έχουμε άλλα τι βλέπεις. Όχι.
1: Πώς θα γίνει ξαφνικά.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, μία νίκη.
1: Πώς θα γίνει ξαφνικά αυτό. Ξαφνικά πώς θα γίνει αυτό.
0: Δηλαδή βλέπεις να μην κερδίζει.
1: Δύσκολο το μάτς πολύ.
0: Ναι.
1: Ποιος θα πάρει κάποιος από τον Ολυμπιακό, κάποιος παίκτης πρέπει να πάρει την ομάδα από το χέρι την τράβηξη.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν υπάρχει όλη καμπή. Ποιος θα την πάρει. Οι περισσότεροι είναι νέοι. Δεν έχουν προλάβει.
0: Άρα βλέπεις να αντιμετωπίζει δυσκολίες.
1: Βλέπω παλιοκατάσταση. Ναι. Μπλέξιμο. Μπλέξιμο, ταλαιπωρία.
0: Την Πέμπτη ρίχνεται και Όφη στη μάχη.
1: Καλά, Όφη είναι επιτυχημένος ήδη. Λεφτά έχει, ομάδα έχει. Σούπερ Κάπ πήρε, το Ολυμπιακό νίκησε, στον ΠΑΟΚ δεν έχασε και να χάσει από τη Χόφενχάιμ. Δεν τρέχει τίποτα, η γερμανική ομάδα είναι.
0: Πολλοί κόσμος στο Παγκράτιο. Over και αυτό. Over. Άρα over Ολυμπιακός, over Όφη.
1: Ναι, ναι.
0: Την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο αυτό το match. Πάνω από 12.000 εισιτήρια έχουν πουληθεί. Θα υπάρχει αρκετός κόσμος, αρκετή κριτική.
1: Ναι.
0: Όφη επιστρέφει. Με τον Γκέραρτ,
1: ναι,
0: για
1: την
0: τελευταία φορά στην Ευρώπη. Δεν έχει ξαναβγεί. Κάνει λάθος.
1: Μου φαίνεται ξαναβγεί για μια φορά.
0: Πότε? Νομίζω η τελευταία χρονιά που
1: έπαιζε.
0: Βγήκε...
1: Που έπαιζε ο Παπουλής αντίπαλός του. Και αποκλείστηκε από τον Απόλλωνα Λεμεσού.
0: Στα προκριματικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα το βρω.
1: Νομίζω ότι συνέβη αυτό πριν 10 χρόνια.
0: Ναι, θα το βρούμε. Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Στον ΠΑΟΚ, την πρώτη του προπόνηση έκανε ο Μπανζά.
1: Οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ λένε ότι ψάχτηκε και ο Ολυμπιακός για αυτόν.
0: Για τον ίδιο ποδοσφαιριστή.
1: Για τον Μπανζά, ναι.
0: Ναι. Και επέλεξε ΠΑΟΚ.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι. Ενώ, κοίτα, ο Λεβαδιακός εκεί ο Κομπότης συνεχίζει τις μεταγραφές.
1: Πήρε τον Πέσκου. Από πού, από την πρώην ομάδα του. Προπονητή. Πιστεύω.
0: Ναι. 24χρονος επιθετικός.
1: Ναι, αφού δεν σκοράρει.
0: Δεν σκοράρει.
1: Αφού ο Κομπότης αναγκάζεται, επειδή έστειλε μια αίτηση για να βρεθούν γκολ στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Τι να κάνει, γκολ δεν υπάρχει.
0: Είναι κακό το ξεκίνημα για τους βιωτούς που έχουν στο μυαλό τους.
1: Αν δεν συνέλθει γρήγορα, θα μπλέξει.
0: Θα έχει πρόβλημα, σοβαρό. Και μια ομάδα που πέρσι τερμάτισε έκτη στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και πώς το λένε, για προχωρά.
0: Πάμε και στα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που είχαμε σχεδόν σε όλη την ομάδα της ΑΕΚ.
1: Τι έφαγαν, χτυπητή.
0: Μετά την επιστροφή του.
1: Του Γιορτή, τι έφαγαν.
0: Κάτι και στο ξενοδοχείο. Τώρα στο Ηρόδο τι έγινε, δεν ξέρουμε. Και μέσα σε αυτά έχουμε και 6 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο staff του Παναθηναϊκού. Και σου λέει, κάτσε μου πάει και στο σπέχτε. Στο ίδιο ξενοδοχείο.
1: Άρα ο ίδιος σεφ.
0: Ναι.
1: Σε ποια πόλη ήταν.
0: Λογικά τα ξενοδοχεία που είναι στην Αλυσόδε θα είναι εκεί τα καλά.
1: Στη Ρόδο,
0: ναι. Η Αλυσόδε είναι τα καλά ξενοδοχεία.
1: Ναι, η Αλυσόδε από εδώ μεριά, ναι. Τι λες.
0: Ενώ να κοιτάξει, ο Σακίλ Ονίλ θα έρθει 29 Σεπτεμβρίου, θα πάει, όχι θα έρθει, στο Κάουνας για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Ζαλγκύρης με τον Ολυμπιακό για την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Σακίλ, τον θυμάσαι τον Σακίλ?
1: Δυνατός.
0: Είχαμε και
1: εμείς την Παρασκευή θα πάμε στο Γιαννακόπουλος.
0: Δεν πρέπει να πάμε.
1: Εγώ θα ζητήσω αύριο να πάω.
0: Να στείλεις διαπίστευση.
1: Τι παίζει, παίζει 6 ώρα ΠΑΟΚ Παρτιζάν,
0: ναι,
1: και μετά το άλλο μάτς είναι Παναθηναϊκός Μπουργκ.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο μάτς ποιο είναι?
0: Το ΠΑΟΚ
1: Παρτιζάν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, που είναι και αδερφά σωμάτια.
0: Είναι βέβαια, αδερφοποιημένη.
1: Άρα θα πάμε.
0: Σε αυτό θα πάμε.
1: Κάνουν σπέση βοτζάκι ότι ναι, να πάμε.
0: Ναι. Απεσταλμένος Μαλισιώβας.
1: Ναι, και...
0: Έχεις πάει Telecom Center?
1: Πέρυσι.
0: Το έχεις δει
1: στο
0: δηλαδή.
1: Στο Παναθηναϊκός ΑΣΚ. Καρτίτσα.
0: Είχες πάει στο
1: Παναθηναϊκό.
0: Άρα το έχεις δει το τη Center. Μια χαρά. Είχαμε και κλήρωση για την GBL.
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν, να δώσουμε και το τέτοιο αφού πούμε
1: την πρώτη αγωνιστική.
0: Θα δώσουμε την πρώτη αγωνιστική, ναι, αφού πούμε ότι έχουμε επίσημα παιχνίδια αύριο για την νέα σεζόν. Ο Προμηθέας Πάτρας και ο Κολοσσός Ρόδου ρίχνονται στην μάχη του δεύτερου προκριματικού τουρνουά του Basketball Champions League. Θα διεξαχθεί στην πόλη Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. 16 ομάδες θα συμμετάσχουν. Συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτές και η οικοδέσποινα Ρίλσκι Sportist. Ρίλσκι Sportist.
1: Τι γίνεται εκεί στη Βουλγαρία?
0: Είναι αυτό το προκριματικό για το Basketball Champions League. Δεύτερος
1: προκριματικός. Από τώρα.
0: Από τώρα ξεκινάνε, ναι.
1: Στη Βουλγαρία.
0: Στη Βουλγαρία, ναι. Με 16 ομάδες θα είναι εκεί.
1: 16 ομάδες.
0: 16 είναι για να πάρουν εισιτήριο για να μπουν στους ομίλους του Basketball Champions
1: League. Είναι πώς λέμε σε ποδόσφαιρο, ξεκινάει
0: έτσι.
1: Από το Γεβραλτάρι, ομάδα Ανδόρα κτλ.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Τι έχει Προμηθέας εκεί?
0: Ο Προμηθέας αντιμετωπίζει την Αυστριακή Basketball Club Βιέννη.
1: Ένα παρά έχει Αυστρία Basketball.
0: 2 και 4, αυτή θα αντιμετωπίσει.
1: Έλα.
0: Ενώ ο Κολοσσός θα αντιμετωπίσει την τουρκική Γκλιτ Κορφές τη 4.30.
1: Ναι.
0: Αν οι δύο ομάδες προκριθούν στα προημιτελικά, θα τεθούν αντιμέτωπες με έπαθλο το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Και στη συνέχεια για το εισιτήριο για, το... για τους ομίλους του.
1: Ναι, και μετά το διάλειμμα θα πούμε τι θα γίνει αύριο στη Θεσσαλονίκη, ναι. Γιατί αναμένεται η UEFA να λάβει σημαντικές αποφάσεις και νέες, και έχουμε και καινοτομία στο επίπεδο των εθνικών ομάδων.
0: Ναι.
1: Αλλάζει τα προκριματικά πάλι.
0: Πώς θα πάνε δηλαδή τώρα?
1: Πάλι θα το κάνει πάνε League Face.
0: Έτσι. Και στα προκριματικά.
1: Στη δουλειά να βρισκόμαστε.
0: Ναι.
1: Γιατί αύριο υπάρχει η εορταστική εκδήλωση της Ομοσπονδίας για τα 126 χρόνια, μου φαίνεται. Α, να πούμε χρόνια πολλά και στον Πανιούνιο. Έκλεισε 136 χρόνια.
0: Ο
1: και σήμερα το γιόρτασε με μια γκολάρα το πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού,
0: ναι.
1: Του Ταβάρες, του Πορτογάλου, που τους πέρασε όλους.
0: Ναι.
1: Επί του Απόλλωνα Καλαμαριάς. 1-0. Εν τω μεταξύ, αυτά τα τρία που φάγαμε στη Σύρο, πολύ βαριά, ρε φίλε.
0: Ήταν, δεν μπορεί να συνέλθει. Δεν
1: μπορεί
0: να συνέλθει.
1: Φοβερό.
0: Λοιπόν.
1: Τι άλλο?
0: Μηνυματάκια εγώ δεν έχω στα SMS.
1: Μην βιάζεσαι.
0: Ναι.
1: Θα βάλει τραγούδι ο κύριος, κύριε Γαβριήλ.
0: Πάμε
1: για τι ώρα σε δύο.
0: Πάμε για τη μία.
1: Εσείς στείλετε μηνύματά σας, σας περιμένουμε να μας πείτε πώς πάει η κατάσταση, γιατί είναι βαριά η ατμόσφαιρα. Ευτυχώς έχουμε και τα αθλητικά και ξεφεύγουμε λίγο. Λέμε καμιά κανένα σχόλιο και περνάει η ώρα ευχάριστη. Γιατί άμα τα συζητήσεις τα σοβαρά θέματα, θα σε πάρει από κάτω.
0: Δεν είπαμε για τη Λίντς που έβαλε 4 στη Νιουκάστλ.
1: Ποιος?
0: Η Λίντς.
1: Δεν πάει καλά η Νιουκάστλ.
0: Όχι, δεν πάει καλά. Η πρώην ομάδα του Νίκου Νταμπίζα.
1: Τι κάνει αυτή η ψυχή?
0: Εδώ στην ΕΡΤ τον έχουμε.
1: Α, ναι.
0: Ναι, νομίζω είναι και συνεχίζει.
1: Αξίριστος πάντα.
0: Εντάξει, ξυρίζεται καμιά φορά.
1: Είναι και ακριβά, άκου. Έχεις πάει στο σούπερ μάρκετ να δεις τα καλά τα ξεραφάκια, παίρνω εγώ τα Max. Έχεις δει πόσο κάνουν?
0: Κάνα δεκάρικο.
1: Τι είναι δεκάρικο?
0: Παραπάνω.
1: Τρελό, ρε.
0: Παραπάνω.
1: Τα τρία μου φαίνεται κάνουν τουλάχιστον 15.
0: Τα τρία ξεραφάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, ρε, μάλιστα.
1: Να, ο Γαβρίλ, κοίταξε, βλέπεις, γι' αυτό δεν ξυρίζεται.
0: Ο Γαβρίλ, γι' αυτό δεν κουρεύεται και δεν ξυρίζεται.
1: Λοιπόν.
0: Να πούμε ότι είχαμε και χάτμολ σήμερα. Ξεχάσαμε να πούμε. Κέρδισε ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ, στον τελικό του Super Cup. Και είχαμε και παρετήσεις, ναι. Παρετήθηκε ο Ηλίας Χατσίκας.
1: Τίνος.
0: Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ.
1: Γιατί, παιδιά, χάσει η ΑΕΚ?
0: Τι?
1: Η Άξο Χάντμπολ έχει ένα πολύ καλό προπονητή. Τον είχα προλάβει παίκτη.
0: Ναι.
1: Όταν περιέγραφε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τον Αλέξη Αλβανό. Καλός προπονητής, πολύ καλός προπονητής. Ναι. Είχε παίξει στο εξωτερικό αυτός. Ο Ολυμπιακός πάντα δυνατός στο χάντμπολ. Πήρε ο Ολυμπιακός την πρώτη κούπα.
0: Ολυμπιακός είναι.
1: Ξεκίνησε ο Ολυμπιακός να μαζεύει κούπες από τώρα.
0: Περίμενε. Πάμε, πάμε. Μετά θα πούμε αν είναι Ολυμπιακός ή όμιλος ξινή.
1: Κόκκινα δεν φοράνε.
0: Πάμε. Έλα, Γαβρίλο.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Μαλισιώβα. 1:06 η ώρα. Γαβρίλ Ρεμούνδο στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτη Μπάλτα, δημοσιογραφική εμπέλεια. Δημήτρη Μαλισιώβα, Γιάννη Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Στην συντροφιά σα μέχρι τι 2. Ακούτε Ρασπόρα, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Μηνύματα πολλά.
1: Οπότε
0: βλέπω.
1: Να δούμε λίγο τι γίνει, λένε τα παιδιά. Ο Σάκη, η συνήθι διαδρομή. Φραγκφούρτη Μιλούζ, να σε καλά, Σάκη. Ο Αναστάσιο, καλημέρα. Τι καλημέρα, κάτσε να ξυπνήσουμε, να κοιμηθούμε πρώτα. Αναστάση, να κοιμηθούμε πρώτα. Να ξυπνήσουμε το πρωί, να πούμε την καλημέρα μας. Καλό βράδυ. Α, έστειλε φωτογραφία με τα ψάρια. Μισό λεπτό, να δω τι ψάρια τώρα είναι αυτά. Έπιασε τα ψάρια στην Ουρανούπολη. Μπακαλιαράκι. Α, αυτός αργός είναι. Και αυτά είναι λιθρίνια μάλλον. Έτσι είναι, Αναστάση, για γράψε μας τα ψάρια. Το μεγάλο δεν φαίνεται τι είναι. Τώρα είναι η τσιπούρα. Η τσιπούρα είναι η λαβράκι. Αυτό που δεν φαίνεται. Οπότε γράψε μας, Αναστάση, τι έπιασες. Ο Γιάννης από τη Λίμνο, πάτε καταπληκτικά. Καλά τα λέτε για το Μαζονάκι. Τι να πεις, ευτυχώς από τη μία που ήταν γνωστός και μαθεύτηκε, για να προσέχουμε και εμείς οι άγνωστοι και να το ψάχνουμε περισσότερο που πάμε. Εννοείται, καλό παράδεισο να έχει. Την καλησπέρα από τον Γιώργο, τον Τσαφό. Καλό βράδυ, φίλε. Ο Αλέξης, παιδιά, θα προλάβει ο Ταμπόρδα τον αγώνα στην Ευρώπη 15 Οκτωβρίου.
0: Ναι, μόνο, προλαβαίνει. Προλαβαίνει.
1: Πόσες μέρες ήταν, 6-20? Θλασούλα.
0: Θλασούλα.
1: Αλφα βαθμό ή Β.
0: Η θλάση του Ταμπόρδα πρέπει να είναι πρώτη.
1: Αν είναι Β, είναι 20 μέρες de facto.
0: Ναι, περίμενα να σου πω, 20 μέρες θα μείνει εκτός. Έτσι
1: είναι Β.
0: Ναι.
1: Πώς θα βλέπει το μας με την Καλαμάτα? Λοιπόν, από τώρα όποιος έχει 1 εκατομμύριο ευρώ,
0: ναι,
1: να παίξει γκολ.
0: Ποιο?
1: Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
0: Καλαμάτα Παναθηναϊκός γκολ.
1: Καταρχάς η Καλαμάτα δεν μπορείς να τη σταματήσεις να μην σκοράρει.
0: Ναι.
1: Σκοράρει. Γιατί έχει μια ομάδα η οποία μέσα στην άλλη περιοχή μπαίνουν 4-5 άτομα. Σωστά. Πατάνε περιοχή πολλοί παίκτες.
0: Έχει το Μορέιρα που είναι ταχύτατος, φεύγει Σαβέλος.
1: Και το Χαμζά και τα Σίντερφορ και όλοι πατάνε.
0: Και τον Μπολίβαρ, έχει.
1: Άρα σίγουρο γκολ. Τώρα ποιος θα κερδίσει, ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί. Ναι. Αλλά πρέπει να προσέξει, το γήπεδο είναι μικρό εκεί.
0: Ναι.
1: Έχει τις ιδιαιτερότητες του.
0: Έχει, είναι κλουβί.
1: Δεν είναι δύσκολο να χάσει βαθμούς. Έχουν συμβεί πολλά.
0: Σωστό.
1: Το άγχος δεν το έχει η Καλαμάτα, το έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός που θέλει να συνεχίσει το σερί του και να κρατήσει και την απόσταση.
1: Μπράβο,
0: από τους δύο.
1: Άρα λοιπόν, δεν θέλω καθόλου Έλληνες διαιτητές, λέει, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν τους έχω πιστοσύνη. Εντάξει, τους είδαμε και τους ξένους. Είδαμε και τον Ιταλό στην Τούμπα. Μου είπε σήμερα ότι ο Βαρούχας είπε ότι είναι κόκκινη κάρτα, λέει, του Ζαφίρη. Δεν του είδα το μαρκάρισμα.
0: Είπε χθες εδώ στην Αθλητική.
1: Ναι, ότι η κόκκινη κάρτα του Ζαφίρη.
0: Δεν το έχω δει και εγώ.
1: Σε ένα μαρκάρισμα. Ο Άρης διαμαρτύρεται, ζητάει διαλόγου ΒΑΡ. Ο Ηρακλής διαμαρτύρεται. Ναι. Ξεκινήσαμε με διαμαρτυρίες.
0: Ο Μονενβασιώτης έκανε σφοδρή επιθέση.
1: Ναι, τάχωσε, ναι. Λοιπόν, Κώστας, 11 μάτσα έτσι του Σονίστρου. Και πάει να σπάσει το ρεκόρ που είχε ο Κυράσα, 13 μάτς.
0: 13, το ήταν ο Ιωσήφ.
1: Ο Γιάννενος είχε 13.
0: Ναι.
1: Τα καλύτερα είναι μπροστά. Έχει καλό και με πολύ καλό ρόστερο ο Παναθηναϊκός και από 30 σε 30 θα πετάω. Μην χαλάρωσε, μαζέψου.
0: Γιατί καμιά φορά έρχεται και από το μη προσγείωση.
1: Ναι, μαζέψου, σιγά σιγά. Λεβαδιακός περιμένει τον ρόλο το Ολυμπιακό να ξεπουγκώσει.
0: Πάντως, εντάξει, τα είπαμε και από χθες. Ο Παναθηναϊκός βγάζει, ρε παιδί μου, μια ποιότητα στον αγωνιστικό χώρο. Βγάζει αυτοματισμούς και ακόμα είναι και νωρίς. Δηλαδή, θεωρώ ότι μετά τις 15 Οκτώβρη θα αρχίζουμε να βλέπουμε πολλά περισσότερα πράγματα από τον Παναθηναϊκό. Γιατί ήρθαν και κάποιοι παίχτες πιο αργά από τους υπόλοιπους.
1: Πότε ξεκινά το conference?
0: Εκεί στα μέσα του Οκτώβρη, 15 Οκτωβρίου νομίζω είναι το πρώτο μάτς. Ο Παναθηναϊκός, πρόσεξε να δεις, μετά την διακοπή θα έχει το παιχνίδι το ευρωπαϊκό, αλλά νωρίτερα έχει ντέρμπι στο Καραϊσκάκι, ντέρμπι Ιωνίων. Αμέσως μετά την διακοπή.
1: Αυτό είναι το ντέρμπι, είναι για το κύπελο ή για το πρωτάθλημα?
0: Για το πρωτάθλημα.
1: Για το κύπελο, πότε είναι?
0: Για το κύπελο που παίζουν το Δεκέμβριο.
1: Παίζουν πάλι μεταξύ τους.
0: Το Δεκέμβριο τους. Θα το βρω, αλλά νομίζω Δεκέμβριο είναι.
1: Για το είναι κύπελο. Πίσω.
0: Ναι.
1: Ένα
0: μάτς θα γίνει εκεί στο Καραϊσκάκι. Έτσι, βάσει τη κλήρωση.
1: Τώρα πρέπει να το πετύχει στο Ολυμπιακό που δεν είναι καλά.
0: Το παιχνίδι.
1: Τώρα, τότε μπορεί να είναι καλύτερο.
0: Ναι. Το παιχνίδι τη 6η αγωνιστική αμέσω μετά την διακοπή, δηλαδή, είναι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στι 9 η ώρα στο Καρεσκάκι, ο Ολυμπιακό Παναθυμιακό.
1: Πολύ καλά. Γιατί ο Ολυμπιακό θέλει χρόνο να δυναμώσει.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά. Αλλά να πω κάτι. Μέσα στο Καρεσκάκι έχει νικήσει ο Παναθυμιακό όταν δεν είχε και ομάδα. Ναι. Δεν είναι κάτι το περίεργο.
0: Όχι, δεν είναι κάτι. Το περίεργο, τα ντέρμπι αιωνίων είναι ντέρμπι αιωνίων. Και σε ό,τι κατάσταση κι αν είναι η ομάδα.
1: Λοιπόν,
0: βλέπουμε.
1: Ο Γιάννη Λαζάρο λέει το σωστό.
0: Τι είπε.
1: Μηχανή ξυρίσματος λέει. Που μηχανή, λέγαμε για το κόστος.
0: Σωστό.
1: Ναι, είχε ο πεθερός μου,
0: ναι.
1: Μάγκας, είχε πάντα στα μάξι.
0: Μηχανή.
1: Επειδή ήταν διευθυντής αντολακτικών σε μια μεγάλη εταιρεία, μιλάμε τώρα με τα αυτοκίνητα και τι μηχανέ, και όχι όλο ταξίδια. Πού να ξηρίζει συνεχώ, γιατί τη μηχανή.
0: Παπ, κατευθείαν.
1: Και την άφησε εκεί, την κράτησε η Βίκη. Εγώ δεν μου άρεσε. Ξηρίστηκα με δύο φορέ. Το απολαμβάνω εγώ τον αφρό και
0: θέλεις
1: το ξύρι.
0: Εδώ να νιώθει λίγο το προσωπάκι.
1: Και το απολαμβάνω. Όταν το καλοκαίρι στο εξωτερικό παίρνω και το καθρέφτη μεγάλο,
0: ναι.
1: Τον απλώνω πάνω στην εξωτερική πλευρά που έχουμε και την πλήστρα.
0: Ναι.
1: Και...
0: Α, έξω εννοείται.
1: Ναι, έξω, μου αρέσει.
0: Έξω, ωραία,
1: μ' αρέσει,
0: ναι.
1: Αυτό, ακούς. Ναι. Θάλασσα από κάτω.
0: Αυτό λέγεται θερινό ξύρισμα.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Και να βάζεις και το after save μετά.
1: Εσύ, σε βλέπω αξίριστο, τι συμβαίνει.
0: Δεν βαριόμουν, αξίριστο.
1: Είδες.
0: Πάρε μου μια μηχανή.
1: Αλλά η μηχανή σώζει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω αν. Δεν είναι για όλα τα δέρματα. Πιστεύω μπορεί να. Α πούμε, ο Νίστροπ. Φαίνεται το παιδί, ευαίσθητο παιδί.
0: Ναι.
1: Μπορεί το δέρμα του να είναι ευαίσθητο.
0: Ναι, να βγάλει κοκκινή, λέει.
1: Ναι, ρε φίλε. Γιατί δεν έχουν ήλιο εκεί πάνω.
0: Σωστό. Για αυτό για τον Ίστρο που πάει ταυτόχρονα το συνδυάζουμε στο τέλος ξερίζουν το γαμπρό.
1: Εκεί
0: το πα. Λοιπόν, 2-12 το
1: παιδί. Θα μας περάσει πάνω. Καλαμάτα, λέει.
0: Ποιος
1: πήγε
0: λέει.
1: Τζάπα, λέει ο Μαζονάκης, να το συγχωρήσει ο Θεός. Για την ΑΕΚ, λέει την ομάδα μου. Θα μας περάσει Καλαμάτα. Να τα που σου έλεγα.
0: Ποιος το
1: έχει αργήσει γκρίνια.
0: Ολυμπιακός.
1: ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ. Έχουμε τέτοια γκρίνια.
1: Τόσο νωρίς.
0: Ναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-12 στο κύπελο, κύριε Μαλισκιώ.
1: Άρα έχουμε δηλαδή, άρα, το ένα είναι Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Εκεί τα άλλα δεν
0: κοιτάξει. Πρόσεξε, είναι Οκτώβριο, εντάξει. Είναι Κυριακή, αλλά έχει την ιδιαιτερότητα
1: τι?
0: Ότι μεσοβδόμαδα,
1: ναι.
0: Θα παίζει Ολυμπιακός την Πέμπτη και ο Ολυμπιακός,
1: ναι.
0: Θα παίζει η Europa League, την Πέμπτη θα παίζει και ο Παναθηναϊκός το πρώτο του παιχνίδι στο Conference League. Πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι, αλλά το Conference League τα λιμά είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ποιο είναι ο αντίπαλος.
0: Με κάτι λιμά παίζει.
1: Τα βλέπεις. Έλα τώρα. Για δες ποιο λιμό είναι.
0: Περίμενα να το πω αμέσως.
1: Ο Νικολάκης λέει καλή εβδομάδα. Χθες καλή εβδομάδα και σήμερα καλή εβδομάδα.
0: Α, με την Μπάνια Λούκα.
1: Έλα τώρα. Έλα τώρα. Η Μπάνια Λούκα να σου πω ότι είναι η σερβόφωνη,
0: ναι.
1: Πρωτεύουσα της Βοσνίας. Η Μπάνια Λούκα είναι ο σερβικός θύλακας εντός της Βοσνίας.
0: Ναι.
1: Κάρατζες και τα λοιπά.
0: Και είχαμε και...
1: Και από την Μπάνια Λούκα πριν 33 χρόνια ήρθε ένας παίκτης και έπεσε στον Αθηναϊκό.
0: Ποιος?
1: Είχε πάρει το κύπελο Ιουγκοσλαβίας τότε με την Μπάνια Λούκα και ήρθε μετά στον Αθηναϊκό και είχε προπονητή τον Γκέντ Πρόκοπ, συγχωρεμένος.
0: Ναι.
1: Και είχε ο Αθηναϊκός αριστερό εξτρέμ, το Μίροσλαβ Μπογκ, Πολωνό,
0: Ναι.
1: Και στα χάφ είχε αυτό το παίχτη.
0: Ποιος ήταν?
1: Είναι αδερφός. Θύμισε
0: μου το όνομα.
1: Νταμίρ Σπίτσα.
0: Α, ο Σπίτσα. Ναι.
1: Μπάνια Λούκα.
0: Από την Μπάνια Λούκα τον είχε πάρει.
1: Ναι. Μπόρατς.
0: Λοιπόν...
1: σημαίνει οι μαχητές.
0: Μια χαρά. Ο Ολυμπιακός αμέσως μετά το ντέρμπι, μιας και είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη εκείνη 15 Οκτωβρίου θα παίξει με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ο Ολυμπιακός την ίδια μέρα για το Europa League δεύτερη αγωνιστική πάει στη Μασσαλία να παίξει με τη Μαρσέη. Έχει πιο δύσκολη.
1: Δηλαδή ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μαρσέη και ο Παναθηναϊκός παίζει με τα λιμά με την Μπόρατς.
0: Εντάξει. Ή άλλο το Conference League, άλλο το Europa League.
1: Το έχει φτιάξει ο Λαφούζος έτσι.
0: Και την ίδια μέρα ο...
1: παίζει με τα λιμά με την Μπόρατς, τα βλέπεις.
0: Εντάξει. Ή άλλο το Conference League, άλλο το Europa League.
1: Το έχει φτιάξει ο Λαφούζος έτσι.
0: Και την ίδια...

0: 14 Οκτωβρίου.
1: Λίγο πριν τα γενέθλιά μου δηλαδή.
0: Πότε
1: ναι.
0: Είναι. Όλα κοντά πέφτουν και η γιορτή και τα γενέθλια.
1: Ναι, ναι,
0: κοντά.
1: Ναι, πάντα. Ναι,
0: καπάκι. Θα πάει να παίξει.
1: Πού?
0: Με την Σαχτάρ. Ευκαιρία να κάνει άλλη μια.
1: Δεν θα πάει μας το.
0: Όχι, δεν θα πάει στο στην Ουκρανία, όχι. Νομίζω στην Ολλανδία θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Έχω την αίσθηση.
1: Ολλανδία.
0: Νομίζω.
1: Τι, πού κολλάει η Ολλανδία.
0: Νομίζω, κάτσε. Το είχα
1: όχι,
0: διαβάσει.
1: Α, εκείνη η εβδομάδα είναι η ΑΕΚ που παίζει με τη Σαχτάρ 14 και με τη Μάντσεστερ Σίτι 20.
0: Ναι.
1: Και κάπου διάβαζα ότι το μάτς θα γίνει, λέει, στο Λονδίνο.
0: Το μάτς με Σαχτάρ.
1: Και λέει να μην επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα, να παίξει με τον Ατρόμητο.
0: Α, ναι, και όπως
1: να πάρει τζόκερ.
0: Θα γίνει στο Στάμφορντ Μπριτζ.
1: Στο Λονδίνο. Το έχω. Και να μην επιστρέψει στην Ελλάδα να παίξει με τον Ατρόμητο.
0: Ναι.
1: Που είναι εμβόλυμο. Τι χάνει η ημερομηνία, ναι, δεν είναι εμβόλυμο. Να κάτσει εκεί, αφού παίζει με τη Σίτι την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και θα το παίξει αυτό το μάτς αργότερα. Άκου η Σαχτάρ. Η Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ. Πού κολλάει.
0: Σαχτάρ. Η ΑΕΚ την τρίτη αγωνιστική, ναι, παίζει 6 μέρες μετά με την Σίτι.
1: Αυτό που σου λέω ότι επειδή θα το ένα στο Λονδίνο, το άλλο στο Σίτι, στο Μάντσεστερ, τι γιατί να επιστρέψει.
0: Αναβάλουμε το
1: παιχνίδι με
0: τον Ατρόμητο.
1: Μια εβδομάδα διακοπές δημοσιογράφη κατά πολύ.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Και Λονδίνο και Μάντσεστερ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις και μια βόλτα στο Λίβερπουλ.
1: Εννοείται. Θα το δούμε αυτό, έχουμε δρόμο. Η Δέσποινα μας λέει ότι έχει δυστυχώς έχει δει αν άποψη για κομπογιανίτες. Δυστυχώς. Ο Αποστόλης, ο φίλος μας από το Αίγιο, τι λέει, για να δούμε. Εγώ μάλλον δεν θα κινδύνευα, λέει, από το ιατρείο. Δεν θα πήγαινε λόγω τιμοκαταλόγου.
0: Δεν θα πήγαινε, εντάξει, 10.000 τώρα.
1: Ναι, δεν δίνονται, ναι, Αποστόλη και τα λοιπά. Αλέξης. Αλέξανδρο, δεν νομίζω ότι ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού θα κρίνει το πρωτάθλημα. Εδώ χρειάζεται συγκέντρωση να μην έχει τραυματισμού και να αντέξει στα δύσκολο πρόγραμμα. Πηγαίνει στο Καρασκάκι και μετά από 15 παίζει η Ευρώπη. Όσον αφορά την Καλαμάτα, πιστεύω ότι ένα σοβαρό Παναθηναϊκό δεν θα έχει θέμα. Έχουν ψυχολογία στον Παναθηναϊκό και φαίνεται να το θέλουν όλοι να αλλάζει. Ναι, κάτι να αλλάζει. Εννοείται ότι δείχνουν τα θέματα ότι είναι σε καλό momentum ο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Θα το πάει μέχρι τέλους.
0: Από ό,τι φαίνεται είναι και πολλά τα χρόνια.
1: Ποιος έχει γράψει το τραγούδι μέχρι τέλους.
0: Μέχρι τέλους
1: ο Νίνο.
0: Ο Γιαννακόπουλος έδωσε παραγγελίες στον Νίνο. Να του λέει θέλω να μου γράψεις ένα τραγούδι με τίτλο μέχρι τέλους.
1: Το έχεις αυτό, Γαβρίλ. Το τραγούδι μέχρι τέλους το έχεις. Για δες.
0: Θα το βρει μόνο ο Γαβρίλος, άμα δεν το βρει, θα το βρει.
1: Πάντως είναι
0: εδώ
1: ενδιαφέρον παιχνίδι το Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Εγώ από τώρα το δίδω. Γκολ, γκολ.
0: Έχει παιχνίδια που κρύβουν παγίδες. Δηλαδή.
1: Για πες.
0: Το έχει, είπε, δες το τώρα που δεν φοράω και τα ακουστικά.
1: Δεν το έχει.
0: Το βρούμε εδώ.
1: Εδώ το βρούμε, ναι, ωραία. Για πες.
0: Λοιπόν, έχει παιχνίδια που κρύβουν παγίδες. Γιατί παίζουν και οι τέσσερις του Big Four εκτός.
1: Εντάξει, κοίταξε τώρα. Θα δυσκολέψω τα πράγματα. Ανά τρεις μέρες θα παίζει μάτς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα.
1: Θα γίνουν και οι γκέλες, δεν θα γίνουν.
0: Θα γίνουν.
1: Λοιπόν,
0: πρόσεξε να δεις τώρα. Όταν
1: στα play-off στο τέλος.
0: Όταν η ΑΕΚ είναι 4 βαθμούς πίσω από την κορυφή και ο Ολυμπιακός 5, από εδώ και πέρα κάθε γκέλα κοστίζει ακριβά. Αν ο πρωτοπόρος συνεχίζει και κερδίζει. Δηλαδή δεν μπορείς.
1: Είναι νωρίς, θα δούμε.
0: Είναι νωρίς, ρε παιδί μου, αλλά άμα φύγει ο άλλος στις 6-7 αγωνιστικές και 10 βαθμούς μπροστά.
1: Και οι τραυματισμοί, η διαστία παθή Ολυμπιακού του LKB.
0: Ναι,
1: όλα τα θέματα.
0: Όλα παίζουν το ρόλο.
1: Ας κάνω μια ερώτηση. Αν ο Ντεφράι τραυματιστεί,
0: ναι,
1: πες μου ποιος είναι πίσω του.
0: Θα βάλει τον Κάτρε.
1: Από τον Ντεφράι θα πάμε στον Κάτρε.
0: Εντάξει, γιατί δεν
1: είναι σοβαρό. Έχουμε κανένα αμυντικό σοβαρό.
0: Μια χαρά είναι ο Γιώργος, μην τον υποτιμάς.
1: Είναι νεαρός. Πες μου ένας μετά τον Ντεφράι, ποιον έχουμε.
0: Θα πάμε τον Ουνάη.
1: Στο θέλω να σου πω ότι είναι σοβαρά τα θέματα.
0: Μα γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει οπωσδήποτε. Ο Βιλένα σου λέει.
1: Ποιο ο Βιλένα?
0: Ο Γαβρίλο μπορεί να παίξει. τον έχουν δοκιμάσει πολλές φορές. Έχει παίξει το παιδί.
1: Τι λέει ο Γιάννης. Ναι, ναι, Σαχτάρ στην Αγγλία, αυτό που λέγαμε. Λοιπόν, ναι. Ωραία, ωραία θα περάσει η ΑΕΚ. Αλλά άγρισε η γκρίνια και δεν το πιάνω το θέμα. Οπότε. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, κύριε Γαβρίλ.
0: Πάμε
1: σε ένα τραγουδάκι, επανερχόμαστε, περιμένουμε τα μηνύματά σας.
0: Όχι, εσύ βάλτε. Τι? Το μέχρι τέλους θα το βάλουμε μετά.
1: Θα το βάλουμε μετά, ναι, θα το βρούμε το θέμα. Και κάτσε να διαβάσω μετά οι αποφάσεις που θα ληφθούν αύριο στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, η ώρα κοντεύει 1.30. Ερασπόρ 100,8 με Γιάννη Παπαγεωργίου. Θα πάμε μαζί μέχρι και 2 τα ξημερώματα. Σε καιρό να σου γράψει ο Χρήστος από τον Εύασμο και λέει: Γιάννη, μην ξεχνάς. Περιμένω και σε Ντούμπα, λέει, όπου θα χάσει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Θα έχει χάσει, λέει, με το που θα μπει στο αεροπλάνο.
1: Από τον αέρα.
0: Ναι, με γκολ του Μπανζά. Ναι. Με γκολ του Μπανζά.
1: Μπανζά.
0: Την Κυριακή θα έχουμε άσος, λέει, σε Βόλο Καλαμάτα. Λες. Ο Βόλος μου φαίνεται και πέρυσι. Η Άκη είχε σώσει το Χ στο τελευταίο λεπτό πέρυσι.
1: Το τέλος. Βόλος ΑΕΚ, Καλαμάτα Παναθηναϊκός τα παιχνίδια. Ο Χρήστος τα λέει αυτά.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ θα έχει, λέει, θα παίξει τελευταίος και θα ξέρει τι έχουν κάνει οι άλλοι. Ναι. Λες να κερδίσει Καλαμάτα την Κυριακή.
1: Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Ποιος θα σας ακούει μετά. Άκου εγώ, εμένα η Καλαμάτα μου αρέσει.
1: Ναι, είναι καλή ομάδα.
0: Σκοράρει.
1: Εγώ την περιέγραψα στα
0: έχει
1: δύο
0: πίσω
1: παιχνίδια
0: θέματα στην άμυνα, βέβαια.
1: Που πήρε τους πρώτους βαθμούς και με το Ατρόμητο. Ναι, στο 1-1 την περασμένη
0: εβδομάδα. Το τηλέφωνο που πήρε πριν ήταν ο Νίστρο που ήταν σε ρωτούσε για
1: ναι,
0: τι ιδέες.
1: Να του στείλω, να του στείλω.
0: Το report.
1: Το report, ναι. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε το άλλο θεματάκι που το αφήσαμε, το ξεχάσαμε.
0: Ποιο είναι το άλλο?
1: Έλα, αυτό είναι το θέμα τώρα της επικαιρότητας όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις.
0: Ναι, τι έγινε?
1: Με Βόρεια Ιρλανδία, Σκοτία
0: μα...
1: και Ουαλία. Εκεί είναι το θέμα το μεγάλο.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε μια έξαρση βέβαια των εθνικιστών σε όλη την Ευρώπη. Μετά ναι. Το κρατήδιο, δεν θυμάμαι πώς το λένε στη Γερμανία, που ο εθνικιστής καθάρι βγήκε πρωτός.
1: Ναι.
0: Έχουμε τώρα στη Σκωτία, στην Ουαλία, στη Βόρεια Ιρλανδία ηγέτες οι οποίοι καταγράφονται, δεν το έχω κάνει πλήρως το ρεπορτάζ, ως εθνικιστές. Αυτοί λοιπόν συναντήθηκαν στην Ουαλία, στο περίφημο Κάρντιφ και προτείνουν.
1: Όχι να, προτείνουν.
0: Να γίνει υποψήφισμα.
1: Υπέγραψαν κοινή διαθήκη.
0: Ναι, μεταξύ τους. Δεν λέει κάτι αυτό. Ναι. Προτείνουν στη μεγάλη μαμά την Αγγλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο που τα ελέγχει όλα. Παιδιά, λέει, να κάνουμε δημοψήφισμα, να έχουμε μια αυτοδιάθεση, να είμαστε και μέσα ανεξάρτητοι, να δούμε τι θα κάνουμε με τα εισοδήματά μας, τις πηγές μας κτλ. Κτλ. Δεν έχω δει ρεπορτάζ αν υπάρχει ήδη κάποια αντίδραση από την Αγγλία.
1: Η πρόταση τους ξέρεις ποια είναι?
0: Για πες.
1: Να αυτονομηθούν.
0: Μπράβο, ανεξάρτητοι.
1: Ή να προσαρτηθούν και οι τρεις μαζί στην Ιρλανδία. Και να πάνε να ξαναμπούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σου λέει, μας βγάλατε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς θέλαμε να μείνουμε.
0: Δεν μας ρωτήσατε.
1: Νομίζω σε αυτά και στη Σκωτία και στην Βόρεια Ιρλανδία και στην Ουαλία,
0: ναι,
1: στο δημοψήφισμα που έγινε, είχε επικρατήσει το
0: ναι,
1: υπέρ. Το ναι, το ναι, ναι ήταν υπέρ, το όχι ναι, ήταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι. Ναι. Ναι.
1: Κατάλαβες, οπότε έχουμε και αυτά τα θέματα.
0: Εσύ αυτοί ζουν και αυτοί πολλά χρόνια με ελαφρά καταπίεση.
1: Ναι, είχαμε και γεγονότα.
0: Έχει μείνει και στην ιστορία το έργο με το Σκωτία-Αγγλία με τον το ηθοποιό, έλα, που είναι ο αρχηγός των Σκοτσέζων και τους καθαρίζει σαν αυγό.
1: Μόνο Σον Κόνερ θα
0: μπορούσε. Μπρουξ, Μελ Γκίψον.
1: Α, Μελ Γκίψον, ναι. Μπράβο, τέτοιο.
0: Ναι.
1: Έλα, πώς το λέγαμε.
0: Φοβερό. Δεν το θυμάμαι.
1: Το Braveheart, σωστά. Braveheart, σωστά. Σωστά. Γαβρίλος. Τα σκονάκια από τον Γαβρίλ τώρα.
0: Μια πονεμένη ιστορία αυτή τη Σκωτία Αγγλία. Οι Ουαλοί δεν εμφανίζονται. Μόνο ο Γκάρετ Μπέιλ αν εμφανιστεί.
1: Είναι πιο ήπιον τόνο.
0: Ναι, δεν.
1: Και οι Ιρλανδοί βέβαια που είχαμε εκεί με τον Ήρα, τα θυμάστε.
0: Εννοείται. Ο DPG το έγραψε και το είπε ο Νίνο. Άγιε μετά κολλάει, λέει, το δικό μας στο σπίτι της Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Πού για κολλάει αυτό?
1: Κολλάει στο ευρωπαϊκό που πήρε ο Ολυμπιακός στο ΑΚΑ. Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός δεν βλέπετε, λέει, κανένα κουιζάκι. Ναι, σωστό. Κοίτα. Ολυμπιακό, πες μου τον τρίτο τροματοφύλακα του Ολυμπιακού.
1: Ποιος είναι?
0: Όχι, θα απαντήσει αυτός που είναι.
1: Απάντησε κατευθείαν. Τι? Μέσω SMS παραδοσιακά ο Μπιλ Μπαϊτάξη.
0: Τι κάνει αυτή η ψυχή?
1: Στον Χρήστο από τον Εύωσμο.
0: Α, ναι, για πες.
1: Λες την Κυριακή η Καλαμάτα να φάει κάτω από 5, λέει.
0: 5. Ποιον έβαλε 5 πάνω από το βάζει στην Καλαμάτα, ρε Μπίλι, ποιον έβαλε 5. Μέχρι τρία εκεί είναι το κοντέρ, δεν έχει παραπάνω.
1: Να και ο Βασίλης από τα Ιωάννινα, την καλησπέρα μου από καρδιάς. Η διακοπή θα ευνοήσει τον ΠΑΟΚ, είμαι αισιόδοξο. Ο Βασίλης ο ΠΑΟΚ ξέρει από τα όμορφα Γιάννενα. Ενώ ο Μπιλ Μπαϊτάξ έχει στείλει κι άλλο μήνυμα λίγο νωρίτερα. Στην ΕΡΤ3 έχει εδώ και μια ώρα μια ταινία με τα ζόμπι τη Ερεσού στη Λέσβο. Στη Λέσβο. Μια χαρά πάμε για την κόλαση. Υπογράφει, τονίζει ο Μπιλ Μπαϊτάξ.
0: Τώρα που λες για κόλαση και παράδεισο. Πάντως όλα έχουν ένα κόστος. Όλα έχουν ένα κόστος. Σε οποιαδήποτε έκφαση της ζωής, είτε στον αθλητισμό, ας πούμε στο παράδεισο. Για να πας στον παράδεισο, στο παράδεισο τι χάνεις?
1: Τι?
0: Θέτω το ερώτημα. Για να πας στον παράδεισο τι χάνεις? Θα απαντήσει και ο Γαβρίλης σε λίγο. Γιατί όλοι λένε να πάνε στον παράδεισο.
1: Ναι.
0: Τι χάνεις όμως για να πας στον παράδεισο? Λοιπόν, λέει ο Τάσος, καλησπέρα. 5 βαθμοί είναι του Ολυμπιακού, η διαφορά είναι μεγάλη για ξεκίνημα. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει τον ντέρμπι, ξαναεμίζεται διαφορά. Αν όμως χάσει.
1: Εκεί θα έχουμε θεματάκια.
0: Βλέπω το Μανώλη.
1: Θα έχουμε θεματάκια.
0: Βλέπω το Μανώλη σε δύσκολη θέση.
1: Ο Αθανάσιος στέλνει απάντηση για το θέμα με την ΑΕΚ. Καλημέρα, στο Λονδίνο παίζει με Σακτάρ και θα μείνει όλη την εβδομάδα στην Αγγλία και για τον επόμενο αγώνα με τη Σίτι. Ο Αθανάσιος Κλέτσας, φιλόλογος από τις Σέρες. Ο Δημήτρης, ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Λίλη 4-3. Όχι την Ρεν που θα παίξει με τον Νόφι. Καλή συνέχεια.
0: Εντάξει, τρία γράμματα για αυτή. Λίλ, Ρεν. Τρία γράμματα μία, τρία γράμματα η άλλη. Τι?
1: Ο Πανετολικός σκοράρει, λέει ο Γαβρίλος.
0: Όχι.
1: Δεν σκοράρει?
0: Όχι.
1: Δεν σκοράρει.
0: Όχι, δεν.
1: Τρεις νίκες έχει.
0: Εντάξει, ρε, συγκυριακά.
1: Ναι.
0: Συμπληρώνει ο Γιάννης που είναι ΑΕΚ για τα τρία γκολ του Παναθηναϊκού. Ναι. Και το ένα πάντα πέναλτι, λέει. Βάζει τρία, αλλά το ένα είναι με πέναλτάκι.
1: Και στέλνει καπάκι ο Βασίλης και λέει ο Παναθηναϊκός θα έχει φέτος πολλά σφυρίγματα δυστυχώς.
0: Γιατί τον έπιασε ο πονός.
1: Τον έπιασε. Όχι, δεν είναι φίλος του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό λέω. Yeah. Είναι εδώ Ολυμπιακός, δεν είναι.
1: Ολυμπιακός λογικά.
0: Και τον έπιασε ο πονός για τα σφυρίγματα.
1: Ναι.
0: Να μην πάρει και ο Παναθηναϊκός για ένα σφύριγμα, ρε φίλε. Τόσα λεπτά έχει χώσει.
1: Εντάξει, ναι, βέβαια.
0: Πάνε πακέτο αυτά.
1: Βέβαια.
0: Τι?
1: Τώρα υπάρχει και τεχνολογία στη μέση.
0: Τι θες να πεις?
1: Ενώ υπάρχει και το ΒΑΡ, παιδί μου. Εξετάζονται
0: όλα. Α, για το ΒΑΡ. Τα άμαθες στην Αγγλία τι έγινε?
1: Τα άμαθα με το παιχνίδι της United.
0: Ναι,
1: της
0: η εξέλιξη.
1: Έμαθα, βγήκε ο αρχιδιαιτητής και τους έκραξε.
0: Και είπε, παιδιά, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Κάναμε λάθος. Το πήρε το διπλό η City.
1: Το πήρε.
0: Τι, μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου, ούτε είναι λάθος να αναγνωρίζεται.
1: Ναι.
0: Επιτρέπεται να βγουν και να πούν λάθος. Τι λάθος?
1: Βγήκε ο.
0: Είδα λοιπόν που ξεπερνιέται και αυτό το θέμα, έχουμε το ΒΑΡ. Όλα γίνονται.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός φέτος θα τα πάρει τα σφυρίγματάκια του. Εντάξει. Ήδη φαίνεται.
1: Από πού φαίνεται, μωρέ, έβγαλε συμπέρασμα.
0: Δεν μπορείς να τα δεις εσύ. Εμείς που είμαστε από την μεριά τα βλέπουμε.
1: Να σου πω, μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: στο μόνο παιχνίδι που ευνοήθηκε είναι. Σε φάση που ευνοήθηκε είναι το πέναλτι που δεν δόθηκε στον ΠΑΟΚ.
0: Λέω ότι θα τα πάρει, σου λέω.
1: Ναι, εντάξει. Θα το δούμε.
0: Γιατί ο διαιτητής οσμίζεται.
1: Ναι.
0: Το μυρίζει. Σου λέει από εδώ. Πάμε στον πρόεδρο.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Δεν είναι πρόεδρος.
1: Ρε πρόεδρος είναι.
0: Δεν θα πάρει κάτι.
1: Ναι, είναι για ένα χρόνο.
0: Προλαβαίνει. Προλαβαίνει. Δεν θα πάρει κάτι.
1: Είναι συνδίκηση.
0: Δεν θα πάρει κάτι.
1: Γιατί, επειδή είναι πρόεδρος.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ κάτι δεν παίρνει. Αφού ο πρόεδρος έχει εξαφανιστεί.
1: Ο Ιβάν.
0: Ο οποίος ήταν βέβαια στο τραπέζι στο Μακεδονία
1: Παλάς. Αφού πάει και στα προπονητικά κέντρα.
0: Ναι, αλλά ο διαιτητής τον έχει χάσει.
1: Πήγε και στη συνάντηση τη UEFA.
0: Ναι, ο διαιτητής τον έχει χάσει, δεν τον βλέπει.
1: Δεν τον βλέπει.
0: Ενώ ο Αλαφούζος συνεχώς ακούει Αλαφούζος, Αλαφούζος, Αλαφούζος.
1: Μια φορά κατέβηκε στο γήπεδο και πέσατε να το φάτε τον άλλο. Έβαλε τα πιστόλια. Λοιπόν, ο Αλαφούζος ποτέ δεν κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο, κύριος.
0: Α, είναι τζέντλεμαν, τα λέμε αυτά. Δεν θέλουν την καταπίεση των Άγγλων, λέει, και καλά κάνουν. Θέλουν όμως να βάλουν την Ούρσουλα πάνω από το κεφάλι τους. Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.
1: Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτή σπίτι δεν έχει μαγειρεύει, τι κάνει? Άντρα έχει.
1: Λογικά θα έχει.
0: Πότε πάει?
1: Θα πηγαίνει, μωρέ, θα πηγαίνει.
0: Ας ρωτήσω και εμάς, λέει, καληνύχτα κύριε, γεια σου, φίλε μου καλέ. Ένα πέναλτι ζητάει ο Πανατολικός. Υπάρχει φάση πέναλτι με Πανατολικό?
1: Δεν έχω δει. Και εγώ διάβασα ότι ζητάει ένα πέναλτι στο 2-0 ο Πανατολικός, αλλά δεν έχω δει.
0: Ο Αναστασίου είπε τίποτα.
1: Δεν έχω δει. Όχι, ο Γιάννης.
0: Αφού δεν είπε τίποτα, τι?
1: Ο Γιάννης υποκλήθηκε στον Παναθηναϊκό.
0: Το ζητάνε οι άλλοι. Τι λέει ο Παύλος? Αμάν, security που Καλαμάτα. Οχ, έρχονται οι securityτάδες από την Καλαμάτα για τον αγώνα.
1: Άρθουνε Νάπολη. Είχε αρκετό κόσμο στο Περιστέρι, έτσι, πάνω από 1000 φίλους της Καλαμάτας. Πάνω από 1000 φίλους της Μαύρης Δίαλας το Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Είχε αρκετό. Εντάξει, Καλαμάτα παραδοσιακά έχει και κόσμο πολύ που μένει στην Αθήνα.
0: Ερώτηση, η φίλαθλή της, πού κάθεσαν? Γιατί απέναντι η κάμερα δεν έδειξε κανέναν.
1: Ναι, γιατί ήταν όλοι από εδώ, από τα επίσημα.
0: Ήταν από εδώ ή από τη, στους φιλοξενούμενους?
1: Και στο πέταλο.
0: Α, ναι.
1: Στο πέταλο και στην εξέδρα των επισήμων που ήταν γεμάτη όλο το κομμάτι.
0: Α, γι' αυτό έγινε αυτό το έργο. Λοιπόν, ωραία. Για πάμε στο τραγούδι που χρωστάμε.
1: Πάμε. Μέχρι τέλος, μέχρι τέλος.
0: Νίνο.
1: Νίνο Ξυπολιτάς.
2: Νίνο, αδελφέ μου, θέλω μία χάρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να σου ζητήσω να μου γράψεις στίχους και μουσική για ένα κομμάτι. Θέλω ο τίτλος του τραγουδιού να λέγεται «Μέχρι τέλος». Και θέλω όλη τη χρονιά του χρόνου να παίζεις στο ΆΚΑ από το πρωί μέχρι το βράδυ.

γράφω όλους, ξέρεις που. Δεν με νοιάζει κανένας. Όλοι έχουν πάντα κάτι να πούν.

0: άνοιξε το θέμα ο Δημήτρης, αφού ζήτησε παρακάτω, πλήρωσε κιόλας.
1: Ναι.
0: Σου λέει γράψε τον τραγούδι, πλήρωσε.
1: Να παίζει στο ΆΚΑ.
0: Ναι. Παίζει, παίζει.
1: Παίζει.
0: Στο ΣΥΦΙ του το παίζει την Παρασκευή πριν να πάμε ΠΑΟΚ Παρτιζάν.
1: Ακούει. Ο προϊστάμενος τέτοια ώρα ακούει να ξέρει.
0: Α, ναι.
1: Ακούει, βέβαια.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός αξίζει να βγει πρωταθλητής γιατί έχει κάνει μεγαλύτερη επένδυση και πρέπει να το πάρει γιατί είναι πολλά τα λεφτά.
1: Ο Βασίλης.
0: Α, τα λέει καλά ο Βασίλης.
1: Που νωρίτερα έγραψε ότι θα έχει πολλά σφυρίγματα, δυστυχώς.
0: Μα θα έχει σφυρίγματα. Ήδη έχει αρχίσει.
1: Έλα,
0: και
1: αρχίσατε από τώρα.
0: Έλα τώρα που είστε αθώοι τώρα. Έλα τώρα.
1: Περίμενε λίγο.
0: Που είσαι στις κατακόμβες τώρα.
1: Έχει γίνει.
0: Έλα
1: όλα
0: τώρα.
1: Αυτά τα χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει υποστεί.
0: Σιγά μην έχει.
1: Σφαγιαστικές διαιτησίες.
0: Ναι.
1: Περίμενε.
0: Σαν τους Ρωμαίους που κυνηγούσαν τους Χριστιανούς. Ναι.
1: Θες να σου θυμίσω για να πάω σε σένα. Ένα ημιτελικό κυπέλλο στην Τούμπα. Ποιος ήταν ο διαιτητής τότε?
0: Έπαιξε, το πιο δυνατό έπαιξε. Τι να παίξει. Έτσι γίνονται αυτά.
1: Ποιος ήταν τότε?
0: Ο Κίζας.
1: Ο Κίζας, ο κύριος Κίζας.
0: Έκανε.
1: Είχε κάνει
0: αυτό
1: πράγματα.
0: Αυτό που έκανε ο Σβάιερ, πότε έδωσε το πέναλτι. Έτσι γίνονται αυτά. Έτσι είναι αυτά, φίλε.
1: Εντάξει, ρε,
0: τώρα που δυνάμωσε ο Παναθηναϊκός, θα πάρει και αυτός την κρέμα του.
1: Εννοείς έχει δυναμώσει παρασκηνιακά ο Παναθηναϊκός, αυτό λέει.
0: Δεν χρειάζεται παρασκήνιο, φίλε.
1: Πάνε
0: οι διαιτητές μόνοι τους. Πάνε στον πρόεδρο, ρε φίλε. Ναι. Σου λέει πρόεδρο, τα χώνει παντού.
1: Ο Καγκάτσης είναι πρόεδρο. Περιμένεις από τον Αλαφούζο να μοιράσει λεφτά στους διαιτητές? Δεν
0: μοιράζει,
1: το κάνει ποτέ.
0: Δεν γίνονται έτσι οι δουλειές.
1: Έτσι όπως το λες, ότι μυρίζονται λεφτά, λες οι διαιτητές.
0: Δεν γίνονται έτσι οι δουλειές.
1: Πώς γίνονται?
0: Πάνε όλους τους δυνατούς. Τώρα ο Αλαφούζος είναι δυνατός.
1: Ο Μαρινάκης δεν είναι δυνατός, δηλαδή.
0: Μανάκη πρέπει να αποφασίσει ποια ομάδα θα υποστηρίξει. Τη Ρίο Άβε, την Νότια με τον Ολυμπιακό. Όσο έχει αυτό το τρεπτικό.
1: Και στον Ολυμπιακό δεν έχει δώσει λεφτά αρκετά.
0: Ναι, εντάξει, αλλά πρέπει να τα φτιάξει για τα θέματα του. Πρέπει να τα φτιάξει τα θέματα του. Έχει μείνει λίγο πίσω ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός είναι έξω από τα κόζια πάρα πολλά χρόνια.
0: Μα δεν έχει σημασία ποια κόζια τώρα πλέον. Σου είπα, ο άλλος θα πάει στο δυνατό. Ποιο που βλέπει το δυνατό, εκεί. Γιατί η ΑΕΚ πέρυσι είχε παραπονά.
1: Δεν είχε παραπονά.
0: Δεν πλακώθηκε με το Λανουά. Το πρωτάθλημα το πήρε.
1: Το πήρε.
0: Την αδίκησε κανένας?
1: Το πήρε, πρόσεξε.
0: Συγγνώμη, την αδίκησε κανένας?
1: Πολλές φορές αδίκησε.
0: Συγγνώμη.
1: Πώς φορές...
0: το πήρε, άμα, ναι, άμα έθελε να την αδικήσει ο Λανουά, δεν θα το έπαιρνε.
1: Ναι,
0: γιατί το πήρε?
1: Όταν βγάλαν οι άλλοι τα μάτια τους μόνοι τους, Ολυμπιακούς.
0: Άλλο λέμε, άλλο λέμε. Γιατί το πήρε? Γιατί δεν την αδίκησε ούτε. Γι' αυτό και στο τέλος είπε ο Λανουά να μείνει.
1: Ναι, στα κόζια ποιο ήταν την περσινή χρονιά?
0: Γιάκ, θέλω να σου πω, είχε κανέναν, αφού τον έδιωξε το Γιάννη.
1: Δεν είχε, όχι, δεν είχε, έφυγε, κανένα, έφυγε.
0: Και πώς δεν την αδικούσαν? Άρα δεν χρειάζονται, δεν χρειάζονται κανείς να είναι. Γίνονται μόνο τους τα θέματα.
1: Ναι.
0: Οι διαιτητές παρατηρούν, βλέπουν πού πάει το ρεύμα, ποιοι είναι οι δυνατοί και σου λέει, εδώ είμαστε. Καταλάβες, δεν χρειάζεται τώρα να, όταν αναβερτζείς ο παλιός. Παλιά υπήρχαν τα αναβερτζίδες. Πάνε αυτοί. Έχουν φύγει από το προσκήνιο.
1: Άρα οι διαιτητές βλέπουν την περιρρόηση ατμόσφαιρα.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Οπότε θα δούμε την Κυριακή. Τι είναι σήμερα?
1: Δευτέρα.
0: Σήμερα είναι Τρίτη. Οι διαιτητές Τετάρτη.
1: Οι διαιτητές Τετάρτη, ναι.
0: Ωραία. Θα σου πω τι θα γίνει Τετάρτη μόλις το διαιτητή.
1: Στο Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
0: Εννοείται.
1: Περίμενε, δηλαδή εσύ θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός με αυτή την εικόνα που βγάζει,
0: ναι,
1: και που τον είδες εσύ στο παιχνίδι με τον Πανετολικό την Κυριακή. Ναι. Που αρχίζει σιγά σιγά βγάζει αυτοματισμούς, πολλά τρεξίματα, pressing και τα λοιπά. Δηλαδή αυτά που ζητάει ο φίλος ο Τζέικοπ.
0: Ωραίος.
1: Πιστεύεις ότι θα χρειαστεί
0: βέβαια, πάντα, πάντα να ζητείς χρειάζεται.
1: Πάντα. Δεν είναι έτσι.
0: Γιατί μια φάση...
1: Εγώ θεωρώ, αυτή είναι η άποψή μου, ότι από τη μέρα που έχει μπει το ΒΑΡ στη ζωή μας,
0: ναι,
1: ο πρωταθλητής 100% ναι, παίρνει τον τίτλο δικαιότατα.
0: Ναι, αλλά σε κάποιες στιγμές το timing,
1: ναι,
0: μπορεί να μην παίξει καλή μπάλα, ρε φίλε. Μπορεί να μην παίξει καλή μπάλα.
1: Βαθμούς αν δεν παίξει.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό μπορεί να σε πάει πίσω, να έχει ισοστρέφεια.
1: Ναι.
0: Ενώ με ένα λάθος σφύριγμα δεν έγινε και κάτι. Λέει, εντάξει, ήμουν πολύ καλός. Αυτά δεν λέγανε για παλιά. Φτιάξε ομάδα, κέρδισε και του διαιτητέ.
1: Ναι, μου, παλιά όμω δεν είχε το ΒΑΡ. Παλιά,
0: ναι, θέλω να σου πω.
1: Ακυρωνόταν τον κόλ του Κατσουράνη, α πούμε.
0: Είπαμε χθε στην Αγγλία, έσφαξαν την United, την έσφαξαν.
1: Την έσφαξαν.
0: Με το ΒΑΡ.
1: Ναι. Τη ζήτησαν συγγνώμη.
0: Του πήρε του τρει βάθμου στη City.
1: Τη ζήτησαν συγγνώμη.
0: Ναι, αν, αν αυτό το αποτέλεσμα οδηγήσει στην απόλυση του προπονητή τη United, ποιο ευθύνεται? Εγώ.
1: Όχι.
0: Είδε λοιπόν ότι όλα γίνονται. Γιατί εκεί η City είναι πιο δυνατή από τη United. Γιατί έχει 10 χρόνια δεν κυριαρχεί City.
1: Ναι.
0: Ενώ η United πότε έχει να δει τίτλο. Ούτε στο Champions League είχε να βγει 3-4
1: χρόνια. Τέβαια,
0: δεν την υπολογίζουν δηλαδή την United.
1: Η United από τότε που έφυγε ο Σερ.
0: Ναι, δεν την υπολογίζουν.
1: Την πήρε 100 βόλτα. Την πήρε 100 βόλτα.
0: Οι διαιτητές τυφλοί είναι και εκεί. Πώς κάναν το λάθος αυτό.
1: Εντάξει, έγινε το λάθος. Θεωρείς δηλαδή ότι.
0: Έχετε να περιζήσει τι κανέναν. Πάει ο διαιτητής με τον ισχυρό.
1: Αυτό λες γίνεται.
0: Είναι πάντα, ναι. Παντού.
1: Και στην Αγγλία διαφωνώ μαζί σου ότι γίνονται αυτά.
0: Τι.
1: Δηλαδή, πολύ σπάνια να δει σφαγή στην Αγγλία. Άσε, τώρα έγινε σφαγές. Αυτή η φάση.
0: Απλώς στην Αγγλία το αποδέχονται.
1: Ναι.
0: Είδε τι ωραία.
1: Υπάρχει ένα πολιτισμό.
0: Συγγνώμη.
1: Σα κεράσουμε ένα τσάι.
0: Ναι, άκου, με δε, παίκτη λιγότερο και πήρε το διπλό.
1: Ναι, σωστό.
0: Με εμφανίσα το offside.
1: Σωστό.
0: Πέταξε ένα τρισπαθμό. Γεια σα.
1: Και σκέψου να χάσει την Ευρώπη, α πούμε, United.
0: Έτσι, μπράβο. Και να χάσει και τη δουλειά του προπονητή.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά. Οι διαιτητές είναι άνθρωποι, επηρεάζονται. Δεν υπάρχουν αυτά τα που υπήρχαν παλαιότερα σε όλο τον κόσμο, αλλά και πάντα η επιρροή υπάρχει. Ο αέρας μυρίζει. Λοιπόν, ξέρεις πού είναι τα πράγματα. Και οι διαιτητές δεν είναι χαβαλέδες. Επιστήμονες είναι. Τι είναι, και αυτοί, να σου πω κάτι. Ποιος θα τους προστατεύσει, και αυτοί τι κάνουν.
1: Ναι.
0: Προσπαθούν. Σαν το δικαστή να κάνουν δημόσιες σχέσεις, ναι, να το ισορροπήσουν.
1: Δημήτρη, έχουν περάσει όμως οι εποχές αυτές ανεπιστρεπτή. Δηλαδή φαίνεται ότι έχουμε πάει
0: δεν γίνονται
1: σε ένα
0: εγκλήματα
1: άλλο...
0: τώρα.
1: Δεν γίνονται τα
0: εγκλήματα. Γίνονται κακουργήματα.
1: Δεν, ούτε κακουργήματα. Γίνονται
0: πτέσματα.
1: Ούτε εγκλήματα.
0: Πτέσματα.
1: Ούτε πλημελήματα.
0: Πλημελήματα.
1: Πλημελήματα.
0: Συγγνώμη, αυτό που έγινε στο United City τι ήταν.
1: Αυτό ήταν ψηλό έγκλημα. Ψηλό έγκλημα. Και ούτε θα. Θα δει πλέον επιθέσεις διαιτητές. Γιατί τα έχουμε δει και αυτά.
0: Ερώτηση. Ο Τσβάιρ, γιατί δεν έδωσε το πέναλτι αυτό υπέρ του ΠΑΟΚ.
1: Εγώ δεν το πω ότι ήταν
0: πέναλτι. Όχι, είδες τι είπαν.
1: Ναι.
0: Δεν είχε το πλάνο. Δεν μας δουλεύετε, ρε. Πώς το έχει το πλάνο, το έχει όλη η Ελλάδα το πλάνο και εσύ δεν το έχεις.
1: Δεν το έχει ο Βάρης.
0: Δεν ήθελε να το δώσει, ρε φίλε. Δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις.
1: Ναι.
0: Τέλος. Τώρα ο Άρης φωνάζει για μια κόκκινη του Ζαφίρη. Δεν την έχω δει τη φάση. Αν ισχύει, δεν ήθελε να τη δώσει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν διαιτητές αθώοι. Οι διαιτητές είναι μέσα σε μια ζούγκλα που προσπαθούν και αυτοί να προστατευτούν. Κάνουν μια δουλειά. Λοιπόν, γνωρίζουν την πιάτσα, γνωρίζουν τι γίνεται και προσπαθούν να διαχειριστούν. Πιέσεις, όλοι πιέζουν. Δώσ' μου αυτό, δεν μου δίνεις εκείνο. Και ο διαιτητής είναι σε μια κατάσταση. Ποιος θα τον.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εσύ τώρα το πας τελείως διαφορετικά. Στο, από το ξεκίνημα της κουβέντας έχεις φτιάξει ένα κλίμα ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει όλα τα σφυρίγματα.
0: Πόσα μάτσα έχει παίξει, ρε φίλε.
1: Πόσα
0: πέναλτι έχει πάρει.
1: Έχει πάρει 3.
0: Γιατί, αυτά γιατί δεν τα έπαιρνε παλιά.
1: Και παλιά τα έπαιρνε. Μωρέ,
0: όχι. Αυτά τα πέναλτι θα μπορούσε να μην τα δώσουν.
1: Γιατί άμα φαίνονται ότι είναι.
0: Και άμα ήταν και του ΠΑΟΚ, ήταν, το έδωσε.
1: Θες λοιπόν ότι είναι λίγο τραβηγμένο το πέναλτι που δίνει στο 3-0 στον Παναθηναϊκό την Κυριακή.
0: Γιατί
1: με το ΠΑΟΚ.
0: Πάει μόνη τη η σφυρίχτα στο στόμα. Γιατί υπάρχει αυτό που σου λέω.
1: Μα είναι στις καθυστερήσεις και το δίνεις για να γίνει 3-0 το μάτι.
0: Άρα γιατί το δίνει.
1: Το δίνει για να δείξει καλή συμπεριφορά.
0: Όχι, έτσι πάει μόνη τη σφυρίχτα στο στόμα. Ακούς, όταν η ομάδα είναι καλή, σκοράρει και υπάρχει ένα κλίμα, πάει και ο διαιτητής με το κλίμα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Είναι σαν τις εκλογές. Άμα βγουν τα δημοσκοπήσεις και πει ο άλλος ότι έχει 25, θα πάρει και άλλο ένα 5-7 που δεν υπήρχε. Πάνε μπούγιο εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται πάντα.
1: Με τους νικητές, λες.
0: Ναι, εννοείται. Ναι. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει ένα ρεύμα νικητή. Έχωσε τα λεφτά. Ναι. Έχει ωραίο κλίμα.
1: Παράσταση νίκης, δηλαδή.
0: Παράσταση νίκης. Έχει τις προκρίσεις. Ο πρόεδρος θα αγοράσει και την Νόβα. Θα τα αγοράσει ο Λακός. Σου λέει, δώσε ρε παιδί μου και ένα πέναλτι. Δεν πειράζει.
1: Έχει να πάρει και 17 χρόνια πρωτάθλημα.
0: Στο 90 ναι. Ήταν, ρε φίλε.
1: Ορίστε, άκυρα τη σου λέω, Μιχάλης από τη Σπάρτη. Γιάννη, ο Κωνσταντέλιας του Μαρόκου παίζει στον Παναθηναϊκό φέτος για τον Ουνέα.
0: Δεν διαβάζω μηνύματα από αυτόν τον κύριο.
1: Όχι,
0: είναι λάθος. Ναι. Είναι λάθος. Το έχω πει από πέρυσι. Δεν. Άκου τώρα ο Κωνσταντέλιας του Μαρόκου.
1: Ναι.
0: Απαράδεκτο μήνυμα. Παρακαλώ να διαγραφεί. Να διαγραφεί. Ναι. Τι θα πει ο Κωνσταντέλιας του Μαρόκου, τι είναι αυτά. Πού απευθύνεται.
1: Σου λέει ρε παιδί μου ότι.
0: Όχι,
1: έχει
0: δεν λέγονται. Δεν γράφονται. Να τα γράψει το ράδιο Μπάμπη αυτά. Όχι, δεν γράφονται αυτά. Είναι λάθος αυτός ο κύριος. Το τα έχουμε πει από πέρυσι και πρόπερσι, συνεχίζει το χαβά του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να σου εξηγήσω ότι κάτι. Όταν είσαι δυνατός, είναι όλα υπέρ σου. Δεν χρειάζεται κάτι, ούτε είναι ύποπτο, ούτε τίποτα. Κατάλαβες. Έρχονται μόνα τους. Ο αέρας είναι ούριος άνεμος.
1: Για να δούμε. Αν θα συνεχίσει έτσι και ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά και αν θα πάρει και.
0: Καταρχάς δεν θα αδικηθεί ο Παναθηναϊκός.
1: Θα το δούμε αυτό. Περίμενε. Μην βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι. Ακόμα είναι νωρίς. Είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική.
0: Ο Ολυμπιακός πάντως ήδη έχει τοποθετηθεί.
1: Για τα σφυρίγματα του Παναθηναϊκού.
0: Προχτές δεν τοποθετήθηκε.
1: Ναι.
0: Το πιάσε το νόημα.
1: Το έπιασε.
0: Κάτι έλεγε για. Πώς το είπε, όχι συμμάχους. Συνεταίρους.
1: Συνεταίρους.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Συνεταίρους, γιατί έγινε η κολεγιά στις εκλογές Super League.
0: Όχι μόνο, και τα λεφτά που δόθηκαν για να πάει το κύπελο.
1: Α, και για τους
0: καλύτερους. Πόσα λεφτά, πολλά λεφτά.
1: Πολλά λεφτά, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Συνεργάτες.
1: Συνεργάτες.
0: Εγώ τα βάζω στο τραπέζι τα θέματα. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Θα δούμε, αυτό λέω και εγώ. Θα δούμε, θα περιμένουμε να δούμε.
0: Αλλά.
1: Δεν μπορούμε να φτιάχνουμε όμως κλίμα.
0: Οι μεγάλες ομάδες θα πάρουν τα στηρίγματά τους. Το θέμα είναι να μην κάνει το άσπρο μαύρο. Αυτά είναι normal. Δεν μπορεί κανείς να σου κόψει το καρπούζι 50-50. Δεν κόβεται αυτό. Και στη ζωή σου δεν υπάρχει.
1: Τουλάχιστον εμείς εδώ δεν κάνουμε ποτέ το άσπρο μαύρο. Έτσι.
0: Ναι, θέλω να σου πω και στη ζωή μας δεν υπάρχει πουθενά 50-50.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Το ζήτημα είναι να μην ξεπερνάς το μέτρο και να μην κάνεις κατά του αντιπάλου σου. Δηλαδή παλιά δεν ήταν μόνο ότι έπαιρνε σφυρίγματα κάποιος. Είδα, κοιτούσε και πώς θα κυτρνήσει τους παίκτες και τις άλλες ομάδες. Αυτό ήταν που εκνεύριζε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πάντα οι μεγάλοι θα πάρουν τα σπόρια, επειδή θα πάρει και ένα συζητούμενο και τα λοιπά. Το κήπεδο όμως είναι καθρέφτης. Αν έχεις καλή ομάδα, το πιο φυσιολογικό είναι να πάρεις τον τίτλο. Βέβαια τώρα τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ ωραίο ότι δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες. Ο πρωταθλητής είναι δίκαια σε ένα βαθμό κοντά στο 100%.
1: Ναι, ναι. Είναι.
0: Αυτό είναι αυτό. Θετικό. Αυτό. Ναι, γιατί έχουν ξαφανιστεί τα serial killer. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά εγκλήματα. Που
1: γίνεται.
0: Είναι στο Sky.
1: Δεν γίνεται.
0: Στην τηλεόραση, ποιο ήταν τα crimes.
1: Πώς λέγονταν.
0: Ναι. Υπάρχουν κάποιες σειρές με τα εγκλήματα που έχουν γίνει στο παρελθόν.
1: Ναι. Η ανατομία ενός εγκλήματος. Η ανατομία ενός εγκλήματος. Έχουμε δει τέτοιες ανατομίες πολλές στο
0: ποδόσφαιρο. Έχουμε δει. Εντάξει, και ποια χώρα δεν έχει δει, ρε φίλε. Το θέμα μας είναι να σε αποδέχεται ο αντίπαλος. Δηλαδή να λέει ναι, είναι καλύτερη ομάδα. Πέρυσι, εκεί είπαν όλοι έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι ενώ ο ΠΑΟΚ μέχρι το Μάρτιο λέγανε ποιος θα το σταματήσει, ξαφνικά ο ΠΑΟΚ σταμάτησε.
1: Το πήρε κάτω βόλτα. Ναι.
0: Και μετά η ΑΕΚ ήταν πιο σοβαρή, το πήρε δίκαια. Τέλος. Πρέπει να πείσεις και τους αντιπάλους σου. Αυτό είναι το μαγικό πρωτάθλημα. Πώς το πήρε ο ΠΑΟΚ πριν από 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Που ήταν στο μείον 7, μείον 10 και το πήρε. Ναι. Δεν το παραδέχτηκαν όλοι.
1: Το παραδέχτηκαν. Βέβαια.
0: Αυτό είναι το πρωτάθλημα. Το πάρεις να σε παραδέχονται οι αντίπαλοι. Τότε αυτό, το αξίζει.
1: Αυτό είναι. Όταν σε χειροκροτεί ο αντίπαλος, το αξίζει.
0: Δεν είναι.
1: Βέβαια, το αξίζει.
0: Να είμαστε δίκοι.
1: Εκτός από τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι έκανε κυρώμα το 4 στα 4, Δημήτρη Μαλισιώβα.
0: Και δεν παίζει βασικός.
1: Ποιος?
0: Δεν παίζει βασικός. Ο Κουλιαράκης.
1: Α, ο Κούλια δεν παίζει.
0: Πάγκο.
1: Ναι.
0: Πάγκο.
1: Η Ρώμα επικράτησε στο Τωρίνο με 2-0 της τοπικής ομάδας και έκανε το 4-4.
0: Λοιπόν, εδώ οι ακροατές είναι τσακάλια όλοι. Ναι. Λέει ο Τζιτσι, πέναντι με Κηφισιά, πέναντι με Πανετολικό, με τις ευλογίες της τεχνολογίας.
1: Ναι.
0: Γιατί με την Κηφισιά το πέναντι ήταν με την τεχνολογία.
1: Όχι, με την Κηφισιά ήταν με την τεχνολογία. Ναι, το παιχνίδι λέει την Πέμπτη που βρήκε μπάλα στο χέρι του. Πάνω στη γραμμή.
0: Τι πέναλτι για αυτό πάλι. Για συζήτηση. Πολύ συζήτηση.
1: Δεν, όχι, δεν είναι συζήτηση. Γιατί πώς, η μπάλα πάει στην εστία. Αν γίνει σοπτή.
0: Άμα δεν το έδινε, τι θα γινόταν.
1: Θα είχαμε φωνές από τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν είναι 100%, είναι 90% πέναλτι.
1: Ναι, όχι, είναι παραπάνω από 90% πέναλτι. Γιατί είναι πάνω στη γραμμή, η μπάλα έχει κατεύθυνση προς την εστία.
0: Τι να κάνει το χέρι, πότε το φάει το χέρι.
1: Αν γίνει σε οποιαδήποτε άλλο σημείο μέσα στη μεγάλη περιοχή αυτή η φάση, θα δοθεί πέναλτι. Είναι ξεκάθαρος ο κανονισμός όμως.
0: Κανονισμός τον κάνουμε όπως θέλουμε. Το θέμα μας είναι ότι δεν είναι Mars.
1: Ναι.
0: Τι να του κάνει το χέρι ο άνθρωπος, φίλε. Το φάει. Δεν είναι κουκουρέγια που το είχε κρεμασμένο. Τέλος πάντων. Είδες λοιπόν και αυτό με το μεγάλο. Ναι. Πάμε παρακάτω. Τάσος, καλησπέρα. Στα ψηλά φαίνονται τώρα οι διαιτητές φάουλ κίτρινες που δεν είχε βάρ, σου δίνουν κατοχή μια χαρά. Είδες.
1: Ναι.
0: Άμα θέλει κάποιο, σε βοηθήσει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θα σε βοηθήσει. Ναι, αλλά ναι. Έτσι όπω το λέει τώρα αυτό το σου δίνουν κατοχή, κίτρινε φάουλ κτλ. Αυτό δεν το έχει πάρει ο Παναθηναϊκό φέτο. Σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα σφυρίγματα. Δηλαδή δεν βλέπει από του διαιτητέ μια προδιάθεση να.
0: Όχι,
1: δώσουν
0: βέβαια
1: την μπάλα στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, βέβαια. Γιατί θα του κάνει.
1: Αυτό σου λέω.
0: Όταν πρέπει θα του κάνει.
1: Περίμενε να δούμε. Βιάζεσαι, σου λέω. Περίμενε.
0: Όταν παίζει μπάλα θα πάει σε τα σφυρίγματα.
1: Άλλο το.
0: Και ο Παναθηναϊκός παίζει μπάλα. Που παίζει μπάλα, γι' αυτό κανεί δεν φωνάζει.
1: Ναι.
0: Γιατί παίζει ωραία μπάλα. Θα πάει και 2-0 και 3-0 και 4-0. Θα πάρει και 5 σφυρίγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι οι ομάδες.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι κακό. Ο Χρήστος. Πώς το κίτρινο πράσινο, ναι. Πάμε για ανάτηση πρωταθλήματος, λέει. Όπως έγινε με ΑΕΚ, έτσι απλά.
1: Με ΑΕΚ δεν έγινε ανάθεση, μου έγινε ανάθεση.
0: Καλύτερη ομάδα το παίρνει το πρωτάθλημα, παιδιά. Τα σφυρίγματα θα τα πάρει και αυτά.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνονται συνήθως στη ζωή. Ο Παναγιώτης λέει λάθος προσέγγιση περιπνοϊκών. Όταν η Ελλάδα τελευταία 30 χρόνια είχε το μονοπόλιο του λιμάνιου. Ο Παναγιώτης αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα η οποία στην αρχή τουλάχιστον του πρωταθλήματος τίγνεται μια διαφορά, παίζει καλύτερα από τους άλλους. Ναι, Παναγιώτη μου, είναι γνωστά αυτά τα θέματα. Ο Παναγιώτης μέχρι στιγμής παίζει ωραία μπάλα.
1: Ναι.
0: Και οι ομάδες παίζουν ωραία μπάλα, έχουν και τα σφυρίγματα μαζί τους. Έτσι πάνε αυτά, πακέτο.
1: Όλα πακέτο. Πάμε, κλείνουμε, ναι, γιατί φωνάζει ο Γαβρίλος.
0: Εσύ δεν θα πας με τον ισχυρό, δεν θα πας με τον δυνατό. Δεν σ' αρέσει πιο ωραία ξανθιά.
1: Εγώ σου
0: δεν
1: λέω,
0: σ' αρέσει πιο ωραία ξανθιά. Να πας για μια άσκηση.
1: Λέω να περιμένουμε λίγο, με βγάζει βιαστικά συμπεράσματα. Σου ό,τι έχει να κάνει.
0: Εγώ λέω ότι ισχύει πάντα.
1: Ναι,
0: ότι ο ισχυρός,
1: αλλά
0: ο καλός παίρνει και τα σύντομα.
1: Ο Παναθηναϊκός, επειδή έχει καεί από τον χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Να ξέρεις.
0: Άκου, Παναθηναϊκός έχει το άγχος τώρα.
1: Ναι, ναι, είναι και 17-16 χρόνια. 17 αν το πάρει φέτος. Ναι. Μετά από 17 θα το έχει κατακτήσει. Το 10 πήρε το τελευταίο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Εγώ λέω, όποιος επενδύει να το παίρνει.
1: Καλά, δεν κάνουν πάντα τις ομάδες και τα λεφτά. Μην το λες και έτσι.
0: Ναι, αλλά οι καλοί παίκτες. Είναι ακριβή.
1: Ναι,
0: ο Ουναή δηλαδή είναι ακριβώς, αλλά είναι καλός παίκτης.
1: Ναι.
0: Είδες. Ο Λιβάη, σκάστα 10, φέρεις καλό παίκτη.
1: Έτσι. Και,
0: άλλο Μπανζά, άλλο Λιβάη Γκαρσία.
1: Είναι
0: καλός, μια διαφορά.
1: Και ο Κάγκουα είναι καλός παίκτης.
0: 4,5.
1: Ναι.
0: Χαφ.
1: Και τον πήρε μέσα από τα χέρια της ΑΕΚ.
0: Χαφ.
1: Ναι.
0: Και πολλά λεφτά για χαφ.
1: Ναι.
0: Και από την αγορά του Ισραήλ. Άρα και εκεί πλήρωσες. Όλα καλά, περιμένουμε με ενδιαφέρον την αντίδραση των άλλων, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟ και της ΑΕΚ. Έχουμε δρόμο ακόμα,
1: έχει.
0: Σημασία πάντως έχει να μας αρέσει το ποδόσφαιρο και τη διαιτησία θα την κρίνουμε στο τέλος. Τι να κάνει και η διαιτησία, τι να πρωτοκάλει.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε βασικά να χαιρετήσουμε.
0: Τι έχει αύριο.
1: Αύριο έχει γύρω παλικά.
0: Παίζει το βόλεϊ,
1: Ναι, παίζει το βόλεϊ αύριο, νωρίς νομίζω. Για να δω αν έχει και κανένα παιχνίδι στο Europa. Γιατί θα μας φάει και ο Γαβρίλος.
0: Ναι.
1: Πάμε σιγά σιγά για το, για την λήξη. Όχι, δεν έχει. Την Τετάρτη είναι τα παιχνίδια.
0: Κώστα, να πούμε ότι δεν μπορούμε να διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σου. Διαβάσαμε ήδη 3 δικά σου.
1: Αντωνουλής.
0: Ναι, μην είσαι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να έχεις άγχος. Αύριο πάλι με το καλό.
1: Γαβρίλη Μούρδος ήταν στην κονσόλα.
0: Καταπληκτικός, του ήχου.
1: Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαλισιώβας Παπαγεωργίου. Πρώτα Θεός, αύριο λίγο μετά τις 12 εδώ στην συντροφιά σας. Καλό βράδυ.
2: Η ώρα 7.

0: Eraspor 101,8. Eraspor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Eraspor. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε Έρα σπορ.